0: και την ενότητα του πλεξίματος ή του... Ναι, τι κλωστές μπορούμε τώρα το χειμώνα να πάρουμε και τι βελόνες για να πλέξουμε κανένα πουλόβερ.
1: Τυρλίκια μόνο μπορούμε να πλέξουμε για το χειμώνα.
0: Εντάξει, για μαγειρική ξέρεις ότι έχω μια πανέμορφη σκυλίτσα, την Κούκη μου.
1: Να.
0: Και γνωρίστηκε με το ρυρί της γειτόνισσας. Ο ρυρίς είναι ένας πανέμορφος σκύλος. Και με κάλεσε για φαγητό η γειτόνισσα. Ξέρετε, είναι μια θεσπέσια κοπέλα, μεγάλο κοπέλα από τα Γραμμένα.
1: Κάτσε, το ρυρίς τώρα. Υπάρχει ρυρίς όνομα, είπες ρυρίς. Ο ρυρίς.
0: Έτσι λέει η Χάιδο το σκύλο της. Ρυρί το φωνάζει.
1: Ο ρυρίς.
0: Και ξέρετε, το ρυρίς κάνει παρέα με την Κούκη. Ναι, θα έχουμε ειδήλιο. Και με κάλεσε για φαγητό. Ξέρετε τι με είχε για πρώτο πιάτο?
1: Τι?
0: Κρύα σούπα.
1: Τι ήθελες να πούμε, έτσι που είναι τα μούτρα σου κρύα θα στη δώσει, ούτε για ζεστή είναι. Τι θες, τα μούτρα είναι αυτά τώρα να πούμε για ζεστή σούπα?
0: Ξέρετε,
1: εγώ φιδέ θα σε έδινα, φιδέ.
0: Και για επιδόρυπο είχε τηγανιτό παγωτό. Μπορείτε να το σκεφτείτε?
1: Πώς δεν μπορώ να το σκεφτώ? Παοξίδικο γλυκό είναι αυτό, τηγανιτό παγωτό.
0: Αχ, τώρα που είπατε ναι, που είπατε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες ποιος είναι πιο ψηλός, ρε Στεφανάκο μου, σε παρακαλώ.
1: Ποιος είναι?
0: Μου επιτρέπεις να σε λέω Στεφανάκο?
1: Εδώ με λέει δεν Στεφανάκο όλοι οι φίλοι.
0: Ναι. Ο Παπαθεμελής είναι πιο ψηλός, ο Τέλης ή ο Ντράγκη?
1: Κουλιανός. Νικολάκος. Από όλους αυτούς ο Κούλι είναι πιο ψηλός.
0: Ο μοναδικός... Ναι, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός που έχει τατουάζει τη γάμπα. Οι άλλοι δεν έχουν.
1: Εσύ έχεις κάνει τατουάζει τον πρόεδρο στη γάμπα. Έλα.
0: Όχι, εγώ έλα. Ευχαριστώ τον εργοδότη μου που μου είχε χαρίσει ένα υπέροχο κόκκινο ματίζ. Και δεν μου λέτε, η ομάδα της καρδιάς σας έπαιξε πρωτάθλημα προχθές στο Κλειάνθης Βικελίδης?
1: Έτσι λένε αυτοί.
0: Έτσι λένε αυτοί.
1: Έτσι λένε
0: δηλαδή,
1: αυτοί.
0: Εγώ απορώ πώς δεν βγήκε ακόμα, ξέρετε, ο παλιά στις εκπομπές του influencer, τον ανιψιό τον εγγονό της γιαγιάς της Ζαμπέτας, έβγαινε και ένας που είχε ένα μπάτλερ.
1: Στους ειδικούς το πρωί εκεί 9 η ώρα που ασχολούνται με την μπάλα. Θείος ήμους, γιαγιά Ζαμπέτα, τέτοια, καπιταλιστής, πρέπει να εξασφαλίσω τα παιδιά μου και τα λοιπά. Έφυγες όπως είσαι, τα φιλιά μου στη Κούκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ κύριε.
0: Πάω, ναι.
1: Καλή.
0: Θα τα δώσετε,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Άιντε Βαραγιάννη.
2: Τι θέλεις να λέω να μένω, έτσι είναι τα πράγματα. Τι θέλεις να λέω να... Τι θέλεις να λέω να... Τι θέλεις να...
1: Άμα πει κότσος είναι διαταγή.
2: Είναι τα...
1: Συνταγματάρχης.
2: Όχι, δεν σώζεται η χώρα.
1: Ακούς Κώστα? Δεν σώζεται η χώρα.
2: Τι θέλεις να λέω να...
1: Σε κάνω μια αλλαγή τώρα.
2: Τι θέλεις να λέω να...
1: Θα σε θυμίσω Βαραγιάννη, Μικα Παδίο Παϊονίρια.

0: Καλημέρα δάσκαλε, να σου πω εγώ Κέντα, λέει, πέντε στήλες Τζόκερ. Ταπεινές το ένα ευρώ, σε μια ταπεινή βγάλαμε τεσάρι. Βγαίναμε στη σύνταξη από 39, τώρα κυνήγει στο ταξί. 9,5 μοίρια στον λογαριασμό και το Ράσιτς τον βλέπει σκαντέ. Καλημέρα Τζόρτζ Ελσίνγκι. Στράτος λέει, ζουν ακόμα οι ρούφ του Κυρσάβα. Γιωβάνι τη Χίλη δηλώνει έτοιμο. Πάω τελευταίο ακροατή και δίνω πάσα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαραγγέννη, και εγώ σας αγαπάω.
0: Τον αγαπούσες. Εδώ δεν έχει, θα ρίξει πάσο τον οβολό σου και δευτερολογήσεις. Τα σάλια και η Σία Λιαρουπούλου τα συνοικέσια, it's another εκπομπάιας. Άσε τώρα, μιλάει too most wanted. Πρωί πρωί μιζά μετά τον ελπιδοφόρο Ελισαίο. Βγες και εσύ να πεις την αγάπη σου, μωρό μου, πουλάκι μου, καλύτερος, ομορφότερος.

παιδιά και πάει πάρα πολύ με τον κιμά. Έχω χρησιμοποιήσει για τα γεμιστά ένα κιλό κιμά, το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο, με το λάδι, έχω τσιγαρίσει, έβαλα την ντομάτα πιτριμένη, αλάτι, πιπέρι, πρόσθεσα και λίγο ρύζι, μισό κιλό ρύζι χρησιμοποίησα για ένα κιλό κιμά, έβαλα λίγο νεράκι, άφησα το κιμά να βράσει. Έβαλα και το αλάτι του, το πιπέρι του, ό,τι χρειάζεται και το μαϊδανό του και λίγο πεπιά ντομάτα. Ύστερα γέμισα τις πιπεριές που τις έπινα, τις καθάρισα, τις έκοψα από πάνω και στη μέση και τις γέμισα και τις έβαλα στο ταψί. Με λίγο χλιαρό νερό, όπως τις κάνουμε, όπως κάνουμε όλα τα γεμιστά, και λίγο λάδι έριξα και λίγο χυμό ντομάτας από πάνω και τα έψησα στο φούρνο και πέτυχαν, βλέπετε, πολύ ωραία. Αυτή η ποικιλία της πιπεριάς

0: Τα υπόλοιπα με την μπάλα στους ειδικούς. Από εμάς εδώ πέρα η εκπομπή μόνο μαγειρική και ζώδια.
1: Και αν αυτό που λείπει τελευταία από τη ζωή σου δεν είναι άλλη μια υποχρέωση ή ένας καινούργιος στόχος, αλλά κάτι που σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ζωντανός, το ξέρω ότι μου είπαν σε Έλληνες τον κρύο ενεργοποιεί έναν από τους πιο όμορφους αλλά και ουσιαστικούς τομείς για σένα. Έρωτα, δημιουργικότητα, χαρά, προσωπική έκφραση και την ανάγκη να κάνεις κάτι επειδή το θέλεις. Και...
0: Καλημέρα μου στον κύριο Τάσο από τα Γιάννη.
1: Το σημαντικό θέμα των ημερών είναι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που επέλεξες κάτι μόνο και μόνο επειδή σου έδινε χαρά, στα ερωτικά? Η πανσέλινος μπορεί να φέρει εξελίξεις. Αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να δυναμώσει, μια γνωριμία να γίνει πιο ξεκάθαρη ή να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος σου αρέσει πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελες να παραδεχτείς. Και κάπου εκεί ο τοξότης λέει: «Εγώ να έχω κολλήσει? Αποκλείεται».
0: Έλατε.
1: Έχει ήδη κοιτάξει το κινητό 17 φορές.
0: Α, τον Γρηγορίο κόλλησε.
1: Ποσειδώνα όμως, μην αφήσει τον ενθουσιασμό να γράψει μόνο στο το τέλος της ιστορίας.
0: Ποσειδώνας.
1: Χημεία υπάρχει. Πολύ ωραία. Διαθεσιμότητα, συνέπεια και αμοιβαιότητα υπάρχουν. Αυτό θέλουμε επίσης να το δούμε. Το ξότι. Και αν αυτό που λείπει τελευταία.
0: Για μπάλα και πολιτική το πρωί στους ειδικούς με την Ελστάτ. Θείος ήμου, γιαγιά Ζαμπέτα. Ζαμπέτα με τον μπουζούκι. Πάκ, πάκ. Έτσι τερά, έτσι τεράζε μα.

Σύμπογο για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενιντάρικο που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Κοντά μας ήταν το εκλεκτόν μεζεδοπολίων τρούφο Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όχι, δεν τα έχω γραμμένα σε χαρτί, κάθε φορά τα λέω απ' έξω. Συμποκούν τον κύριο Μαξίμ Κέιτερινγκ Τζόρτζ Τσελεμπίδης. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Μαξίμ Τζουρού. www.maxim.tzuru Maxim Catering. Τελικό αποτέλεσμα: οι τσέπες των συμπέθερων δεν θα κλαίνε με μαύρο

με τον πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μου το Tomorrow Night The Same Time. Την ώρα ο Τζόνις Ράμπος, ο Ράμπος ο Τζόνις, μεταβαίνει στη Ταϊλάντα, στη Βιετνάμα, για να βγάλει τους POWs κατά τις 2 ώρα το βράδυ την ώρα του γερμανικού νούμερου. Ακολουθεί The Mountain, βουνό Giovanni τη Χίλ. Μετά η Ελστάτ. Να φας Άδωνη Γεωργιάδη και Μαρινάκη. Ή να βελάξεις. Ή να κάνεις τα προβατάκια του κατσιρμά.

Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.

0: Άμα αρχίσει και γουργουρίζει εκεί κάτω, δεν κοιτάνε ούτε αγάπες, ούτε καρδούλες, ούτε τίποτα.
1: Ευδιασμό θα σε προδώσει.
0: Καλημέρα σας. Άντε πάμε να περάσουμε ένα τρίωρο περίπου. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6 και όποιος αντέξει, γιατί κάποιοι παίρνετε τον μπούλο γρήγορα.

0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε και αν θέλετε κανένα τραγουδάκι. Αν θέλετε. Υπάρχει και το προσωπικό messenger. Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνική χαρακτήρες.
1: Τώρα μπορείς ελεύθερα μπροστά στα λάθη σου του χτες. Έρχονται όλα δεύτερα.
0: Πηγαίνουμε 4 χρόνια πίσω με το σταμάτη γονίδι. Γιατί ποτέ ήταν λάθος.
1: Και τη συγγνώμη που μου λες, τώρα δεν τη χρειάζομαι.
0: Έτσι, ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα το Χρυσόστομο το Χαλκιά. Άιντε φορτώστε λέει καλημέρα. Ο Τάσος ο Κυριωτάς λέει καλημέρα, καλημέρα. Μόνο οι σεξι αντέχουνε λέει, καλή εβδομάδα. Επειδή δουλεύεις ρε Σεκιουριτά, γι' αυτό αντέχεις. Αλλιώς θα σε έπαιρνε ο νυμφίος, ο Μορφέας, κάνας γκόμενος ή καμιά γκόμενα. Άμα χτυπήσεις την πόρτα, τι θα ακούσεις, Σεριάννη θα ακούς. Είτε γυναίκα είτε άντρας, δεν το κατάλαβα. Μπορεί να έρθει κανένας βραδινός επισκέπτης. Ηλίας Καρτομαντζίδης, κάποιοι φεύγουν νωρίτερα, κάποιοι έρχονται νωρίτερα. Έτσι γίνεται εδώ στα κόκκινα φανάρια. Δε, καλημέρα σας. Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα ο αρτοποιός μας. Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα σας από την πολύπαθη Εύβοια. Βάρδια λέει μέχρι τις 6 το πρωί, έρχεται κακοκαιρία, μεγάλη προσοχή. Τάσος Φύλακας, πιστοποιημένος εθελοντής Δάσος Πυροσβέστης Καρίστο. Να καλημερίσω καταρχάς στην Ουρανούπολη. Πάρα πολύ βροχή παιδιά αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, στην Ουρανούπολη. Στο τρίτο πόδι. Την καλημέρα μου σε εσάς και τις κοριτσάρες του φούρνου Φλαμουριάς λέει. Τις αγαπάμε πολύ, καλή δουλίτσα κορίτσια λέει ο Δημήτρης. Να στείλω την αγάπη μου εκεί. Στη Φλαμουριά, στο Αρτοπείο. Ο Στάθης ο Καλατζίδης λέει καλημέρα στους ακουστονταλκαδιάριδες. Σταμάτα, σταμάτα ρε φίλε. Μου έχεις τρελάνει το μυαλό. Σταμάτα, δεν σταματάω ποτέ. Λίγο σε παρακαλώ. Θα φύγω να το ξέρεις και δεν θα ξαναρθώ. Στον Μπούλο και στον Παούλο. Ζαφύρες Μελάς.

0: Καλύτερα μόνος.
1: Καλύτερα μόνος.
0: Τι έγινε ρε, πολύ καψούρα πιπινάκης με τον Βαραγιάννη για να παίρνεις από τις 2 η ώρα και να τους στέλνεις καλημέρα. Ω,

Λέει μια σε μια φίλη της: μου πιάνει το μπούτι και μου λέει να χάσεις 4 κιλά. Του πιάνω το πουλί και του λέω να βάλει 10 εκατοστά. Θύμωσε, σκώθηκε και έφυγε. Και εσύ 18 πόντους θα έχει το παιδί, 28 ήθελες. Αχόρταγε.

0: Μιχάλης Θεοδόσης, Αρτοπία Θεοδόσης στη Γαλάτιστα. Καλημέρα φιλαράκιλε. Ο Γιάννης Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Καλή μας ακρόαση και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε συνονόματα. Χρήστος Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα λέει άρχοντα. Καλό ξημέρωμα και από εμάς. Ήρθε και ο Αλή λέει. Για να δούμε λέει πόσο θα αντέξει και αυτός. Ξέρω και εγώ ρε φίλε. Αναστάσεως Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη. Ανοίξαν οι ουρανοί στην Ουρανούπολη, Χαλκιδικής, καλό ξημέρωμα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας, καλή ξεκούραση από τώρα ρε, καλή μας ακρόαση, άρα θα κοιμηθείς εσύ, εντάξει. Βγαίνει καπνό. Άμα θα κοιμηθείς, εντάξει. Τα δακρυά μου. Γεια σου ρε Μαρία, από Φλαμουριά, καλημέρα λέει Γιάννη, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα, ένα τραγούδι να χαρίσουμε και εμείς στο φίλο μας, το Δημήτρη, το σβήσαμε κυρά με τα τευτέρια σου. Γιατί ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε λέει για την παρέα.
1: Αχ, θα με φάει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια.

Δημήτρης και η Ευαγγελία. Καλημέρα, λέει Άρχοντα. Άρχοντα Μαστρογιάννη. Τι λέει, ρε φίλε. Μαστρογιάννη. Νόμιζα Μαστομπιάννη, έλεγε και μπερδεύτηκε. Το πια θυσία, λέει, από την Άντζελα χωράει. Γιατί να μην χωρέσει. Άκου Μαστρογιάννη. Δεν τρέπεσαι λίγο.

Αν και σας είπα στην επίσημη σελίδα να μου ειστάτε τραγούδια, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μυαλό δεν θα βάλετε εσείς ποτέ, εντάξει. Γιατί θα μου πείτε, έχω εγώ μυαλό για να βάλετε εσείς.

0: αρέσει να στεναχωριέσαι. Μ' αρέσει. Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια. Μια και ήμουν στα Ζεμπέκικα. Πάμε να ακούσουμε τη διπρόσωπη. Μπάμπης Παναγιωτίδης, καλημέρα φίλε μου. Λέει εδώ από το άρθρο Ζαχαροπλαστίας Κλάρης. Καλή επάνωδο, λέει. Καλή νέα σεζόν. Να έχεις άρχοντα των Ριτζιανών. Σιγά ρε φίλε, πού πήγα. Πήγα δύο φορές από τρεις μέρες. Σιγά. Το τραγούδι του φίλου, λέει, με τον Στελιανό Κοιαζή θα παρακαλούσα, λέει πολύ. Καλό ξημέρωμα και μη ανασπάλουμε, λέει. Πόντος παντού.
1: Απ' τα δευτέρια σου.
0: Μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε ποντιακό παρακάθε, έτσι. Να είστε όλοι και όλες εκεί. Ξανά.

0: πιο μάγκα.
1: Κι άλλες γυρεύανε.
0: Σε βλέπω, να ξέρεις.

0: αγάπη σου.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Και μοιραζώ που θέλεις τώρα τα...
1: Καλημέρα και στον Νικολάκη από Κατερίνη μεριά.
0: Θέλεις τώρα τα...
1: Καλημέρα και στον Νικολάκη από Κατερίνη.

0: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: μέρα καλή Γιάνναρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και το συνάφη μου, τον Γιάννη τον Μουτσιάνα. Θέλει να ακούσει το Κατηγόραμα με τον Ζαγοραίο.
1: Για σένα κι εγώ με, ξέρω πως οι άλλοι σε κρατά
0: και εγώ τρελαίνομαι.
1: Και θέλω να...
0: Αυτό είναι εγωιστικό πάντως.

Ο Βασίλης ο Αδαμίδης λέει καλημέρα προπάπε, όχι προπάπους ακόμα. Επειδή εσύ είσαι συνάδελφος με τον Νόε, για να πεις... εύχομαι να έρθω κάποτε, λέει, και στη δική σου ηλικία, εκεί στα 87, 81 είμαι, δεν είμαι 87, ότι... που κοιτάς τον κόσμο αφιψηλού, με 2 μέτρα και 3 αφιψηλού το κοιτάω τον κόσμο. Τώρα παίζεις τα γόνατά σου τα νιάτα, μετά θα παίζεις τα χωράφια σου με τα ραδίκια ανάποδα. Μ' αρέσει αυτό. Γουστάρω να μαζεύω ραδίκια.

και κάθε ραδίκι να έχει μια ευχή για πάρτι σου, λέει. Όταν θα είμαι ανάποδα, πρόσεξε μην πιάσει κανένα κοτσάνι άλλο αντί για ραδίκι, άμα θα της πάνω από τον τάφο μου, έτσι. Την αγάπη μου, λέει, για την πόντια ποιήτριά μας. Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Ο Μάκης ο Γιανακός και οι συνεργάτες του στον Άτο στην Κοζάνη, από καφάση, λέει, μη μου κοράζει το παιδί, λέει.

Πάλι καλά που δεν με έστειλες. Με έστειλες εδώ τι λέει, τι είναι κόκκινες και καφέ καρδιές, εντάξει. Πάλι καλά που δεν μου έστειλες μοβ καρδιές. Ξέρετε τι σημαίνει η μοβ καρδιά, ε? Θέλω να κάνουμε έρωτα. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.

Παλιά θυμάστε ρε παιδιά με τη μάνα. Σηκωνόμασταν το πρωί. Μάνα θα φτιάξεις καφέ. Χέρια δεν έχεις. Ποια θα σε πάρει. Πού τα θες όλα στο χέρι. Ποια θα σε ανοιχτεί. Ποια. Θα πεθάνω και εγγόνι δεν θα δω. Τι καφέ θες αγόρι μου.

0: Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε, μια μεγάλη καλημέρα στη γλυκιά μας την Ελπίδα και σε όλη την παρέα μας. Στέφανος Χατζηδημητρίου, καλημέρα Γιάννη, πάμε για καβάλα σήμερα. Για καβάλα πάτε, περάσατε δηλαδή από την Κουνιστή, από τη Γλυφάδα, περάσατε από αυτά τα μέρη. Και τώρα πάμε για καβάλα. Δράμα η καβάλα στις Σέρες. Καλό δρόμο να έχει Στέφανε.
1: Όσο και να πλήγω.
0: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα από Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστράλια. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα.

Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα μας, εσένα και την πόντια πίτρια, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Γεια σου πρόδρομε. Πάμε σε καφάση. Άντε πάμε σε καφάση. Μην μου κουράζεις το παιδί ρε παιδί μου. Ο DJ ο Φράγκος το Πουζόπουλος και η γιώτα του. Καλημέρα Γιάννη σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Θα ήθελα να βάλεις τον Ήλιγκο λέει του Ρέμου.

0: Λίγο πιο κάτω. Σοφία, έλα κουκουρούκου, καλημέρα άρχοντα, την αγάπη μου στον Θεό μας. Στο Θεό μπορεί να στείλεις την αγάπη. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω. Θα σε βάλω καμιά εβδομάδα τιμωρία, πρόσεχε λιγάκι. Γεια σου ρε Σοφάγη.
1: Το έχω στα χέρια μου, μη βρέξει
0: και μη στάξει.
1: Τρέμει η καρδιά μου, μη τυχόν.
0: Όλα τα τραγούδια σας μπήκανε σε μια σειρά, παιδιά, τώρα από εδώ και πέρα χαλαρώστε λιγάκι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Να μου πειράξει.
0: Πρέπει να ανοίξω αργότερα και λίγο τηλεφωνικό κέντρο, θα δούμε τι θα γίνει. Χαλαρώστε λίγο.
1: Το παιδί
0: είναι δικό μου.

0: σκόνη.
1: Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει καψουρόσκονη. Παλιά εποχή υπήρχε το μανόγαλο. Στον καφέ. Γι' αυτό δεν πίνω τίποτα απ' έξω. Άμα δεν βλέπω τι γίνεται και την μπαίνει μες στον καφέ ή στο ποτό.

Τι έγινε ρε Βασίλη, καρδιές είναι για το Θεμιστοκλή, λέει. Έχεις την αγάπη μου. Ίσως του χρόνου να έρθω πατρίδα, λέει, και να γνωριστούμε από κοντά. Θα φέρω και Τζόνι Μπλακ, λέει, που θα έχει τα χρόνια σου. Να έρθεις και αν είμαι στη ζωή του χρόνου, εντάξει. Κάτι μπορεί να γίνει. Είμαι και 81 μισό. Του χρόνου θα είμαι 82 μισό, θα ζω. Η μάνα μου έφυγε στα 81, ο πατέρας μου το ίδιο. Άρα και εγώ κάπου εκεί πέρα φεύγω. Μέχρι του χρόνου θα κάνουμε εκπομπές. Μετά, bye bye.

άμα θα με βρεις, στορκίζομαι καλή μου, δεν θα κοιμηθείς. Και αν δεν είμαι δίπλα σου, θα σου στριβιλίζω το μυαλό.

0: Τι λέει ρε παιδιά, ήρθε και ο Χρήστος ο Προδρομίδης στην παρέα μας. Καλημέρας λέει αυτός που ο κατανόμος του που χαιρετάς λέει και λες καλημέρες στο Πολύκαστρο ακούει και άλλο ραδιόφωνο να ξέρεις λέει τα ΔΕΦΗ Προδρομίδης. Ρουφιάνος δεν είσαι εσύ, το ξέρω, το ρούφισε. Και δεν με ενδιαφέρει αν ακούει άλλο ραδιόφωνο ρε φίλε, αρκεί να ακούει ραδιόφωνο. Μετά από 50 χρόνια ρε συγχριστάρα στη συγνότητα και στον αέρα της Θεσσαλονίκης με ενδιαφέρει να ακούει άλλο ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Χρήστο Προδρομίδη, Γιάννη Τσάμεργια. Γιατί εσύ δεν ακούς άλλο ραδιόφωνο? Όταν δεν κάνω εκπομπή σας ακούω ρε στα άλλα ραδιόφωνα που βγαίνετε. Δεν να χαθείτε να κάνεστε. Να ακούτε ραδιόφωνο παιδιά, ραδιόφωνο να ακούτε. Να το θυμηθείς.
1: Πως απόψε όλη νύχτα δεν θα κοιμηθείς.
0: Τι είπε αυτός? Α, δεν θα κοιμηθείς είπε. Μπερδεύτηκα ρε παιδιά. Είμαι πονηρό μυαλό.

0: και να κρύσα τα μαλλιά μου.
1: Σβήσαν τα άστρα του ουρανού.
0: Ήτανε γκρίζο το μουσί, τώρα αρχίζουν να γκριζάρουν και τα μαλλιά. Ξεκινήσαν από τους κροτάφους και πάνε πιο πάνω.

Μπουζούκα, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πρώτη εκτέλεση, Βαγγέλης Περπινιάδης. Ο Βαγγέλης έχει κέφια.

Η Φόφη Φωτοπούλου λέει καλημερούδια Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Γεια σου Φόφη. Αναστασία Μανολάκη, καλημέρα, μια νύχτα στη δουλειά και μετά άδεια επιτέλους, να πάρουμε λίγο δυνάμεις. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου Αναστασία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Νίκη από την Δελφών. Μοναχούλικο σήμερα, Γιώργο μου, γιατί αφήνεις τη Νίκη μόνη? Νίκη μου, φάει ένα λεμόνι. Άμα πια. Καλημέρα, καλημέρα. Α, μας ακούει από το Πορτηγό. Εντάξει τότε, εντάξει. Γεια σου Γιώργα ρε. Είναι η εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη, μην το ξεχνάτε. Δεν το είπαμε γιατί. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολιο σε 95 και 5.

Τι ωραίος ήχος βγάζει αυτό το οργανάκι, ρε παιδιά. Άμα ξέρεις να το παίζεις καλά. Για το μπουζούκι μιλάω.

το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρστανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον ποντιακό ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

Πάμε να ακούσουμε καινούργια δουλειά Θεόφιλος Πουταχίδης. Πουταχάντ. Μην μπερδευτείτε. Πουταχάντ είπε αυτός.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτισσα. Καλημέρα στο Χριστάκη, το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο, το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στράτου. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπιούς μας εκεί στους Αμπελόκηπους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τιμολέον. Τώρα πήρατε αρκετοί, κάνατε ανεπάντητοι στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ. Δεν μπόρεσα να τα δω όλα τα τηλέφωνα, δεν πειράζει. Καλημέρα σε όλους σας.

Πάμε να ακούσουμε τη Φέη τη Ρουμπίνη. Με τον Πάπητο και με ένα τζίδι. Ένα ωραίο τραγουδάκι που βγήκε ένα μέντλε όμορφο το 2023.

Καλημέρα στην πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Άρα καλά λέει ο Τιμολέων, βάλε ένα ποντιακό να ξυπνήσει η ποιήτρια.

0: Άρα έτσι λέει η ελπίδα. Γεια σου Τιμολέων, πέστα. Ναι. Άσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου φιλαράκι μου. Καλημέρα σε όλους παιδιά, καλό ξημέρωμα Τρίτης.
1: Αυτό στα τουρκικά λέγεται Σουγκιζελέ Μπιρπαξανά. Ακολουθήστε με.

Ωχ, πασά μου, δώστα. Γιάννης Κατζάκος, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα από Άγιο Αθανάσιο. Γεια σου, Γιάννη μου.

Καλημέρα Σεργιανάκη μου και στους ξενιτεμένους μας από τη βροχερή Τούμπα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Αδάιμες λέει, δώσε, δώσε, δώσε. Καλημέρα Ελπίδα Ιωαννίδου, πόντια ποιήτριά μας.

Ο Μάκης ο Ανταβάρ λέει καλημέρα Γιάννερα και καλό ξημέρωμα. Και ο Οκτώβριος, κάτσε να το σώσω εγώ αυτό φίλε, γιατί δεν είναι ωραίο γιατί. Ο Οκτώβριος παιδιά είναι ο χειρότερος μήνας για τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνονται, τα καρύδια πέφτουνε και τα πουλιά μεταναστεύουνε. Σωστός! Ιμπραήμ. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Ζαγοραίο φιλαράκι. Αύριο λέω να κάνω ελληνικό κινηματογράφο. Μπορεί μεθαύριο να κάνουμε Ζαγοραίο. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα στην παρέα μας είσαι. Θα το πάρεις χαμπάρι. Θα το μοιραστείς. Γιαννάκης Μαχαιρίδης. Καλό στο παιδί, ρε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα από τον αυτοκινητόδρομο Α81 και με 9 βαθμούς επιστρέφω στο Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μου και στα πατριωτάκια μου την Ελπίδα και τον Τάκη του Δικησίδη και τον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε παλικάρι μου. Αντώνης Γεωργιάδης, την καλημέρα μου σε όλο το Σεριάνι. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες. Άντε και στις άλλες μωρέ, εντάξει. Σ' αγαπάω, κοίτα, λέει. Ναι, λέει, κοιτάμ, λέει, την κοιτάμ, ξέρω και εγώ τι λέει.

Στη σημερινή εποχή δεν ζει κανένας μόνος. Η μοναξιά είναι σίγουρη. Υπάρχει τώρα το κινητό, υπάρχει ο υπολογιστής. Η απόλυτη ξεφτύλα στις καφετέριες να κάθονται 10 άτομα, νέα κορίτσια, αγόρια, και να μιλάνε μέσα από το κινητό, να στέλνουν καρδούλες.

πίστα. Θυμάμαι είχα δει μια ταινία παλιά, την Μπαρμπαρέλα, με την Τζέιν Φόντα και δεν θυμάμαι και ποιον άλλον, με εξωγήινους και τα λοιπά. Και η συνέβρεση, ο έρωτας εκείνη την εποχή, μετά από 200 χρόνια, ήταν από απόσταση, λέει, γιατί φοβόταν, λέει, τα νοσήματα. Ήταν έτσι, βάζαν το χέρι με το χέρι, δεν ακουμπούσαν στον άλλον. Και τώρα είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Το 2300 ήρθε τώρα.

Και όταν έβλεπα εκείνη την ταινία, δεν ξέρω αν την έχετε δει την Μπαρμπαρέλα, τη φάση Τζέιν Φόντα που έκανε έρωτα με τον αγαπημένο της, σε αυτή απόσταση, ξέρεις, σηκωνόταν τα μαλλιά τους από την ένταση. Γελούσαμε. Ήμασταν στον εξώ, στη γαλαρία, ξέρετε, και γελούσαμε. Φωνάζαμε, βάλ' την κάτω ρε. Και τώρα τα λουζόμαστε. Μην να χαθούμε, να χανόμαστε. Και πως λέγεται το μέσα από τα κινητά, cyber sex, ε. Πω.

Όχι, όχι, δεν σ' αγαπάω, κοίτα. Ανέτα Μαρμαρινού. Όταν η φύση έχει κέφια, ναι, παλικάρι μου. Όλα τα ξέρεις, Γιάννη, λέει η Ελπίδα. Μα ναι, ρε παιδιά, είχα δει τότε αυτή την Μπαρμπαρέλα, ρε Ελπίδα. Μιλάμε τώρα για πολύ ξύλο ήταν η ταινία. Να βλέπεις τώρα την Τζέιμ Φόντα, ένα Παναγία μου, ένα... Ναι, κάπως έτσι δηλαδή. Και να κάνω ένα πώς θα σε χέσει με το χέρι, με την παλάμη και με την παλάμη, και να μην ακουμπάει η παλάμη. Απαγορεύεται, λέει, η μεταφορά, λέει, υγρών. Με νόμο από το κράτος δηλαδή, μεταφορά υγρών. Μην να χαθείτε να κάνεστε. Και είχε και μεγάλο νύχι αυτό στο δάχτυλο το μικρό. Καλή ήταν η υπόθεση, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα και μπορείτε μέχρι 4 τραγουδάκια, όσοι και όσες θέλετε, να με δώσετε. 4, ναι, μέχρι 4, άντε 5. Μετά άλλο δεν βλέπω να μπορούμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
0: Γεια σου, Γιώργα, ρε, τι κάνεις?
1: Άρα, έβαλες και την Ανέτα, την πρώην φίλη μου.
0: Εντάξει, σένα είναι όλες πρώην φίλες σου είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τώρα να μην τα λέμε στον αέρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, παρεξηγηθήκαμε. Φωνάρα,
0: ναι.
1: Και σε αυτό το τραγούδι όπου πηγαίναμε, που κάναμε live, Κυρκής, πηγαίναμε Φλόρινα, παντού πήγαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό το τραγούδι ήταν η απάντηση.
1: Γιατί είχαμε και λουλούδια, όσοι είχαν λεφτά, ο ένας το έπαιζε να πούμε πιο αέρατος από τον άλλον και άιντε χαρτούρα πολύ. Αυτό το
0: πάντοτε έτσι ήταν στα σκυλάδικα, ρε φίλε, παλιά, και εγώ όταν δούλευα στα σκυλάδικα περιμέναμε.
1: Όπα, το Γιάννη το Πέλο, κάτω να πούμε, τα λιοβασιλέματα στον Καφάση, και τον άκουγα Γιάννη, στον τέταρτο όρφο πάνω.
0: Πάνω από το Λαϊκό, εγώ έπαιζα μουσική κάποια στιγμή εκεί. Στα ηλιοβασιλέματα. Πώς δεν θυμάμαι τα ηλιοβασιλέματα, δεν θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι το Μίτσο πάνω στο ηλιοβασίλεμα?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πώς δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Όταν δεν είχαμε δουλειά, εγώ στο σαλούν, πηγαίναμε στα ηλιοβασιλέματα, πηγαίναμε στον Νίκο στην
1: υπόγεια.
0: Στην αγάπη κάτω, στο υπόγειο. Έλα.
1: Για να ρεξιάσει γουστάρα από μπουζούκι, ταξίμι, Λεμονόπουλο, ρε φίλε. Πουάω, το ευχαριστιέμαι να πούμε.
0: Λεμονόπουλος, το γράφω. Έγινε, Πασά μου. Άντε, φυλάκια. Φυλάκια, κλείσε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη μας.
0: Γεια σου, Μωυσή μου, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Καλά, παλικαράκι μου, καλά.
2: Γίνα τα πήρατε?
0: Ναι, είπαμε, δε, τελείωσε.
2: Τελείωσαν. Δεν να δοκιμάσεις τη μικρή?
0: Όχι ακόμα, γιατί δεν την είδα τώρα.
2: Γιάννη,
0: έλα.
2: Λοιπόν, 24 του μηνός,
0: ναι,
2: είναι η ημέρα μου, 24,
0: το ξέρω.
2: 25.
0: Το ξέρω.
2: Άκουσα ότι θα έχει αφιέρωση, αλλά για μένα θα κάνεις
0: Θα κάνω την εξαίρεση και θα βάλω το σ' αγαπάω, και 24, το σ' αγαπώ πολύ.
2: 24 το ένα και 25 το άλλο.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο,
2: Πασάρα. Θα σε πάρω καλά κάθε βράδυ.
0: Εντάξει.
2: Τα φυλάκια μου και τα χειροδίσματα στην ελπίδα μου.
0: Έγινε, Πασά μου, φυλάκια μου, εσύ μου, να σε καλά. Να σε καλά, Πασά μου. Πάμε στον επόμενο, επόμενη μάλλον. Έλα, Σοφία, τι κάνεις? Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου.
3: Τι κάνουμε, άρχοντα?
0: Πού είναι αυτός, κοιμάται αυτός, άστονα.
3: Όχι, εσένα λέω.
0: Βρε, κοιμάται ο άρχοντας τώρα, πάμε παρακάτω.
3: Α, να πάμε παρακάτω.
0: Βέβαια τώρα. Μην πεις καμιά κακιά κουβέντα, θα σε κλείσω, να ξέρεις.
3: Τι κακιά κουβέντα?
0: Μην πεις καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη.
3: Κοίτα να δεις, αυτό θα έλεγα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό και σταμάτησες, κόλλησες τώρα.
3: Λοιπόν, ένα τραγούδι θέλω να με βάλεις.
0: Να σε βάλω.
3: Το σημάδι του Πάριου.
0: Το σημάδι?
3: Ναι, μα το σημάδι...
0: Ναι, που έχεις αφήσει στα...
3: Ναι.
0: Θα τα ακούσω.
3: Αφιερωμένο για τον κύριο Βαραγιάννη.
0: Πω, τι καψούρα έχεις μαζί του, ρε παιδί μου.
3: Για το ελπιδάκι μας.
0: Ναι, αχα.
3: Τον Αντώνη από Γρεβενά, τον Μανώλη.
0: Μη φωνάζεις, ρε, χαλάς τη φωνή σου, δεν ακούγεσαι σεξουαλική, μη φωνάζεις.
3: Την κυρία Δόμνα και την παρέα του.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Την παρέα τη.
0: Έτσι, απαλά, γλυκά, ρε παιδάκι μου, γλυκά.
3: Γλυκά, σεξουαλικά.
0: Μα ναι τώρα, τι Παναγία μου.
3: Για τον Κωνσταντίνο το Μουχάλη.
0: Μουχάλη, βρε, Παναθεμά.
3: Μουχάλη,
0: θέλει μπράβο. Να σε πάρει και να σε σηκώσει.
3: Το Κρεοπόλι, για όλη την παρέα.
0: Να σε καλά, κοριτσιά μου.
3: Από το Παραδά και τα κορίτσια
0: του. Όμαν το ξέχασα.
3: Θα την άκουγα πάλι.
0: Φιλάκια, κλείσε τα, λέμε, bye. Λοιπόν, πάμε στον... Όχι, δεν είναι επόμενος, η επόμενη είναι. Καλημέρα σας, κυρία Πίτρια.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκη.
0: Τι κάνετε?
4: Και στους ξενιτεμένους μας, χαμηλά σοφάκι κουκουρούκου, χαμηλά.
0: Ναι.
4: Χαμηλά η φωνή.
0: Μα ναι, γιατί παραμορφώνει, μπουκώνει, πώς το λένε.
4: Καλημέρα λοιπόν στη Σοφία, καλημέρα και στο Μωυσή που άκουσα τώρα πριν λίγο. Και ο Βασίλης νομίζω από το Λονδίνο έγραψε.
0: Ναι.
4: κάθε βραδιά κι αν κοιμηθεί στα κάστρα του Μορφέα, προσμένουμε να βγει του Γιάννη την παρέα. Να λοιπόν,
0: πότε το έγραψε.
4: Πότε ήταν την ημέρα.
0: Α, την ημέρα που είχε. Ναι.
4: Ναι, ναι, που είπα, που έκανα εγώ ένα παράπονο.
0: Ναι, που δεν γράφουν ποίηματα.
4: Αλλά κανένας για μένα.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Να τα λοιπόν. Ωραία. Συντονίστηκα κι εγώ, Γιάννη, είδα κι εγώ έχουν γράψει εδώ πέρα, έχουν στείλει καλημέρες. Βούλα η Καρυπίδου, το γλυκό αυτό κορίτσι, δεν ξέρω αν και η Βασούλα είναι συντονισμένη.
0: Η Βασούλα έκανε αναπάντητη, ναι.
4: Ωραία, ωραία. Καλημέρες στα πατριωτάκια, το Μάικ, το Γιάννη το Μαχαιρίδη, τον Τάκη τον Τικισίδη, να είναι όλοι τους καλά. Καλημέρα βέβαια και στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή και την παρεούλα της.
0: Τη γιώτα τη Φλωρινιώτης, αν μην ξεχάσεις.
4: Α, ναι, τα κορίτσια είναι συντονισμένα.
0: Ναι, είναι συντονισμένα, βέβαια.
4: Μιλήσαμε κιόλας, ναι, η Ευαγγελία, η Ελβίρα, η Ταμάρα, δεν ξέρω αν είναι.
0: Η Ευαγγελία ήταν μετά από σένα, έπεσε τώρα, θα ξαναπάρει. Ναι.
4: Ο Σάββας από τα Φλογητά, ο Κώστας από την Ινώη, εντάξει. Καλημέρα στην Κελάζογλου, τη Φωτεινούλα, το Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι από την Πολύχνη.
0: Όχι, δεν με πήρε.
4: Τον Τιμολέον επίσης, το Βαραβά επίσης, είδες, ναι, πρέπει. Και τα κορίτσια του να πούμε, έτοιμοι είμαστε, Γιάννη.
0: Για το Σάββατο. Για το Σάββατο είμαστε έτοιμοι, βέβαια.
4: Έτοιμοι είμαστε. Μερικά τραγούδια ίσως μπορεί, κάποια live θα πρέπει έτσι να
0: βρούμε. Θα βρούμε. Θα βρεις μάλλον εσύ. Δεν... Εντάξει, θα βρεις και θα τα κατεβάζω.
4: Θα βρω, ναι, εντάξει, όλα τα ξέρω κι εγώ.
0: Καλά. Να είσαι καλά. Άιντε.
4: Καλημέρα την αγάπη.
0: Φιλάκια, κλείσε για να μην πέσει, να μην πέσει φίλη μας η Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία, καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα. Χθες πήρα απουσία, μην πάρω και σήμερα.
0: Χθες, άμα παίρνεις και σήμερα, αύριο θα σου να αποβολεί μία μέρα με τον κηδεμόνα σου αργώσουν.
5: Ναι. Αλλά όμως από εβδομάδα που θα σας ακούω μόνο, μην ναι.
0: Δεν θα σε βάλω απουσία, όχι. Εντάξει.
5: Ακόμη δύο βράδια θα πάρω, αλλά την κυρία Σοφία σήμερα θα τη δημορήσω. Δεν θα τη στείλω καλημέρα γιατί με ξέχασε.
0: Σε ξέχασε, πάπα.
5: Ναι, και έχω παράπονο. Την κυρία Ελπίδα την Αύγουστο που είναι καλημέρα. Και να ζητήσω και σήμερα ένα τραγούδι.
0: Ναι, πες το, έχουμε εδώ πέρα. Ένα, δύο, τρία, έχουμε ένα ακόμα.
5: Κάτι έβαλε εκεί με τουρκικά λίγο πριν το ναι. Και είναι την και την μολδού μου. Γίνεται να το ακούσουμε.
0: Ξαναπες το σιγά σιγά, δεν ξέρω ποιος το λέει. Α, δεν μπορώ να το βρω έτσι. Δεν ξέρω πώς γράφεται καταρχάς, οπότε δεν μπορώ να το βρω.
5: Καλά, άστο, δεν πειράζει. Θα ζητήσω κάτι από τα Λάρα. Τα βεγγαλικά σου μάτια.
0: Τα βεγγαλικά σου.
5: Να το ακούσουμε. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ και σήμερα. Πολύ, πολύ σε ευχαριστώ.
0: Τα Λάρα, έγινε, να είσαι καλά.
5: Και εσύ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί το δικό μας.
6: Καλημέρα. Άκουσα και την πόντη απειέτριά μας. Να ακούσουμε την Παρασκευή Σαββάτο ξημέρωμα.
0: Έτσι. Έτσι, μπράβο.
6: Σε όλη την παρέα. Στο φίλο του Γιάννη το Μαχαιρίδη και εγώ μόλις μπήκα στον Α81 που προσυμβεύει. Πιο μπροστά από μένα είναι αυτό σίγουρα.
0: Σίγουρα.
6: Ναι. Και όντως, Γιάννη, το ραδιόφωνο είναι και μέσω επικοινωνίας. Εδώ με πήρε φίλος καιρό που με άκουσε σε σένα στην εκπομπή και με πήρε τηλέφωνο αργά το βράδυ. Λέει, δεν κοιμάσαι. Λέω και δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Λέει, ακούω τον Γιάννη. Λέει, αλλά εντάξει, δεν παίρνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί δηλαδή.
0: Το
6: που,
0: ξέρω, παλικάρι.
6: Πλάκα, έχω ακούσει.
0: Μα τους βλέπω.
6: Ναι, και δεν, εντάξει, δεν παίρνω.
0: Η πλάκα ποια είναι, τους βλέπω στο ίντερνετ. Ιδίως τα παιδιά που είναι από το εξωτερικό, ας πούμε, τους βλέπω στο ίντερνετ. Και λέω, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, παίρνουν, ξέρω, 20-30 άτομα τηλέφωνο και είναι 2.500-3.000 ας πούμε στο ίντερνετ. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι ξέρω, εντάξει.
6: Αυτό
0: βλέπω.
6: Που είπες για τα παιδιά, για τα κινητά, πέρασα σε χωριό.
0: Ναι.
6: Με λίγους κατοίκους, με 500 κατοίκους, είχε καμιά 7-8 παιδάκια σε ένα πεζούλι.
0: Ναι.
6: Όλα με το κινητό και σταματά και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν παίζετε. Λέει, βαρεθήκαμε, λέει, λέω, τώρα παίζετε με το κινητό, λέει, τι να κάνουμε. Δηλαδή όλα τα παιδιά κάθονται στο πεζούλι στη σειρά και παίζουν με το κινητό.
0: Βρε, ούτε με το πουλί τους δεν παίζουν, μόνο με το κινητό παίζουν, τέλος πάντων. Άιντε.
6: Γιάννη, δεν υπάρχουν τώρα ανεπιθύμητες
0: εγκυκλοσύνες,
6: δεν υπάρχουν.
0: Ναι, δεν υπάρχουν, τι να υπάρχουν.
6: Ναι, κάποτε υπήρχαν για αυτές να πούμε, έστω. Και νιώθω και κανένα παιδί, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Άιντε, φυλάκια, καλό δρόμο να έχεις. Καλό δρόμο, τσους. Τσους. Άντε να ακούσουμε τραγουδάκια, παιδιά. Έλα, ένας ακόμα. Πρόλαβε πριν το κλείσω, παρακαλώ.
7: Γιαννάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάσα μου.
7: Τι κάνεις?
0: Καλά, ποιος?
7: Ο
0: έλα, ρε Κώστα, έλα, δεν σε κατάλαβα.
7: Τι κάνεις?
0: Καλά, αγόρι μου. Εντάξει.
7: Καλά, είσαι.
0: Καλά, το παλεύω.
7: Σχεδόν όλη την εκπομπή σου σε όλα τα τρικατήρια, τα βαριά τιμόνια. Και θέλω αυτό που λέει μη μαλώνεις, μη αν χωράει.
0: Α, είμαι καλό παιδί, ναι, χωράει.
7: Ναι, και το αφιερώνω σε μια ψυχή στον Πολύδωρο στο την Άρτα.
0: Μη με μαλώνεις, μη. Θα τα ακούσουμε, Πασά μου.
7: Και μια κόρνα.
0: Καλά, εννοείται η κόρνα. Όχι καιρό έχω να ακούσω, προχθές ακούσαμε πάλι.
7: Κόρνα.
0: Φιλάκια, κλείσε, κλείσε. Κάτσε να πάω και στη Φλωρινιώτισσα. Έλα, Γιώτα.
8: Τα καβουράκια, κύριε Γιάννη, μπορούμε να ακούσουμε.
0: Γιατί να τα ακούσω, εγώ τα καβουράκια δεν θέλω να τα ακούω, θέλω να τα τρώω.
8: Τα καβουράκια, γιατί μου αρέσει που ήταν μάγκησε η καβουρά και έφυγε.
0: Καβουράκια. Και έφυγε με ένα σπάρο στην Αθήνα, ε. Τώρα που θα μου πεις πόσο σπάρο θα το κάνεις στην καβουρίνα με τα αγκάθια, δεν ξέρω.
8: Αφιερωμένο στην ελπίδα.
0: Έγινε, κορίτσι μου. Άντε, φυλάκια, να είσαι καλά. Άκου, λέει, να σπάρω στην Αθήνα, δεν τρέπεται λιγάκι. Πάμε να το κλείσουμε. Το κλείσαμε. Φλωρινιώτισσα, το κλείσα. Λοιπόν, σαν τρελό φορτηγό, παιδιά, το κλείσα. Τα αργότερα πάλι βλέπουμε. Μαχαιρίδι, τώρα το κλείσα τελείως. Δεν πειράζει. Αργότερα, αν θα στην παρέα μας. Καλημέρα στην Ρόδο, καλημέρα τα τρία σίγμα, καλημέρα το Σοκράτη, το Σάκη και το Σάκη. Καλημέρα Γιάννη, λες ακούμε αδελφέ, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλημέρα τους αρτοποιούς μας. Βούλα Καρυπίδου. Το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Ευαγγελία νομίζω το λέει ο Μαργαρίτης. Ναι, το θυμήθηκα και εγώ τώρα το λέει ο Μαργαρίτης, αλλά ποιο από τα τουρκικά τώρα είναι. Το ένα το έβαλα. Θα βάλω και το άλλο του Μαργαρίτη να δούμε. Σε ευχαριστώ, Βούλα. Δεν θα κλείσω μάτι. Θα σε θυμηθώ. Μάλλον είναι αυτό που λέει για κοίτα κόσμο ένα κορμί στα τουρκικά. Για να το βάλουμε εδώ έτσι καλλιώς τρελό φορτηγό και θα το πει και στα τουρκικά. Να τα ακούσουμε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να κράτω το πει και στα τουρκικά. Να τα ακούσουμε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να γράψω.

0: Ο Δημήτρης ο Σκεντέρης λέει καλημέρα από Α2 προς Βερολίνο. Καθημερινά συντονισμένος, άσχετα αν δεν στέλνω, λέει καλημέρα. Επίσης την καλημέρα μου και στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Ξανά εξαγωγή.
0: Τα ακούσαμε αυτό, ε.

Δεν πειράζει, είναι ωραίο κομμάτι. Άκουσα τον Μπουτσακασάν Κλασάντα, πως λέγεται αυτό, και το θυμήθηκα. Θυμήθηκα τον πρόδρομο που μας έστειλε την μετάφραση.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Δημήτρης και Ντέρι, λέει από την όμορφη Νόη την αγάπη μου.
1: Όσο μη χαλάσεις την καρδιά μου, ναι μάτια μου.
0: Άιντε να το χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Να χαρώ εγώ. Πού.
1: Έλα ματιά μου.
0: Έλα ματάρες μου όμορφες.

0: Να χαρώ εγώ. Καλή επιτυχία στην κοράκλα σου. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, ρε Δημήτρη. Έτσι μ' αρέσει. Ευθεία ο καρπός. Βέβαια. Βλέπω κάποιες παναβαρέσουνε μπουνιά και έχουνε το καρπό προς τα πάνω και τρελαίνουμε. Λέω, θα σπάσει μόλις παναβαρέσει. Τι να έχω το πράγμα.
1: Το βουνό και από ψηλά σε εδώ να χαίρεσαι.
0: Το πρώτο πράγμα που μάθαμε. Βέβαια, στις πολεμικές τέχνες.

0: αγάπη.
1: Αυτός είναι ο Ηλίγκος, τέλος.
2: Να τραγουδάει στη μέρα τραγούδια μας παλιά. Όταν ανέβω το βουνό.
1: Φραντάλα γράφει η Ελπίδα. Γιώργιο Καραμάν. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο. Όμορφη Τρίτη σε όλο το Σεριάνι. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Τρεχαντήρια μου. Πηγολαμπίδες της νύχτας. Σεκιουριτάδες, φύλακες, βόδιγκαρτ. Στρατός. Λιμενικό, πυροσβεστική. Αστυνομία, τροχέα. Καλημέρα παιδιά.

0: Νίκο, μπορούν κατά την άποψή σου ένας άντρας και μια γυναίκα να παραμείνουν φίλοι και να κοιμούνται μαζί?
1: Να παραμείνουν φίλοι και να κοιμούνται μαζί?
0: Ναι.
1: Μαλακά, γάμος λέγεται.
2: Το μυστικό ενός επικειμένου γάμου είναι πρώτον να βρεις μια γυναίκα που μαγειρεύει.
3: Δεν ακούγεται καλά αυτό. Άστε, πάμε.

0: Σου κάνω ένα τεστάκι.
1: Ναι.
0: Ωραία, με διάφορες ερωτησούλες. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, ποιο ζώο έχει μεγαλύτερο μόριο. Το σπουργίτι ή ο κόκορας.
1: Ο κόκορας.
0: Ο κόκορας. Ο κόκορας ή ο γάτος.
1: Ο γάτος.
0: Μπράβο, ο γάτος ή ο σκύλος.
1: Να πω, ο σκύλος.
0: Μπράβο, ο σκύλος ή το άλογο.
1: Α, έτσι όπως κάνεις, το άλογο.
0: Το άλογο ή ο ελέφαντας.
1: Ο ελέφαντας.
0: Ο ελέφαντας. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.
1: Πού να ξέρω.
0: Από πουλιά ξέρεις, από γεωγραφία τίποτα.
2: Από πουλιά τα ξέρετε όλα, κορίτσια.

0: μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου είναι, πρώτον, να βρεις μια γυναίκα που μαγειρεύει και καθαρίζει. Δεύτερον, να βρεις μια γυναίκα που έχει πολλά λεφτά. Τρίτον, να βρεις μια γυναίκα χόρτα και το σεξ. Και το σημαντικότερο, να έχεις την τύχη οι τρεις αυτές γυναίκες να μην συναντηθούν ποτέ μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι.
2: Αυτός είναι πετυχημένος γάμος. Άμα μαγειρεύει καλά η άλλη, άμα είναι αχόρταγη στο σεξ, άμα έχει και λεφτά, άμα τάει και τα τρία, καλώς. Ένα να λείπει, τον πουλό.

αυτή είναι στίχη. Η ελπίδα φωνάζει πιπέρι. Εμάν ένας πετυχημένος γάμος, άμα δεν έχει λεφτά εγκόμενα, άμα δεν μαγειρεύει και άμα δεν κάνει καλό κρεβάτι, τι να την κάνεις. Σίγουρα κάποια στιγμή θα την αντικαταστήσεις για κάτι από αυτά τα τρία που δεν κάνει. Δεν το κατάλαβα. Άμα δεν θέλεις φινάκι,

0: Συγγνώμη παιδιά, αλλά τον είχε έφταιγε έτσι. Τι να κάνουμε.
1: Θέλω να κρύψω όσα είπα με την ώρα που από πόθο σε ζητούσα.
0: Εσύ άτα λέει με την Καλλινίκη Κριστίν. Μόνο με αυτήν μπορώ να πάω άτα.
1: Απόψε σε ένα δρόμο αμαρτωλό. Μα το σημάδι.
0: Ναι, άμα δεν μπορείς να πιεις ένα ποτό, πιες ένα σφινάκι, κάτι είναι και αυτό. Κάνε μου λέει ένα τσάι, αλλά ρίξε και ένα σφινάκι ουίσκι μέσα. Εμείς παλιά ρίχναμε μπατίτα ντι κόκο στα κοκτέιλ και

0: εξήλθε από το στρατόπεδο μετά το σιωπητήριο χωρίς άδεια. Και συναντήθηκε με κοπέλα η οποία είναι θυγάτηρη του ιερέα της Άνω Καταχλιάς.
1: Της κάτω.
2: Της κάτω.
0: Συνελήφθη μέσα στην κρεβατοκάμερα του ιερέα και κάτω από το κρεβάτι του. Όταν έγινε ο αντιληπτός, ο στρατιώτης έτραπη η σφυγή, πετώντας προς τον ιερέα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Βγαίνοντας στον δρόμο, από τις φωνές του εξύπνησε όλο το χωριό. Εις δέτας διαμαρτυρίας των χωρικών, ο στρατιώτης αυτός τους έκανε πλάκα.
2: Εσύ τα έκανες όλα αυτά μέσα σε μια νύχτα. Απάντησες αυτό που σε ρωτάω.
1: Δεν απαντώ, αν δεν είναι μπροστά ο δικηγόρος μου.
2: Τι είπε?
1: Ότι θέλει δικηγόρο.
2: Θέλεστε δικηγόρο?
1: Μάλιστα. Και σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στο 1950 και είναι απαράδεκτο να μην κρατάμε πρακτικά για αυτά που λέμε.
2: Ώστε θέλεις και πρακτικά.
1: Μάλιστα.
2: Μπας και θέλεις και ένα καφεδάκι.
1: Όχι, ευχαριστώ.
2: Πάλι καλά.
1: Δηλαδή όχι ότι είμαι ακατάδεκτος, αλλά στο καψιμί δεν έχει καφέ Βιενουά.
2: Πώς? Δεν έχει το καψιμί καφέ Βιενουά?
1: Δεν έχει.
2: Επιλογία! Διανοείτε! Γιατί δεν έχει το καψιμί καφέ Βιενουά?
3: Δεν έχει ζήτηση, κυρία διοικητά.
1: Ούτε ουίσκι.
2: Ούτε ουίσκι.
3: Δεν το ζητάνε.
2: Το ζητάνε όμως ο στρατιώτης από εδώ. Έτσι, παιδί μου.
1: Να, κύριε διοικητά.
2: Επιλογία.
3: Διαδέχτε.
2: Να πάρεις όλους τους άντρες άλλους από εδώ. Και αφήσεις μόνο αυτόν εδώ. Έχω να συζητήσω μαζί του ιδιαίτερος. Πίνοντας καφεδάκι Βιενουά.
3: Άντρες. Ρασκή. Κρίνετε, παιδιά. Αν. Εμπρός μας.
2: Ξέρεις πως με λένε εμένα?
1: Πως?
2: Γεώργιο Παπαδόπλο, το μέλλον της Ελλάδος. Κι αν εσύ είσαι τρολός, εγώ είμαι πιο τρολός από σένα. Διότι έμενε την καγκελαία των Ελλήνων. Πρέπει να τοποθετηθούν οριζοντίως και καθέτος για αποκατάσταση της οικονομίας υπό εθνική άποψη.
1: Αχίτερ!
4: Αθάνατος Μουστάκας, παιδιά. Έλα, Άγγελε, την καλημέρα μου, Γιάννο, λέει. Αν χωρά ένα στόλις στη λίστα, ρίξε τις βαλίτσες. Ρε, παιδιά, ήμουν στα τραγούδια. Αλλά κάτι θα γίνει, ξέρω κι εγώ.
5: Είμαι καλό,
4: σε είπαμε 15 φορές καλημέρα, ρε, εσύ. Αφιερωμένο για πάρτι σου είναι αυτό. Και τις κοριτσάρες σου. Δεν είσαι καλό, παιδί.

Είμαι κακό παιδί. Αυτή είναι καλό παιδί, δεν είναι κακό παιδί. Αυτή είναι από τα καλύτερα παιδιά. Είμαι ερωτευμένος με μία μελαχρινή. Τι να κάνουμε τώρα. Μη βάψεις τα μαλλιά σας μελαχρινά όλα. Για την εγγονή μου μιλάω.

Έτσι, μπράβο. Μη με πετέχεις μη. Ρε μη μου είστε τραγούδια ρε, πριν από ένα λεπτό το είπα ρε, θα σας δαγκάσω ταυτί ρε. Ρε να σας πάρει να σας σηκώσει. Ρε κακά παιδιά.

το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρστανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει αθάνατος. Ναι, της Κυριακής στα μεσημέρια, ρε παιδί μου, είχαμε μια συντροφιά στην τηλεόραση.
1: Δεν γνωρίζει Ανάσταση.
0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα, παππού, λέει. Παππού, είπε, λέει, να σας ζήσει. Ναι, το είπε.

Λοιπόν, αύριο, παιδιά, αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι. Πιστεύω να προλάβω να το... Ήδη το μισό το έχω φτιάξει τώρα, που μιλάμε εδώ πέρα.

Είχα παίξει ρε παιδιά 6 ομάδες. Τις 5 τις είχα πιάσει και περίμενα να έρθει στις 1 η ώρα το Μπαράκα Σεντράλ με την Ιντεπεντιέντερ η Βαντάβια. Το έπαιξα άσως. Όλος ο κόσμος το έπαιζε διάρρη. Εγώ μου κάθεσε και το έπαιξα άσως. Και βλακία μου που δεν το έπαιξε 1-2, εντάξει. Μου έδωσε γύρω στα, να μην πω ας πούμε, γύρω στα 4-5 κατοστάρικα out. Cash out. Λέω τώρα θα τα αφήσω, γιατί ήταν 1,5 χιλιάρικο, 1,600 κάπου εκεί μέσα. Αλλά τα τσίμπησα κατευθείαν. Λέω άστα, τους έχουμε δώσει αρκετά, 1,5 μήνα τώρα. Λίγα πράγματα έχουμε πάρει. Και όντως ρε παιδιά, η Ριβαντάβια κέρδισε 0-1, θα το χανα. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, έτσι μου λέγε ένας φίλος. Λοιπόν, διαράκι λοιπόν τον Μπαράκα Σεντράλ Ιντεπεντιέντερ Ριβαντάβια, 0-1 από ημίχρονο. Έλεγα, έλα μωρέ, θα βάλει ένα γκόλι Μπαράκας και θα μου δώσει παραπάνω κασάουτα, ας μην και θα τα βγάλω τότε, αν δε, από ημίχρονο 0-1. Σεντράλ Εσπανιόλ, Μοντεβιδέο, Σίτι, Τορκέ, 1-4, 1-2 στο ημίχρονο. Λανούσε στους Διάτες Δελαπλάτα, 2-1, 1-0 στο ημίχρονο και τώρα στις καθυστερήσεις, στη Βραζιλία, Κουιμπάνα, Ούτικο, είναι 3-0. Στο 97-90 φεύγα, είναι εντάξει. Με είχε πει ένας φίλος στην Κυματιτζής, εκεί πέρα ένας ωραίος από το Μετρόπολης. Όταν θα πάρεις 20 φορές επάνω τα λεφτά που έδωσες, όσα και να είναι, αυτά που θα πάρεις αυτά που είναι έτοιμα για πάρτι σου. 20 φορές τα λεφτά επάνω.

Μα ναι ρε παιδιά, εντάξει. Καλά και την το πήρα γιατί άστα να πάνε. Κλάμα η κυρία μετά. Σου τα έλεγα.

0: Τζόρτζιο Καραμάν, αφιερωμένο Πασά μου. Αφιερωμένο. Καλημέρα στον Αβούργο.
1: Ποιος είναι αθάνατος, μόνο το θάνατος.
0: Στην πόλη της αμαρτίας. Έχω έρθει Αβούργο, να ξέρεις. Όταν είχα το σεξ σοπ, είχα έρθει επάνω για να προμηθευτώ εμπόρευμα.

Μια και μπήκαμε στην Βάσο τη Χατζή, θα κλείσουμε έτσι τη μουσική μας περιπλάνηση με Βάσο Χατζή. Θα ακούσουμε και το Θεόλο τον Θεό να το ρωτήσει πριν πάμε σε ενημέρωση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα Τρίτης. Ετοιμαστείτε σε λίγο. Τρεις λαλούν στις έξι. Επιτέλους γίναν τρεις. Και δεν είναι τρεις, είναι τρεις ή μισή παιδιά. Είναι εκείνη η μισοριξιά από τα Μουδανιά, ας πούμε. Γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου ελπιδοφόρε. Μισής ριξάς και άνθρωπος είναι τώρα, εντάξει. Πώς λέμε μισή σφαλιάρα να του δώσουμε. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου ρε Νικόλα.

0: Έτσι, με αυτό θα κλείσουμε. Για να πάμε σε ενημέρωση, βάλτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε. Όχι καφέ Βιενουά, έτσι. Ελληνικό διπλό και σκέτο, όπως τον πίνω. Όσοι παραδώσατε όπλα και πήγατε για ύπνο, καλή ξεκούραση. Όσοι συνεχίζουμε μαζί, καλή δύναμη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.
1: Θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.
0: Μη με ρωτάς, δεν μπορώ, κοιμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Με ποιον τρόπο να σε λησμονήσω.
0: Η αγάπη ξεχνιέται μόνο με αγάπη. Τώρα θα μου πείτε, καψούρα δεν ξεχνιέται με τίποτε. Εντάξει.
1: Να σε λησμονήσω.
0: Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.

Γεια σου Χριστίνα. Από Βέρεια Μεριά, καλημέρα. Ξανά καλημέρα. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ε.

Η Φόφη Φωτοπούλου λέει κομματάρα. Και όπως το έγραψε ο νόμος, θα έγραφες κορμάρα. Και λέω εγώ, για να δω, όχι, Κουασιμόδος είμαι εγώ. Όπο, καμπούρα, μεγάλη μύτη, ελιές στη μύτη, στα μάγουλα. Άσχημος, πω, πώς είμαι έτσι ρε παιδιά. Ό,τι και να λέμε καλαμπούρια και τα λοιπά, ο Λακαμά στην παρέα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Λακαμά.

Είπα και εγώ, μας έστειλε μια καλημέρα. Λέω εντάξει, θα το ξεχάσει. Αλλά άμα είναι μια φορά λακαμάς κάποιος. Βαραγιάρη, ξέρεις για ποιο λέω, ε.

Η Φόφη λέει: χάχα, λέει, δεν σε έχω δει. Και να μην με δεις, γιατί θα τρως το φαγητό σου ολόκληρο, Φόφη. Βασίλης Αμτάκης, καλημέρα φίλε μου, λέει, τα χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, στο φίλο μας τον Γκάρκα στο Αμβούργο και στον κουμπάρο μου το Θόδωρα, λέει, τον Παραπονιάρη. Πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Μόλις κοιτάω τον καθρέφτη, γιατί σπάει ρε παιδιά. Έχω τρελαθεί να πληρώνω καθρέφτης. Ω, τροπή μου. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας. 3-6 το ξημέρωμα. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο.

1912 καταπλέει στον ναύ σταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τράπεζων υπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994, παιδιά, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Το 2010, άκουσον, ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας. Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα, με ταχύτητες που θα φτάσουν 160 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών και νεκρών που άφησε πίσω. Άρα, όταν λέμε κάποιον Μαλάκα, τον εννοούμε ότι είναι δυνατός. Στα Φιλιππινέζικα, ρε παιδιά, μην παρεξηγηθούμε. Μιλάμε και Φιλιππινέζικα. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Παναγία μου, τι τραβάω. Μόλις άκουσε το όνομά του, παίρνει τηλέφωνο. Baby, don't tell me about tomorrow. Σας σήμερα το 1957, για να δω, γεννήθηκε, ναι, ο Nick Cave, ο Αυστραλός ρόκερ. Το 1308 έφυγε ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1828 ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, από τη φυλή τους, η φυλή τους κατέκτησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτίου Αφρικής. Και το 1991 έφυγε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Γιάννης Ξινοτρούλιας, το πραγματικό του όνομα, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Και τώρα, Γολγοθάς. Από μεθαύριο έως και τις 4 Οκτωβρίου, 4 μάτς φωτιά περιμένουν την εθνική ομάδα. Πρώτος αντίπαλος στο National League η Σερβία στο Βελιγράδι. Εκτός ο Μπακασέτας, μέσα ο Μιχαηλίδης. Γιοβάνοβιτς, στόχος μας η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Πάμε στο κεντρικό σαλόνι, ομοιογένεια και χαρακτήρας. Όσα του το επιτρέπει η απουσία των διεθνών, ο Λύση, στο διάστημα της διακοπής θα δουλέψει πάνω στο πνεύμα της ομάδος και τη χημεία που αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Μονεβασιώτης για ματσάρι. Ματσάρι είναι ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα. Για τους διαιτητές είχαμε δύο κακές διαιτησίες, αλλά είναι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι άνθρωποι. Άμα είναι άνθρωποι να πάνε να γίνουν, ξέρω κι εγώ, να μαζεύουν κουκούλια. Να φυτεύουν ντομάτες. Εντάξει. Δεν συμφωνώ μαζί σου, κύριε Μονεβασιώτη. Όχι, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Όταν υπάρχει VAR, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Τον κόλο τους κάτω να το βάρουν, να σκοθούν να φύγουν. Παίρνουν του κόσμου τα λεφτά για να διαιτεύσουν ένα μάτσο. Για Καφτατζόγλιο, ο Ηρακλής ανοίγει πάλι το στάδιο με δικά του χρήματα. Στις 4 από το Sky, από την υβριδική τηλεόραση Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Και στις 8, Ηρακλής Μύκονος. Δυνατά τεστ και για τους δύο. Πάμε στον Άρη, στο ποδοσφαιρικό Άρη, πολλή δουλειά για Γρηγορίου. Συνοχή, οργάνωση στην άμυνα, δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση απαιτούν βελτίωση στον Άρη. Εγώ απορώ ένα πράγμα, ρε παιδιά. Αυτός ο Λορέν Μωρόν, πώς την ευχή λέγεται, τι κάνει το πουλάκι του παίζει. Διώξε τώρα, δώσε τον σε κάποια άλλη ομάδα. Α, ο Πάοκ δεν έχει σεντερφόρ, δώσε τον εκεί. Δεν μπορούν να περιμένουν οι οπαδοί του Πάοκ ενθουσιασμένοι με τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδος, η οποία όμως πριν μπει στη EuroLeague έχει να κατακτήσει το EuroCup. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο μεταξύ των άλλων της Metro Sport. Πάμε στο μανιφέστο Λογιστής Ψυχών. Σοφία Βούλτεψη, πόσες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο μεταξύ των άλλων της Metro Sport. Πάμε στο μανιφέστο Λογιστής Ψυχών. Σοφία Βούλτεψη.

340.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν κάτω πάρουν. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξινόμοι της χώρας μας. Ζητούνται επειγόντες λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται το γκλόπτη. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Εφημερίδα Λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο, πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Η Αθήνα στο επίκεντρο των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Φθινοπορεινή Ακαδημία. Αποκαλύψει σοκ για την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ρε παιδιά, σε αυτούς τους κομπογιανίτες, γιατί αφήνετε τη ζωή σας, το μυαλό σας, το είναι σας, τα λεφτά σας? Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέρε Παναγία. Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύντροπο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου περίμενε μια ώρα σχεδόν το ασθενοφόρο. Τι να πω τώρα. Η Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί η Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Νομίζω ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας. Προσέξτε, παιδιά, ψηφιακές απάτες από τους hackers για να σας πάρουν τους κωδικούς να μπουν στην τράπεζα. Δεν δίνουμε σε κανέναν τους κωδικούς, παιδιά. Κλείνουμε, κρατάμε το τηλέφωνο στα χέρια, το δίνουμε στην αστυνομία και από εκεί και πέρα και πακιστανικό τηλέφωνο να είναι, η αστυνομία ξέρει ποιος είναι, ποιος μπαγλαμάς είναι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποια πακιστανικά τηλέφωνα, καλός ή κακός, κυκλοφορούν στην αγορά. Κακώς κυκλοφορούν. Αλλά κυκλοφορούν. Και κάποιοι ηλίθιοι παίρνουν από αυτά τα τηλέφωνα. Εντάξει. Για να πάρεις ένα τέτοιο τηλέφωνο, πάνε πει ότι κάτι κάνεις παράνομο. Κόψτε λοιπόν οτιδήποτε έχει σχέση με Πακιστάν, αυτά τα τηλέφωνα τα οποία λένε ότι είναι. Η αστυνομία ξέρει ποια είναι. Εντάξει. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του Eurostat για μισθούς, εισοδήματα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Εφημερίδα Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε, το Μαξίμου επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, η σκεπτόμενη, και προδιαγραμμένο το τέλος του καγκελαρίου Μέρτς. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για προσλήψεις, το βιολί του Ελεύθερος τύπος. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.500 περίπου χιλιόμετρα σε 52 μέρες. Τι κατέθεσε στον ανακριτή, σύμβαση συνεργασίας οικοϊπνοθεραπευτής με τη γιατρό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν σοκ στην Γερμανία. Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Μυρίζει νέο σκάνδαλο, λέει, πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Τουρκικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου. Μετά τις κορδέλες έχασα το παιδί μου γιατί άρχισε το ασθενοφόρο. Ξεσπάει η μητέρα του 15χρονου στη Λάρισα. Τι είναι αυτό, να περιμένεις ασθενοφόρο μια ώρα και να πεθαίνει το παιδί σου να πεθαίνει? Τι είπα, ξύλο Παναγία μου. Τελευταία εφημερίδα, παιδιά, η απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ, η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τον Κάσιους Μπέιλι και την συνεχόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Ακόμα ένα, τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Υπάρχει μία ακόμα γυναικοκτονία, παιδιά. 25 χρονών το κορίτσι που έφυγε, την μαχαίρωσε
Και όχι τίποτα άλλο. Μετά είπε Ντεμέκ ότι πήγε να

τους κλέψουν και τους επιτεθήκανε με μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε και αυτός με ένα μαχαίρι που είχε, πέταξε το μαχαίρι, θόλωσε τα νερά, αλλά η αστυνομία είναι μάγκας. 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, την Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Τι να κάνουμε, καμιά φορά και λίγο ξύλο χρειάζεται για να ομολογήσουν τέτοια καθάρματα. Να δώσω και τελικό αποτέλεσμα, δεν έχει αλλάξει παιδιά στη Βραζιλία. Κουιαμπά Ναούτικο για την Σέρια B. 3-0 τελικό, 1-0 στο ημίχρονο. Πάει και αυτό. Πού είμαστε, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 6.

0: Να δω αν υπάρχει μήνυμα, να ανοίξουμε και λίγο τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσετε κάτι, να μας ενημερώσετε για κάτι. 231-111-9550. Έλα βρε κακέ άνθρωποι, τι κάνεις?
1: Μη με μαλώνεις, μη ρε.
0: Είμαι κακό παιδί, ρε. Είμαι κακό παιδί θα λες, όχι καλό, κακό.
1: Κακό?
0: Ναι, κακό, κακό. Πως εγώ είμαι κακό παιδό. Τι κάνεις εγώ, ρε?
1: Χαιρετίσματα από τον Ευτύχη, τον καφενέ, εδώ πίνουμε το καφεδάκι.
0: Να χαρώ εγώ, δώσ' του την αγάπη μου, φιλιά.
1: Τα χαιρετίσματα στην παρέα μας. Παραμελέ, Γιάννη.
0: Έγινε, αγόρι μου. Φιλάκια. Καλημέρα σε όλη την παλιά παρέα εκεί στο Βαρδάρι, στα σπαραβαρδαρίους χώρες. Το Γιάννη το Μουτσιάνα εξαιρετικά εκεί, στην Καραουλή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο. Oh! 2-31-111-95-50, αν δεν πάρει κάποιος να κλείσω, παιδιά, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να κλείσω με το τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Είναι γύρω στα 3,5-4 λεπτά. Να το θυμίσω και στα παιδιά. Ήταν να το βάλω χθες αλλά το ξέχασα. Είμαι και γέρος άνθρωπος τώρα, εντάξει.

0: Μην το πεις, θα σε βάλω μια εβδομάδα τιμωρία, να ξέρεις.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιβάν.
0: Μια εβδομάδα τιμωρία. Τελείως, ούτε καλημέρα θα σε ξαναπώ. Μια εβδομάδα τιμωρία. Μαγκές, εγώ δεν σηκώνω κουκουρούκου, να ξέρεις. Αυτά εκεί που ξέρεις, όχι σε μένα. Να είσαι καλά πάντως, καλημέρα Σοφάκη. Σου είπα, μην το πεις. Αφού το είπες, είναι σαν να με προσβάλλεις, έτσι. Οπότε τον πουλώ. Φιλάκια.

0: Άντε να βάλουμε να ακούσουμε ρε παιδιά, να το αφιερώσουμε στην παρέα την πρωινή εκεί πέρα που έρχεται τώρα. Στην κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, τον Πασκάλη τον Γκαμόρα και το φίλο μας τον Κώστα τον Βαραγιάννη.
1: Μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47 παρακαλώ.
2: Ορίστε τι θέλετε, είμαι γυναίκα του.
1: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
2: Ναι, αλλά ποιον θέλετε.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
2: Βουτυράτος.
1: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική.
1: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη. Κατάστημα το Παλουκάκι.
3: Δεν το ξέρω.
1: Καθώς δεν συχνάζουν φιόγγι. Μαδάμ.
2: Τι είναι αυτό?
1: Η λυπημένη θλίψη.
2: Λογαριασμός.
1: Πω, μαδάμ. Δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτερ.
2: 18.000 δραχμές λογαριασμό. Καλά, ποιος υπογράφει?
1: Διάβασε το στερόγραφο.
2: Αντώνιος, ο Αντώνης.
1: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
2: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα.
1: Δεν αγόρασε.
2: Αλλά.
1: Ρήμαξε.
2: Ρήμαξε.
1: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
3: Πενιές, τι είναι αυτό?
1: Αναστενάρικες.
2: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
1: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο.
2: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
1: Με την αψηλή.
4: Την πιάνε καλέ, καλέ.
2: Καλά, τι ήπιανε?
1: Δεν ήπιανε.
2: Τότε.
1: Ζήγηση, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος.
2: Κοντός.
1: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
3: Λοιπόν.
1: Εσύ μιλες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
2: Η Μπιάνκα.
1: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
2: Και αρπαχτήκανε.
1: Τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
5: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
1: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
2: Παρακάτω, παρακάτω.
1: Δεν έχει παρακάτω, έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
2: Γι' αυτό είναι με τσιρότα Αντώνης μου και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
1: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
3: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
1: Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους.
3: Καθαρίσανε.
1: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
3: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα.
2: Την άλλη παρέα.
1: Πέντε και σκονιάσανε.
2: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
1: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
2: Και μείναν οι δικοί μας.
1: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
5: Ούρα, ούρα!
1: Να πας να κάνεις ανάλυση.
2: Δηλαδή τους κανάνε σε μια χαρά η Ιταλίδα.
1: Παρδόν, δεν το πιάσε αυτό.
2: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
3: Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Όχι και η Ιταλίδα.
2: Τι?
1: Δεν είναι η Ιταλίδα.
2: Η ψηλή είσαι βέβαιος?
1: Όχι και η Ιταλίδα. Αφού τα μιλάει και ο Μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε? Για λαντζί ντερβίση.
2: Μα είσαι βέβαιος?
1: Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
5: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
1: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι Ιταλίδα?
1: Καλά ψέματα λένε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
5: Johnny Walker.
1: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισόμαγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες.
2: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
1: Πού σε? Δεν με εξοφλάς και να πέσεις.
2: Θα σε εξοφλήσω. Στείλε το πρωί, γιατί τώρα δεν έχω μετρητά.
1: Παίρνουμε και επιταγάς.
2: Το πρωί.
1: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάν.
6: Γεια μας.
7: Έλα μωρέ, αφόγνωγε. Εσείς δεν βαριέστε καμιά φορά, μωρέ. Εντάξει.
8: Οκ, εντάξει, πες.
7: Με το πουλί όπα όπα. Θυμάστε το πουλί όπα όπα? Είναι το... Μην τους ακούτε, εμένα. Αυτό το πουλί όπα όπα είναι πραγματικό. Ζει στην Αφρική και έχει άνοιγμα φτερών 14 μέτρα. 7 μέτρα το φτερό, 7 το άλλο. Όταν πετάει ψηλά, όλα πάνε καλά. Φλαπ, φλαπ, φλαπ. Ψηλά δηλαδή πάει καλά. Και πάει φλαπ, πετάει πάνω από βουνά αυτό, φλαπ. Άμα κουτσουλήσει εμείς από κάτω, φλαπ, τεράστιο πουλί, σαν αεροπλάνο, φλαπ. Όλα πάνε καλά όταν πετάει. Το πρόβλημα είναι στην προσγείωση, γιατί αυτό το πουλί εδώ έχει τόσα... Έχει πολύ κοντά πόδια, τόσα δα, αλλά έχει τεράστια κάκαλα, τόσα. Κρέμονται σαν μεγάλα καρπούζια, με μικρά ποδαράκια. Όταν πετάει ψηλά, φλαπ, φλαπ, μια... Όταν πηγαίνει να προσγειωθεί όμως, ξέρεις, τα ποδαράκια μικρά, τα αυτά μεγάλα, Ξεκινάει το πουλί και λέω όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, και του βγήκε το όνομα. Γι' αυτό να προσέχει.
4: Τι λέει, τι λέει.
6: Να πούμε ένα ανεκδοτάκι και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε.
7: Αμέσως, αμέσως μετά και ωραία και σας.
0: Άντε να κλείσουμε με το πρόστιμο.
9: Στόμα δεν έχει.
0: Από τη σειρά που έχουμε καθυλωθεί μπλε ώρες
9: που δεν θα.
0: Ακούμε την Πάολα. Μα αυτό θα είναι το φινάλε μας για σήμερα.
9: Των τσιγαρών η καπνή.
0: Αύριο, παιδιά, θα έχουμε συντροφιά τον ελληνικό κινηματογράφο και μεθαύριο Ζαγοραίος. Μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε ποντιακό παρακάθ αφιέρωμα στον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης. Η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, που θα ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 9, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Αύριο το ξημέρωμα λοιπόν, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούσης, θα τα πούμε στις 3, μετά το Στέφανο τον Εζίπα που ξεκινάει στις 2, 3, στις και 5 και 10. Δεν έχουμε πρόβλημα, όποτε τελειώνει την εκπομπή του. Μπαίνουμε εμείς με αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους, παιδιά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χώρων. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό ξημέρωμα και καλό πρωινό να έχουμε. Εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι στο Μετρόπολη, στο 95,5. Με τη Σμαράγδα Μπασάκου, τον Κώστα Βαραγιάννη και τον Δον Πασκουάλε Ντικαμόρα.
1: Καλημέρα. Buongiorno.
0: Buongiorno. Α, σε έχω φέρει τη μουσική, εσύ. Μαφιόζει και στο παυτό, έτσι.
2: Buongiorno, good morning, και εγώ.
0: Ε, τι.
1: Good morning.
0: Περίμενε λίγο.
2: Τι, το σου λέει τι έγινε.
0: Δεν σου είπα ότι θα του φέρνα μουσικές από μάφια.
2: Ναι, Καμόρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μουσικά έτσι που έχω. Χαλίγια Καμόρα, παιδιά. Πορώ και ρώτησε το βράδυ πώς δεν τα έχει βάλει αυτός να πούμε αυτά εδώ.
2: Μπορεί και να τα έχει βάλει, δεν ξέρεις.
0: Δεν είναι για Καμόρα δηλαδή.
2: Εννοείται. Περπατάω ήδη στα στενά της Νάπολης. Είμαι από χωριουδάκι εκεί γύρω.
0: Τίχο τίχο.
1: Και χωρίς ήχο.
0: Τίχο τίχο και εσείς που ακούτε Γιάννη Χιλιτίδη. Γιατί άκουσα το Γιάννη, τον είπαμε το παιδί που κάνει πριν. Πώς, Γιάννη.
2: Χιλιτίδη το λένε σίγουρα, το μικρό δεν το συγκράτησα.
0: Πες Γιάννη.
1: Νομίζω είναι
0: Γιάννης, νομίζω. Άκου τι είπε. Είχε σεξ σοκ. Παραδέχθηκε ότι είχε σεξ σοκ. Τώρα το είπε το παιδί μου και 20 το άκουσα.
2: Κάποιο το έχει πάρει το αυτή μου, αλλά νόμιζα ότι είπε, είναι αστικές φήμες.
0: Όχι, του έστειλε ένα μήνυμα από τη Γερμανία.
2: Ναι.
0: Το Αμβούργο. Και λέει ο Γιάννης, έχω έρθει στο Αμβούργο, πολύ όμορφη πόλη. Όταν είχα σεξ σοπ, ερχόμουν λέει εκεί και έπαιρνα λέει τα αξεσουάρ.
2: Α, δεν μπορώ, παιδιά.
0: Φανταζόμαστε Γιάννη, επειδή είσαι καλός επαγγελματίας, τα δοκίμαζες κιόλας λίγο.
2: Πάντως πολύ έξυπνη επιχειρηματική ιδέα για τις τότε εποχές.
1: Άλλο είπε, δεν το πιάσεις το υπονοούμενο.
2: Δεν το πιάσα, όχι.
1: Το δοκίμαζες κιόλας, Γιαννάκη.
2: Απανάθεμα.
0: Μάμα, έχεις μια άλλη επιχείρηση και αγόραζες κάτι για εισαγωγή. Δεν θα το δοκίμαζες. Δηλαδή μια κλειδαριά ανοίγει, κλείνει, ξέρω εγώ.
1: Ένα
0: τρόφιμο, ένα φρούτο. Τρώγεται, δεν τρώγεται.
1: Κοίταξε, πρόσεξε, να ξεκαθαρίσουμε τα φρούτα. Γιατί μπανάνα και τρώγεται και.
0: Είναι και αξεσουάρ.
1: Και αξεσουάρ.
2: Καλημέρα σε όλου.
0: Γεια σου Φόρη, και σένα σε περιέλαβε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι να μην περιλάβει, ρε. Λογικό να έχεις σεξ σοπ. Αφού μέχρι τα πέντε και μόνο σε δημοκρατική δακέ έχει μέχρι τα πέντε που πιπίλα, λογικό είναι.
0: Τι είπε, ρε. Ένα που ξέρει, από μου δεν νιώθηκα.
2: Μέχρι τα πέντε κοιμόταν σε θερμοκοιτίδα, καλά τα λέω.
1: Κάτι τέτοιο, μετάφραση.
3: Ναι, ναι, και μέχρι τα πέντε του είχε πιπίλα.
2: Α, και μέχρι τα πέντε του είχε πιπίλα.
0: Εντάξει, μα έλειψε εχθέ, κύριε Φόρη.
3: Όχι. Ναι, κάνει λάθος. Εγώ προσπαθούσα να πάω.
0: Το είδα, παιδί μου, το μήνυμά σου. Ναι, είχαμε ένα θεματάκι. Ναι. Εντάξει, αυτό λέω. Είπα, μα έλειψε, δεν είπα ότι έλειψε.
3: Ναι, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Πάω, ξαγαπώ, πάω και σου ένα, δύο όμου σε ένα μάτ, δεν έβγαλε κανένα.
2: Ωραίο.
0: Το είχε από χθες αυτά.
2: Το είχε από χθες έτοιμο, όντω. Ωραίο.
3: Ναι, έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά.
2: Τι κάνουμε. Συμβαίνει.
3: Το μεταξύ, ήθελα εγώ πρωτού πορτοτολογίου για τρεις εβδομάδες να αναβάλουν πρόεδρο. Στον αρασιτέχνη πάω. Για τρεις εβδομάδες, όχι παραπάνω. Να ξυλώσω όλο τον τάπητα, να μην παίξει νική στο γήπεδό μας.
0: Μάλιστα.
2: Οκ.
3: Δεν τους θέλω, ρε παιδιά, δεν τους θέλω. Πώς θα γίνει. Μετά τα που γίνανε στην ΑΕΚ, το τελευταίο, δεν τους θέλω. Τι να πω, εγώ να χειροκροτάω το Ρώτα και τον κάθε Ρώτα. Δεν τους θέλω αυτούς τους άνθρωπους στην Τούμπα.
1: Ποιος δεν θέλει, δεν καταλάβω.
3: Την εθνική ομάδα, δεν τη θέλω στην κούπα.
0: Σμαράγδα ξέρει, μεταφράζει.
2: Όταν παίζει η εθνική ομάδα, τον πιάνει παραλήρημα.
1: Δεν
2: θέλει την εθνική ομάδα. Καθόλου.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, Φοράκο.
0: Μήπως επειδή δεν παίζει κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ πλέον.
3: Παίζουν, αλλά δεν του θέλω, παιδί μου.
0: Ποιο παίζει.
1: Ζαφίρης
3: θα παίξει.
0: Ο Ζαφίρης. Μιχαλίδης δεν παίζει, τρελός. Τι είναι αυτό που παίζει. Ποιος Μιχαλίδης είναι.
1: Έχω μαύρο πάνω.
0: Α, γι' αυτό δεν θέλει. Ρέτσο έχεις, φίλε. Τι Μιχαλίδης τώρα.
3: Υπάρχει κι άλλο. Στη θέση μου κάθομαι 20 χρόνια να πάει κάτι άλλο. Α, έχει ομάδες. Όχι, ρε φίλε. Δεν
1: είμαστε καλά.
0: Του χρόνου όμως θες να πάει. Συγγνώμη.
2: Πόρτιε καφέ.
0: Εσύ του χρόνου του θες να πάει να παίξει το καθατζόγλι τώρα.
1: Με τι μούτρα.
0: Ποιο είναι το Ηράκλειο, το γήπεδο.
3: Κρατικό είναι,
0: κάνει λάθος
3: φίλε, κρατικό είναι.
0: Άσε τώρα που το παραφτζόγλιο θα μας πεις ότι είναι κρατικό.
1: Θες να βγουν τώρα τα ραξάκια, τώρα 3-2. Κιμά, θες να σε κάνουν οι γκριές κιμά.
2: Έτσι.
3: Μα δεν έκανε βιάτη.
2: Έλα, ποιος γιορτάζει.
3: Ναι, απλώς εγώ ξεκινώ το σπάνα μου.
1: Κλάν.
3: Εγώ είμαι ειλικρινής, αυτό που θέλω να πω το λέω. Εγώ είμαι ειλικρινής.
1: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
3: Δεν υποκλίνομαι.
0: Ναι ρε, καλά κάνεις.
3: Λοιπόν, πάμε στο ρολόγιο.
0: Βάτε ένα πούλο του χρόνου το καθατζόγλιο.
1: Καλώς σου στη συζήτηση.
0: Του χρόνου έμαθα Ηρακλειδής, σας δίνουν μόνο το τερέν. Ακούς, τα ξέρεις αυτά.
2: Καλοί είμαστε και στο τρέξιμο.
0: Μόνο το τερέν, όχι το ταρτάν.
2: Ποτέ δεν μπήκατε μες στο στενό.
0: Είπα το τερέν. Κερκίδες γιοκ, να ξέρετε. Γεια σας, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Λοιπόν, έλα. Φωκά Ιερομάρτυρος.
0: Φωκά, Επισκόπου του Κοσμά είναι σήμερα ρε φίλε. Ποιο Φωκά.
2: Φωκά.
1: Ποιο Κοσμά ρε, πότε.
0: Σήμερα το
3: Φωκά ρε, πριν να τελειώσω ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν τελείωσε.
1: Μορτολός.
3: Να τελειώσω. Φωκά του Μάρτυρα του Κυπουρού. Δεν ξέρω αν είναι ο Προστάτης του Νικοπολίδη. Δεν το ξέρω.
0: Ο Προστάτης του Νικοπολίδη, ναι.
1: Κυπουρού είπε.
0: Κυπουρού.
3: Δεν ξέρω αν είναι ο Προστάτης του Νικοπολίδη, λέω.
0: Ναι, το είπα, το ακούσαμε.
3: Η Ισαάκ Μαρτίνου και Νικολάου των Μαρτύρων, ναι. Κοσμά του Οχίου Ζωγραφίκου, και τον 26 ο Μαρτύρων Ζωγραφιτών. Ποιο? Αυτό είναι
1: Ζωγραφιστό? Πάνω
3: από την Μονιτογράφου στο Άγιον Όρος.
0: Του Γιαμπουσέλε είπε.
1: Λεσόρ.
3: Κοσμά Οχίου του Ζωγραφίτου, ναι. Και τον 26 ο Μαρτύρων Ζωγραφιτών. Αυτή πρέπει να είναι από την Μονή Ζωγράφου στο Άγιον Όρος.
0: Μάλιστα. Μεγάλη χάρη τους.
3: Δεν ξέρω ρε παιδιά, τα πάλι πότε θα σταματήσουμε. Γιατί χτες βράδυ έρχεσαι πολύ βροχή στα Μουνάνια.
0: Από σήμερα ξαναφτιάχνει ο καιρός το βράδυ. Για λίγο.
3: Άρα
1: για πόσο, για μια ώρα.
0: Όχι, μέχρι την Κυριακή.
1: Α, πάει.
0: Ναι, σήμερα έχει πολύ δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλία, Χαλκιδική, σποράδες. Σα τα λέω από τώρα. Έτσι
3: δηλαδή, κορδονούριδα και κορδονούριδα.
0: Μα τα βρέκε να πούμε σε κάποιον. Δηλαδή, μα μιλάει δύο ώρες δηλαδή, για το Θεό και τα Θεία και μετά αρχίζει κορδονούριδε. Τι πράγμα είναι αυτό.
3: Κορδονούριδα,
2: γιατί υπάρχει πολλά κακού. Κορδονούριδα, το πρώτο.
0: Γεια σου, Φόρη.
2: Τι τον έπιασε σήμερα, γλιστρίδα έφαγε.
0: Ξέρω εγώ τώρα τι
2: έπαθε. Άγιο Φωκά ο Ιερομάρτυρα, παιδιά, και Άγιο Φωκά ο Κυπρό. Γιορτάζουν δύο φωκάδε την ίδια μέρα.
1: Το όνομα Φωκά, α πούμε.
2: Ναι, το όνομα
1: Φωκά. Ευαγγελινό.
2: Σωστά.
1: Δεν περιποιεί τιμή τώρα αυτό.
0: Στην γραμμή ακούω.
2: Ξέρει, την καθόμουν και σκεφτόμουν την ετοιμολογία σα.
0: Αυτό που αναπνέει.
2: Μια μανία με αυτά. Να.
0: Αυτό που αναπνέει στη γραμμή, τι είναι?
1: Που αναπνέει.
2: Άνοιξε πάλι γραμμή.
0: Βροντόσαυρος. Κάτσε, είναι η ώρα.
1: Βροντόσαυρο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς.
0: Εσύ αναπνέει.
4: Άμα έχετε τέτοιου σουπαδού σαν τον Φόρη, πού να πάει η ομάδα μπροστά με τη Μύρλα? Επειδή δεν πάει την ΑΕΚ, το φταίει η Εθνική. Έλα, Χριστέ και Παναγία, τι ακούσουμε άλλο.
0: Όχι, δεν παίζουν παίχτες του ΠΑΟΚ πλέον στην Εθνική. Πρόπερς ήταν 5, τώρα δεν κανένας.
2: Σταματήστε να μεταφράζετε και το δοκούν. Ο Φόρης
4: Πασχάλη,
2: ποτέ του δεν ήθελε την Εθνική.
4: Εγώ λέω να βγάζετε δύο ερτολόγους. Έναν από την Αθήνα και έναν ο Φόρης.
2: Εντάξει, τα βρήκαμε τα λεφτά μας και εμείς θα πάμε σπίτι μας. Αρχόμαστε 7 η ώρα.
0: Κάμε εδώ πέρα.
4: Όλο ο ένας ο Μελισσακάκης είναι πιο θρήσκιος.
0: Αυτός έχει καψούρα με
4: τον Μελισσακάκη.
0: Έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Η γυναίκα αυτό ξέρει.
4: Όχι, ο Πασχάλης τον κάνει κονέ με άλλες.
1: Όχι, και με άλλους.
0: Και με άλλους, όχι μόνο με
1: άλλους. Παντελής είναι σχέση.
0: Προσέχετε λίγο εδώ πέρα.
1: Παντελής είναι σχέση.
4: Παιδιά, η Τούμπα δεν θα γίνει στην Τούμπα. Να το ξέρετε αυτό, να το θυμάστε. Θα αλλάξει η ιδέα.
0: Διάκοβο speaking.
2: Τα πουλιά
1: μακάρι να πάει έξω, μακάρι.
4: Εγώ έτσι πιστεύω. Πασχάλη, το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα το αλλάξουν.
0: Καταρχάς είναι υποκριτές. Οι ίδιοι που κλαίγαν, ας πούμε, γιατί η πόλη δεν έχει πράσινο, δεν δίνουν αυτό το χώρο στην Τούμπα που δεν έχει ούτε ένα πάρκο, ας πούμε, να γίνει ένας θεράσιος χώρος πράσινο.
2: Ξέρεις ότι μιλάτε σαν μωρά.
0: Ένα μητροπολιτικό πάρκο.
2: Μιλάτε σαν μπέμπιδες.
4: Παιδιά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Σας ακούμε.
2: Σαν μπέμπιδες που ζηλεύουν και δεν μπορούν να το κρύψουν, μιλάτε. Τι κι άλλο. Α, μπράβο. Τώρα το έχεις.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Αυτά είναι.
5: Μέχρι και τιμωρίες, κύριε Βαραγιά, δεν τρώμε για πάρτι.
0: Ναι, το είδα. Μια εβδομάδα αποκλεισμό έφαγε η Σοφία.
2: Από ποιον?
0: Από την προηγούμενη. Πώς ήταν το παιδί, Γιάννη.
5: Γιάννη.
0: Κάνει
5: κόγκσες. Και να πω τίποτα, δεν πρόλαβα να σε πω.
0: Όχι, κάνει κόγκσες, έτσι είναι.
5: Ούτε είπα τίποτα να τον ζηλέψω.
0: Ναι, τέτοιος είναι. Άσε που τώρα τελευταία, θα κάτσε το. Τώρα θα κάνω σοβαρό σχόλιο. Να είσαι καλά, Σοφάκη, σε αγαπάω κι εγώ, τα φιλιά μου. Τώρα τελευταία του έχει φλωμώσει, στο κλείσιμο μας έχει φλωμώσει, κύριε Γιάννη, με. Πώς το λένε,
2: με ατάκες.
0: Όχι, AI. Blues.
2: Μπλουζιές,
0: ας πούμε, κατάλαβες. Που είναι από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Α, οκ.
0: Λες και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τώρα τα whisky blues. Τα φτιαχτά.
2: Και τι.
0: Τίποτα. Πειράζει. Του βάλω ένα κανονικό.
2: Α.
0: Ένα κανονικό, αν έχει από κάτω να μαθαίνει, ας πούμε, έτσι από Peter Green. Τότε, το δεκαετία του 70. Και σε καρσιλαμά style. Έτσι να το καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει.
0: Τι γίνεται σήμερα, 22 του μηνός.
2: Ναι, χρωστάω στο Πασχάλη αυτό που έλεγα, γιατί ακούστηκε στον αέρα.
1: Φωκά.
2: Για το Φωκά.
0: Ναι.
2: Και έλεγα τώρα, τι Φωκάς. Λέω, είναι δυνατόν να είναι από τη Φώκια. Και μπαίνω και βλέπω την ετυμολογία. Το συνδέουν με την αρχαία Φώκη.
0: Την αρχαία Φώκια.
2: Ναι.
0: Στα παράλια.
2: Τη Φώκια, το ζώο. Τη Φώκια.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Το συνδέουν το όνομα, μία εκδοχή είναι με την αρχαία Φώκη. Γιατί λέει τότε οι αρχαίοι το κάνανε αυτό, να συνδέουν με πλάσματα γενικά τα ονόματα, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το άλλο είναι από το αρχαίο φόγο που σημαίνει καβουρδίζω, κάνω ουράνο, και το αποδίδουν λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο που ήταν σκουρόχρωμος της εποχής, ας πούμε. Ο Φωκάς, ας πούμε, δηλαδή ο Σταρένιος, ο σκουρόχρωμος και τα λοιπά.
0: Πελέ τους λέγανε μετά.
2: Πελέ.
1: Σκουρόχρωμο, ναι.
0: Καλό στον Πελέ.
2: Αυτά. Έτσι, ναι, επειδή το είπα και έγινε στον αέρα.
1: Πάντοτε δεν γινόταν.
0: Το ξέρω.
1: Από παλιά.
0: Πάντα και από παλιά. Μπορεί να μαθαίνει εδώ στην εκπομπή, ρε
2: παιδί. Τι, ναι.
0: Σαν σήμερα Τρίτη Θεσσαλονίκη, λέει.
2: Ναι.
0: Όχι Θεσσαλονίκη, από σήμερα Τρίτη.
2: Α.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Ελλάδα. Στι Ποράδε, στη Χαλκιδική, κεντρική Μακεδονία δηλαδή, όταν λέω Θεσσαλονίκη, αναμένεται, να ξέρετε, κάποια στιγμή ακόμη και πάρα πολύ δύσκολη καταιγίδα. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσει 112. Από χθες όμως. Οριακά είμαστε. Δηλαδή το σύνορο, από ό,τι είδα, είναι εκεί που μας μιλήσει ο Φόρης, τα 9. Τώρα τελευταία, δηλαδή, που αναφρεσκάρισα εικόνα το πρωί, τα ξημερώματα, 4 ώρα. Σποράδες όμως Θεσσαλία, και μάλιστα τα προειδοποιήσουν εκεί το 112 για πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι, σε πολύ υπαθές περιοχές.
2: Μάμα, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε λίγο τη δροσούλα. Πρέπει να έρθουν και αυτά μαζί.
0: Πέντε μήνες έχει ήλιο και ηλιοφάνειες, ας πούμε, και ξηρασία.
2: Όχι, λέω, δεν μπορούμε, ρε παιδί μου. Λες, αχ, τι ωραία, ναι, δρόσα. Ή λες, αχ, τι ωραία, ζέστη. Πάρε μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Αχ, τι ωραία, βροχή. Να ποτιστούν τα χωραφάκια, πάρε μια πλημμύρα. Αυτό λέω.
0: Δεν έχω καλές ειδήσεις σήμερα.
2: Οχ. Και πού να τις βρεις.
0: Γιατί διάβαζα χθες για το Super El Niño. Το οποίο.
2: Το είχαμε αναφέρει.
0: Εδώ και χίλια. Ναι, αλλά τώρα πλέον είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, Σμαράγδα. Φαντάσου, έτσι.
2: Ναι.
0: Από πέρυσι που το λέγαμε, ναι. Υπάρχουν προβλέψεις από επιστήμονες, μετεωρολόγους, ακόμη και για άνοδο 4 βαθμών. Όχι 1,5 που λέγαμε.
1: Πού, ρε, για πού μιλάτε.
0: Για τον πλανήτη, εκεί.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τι δεν υπάρχουν.
1: Εγώ τώρα δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπήρξε 30 χρόνια κλιματική αλλαγή τώρα. Πλάκα κάνετε τώρα.
0: Συγγνώμη λίγο, κυρία. Έχει ανέβει η θερμοκρασία. Καταγεγραμμένα, ναι, το ανακοίνωσε το ΜΕΤΕΟ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι,
0: 2,5 βαθμούς στην Ελλάδα από το 1960. Αν εσείς νομίζετε ότι δεν υπάρχει
1: μέσο
0: θέμα,
1: όρο,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι φυσιολογική.
0: Άλλο, δεν μίλησα για κλιματική αλλαγή. Εγώ, ναι, μίλησα για άνοδο θερμοκρασίας.
1: Για άνοδο θερμοκρασίας.
0: Δεν μίλησα για κλιματική αλλαγή.
2: Του πλανήτη.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Δεν υπόκειται στην κλιματική αλλαγή.
0: Όχι.
1: Άρα τότε τι συζητάμε.
0: Δεν συζητάμε αυτό.
1: Κάτι φυσιολογικό είναι αυτό,
0: ναι,
1: που είπες.
0: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στον πλανήτη είναι, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, φίλε.
0: Όταν
1: όχι
0: λες,
1: τώρα.
0: Όταν λες υψηλότερες, γιατί το ρεκόρ είναι το 26.
1: Σε ρεκόρ αυτό.
0: Στην Ελλάδα είναι το 26.
2: Το Ελληνικό.
1: Βλέπεις λοιπόν, άρα δεν είναι αυτό κάτι το.
0: Άρα τώρα, όχι τις προηγούμενες χρονιές, τώρα είναι.
1: Και στη Λάρισα ήταν 50.
0: Ναι, τώρα
1: στη δεκαετία του 70.
0: 52, ας πούμε, μπορεί να φτάσει.
1: Μπορεί να φτάσει. Ναι. Εδώ δεν έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες πλέον.
2: Το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν αυτό παραμείνει, δηλαδή θα είναι μόνιμο μετά.
1: Όχι,
2: από,
1: ρε,
2: το πέρασμα του Ελνίνιου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Το Ελνίνιο τι κάνει, δηλαδή.
0: Έτσι λέει.
1: Ανεβάζει θερμοκρασία, αυτό λέει.
0: Το Ελνίνιο έχει χίλια χρόνια
2: το
0: που ξεκίνησε.
2: Είναι, ναι,
0: χίλια χρόνια.
2: Χιλιάδο.
0: Απλά πίστευαν ότι η κορύφωση θα φτάσει, ας πούμε, από τους μέσους όρους δεκαετίας του 80 στον 1,5 βαθμό πλέον, το 2030.
2: Mm-hmm.
0: Αυτός ο 1,5 βαθμός έγινε 4. Τα λέει το Imperial College του Λονδίνου η καθηγήτρια Φρεντερίκε Ότο. Mm-hmm. Πού θα την βρω τώρα αυτή να την έχω.
1: Γερμανίδα είναι.
0: Αυτά μας τα λένε, ξέρετε, γιατί. Μάλλον για να προετοιμαστούμε.
2: Εννοείται.
0: Γιατί λέει εδώ, κυρία Ότο, σε πολλά μέρη του πλανήτη θα δούμε ακραίες θερμοκρασίες, τις οποίες δεν έχουν βιώσει ποτέ οι άνθρωποι.
1: Άι,
0: εκεί.
1: Σε χλαμάρες.
0: Λες,
1: βέβαια, τι είδε ήταν.
0: Ρενίκες κανένα σπίτι πάνω στο τέτοιο, στον Ιφαίο, στη Φλόρινα, εγώ λέω.
2: Όταν λες
1: οι ακραίες, ποιες είναι, ρε Κώστα, μισό λεπτό. Να σκορδεύετε τώρα.
0: Οι ακραίες είναι
1: 49. Θα σου πω, θα σου πω. Γιατί βγαίνει μια τρελή να πούμε τώρα από το Λονδίνο τώρα.
0: Α, τρελή είναι.
1: Τρελή είναι.
0: Οι επιστήμονες ο Ξεστόνος. Οι επιστήμονες στο.
1: Είπες, περίμενε,
0: κάτσε ρε το Πασχάλε.
1: Η χίλια χρόνια που είπες για τον Ελνίνιο.
0: Αν είναι αυτή τρελή. Εμείς τι είμαστε με αυτά που λέμε.
1: Ξέρει τον Ελνίνιο, ρε εσύ.
2: Πρώτα.
1: Τραχανοπλαγιάτες πρωί. Τι είναι αυτά που κάνεις αυτή τον κόσμο, ρε.
0: Εμείς τα λέμε.
2: Διαφωνείτε ότι έχουμε φαινόμενα που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, όπως η δροστρόβη. Ας πούμε, το φαινόμενο του, αυτό που πάθαμε με τη Θεσσαλία, με τον Ντάνιελ. Όχι ότι δεν συμβαίνουν. Όχι ότι δεν συμβαίνουν ιστορικά. Αλλά το τι τα προκαλεί και το πώς και σε ποιες εποχές. Παίζει το ρόλο του, έτσι. Δηλαδή, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χθες.
0: Πάει, κάνετε. Εννοείται.
2: Που λέει για νησιά, για νησίδες, έτσι, από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Τέξας, που κόβουν τους τυφώνες προς τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Εκεί στις περιοχές του Τέξας.
1: Πήγαμε σε χώρα που δεν ξέρουμε τι γίνεται.
2: Μισό λεπτό. Ντοκιμαντέρ έβλεπα. Ντοκιμαντέρ. Και έλεγε ότι από την άνοδο της στάθμης. Μπράβο, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αυτές οι νησίδες που κόπτουν την πορεία των τυφώνων προς Τέξας.
0: Αυτό το θέμα.
2: Θα βυθιστούν με αποτέλεσμα. Εντάξει,
0: λίγο είναι αυτό. Δεν πειράζει πολύ κόσμο.
2: Θέλω
0: εδώ
2: πω,
0: λέμε ότι υπάρχει περίπτωση όλες οι χώρες που είναι στο όριο, όπως οι βορειοαφρικανικές χώρες, να μεταναστεύσουν βορειότερα. Βορειότερα είμαστε εμείς, ξέρετε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τα λέμε. Ότι εκτός από τους άλλους λόγους για μετανάστευση. Θα μπει ίσως τα επόμενα χρόνια, λένε οι επιστήμονες, και ένας ακόμη ο οποίος όμως θα είναι και πάρα πολύ δυνατός για να πει στον άλλο: όχι, φίλε, δεν έρχεσαι. Θα λέω για τους αευντέδες τώρα, έτσι.
2: Θα κάνουμε κανένα παγιωτό.
0: Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα πει. Ορίστε. Όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Μπορούμε να σπείρουμε φήμη.
0: Θα πάμε να στριμωχτούμε όλοι στα βόρεια.
2: Όχι, μπορούμε να σπείρουμε φήμη ότι έρχεται παγετώνα στην Ελλάδα.
0: Να μια υπόθεση εργασίας. Ανεβαίνει, πέσει το 2030 η θερμοκρασία στις χώρες όλης της Βορείου Αφρικής, ας πούμε, 5 βαθμούς. Οι άνθρωποι αντί να πεθάνουν πρέπει να έρθουν εδώ. Εσύ τι κάνεις, Κασιδιάρη. Κλείνει τα σύνορα.
2: Καλά, ναι.
0: Ε?
2: Όχι, βέβαια, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παιδιά, και ένας από τους μεγαλύτερους.
0: Μόνο για αυτό το έφερε, για αυτή την ερώτηση.
2: Ένας από τους μεγαλύτερους μεταναστευτικούς λόγους παγκοσμίως στην ιστορία του πλανήτη.
0: Πάντα ήτανε.
2: Πάντα ήταν οι κλιματικές αλλαγές, εννοείται αυτό.
1: Πάντα ήτανε.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, εδώ εσύ έχεις μεταναστεύσει για.
0: Όχι τώρα, αλλαγή, αλλά πριν 30.000 χρόνια. Μετανάστευε το 90% του πλανήτη.
1: Τότε.
0: Όχι, τι να κάνουμε.
1: Τι είναι αυτό,
0: δηλαδή, θα γνωρίσουμε το.
1: Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να το γνωρίσουμε. Εγώ προηγουμένως ρώτησα κάτι για τον Ελλήνιο. Δεν ξέρουν αυτοί είναι 1000 χρόνων.
0: Είναι από τα γεωλογικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
2: Αυτοί ποιοι ξέρουν.
1: Όταν λες ποιοι. Έχετε ενδιαφερθεί ποτέ.
0: Βέβαια, πολλές φορές.
1: Ρητορική είναι η ερώτηση.
0: Πολλές φορές έχω ενδιαφερθεί εγώ και μπορώ να σου απαντήσω. Οι γεωλόγοι βρίσκουν στρώματα σε όλο τον πλανήτη.
2: Τα οποία.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το Ελνίνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι στρώμα είναι, στρώματα.
0: Όχι, είναι ξηρασία. Είναι πάρα πολλοί, ας πούμε, περιόδων οι οποίες ήταν τρομερές βροχοπτώσεις ή φυσιολογικές και κάποια στιγμή αυτές εδώ και 1000 χρόνια πάβουν. Κατάλαβες.
1: Το χίλια χρόνια ποιος το ορίζει, αυτό σου λέω.
0: Άντε πάλι, οι επιστήμονες, φίλε. Εγώ θα το ορίσω, εγώ σου μεταφέρω τι λένε. Εγώ κοίταξε, Πασχάλη.
1: Αυτό σου είπα ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να αμφισβητήσω κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε 5 χρόνια σε μια σχολή, πήρε ένα πτυχίο συγκεκριμένο, ειδικότητα, και εγώ να κάτσω, ας πούμε, από το μικρόφωνο μου να του πω ότι λέει οτιδήποτε. Θα τον ακούσω, διότι αυτός είναι ο ειδικός και εγώ είμαι ο μη ειδικός. Εγώ είμαι ο αναγνώστης.
1: Είπες αυτό που ήθελες.
0: Ο αποδεκτός, ο αποδέκτης της είδησης. Το να τον αποδομήσω είναι το τελευταίο που θα κάνω.
1: Καταλάβαμε. Έχω ένα φίλο που είναι ηλίθιος. Ναι.
0: Είναι?
1: Είναι ηλίθιος.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει, παίρνει ένα πτυχίο. Μισό λεπτό, ρε.
0: Ηλίθιος πάει.
1: Μισό λεπτό, θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα πτυχίο γεωλόγου.
0: Ναι.
1: Πάβει να είναι ηλίθιος.
0: Τι σημασία έχει αυτό?
1: Απάντησε μου.
0: Όχι, η ερώτηση είναι εντελώς ανόητη. Γιατί μιλάς για έναν, ενώ μιλάμε για τον κανόνα.
1: Απάντησε μου, εγώ δεν απαντάς.
0: Όχι, δεν απαντάω γιατί δεν απαντώ ποτέ.
1: Απλά αυτό είναι την ιστορία. Αφού δεν απαντάς, εγώ σταματάω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
0: Αν πάω στην περιπτωσιολογία.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό είναι νησιακούς. Έναν επιστήμονα, τον οποιονδήποτε που βγαίνει και σου λέει κάτι.
0: Τον οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε είπε. Οποιονδήποτε είπα.
0: Αυτός έχει αυτή τη στιγμή το άρθρο, είναι από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
1: Είναι οποιοδήποτε, σου λέω εγώ το.
0: Όχι, βέβαια, είναι επιστήμονα. Οποιοδήποτε είμαι εγώ.
1: Σου λέω, εάν είναι ηλίθιος.
0: Εγώ είμαι οποιοδήποτε.
1: Πάβει να είναι επειδή έχει πτυχίο.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή ένα μη ηλίθιος που το λέει. Αν το λέει. Θα απαντάω. Ένα μη ηλίθιος. Εγώ έχω ένα φίλο που είναι πανέξυπνο και το λέει. Είμαστε ένα-ένα.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Πώς, γιατί δεν είμαστε ένα.
1: Γιατί η λύθη είναι περισσότερο από τους έξυπνους. Αυτό λέμε.
2: Κοιτάξτε, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν επιστήμες. Καταρχάς. Ακόμα και ένας ηλίθιος να πάρει πτυχίο.
0: Ηλίθιος μου αρέσει καταρχάς η φράση.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Σίγουρα δεν θα
0: πιάσει. Ένας ανεπαρκής, πες.
2: Ένας ανεπαρκής. Σίγουρα δεν θα πιάσει δουλειά σε μεγάλα επιστημονικά κέντρα και τα λοιπά.
0: Καθηγητής θα γίνει ο ηλίθιος.
2: Δεν πρόκειται. Υπάρχουν
0: στο Imperial College.
2: Και κακοί δικηγόροι. Υπάρχουν και καλοί δικηγόροι.
0: Άντε να είναι μια χρονιά καθηγητής, δυο. Την Τρίτη θα τον πάρουν χαμπάρι.
2: Το κλιματικό φαινόμενο πάντως Ελλήνιο, για να καταλαβαίνει και εγώ, μπορεί και να μην ξέρει, είναι παγκόσμιο ωκεάνιο και κλιματικό φαινόμενο. Ανατρέπει τα συνηθισμένα καιρικά μοτίβα, δεν είναι, προκαλώντας ακραίους καύσονες, ξηρασίες, καταστροφικές πλημμύρες.
0: Αυτά τα δεδομένα.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα του Ελνίνιο, συμβαίνει.
0: Εδώ στην Ινδία, παιδιά, έχει 3 χρόνια, δεν έχουν μουσόνες. Έχουν πάθει σοκ. Γιατί εκεί οι μουσόνες δεν είναι μόνο, ας πούμε, σε σχέση με το που θα βάλω, είναι και οι καλλιέργειες των ανθρώπων, όπου μιλάμε για μια χώρα που βασίζεται στην πρωτογενή τομέα.
2: Είναι άρρηκτες
0: δεδομένα. 3 χρόνια οι Ινδοί δεν έχουν μουσόνες. Το φαινόμενο δηλαδή έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
2: Όχι, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Όπως και εγώ, όταν μεγάλωνα μικρή, μπορεί να είχαμε κάποιες φορές έτσι μια αφρικανική σκόνη. Αλλά αυτά τα φαινόμενα, το συνέχεια και τη λασπούρα και αυτά, εγώ δεν τα θυμάμαι μικρή πάντως.
0: Γιατί καλύτερα. Μη καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα εκφράζονται όλες οι απόψεις.
2: Λοιπόν, πάμε να πω στον κόσμο.
0: Δηλαδή, τις εκφράζουμε, θέλω να πω εγώ, Πασκάλης και η Σμαράγδα.
2: Ότι δεν είμαστε στο Facebook, έχει μπει η ανάρτησή μας.
0: Τι έχουμε?
2: Να τη δεις.
0: Για να δω.
2: Έβαλα την Ανούλα και έκανα τα θαυματάκια της σήμερα και είχε μια έμπνευση. Είχαμε, ξέραμε και για τον καιρό ότι κάπως λιγάκι θα μας δροσίσει.
0: Τι είναι αυτή, τι, ποιος τα έκανε? Πώς μας έκανε?
2: Ναι. Εγώ δίνω την ιδέα και...
0: Παιδιά, αυτό το βλέμμα ήταν πραγματικά να είσαι σε κριτική επιτροπή και να μην μιλάει.
2: Έτσι. Μα αφού κάνουμε σαν μωρά ώρες ώρες.
0: Δεν μου λες ποιοι εμείς?
2: Ποιοι?
0: Τι λες τώρα, έχεις ακούσει την επόμενη εκπομπή? Να μας τρελάνει.
1: Άκουσες και την προηγούμενη?
0: Θα μας τρελάνουμε τέλος. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ένας είναι.
1: Φαινόμενο.
0: Ο φαινόμενος. Ο οποίος με έχει δώσει. Άκουγα παρασύρει εκείνη τη μέρα. Κάθε φορά στα γενέθλια του Ρονάλντο λέω την ίδια ιστορία. Άκουγα το σχορεμένο που λέτε. Ήταν 2002, πρώτο Μουντιάλ. Ένα μήνα, ενάμιση. Ήταν μάλλον Μάιος. Μουντιάλ πριν ήταν καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι ήταν το Μουντιάλ.
0: Και πήγαιναν, φτιάχναμε ένα σπίτι στο Αριστοτοχώρι και πήγαιναν πρωί-πρωί και ακούω τον Παρασίδη έχει βγει. Ενώ είναι στη δουλειά, δεν ήταν.
2: Καλά, καλοκαίρι είναι πάντα.
0: Έχει κάνει παρέμβαση τώρα στο Μανούσι, νομίζω. Όχι στο Μανούσι, αυτό το πρωί, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και αρχίζει και φωνάζει τώρα. Πουλήστε την πεδερά σα. Πουλήστε το σπίτι. Πουλήστε, ξέρω εγώ, το ένα. Πουλήστε το άλλο. Βάλτε όλα τα λεφτά. Πρώτο σκόρερ, Ρονάλντο. Λέω τι πάθε αυτό τώρα. Και να ουρλιάζει. Έκανε λάθος, λέει ο Μπουκ. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκαν τα στοιχήματα.
2: Α.
0: Και τον έδινε το Ρονάλντο, αν θυμάται ο Πασκάλης, θα θυμάται, ήταν τραυματίας 9 μήνες πριν. Είχε πάθει ρήξη χιαστού.
2: Μάλιστα.
0: Και ήταν τραυματίας, δεν είχε παίξει ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτός, Παρασίδης, βλέπει και παρακολουθεί τα φιλικά της Βραζιλίας. Όπου ο Ρονάλντο, τώρα ακόμα το ίντερνετ εδώ είναι σε αρχαία, ας πούμε, τέτοια. Να βλέπουμε τώρα εμείς τι γίνεται και αυτά. Λοιπόν, στο οποίο ο Ρονάλντο σε κάθε μάτς βάζει 2-3, 2-2, 3-3, 4, 2-3 γκολ. Συνέχεια, συνεχώς. Και ο Μπουκ βγαίνει πρώτη μέρα και τον δίνει 6 για πρώτο σκόρερ.
2: Μάλιστα.
0: Και δίνει και τη Βραζιλία πολύ χαμηλά, πολύ ψηλά δηλαδή, ως νικήτρια.
2: Η Βραζιλία δεν το είχε
0: ναι,
2: πάρει.
0: Ναι, η Βραζιλία με πρώτο σκόρερ. Το 2.
2: Και το 2, τα 2 πρώτο, συνεχόμενα δεν
0: με
2: ήταν.
0: Με πρώτο σκόρερ τον Ρονάλντο, σας λέω. Και αυτό τελευταία αγωνιστική με πέναλτι το πέτυχε το 6ο γκολ και πήραμε λεφτά από τότε.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και κουβάμε τον Παλάβο του Παρασίδη.
2: Έβλεπα τώρα ότι έχει αρκετές μέρες, αλλά θα σταθώ γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας σήμερα, παιδιά.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή. Ακούστε τώρα.
1: Είναι νάρκες.
0: Όχι.
2: Καλό. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου.
0: Ναι. Okay. Κοιμούνται ξαφνικά.
2: Γρήγορα. Λοιπόν, γι' αυτό το στάθηκα εκεί. Είχα συνάδελφο. Είχα συνάδελφο σε άλλο τμήμα μεν, αλλά δουλεύαμε στην ίδια επιχείρηση. Παιδιά, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ξαφνικά ο άνθρωπος εκεί που ήταν στο πόστο του, μπαπ, έπεφτε.
0: Ναι.
2: Και κοιμόταν. Δηλαδή, μας φαινόταν
0: πάρα. Ωραίο κόλπο αυτό.
2: Λες τι να το παίζεις ότι είσαι ναρκοληπτικός να...
0: Ένα καλό φίλο.
2: Να ρίξεις έναν υπνάκο.
0: Μόλις παίζουν τα δύσκολα στη δουλειά, παπ.
2: Στα meeting με το αφεντικό.
0: Μόνο δικός να μην είσαι.
2: Καλό.
0: Μόνο δικός να μην είσαι.
2: Μόνο δικός.
0: Γιατί μας έβαλες με στολές, ας πούμε, κρατουμένων?
2: Γιατί έτσι, για τα σίδερα είμαστε.
0: Για τα σίδερα.
1: έχω ένα μήνυμα, είναι λίγο σόκινγκ.
0: Έλα, δώσ' το.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ρε.
2: Ναι, καλέ.
0: Τέτοια ώρα. Κοιμούνται τα παιδιά.
1: Καλημέρα. Πες, λέει του κυρίου.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω έναν ηλίθιο που έγινε πρωθυπουργός λόγω κληρονομικότητας.
2: Ντροπή σας. Ντροπή σας.
1: Γεια σου, Μιχαλιό.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου. Λοιπόν, το χάλι μου.
1: Το χάλι μου, το στόμα.
2: Και μια και είναι Παγκόσμια ημέρα νόκερων, είναι νόκερ.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε Παγκόσμια ημέρα ηλίθιων.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά το Σαρόπουλο.
2: Υπάρχει ρινόκερο ο Σαρόπουλο.
0: Έτσι δεν είναι το παρατσούκι το καλλιτεχνικό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το έχω συγκρατήσει αυτό. Ναι. Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καν.
0: Για πες.
2: Ημέρα των Χόμπιτ.
0: Χόμπιτ.
2: Ναι.
0: Τα πραγματάκια.
2: Έχουμε ημέρα των Χόμπιτ, παιδιά.
0: Γιατί να έχουμε ημέρα των Χόμπιτ?
2: Γιατί είναι εμπορικό.
0: Είναι φανταστικό. Εμπορικό είναι.
2: Τι δεν είναι. Έχουν μέχρι και το χωριουδάκι. Πηγαίνει εκεί τουριστικό στην Νέα Ισλανδία. Είναι τώρα Ισλανδία, δεν θυμάμαι πού.
0: Τι λες, μη χειρότερα.
2: Είναι, το κανονικό χωριό των Χόμπιτ.
0: Τι τρέλα κι αυτή.
2: Εντάξει, ναι, αλλά και ο Τόκιν, ρε παιδί μου, έκανε καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή, αν διαβάσετε.
0: Κάθε μπερδεμένος μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Σιγά. Όχι, όχι. Αν διαβάσετε το βιβλίο και όχι να πάτε με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Παιδιά.
2: Έχει χάρτες ο άνθρωπος.
0: Και ο Νίκος έχει. Ο Νίκος μου έχει κάνει μια, ένα κόσμο έτσι. Άσε που εγώ είχα μια.
2: Δεν μπορώ να το κάνω καθένα.
0: Και ο Νίκος πρώτο. Αλλά θυμάμαι την κόρη ενός φίλου μου.
2: Ναι.
0: Του Αθερίδη του Δημήτρη, θα σας πω και το όνομα.
2: Ναι.
0: Η οποία είχε και γλώσσα δικιά της. Ναι. Ήταν 9 χρονών, 8 χρονών και μας μιλούσε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα.
2: Εκπληκτικό.
0: Και μας μιλούσε κανονικά, την οποία είχε φέδρει, ας πούμε, για το δικό της φανταστικό χωριό κόσμο, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είχε βγάλει όντως 5-6 γλώσσες, ξέρω για την κάθε φυλή, ναι. Έκανε χάρτες και τα λοιπά. Τα βιβλία είναι άλλος κόσμος.
0: Ναι.
2: Άλλο τη μεταφορά.
0: Εντάξει, ναι.
2: Η κινηματογραφική.
0: Μπερδεύομαι εγώ πάνω.
2: Τεράστια φαντασία, με πολλά κοινωνικά μηνύματα όμως μέσα για το που πάει ο πλανήτης και.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι που αλληλοσπαράζονται και όλα αυτά τα ωραία παραμύθια για μεγάλα,
0: για
2: μεγάλα
0: για
2: παιδιά.
0: Μεγάλα παιδιά. Ναι, ακούνε εδώ πέρα τα κόμματα τι λένε. Πιο ωραία.
1: Εντάξει, ο κληρονομικό.
0: Τέτοια μέρα. Γεννιέται επίσης η τεράστια Joan Jett. I love rock and roll.
2: Joan Jett, μία από τις βασίλισσες
0: της ροκ. Το 58.
1: Εγώ μια φορά, πρώτη φορά που πήγα στον Άρχοντα να δω.
0: Ναι.
1: Το δεκάλεπτο.
2: Ήταν εσύ και μεγάλη. Α, το δεκάλεπτο.
1: Δεκάλεπτο.
0: Έχω κοιμηθεί, Πασχάλη. Ξέρετε ποια ταινία, στο δεκάλεπτο όμως. Στο Κολοσσέον. Και του έκανα ρεζίλι κιόλας την παρέα. Στη λίστα του Σίτλερ.
2: Ήταν βαρύ.
1: Είναι και αυτό.
0: Στο δεκάλεπτο, παιδιά. Ακόμα δηλαδή εκεί ήταν σε ένα γραφιάκι και κάτι έγραφε και δεν το είδα.
2: Άρα τζάμπα κράζω το σύμπαν.
0: Και το καλύτερο
2: ότι είχε
0: ένα φίλο μου, ο Δημήτρη Ολαδόπουλο, όπου τότε ήταν ο Άγγλο ασθενή.
2: Άλλο.
0: Θυμάστε, ήταν χρονιές που τα DVD και τα λοιπά έρχονταν. Δηλαδή έπρεπε να πας σινεμά για την ταινία.
2: Έπρεπε αλλιώς να περιμένεις κανένα εξάμεινο.
0: Η ταινία είναι ταινιάρα.
2: Εσύ.
0: Δεν είναι ταινιάρα. Αυτός δεν πήγαινε. Περνάει, ξέρω εγώ, ένας μήνας, περνάει δύο, να τη βγάλει τώρα το κινηματόγραφο στην ταινία, έτσι.
2: Ναι.
0: Και εμείς συνέχεια, επειδή βρισκόμασταν κάθε μέρα, ας πούμε, με το Λευτέρι, ήμασταν κολλητή και τα λοιπά, το Δούκα, του λέγαμε πήγε στον άνω, το είδε στην ταινία. Όχι, αύριο θα πάω. Αύριο θα πάω. Πέρασαν τρεις μήνες. Τον πρίζαμε εμείς. Κάθε φορά τον βλέπαμε. Πήγε στην ταινία. Πήγα λέει. Σ' άρεσε. Δεν τον πρόλαβα λέει. Πέθανε.
1: Αυτά είναι τα
0: καλά. Τον είχαμε πρίξει σε λίγο.
2: Αχ, παιδιά.
0: Πάμε στο παράδειγμα. Μας πει τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Άλλα παραμύθια.
2: Θα σας πω και εγώ για κινηματογράφο αυτό. Είχα την Πετριά τότε όταν ήμουν πιο στο αφοιτητικά και πήγαινα σέρβικα, ρώσικα, δεν ξέρω εγώ τι. Λίγο πιο κουλτούρα και βγαίνει όμως μια ταινιάρα με Κατρίν Ντενέβη, Δοκίνα.
0: Ω ναι,
2: με 3,5 ώρες ταινία.
0: Ταινιάρα.
1: Καλά, 3,5 ώρες, εντάξει.
2: Και ψήνω τα σύμμονα, πάμε. Στα 10 λεπτά που λέτε εσείς. Δεν είναι ότι κοιμήθηκε, είναι ότι ακούστηκε.
0: Ροκάλι, αυτό είναι ο ρετζίλ του έκανα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σας πόρο όμως ώρα που είναι φίλες και φίλοι. Μη καλείτε, έχουμε φανταστεί τι θα πείτε και το είπαμε ήδη. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπράν. Να σας θυμίσω ότι είναι η κορυφαία εταιρεία, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Από την Τερπνή Σερών ξεκίνησε ταξίδι το 1974, πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηραζόμησης και μονωτικών υλικών στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας κάνει περήφανος από άκρη σ' άκρη όλα τα προϊόντα με ναυαρχίδες στην εξυλασμένη πολυστερίνη και τον πετροβάβακα Φιμπραγκαίο. Στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο στα σπορ. Και επιστρέφουμε αφού θα συμπληρώσει ότι.
2: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε στους ακροατές. Ταινίες, απάτες, μας παρουσίαζαν αριστουργήματα και κοιμόμασταν.
0: Ναι, ναι.
2: Μαθήματα πιάνουν, ναι. Το έχετε δει.
0: Βέβαια, εννοείται. Εγώ όμως έχω μία έκπληξη, θα την πω μετά.
2: Ναι.
0: Όπου στο cast ο χειρότερος είναι ο Τζακ Νίκολσον. Φανταστείτε ποιοι είναι οι άλλοι. Έτσι. Και η ταινία είναι του Ελία Καζάν. Όχι απλά δεν βλέπετε. Το μικρόφωνο του Μπούμαν. Μπαίνει συνεχώς στο πλάνο. Τα λέμε.
6: Η ώρα είναι 6:30. Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας η Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλη. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της ΠΑΦ εν όψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεφτσί Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. εξάημερο ρεπό ως επιβράβευση για τις τρεις συνεχόμενες νίκες έλαβαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την νίκη απέναντι στον ΕΝΕ στο Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος, ο Πανθρακικός πανηγύρισε το τρίποντο στο γήπεδό του με 1-0, κόντρα στη νίκη Βόλου, χάρισε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Zoran Lukic αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZT Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι Κιανόλευκοι θα υποδεχθούν την γερμανική Würzburg και την πολωνική Τζίκ Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ιστορία έγραψε η ομάδα Handball γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού οι ταμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 30-18 της αναγέννησης Άρτας στο κλειστό Μικρά στον τελικό του Super Cup και έτσι έφτασαν στην ιστορική κατάκτηση του Τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethern με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serethern, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Περαστικά εκεί στο Βερολίνο έβλεπα χθες μια συγκέντρωση του AFD. Έχετε δει καθόλου, ας πούμε, τις περσόνες που απαρτίζουν αυτό το κίνημα?
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λέτε τίποτα.
1: Τι να πούμε?
0: Τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
1: Γιατί δεν μιλάμε για τη Γερμανία? Πες εσύ αφού θες.
0: Νόμιζα είναι στο καρναβάλι του Ρίο. Εγώ ότι είναι. Άλλο ήταν ντυμένο κοτόπουλο, άλλο ήταν ντυμένο αρκούδα, άλλο ήταν, ξέρω εγώ, ντυμένο κάκτο, άλλο ήταν σκύλο. Όχι.
2: Εντάξει,
0: όχι, όχι, δεν τα έχω. Πού έχω, για πες. Έγινε καμιά συγκέντρωση, δηλαδή συνέδριο κόμματος στην Ελλάδα?
2: Α, συνέδριο για κόμμα.
0: Ναι, εγώ.
2: Γιατί το κάνουν καθημερινά για αυτό.
0: Όχι, εγώ το λέω για το κόμμα. Για το συνέδριο του κόμματος λέω.
2: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει κόμμα.
0: Όχι, λέω περαστικά, επειδή μου
2: δεν υπάρχει κόμμα. Το οποίο στην Ελλάδα δεν μπαίνουν και αυτοί μέσα. Υπάρχει.
0: Να πάει ο άλλος ντυμένος κοτόπουλο και να τον βάλω στη Βουλή? Όχι, όχι, Πασχαλή.
2: Κοτόπουλο μέσα στη Βουλή.
0: Αγόρι μου. Γίνεται στο συνέδριο. Γίνεται παράδειγμα. Το ΕΒΔΑ, βάλε, συγκέντρωσε ΕΒΔΑ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, στον δρόμο, στην τέτοια. Στην
0: και στον δρόμο και σε συνέδριο, καλά, στη Βουλή όχι.
2: Αυτό.
0: Α, στη Βουλή ναι. Στη Βουλή ναι, μιλάνε, ναι, βάλε λίγο ΕΒΔΑ. Βάλε λίγο Σεβαστάι.
2: Δεν τολμάω.
0: Λοιπόν, περαστικά. Ερχόμενο από το τραγούδι τη Ζακόκη.
2: Πολύ σοβαρή είδηση.
1: Για είδαμε εγώ, και το στο Καπιτόλιο τρελάδε, θυμάστε.
0: Τώρα...
1: Με αγκελαδάρδε και.
0: Αυτό ήταν, παιδί μου, ήταν η προσπάθεια να καταληθεί η δημοκρατία τότε.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η ψηφοφόρη.
0: Κοιτάξτε λίγο.
2: Α, εκεί δηλαδή το
0: εγώ μιλάω για ένα συνέδριο.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά αυτή είναι η ψηφοφόρη.
0: Άλλο η ψηφοφόρη. Εγώ λέω για τους βουλευτές, για τα μέλη του κόμματος. Δεν μιλάω για απλούς πολίτες που λέτε εσείς τώρα. Θέλω να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Σας μιλάω, ας πούμε, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι στον Μπουζουξίδικο που έγινε. Πήγε κανένας ντυμένος κοτόπουλο? Γιατί γελάτε?
2: Τα κοτόπουλα ψηφίσαν τον Τραμπ.
1: Όχι, αλλά είχε πολλές κότες μέσα.
0: Εντάξει, η δημοκρατία αυτή είναι, παιδιά. Σου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, πες στον Πασχάλη και το φίλο του λέει που μας υπηλήθιος, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ψηφισμένη από την πλειοψηφία προφανώς ηλίθιων.
2: Δεν υπάρχει πλειοψηφία.
1: Δεν είπα Πασχάλης κανένα.
0: Από τη μειοψηφία.
1: Ρίσεις, γιατί παρεξηγήστε?
0: Πότε είπε ο Πασχάλης? Μου είπε ο άνθρωπος εδώ πέρα. Πες το να λέει να το δεις.
1: Πότε είπε ο Πασχάλης ηλίθιους στους ψηφοφόρους?
2: Άλλο δεν, εντάξει.
1: Ποτέ.
2: Λοιπόν, άκου.
1: Σε ποια φάση το είπε?
2: Έχω σοβαρή είδηση. Δεν μην ασχολείσαι με τώρα.
0: Για πες.
2: 26χρονη κοπέλα είχε βάλει στόχο να παρασύρει τον παντρεμένο γείτονά της σε απιστία. Πώς όμως? Περίμενε.
1: American History μου θυμίζει.
2: Έστελνε με ντρόουν το εσώρουχό τη στον γείτονα για να τον ερεθίσει.
1: Καλέ, τι λες?
2: Εσύ που είσαι με τα ντρόουν τώρα.
0: Ναι.
2: Για πες
0: μας. Εντάξει, καλή προσπάθεια.
1: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι αυτό.
0: Καλή προσπάθεια, δυνατή.
1: Δεν θυμίζει λίγο τον...
0: Και δηλαδή τι θα έκανε αυτός τώρα? Δηλαδή θα βρεις και... Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς...
1: Το American Beauty με τον Spencer Tracy, εκεί με τα κόκκινα τα λουλούδια που την ονειρευόταν, την πιτσιρίκα.
0: Πώς τη λέγανε?
1: Την ηθοποιώ. Δεν θυμάμαι. Την πιτσιρίκα, δεν τη θυμάμαι.
0: Είδες ότι δεν σε επηρέασε η ταινία αυτή?
1: Πώς, γιατί να. Α, για εσένα σε επηρέασε για τα κάλλη τη.
0: Κάρα Ντεβελίν.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάρα Ντεβελίν.
1: Κάρα Ντεβελίν, τι λέγανε. Εντάξει, ταινιάρα.
0: Υπάρχει ταινία.
1: Ταινιάρα, παιδιά.
0: Το American Pie ήταν αυτό, έτσι?
1: Όχι, το American Beauty.
0: Ωραία. Και το American Pie ήταν δυνατή.
1: Το American Pie ήταν με του φοιτητέ, με τα διαόλια. Καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα, λαλίσαντες, ετοιμαστείτε για καστανάκια από αρχές Οκτωβρίου. Θα τον δείρω το Χρήστο μου, μας στέλνει κάτι εικόνες πάντα, Πασχάλη.
2: Φέτος.
1: Μέσα από τα μπόζαρ είναι αυτό.
0: Χρήστο, εγώ δεν τα πουλήσω. Φέτος. Γιατί από ό,τι έμαθα θα βγουν...
1: Ακριβά.
0: Ακριβά.
1: Είναι ακριβά τα κάστανα τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως.
0: Πολύ ακριβά είναι.
1: Μ' αρέσουν τα κάστανα.
0: Τι διάβαζα χθες ότι θα ανέβει πάρα πολύ τις επόμενες μέρες και έλεγα να το κάνουμε εμπάργο.
2: Φέτα.
0: Φέτα.
2: Μπράβο. Πάλι. Φέτα 17 ευρώ.
0: Όχι, δεν έχουμε φέτα. Τι φάγαμε. Ο λόγος που θα ανέβει είναι ότι.
1: Για τα πρόβατα και τα λοιπά.
0: Ότι τελειώσαν τα αποθέματα.
1: Με
0: φέτα.
1: Την ευλογιά. Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Τελειώσαν τα αποθέματα.
1: Μάλιστα. Γιατί είχαμε θέματα με τα πρόβατα. Την...
0: Ωραία,
1: τα
0: ερώτηση τώρα, αφελής. Αφού τελειώσαν τα αποθέματα και θα πάει φέτα, ας πούμε, 15 ευρώ, γιατί να μην τρώμε, ας πούμε, ένα χρόνο εμεντάλ?
1: Άσε μας, Κώστα, τώρα. Σιγά μην κάνω χωριάτικη και βάλω έμενταλ μέσα τώρα.
0: Μην κάνεις χωριάτικη. Κάνε μαρούλι.
1: Γιατί
0: θα κάνει 15 ευρώ? Κάνε κάτι κι εσείς, αν καταναλώνεις, να πέσει τιμή. Άμα ρουμίξουμε όλοι και παίρνουμε 15 ευρώ φέτα, θα την πάνε 25. Αν δεν πάρει κανένας Μαράγδα και Πασχάλη, και παίρνουμε πέσει τιμή. Άμα ρουμίξουμε όλοι και παίρνουμε 15 ευρώ φέτα, θα την πάνε 25. Αν δεν πάρει κανένας Μαράγδα και Πασχάλη, και παίρνουμε.

0: Μαλεζά. Αν ήταν Αριανός, θα ήταν πρώτη είδη στο δελτίο του Μετρόπολης. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί το έπεσε.
0: Γιατί ο Πάουκ
1: το κρύβεις επιμελώς.
2: Το κρύβω επιμελώς. Έχω μεγάλο γκαϊλέ για το αν έφυγε ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου. Δεν κοιμήθηκα.
1: Ναι, αλλά έγινε χτες αυτό μετά την αποτυχία στη Τράκη, στην Κομοτηνή.
2: Ναι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο στο δελτίο.
0: Όταν προσελήφθη ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου, το είχαμε πρώτη είδηση στο δελτίο στο παράδειγμα.
2: Ψέματα.
1: Καλά, ας πούμε και μια αλήθεια.
0: Καλά, εντάξει, πειράζεται. Είναι θεματικό όμως ήταν.
2: Ψέματα. Παιδιά, εντάξει, ναι. Οκ, λογικό δεν ήταν. Δεν πάει καλά η Νίκη. Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Πέρυσι που πήγε να ξεκινήσει,
0: ο Μαλεζάς δεν πάει καλά. Ο Μαλεζάς έχει στεριώσει. Χρόνο έβγαλε. Πουθενά.
2: Δεν νομίζω.
0: Άρα ο Μαλεζάς δεν πάει καλά. Καλημέρα από Τούρκου Κώστα. Αυτό με τις ταινίες το είπα θα φέτος. Λέω όταν πήγα να δω την ταινία Ο Θάνατος του Ρόμπιν Χουντ. Του Ρομπέντο Δασόν.
2: Υπήρχε τέτοια ταινία στους κινηματογράφους φέτος.
1: Με τον Κέβιν Κόστνερ.
0: Σοβαρά, ναι.
2: Μου ξέφυγε.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Μου ξέφυγε και εμένα.
1: Έπαιξε και ο τέτοιος. Πώς το λένε.
2: Ναι.
1: Αμάν. Το θυμηθώ τώρα.
0: Ρε Συστέλιο.
2: Καλημέρα από.
0: Δηλαδή μου στέλνει μια σκηνή από την ταινία που έλεγε στο American Beauty που δεν περιγράφεται. Στείλει κάποια άλλη.
2: Α, οκ.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή από Μπορούσια. Με 9 ευρώ εγώ πήρα λέει φέτα 2 κιλά. Τι? 26 ευρώ από Ηπείρου.
2: Κάτσε. 26 ευρώ τα 2 κιλά.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Ή το κιλό.
0: Με 9 ευρώ. Μάικ, γράφει επιλέξη.
2: Έλα.
0: Με 9 ευρώ εγώ πήρα φέτα 2 κιλά 26 ευρώ από Ηπείρου.
2: Μάικ, το καφέ ήπιες το πρωί.
1: Τι είναι αυτά, τι ασυναρτησίες είναι αυτές.
0: Λοιπόν,
1: τι ακούμε κύριοι, τι ακούμε, ψηφοφόρε.
0: Ναι.
2: Έχουμε τρελαθεί με τα νούμερα, παιδιά, για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Να σας πω την καθημερινότητά μου. Αρχίζω φεύγοντας με δουλειά γιατί περπατάω ρε παιδί μου, το κάνω με τα πόδια. Και αρχίζω τώρα. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θέλω αυτό και τα λοιπά. Ναι, αλλά άμα κάνω αυτό και έτσι, και άμα πάω από εκεί, θα το πάρω τόσο και τόσο το τόσο και τόσο το τόσο.
0: Το γρίλο.
2: Έχω ξεκινήσει με το μυαλό μου ότι θα φτιάξω, ας πούμε, ρε παιδί μου, πατάτες με μπιφτέκια και καταλήγω σε μακαρονάδα και αφήνω τα μπιφτέκια για το Σάββατο.
0: Πάλι καλά, γλιτώσαν τη φακούλα.
2: Είναι πραγματικά πονοκέφαλος εκεί.
0: Φακούλα, γλιτώσαν.
2: Ναι, είναι πονοκέφαλος το σούπερ μάρκετ, χωρίς πλάκα τώρα. Δηλαδή,
1: λίγο. Είναι πονοκέφαλος όταν δεν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, δεν είναι πονοκέφαλος.
2: Καλά, εσύ Πασχάλη, πέσει σοβαρά. Εννοείται.
1: Γιατί πας μέσα σούπερ μάρκετ για να περάσει την ώρα σου, όπως κάνουν πάρα πολλοί. Και κοιτάνε και ξανακοιτάνε και ξανακοιτάνε. Δεν σε πιάνει πονοκέφαλος που δεν μπορείς να πάρεις τίποτα.
2: Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Έμπαινα μέσα στα σούπερ μάρκετ χωρίς πλάκα τώρα.
1: Α, μπράβο,
2: ασχέτως, όχι, ασχέτως οικονομικής δυνατότητας. Είχα μαρκαρισμένα κάποια συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Έπαιρνες και ήταν αχρίαστα.
2: Ρε, σταματήστε λίγο. Είχα μαρκαρισμένα. Είμαι πολύ γρήγορη. Δεν μπορώ, εγώ βαριέμαι. Και στα ψώνια όλα και για τα ρούχα κτλ. Πάω από το προηγούμενο βράδυ να φανταστείς, βλέπω βιτρίνες, μπαίνω μέσα στο μαγαζί και λέω σε άκουσα. Και λέω αυτή τη φούστα, αυτό το αυτό και φεύγω. Οπότε και στο σούπερ μάρκετ είχα μαρκαρισμένα κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό το αλάτι παίρνω, αυτά τα μακαρόνια παίρνω. Μπαμπαμπαμπ. Δεν μπορώ να το κάνω πια αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ. Μεγάλωσες κιόλας, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ρε, εσύ έχει ανατιμήσει συνέχεια.
1: Εντάξει,
2: αλλάζουν οι τιμές.
1: Αυτό σου είπα. Όπω το είπα από την αρχή. Ναι. Δεν έχει λεφτά, έχει πρόβλημα. Έχει λεφτά, δεν έχει πρόβλημα.
2: Εντάξει.
0: Επανέρχεται ο Μάικ και λέει, λάθος λέει. Όχι 9 ευρώ. 9 βαθμούς. Δηλαδή κάθε μέρα που με έχει Κλάντμπαχ, 9 βαθμούς. Πρώτον. Έτσι.
1: Α, τώρα μάλιστα. Ναι.
0: Δεύτερον. Φέτα Σόφιας πήρε. Φέτα Σόφιας 13 ευρώ το κιλό.
2: Πες του πήρε τυρί Σόφιας. Φέτα είναι pop προϊόν.
0: Πες τυρί πήρες, ρε. Κακομύρι.
1: Για το Μαλεζά, γιατί δεν είπες ρε ζησμάτι.
0: Φέτος, ακούστε αυτό που λέει ο Πασχάλης, είναι παλιά ταινία με τον Κόστινερ. Φέτος ήταν λέει με τον Hugh Jackman.
1: Δεν την έχω δει.
0: Δείχνει τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ρομπέντο Δασόν.
2: Γιατί ρε παιδιά να μας χαλάσουν τον ήρωα.
0: Μπράβο,
1: μισό, όχι, όχι, μισό.
0: Άλλη ταινία.
1: Είδα, ήθελα να πω τη μουσική που έβαλες.
0: Ναι, ναι. Μαφία.
1: Εχθές ή προχθές, θα το ψάξω να το βρω, ένα βιντεάκι που κάνει ένας τύπος και περπατάει ακριβώς στα σημεία στη Σικελία που γυρίστηκε ο Νονός.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Έλα, σε
0: όλα ωραίος τουρισμός είναι αυτός.
1: Σε όλες τις αυλές, το αυτοκίνητο που ανατείναξε τη γυναίκα του Αλ Πατσίνου.
0: Ναι.
1: Παντού πήγε και υπάρχουν όλα τα κτίρια.
0: Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι αυτό που λέει ο Πασχάλης. Υπάρχουν όλα τα κτίρια.
2: Ναι.
0: Πες ότι στην Αθήνα, γιατί εμείς είχαμε δύο χρυσές δεκαετίες στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Το 50.
0: Έτσι. 50 και 60, ρε Πασχάλη. Και το 60.
1: Και το 60.
0: Μέχρι το 66, 67, γίνανε φοβερές ταινίες.

0: Να μην σου πω ότι το
1: 71 δεν θα βρεις τίποτα,
0: με την Ευδοκία σταματάει ο εκπληκτικός ελληνικός σηματογράφος. Μετά το χάος. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα βρεις τίποτα. Ένα-δύο σημεία
2: υπάρχει, απομείνει. Ξέρετε τι, αλλά το έχουν παρατημένο. Μην φανταστείτε ότι το έχουν διατηρημένο. Το σπίτι.
0: Με τη Χρονοπούλου.
2: Όχι, στην Πλάκα. Ήστερα, παιδιά, λίγο. Τον Αντωνάκη μου.
0: Ναι, αυτό το ίδιο.
2: Δεν είναι η Χρονοπούλου, Μάρκο Ντού.
0: Με το ίδιο, ίδιο είναι. Και η Πέτη Αρβανίτη. Εγώ τι μπερδεύω. Αυτέ τι τρει και την Πέτη Αρβανίτη, μια ζωή τη είχα.
2: Αλήθεια.
0: Πέτη Αρβανίτη, Χρονοπούλου και Κοντού.
1: Α, να βάλω και μία ακόμα. Χαριτίνη Καρόλου.
0: Μεταγενέστερη.
1: Ναι, ρε παιδί, μαζί
0: είναι στο ίδιο μοτίβο.
2: Είναι στο ίδιο μοτίβο όμω. Έχει δίκιο ο Πασκουάλ. Και χτε που είπε τώρα Πέτη Αρβανίτη, ρε παιδιά, πετυχαίνω στο.
0: Φέτα Αρβανίτη.
2: Φέτα Αρβανίτη, πετυχαίνω στο Ζάπινγκ.
1: Την Πέτη Αρβανίτη.
2: Την Πέτη Αρβανίτη, σε ποια ταινία όμω. Που δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάτσω να τη δω όποτε πέσει.
0: Στη Ρόδο, Γαμήλιο ταξίδι.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Γκαρσονιέρα για 10 με Ξαρχάκο, με ναι. Το Φλιτ. Με τις ατάκες τις φοβερές, λογοθετήδη να φωνάζει που ήταν στη φύλακα αστυνομία. Αστυνομία. Και που λέει άλλοι, χρόνοι τι κάνουν όλοι αυτοί στο σπίτι μας. Ήρθαν για τις εκπτώσεις.
0: Ο Βασίλης χτυπάει. Παγωτάρες Βασίλη μας έφερε. Χωστάει ένα στον Καμόρα. Α, εδώ το φέρω. Η φέτα λέει πολύ μεγάλη εξαγωγή, να ξέρετε. Το γάλα στα ύψη αυτή την εποχή. Η τιμή του. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα από Ξάνθη μας, λέει και ο Γιάννης. Η καλύτερη μου παρέα και τώρα με τον Πασχάλη έφτασε στην κορυφή.
0: Όχι, ρε φίλε. Το φανταζόμασταν.
1: Top of the top.
2: Άμα πιάσει κορυφή, όμως over είναι δύσκολα. Είμαστε κορυφή... λίγο πιο κάτω από την κορυφή.
0: Σα αυξήσει, δεν βλέπω.
1: Ωραία μουσική έχει το over the top.
0: Over the top.
1: Over the top.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Σελβέστα Σταλόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες τους είδα μια φωτογραφία με τους Βατζενέκερ.
1: Ναι, και εγώ το είδα αυτό που ήταν. Λέει, ήταν να πλακωθήκαν κιόλα. Λέει, φτάσανε σε σημείο να πάνε γίνανε.
0: Τους είδες όμως πώς είναι και τους δύο στα 80.
1: Αυτό είναι. Τι? AI φωτογραφία είναι μετά από
0: φωτογραφία. Αφού είναι στο κόκκινο χαλί.
1: Έχει κάνει καμπούρα.
0: Καμπούρα.
1: Ξέρνεται. Δεν μπορεί να περπατήσει ούτε μπορεί να σταθεί. Έτσι. Και καταρχήν. Είναι δύο κεφάλια πάνω από του σαλόν.
0: Μα μου έκανε εντύπωση πόσο ευθυτενή ήταν. Ο Σβατζενέκερ και τώρα μου λέει καμπούρα.
1: Άμα το δεις τώρα, live ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή...
0: Μα χθες ήταν η φωτογραφία, δεν ήταν την Κυριακή.
1: Ποιος?
0: Η έχει φωτογραφία που είδαμε.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω.
0: Αν πιστεύουμε ότι.
1: Φωτογραφία, δεν είναι.
0: Τα κόκκινα χαλιά βάζουν φίλτρα. Οκ. Δεν το συζητάω.
2: Α, έβλεπα τώρα.
1: Είναι παλιά η φωτογραφία αυτή. Δεν είναι
0: παλιά. Ναι, παλιά.
1: Αφού την είδα και εγώ σου λέω.
2: Ξέρετε ότι κάνουν 24 ώρα mini lifting που κρατάνε για λίγο. Για να πάνε στο κόκκινο χαλί.
0: Ναι, ναι. Με βεντούζες και τέτοια.
2: Και, ναι, δεν τρώνε μια εβδομάδα και μετά
1: όχι,
2: πλακώνονται.
0: Ο Πασχάλη έχει κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο που είναι στην ουσία σε τραβάνε με.
1: Πίσω αυτοκόλλητα. Ναι, ναι, ναι,
0: αυτοκόλλητα στο δέρμα είναι για λίγες ώρες.
2: Είναι για λίγες ώρες.
0: Για να μην κάνεις μεγάλες παρεμβάσεις.
2: Ναι. Εντάξει, γίνονται διάφορα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού από αυτό ζουν. Καλημέρα από πολύ παθή έβεια.
0: Τώρα που τα είπατε,
2: καληνύχτα από πολύ παθή έβεια.
0: Αυτά τώρα που είπαν τα παιδιά, με σπρώχνουν σε να ακούσουμε μια δήλωση. Λοιπόν, να κόψω λίγο από κάτω για να ακούσουμε μια φοβερή δηλωσάρα εδώ πέρα του Παυλάρα, του μεγάλου Παυλάρα, έτσι.
3: Ολάκη. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση.
0: Χθες.
3: Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες.
2: Κάτι έχει πάσει εκπομπή σήμερα.
1: Να σου πω, όχι, το έχω και εγώ αυτό το χείτι.
2: Όχι.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τώρα είναι ξαφνικά, τώρα είναι κακιά η κβαντική.
0: Πάντα ήταν.
1: Ενώ περίμενε.
0: Όχι, πάντα ήταν.
1: Άκου να ακούσει το σχόλιο. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Είναι καλή η κβαντική, μάλλον είναι κακή η κβαντική ιατρική που εκφράζεται από τσαρλατάνους πλέον, Παύλε Πολάκη. Και μέχρι χθες δεν ήταν τσαρλατάνοι που εκφράζανε το κίνημα των τεμπών. Ερώτηση.
0: Γιατί συγχαίουμε.
1: Δεν συγχαίουμε
0: και
1: τίποτα.
0: Μπερδεύουμε δύο πράγματα.
1: Όχι, δεν μπερδεύουμε
0: για να φύγουμε σε λάθος άξονα σκέψης. Εδώ μιλάμε τώρα.
1: Δεν
0: μιλάμε καταρχάς για την Καρισιανού. Μιλάει, όχι, δεν μιλάει για την Καρισιανού. Μιλάει για όλους αυτούς, για όλους, μέσα σε αυτούς και η Καρισιανού βεβαίως, οι οποίοι ας πούμε βαυκαλίζονται ότι είναι γκβαντικοί γιατροί. Ενώ έχει αποφανθεί και η φυσική, έχουν αποφανθεί και τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου ότι δεν υπάρχει αυτός ο τομέας. Ορίστε, Ακούω.
1: Όχι τίποτα. Εγώ είπα την άποψή μου.
0: Ναι, καλά, καλά.
2: Εγώ προσπαθώ.
1: Καθένα σα κάνει ότι καταλαβαίνει.
2: Προσπαθώ. Γιατί...
0: Ότι εγώ δεν το πάω στην Καρισιανού. Το πάω γενικώ σε αυτόν που λέει. Εγώ είμαι κβαντικό γιατρό. Έλα, δώσουμε. Τι κάνει διαφορετικό. Δηλαδή, πού χρησιμοποιεί τα κβάντα, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι, άμα θε να ψάξει.
2: Εγώ το κβάντο λίγο... ξέρω ότι είναι ποσότητα. Έτσι.
0: Ναι. Πού λογική, τη λογική των κβάντων, πώ τη χρησιμοποιήσει στην επιστήμη σου. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα. Πάρε την κυμολία στον πίνακα και εξήγησέ μας πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί αν δεν το αποδείξεις, αν δεν το αποδείξεις, είσαι τσαρλατάνος ή τσαρλατάνα.
2: Ναι, ρε,
0: έτσι. Αν το αποδείξεις, πάμε όλοι πάσο πίσω, τραβιόμαστε και σου ανοίγουμε και κόκκινο, ας πούμε, χαλί, σου τρώνε και χαλί να περάσεις. Αλλά πρέπει να γίνει ένα τα δύο, έτσι.
2: Και πρέπει...
0: Γιατί
2: και
0: εγώ είμαι κβαντικός εραστής, ας πούμε. Πώς το πάμε, δηλαδή. Έλα εδώ.
2: Τη ποσότητα, wow. Δεν μα τα πει ο
1: Λεύρη, κοικίλια.
0: Ναι, όλοι αυτοί που
1: είναι υποστηρικτέ τη κβαντική ιατρική. Κοίταξε,
2: ναι,
0: κακό.
2: Η κβαντική
0: ιατρική. Αν θε την άποψή μου, κακό. Όλοι.
2: Το κβαντικό γενικά απασχολεί του επιστήμονε και καλά του κάνει. Και πριν βρουν έναν νόμο, δεν υπήρχε ο νόμο. Και ο Αϊνστάιν πριν του πέσει το μήλο, και μην το κάνουμε έτσι. Αλλά όταν κάτι είναι σε πειραματικό στάδιο, δεν έχει αποδειχθεί, όπω λέει ο Κώστα πολύ σωστά. Ούτε με νόμους, δεν έχει αποδειχθεί εφαρμοσμένα.
0: Τίποτα, δεν διδάσκεται καταρχάς. Στη διδάσκεται,
2: Χαβάη διδάσκεται.
0: Δεν είναι πανεπιστήμιο, παιδί μου.
2: Ναι, καλέ, κοροϊδεύω.
0: Μια, πώς να σου πω, σεμινάρια κάνεις.
2: Κοροϊδεύω, ναι.
0: Τι λες τώρα.
2: Αλλά κοίταξε όμως, όχι τώρα να μας βγουν όλοι οι γιατροί, οι φίλοι μου γιατροί, οι γνωστοί κλίκα.
0: Έτσι. Να τα λέγανε τότε.
2: Σωστό. Να προστατεύανε τον κόσμο.
0: Έτσι, πολύ σωστό.
2: Τα ξέρουν.
0: Δεν πίστευαν ότι θα γίνει αυτό που έγινε. Εγώ αυτό, δηλαδή, εκεί στέκομαι.
1: Πόσες φορές έχει γίνει.
2: Μπορεί να έχει γίνει, ναι, παιδιά τελικά γίνει, και πολλές.
0: Το μάθαμε επειδή ήταν ο Μαζονέκης.
1: Καταρχήν, το θέμα της ανακοπής. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ανακοπή ή όχι σε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Γιατί διάβαζα χθες το βράδυ αργά.
0: Γιατί
1: στην
0: πέρα.
1: Αμερική που πέθανε ο γιος της Σίντιρ Κρόφου.
0: Ναι.
1: 27 χρονών από ναρκωτικά. Και λέει τώρα ο ιατροδικαστής ότι πρώτα λέει ήρθε η ανακοπή και μετά ήρθε η υψηλή δόση. Και λέω τώρα εγώ τώρα, πώς είναι δυνατόν να έχεις πάθει πρώτα ανακοπή και μετά να έχεις κάνει πρέζα. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα τώρα είναι μπερδεμένα τόσο πολύ και δεν ξέρω και για ποιο λόγο το κάνουν, ας πούμε, προς τον κόσμο. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό που έγινε τώρα με την Γάκα και με τον Θεοδωρόπουλο, δηλαδή με τους δύο γιατρούς αυτούς, οι οποίοι δεν ήταν ελεγμένοι, αλλά υποστηριζόταν από ένα σύστημα.
2: Έτσι είναι.
1: Άρα, μήπως τελικά η κβαντική είναι ένα σύστημα το οποίο αύριο μεθαύριο θα έχει και κάποιο σπονσάρισμα οικονομικό, μια διέξοδο, γιατί υπάρχει και κόσμο, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς κάνουν το άλλο, πώς το λένε.
2: Μα ήδη, ρε παιδιά.
1: Τα φαρμακεία που πουλάνε, ρε. Πώς τη λένε την.
2: Τα...
1: Ομοιοπαθητική.
2: Την ομοιοπαθητική. Εντάξει, ναι, με τα φυτικά φάρμακα και τα λοιπά.
1: Δηλαδή είναι παρακλάδια της ιατρικής η οποία έχει μια άλλη προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, το ότι χρηματοδοτούμε τον ιατρικό τουρισμό ή ότι όλα αυτά τα ξέρουμε. Δεν ξέραμε σε τι τσαρλατάνες μπορεί να πέσουμε. Νούμερο ένα αυτό. Δεν ξέραμε ότι μια κομμότρια μπορεί να σου κάνει αλουρονικά.
1: Λίγο το έχεις.
2: Έτσι, δεν ξέραμε δηλαδή ότι ο καθένας.
1: Μπορεί να σου κάνει και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα λες.
2: Αλλά δεν τα λες, σωστό και αυτό. Yeah. Αυτά, αλλά κάποιοι τα ξέρανε και σίγουρα τα ξέρανε οι γιατροί. Βγαίνει αυτό που λες, ότι συνεργαζόταν με τέτοια κέντρα αναγέννησης, ανανέωσης, δεν ξέρω πώς τα λένε, ο καθένας πώς θέλει να το βαφτίσει, και τα χρηματοδοτούσαν κιόλας. Μπαίνανε συνέτεροι σε αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά δεν μπορούσε. Με αυτό σου λέω ότι είναι ένα οικονομικό project. Πάντοτε ναι. Από κάπου ξεκινάει κάτι. Δηλαδή, εφευρίσκει και τώρα την κβαντική ιατρική. Θα δεις που σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να πιάνει τέτοιο.
2: Και ξέρεις, οκ, okay, να σου πω κάτι. Να πω κι εγώ από μόνος μου, ρε φίλε, θέλω να βγάλω λεφτά σε αυτή τη ζωή, κέρδος. Πού θα πάω, στη ματαιοδοξία του ανθρώπου. Στη ματαιοδοξία του.
1: Αυτό που έχει ανάγκη θα ποτάρεις.
2: Αλλά στο άλλο, όχι απλά δεν το δέχομαι. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Στο ότι κάποιος είναι απελπισμένος. Ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Αυτό ποντάρουν. Στην απελπισία σου ποντάρουν.
2: Έτσι, η απελπισία δεν μπορεί να είναι, παιδιά, εκμεταλλεύσιμη. Η ματαιοδοξία δεν με ενδιαφέρει. Πάνε, βάλει 800 ιαλουρονικά, κάνε 100 μπότοξ. Φταίς. Φταίς. Δεν ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο.
1: Δεν μου λες τον Γκράνι Τσάκα, τον ξέρει, Κώστα.
0: Γκράνι Τσάκα.
1: Γκράνι Τσάκα. Είναι ο αρχηγός Εθνικής Ελβετίας.
0: Είναι το Τζάκα, το Μάκι του Τζάκα.
1: Είναι ο αρχηγός Εθνικής Ελβετίας.
0: Στην ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Γιατί στην ομάδα βολέι.
0: Δεν μπορεί να μπάσκετ.
1: Τσάκα, ρε φίλε.
0: Τσάκα, ναι.
1: Γράφεται με XAC.
0: Παίζει στην Αγγλία, δεν παίζει αυτό, νομίζω. Μην κάνω λάθος.
1: Νομίζω Αγγλία.
0: Για πε.
1: Στη Σάντερλαντ παίζει.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Για πε.
1: Παραδέχθηκε ότι επέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για COVID,
0: ναι,
1: και κινδυνεύει, εντάξει, με ποινή φυλάξης 5 ετών.
0: Μέσα.
2: Για την
0: πλαστογραφία.
2: Για την πλαστογραφία.
0: Πλαστογραφία, φίλε. Είτε παραστογραφίζει ένα 500,
2: ναι,
0: είτε παραστογραφίζει ένα δημόσιο έγγραφο.
1: Ανάλογα ποιο το κάνει.
0: Όποιο και να το κάνει, εγώ νομίζω ότι είμαστε ίσιμοι.
1: Στην
0: στον
1: Ελλάδα,
0: νόμο...
1: όχι.
0: Α, στην Ελλάδα.
1: Το εξωτερικό, ναι.
2: Τη Λατινοπούλου, γιατί την κατηγορούν για πλαστογραφία ακριβώς.
0: Α, δεν ξέρω. Τώρα
1: που το είπατε. Για να κόμμα. Για να κάνει κόμμα.
2: Για να κάνει κόμμα, αυτό.
1: Γι' αυτό η Αφροδιτούλα έβγαλε κόγκσα στην Φόντερ Λάινεν.
2: Ναι.
0: Καταρχάς, χθες ο Ραπτόπουλος, ο άσχετος ο Ραπτόπουλος, χθες επέμενε να παίξουμε στο δελτίο ειδήσεων του Μετρόπολης τη δήλωση της Λατινοπούλου. Και το μεσημέρι πουλούσε μια μαγιά εκεί στο κόκκινο που κοιμότανε ακόμα. Τι να κάνω, πρέπει να τα πω. Και γιατί δεν παίζει το Μετρόπουλος και ο Βαραγιάννης και τα λοιπά. Να του πω ότι οι δηλώσεις ευρωβουλευτών δεν αποτελούν είδηση. Ξέρετε πόσες ειδήσεις έχουν, δηλώσεις έχουν γίνει και από την άλλη πλευρά του εξήγησα.
2: Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, φυσικά.
0: Βέβαια. Η είδηση θα είναι όταν νομοθετήσει η ΕΕ για κάποια από αυτά που έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η οποία, πρώτον, Ραπτόπουλη, τώρα την ανακάλυψες, δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχει πει. Και μάλιστα είχε επιτεθεί στην κυρία Φόρλε Λάιν πολλάκις με γιώτα.
1: Ναι,
0: όχι
1: τώρα...
0: μία φορά. Τώρα ποια ήταν η διαφορά.
1: Που άρθηκε η ασυλία
0: της. Άλλο αυτό, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Γι' αυτό έγινε αυτό.
0: Όχι, θα το βάλουμε και στις ειδήσεις.
2: Ε, ναι, εγώ και εγώ
0: δηλαδή, σοβαροί να είμαστε. Πέντε ειδήσεις έχουμε, έξι στην εκπομπή.
1: Εσύ, μεγάλη κουβέντα μιλες.
0: Όχι,
1: εγώ σου λέω μεγάλη κουβέντα μιλές γιατί.
0: Μισό λεπτό, λίγο να
1: τη βάλεις κάποια στιγμή.
0: Δεν θα τη βάλω. Διότι εγώ κάθισα σε μια σχολή για να μάθω τη δημοσιογραφία στα Θρανία με πολύ καλούς δημοσιογράφους. Οι οποίοι μου λέγανε τι να βάλω στα δελτία, μας μάθαιναν. Όχι αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ούτε έτσι. Αυτό που θέλω.
2: Κάποιες φορές μπορεί και ειδικά όταν έχεις και τους χρόνους.
0: Όπως χθες, ας πούμε, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που αν ήταν ο Ραπτόπουλος εδώ στη θέση μου και πήγαινε ο Κουτσούμπας, ο αρχηγός του, μονοθεματικό θα ήταν το δελτίο.
2: Είναι αρχηγός του Ραπτόπουλου Κουτσούμπα.
0: Ναι, έτσι τώρα, πήγε για τη Ζαπέτα.
2: Η γιαγιά τη Ζαπέτα, εντάξει. Όχι, αυτό άκουσα το λέω.
0: Αφού έχει σημαία του κουκουέ μέσα στο.
1: Παρακαλώ, δεν είναι
0: ωραία, για να καταλάβετε. Εδώ ούτε καν το είχαμε συζητήσει, ότι πήγε ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καν δεν υπήρχε χθες το δελτίο. Νομίζω τα παιδιά το ανέφεραν.
2: Εγώ το ανέφερα για άλλους λόγους. Για το Σάντο Φραντζίσκο και τα Τέσλα.
0: Ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι θα μπει στο δελτίο ειδήσεων σε ένα πολύ σφιχτό δελτίο.
1: Βασικά, να σε πω κάτι. Το θέμα μας εμάς με το δελτίο ειδήσεων είναι γιατί δεν αναφέρθηκε ο Μαλεζάς.
2: Αυτό.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το τι άλλα τα ακούω κουραφέ.
2: Αυτό. Επειδή ήταν τρελό παόκι και είχαν αγκαλιέ, πάει ο Μαλεζάς, πάει το παλικάρι.
0: Θα πάμε στο δελτίο τώρα. Ο Γιάννης μας λέει ήταν σε Άρσεναλ, ο Τσάκα, Μπάγκερν, Λεβερκούζεν και τώρα στη Σάντερλαντ. Μπράβο, Γιάννη, μ' αρέσει.
2: Ωραίο.
0: Καλημέρα, πέρασα δύο δια στο Λαγκαδά και είδα μια Καναδέζα να περιμένει να πληρώσει. Αλήθεια, λέει τώρα στρατιωτικό όχημα περιμένει τα δύο δια. Πώς το κλέψανε.
2: Αυτό θα έλεγα.
0: Πώς είναι κλεμμένο.
2: Καναδέζα.
1: Πουλούσαν τις Καναδέζες
0: στον Οδή. Στον Οδή,
1: ναι. Αλλά είναι ασύμφορες, δεν μπορείς να το πει.
2: Μήπως ήταν ιδιωτική. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Τι ιδιωτική, Καναδέζα.
2: Την πήρε ένα, ξέρω εγώ, συλλέκτης, γουστάρι, μια κανάχη, μια Καναδέζα.
0: Δεν μπορείς να παραλαβείς, δεν κυκλοφορείς με χρώματα παραλαβής.
2: Όταν αποσύρονται απαγορεύεται.
0: Με χρώματα παραλαβής.
2: Παραλλαγής απαγορεύεται.
0: Μόνο όταν πηγαίνεις σε εκδήλωση.
2: Α, να πας σε μια παρέλαση,
0: ναι,
2: ας πούμε.
0: Ναι, και να έχεις ειδική άδεια για εκείνη την εκδήλωση.
2: Okay,
0: ο Πολάκης όταν για τον COVID λέει έλεγε να πάρουμε το φάρμακο της Αγελάδας. Έλεγε ο Πολάκης τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ρε παιδιά, πότε είπε τέτοια πράγματα ο Πολάκης.
0: Το θυμάμαι, ρε Μανώλη.
2: Το φάρμακο της Αγελάδας, ποιο είναι το φάρμακο της Αγελάδας.
0: Αυτό που παίρνει η Αγελάδα.
2: Το χόρτο που τρώει.
0: Πάμε στο δελτίο. Πάμε δελτίο, πάμε, φύγαμε για δελτίο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στον αέρα του Μετρόπολης στους 95. 95 ρε Βαραγιάννη, τόσα χρόνια εδώ. Με τον Πασχάλη Καμόρα και τη Σμάραγδα Μπασάρου. Πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε την περασμένη Κυριακή ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μία 21χρονη, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για το πρωί της Τετάρτης. Για μεθαύριο το πρωί της Πέμπτης ορίστηκε η απολογία του 27χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Με τις καταθέσεις των συγγενών της Κλαόντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σχούπα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο, πριν τα Τέμπη στάθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας από την έδρα να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Επιδεινώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, καθώς το έλλειμμα του διευρύνθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 25 στα 9,3 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αντιθέτως, τα έσοδα από τον τουρισμό σε αυτό το διάστημα αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με πέρυσι στα 13,5 δισεκατομμύρια, ενώ η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%. Τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ. Την Παρασκευή 25 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Ενώ την επόμενη Τρίτη, 29 του μηνός, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Η Ιρλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα τρίτη συμφωνία για το ακριτικό νησί για την Ιρλανδία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέριξεν. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνιμο έλεγχο επί της Ιρλανδίας, με τη Δανία να μην έχει ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Μεταβολή του καιρού, καταγράφει από σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε χθες το βράδυ η υπηρεσία. Σύμφωνα με αυτό, αναμένεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις ποράδες στη Θεσσαλία, στην κεντρική Στερεά, αλλά και σε σημεία της Χαλκιδικής, μάλιστα σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο, ίσως προκαλέσουν και πλημμυρικά φαινόμενα. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας, σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι, με τη μέγιστη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
26: Λογαριασμοί.
25: Υγεία.
26: Σούπερ μάρκετ.
25: Μίτινγκ.
26: Λογαριασμό
25: ενεργείο.
26: Υγεία.
25: Υγεία.
27: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
28: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
32: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Λίγο μετά τις 7.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εντάξει τώρα, άμεσα κάτεψες, μας ταξίδευσες, τι να συζητήσουμε.
1: Έχω ένα ωραίο ραπ.
0: Ναι.
1: Είναι 1,5 λεπτό.
0: Ναι.
1: Πες, αν θα μπεις, θα έρθω από εκεί να στο δείξω εγώ, το έπαιξα χθες.
2: Παίξε, μίλα λίγο πιο δυνατά. Τα αυτή μου το έκανα, το έκανα, το έκανα.
1: Κοντεύω να φάω το μικρόφωνο.
2: Ναι, πες, άμα δεν σαν λίγο εγώ τώρα πουλάκι μου τώρα. Δώσε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
2: Ωραία, σήκω.
1: Λοιπόν, είναι όχι το μου λείπεις, έχουν κάνει δύο παιδιά, 1,5 λεπτό είναι, για τον Μαζονάκη.
2: Αφιστείτε
1: το. Το καταλαβαίνεις. Εγώ θα το φέρω μέσα στο θαρθό.
0: Να το παίξουμε. Ναι. Ο Μάνος,
2: μια καλημέρα. Παιδιά, πείτε στον κόσμο μια καλημέρα.
0: Γι' αυτό πήγα να πω καλημέρα. Κολλάει με το τραγούδι, πήγα να σου πω. Είναι κατά των εκλογών πάντως. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να ονομαστεί Σε όσο ζω μασό.
2: Όσο ζω μασό. Μπράβο.
0: Οκ, για πες τώρα.
2: Το ξέρεις, πατάει αυτός το καλύτερο άνθρωπο στην κοινωνία σήμερα.
0: Έλα μόρις τώρα.
2: Μαζονάκης, ξεκίνησα με Μαζονάκη, διότι χθες διάβασα ότι έχει ήδη είναι στην 36η θέση στη Διεθνή Ψηφιακή Κατάταξη στο K-Worb, από ό,τι βλέπω, το οποίο, ας πούμε, τι κάνει, παίρνει όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν παγκοσμίως. Και είναι ο ημερήσιος δείκτης, ας πούμε, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία από όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Είναι στο νούμερο 40, είναι μαζί με τη Lady Gaga. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά γίνονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου το μηνιαίο κοινό του τραγουδιστή στο Spotify διπλασιάστηκε, ξεπέρασε το 1,4 εκατομμύριο κροατές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η ραδιοφωνική αναπαραγωγή των τραγουδιών του Μαζονάκη, ακούστε λίγο άνοδο που σημείωσε, αύξηση της τάξης του 253% από τις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι είναι, Κώστα, και δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε Έλληνα καλλιτέχνη, και μιλάμε για καλλιτέχνες μεγάλου ελληνικού τώρα. Νάνα Μούσχουρη, ας πούμε, για τέτοια ονόματα. Κοίταξε, συγκλώνησε, ταξίδευσε η είδηση, βοηθάνε και τα social στις εποχές μας.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Έτσι, και μην ξεχνάς ότι τα Βαλκάνια ακούνε πολύ ελληνική μουσική. Και το Ισραήλ ακούει μουσική, και η Τουρκία ακούει μουσική.
2: Διαφορετικά, βέβαια.
0: Ναι.
2: Τέλεια ακούει κυρίως.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο αγαπημένος τους, νομίζω το έχω ξαναπεί. Που σπάει τα μία εκεί. Ο Βέρτης. Ο Νίκος ο Βέρτης είναι.
2: Και η Άτζελα.
0: Η Άτζελα Τουρκία.
2: Τι Τουρκία, Αίγυπτο να δεις.
0: Και Αίγυπτο.
2: Ο Λεπά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε απέναντι τώρα.
0: Καλημέρα από Μόναχο, μας λέει ο Μπίλης.
2: Γεια σου, Μπίλης.
0: Τι θα γίνει, λέει, με αυτές τις εκπομπές σας. Το βράδυ ραδιοφωνικός παραγωγός που τα Σαββατοκύριακα παίρνει βάρνα τις ταβέρνες έχει χορηγό παράθυρα αλουμινίου. Εσείς τώρα το πρωί μας λέτε να κόψουμε τη φέτα. Τι άλλο θα μας κάνετε, λέει ο Μπίλης.
1: Λοιπόν, φίλαθλοι.
2: Φίλαθλοι.
1: Ακούστε τώρα. Ποιος είπε για τον Πολάκη, για την Αγγελάδα?
2: Ο Μάνος.
1: Έχει δίκιο.
2: Δηλαδή.
1: Ιβερμεκτίνη. Δεν θυμάσαι που το έλεγε ο Πολάκης?
2: Όχι, βέβαια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχει δίκιο.
2: Έλεγε δηλαδή να πάρουμε Ιβερμεκτίνη.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι, ξέρω εγώ, δεν εμβόλια του κόμματος.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ιβερμεκτίνη. Μου θυμίζει μια ταινία με το Βουτσά που ήταν δηλός και του δώσανε κάτι. Κάπως έτσι το λέγανε, και για να γίνει σούπερ ήρωας.
1: Είναι αντιπαρασιτικό αυτό το φάρμακο.
2: Μπράβο, Παύλο.
1: Σε κελάδες, ναι. Παύλο, είπε ή Μάνο?
2: Όχι, Παύλο, το Κουμπολάκι. Να ελαφρύνει, δηλαδή, πιο ωραία σκέψη, να ελαφρύνει τα.
1: Αντιβιωτικό είναι βασικά.
2: Για να ελαφρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Μπράβο.
0: Ιβερμεκτίνη. Πώς τη λέγανε εσύ? Πώς την λέγανε στην ταινία το Βουτσά, εσύ? Αχ, λοιπόν, αυτό που έπαιρνε και γινόταν σούπερ ήρωας. Κύριες ενδείξεις και χρήσεις. Ιβερμεκτίνη από το στόμα τους χρησιμοποιείται για τη θεραπεία εσωτερικών παρασιτικών λοιμόξεων του εντέρου και των ιστών. Πώς θα βοηθούσε ακριβώς στον COVID?
2: Εντάξει, ήθελε κάτι να πει ο κύριος Παύλος, δηλαδή είπε το Ιβερμεκτίνη, αυτό του ήρθε στο μυαλό.
0: Τοπική καλά χρήση.
2: Τοπική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα βγάλεις έξω τον πνεύμονα και θα τον μπασαλείψεις με Ιβερμεκτίνη?
0: Πάντως βοηθάει, αν θέλετε, στην ακμή και στις ψήρες.
2: Πολύ ωραία.
1: Στην ακμή κάνω κι άλλα.
2: Ήθελε ο κύριος Παύλος να ελαφρύνει τα ταμεία.
0: Σταμάτα εσύ.
1: Εγώ να λέω, ρε, επειδή είπα.
2: Μας γράφει εδώ ένας, ας πούμε, προφανώς είναι στρατιωτικός, ήταν αυτός.
1: Σούπερ Μαντολίνη.
2: Πού τα ξέρει?
0: Μπράβο.
2: Να το.
0: Ποιος θεός το βρήκε? Σούπερ Μαντολίνη.
2: Σούπερ Μαντολίνη, πες της Μαρέβα.
0: Εμανέρε, παιδιά.
2: Ο Ραφαήλ μου το γράφει.
0: Αυτόν θύμισε κατευθείαν.
1: Μας ακούς εσύ? 800. Ακούς καθόλου που μιλάμε?
2: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Γιατί εγώ δεν ακούω.
2: Όχι, μα το γράφει και από εδώ, είπα. Α, συγγνώμη, εγώ ακούω. Αυτό φοράς ακουστικά, ρε Πασχάλη. Δηλαδή ο Πασχάλης δεν φοράει ακουστικά, θέλει και να ακούει. Ωραίο. Πες το εδώ πέρα να μας ενημερώνουν. Όλα τα στρατιωτικά οχήματα σταματούν στα διόδια, γράφουν την πινακίδα του οχήματος για να πληρωθούν από το ταμείο του στρατού.
1: Βέβαια.
0: Γιατί... Άρα πληρώνουν.
1: Γιατί είναι ιδιωτική χώρη πλέον.
2: Άλλο λέω, γιατί τέτοια διαδικασία? Βγάλτε μια υπάσα, ας πούμε, του στρατιωτικού οχήματος να περνάει, ας πούμε, Δηλαδή τώρα σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Μα αυτό πληρώνει ο στρατός όμως.
2: Ναι, αλλά λέει ότι για να πληρωθεί μετά από το Ταμείο του Στρατού.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Άρα τα πληρώνουμε. Ο στρατός πληρώνει τα διόδια.
2: Είναι μια κίνηση παραπάνω. Βάλτε ας τον υπάλληλο κανένα άλλη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνεις κι εσύ.
0: Βρε, εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι πάση έχει. Μη χειρότερα. Επίσης δεν λέγεται Καναδέζα. Να ξέρετε. Λέει, λέγεται Mercedes 290 GDT.
0: Μπάει εμείς Καναδέζες, ξέραμε στο χωριό μας.
2: Ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι στρατιωτικός μάλλον.
0: Καναδέζες δεν τις ξέρετε όλοι.
1: Λεπτό, ρε φίλε. Ας μας βρει έναν.
2: Ναι, που τη λέει αλλιώς.
1: Έναν.
2: Εγώ.
1: Πώς τις λες?
2: Ρέο.
1: Το ρέο της και εσύ με την Καναδέζα.
2: Τι είναι η Καναδέζα?
0: Το όχι, το ρέο είναι άλλο.
1: Καναδέζα ρε μάνα. Εσύ πήγες στο στρατό ή πέρασες απ' έξω?
2: Μαυροσκούπης είμαι.
1: Απ' έξω πέρασες.
2: Πω ότι δεν θες για άρματα
1: πέρα. Άσε με, άλλα άρματα ρε φίλε. Η Καναδέζα είναι
2: ρέο. Ρέο τα λέμε όλα αυτά.
1: Ρέο είναι η Καναδέζα. Το μικρό το ρέο είναι η Καναδέζα ρε.
2: Α ναι. Έχει μεγάλο και μικρό.
0: Ναι, το
1: ρε. Εσύ δεν καμία σχέση με φορτηγό.
2: Ρέο, ρε φίλε, είναι όλα. Τέλος. Πέρασε ένα ρέο. Κατάλαβε κατευθείαν.
1: Ένα γιατί οι Τούρκοι ένα... χαριεντίζονται δηλαδή... ότι θα μπουν και θα μας πάρουν. Ναι. Άμα έχει σαν το βαραγιάρι στο στρατό.
2: Είναι δύο μέσα στο καφενείο. Περνάει και λέει ένα. Πέρασε ένα ρέο.
0: Ναι.
2: Κατευθείαν όλοι καταλαβαίνουν μέσα στο καφενείο ότι μιλάμε για ένα στρατιωτικό όχημα. Έτσι.
1: Ναι,
2: μπαίνει μετά ένα άλλο, λέει πέρασε μια Καναδέζα. Σου λέει τουρίστρια είναι, Αγελάδα είναι.
0: Όχι, ρε Κώστα.
1: Στρατιωτική κουβέντα κάνει.
0: Όταν είπε Καναδέζα δεν πήγε το μυαλό μου.
2: Εμεί λέγαμε λέει γκούφι.
1: Στην Ελλάδα η Καναδέζα είναι αυτοκίνητο. Στρατιωτικό όχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πύκο του Καναδά.
0: Όχι, okay. Καναδέ τη λέμε τι γυναίκε.
1: Καναδέ.
0: Οι Καναδοί, ναι, ο Καναδό.
2: Ο Παπαναστασίου ήταν, του έδωσε τη σούπερ μαντολίνη του Βουτσά.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λέω,
1: ναι.
2: Ο εισαγόμενο ήταν λίγο γιατρό.
0: Α, ναι, παιδιά.
2: Κωστάκι,
0: ναι.
2: Όλα τα ξέρει. Μου στέλνει βιζινάδικο εδώ από Ελλάδα. Είστε έτοιμοι?
0: Έλα.
1: Όχι, όχι.
2: 21-49-22-99-21-69. Σούπερ αμόλυβη, δίζελ, μάλλον σούπερ αμόλυβη, αμόλυβη. Ανάποδα. Αμόλυβη, σούπερ αμόλυβη και δίζελ.
0: Κλειδώνουν μέτρα, λέει.
2: Όχι, δίζελ 239, 309.
0: Έτσι λένε. Από το πρωί, από χτες μας βομβάρδισαν, όπου και να γυρνούσα δελτία. Κλειδώνουν μέτρα, κλειδώνουν μέτρα.
2: Εγώ λέω ποιος γελάει, να μην πάρει τα επιδόματα.
0: Ναι, και εσύ, παμπονιρίξ.
1: Παμπονιρίξ.
2: Δεν είδα να συμφωνείτε όμως. Την πήρε για συλλογή, λέει, την Καναδέζα, μάλλον. Μαζί με τους φαντάρους πίσω, όχι καλά, οι φαντάροι μπορεί να λείπανε.
0: Καλέ. Τι έχετε πάθει σήμερα?
2: Λοιπόν, τέτοια μέρα που λέτε έχουμε εκλογές.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, στην Ελλάδα το 96.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκλογές.
2: Είχαμε εκλογές τέτοια μέρα, ναι, ήταν Κυριακή και το Πασόκ με αρχηγό τον Τσιμίτη παραμένει στην εξουσία με 41,49 και 162 έδρες.
1: Πόσοι ήταν.
2: Θα σε πω τώρα. Έναντι 38,12. Δηλαδή 41 και 38, όπως καταλαβαίνετε, κάνει σχεδόν 80.
0: Το εκλογικό σώματο, έτσι.
2: 80.
1: Ναι. Των ψηφισάντων, όχι του εκλογικού σώματο.
2: Ναι, ναι, όσων ήταν.
1: Θέλουμε πόσοι ψηφίσαντε.
2: Όσοι ήταν ψηφίσαντε, μάλλον. Τα κόμματα βγαίνουν με τα ίδια ποσοστά επί των ψηφισάντων. Το ότι δεν πάει ο άλλος να ψηφίσει τώρα, έχει και στρίψει, ας πούμε, την πλάτη, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι εμείς τώρα. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, φωνάζουμε.
1: Πώς ήταν ψηφίσεις. Οι ψηφισάντες τότε?
2: Πρέπει να ανοίξω την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι θα ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι στις μέρες μας.
2: Τώρα, αυτό δεν βλέπετε. Συγγνώμη λίγο. Δεν βλέπετε εδώ ο δικοματισμός. Του φτάνει στο 80%. Φανταστείτε η πόλωση. Πού να μην πάει ο άλλος να ψηφίσει τότε. Τώρα έχουν σπάσει. Το Πασόκ έχει 13%. Αναπαύεται ειρήνη. Ποιος το είπε αυτό? Μου άρεσε πολύ. Το Πασόκ λέει τώρα αναπαύεται εν ειρήνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25, ξέρω εγώ, με το ζόρι. Έχει σπάσει 5 σημεία. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει από όλα τα κόμματα και αυτό ενοχλεί τους δεξιούς. Τους νεοδημοκράτες.
1: Γι' αυτό
2: είναι
1: το ίδιο. Μα αυτό είναι από αλλού.
2: Ναι. Μετά βλέπουν τις λύσεις της αριστεράς ο κόσμος. Σου λέει τι να πάω εδώ. Δεν πάω καλύτερα για μπάνιο. Κατάλαβες κύριε Πασχάλη, γιατί πάει ο κόσμος να ψηφίσει?
1: Εμένα μου το λες.
2: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Εγώ σου είπα.
2: Είναι πάρα πολύ
1: υπάρχει
2: απλό.
1: Λόγος
2: εγώ απορώ κιόλας που πηγαίνουμε οι 6 στους 10 και ψηφίζουμε. Με αυτή την κατάσταση. Και όταν ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να κινηθεί σε ένα πλαίσιο.
0: Δεν υπάρχει...
2: Εγώ απορώ δηλαδή που είμαστε και 6 στους 10. Πώς δεν είμαστε 4 στους 10.
0: Υπάρχει συνείδηση το ότι.
1: Το 50% παρακαλώ. Του εκλογικού σώματος που ψηφίζει τώρα. Είναι οι συνταξιούχοι που δεν έχουν τι να κάνουν και πάνε και ψηφίζουν.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θαύουν το σήμερα πιστεύουν, και το αύριο.
2: Μα οι άλλοι δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξουν κάτι με την ψήφο τους.
1: Δεν πιστεύουν, σου λέει.
2: Δεν πιστεύουν, Πασχάλη.
1: Πέσω χωρίς αντίπαλο. Αυτό.
0: Όσο και να μην πιστεύεις, όταν από μόνος σου πετάς τα δικαιώματα και κεκτημένα, είσαι άξιος της μοίρας σου. Πάνε και βρες έναν τρόπο και ψήφισε κάπως έξυπνα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιστεύεις κάτι σον και ντε. Ως ιδεολογία.
2: Γιατί τον νουνεφίδι, γιατί τον, ας πούμε, του λέτε τι να κάνει?
0: Περίμενε
2: σας
0: λίγο.
2: Είπε κανένας,
0: εγώ λέω την άποψή μου καταρχάς.
1: Βάζανε...
2: Όχι, είπες πάτε, αυτό είναι προστακτική.
1: Φακελάκι δεν βάζανε παλιά με ένα 5000.
2: Βάζανε, ναι. Τα ξεπεράσαμε αυτά. Μα τότε εκείνη την περίοδο.
0: Ο πολίτης πρέπει και να είναι στα κοινά, μην αρχίσουμε τώρα με τα αρχαία, πώς θεωρούσαν τους πολίτες που δεν συμμετείχαν στα κοινά,
2: ναι,
0: οι αρχαίοι, έτσι, τους θεωρούσαν άχρηστους.
2: Ναι.
0: Ο πολίτης πρέπει να βρίσκει τρόπους, κατ' εμέ, να εκμεταλλεύεται έστω και από το σύστημα, αφού αυτό το σύστημα, να πολεμάει και μέσα από το σύστημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Χρειάζεται να έχουμε και την έξυπνη ψήφο ο καθένας με τα δικά του δεδομένα και το πώς το υπολογίζει. Αλλά το να στερήσω μόνη μου το δικαίωμα στον εαυτό μου, το υπέρτατο δικαίωμα του να μετέχω, για μένα είναι παραδοχή.
2: Ελεύθερα, παιδί μου, άλλο σου λέει, εντάξει, κάντε το εσύ, σου λέει. Το ίδιο θα είναι το
0: για μένα είναι παραδοχή ότι μπορούν να με κάνουν σε αυτή τη ζωή ό,τι θέλουν, έρμεο. Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Συμμετοχή το 1996, Πασχάλης που ρώτησε. Ή μάλλον στο πω ανάποδα. Τελευταία εκλογή, τελευταίες εκλογές. Συμμετοχή 62%. Συμμετοχή, έτσι. Το 1996, ορίστε,
1: επί του εκλογικού σώματος ή επί των ψηφισάντων.
2: Επί των εγγεγραμμένων.
1: Οι οποίοι ήταν 10 από
2: 9.813.000.
1: Άρα 5,5 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Συμμετοχή. Δεν τους λες και λίγο.
2: Όχι. Συμμετοχή
1: σχεδόν το ίδιο
2: 62%.
1: Ποσοστό σχεδόν το ίδιο ποσοστό με σήμερα.
2: Αυτό είναι το ποσοστό του σήμερα.
1: Για το 96.
2: Θα σας τα πω. Πρώτα ξεκινάω, είπαμε από το 23. Για να βγάλουμε μια άκρη. Ναι. Ποσοστό 62% συμμετοχής, έτσι. Το 96, ποσοστό 76%. Ναι. Δεν είναι και ένα τεράστιο.
0: Κοίταξε τώρα,
2: 60%. Δεν είναι 40-50 για να αλλάξει το αποτέλεσμα.
0: Παιδιά, είναι...
2: Όποιον και να ρωτήσετε τώρα.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: 14% είναι το ίδιο
1: μαζί
0: πράγμα.
1: Μαζί με τους πεθαμένους μέσα.
0: Είναι κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Είναι και πεθαμένοι μέσα.
2: Αλλά άμα ρωτήσετε έναν στη στατιστική, έναν επιστήμονα, θα σας πει ότι σε αυτό το ποσοστό, στα 6 εκατομμύρια ψήφους, δεν θα άλλαζε κάτι το εκατομμύριο που
0: είναι. Ναι, και άμα ρωτήσω έναν επιστήμονα.
2: Δηλαδή θα ψήφιζαν
0: αυτό το 14% μπορεί να μου βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Α, αυτό ναι. Σε αυτό ναι, δεν διαφωνεί κανένας.
0: Είναι κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι.
2: Ναι,
0: αυτοί.
2: Δεν διαφωνούμε σε αυτό καθόλου.
0: Το πόσο είχε πάρει η Χρυσή Αυγή, 7% ήταν, πόσο ήταν ρε
2: παιδιά. Και 10 έφτασε.
0: Και 10.
1: Όχι ρε.
2: Τι, και 10. 9 ακόμα κάτι έφτασε.
0: Είναι 400 κάτι χιλιάδες άνθρωποι.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν φτάσει.
1: 500.000.
0: 500.000 άνθρωποι δηλαδή, άμα το δεις, είναι πολλοί κόσμος. Λοιπόν,
1: μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο κόσμος ψήφισε Χρυσή Αυγή, ρε φίλε. Από τι, από ιδεολογία ψήφισε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, ήταν μια περίεργη.
1: Γι' αυτό αυτές τις βλακίες φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Τι νομίζεις.
0: Λοιπόν.
2: Αυτά είναι τις εκλογές. Εγώ ψήφισα Πασόκ τότε. Γιατί πίστεψα.
0: Ναι, αυτό το
2: έχω θυμίσεις... ναι, το έχω πει πολλές φορές, γιατί είχα ζήσει 7 χρόνια Πασχάλη στο εξωτερικό. Άρα. Και ήθελα η Ελλάδα να γίνει όπως ήταν τότε η Γαλλία, ας πούμε. Και έλεγα στους φίλους μου, στους Γάλλους, έλεγα το δεκαετία του 80, αποκλείεται εμείς ποτέ. Να κάνουμε αυτά που κάνετε εσείς, ας πούμε. Να αποκτήσουμε φορολογική δηλαδή, συνείδηση κτλ.
1: Ψήφισες Πασόκ, είναι σαν να κάνεις ανώδυνο τοκετό, ας πούμε.
2: Όχι, όχι, όχι. Ψήφισα γιατί πίστεψα ότι ο Σιμίτης, ας πούμε, τον εξυγχρονισμό τον είχε στην ατζέντα του και ήξερε. Με αδερφό, ας πούμε, μηχανικό στη Γερμανία, με τους γερμανικούς νόμους κτλ. Πίστευα ότι ο Σιμίτης θα μπορούσε να μας καταφέρει. Κι όμως, και αυτόν τον κοροϊδέψαμε.
0: Ναι.
1: Ποιος τον κοροϊδέψαμε?
2: Εμείς, ο λαός, ο ελληνικός.
1: Εγώ πιστεύω ότι
2: δεν δεχτήκαμε ούτε μία μεταρρύθμιση. Αν θέλεις από το Γιαννίτσι, που τότε είναι μαζί, δηλαδή το σχέδιο και το αναμόρφωση, όπως και άλλα. Και τον κοροϊδέψαμε, του βάλαμε τρικλοποδιές και τον εκθέσαμε, παραδώσαμε τη χώρα στον Καραμαλή. Εμείς το κάναμε αυτό με την ψήφο μας, έτσι. Αν νομίζετε ότι έγινε με τάγκς.
0: Η ψήφος είναι ένα κομμάτι.
2: Ποιο είναι το άλλο?
0: Αυτό που
2: λες. Το άλλο ποιο είναι?
0: Είναι αυτό που λες, ότι το πολιτικό μας σύστημα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, το να μην μπορούμε. Να μην μπορούμε να απαλλαγούμε από το ρουσφετολόι, από την καρέκλα, από όλο αυτό. Δηλαδή,
2: άρα συμφωνείς ότι εμείς του βάλαμε την κλοποδιά?
0: Ναι, το λέω πάντα. Το θέμα είναι ποιους βάζουμε στη Βουλή. Εσύ, όχι ποιο κόμμα αυτό που ψηφίζουμε.
1: Αυτό που το λες το πιστεύεις?
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν?
2: Δεν θέλαμε ποτέ μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό και ήρθαν οι μεταρρυθμίσεις.
1: Μπορώ να ρωτήσω? Δεν μιλάω.
2: Όχι,
1: δεν μιλάω.
2: Εσύ να μην δείξατε.
1: Μίλα μόνο.
2: Όχι, σε παρακαλώ.
1: Μίλα μόνο.
0: Καλά. Δεν μιλάει κανείς γιατί είναι 7:30.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα σας πω ότι το 2010, μια και έχουμε τέτοια συζήτηση, ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα
2: Μαλάκα.
0: Μπράβο. Η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που έφταναν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Η λέξη
2: Μαλάκα
0: σημαίνει δυνατός στις Φιλιππίνες.
2: Είναι και η πρωτεύουσα εκεί. Στον κόλπο του Μαλάκα.
0: Έτσι. Αυτά.
2: Αλλά πες τώρα τι τέτοιο. Εγώ πραγματικά σας το λέω ότι ναι, του βάλαμε του Σιμίτη τρικλοποδιά. Όπως βάλαμε και στον Καραμαλή το 7 τρικλοποδιά. Του δώσαμε, ας πούμε, το 7. την εντολή να κυβερνήσει και δεν θέλαμε καμία μεταρρύθμιση. Ορίστε, σας ακούω.
1: Ποιος αποφασίζει ρε, και τις μεταρρυθμίσεις?
0: Εγώ,
2: ο ελληνικός λαός.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Δεν
1: τα λες και τα πιστεύεις αυτά. Δηλαδή, κοροϊδεύεις τον κόσμο, κοροϊδεύεις και εμάς.
2: Ορίστε, πες μου.
1: Λοιπόν, εμένα δεν μπορούσε να με κοροϊδεύσεις.
2: Ναι, πες.
1: Ούτε εσύ, ούτε ο Σιμίτης.
2: Συνέχισε.
1: Ο Σιμίτης ήθελε κάτι. Σωστά, ναι. Ωραία. Πώς το περνάς αυτό που θέλεις μέσα από τη Βουλή?
2: Ναι.
1: Ποιος τον ανέτρεψε?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ποιος τον ανέτρεψε?
2: Στους δρόμους, οι αντιδράσεις.
1: Ποιες αντιδράσεις, ρε φίλε?
2: Οι αντιδράσεις.
1: Ποιες αντιδράσεις?
2: Των συνδικαλιστών.
1: Η κυριότερη
2: των συνδικαλιστών, σοπαντό,
1: ήτανε...
2: σοπαντό.
1: Εσύ, Κώστα, άκουνες. Μα απαντάς, αλλά δεν αφήσεις να μιλήσουμε.
2: Μα σου είπα, οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών.
1: Okay. Έχεις δίκιο.
0: Το πολιτικό κόστος δεν ανέλαβε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Δεν το ανέλαβε. Το ανέλαβε, ρε Πασχάλη, δηλαδή.
1: Έλα τώρα, κοροϊδευόμαστε.
2: Δεν θα έπρεπε να πάει και να νομοθετήσει?
1: Ρε εσύ, όλοι οι νόμοι έρχονται το βράδυ. Και εφαρμόζεται την επόμενη μέρα. Και μου λες τώρα και το Σιμίτη τώρα.
2: Ναι.
1: Τι δεν έκανε δηλαδή? Ποιος σου σταμάτησε το κουκουέ?
2: Όχι, εμείς.
1: Ποιος? Πώς σου σταμάτησε?
2: Με τις αντιδράσεις μας.
1: Έβγαινες και έδερνες στον κόσμο.
2: Δεν χρειάζεται να το δείρω.
1: Πες μου μια αντίδραση.
2: Έβλεπε τις δημοσκοπήσεις.
1: Πες μου μια αντίδραση. Έβλεπε
2: τις δημοσκοπήσεις. Ότι από τον πρώτο χρόνο του Πασόκ. Από 42%.
1: Κοροϊδεύανε τον κόσμο όπως κοροϊδεύουν και σήμερα τον κόσμο.
0: Κοίταξε,
1: θα σου δώσω παράδειγμα.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι εμείς τον μπερδέψαμε τώρα.
1: Ναι, κανένα δεν μπερδέψε.
0: Στον πολιτικό
1: σκηνικό.
2: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη.
0: Το σίγουρο είναι αναλόγως το πώς το βλέπει ο καθένας. Αν ανέβηκε πάνω για να κάνει πράγματα ή αν ανέβηκε για να κάνει καριέρα.
1: Καριέρα ήθελα να κάνει.
0: Μπράβο.
1: Ο καθηγητής.
0: Άρα εκβιάζεται ένας πρωθυπουργός. Εγώ τον ακούω τον Κώστα με τον τρόπο που το λέει. Όταν ας πούμε κάνεις απεργίες για το παραμικρό, όταν δεν δέχεσαι εκείνο, δεν δέχεσαι το άλλο.
1: Πότε δηλαδή θα μας χαζέψετε τώρα?
0: Μισό λεπτό. Για κακό του Σιμίτη το λέω, δεν το λέω για καλό.
1: Εγώ δεν σου λέω αν είναι καλό ή κακό. Πότε έγινε αντίδραση στην Ελλάδα και να γίνει και τώρα? Η τελευταία φορά που έγινε αντίσταση ήταν με τον Γρηγορόπουλο.
0: Αντίδραση τότε γινόταν αβέβαια.
1: Αυτό θα πήρε από ρίχνω μια κυβέρνηση. Έτσι στηρίξανε τον Καραμαλή. Από τον Γρηγορόπουλο ξεκίνησε.
2: Μάλλον
1: από
2: τις φωτιές
1: και με αυτά εδώ.
2: Δεν
1: έχει σημείτη, δεν έχει ανοίξει μύτη.
2: Πασχαλής, πιστεύω αυτό.
1: Δεν έχει ανοίξει μύτη. Εγώ δεν πιστεύω. Γεγονότα μιλάμε.
2: Ότι εμείς δεν θέλαμε ποτέ καμία κανενός είδους μεταρρύθμιση.
1: Ποια είναι η μεταρρύθμιση που δεν ήθελε?
2: Ας πούμε τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Έγινε.
2: Έγινε με το μνημόνιο, κύριε Πασχάλη.
1: Έγινε.
2: Όχι, δεν έγινε. Διότι αν γινόταν τότε που έπρεπε να γίνει, ίσως να μην είχαμε εδώ την Τρόικα.
1: Όσα δεν μπορούσε να γίνει, ήσουν στη μετάβαση του ευρώ.
2: Μπορούσε.
1: Από δραχμή σε ευρώ πήγαινε. Δεν μπορούσε να γίνει.
2: Πολύ πριν. Εγώ μιλάω για τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έπρεπε να ενοποιηθούν τα ταμεία. Και το ξέραμε ότι θα βουλιάξουν.
0: Είπες τη μαγική κουβέντα.
2: Το γνωρίζαμε ότι θα βουλιάξουν.
0: Ποιος πρωθυπουργός που σαν σήμερα το έκανε ήθελε να ενοποιήσει τα ταμεία?
2: Παπανδρέου.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος της Δημοκρατίας, το 1964.
2: Άστο παιδί μου τώρα. Πότε,
0: 1964,
2: τώρα δηλαδή, θα πούμε σιγά σιγά να παρουσιάσουμε εδώ το λαό μας σαν ένα λαό που ζητούσε από τα κόμματα μεταρρυθμίσεις.
0: Πρόσεξε. Προσπαθεί να τα ενοποιήσει.
2: Πάμε.
0: Και βρίσκει σφοδρές αντιδράσεις,
2: ναι,
0: από τους τραπεζοϋπαλλήλους και τους, ναι, εργαζόμενους σε δημόσιους φορείς.
2: Τι σύμπτωση, σαν σήμερα. Ε?
0: Μα αυτό σου λέω όμως. Τόνα χέρι είναι βιτάλο και το δύο το πρόσωπο. Δηλαδή, όταν εκβιάζεσαι πολιτικά,
2: ναι,
0: και θεωρείς ότι εγώ αυτό είναι καριέρα και δεν είναι λειτουργήμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνεις πίσω.
1: Τι ωραία κουβέντα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ευκαιρία.
1: Βγαίνει ο πρωθυπουργός και, ναι, ο κάθε πρωθυπουργός.
2: Και πάμε στο
1: είτε με τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Έτσι, και λέει να ενοποιηθούν τα ταμεία.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει για αυτόν που το ακούει?
2: Ότι θα χάσει τα εφάπαξ του που αδίκως έπαιρνε, διότι τα έπαιρνε αντί για αύξηση. Γιατί πήγαιναν οι οτετζίδες δεκαετία του 80 και λέγανε θέλουμε
1: σήμερα
2: αύξηση.
1: Σήμερα τα έχασε που ενοποιήθηκαν τα ταμεία.
2: Ορίστε.
1: Σήμερα τα έχασε.
0: Τα έχασε.
2: Βέβαια τα έχασε.
1: Έχασε ένα ποσοστό. Δεν έχασε τίποτα.
2: Τώρα,
1: έχασε ένα ποσοστό.
2: Μιλάμε τώρα 150.000
1: ευρώ. Έχασε ένα ποσοστό.
2: Έχασε
1: το ποσοστό που το αναλογεί με την νομοθέτηση η οποία έχει γίνει. Όχι ότι το έχασε.
2: Όχι. Τις δικές του εισφορές έχει δίκιο ο Πασχάλης, δεν τις έχασε. Αλλά φάνηκε τελικά ότι το 80% των εισφορών ήταν
1: αυτό
2: από το κράτος.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ήταν επιχορήγηση. Ήταν
1: σαν τέτοιο δημοσιονομικό, ναι, εκτόπισμα της, ναι, υπόθεσης.
0: Τα έχασαν άνθρωποι που δεν έφταιγαν σε τίποτα και θα πάρουν άνθρωποι που φταίγανε σε πολλά για αυτές τις μεταρρυθμίσεις.
2: Τα είπατε όλα.
0: Που δεν έγινε.
1: Συγγνώμη, ποιος έχασε εφάπαξ? Πού καταργήθηκε?
2: Χάσα κάποιοι που ήταν στη μέση της διαδρομής. Δηλαδή κάποιοι που ήταν στα 20 χρόνια και πλήρωναν εισφορές. Και το 10, ας πούμε, ήταν. Μπαίναν στην τρίτη.
1: Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αν δεν πας να πλαγιάσεις με το λαό για να δεις,
2: ναι,
1: και να του περάσεις αυτό που θες να του περάσεις.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν γινότανε. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα.
2: Σωστό. Πασχαλή, πάμε σε παράθυρο σας σπορ. Μάντεψε ποια είναι η πρώτη είδηση.
1: Ο Μαλεζάς.
2: Τζακάλι είναι αυτό. Τζακάλι μας φέρατε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας η Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλη. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της ΠΑΦΟΥ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νέφτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερβαϊτζάν. Ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 28, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από τον εθνικό Άχνας. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στη Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφαντικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε τη νίκη απέναντι στον Νέστο με σκορ 2-1. Τέλος, ο Πατρακικός πανηγύρισε το τρίποδο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στη νίκη Βόλου, χάρη σε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZ Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Ιστορία έγραψε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού οι νταμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 30-18 της αναγέννησης Άρτας στο κλειστό της Μίκρας στο τελικό του Super Cup και έτσι έφτασαν στην ιστορική κατάκτηση του Τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
15: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βόλεϊ.
22: Ποιο βόλεϊ?
23: Ποιο ματς?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και injectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
29: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
30: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
31: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
32: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
31: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
32: Φυσικά, BioClima.
33: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Φίλοι, είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, όπου γίνανε και σοβαρές δηλώσεις χθες στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου. Θα τα πω σε λίγο. Αρκεί, μάλλον, πρώτα να πάω σε κίνηση, όπου βλέπω τα εξής σήμερα. Έχουμε μια φυσιολογική κατάσταση στην περιφερειακή, δηλαδή αριστερά και δεξιά, ή ένθεκα κοίτανε, ανατολικά και βόρεια. Και νότια, μάλλον.
1: Μην το μαγαρίζεις.
0: Ανατολικά και δυτικά, πρέπει να το πούμε. Τι? Η Θεσσαλονίκη, μεταξύ, την έχουμε λάθος προσανατολισμό, το ξέρεις αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, λέμε, επειδή μου Δυτική Θεσσαλονίκη, ναι, ενώ εδώ τώρα στο χάρτη που έχω στο Maps, εκεί καθαρά είναι ο Βορράς. Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
0: είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι η δόμηση του χάρτη.
0: Ναι, ορίστε.
1: Η δόμηση του χάρτη.
0: Αυτό λέμε. Τέλος πάντων. Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και έξοδο για Πεύκα. Αλλά βλέπω σήμερα το εξής, επειδή χθες, παιδιά, έγινε ένα τρελό πανηγύρι στο κομμάτι που σας λέω, στην ασφαλτόστρωση στην Παθέ. Πραγματικά έγινε απίθανο πράγμα. Ναι. Κάναν όπισθεν χθες. Δηλαδή, επειδή ξεκινούσαν λίγο μετά την έξοδο για Σύνδο το ποτηλιάρισμα, ναι, οι τελευταίοι που το έβλεπαν, και προφανώς μπαίνανε στο Μάρς, ναι, κάναν όμως όπισθεν.
1: Τι να κάνουν?
0: Όπισθεν στην Παθέ.
2: Όπως
0: πάρα πολύ, έτσι. Σήμερα, επειδή προφανώς την πάτησαν και το.
1: Ούτε
0: σήμερα
1: μέτρα υπάρχουν, ούτε έχουμε άνθρωποι να ρυθμίσουν, ναι, την κυκλοφορία, ούτε τίποτα.
0: Σήμερα το κομμάτι από Παθέ μέχρι Σύνδο, όλο εκεί προς τη Διπαέ, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι γεμάτο.
1: Και το κράτος απών.
0: Το κράτος πάντων.
1: Η Εγνατία απών. Εντάξει, τότε πλήρωσε.
2: Για τα πανηγύρια είμαστε, δηλαδή. Για
1: χειρό πανηγύρι. For the festival.
2: Την είδατε τη γιαγιά στην Κρήτη με την ξαπλώστρα? Που πήγε στο πανηγύρι, ήθελε να μην χάσει το πανηγύρι και πήρε ξαπλώστρα κανονική, όπως είναι αυτές στην παραλία. Ήταν αραχτή στην ξαπλώστρα και απολάμβανε τους χορούς και τα υπόλοιπα. Έγινε ψιλοβάιρα.
0: Όπως έλεγε στην.
2: Ποια?
0: Τη Γερμανίδα πριν από ένα μήνα που την πήγανε στο πανηγύρι με την ξαπλώστρα, σηκωτή και χόρευε.
2: Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Είμαστε πολλοί για τα πανηγύρια. Λάξε. Αλλά και στα Βεζινάδικα έχουμε πανηγύρια. Τα μάθατε με το Βεζινάδικο.
1: Εσείς θέλετε όλοι αυτοί τώρα να πάνε να ψηφίσουν.
0: Θα ψηφίσουν.
2: Μα ψηφίζουν.
1: Ένα, αυτό είναι το
0: μια θέλετε να ψηφίσουν, μια δεν.
2: Και αναπαράγονται. Αυτό πού το βάζεις?
1: Είναι σαν τους.
0: Μια της κατηγορείται που δεν ψηφίζουν. Μετά από λίγο τους.
2: Α, μπράβο. Πρέπει να μάθουμε. Πρέπει κάποιες να κλειδώσουμε.
0: Σοβαρό πρόβλημα στην κάθοδο από ασβεστοχώρη, βλέπω. Δηλαδή από το Ρετζίκι μέχρι κάτω, υπομονή, έτσι. Όσοι κατεβαίνετε, σιγά σιγά. Δεν έχει τίποτα να κάνετε. Εκτός αν κλέψετε να πάτε από Φιλίππιο. Πρέπει να γυρίσει πίσω όμως.
2: Μάλιστα. Άκου αυτό που πήγα να πω τώρα.
0: Ναι.
2: Γιατί είπα για χορούς. Ναι. Ένα πρατήριο καυσίμων στην Ελλάδα πρόσφερε 20% έκπτωση στη βεζίνη.
0: Ναι. 20%.
2: Καλό είναι.
0: Πλάκα είναι.
2: Καλό είναι.
1: Παπάντζα είναι αυτό τώρα. Για
2: σε όποιον πελάτη δεχόταν να ρίξει έναν χορό μπροστά στις αντιλίες.
0: Ωραίο.
2: Εντάξει, ωραίος ο τύπος.
0: Τι χορό?
2: Α, δεν λέει. Ό,τι ήθελε.
0: Ό,τι ήθελε ο καθένας.
2: Μια ζεμπεκιά, ας πούμε. Ένα τσάμικο.
0: Μια ζεμπεκιά.
2: Τι, πεντοζάλιο χορέψει. Τι χορέψει. Καριώτικο.
0: Κάτι γρήγορο.
2: Χασάπ.
0: Να φύγουμε. Έχω τρεις ειδήσεις, θέλω να σχολιάσετε.
2: Έλα.
0: Βενετία.
2: Ναι.
0: Εξετάζει αύξηση του τέλους εισόδου στην
2: άλλο
0: πόλη.
2: Καλά κάνουν.
0: Κάτσε λίγο, μην βιάζεσαι. Πασχάλη, και από σένα το άποψη. Αυτή τη στιγμή είναι 5 ευρώ και 10 ευρώ. Mm. 10 είναι για τους ενήλικες, 5 είναι για κάτω των 14. Mm-hmm. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα θα συζητήσουν τα 30 με 50 ευρώ.
2: Να.
0: Δηλαδή για να μπει στη Βενετία πλέον, αυθημερών, αυτοί που πάνε αυθημερών. Άλλο να έχει κράτηση για 5-6 μέρες με στην πόλη, άλλο αυτό. Ναι. Αλλά αυτοί που μπαίνουν αυθημερών θα πληρώνουν ίσως και 50 ευρώ.
2: Μια χαρά το κάνουν. Για μένα.
0: Για σένα.
2: Και εξηγούμε.
0: Για τον υπερτουρισμό γίνεται.
2: Για
0: αυτό,
2: τον υπερτουρισμό.
0: Ναι. Ναι. Πώς το βλέπεις τη Χαλκιδική?
2: Τα κουραζιερόπλια.
0: Πώς το βλέπεις τη Χαλκιδική?
2: Μισό λεπτό. Ναι. Τα κουραζιερόπλια αυτά που πηγαίνουν στη Βενετία, το οποίο είναι από μόνο το ολόκληρο ιστορικό μνημείο. Ναι. Η συντήρηση είναι πανάκριβη και ναι, όλα. Καταρχάς τα κουραζιερόπλια έκαναν τεράστιο κακό στην Βενετία με την έννοια ότι δεν αφήναν λεφτά. Τα έχω δει. Τα έχω ψάξει, μπείτε να τα δείτε. Έχει και στο Netflix ένα μεγάλο αφιέρωμα για τη Βενετία. Mm. Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα είστε τον φίλ», αν θέλεις να το πω
0: ναι,
2: κιόλας
0: ναι,
2: αυτό
0: ναι,
2: ποιο
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι.
2: Ότι δεν δουλεύουν, κλείνουν το ένα από το άλλο. Οι Βενετοί, οι Ενετοί, όπως θέλετε πείτε τους, δεν μένουν στην Βενετία. Μένουν στο αλλού. Γιατί δεν μπορείς να μείνεις στην Βενετία. Είναι μόνο τα,
0: ναι, τα ιστορικά.
2: Τα ξενοδοχεία, ναι, τέλος πάντων όσα okay είναι, και οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι καλά κάνουν. Αν κοστολογούν και αξιολογούν.
0: Είναι η πρώτη πόλη παγκοσμίως που το κάνει αυτό.
2: Ναι, το ότι πρώτο δεν του σέβονται. Ναι. Δεν του σέβονται, ρε παιδί μου.
0: Άρα λέει Μανάγδα, καλό στο 50.
2: Ναι.
0: Ας πούμε, εμείς τώρα που έχουμε τους Βαλκάνιους, οι οποίοι έρχονται με τα πορμπαγκάζ γεμάτα από τα σούπερ μάρκετ και δεν αφήνουν

0: φράγκο έξω, όπως λες.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις το τέλος?
1: Να μπει τέλος πού όμως, ρε Κώστα?
0: Πώς όποιον πάει στη Σιδωνία ή στην Κασάνδρα.
1: Δηλαδή να είναι και κάτι ρεαλιστικό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ας μπει τέλος στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Ας μπει τέλος.
0: Τέλος έχει. Εγώ... είσοδο έχει.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Ξέρω εγώ, εκεί που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Στα Στάγυρα, ναι. Ξέρω εγώ. Μάλιστα, να
0: πολύ φιλελεύθερα μου ακούγονται αυτά που λες εσύ. Όχι,
1: είναι,
0: πραγματικά.
1: Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι η ανθρώπινη ασυδοσία το να μην σέβεσαι. Να μην σέβεσαι.
0: Μα δεν το κάνω γιατί δεν σέβονται.
1: Δηλαδή τώρα πάω εγώ στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, ας πούμε, και ακολλήσω τσίχλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα αυτό που λες είναι. Εγώ δεν θα το έκανα, ούτε εσύ. Ναι, πάλι αλλά... μιλάς για την εξαίρεση. Ο φυσιολογικός του δεν κολλήσει τσίχλα.
1: Παιδί μου, παίρναν κομμάτια. Στην Ελαφώνησο κάτω στην Κρήτη, ναι, ναι. Τη ροζ παραλία που λέμε, μαζεύανε οι άνθρωποι. Το ροζ δεν είναι τίποτα αμάν. Θαύμα. Ναι. Ήταν τα κοράλια που γινόταν σκόνη.
0: Άρα συμφωνείς, Μαράγδα, σε περιοχές που βιώνουν ανάλογα φαινόμενα υπερτουρισμού. Να μπαίνει ένα τέλος, έτσι. Κατεβαίνεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή με το κρουαζιερόπλοιο στη Σαντορίνη, για να μην το πάμε στη Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Στη Μύκονο θα πληρώνεις ένα τέλος. Μια κατέβεις να περπατήσεις σε μια φωτογραφία. Μάλιστα, ωραία, εντάξει.
1: Εγώ ναι, πραγματικά. Okay. Αν Πασχάλη... θέλουμε πραγματικό τουρισμό και όχι τον τουρισμό με τους κεφτέδες, ναι. Του βογιαζί.
0: Τα οποία λεφτά πηγαίνουν προφανώς θα πηγαίνουν στην περιφέρεια εκεί.
1: Περιφέρεια, συντήρηση.
2: Πουθενά κανένα κρουαζιερόπλοιο δεν αφήνει λεφτά. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Πουθενά.
2: Ακριβώς. Άρα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Εάν αποφασίσουν να βάλουν διόδια,
0: ναι.
2: Καλώς κάνουν και βάζουν διόδια.
1: Ναι.
2: Αν πιστεύουν ότι έτσι θα προστατεύσουν, τι.
0: Την πόλη τους, το προϊόν.
2: Δεν
0: το
2: ξέρω αν το προστατεύουν.
0: Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω αν θα πάνε εκεί τα λεφτά.
2: Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένα project. Όχι, υπάρχει ένα project. Θα πει, κύριε, αυτά, γιατί πρέπει να γίνουν αυτά, αυτά,
0: ναι,
2: αυτά,
0: ναι,
2: αυτά.
0: Να επανορθώνουν κάποιες ζημιές, ας πούμε, κάποια.
2: Έτσι,
0: ναι.
2: Δεν είναι, γίνεται αλλιώς. Έτσι, λόγω της υπερέκθεσης και αυτά εδώ.
1: Στην...
2: όσον αφορά τώρα εδώ και στα καθημάς που έρχονται. Δεν μπορείς να περάσεις τα σύνορα, εσύ. Κάτσε 4 και 5 ώρες το καλοκαίρι να περάσεις τα σύνορα.
1: Στην Κρήτη.
2: Σέγγεν και. Όχι, εδώ πέρα πάνω σε εμά.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι στην Κρήτη κάτω δεν υπάρχει κάπου να πας και να μην πληρώσεις. Και μάλιστα τα έχουν κάνει και ακριβά.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι και στα Μάταλα να πας, πληρώνεις εισιτήριο, να μπεις στις σπηλιές.
0: Κάπου είχα τον ίδιο για αυτό που είπε.
2: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι πρέπει, ναι.
0: Φτιάχνουμε το δρόμο. Χαλάστρα Ευζώνους. Αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το ξέρετε βεβαίως.
2: Χαλάστρα.
0: Από την Παθέ μέχρι Ευζώνους.
2: Ναι.
0: Γίνεται διπλός.
2: Τώρα το φτιάχνουν. Τώρα, ναι. Φτιάχνουν τώρα.
0: Τώρα το φτιάχνουν. Ναι.
2: Σε 2-3 χρόνια θα είναι έτσι.
0: Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Ξεκίνησαν τα έργα, 44 χιλιόμετρα.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επίσης ήθελα να σας πω ότι χθες ο Μπέος, εδώ στο Μετρόπολης, είπε αυτό που περίμενα, ας πούμε, να πει. Ότι μίλησε με τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος του παραδέχτηκε ότι δεν ήταν πέναλτι.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ο Νίκολιτς το ξέρει.
0: Αμφισβητούμε τον Αχιλλέα. Δεν το είπε ο Νίκολιτς δηλαδή.
1: Υπήρξε κάποια επιβεβαίωση από τον Νίκολη.
0: Καλά, είναι δυνατόν να το πει ο Νίκολη να τον διώξουν. Το πει αυτό.
2: Γιατί να πιστέψω εγώ τον Αμπέο.
0: Καλό ερώτημα. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι και να το είπε ο Νίκολη δεν έχει και άδικο.
0: Μην βγάλει.
1: Για μένα, εσύ λες άλλο.
2: Είναι πέναλτι, παιδιά, και με τον κανονισμό είναι πέναλτι. Διαβάστε τον κανονισμό. Εσείς δεν διαβάζετε και τον κανονισμό, αλλά έχετε άποψη.
0: Πώς θα γίνει.
1: Γιατί το λες αυτό.
2: Πού το διάβασε τον κανονισμό για να το καταλάβει.
0: Έχει ερμηνείες ο κανονισμό. Δεν λέει ασμάν το πόδι του ποδοσφαιριστού πουθενά μέσα επειδή το διάβαζα. Αν ο ποδοσφαιριστής είναι σταθερός και πέσει ο άλλος επάνω του, εννοείται ότι είναι επιθετικό φάουλ.
1: Εδώ
0: αυτό λέει ο κανονισμός.
1: Δεν συμφώνησαν οι διαιτητές.
0: Ένας ακίνητος παίχτης και ένας πέφτει επάνω του. Και εμείς αυτό το είπαμε προαθήμα να το δικαιολογήσουμε ως πέναλτι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τι έλεγες, κάτι πήγες να πεις και σε.
0: Εμένα,
1: ναι.
0: Εγώ. Τίποτα, διαβάζω μηνύματα. Να, ας πούμε, μια λύση λέει ο γιατρός να μπουν τέλη κυκλοφορίας για όσους έχουν ξένες πινακίδες στα σύνορα. Παραδείγματος χάρη, λέει ένα ποσό εδώ. Νομίζω ότι δεν θα έρχεται κανένας, Γιάννη.
1: Κάτσε, κάτι λάθος έκανες και εμένα μου φαίνονταν περίεργο και γι' αυτό δεν σχολίασα.
0: Εγώ έκανα λάθος.
1: Τον AFD. Εσύ έλεγες τους άλλους του Βερολίνου.
0: Καλά,
1: δεν είναι λέει του AFD αυτά που λες, Βαραγιάννη, αλλά από την αριστερή μεριά λέει είναι.
2: Η Ελίνκη είναι αυτή, αυτή τη Τουρκάλα.
0: Αυτή η Ελίνκη
2: έλεγε. Η Ελίνκη είναι, αυτό είναι σιωπή.
0: Μα εγώ δεν είπα AFD. Η Ελίνκη είπα.
2: AFD είπε.
1: Γι' αυτό έκανα σιωπή.
2: Είπε AFD.
0: Αλήθεια. Ήθελα να πω την Ελίνκη.
2: Δεν πειράζει, σε συγχωρνάμε.
0: Η Ελίνκη δεν είναι στη Βουλή.
1: Και γι' αυτό και
0: δεν είναι το Ελίνκη στη Βουλή. Η Γερμανική.
2: Αυτή θα κάνει κουμάντο στο Βερολίνο τώρα. Στο κρατήδι αυτό λέμε.
0: Δηλαδή αυτό σα πείραξε.
2: Εμένα. Προσωπικά.
0: Εγώ το λέω, ας πούμε, για το.
2: Αφού δεν έχουν παραδειγματιστεί από την Ελλάδα το χάλι αυτό.
1: Στην πέφτει λίγο ο Θοδωρής.
0: Έλα, Κώστα.
1: Ο κύριος Βαραγιάννης λέει κόπτεται για την κλιματική αλλαγή.
0: Εγώ.
1: Αλλά άμα πεις ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στις μεγάλες βιομηχανίες που μολύνουν τον πλανήτη, θα σε πει
0: κομμούνι, να μπουν,
1: λαϊκιστή κτλ.
0: Να μπουν, βεβαίως.
1: Λέτε ρε παιδιά. Είναι σοβαρά
0: πράγματα. Το κοιτάξει λίγο αυτό με τις αιμονές, γιατί προφανώς δεν είσαι μόνο με εμένα αιμονικός. από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ειδικό ποσοστό εισαγωγής είναι μεγάλη είδηση αυτή.
1: Ναι.
0: 2% στα ανώτατες εκπαιδευτικές, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για όλους τους υποψήφιους από πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Αφορά τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 25-26, καθώς και τους αποφύτους που συμμετείχαν φέτος στις Πανελλήνιες. Δηλαδή τα παιδιά που είναι από τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές, για αυτά τα παιδιά θα υπερβαίνει το ποσοστό εισακταίων η σχολή για να πάρει και αυτούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, είναι πολύ καλό και να το δώσουμε να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό.
1: Και με τη μορφή έκτακτου μέτρου, έτσι, να φανταστώ, όχι μόνη μου.
0: Γιατί... Χθες αποφασίστηκε. Ναι. Όχι χθες, την Κυριακή, το Σάββατο.
1: Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα παιδιά από Σίδνεϊ. Το Βαραγιάννη Ρέο είναι τα φορτηγά. Καναδέζα είναι άλλο, λίγο πιο μεγάλο από το Jeep. Μας έχουν βάλει και φωτογραφίες. Χάνονται τα μηνύματα και τα επαναφέρω.
2: Ναι, πρέπει να
1: διαρκώς. Έχουν βάλει και φωτογραφία της Καναδέζης για να καταλάβεις.
0: Εντάξει. Όλα ρέο είναι.
1: Όλα ρέο είναι. Τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρέο. Μαζί μας η Βιμπράν. Για να μην ξεχνιόμαστε, η οποία έρχεται με πυράντοχο, φίλες και φίλοι, Πετροβάμβακα, ο οποίος παρέχει. Παρέχει, ακούστε λίγο τώρα. Άριστη ηχοπορόφηση και ηχομόνωση. Υψηλή μηχανική αντοχή. Υψηλή θερμομόνωση. Καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυρεαντίσταση, είναι φυσικό, είναι ανόργανο, είναι άοσμο, είναι και χημικά αδρανές. Παρ' όλα αυτά, είναι και ελαφρύ και εύχριστο. Τώρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε όλοι σύστημα θερμοπρόσωψης σαν το Seretherm της Fibran. Με πλάκες BP Etix, με πολλά περισσότερα ωφέλη από μια απλή θερμομόνωση.
1: Ορίστε εδώ, ο Μάκης κάνει ολόκληρη ανάλυση. Ο Μάκης, ο φίλος μας ο Ταβάλ, που είναι και στρατιωτικός. Ναι. Καλημέρα. 290 GD απλή μηχανικό κυβότιο και 290 GTT αυτόματο κυβότιο γερμανικής προέλευσης. Οι λεγόμενες Καναδέζες μείναν έτσι σαν παρατσούκλι,
0: ναι,
1: λόγω παρόμοιων παλαιότερων οχημάτων που φυσικά κατασκευαζόταν που αλλού στον Καναδά. Μας ενημερώνει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Να πας λέει στον Αντένα. Εσύ.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ήμουνα.
1: Μήπως λέει σαν τον Παύλο και τη Σία ξεκινήσει κάποια στιγμή να κράζει τον Μητσοτάκη.
0: Ήμουνα.
1: Ήτανε.
0: Ήμουνα.
1: Ήτανε στον Αντένα, Κώστας. Αλλά η Κοσιόνη όντως έχει κάνει φοβερή στροφή, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Εντάξει. Έχει φύγει από Anchorman, Anchorwoman μάλλον, και έχει γίνει σχολιάστρια.
1: Ναι. Έχει γίνει σχολιάστρια, ναι. Κάνει εντύπωση λόγω τη οικογενειακή σχέση πάντως.
0: Ναι.
2: Είναι στα πρόθυρα χωρισμού, αλλά θα μου πεις τώρα από τι να χωρίσεις.
1: Όπα, δηλαδή, τι είπε τώρα,
0: δεν
1: ρε παιδιά.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό.
1: Τώρα εγώ θα σου δώσω το χέρι σου.
2: Αλλά να χωρίζεις.
0: Να λέω άλλα για το Μητσοτάκη, αφού λένε όλοι οι άλλοι. Να μην κάνει ένας τη διαφορά.
2: Πράγμα.
0: Έλα τι, πάρτε το μηδέν.
2: Δεν άκουσε τι είπες.
0: Α, το φίλο απαντάω. Που λέει να λέω να πω τίποτα, ας πούμε, κακό για το Μητσοτάκη. Αφού λέτε όλοι οι άλλοι εσείς. Δηλαδή όλοι το ίδιο θα κάνουμε. Κάποιος πρέπει να ξεχωρίζει. Ο Σιμίτης Κώστα έχει μεγάλη ευθύνη που μπήκαμε στο ευρώ με αυτή την ισοτιμία. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι η δραχμή μας, Χρήστο, πραγματικά τώρα, η δραχμή μας το 2000 ήταν κανένα νόμισμα, ξέρω εγώ, που ίδρωνε τους τραπεζίτες. Και να μην σου πω και χάρη μας κάνανε.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Να μην σου πω...
2: δεν έπρεπε να μπούμε.
0: Να μην μπαίναμε.
2: Ακριβώς.
0: Ας μην μπαίναμε. Αφού εμείς θέλαμε να πληρώνουμε σε ευρώ.
1: Το βασικότερο όλων, παιδιά.
0: Για πες το, για ρώτα τώρα.
2: Σε πείσανε για αυτό το πράγμα. Θα έχεις μια καλύτερη Ελλάδα και εμείς τη θέλουμε.
0: Εσύ ρώτα έναν όποιο θες τώρα που θα έρθει, αν θέλει να πληρωθεί τον άλλο μήνα σε ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμισμα. Ρώτα, εδώ πέρα θα έρθουν τώρα.
2: Σήμερα, μετά από 25 χρόνια. Δεν είναι έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρα δική μου άποψη αυτή που θα πω.
2: Πόσα λεφτά έπαιρνες εσύ συγκριτικά το 2002 σε δραχμές και πώς θα παίρνεις σήμερα.
0: Πολύ
2: το
0: περισσότερα ίδιο παίρνω τώρα.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ περισσότερα παίρνω.
2: Απλά που τι κάνεις,
0: τώρα πληρώνω.
2: Μπερδεύεσαι.
0: Σαν πιλότος.
2: Πώς πληρώνεις όμως.
0: Πληρώνω σαν πιλότος.
1: Εγώ ήμουν εξηλώνης.
2: 6 στους 10 Έλληνες σήμερα με πιστωτικές κάρτες πληρώνουν. Με πιστωτικές, παρακαλώ.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δούλευα νύχτα,
2: αλλά δεν κινείται
0: το χρήμα.
1: Είναι καθαρά προσωπική άποψη αυτό που θα πω, από τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ, από αυτά που έχω διαβάσει για την ελληνική ιστορία και γενικά το πώς πάμε σαν χώρα. Θεωρώ ότι το χειρότερο απ' όλα ήταν, γιατί αυτή είναι η πάγια θέση μου όμως όσον αφορά τη διπλωματία της χώρας, που πήγαμε και δώσαμε εμείς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οι ίδιοι οι Έλληνες, ότι μαγείρευσε νούμερα. Δηλαδή...
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλοι μαγείρευαν.
1: Ακριβώς, δηλαδή, τότε για να μπουν, δηλαδή, όλες οι οικονομίες φούσκωναν...
0: Για να παρουσιάσουν μικρότερα ελλείμματα.
1: Μπράβο.
0: Βάζανε στην επόμενη χρονιά...
2: Δημιουργική λογιστική, ρε παιδί.
0: Ποσοστά δαπανών, τα οποία ήταν, ας πούμε, σε κάποιες χώρες αποδεκτά, σε κάποιες χώρες στην Ελλάδα δεν ήταν αποδεκτά.
1: Και δεν απασχολεί ποιος κυβερνάει. Το τι κάνουμε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, το κάναμε αυτό.
1: Δώσαμε την Ελλάδα βορρά. Έτσι. ότι τα έκανε όλα. Δηλαδή βγάλαμε, είπαμε, βγήκαμε και φωνάξαμε, είμαστε κλέφτες. Ναι. Τιμωρήστε μας. Απίθανα πράγματα. Και δεν είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία μας.
0: Καλημέρα, Κατερίνα. Εν τω μεταξύ, αυτοί που αντιδρούσαν τότε, λέει, με επισημείτε για αυτό που είπα, ήταν η δική του, λέει, η βολεμένη. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα. Έτσι είναι, ναι. Συνήθως αυτοί αντιδρούσαν. Εμείς δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε γιατί θα μας διώχναν από τη δουλειά. Πώς θα αντιδράσουμε. Δεν βλέπω να σχολιάζεται, λέει ο Νίκος, ότι ο κύριος Πλακέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι γονείς γνώριζαν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Αλλά κάποιοι από αυτούς έλεγαν: μα συμφέρει να λέμε ότι υπήρχε. Το είπε αυτό ο Πλακέας.
2: Επίσης, ο Πλακέας, εντάξει, είναι πώς το λέω, σε ευθεία γραμμή με το Μαξίμου.
0: Ναι, ενώ η Καρισιανού είναι με το. Με τι?
2: Η Καρισιανού δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Ναι, με τι είναι, ευθεία γραμμή.
2: Με τους, ήταν, εντάξει, ήταν. Εντάξει, και εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
0: Επίσης,
2: και
0: με λέει, ούτε η Καρισιανού ούτε οι Ρούτσι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο όταν έπρεπε. Σε εκείνο που δεν χωρούσαν.
2: Εντάξει, θα πάει σήμερα κάτι. Κάνει τώρα τι ρεπορτάζ, πού το γράφει αυτό, ρε
0: φίλε. Εδώ, να, ο Νίκος το γράφει.
2: Ποιο Νίκος, ρε φίλε.
0: Καλά, διαβάζουμε.
2: Λέει κάθε Νίκος τώρα είναι στο δικαστήριο.
0: Ψέματα είπε.
2: Είναι ο Νίκος στο δικαστήριο.
0: Όχι ψέματα είπε.
2: Είναι ο Νίκος στο δικαστήριο.
0: Για
2: είναι
0: να
2: εκεί.
0: Για να λέει αυτά που γίνανε, ναι.
2: Όχι, εγώ σου λέω.
0: Δεν,
2: δεν μπορεί να μπει μέσα. Ούτε
0: ο,
2: να προσεγγίσει.
0: Άλλο, ο Πλακιάς τα είπε αυτά.
2: Ο Πλακιάς δεν ξέρω. Εγώ σου είπα. Γιατί ο Πλακιάς το... δεν κάνει και σοβαρότητα λόγω τη ιδιότητά του κιόλα.
0: Ποια είναι η ιδιότητα?
2: Του θύματος, του δεμπών.
0: Δηλαδή όλοι οι γονείς δεν.
2: Όχι όλοι οι γονείς, αυτό είναι, σου είπα. Σε πλήρη συνέργεια με άλλα πράγματα.
0: Οι άλλοι με τι είναι σε συνέργεια?
2: Δεν ξέρω, φίλε. Με τα συμφέροντά
0: του. Γι' αυτό λέμε πω είναι για
2: του, ρε παιδί μου.
1: Τι δηλώσει, εγώ θα τι σχολίαζα να τι είχα δει, αλλά δεν είδα σε κανένα ρεπορτάζ, σε κανένα.
0: Εγώ είδα τη Γιάμαλη προχθέ.
2: Είναι απέναντι γενικό.
1: Ναι, είναι απέναντι. Από την αρχή.
2: Εγώ είδα τη Γιάμαλη προχθέ.
0: Τη Γιάμαλη προχθέ. Την Αναστασία να κάθεται με τον Γεωργιάδη Κλαρίνο, Σούζα, όταν τη έλεγε ότι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη όλοι εσεί που λέγατε για μπουρδόλια, όταν από τη στιγμή που δεν προέκυψε τίποτα.
2: Κοιτάξε,
0: δεν ζήτησε κανένα όμω συγγνώμη.
2: Μην ανοίγει το στόμα σου για πράγματα που δεν ξέρει. Δηλαδή τα ξυλόλια και τα μπουρδόλια και αυτά είναι.
0: Είναι μπουρδόλια.
2: Εντάξει. Πρόσεξε, θα κάνει. Σου είπα, μεγάλη κουβέντα δεν θα λες.
0: Είπα τους,
2: μεγάλη κουβέντα
0: δεν θα λες ποτέ. Ακούω, πάντα.
1: Σε κανένα
2: μεγάλη δεν... μπουκιά φάει όσο
0: εντάξει, ναι. Εγώ... Όλα καφώσεις πήγε λοιπόν, στο δικαστήριο.
2: Τέλος, μην τέλος, μην τέλος, διάλειμμα, τέλος, τέλος.
0: Μας αρέσει κουβέντα, πάμε.
2: Τέλος, διάλειμμα, τέλος.
0: Μέσα.
2: Τέλος.
1: Δεν είδα σε κανένα δελτίο ειδήσεων δηλώσει Πλακιά. Είδα δηλώσει γονεί.
2: Εγώ το είπα ο Νίκος τώρα, ρε Σεσμαρό.
0: Αν δεν το είδατε αυτό.
1: Δεν το έδειξαν.
0: Σας το στέλνω. Δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για το περιστατικό στην Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μια 21χρονη, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για το πρωί της Τετάρτης. Για μεθαύριο το πρωί της Πέμπτης, ορίστηκε η απολογία του 27χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της συντρόφου του, της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, με την οποία διατηρούσε σχέση το βράδυ της Κυριακής στην Ουγγουμενίτσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Με τις καταθέσεις των συγγενών της Κλαόντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευαγγέλου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σχούπα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας από την έδρα να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να μπουν φυλακή. Επιδεινώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τον στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, καθώς το έλλειμμα του διευρύνθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στα 9,3 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12% στο ίδιο διάστημα σε σύγκριση με πέρυσι στα 13,5 δισεκατομμύρια, ενώ η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%. Τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Οκτωβρίου ανακοίνωσε μάλλον χθες ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ. Την Παρασκευή 25 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Ενώ την Τρίτη 29 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών καθώς και οι κύριες και επικουρικές του δημοσίου. Μεταβολή του καιρού. Από σήμερα Τρίτη καταγράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες το βράδυ η υπηρεσία. Σύμφωνα με αυτό, αναμένεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικώς αισθητή αλλαγή του καιρού, με πτώση θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
19: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
24: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
25: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
26: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
28: Μετρόπολης τελεύονται.
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κολλάει με το καιρό το κομμάτι, έτσι. Είναι λίγο.
1: Ίδιο τα μάμη είναι. Ίδιο, άμα σε λέω παράλλαχτο.
0: Καλημέρα στην πρωινή παρέα του Μετρόπολης 95,5.
1: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καζαμπάκα. Επιτέλους ακούμε και λίγο μουσική.
0: Ακούμε μουσική. Δώσε λίγο, Θανάση, δώσε.

0: πάμε να σας κάνουμε λίγο πιο χαρούμενος, γιατί ποιος είναι χαρούμενος Πασχάλη σε αυτή τη ζωή? Ένας άνθρωπος που κοιμάται και ξεκουράζεται σωστά.
1: Σωστά.
0: Το στρώμα είναι από τα βασικά. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Καλή AI τώρα. Μια χαρά η μουσική σου, Κατζαπάκα.
0: Εντάξει, δεν παίζεται.
1: Σας αρέσει τώρα.
0: Ο Κατζαπάκας ξέρει όμως. Είναι και μουσικάνθρωπος, είναι και συνθέτης.
1: Και Δημάκης ξέρει.
0: Είναι και στιχουργός.
1: Και ειδικά για τους επαγγελματίες. Και άκου τώρα κάτι καινούριο που θα σου πω τώρα, ειδικά για τους επαγγελματίες που αναζητούν να εμπλουτίσουν τα έργα τους με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η Δημάκης, να θυμάστε, είναι νούμερο ένα σύμμαχός σας. Διαθέτει πλούσια γκάμα ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και boiler όπως αυτά της EcoSol. Με αντοχή δοκιμασμένη στο χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, να θυμόμαστε, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Τι λέτε, πάμε γραμμές?
0: Ναι, αρκετά παιδιά μας προστάρουν.
2: Όχι, να μην πάμε γραμμές.
0: Μας προστάρουν εικόνες από το χθεσινό αγώνα των κοριτσιών του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ.
2: Εσύ για το Μαλεζά δεν λες τίποτα, τώρα μας λες για το χάντμπολ.
0: Θα πω για το χάντμπολ, γιατί εκεί ήρθε τίτλος και δεν ήρθε τίτλος. Ήρθε ο τρίτος τίτλος. Τρέμπλ κάναν τα κορίτσια. Έχουμε και κάποια τμήματα να δοξάζουν τα 100 χρόνια. Γιατί άμα περιμέναμε από τους άντρες του συλλόγου.
2: Δεν θα ζήσουμε.
0: Ζήτω που καήκαμε. Εσύ τι έχεις να πεις για το Μαλεζά, δηλαδή
2: για. Δεν το έχεις βάλει όμως το Μαλεζά.
0: Όχι, δεν θα το βάλει. Το είχα σκοπό, αλλά τώρα επειδή με πεισμόσατε δεν πρόκειται να παίξει.
1: Ναι, ναι. Είχε σκοπό να το βάλει.
0: Βέβαια. Κάποια στιγμή.
2: Όχι αύριο, μετά την εκπομπή.
0: Εννοείται, μετά την εκπομπή.
1: Σπίτι της, θα το έλεγε στο σήμα.
0: Τέλος ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου.
2: Άστα, άστα.
0: Τυχαίος
2: τύπος. Άστα αυτά τα υστερόβουλα, άστα αυτά τώρα. Άστα, άστα.
1: Κάτσε να ρίχνει μια ματιά στην κίνηση. Συγχρόνως
2: μιλούσα. Α, μπράβο, γιατί πού θα πάμε?
1: Πού άπατε?
2: Πουθενά.
1: Πού σας περιμένουν πολύ κειμένα?
2: Πού θα βρεις καλύτερα από εδώ?
1: Λοιπόν. Έχουμε θεματάκι τώρα στο κομμάτι εκείνο στην Παθέ, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη όμως. Το άλλο ρεύμα ψιλοκινείται, αλλά έχουμε μπει όλοι σχεδόν από σύνδο. Δηλαδή, με κατεύθυνση τα διόδια, σιγά σιγά κάποια ταχύτητα αναπτύσσεται εκεί, αλλά από την άλλη μεριά, στο ίδιο ύψος, ανάμεσα από Χαλάστρα και σύνδο, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Σχεδόν σταματάμε. Περιφερειακή, εντάξει, τα γνωστά σημεία, έτσι. Άνοδος Αγίου Παύλου και μπροστά από το Παπαγεωργίου και μέχρι την ανηφόρα των Μετεώρων. Το Πολεοδομικό λίγο έχει κίνηση, δηλαδή στην Εγνατία βλέπω στα φανάρια 25 Μαρτίου και Μπότσαρη. Λίγο υπομονή εκεί, η μεγατρήση προς το κέντρο, όπως και η Όλγας. Αυτά από κίνηση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε, αγόρια, που δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με σόβρακα και φανέλες εκτός από τα γαλανόλευκα για λίγο?
2: Γιατί,
0: θα αρχίσουμε τους απολογισμούς, πέμπτη αγωνιστική, ας πούμε, πώς είναι με τις ομάδες και τα λοιπά.
1: Τα είπαμε, πάλι τα είπαμε.
0: Τίποτα δεν θα λέμε, δηλαδή.
1: Για την εθνική θα πούμε. Να, χθες πήγε, συγκεντρώθηκε νομίζω χθες το πρωί η εθνική στο ξενοδοχείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Καρέτσας.
0: Και Καρέτσας.
1: Δεν έπαιξε, νομίζω, έπαιξε λίγο την. Στο παιχνίδι της Dortmund την Παρασκευή. Πασχάλη, θυμάσαι?
0: Ναι. Με τη Stuttgart.
2: Τον έβαλε ένα μισάρι.
1: Νομίζω τον έβαλε αλλαγή. Ναι.
2: Καλά, δεν έπαιξε βασικός ο Καρέτσας αυτό.
0: Πιστεύεις ότι ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει ότι έχει?
2: Παιδιά, δεν ξέρουμε καταρχήν τι έχει.
0: Δεν ξέρουμε τι
2: δηλαδή,
0: έχει.
2: Δηλαδή, θα το ξέρει η εθνική βασικά τώρα.
1: Μας είπαν αφιδάτους.
0: Μας είπαν αφιδάτους, αλήθεια είναι αυτό.
1: Όπου μετά από δύο μέρες και ακόμη ένας ποδοσφαιριστής 18χρονος είχε τα ίδια συμπτώματα.
0: Αυτό πάλι.
1: Αφιδάτωση στη Dortmund, έτσι πάνω.
0: Το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό στο παρελθόν, ρε αγόρια?
2: Υπάρχει κάποιο θέμα μέσα στην Dortmund. Προφανώς.
0: Μήπως είναι.
1: Στείλουμε καμιά εξάδα. Νερό.
0: Νεράκι, λες. Ποιο έλεγες ότι είναι το καλύτερο νερό
2: τις προάλλες? Το βαφτίσανε.
1: Το πρώτο ή το καλύτερο?
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο ήταν καραντάνι.
0: Το πρώτο ήταν το Καραντάνι.
1: Ήδη Καραντάνι.
0: Του στείλουμε καμιά εξάδα Καραντάνι.
1: Πού να τη βρεις.
0: Δεν υπάρχει πια το Καραντάνι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Την Νίκολα Μούζικα Πασάτο Λαφιέστα.
0: Μάλιστα. Ε, καλά, μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή εννοώ από τις ίδιες πηγές, αλλά να το λέμε αλλιώς.
1: Άλλο αυτό.
0: Ε, πώς πηγές,
1: σίγουρα, οι πηγές, ναι, μπορεί.
0: Ναι. Εντάξει, θέλετε να ανοίξουμε γραμμούλες.
1: Ναι, πάμε.
2: Όχι. Μισό λεπτό, γιατί γελάτε.
0: Ρώτησα, καλά.
2: Μισό λεπτό, Θανάση, δεν έχω δικαίωμα.
1: Λέγει,
2: να κάνω vote. Κάνω vote.
1: Σε ακούμε.
0: Έλα, εντάξει, μίλα
2: λίγο. Αφού σε ακούμε, κατάλαβε καλά.
1: Και ρωτάτε. Και θα μιλάμε.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Εσεί είπατε να ανοίξουμε γραμμή. Τι λέω,
1: προτείναμε.
2: Εγώ δηλαδή, εγώ είμαι το βαρόμετρο. Στου τρει κερδίζει η πλειοψηφία.
1: Και εμεί θα προτείνουμε.
2: Η πλειοψηφία κερδίζει.
1: Ωραίο αυτό.
2: Αυτό θυμάστε.
1: Ε, βέβαια.
0: Πω, πω,
1: το Άπι Παπλόμ ήταν το πιο μεγάλο κλέψιμο όμως.
2: Ω, καλά.
1: Γιατί άμα ήταν με τρεις ή με τέσσερις.
2: Ό,τι ήθελες έκλεισες.
1: Ήξερες να ρώτησες από πού θα ξεκινήσεις.
2: Ξεκινήσεις. Α, μπράβο, το ξεκινάς έτσι, έτσι.
0: Τι θα γίνει, καταπληκτικά.
1: Άσε που προσθέσαμε και ένα μπλιμ μπλομ που δεν υπήρχε παλιά.
2: Ναι, το, ναι για να αλλάξει τη ροή.
0: Άπι Παπλόμ του Κίθε Μπλομ.
1: Εκεί ήτανε.
2: Ναι, αλλά πώς την κάνουν την μπουγάδα με νερό και σαπουνάδα και μια κούπα γαλατάδα και χίλια δύο.
0: Πω, πω, ρε Πασκάλ, πού τα θυμάσαι αυτά. Πώς την κάνουν την μπουγάδα με νερό και σαπουνάδα και μια κούπα γαλατάδα και μετά έξω βόλτα στη λιακάδα.
1: Αυτές οι γραμμές όλες
2: οι κόκκινες. Αυτά προχωρούσες.
1: Κύριε Θανάση.
2: Προχωράς.
1: Είναι άνθρωποι που περιμένουν.
2: Προχωρούσες μάλλον.
0: Ναι.
2: Και αν δεν σε βόλευε το άτομο που θα επέλεγες, πρόσθετες λιακάδα, βραχνάδα, βροχάδα, μέχρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Είναι σαν το κοκοράκι στη λαϊκή, όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και προσθέτει ζώα.
2: Όταν θα πάω κυρά μου. Αυτό είναι τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι, πραγματικό, όντως, έχεις δίκιο. Για πάμε να δούμε. 8 και 21 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
2: Τι δεν ανοίξατε.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πλειοψηφία είπες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα επανέλθω.
2: Θα τα πούμε.
0: Ναι, μας ακούτε.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
3: Νίκος Μετέωρα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Νίκο.
1: Μετέωρα.
0: Μετέωρος.
3: Εδώ πέρα κολλημένη στην Τετροποτά μου, στο στρατόπεδο του Παπακυριαζή. Πάμε για δουλειά.
1: Από τι.
3: Κλασικό πρωινό.
1: Κλασικό πρωινό, οκ.
3: Κόκκινος όλος ο δρόμος εδώ πέρα στο φανάρι του Ευόσμου.
1: Ναι,
3: ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους τρεις σας, αλλά κυρίως στον κύριο Βαραγιάννη που τάσετε λίγο υπέρ της κυβέρνησης.
2: Είμαστε όλοι με την κυβέρνηση, να ξέρεις. Άλλος υπέρ, άλλος κατά.
1: Λάθος ανάγνωση.
0: Άλλος υπέρ, άλλος κατά, σωστό.
1: Κατά των πιο επικίνδυνων. Αλλά συνεχίστε.
3: Ναι, λοιπόν, μπήκα να δω αν δικαιούμαι το επίδομα ενοικίου.
1: Ναι.
3: Εγώ καταρχάς είμαι από Σέρες, απλά μένω εδώ και 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και είδα ότι δεν το δικαιούμαι, διότι σαν άγαμος δεν πρέπει να ξεπερνάω τα 7.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
1: Ε, ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να παίρνω 550 ευρώ.
1: Αυτό σου λέει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αν παίρνω 550 ευρώ πόσα, όχι ότι τώρα μπορώ να ζήσω,
1: ναι.
3: Προσπαθώ να επιβιώσω. Με τα λεφτά που παίρνω, όχι να ζήσω. Ναι. Αλλά με 550 ευρώ, ρε παιδιά.
1: Τι να σου πω, τι έχεις άδικο.
3: Να κάνεις.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Νίκο, γιατί φυσικά μου το λες, και έτσι. Δεν έχεις άδικο. Και το πρόβλημα με τη στεγαστική.
1: Ειδικά σε
0: με τη στέγη, ναι, απίθανα τεράστιο. Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά αυτό που πάντα, Νίκο, γίνεται η κουβέντα είναι ότι υπάρχουν πάντοτε κάποια όρια. Δηλαδή, πες ότι βάζαμε τον Νίκο και τα 7.000 ευρώ, αν θέλει τα 9.000 ευρώ. Γιατί νομίζουμε ότι αυτός με 10.000 ευρώ μονογονεϊκή ή μάλλον μονοπρόσωπο. Δηλαδή, ναι, άγαμος. Σωστά. Άγαμος.
2: Μονοπρόσωπο είναι.
1: Μονοπρόσωπο, ναι, ναι. Νομίζεις ότι ας πούμε είναι άνετος. Όχι. Και σου είπα 3.000 παραπάνω από τα 7.000.
0: Ναι, θέλω να πούμε ότι αυτή η επιδοματική
1: ακούει
0: πολιτική.
1: Ακούει ο Νίκος. Ακούει.
3: Ναι, ναι, ναι. Ακούω. Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδί έχεις, Νίκο.
1: Όχι, δεν έχει, λέει.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Μόνος.
3: Μόνος μου. Μόνος μου με τη δουλίτσα μου, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και προσπαθείς και εσύ να επιβεβαιώσεις. Ναι, δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Παίρνω 9,5 εκατοστάρικα, 420 ευρώ είναι το ενίκιο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχει ένα όριο το οποίο ξεκινά από τις 7.000 και φτάνει στις 21. Στις 7.000 είσαι εσύ ο άγαμος.
3: Και μιας και μίλησα και για το μισθό μου,
1: ναι.
3: Με την αναλογία του ενικίου. Παίρνω 9,5 εκατοστάρικα, σχεδόν τα μισά πάνε μόνο στο ενίκιο.
1: Ναι.
3: Μόνο στο ενίκιο.
0: Όλοι έτσι είμαστε, Νίκο.
3: Χωρίς τους λογαριασμούς κλπ.
2: Είναι αυτό που δίνει και δεν δίνει. Ρε. Απλά περνάει δηλαδή, επικοινωνιακά ότι ξέρεις παίρνεις ένα επίδομα ενοικίου που δεν το παίρνεις. Αυτό.
3: Δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος δεν θέλει 5 με 6 ευρώ φαγητό την ημέρα.
2: Μόνο ρε,
0: λίγα είπες.
1: Κροκέτες,
3: εγώ λέω, εντάξει, γιατί θα βάλεις και μια κατσαρόλα μακαρόνια, θα τη φάσει 3 μέρες. Λέω εγώ, 5-6 ευρώ την ημέρα.
1: Γιατί συζητάμε τόση ώρα, Νίκο, το αυτονόητο.
2: Έχεις δίκιο, Νίκο, 100%, αλλά δεν θα σου δώσει κανένα. Δεν το βρεις πουθενά.
1: Απλά πες μου λίγο. Πες ότι είναι θέμα της κυβέρνησης. Εσύ πιστεύεις ότι αναλόγως με το χώρο το δημοσιονομικό που υπάρχει, άλλη κυβέρνηση.
2: Αχ, αυτά τα
1: άλλη κυβέρνηση θα σου έδινε παραπάνω. Αυτό θέλω να μου πεις μόνο.
3: Κάθε. Κοίταξε να δεις, Κώστα. Συγγνώμη τώρα και για τον Ελληνικό.
1: Ναι, όχι, επιτρέπεται, εννοείται. Κάθε πρωί λέμε.
3: Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι όλοι είναι τα ίδια. Να μην το συνεχίσω γιατί θα με κόψετε.
1: Όχι, δεν σε κόψουμε. Άμα δεν με βρίσεις.
3: Επίσης είμαι της άποψης ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος από τους χειρότερους.
1: Γιατί με κράζεις τότε.
3: Ορίστε.
1: Γιατί με στυλιτεύεις.
2: Εσύ να κάνω στο πάσιμο.
1: Στο πάσιμο σου με στυλιτεύεις όμως.
3: Εσύ προσωπικά, Κώστα, εσύ προσωπικά σε πολλά θέματα τα οποία βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται και λοιπά. Παίρνεις ξεκάθαρη θέση υπέρ της κυβέρνησης.
1: Ποτέ δεν ήμουνα με τον κόσμο. Ήμουνα πάντα με τη λογική, συγγνώμη Νίκο. Ποτέ δεν ήμουνα με τον κόσμο. Φοβάμαι τον όχλο, φοβάμαι την ψυχολογία των μαζών, τα φοβάμαι όλα αυτά. Είμαι λάτρης του Γκουστάβου Λεμπόν. Πάμε στον επόμενο μας.
2: Να σε καλά Νίκο, καλό βράδυ.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Σμαράγδα.
0: Καλά στα μου.
4: Καλημέρα Πασχάλη, καλημέρα Ραπτόπουλε τον 6 με 9.
1: Ένας.
4: Λοιπόν, σχετικά με κάτι χθεσινό που λέγατε για την αναβάθμιση Ναι, σχετικά με την αναβάθμιση οικονομίας που πήγε αυτό που λέγατε και μαλώνατε οι δύο, οι τρεις μάλλον. Αρχικά υπάρχουν εταιρείες μεγάλες στο εξωτερικό που για να επενδύσουν σε μια χώρα πρέπει να έχει συγκεκριμένη βαθμίδα, βάση καταστατικού.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ δεν μάλωσα σε αυτό.
4: Όριστε.
0: Λέω, εγώ δεν μάλωσα σε αυτό. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει μια βαθμίδα.
1: Λέει ο κύριος ότι άμα. Άκουσε.
4: Επίσης, Πασχάλη, όταν λέμε ότι μια εταιρεία δανείζεται φθηνά, το δανείζομαι αν έχει επιχείρηση. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει λεφτά ο ιδιοκτήτης της. Η εταιρεία δανείζεται.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για να δανειστείς πρέπει να έχεις λεφτά.
4: Όχι. Όχι, δεν σημαίνει ότι δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, ο Κόκαλης το Καραϊσκάκι το έκανε με δάνειο. Δεν σημαίνει ότι ο Κόκαλης δεν έχει λεφτά.
2: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς.
4: Ναι, επίσης κάτι άλλο που λένε ότι δεν έχει πρωτογενή τομέα, σε ακούω πολλές φορές να το λες. Mm. Όταν έρχεται παράδειγμα μια εταιρεία που κάνει blockchain και έχει ένα κρυπτονόμισμα και κάνει ένα hub στην Αθήνα και προσλαμβάνει 50 προγραμματιστές, αυτοί συμμετέχουν στο ΑΕΠ.
1: Πώς δεν συμμετέχουν.
2: Επενδυτικά όχι. Επενδυτικά όχι.
4: Πώς.
2: Επενδυτικά όχι.
4: Επενδυτικά όχι, γιατί, αφού 50 εκατομμύρια
2: βάζει. Τι θα σου δώσει, πόσο το ΑΕΠ δηλαδή συμμετέχει.
1: Και
2: εγώ συμμετέχω στο ΑΕΠ, αλλά πώς συμμετέχω, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο ο Πασχάλης.
2: Δεν είναι έτσι το. Μην τα κάνετε τώρα, hub και map, αυτά δεν σε δώσουν να φας. Άλλα θα σου δώσουν να φας σαν χώρα, έτσι, σαν χώρα.
1: Τα λεμόνια.
0: Άμα επενδύαμε όπως.
1: Καλλιέργεια πατάτα, θα σου δώσει να φάσει.
0: Άμα επενδύαμε όπως το Αμάλφι στα λεμόνια.
1: Χίλιες φορές δουλέψω στην Nvidia. Παρά στο χωράφι.
0: Αν επενδύαμε όπως έκανε πολύ έξυπνα το Αμάλφι, γιατί τι είχε το Αμάλφι, λεμόνια. Το Αμάλφι στην Ιταλία, το θέρετρο. Πηγαίνεις εκεί, ας πούμε, και φοράς ακόμα και καπέλο από λεμόνι. Αν είχαμε αυτή τη λογική την εμπορική, θα μπορούσαμε να φάμε από τα λεμόνια.
2: Είδατε όμως που φέρνετε παραδείγματα. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, φέρνετε παραδείγματα του εξωτερικού. Δεν έχετε ούτε ένα παράδειγμα στην Ελλάδα για να αναφέρετε. Είπες για την Nvidia που είναι αιτία πολέμου μεταξύ Αμερικάνων και
1: Κινέζων.
2: Έτσι. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε την κάλτσα με την. Να μην πω τώρα.
1: Εγώ είπα που θα ήθελα να δουλέψω.
2: Τώρα, άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο.
1: Εσύ πήγαινε στο χώρο.
2: Τον ακροατή να ακούσουμε. Εσάς σας ακούμε 3 ώρες. Τον ακροατή.
1: Ό,τι πείτε.
4: Ωραία. Άρα δηλαδή αυτοί που έρχονται και κάνουν ένα data center δεν συμμετέχουν. Δηλαδή αν τα παιδιά της Μαράγδας παράδειγμα πάνε και δουλέψουν εκεί, δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ. Δεν θα κάνουν.
1: Ναι, με μικρό ποσοστό.
2: Εγώ όταν έρχομαι από την Τουρκία με Golden Visa και αγοράζω το σπίτι σου, συμμετέχω στο ΑΕΠ, ναι ή όχι.
1: Βέβαια.
4: Άμα χτιστεί καινούργια εταιρεία.
2: Άρχισε τα άμα τώρα. Άσε τα άμα. Μα σου δίνω. Σου δίνω ακριβώς την πράξη.
4: Για μια εταιρεία.
2: Δεν σε βολεύει η εταιρεία. Και σένα. Εντάξει. Σου δίνω την πράξη. Είναι. Αγοράζω το σπίτι σου. Συμμετέχω στο ΑΕΠ ή στο δικό σου το ΑΕΠ.
4: Άμα αγοράσεις εσύ ένα σπίτι, δεν έχει.
2: Το σπίτι σου αγοράζω εγώ.
1: Μα δεν τον αφήνεις να ακούσουμε τι λέει.
2: Να μην μιλήσω τότε και να πει αυτό που θέλει.
1: Μα δεν ακούμε τι λέει. Εγώ δεν κατάλαβα τι.
4: Μα συμμετέχει. Δεν συμμετέχει. Κύκλο χρήματο είναι εσύ.
2: Ρε φίλε, στη τσέπη σου συμμετέχω. Δεν συμμετέχω στο γίγνεσθε τη χώρα. Να πάρω ένα χώρο, όπω είπε πολύ εύστοχα, πήγε να πει, να πάρω 5 οικόπεδα, να χτίσω 30 πολυκατοικίε και να φέρω λεφτά. Θα φέρω λεφτά να ρίξω στη χώρα. Εγώ αυτό σου λέω. Δεν τα ρίξω στην τσέπη σου, στη χώρα τα ρίχνω.
1: Στα ψακούδια, δηλαδή που γίνανε 400 αδικίες από τουρκική εταιρεία, συμμετέχουν στο ΑΕΠ.
2: Βεβαίως. Γιατί δεν συμμετέχουν.
4: Πάνω σε αυτό, αυτές οι εταιρείες για να το χτίσουν, δεν πάει ο αντίστοιχος Βαραγιάννης, ο αντίστοιχος Παναγιώτης να συμμετέχει μέσω της εργασίας του. Συμμετέχει γι' αυτό στο ΑΕΠ.
1: Εννοείται.
2: Ποσοστιαία.
4: Πόσα επαγγέλματα είναι γύρω από αυτό.
1: Δεκάδες.
2: Πόσα θα δημιουργήσει αυτός που θα έρθει να ρίξει λεφτά, να κάνει επένδυση.
0: Τώρα εγώ
2: το πάση
0: λιγάκι
2: τώρα.
0: Το μακρύναμε αυτό. Γιατί
2: το μακρύναμε τώρα.
0: Το μακρύναμε. Νομίζω ότι ο φίλος ξεκίνησε με τις βαθμίδες δανεισμού, με το πώς μπορούμε να δανειστούμε.
2: Δεν είναι τώρα.
0: Άστο κοινό, άστο το άλλο, τρεις ώρες μιλάμε.
1: Πολύ ωραία όμως είπε κάτι, ότι αν δεν έχεις κάποια βαθμίδα συγκεκριμένη, και δεν είπα μάχνα γι' αυτό, δεν μπορείς να συμμετέχεις στις επενδύσεις σε μια χώρα. Και αυτό βλέπω ασχολία στο πάει, έτσι. Να το αφήσουμε.
0: Εγώ αυτό πήγα να πω.
1: Και εγώ αυτό. Νομίζω το πιο σημαντικό που είπε ο Πάνος.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Το φάγατε.
0: 8 και 31, το λέω για το ρολόι.
2: Σωστό, σωστό, σωστό. Κόψη μου. Κόψη σου.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας η Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟ και της ΠΑΦΟ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεύτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Εξαήμερο ρεπό ως επιβράβευση για τις τρεις συνεχόμενες νίκες έλαβαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στη Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφαντικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος ο Παθρακικός για το Βόρειο Όμιλο πανηγύρισε το τρίποντο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στην νίκη Βόλου, χάρισε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZT Σκοπίων, ενώ ακολουθούν 2 διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι Κιανόλευκοι θα υποδεχθούν τη γερμανική Βούρτσμπουργκ και την πολωνική Τζίκη Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ιστορία έγραψε. Η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού οι νταμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 30-18 της αναγέννησης Σάρτας στο κλειστό της Μίκρας στον τελικό του Super Cup και έτσι έφτασαν στην ιστορική κατάκτηση του τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμοί.
14: Συνεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
21: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
22: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν θα βγάλουμε γραμμές, να ξέρεις. Εγώ είμαι κατά. Τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω.
1: Κάτι μωρά που κλαίνε.
0: Μη μάρ δυνατόν, ρε φίλε.
1: Ακούω.
0: Άμπραβο.
1: Τώρα, άμα σου πω ότι με αυτό το κομμάτι που γράψαν τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, που είναι πολύ. Εμένα με συγκινεί, με θλίβει, με απογοητεύει κάπως, με μελαγχολεί. Να ακούω νέα παιδιά να ασχολούνται με τόσο σοβαρά θέματα και να είναι η καθημερινότητά τους.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να ασχοληθούν δηλαδή πάνω εκεί που πρέπει να δημιουργήσουν και να έχουν ελπίδα και όλα αυτά. Βέβαια, θα μου πεις, αν δεν τα πούν και τα νέα παιδιά, ποιος θα τα πει, εμείς οι γερόλικοι.
0: Εσείς, όχι εμείς.
1: Ναι, εσείς.
0: Εσείς
1: και
0: όλοι
1: οι άλλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άμα σου πω ότι με πήγε, θα άσχετο τελώς, αλλά με πήγε στον Μάνο Ελευθερίου, στα μαλαματένια λόγια, εκεί, δηλαδή με ποια έννοια, με τα δεσμά που μας έχουν δέσει όλους, μας έχει δέσει όλους αυτός ο τόπος. Είμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο, κουτσί στραβή, καλή όλους τον Άγιο Παντελεήμονα που λέει, και πρέπει να πορευόμαστε, να εκφέρουμε γνώμες, να προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι τι σε αυτή τη ρημαδοχώρα, και να κάνουμε ένα βήμα μπρος και να μας πηγαίνουν άλλα 10 πίσω. Λίγο έτσι μελαχόλησα να ακούω νέα παιδιά, να πω την αλήθεια μου. Αλλιώς ονειρεύομαι τα πράγματα για την νεολαία μας. Παρ' όλα αυτά, στο ειδησιογραφικό, παιδιά, έχει ανοίξει μια τόσο τεράστια ψαλίδα για την παραϊατρική.
0: Περιμένω πώς θα μιλήσει.
1: Αφού είπατε δεν ανοίξετε γραμμές, με κοροϊδεύετε. Τι μιλάω
0: εγώ. Εγώ λέω ότι θα ανοίξετε. Εσείς ανοίξτε.
1: Α, και για τον Μπογιατζή Παύλα υπνοθεραπευτή.
0: Άστο, μεγάλη ιστορία.
1: Φανταστικά πάμε. Φανταστικά. Κάθε τσαρλατάνος, ό,τι στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι τελικά.
0: Καταρχήν, η φωτογραφία που υπάρχει για την Καναδέζα δεν είναι Καναδέζα, είναι στυλ Καναδέζα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε την original φωτογραφία.
1: Μπράβο, εσύ, Πασκουάλη.
0: Ναι.
1: Πάμε, Mercedes. Πάμε να ακούσουμε τους ακροατές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλά, Άστον.
2: Καλημέρα σας. Για τις επενδυτικές βαθμίδες.
1: Νάτος. Όλοι οικονομολόγοι πλάκαζαν.
0: Το χρήμα ρέει.
2: Μ' αρέσουν οι παιδευτικές βαθμίδες, μ' αρέσουν. Λοιπόν, καταρχήν όμως να συμφωνήσουμε σε κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε και οι τέσσερις, ότι το πολιτικό σύστημα νοσεί.
0: 100%.
3: Πολλά χρόνια τώρα.
2: 100%. Το κρατάμε αυτό για το δεύτερο. Ναι. Λοιπόν, επενδυτική βαθμίδα. Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, για να μην δώσει τα δώρα, προσφεύγει στη δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι δεν έχει λεφτά να δώσει τα δώρα. Εγώ τι να φάω, επενδυτική βαθμίδα?
1: Τώρα ξέρεις που...
3: Συγγνώμη λίγο.
1: Όλοι μαζί μιλάμε τώρα.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα τι ψάχνετε?
3: Υπάρχουν.
2: Εκτός αν η δικαιοσύνη που συμφωνούμε
3: ρωτάω,
2: και σε αυτό.
3: Ρωτάω, κύριε. Υπάρχουν.
2: Η επενδυτική βαθμίδα λέει ναι.
3: Υπάρχουν δηλαδή για μόνιμη βάση επαναφορά για τα υπόλοιπα 30, για τα επόμενα 30 χρόνια.
2: Γιατί ο ιδιώτης πάει αυτό φοροφύλλε και δεν πάει αυτό, λέει ναι.
3: Υπάρχουν δηλαδή για μόνιμη βάση επαναφορά για τα υπόλοιπα 30, για τα επόμενα 30 χρόνια.
2: Γιατί ο ιδιώτης πάει.

0: Ο Γερμανός, κύριε, πόσους μισθούς...
1: Πάμε στο δεύτερο.
0: Μια ερώτηση, κύριε. Ο Γερμανός πόσες συντάξεις και πόσους
2: μισθούς παίρνει. Άσε, μίλησε ο κόσμος, ρε φίλε.
0: Γι' αυτό που λέει, για να μην ξεχάσει.
2: Ναι, μετά θα το πούμε αυτό.
0: Πόσα παίρνει η μισθούς, 14, 15.
1: Το δεύτερο...
2: Τι σε νοιάζει ένα πόσο παίρνει.
1: Ναι, και πόσα παίρνει, και πόσα παίρνει, και πόσα δεν του δώσαν. Εμένα, εγώ δεν πήρα ποτέ νυχτερινά, δεν πήρα ποτέ για Σάββατο, όταν άλλοι παίρνανε. Δεν θα μπω στην ίδια βάθμιδα.
2: Γιατί και πες τον κύριο Βαραγιάννη να μας πει οι δικαστές γιατί εξαιρέθηκαν του νόμου.
1: Α, μπράβο, ναι, και οι δικαστές. Γιατί,
2: δηλαδή εξαιρέθηκαν αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί και εξαιρούνται.
0: Την ανεξάρτηση.
2: Οι ασυλίες, οι συμμορίες.
0: Άστα τους είναι
1: πάγος σμηνήσεις. Μέσω δικαστικής απόφασης δικαιώθηκαν οι δικαστές.
2: Τάχα μου.
1: Αυτό ας το δούμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ερχόμαστε στο επίκεντρο για μένα. Λοιπόν, έγινε το μάτι. Πήγαν 120 άνθρωποι, πόσοι πήγανε.
2: Τζάμπα.
1: Κερδίσαμε το 112. Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε στα Τέμπη.
2: Στα Τέμπη.
1: Στα Τέμπη. Έγινε εδώ, πήγανε 57 ψυχές για να κάνουμε τη σύμβαση. Σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πήγε ο Μαζονάκης. Τζάμπα ο άνθρωπος. Λοιπόν, για να ελέγξουμε τα ιδιωτικά ιατρία που βλέπουμε τώρα είναι όλοι μέσα στο Γεμπελέ γίνεται.
2: Παντού, σε όλα μέσα.
1: Θα κάνω μια ερώτηση. Πόσοι πολιτευτές πρέπει να πάνε για να διορθωθεί το σύστημα στο πολιτικό ή βουλή. Πόσους είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε από αυτούς. Γιατί μόνο αυτοί δεν θυσιάζονται. Όλοι οι άλλοι θυσιάζονται. Και δεν φτάνει αυτό που θυσιάζονται. Μπαίνουν και στο κομματικό παιχνίδι. Α, αυτή είναι μπλε. Αυτή είναι κόκκινη.
2: Ναι, χρωματισμός.
1: Δηλαδή, όταν πεθαίνουν οι μπλε, όταν πεθαίνουν οι κόκκινοι, όταν πεθαίνουν οι πράσινοι. Τελειώσαμε τα καφενεία, τα μπλε, τα κόκκινα, τα πράσινα και αρχίσαμε τους νεκρούς. Γίναμε πολύ επικίνδυνοι.
3: Κλείσαμε αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
3: Κλείσαμε αυτό. Δεν είναι πολύ επικίνδυνοι.
2: The next one, please.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Μαζί μιλάμε.
2: Μαζί.
3: Χώρια καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, γιατί πρώτη φορά παίρνω, συγγνώμη. Δεν ξέρω.
3: Όχι,
2: καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
4: Σμαράγδα, σε ακούω καιρό μαζί με τον Βαραγιάννη. Πες μου λίγο, πόσα χρόνια είσαι με τον Βαραγιάννη μαζί.
3: 8 συναπτά.
0: Περπατάμε τον ένατο.
3: Περπατάμε τον ένατο.
4: Το ξέρεις ότι είσαι ευλογημένη που είσαι με αυτόν τον ραδιοφωνικό παραγωγό δίπλα.
3: Ευλογημένη.
4: Αλλά βλέπω δεν μαθαίνεις.
0: Ποιος είναι αυτός.
4: Δεν μαθαίνεις από αυτά
3: Πάτερ.
4: Που λέει. Ποτέ. 8 χρόνια δεν έχεις μάθει.
3: Τι να μάθω ακριβώς.
4: Κάνεις αντιπολίτευση μόνη σου. Τι αντιπολίτευση κάνεις, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Είσαι...
3: Τι, ποια πράγματα δεν είναι όπως τα λέω.
4: Τον κόσμο το φαντάζεσαι πολύ αλλιώς. Πάρα πολύ αλλιώς το φαντάζεσαι. Έτσι όπως το φαντάζεσαι τον κόσμο, δεν υπάρχει.
3: Εσύ πώς το φαντάζεσαι, άσε μένα. Εσύ πώς τον φαντάζεσαι.
4: Εγώ αυτό φαντάζομαι, αυτό που ζω τώρα, δόξα τω Θεώ, που Κυριακή προσπαθώ να πάω να φάω με την οικογένειά μου σε μια ταβέρνα και δεν υπάρχει ταβέρνα. Πρέπει να τηλεφωνήσω την Τετάρτη για να βρω ταβέρνα. Που τώρα είμαι στην κίνηση όπως ήταν ο ακροατής πριν πόση ώρα που είπε στην Πεδροποτάμου με 3 ευρώ το λίτρο και έχει τόσο κίνηση. Άρα πού είναι το πρόβλημά σας?
3: Με αγάπη θα σου το πω, 40 χρόνια να μιλάμε, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ.
2: Η ταβέρνα είναι το πρόβλημά του, δηλαδή.
4: Ότι παίρνει 950 ευρώ, εγώ μπορεί να παίρνω λιγότερα και να έχω μεγαλύτερο ενίκιο, αλλά κάνω και δεύτερη δουλειά. Και είναι ευλογημένο ότι μπορώ και κάνω και δεύτερη δουλειά. Είμαστε ένα κράτος που μπορώ να κάνω και δεύτερη δουλειά.
3: Συγχαρητήρια.
4: Δεν υπάρχει ούτε ανεργία.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Δηλαδή το να κλαίμε, τι κλαίτε. Τι κλαίτε, βλέπετε κάτι.
3: Εγώ δεν ακούω κανένα να κλαίει και θεωρώ ότι αυτό το αφήγημα πρέπει να σταματήσει.
0: Εγώ πώς ακούω.
3: Το να είσαι υπεύθυνος πολίτης, να ζητάς ποιότητα ζωής. Και όχι απλά να φύτω ζωής, δεν σε κάνει κλαψιάρι. Αλλά άμα θέλεις εσύ το μαστίγιο πάνω από την πλάτη σου και να είσαι ραγιάς και να είσαι ευτυχισμένος, εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Κανένα πρόβλημα δεν έχω με αυτή τη λογική.
4: Αυτός που πήρε τηλέφωνο και έπαιρνε 950 ευρώ και είχε 400 ευρώ ενίκιο, πριν κάποια χρόνια έπαιρνε 650 ευρώ και πάλι έπαιρνε στο ραδιόφωνο και πάλι έκλαιγε.
3: Θα έχεις και από αυτούς.
4: 950 πάλι κλαίει. Να τον δώσεις 2.000 ευρώ, πάλι τα κλαίει.
3: Εντάξει, αν εσύ είσαι ευχαριστημένος, μου περισσεύει εμένα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Είσαι καλά. Δεν ήταν βολικός αυτός.
3: Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος.
0: Πάμε σε κανένα βολικό. Καλημέρα.
3: Ίσα πολύ βολικός ήταν.
0: Ναι, ξέρω.

0: όλα.
1: Δεν ήξερε τι έλεγε.
0: Του αρέσει.
1: Άιντε βρε τώρα. Λείτε,
0: ο τρόπος που ζει. Τώρα,
2: βρε τώρα.
1: Πάει στην ταβέρνα την Κυριακή. Πάμε. Και είναι επιτυχία.
2: Πάμε σε κανένα.
1: Μπράβο που σε μία εβδομάδα πας τρεις ώρες με την οικογένειά σου την Κυριακή να φας σε ταβέρνα η οποία δουλεύει Σάββατο και Κυριακή. Γιατί Δευτέρα Παρασκευή δεν μπορείς να πας ταβέρνα. Γιατί δεν ανοίγουν.
2: Μια μέρα τη εβδομάδα.
1: Έλα βρε τώρα.
2: Κλειστά τα
1: βρε τώρα.
2: Πρέπει να καθαρίσουν τις κουζίνες.
1: 650 είναι τα ίδια με τα 950 εσύ ρε φρούραρχε.
2: Όχι βέβαια. Έλα, 300 παραπάνω.
1: Καθαρά πόσα θα παίρνεις.
2: Όσα έπαιρνε με τα 650 καθαρά.
1: Τώρα. Δηλαδή, έλα τώρα. 1η Οκτωβρίου θα ακούσει τώρα τι αυξήσει. Τι αυξήσει θα ακούσει 1η Οκτωβρίου.
2: Στα 650 λέει ο Πασχάλης τα μεικτά, ενώ στα 950 ψάχνει τα καθαρά.
1: Μεικτά σου λέω. Μεικτά δεν είναι το ίδιο.
0: Μεικτά και καθαρά, παιδιά, το θέμα είναι το εξής.
2: Ήταν 580 μεικτά.
0: Υπάρχει ποιότητα ζωή.
2: 41 μεικτά.
0: Όσο και να τα στρογγυλεύουμε και χιλιάρικο να τα κάνουμε.
2: Δεν είναι.
0: Καλημέρα.
2: Πέσαν όλε.
0: Πώ το κατάφερε αυτό.
2: Πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: αυτό το πράγμα που ψάχνετε κάποιον ας πούμε, να κουμπίσετε πάνω αυτό που πιστεύετε είναι εντελώς διαφορετικό στον καθένα. Ο άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει και να ευχαριστιέται. Να πηγαίνει με την ταβέρνα που δεν βρίσκει τραπέζι, αλλά αυτός βρίσκει. Αυτό τώρα δεν είναι οξύμορο. Να κράζει τους άλλους που δεν βρίσκουν ή που δεν μπορούν να πάνε.
2: Είναι κάποιοι.
1: Όχι, όχι. Κώστα, δεν είναι κάποιοι. Είναι, βγαίνει ο άνθρωπος, λέει συγκεκριμένα πάνω σε αυτά που είπε. Λέει, ναι. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ωραία, και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Καταρχήν, εγώ όταν θα βγω σε ένα ραδιόφωνο, άκου λίγο. Το Σαββάβρι. Έτσι, το Σαββάβρι. Λοιπόν, τι μας δίνει, δεν θα κρίνω εγώ την Σμαράγδα και τη ζωή της. Γιατί δεν την ξέρει τη ζωή της. Να βγει να μιλήσει για τον ίδιο και να πει: κύριε, εγώ κάνω δύο δουλειές. Δουλεύω Δευτέρα Κυριακή. Και έχω το προνόμιο να βγω μόνο την Κυριακή το μεσημέρι και να πάω με την οικογένειά μου. Μετά φυτοζώο.
0: Και αυτό, όχι, αυτό.
1: Το δέχομαι.
0: Αυτό okay, μου φτάνει.
1: Το δέχομαι. Άλλο δεν μπορεί να το κάνει αυτό
2: εγώ
1: που κάνει.
2: Δέχομαι, αυτό που κατάλαβα από τον κύριο είναι ότι δέχομαι και συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι αυτές οι θεαματικές αλλαγές που κάποιοι. Αυτό κατάλαβα ότι στηλίτευσε τη Σμαράγδα. Οι θεαματικές αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη σε μια χώρα που ξέρουμε ότι είναι η συγκεκριμένη Ελλάδα. Κακώς κάποιοι τους περιμένουν, νομίζω ότι είναι τοπικό όνειρο. Το βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι.
0: Βρε Κωστή μου, ποιες θεαματικές αλλαγές.
2: Αυτό, είναι αυτό. Ξαφνικά να μην μένουμε από λεφτά στις 25 του μηνός.
0: Ποιες θεαματικές αλλαγές.
2: Το να μένουμε από λεφτά στις 26, μετά στις 27, μετά στις 28, μέχρι να βγάλουμε το μήνα.
0: Συζητάμε ότι πήραμε μία χώρα από την μεταπολίτευση, η οποία ήταν ολοσκερώς κατεστραμμένη, είχε κάποια. Αυτά είναι αυτά που στυλιτεύω εγώ στις πολιτικές του Πασόκ. Είχε κάποιες βιομηχανίες που δεν χειρίστηκαν καλά. Από μαθητευόμενους μάγους τότε, αν θέλεις, το Πασόκ όπως βγήκε, έτσι, γίνανε κάποια τεράστια λάθη. Φτάσαμε να κάνουμε κάποια άλματα σε άλλα, να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, πάλι σε μεγάλα εισαγωγικά, καταφέραμε να μας ξαναχρεοκοπήσουμε και να κυνηγάμε την ουρά μας. Πραγματικά δηλαδή.
2: Το ότι μας χρεοκόπησαν οι άλλοι και όχι εμείς, εμένα με ξεπερνάει.
0: Είπα καταφέραμε να μας ξαναχρεοκοπήσουμε.
2: Με, είπες έτσι.
0: Με. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή το να μπορώ εγώ εν έτος 2026
2: συζητάμε, δεν κακό.
0: Έτσι, να προσφέρω ποιότητα ζωής όχι μόνο στα δικά μας τα παιδιά, στα παιδιά του τόπου.
2: Ναι, συζητάμε όμως.
0: Έτσι, το μυαλό τους να ξεφεύγει. Γιατί ακόμα και αυτό μας κάνει μίζερους. Το 5 συν 5 ίσον 15 και 3 του μήνα, 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 3 και το λαδόξιδο. Δεν με αφήνει ούτε βιβλίο να διαβάσω.
1: Ακούστε
0: ούτε να
1: τώρα,
0: σκεφτώ ακαδημαϊκά.
1: Να πω κάτι.
0: Ούτε τον πολιτισμό.
1: Εντάξει,
2: απολύθηκε
1: λοιπόν,
2: ο Μαλεζάς.
1: Την Τετάρτη.
2: Αυτό θα λέγεις.
0: Α, πες τα.
1: Θα το πούμε μετά.
0: Πασχάλη, γιατί το κάναμε μούγκα εμείς εδώ στο Μετρόπολη.
1: Στο κλείσιμο, στο κλείσιμο. Για το Μαλεζά κρατηθείτε έτσι.
2: Όλα τα νέα. Τα τελευταία.
1: Τελευταία νέα. Ο Μαλεζά, 440.
2: Τον αγαπάμε. Εγώ είχα ένα γείτονα, ένα φίλο. Που ήταν γείτονά του. Λοιπόν, και τον είχα εμπιστοσύνη. Είχε χρώματα κτλ.
1: Εμείς καθόλου.
2: Τότε έπαιζε στον πάγο ο Μαλεζάς. Και μου έλεγε: τέτοιο παιδί πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι το καλύτερο στη γειτονιά.
0: Σαφέστατα είναι καλό παιδί ο Στέλιος ο Μαλεζάς. Και είχε γίνει και πολύ καλό ποδοσφαιριστή γιατί είχε καλό δάσκαλο.
2: Δεν εκτιμήθηκε στην Νίκη Βόλου.
0: Τον Κοντρέρας. Δηλαδή, λοιπόν, με όποιο δάσκαλο καθίσει, λοιπόν.
1: Κωστά.
2: Έλα, πάμε.
1: Θύμησέ μου μετά να σου πω για τον Μαλεζά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κακό ήταν αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Εσύ πατέρα λέει την άποψή του. Λέει, α πούμε.
2: Έτσι, για τι απόψει μα λέει. Καλημέρα στη γραμμή, κύριε. Παρακαλώ.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Ρε
0: Πασχάλη.
2: Νόμιζα το είπε.
1: Πάμε στη γραμμή. Πάμε σε γραμμή.
3: Να μιλήσει ο Πασχάλης.
1: Όχι, να μιλήσει εσύ τώρα.
2: Να ψηφίσουμε.
3: Όχι, εγώ θέλω ο Πασχάλης.
2: Ο Πασχάλης, 3-1.
3: Πασχάλη, μίλα.
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Να κάνει μάνα.
3: Ο κύριος που πήρε τηλέφωνο είναι γνωστός σας?
1: Του Βαραγιάννη κολλητός. Αφού το μοναδικό ακροατή που συμφώνησε ο Βαραγιάννης ήταν αυτό. Τι περιμένεις εσύ?
2: Ορίστε, κύριε.
3: Κώστα, άμα είναι γνωστός να μου δώσει ένα τηλέφωνο από καμιά ταβέρνα. Όχι φτηνό δουλειά όμως. Εγώ δεν είμαι για φτηνό δουλειά.
2: Για ρεζερβέλε. Για να κλείσει ρεζερβέλε.
1: Και μέσα.
3: Να μου κρατήσει λίγο. Κράτα ένα τηλεφωνάκι γιατί μ' άρεσε.
1: Ο Μελιτσακάκης είναι μέσα στο κόλπο.
3: Ο Μελιτσακάκης πάντα. Μα με λεφτά του Μελιτσακάκη θα πάω.
2: Ποιος είναι αυτός? Ήδη,
3: με κερδισμένα λεφτά του Μελιτσακάκη θα πάω.
1: Λέει, γεια σου Παντελή. Λέει ο Κώστας. Τη Βλάστη.
2: Ναι, αλλά γεμίσαμε το
1: κέντρο. Ο Νάσης έλεγε, κάνε κάποιον να σε χρωστάει και ύστερα μπορείς να το ξεριζώσεις τα δόντια. Λοιπόν, σωστό. Τετάρτη κάνω αίτηση, το βάζω επί προσωπικού για να μπορείς να το καταλάβετε. Να μην λέω σε τρίτο
2: πρόσωπο. Πασχάλη,
1: ναι.
2: Θα σε δανείσω 50 ευρώ.
1: Όχι, όχι. Κάνω αίτηση σε μια πάροχο ενέργειας. Τη Δευτέρα, εχθές, στέλνει mail και λέει, άκουσον. Ναι. Δεν γίνεται δεκτή η αίτηση.
2: Οπα.
1: Ναι. Χωρίς να διευκρινίζει γιατί. Απευθυνθείτε αλλού. Ωραία. Ρωτάω. Για ποιο λόγο γίνεται απορριπταία η αίτηση, δεν παίρνω απάντηση. Πηγαίνοντας όμως στην εταιρεία, στο κατάστημα, αυτό το λέω για όλο τον κόσμο να το ακούσει, για να μην φάει καμιά τρίπλα χοντρή.
2: Ναι.
1: Η Τετάρτη, εγώ βρήκα την παροχή με το ποσό του 1 ευρώ.
2: Ναι.
1: Έτσι, παραδείγματα.
2: Ναι.
1: Εχθές, στις 8 η ώρα, άλλαξε η συγκεκριμένη εταιρεία την τιμολογιακή της προσέγγιση και το 1 ευρώ έγινε 1,40 και το πάγιο διπλασιάστηκε από τα 8 στα 16 ευρώ.
2: Μόνο συγκεκριμένη εταιρεία?
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Επάνεσαι.
1: Εγώ έκανα συγκεκριμένη εταιρεία,
2: ναι,
1: αίτηση. Η αίτησή της, γιατί θα μπορούσα να πάρω το απορρεπτικό και να πάω να κάνω παράπονα, πού? Ποιος θα με δικαιώσει, ρε? Ποιος θα με προστατεύσει σαν καταναλωτή? Το πιάτσικο αυτό που γίνεται με την ενέργεια ξαφνικά. Θα δείτε πώς θα πάνε τώρα οι τιμές, αν δεν βγήκαν τα καινούργια τα τιμολόγια, έτσι.
2: Ναι, άρα.
1: Αυτό.
2: Άρα, συμπέρασμα.
0: Μάλιστα.
1: Και συμπέρασμα, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
2: Εγώ, με αυτό που λες, το συμπέρασμα είναι κρατικοποιώ ξανά τη ΔΕΗ. Βάζω το Φωτόπουλο ξανά ή έναν Φωτόπουλο. Επικεφαλής τους
0: εργαζόμενους.
2: Κάτσε, έτσι δεν ήταν?
0: Ναι,
1: εγώ δεν
0: το είπα,
1: για να απαντήσεις, για να σκεφτεί ο κόσμος το τι συμβαίνει από εδώ και στο εξής με τα, τα τιμολόγια που έρχονται.
2: Δεν έχει άδικο ο Πασχάλης σε μεγάλο βαθμό, αλλά νομίζω ότι στην ελεύθερη οικονομία και στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν και όρια σε ελεύθερη αγορά και σε ελεύθερες οικονομίες και σε σωστά κράτη.
2: Ναι.
1: Εδώ εσύ, επειδή δουλεύεις για το παρακράτος, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα, κανένα όριο. Υπάρχουν όρια στα κέρδη τους. Ας πούμε, η ΔΕΗ το 2019 έδινε 2 εκατομμύρια ευρώ για διαφημίσεις και σήμερα, εχθές μάλλον το 2025, έδινε 178 εκατομμύρια. Τα λένε οι ίδιοι τους. Μαρτυράν χωρίς να τους δέρνεις.
2: Για διαφήμιση.
1: Γιατί βεβαίως.
0: Μαρτυράν χωρίς να τους δέρνεις. Μ' άρεσε αυτό.
1: Ναι. Εγώ το έπαιξα και εσύ το βράδυ.
2: Πάμε στο κρατήριο.
1: Πάμε στο κρατήριο τώρα.
2: Ωραίος. Μάχημος ο Πασχάλης. Καλημέρα. Εντάξει,
1: δεν σε μοιάζει
2: ένα. Κάνε ράζο.
1: Τον έφαγε.
2: Κλήρωση. Άλλο. Καλημέρα.
0: Ένα σου λέω.
2: Πού είναι? Επόμενο. Παιδική χαρά.
1: Επόμενο.
0: Next. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Επόμενο.
2: Γιατί ρε, κάτσε ρε. Καλημέρα. Αλάρμη έχει.
0: Για να πει ότι του πήραμε όλου. Του αναλάβαμε όλου.
2: Καλημέρα.
1: Μίλησε.
2: Καλημέρα.
3: Εχθές ο κύριος Βαραγιάννης μας απέδειξε ότι υπάρχουν ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και ρεπόρτερ αντιπάοκ.
2: Δηλαδή.
3: Μόνο αυτά. Ότι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, οι υπόλοιποι δεν θα είχατε δουλειά να ασχοληθείτε. Γιατί όταν δεν ασχολείστε με την ομάδα σας, ασχολείστε απλά τι δεν κάνει ο ΠΑΟΚ ή τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σας ζόρι. Γιατί δεν επιβιώνετε αλλιώς σαν ρεπόρτερ. Δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Σήμερα μας αποδείξατε το ότι κάνετε και πολύ ωραίες κολοτούμπες. Πάρα πολύ ωραίες κολοτούμπες. Ναι, με τα κομματικά, με τα όλα αυτά εδώ πέρα. Γιατί μας λέτε ότι όταν κάτι σας βολεύει, το συζητάτε, το επαυξάνετε, το κάνετε. Όταν κάτι δεν σας βολεύει,
1: σωστός ο ακροατής.
3: Ναι, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ναι, ναι.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε και τρεις ανθρώποι εδώ. Κάτσε τώρα, κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει πάγιες θέσεις. Δεν κάνει κολοτούμπες με τον τρόπο που τις λες.
3: του όμως πάντα εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο συμφέρον. Αντιπάουκ και φουλ Νέα Δημοκρατία.
0: Το Αντιπάουκ το δέχομαι.
3: Τίποτα άλλο.
1: Και Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το δέχεσαι, Μαρό? Και τα δύο που λέει ο Κρότης, εσύ δίκιο έχει.
0: Γιατί το Νέα Δημοκρατία ο ίδιος δεν το δέχεται. Πώς το δεχτώ εγώ? Θα πω ότι ο άνθρωπος λέει.
2: Μου ελεύθερα μιλάμε ένα για τον άλλον. Να είστε καλά,
1: κύριε Λατινοπούλου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι
0: Λατινοπούλου. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο αδικία για τον Κωστή.
1: Σήμερα δηλαδή, αν ψήφιζε, τι θα ψήφιζε.
2: Σήμερα. Αφροδιτούλα.
1: Όχι, όχι, τι είναι σημαρό.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Δηλαδή το κενό. Είδες που λέει ο ίδιος προτείνει να πάει να ψηφίσει κενό.
2: Τι κενό, ποιο είναι κενό? Ο ΣΥΡΙΖΑ ή
1: Λατινοπούλου
2: λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι?
1: Δεν σου μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ
2: εγώ σου απαντάω.
1: Μιλάμε, όχι, δεν απάντησε αυτό.
2: Πώς δεν είναι?
1: Δεν σε βολεύει.
2: Αν είναι, όχι, με βολεύει.
1: Δηλαδή πολιτική
0: ψήφο είναι μυστική.
1: Κράζει τον κόσμο που δεν πάει να ψηφίσει.
2: Εσύ του κράζει.
1: Και εσύ ψηφίζει. Όχι.
2: Εγώ το κράζω.
0: Θανάση Κλείστο.
1: Που δεν πάει να ψηφίσει και εσύ, εσύ ψηφίζει το κενό. Αυτά.
2: Έγινε.
0: Οι ακροατές τα κάνουν αυτά. Οι ακροατές είναι τα διαόλια που βάζουν τα φυτίλια πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν μαχήμια όλοι. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Τρεις ολόκληρες ώρες απολαυστικές. Rap and cool, έτσι λέω εγώ.
2: Καλοπεράσεις.
0: Έτσι λέω εγώ, βάζω και στοίχημα. Έρχονται πολύ μπαλίτσα. Γεια σας. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Το ερώτημα σχετικά με το πολιτικό σκηνικό και την επόμενη μέρα στη χώρα κλήθηκαν να απαντήσουν συμπολίτες μας σε δημοσκόπηση που διενήργησε η ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το 67% απάντησε ότι η χώρα πρέπει να έχει αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ το 25% τοποθετήθηκε υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ίδια δημοσκόπηση, ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε το ίδιο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιουνίου, αφού από το 24% βρέθηκε στο 24,3% με σχεδόν διψήφιο προβάδισμα από την Ελλάς που βρέθηκε στο 14,4%. Πολιτική έκρηξη προκάλεσε στη Βουλή η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Η θέση που εκφράζω ταυτίζεται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, είπε ο κύριος Μανούσου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Κασιδιάρη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Χαλκιδικής και της Εύβοιας, με την ΕΜΗ να διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύωσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Λίγο μετά τις 9.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο. Μποντζόρνο ατούτη σαν φιλαράκια μας δίνω. Φρεσκαδούρα σε βλέπω, πούδρα.
1: Ναι, γιατί έπεσε και η θερμοκρασία.
0: Έπεσε η θερμοκρασία, κοιμήθηκες καλύτερα. Γι' αυτό φρόντισε ο τεράστιος Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι. Έτσι μας προσέχει.
1: Άσε τώρα τη φρόντιση.
0: Ναι, αλλά έρχεσαι φρεσκαδούρα. Έρχεσαι και φαντάσου τώρα. Τελειώνουμε μία ώρα τηλεόραση. Να σκονόμασταν έξι, τώρα σκονόμαστε με την άνεσή μας σχετικά.
1: Τρώμε την κίνηση και την χλέπα το πρωί.
0: Φάγαμε κίνηση και θα μας απειλούν αργότερα ο Χάρης ο Μανουλίδης. Κάτι γίνεται. Κάτι φορτηγά διπλοπαρκαρισμένα.
1: Από ένα στενό πάνω από τη λαμπράκι για να γλιτώσω.
0: Χειρότερα.
1: Κατεβαίνεσαι από μια παλιά περιποιημένη ένα παλικάρι. Είμαι θαυμαστής, λέει η θύρα 10 να πούμε.
0: Α, Ηρακλάκο.
1: Μόνο η θύρα 10 σε γουστάρω.
0: Ηρακλάρα.
1: Ναι. Πιάνουμε κουβέντα, μια κατηφορίτσα. Αφήνει τα μάξι, μπαμ, πέφτει σε μια κοπέλα.
0: Α, τράκαρε.
1: Άμα κλείνει ο δρόμο, τώρα τράκαρε. Ρε Ηρακλειδέα του.
0: Μετά βρήκε και ένα ακόμα ένα Βόλβο, μου είπε. Λέει, τον βρήκα τον τρελό του κουμπαράκου, σου λέει. Πώ συμπαλεύει η κάτσα, μου λέει εδώ. Το βρήκε εδώ πέρα, με βρήκε στον δρόμο. Λέει, βρήκα και τον άλλο, τον τρελό, λέει στον δρόμο. Χαμό, χωνόταν από εδώ. Δεξιά, στρεβά, ένα χωθεί, λέω για απολαύνε κόμπιλο. Τι να κάνω.
1: Πρώτη φορά μου συνέβη.
0: Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Θα μα απειλεί ο Χάρης.
1: Παραγωγή έργου.
0: Κάτι, όχι, διπλοπαρκαρισμένα, κάτι φορτηγά, κάτι φτιάχνανε, κάτι γινότανε και μπλόκαρε όλη η λαμπράκι και την κάναμε
1: η
0: μισή ώρα.
1: Ναι. Είναι μια αμαρτία.
0: Ναι.
1: Από τότε που φάγαμε το λαμπράκι, καταραμένη οδός.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ανάτα τα καινούργια. Αυτά δεν τα ήξερα.
1: Τον έφαγε ο τρικυκλάς, θα πούμε.
0: Τρικυκλάς τον καθάρισε. Οξάκι, ναι, αλλά έχει τα τρικυκλά. Πάντα. Δεν ξέρω αν είναι Παοξάκι. Αυτά εσύ τα βαφτίζεις. Τώρα Παοξάκια κατευθείαν εσύ τα βάφτισες. Είχες ώρα να μιλήσεις για τον Παοκ. Ναι, ένα λεπτό.
1: Όχι, σας φοράζαν κουτζαμάνιδες.
0: Ξέρω. Παλιά τα πρόλαβα και εγώ που μπαίνανε τρικυκλάδες. Κάποια στιγμή άνοιγαν την πόρτα και μπαίνα μέσα στο κουλουάρ. Τα τρικλέτα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, μποντζόνο φιλαράκια μας, έχουμε Κάζα απέναντι, έχουμε Χάρη Εμμανουηλίδη και θα ξεκινήσουμε κάτι σημαντικό πριν πάμε στα θέματα. Έχουμε επίγουσα έκκληση για αίμα. Χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Έτσι Μπράβο. Είναι επίγουσα η κατάσταση.
1: Προηγείται η υγεία των ανθρώπων.
0: Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, όποιος μπορεί, έχει διάθεση, μπορεί. Χρόνο, τα πάντα όλα. 5 φιάλες στο Ιπποκράτειο εκεί στη Τζενουά.
1: Η Τζέννη βγάζει τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς τα λένε.
0: Τιμολόγια. Παραγγελίες, ιστορίες, χαμός.
1: Καθετήρες
0: τώρα. Όχι.
1: Λέω, λοιπόν, γιατί δεν παίζεις εσύ να κάνεις καμιά.
0: Τι να παίρνει να κάνει.
1: Καμιά λαδιά να κάνει.
0: Έλα εσύ τώρα.
1: Τι. Να πας καμιά προμήθεια.
0: Ευτυχώς δεν είσαι σε τέτοια
1: κοινότητα. Τα παίρνουν λέει για τρίλη αυτά. Εδώ,
0: αυτά είναι τα μεγάλα ψάρια. Δεν τα παίρνουν τα ψαράκια τα μικρά. Τι να κάνουν τα μικρά.
1: Περνάμε εγώ εκεί.
0: Εσύ είσαι. Όρκα. Καρχαρίας μπλέις εσύ.
1: Με 7-8 κατοστάρια
0: τώρα. Ναι, δεν την παλεύεις έτσι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για όσον αφορά το σημαντικό μήνυμα. Για μήνυμα για το αίμα που χρειάζεται στο Ιπποκράτειο η κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου.
1: Δεν κάνουν τέτοια οι δικοί μας.
0: Άρα καλά τη λέει Κονίτσης, λέει ο Βαραβάς. Καλημέρα, ομορφόπεδα.
1: Κονίτσης.
0: Να μην τη λέμε λαμπράκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αδερφέ, με αυτόν τον καιρό ανέβηκε η ψυχολογία στα ύψη. Τον γουστάρουν αυτόν τον καιρό ο κόσμος.
1: Φίλε, εγώ θέλω από 18 μέχρι 22 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Δεν θέλω ούτε παραπάνω.
0: Κοντό παντελονάκι, ούτε... κοντό μπλουζάκι, ίσως δροσιζόμαστε. Μια φόρμα μέσα στα μάξι, όχι.
1: Θέλω εγώ να τη βγάλω έτσι, γιατί θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν για προπόνηση.
0: Πας προπόνηση. Και εγώ τώρα και θα ξεκινήσω αρχές Οκτώβρη, μόλις θα τακτοποιήσω πράγματα.
1: Ολολόγες.
0: Όχι, το έχω βάλει σε τροχιά.
1: Χθες ήμασταν πειθαρχημένοι.
0: Ναι, σε είπα, ας μην το κάνουμε εβδομάδα παραβδομάδα, ναι, τώρα. Ναι. Μην πάμε πάλι πρισμένοι στο κρεβάτι.
1: Με τα μάγουλα.
0: Με τα μάγουλα. Ναι. Είδες πόσο πειθαρχία είχα χθες. Σε λέω, άστο, πάνε ευθεία, μη στρίβεις. Έτσι. Πάμε να εξηγηθούμε. Πάμε να εξηγηθούμε. Έχουμε πάρα πολλά και σήμερα. Παρότι δεν έχουμε, η αγωνιστική δράση τελειώνει, αλλά έχουμε πραγματάκια που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε.
1: Τώρα, 10 του μηνός σημείωσα. Ξεκινάει τα πρωταθλήματα και Ευρώπες και τέτοια.
0: Όλα.
1: Πάει η Αγγλία, πάει η Γερμανία.
0: Και ξεκινάει και ένας. Έβλεπα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ένα γολγοθάκι αυτός.
1: Θα είναι Ζόρικος.
0: Γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε τα ευρωπαϊκά.
1: Το προπονητή εκεί το μετράω. Το προπονητή δεν το γουστάρω του Παναθηναϊκού.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν είναι coach.
0: Ναι. Έχει, ο Παναθηναϊκός έχει 13 μάτς σε λιγότερο από 2 μήνες. Δηλαδή θα κάνει περίπου 7-8 παιχνίδια ανά μήνα. 7 παιχνίδια περίπου το μήνα. Είναι πολλά τα 7. Δεν είναι 4, δεν
1: έχει
0: είναι
1: πάρει
0: 5.
1: Ο Αλαφούζος παίκτες.
0: Έχει παίκτες πολλούς όμως. Θα το δούμε γι' αυτό. Ναι. Θα το δούμε
1: όχι
0: γι' αυτό.
1: Πάρα πολλούς όμως.
0: Έχει.
1: Για τα λεφτά που έχει δώσει σε αξία. Δηλαδή είναι όλα.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν χτυπήσει κάποιος, αν κάποιος παθιθλάσει, αν κάποιος αρρωστήσει, έχει παίχτες να βάλει καβάτζα από πίσω. Δεν θα κάνει αλχημίες όπως κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, ή ο ΠΑΟΚ βάζει τον Γκατζίνοβ δεξιά, ή ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει να δει ποιο θα βάλει. Και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεξιά εκεί, το παλικάρι το μόνο του.
0: Τον γέννη και μετά έχει αλχημίες.
1: Θα κάνει αλχημία.
0: Ναι, δεν
1: εκτός αν ο Πιτσιρικάς, εγώ.
0: Ο Κωσίδης.
1: Ο Τουσίδης.
0: Έβαλε γκολ χθες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Έβαλε γκολ, είναι θηρίο.
1: Έβαλε γκολ στο φιλαράκι μου, τον Αστρά.
0: Έχω μιλήσει με προπονητές του συγκεκριμένου
1: ακαδημαϊκού
0: προπονητές. Και μου έχουν πει το παιδί αυτό έχει τρομερό πάθος, τρομερή δύναμη, τρομερή θέληση, τρομερά φυσικά προσόντα, αθλητικά προσόντα μάλλον, γιατί δεν είναι πολύ ψηλός. 1,81-1,82 είναι.
1: Μια χαρά για δεξιμπάκ είναι.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Μια χαρά.
1: 1,80 είναι
0: καλά. Μου το ξεχώρισαν δηλαδή, ναι, γιατί πού και πού κάνω κουβέντες με ανθρώπους σε ακαδημίες για να μαθαίνω.
1: Κοίταξε. Καμιά φορά οι ομάδες κάπου πονάνε, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν, κάνουν παραλήψεις κτλ. Γιατί να μην το δώσει ευκαιρία τον Πισίρι.
0: 100-0.
1: Δεν έχει Ευρώπη.
0: Και δεν υπάρχει ομάδα η οποία δεν κάνει λάθη, να το πούμε αυτό.
1: Όλες,
0: ναι. Κάποια έλλειψη έχουν, ακόμα και η Μπαρσελόνα. Μια μικρή λειψούλα μπορεί να την έχει. Που τη θεωρώ αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα η Άγια νούμερο ένα. Τον Κατρακαλίδη, να πούμε.
0: Ποιο Κατρακαλίδη.
1: Πώς τώρα τον Μπαξ της Ρεάλ που έπαιζε.
0: Τον Καρβαχάλ.
1: Το Καρβαχάλ.
0: Πού να σε καταλάβω, ρε άνθρωπε. Πού. Νομίζω έναν άλλο τη Νη τον θέλει να πάρει. Ένα Αλγερινό. Θα πάει, θα πάει, πάει τώρα. Ναι. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά τα
1: μεταγραφικά. Μπαμ.
0: Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα. Πάμε λίγο να απλώσουμε λίγο την ατζέντα.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Σπύρος Φωκάς.
0: Μπράβο. Ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο Σπύρος ο Φωκάς νομίζω είναι το πίθετο. Γιορτάζει το πίθετό του. Έχει και τέτοια.
1: Το γνώρισα.
0: Το Σπύρο το Φωκά ή το Φωκά το Ευαγγελινό.
1: Το Σπύρο το Φωκά.
0: Α, να ξέρουμε. Καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Εξαίρετος. Εξαίρετος. Σύλλη του ένα χρόνο πολλά για το επίθετο.
1: Πέθανε.
0: Α, μάλιστα. Με κέντα ξεκινήσει. Πότε.
1: Με έκανε τον Ομάρ Ταρίφ.
0: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ένα ψηλόλιγνο.
1: Α, ψηλόλιγνο με
0: το
1: μουστάκι.
0: Ναι, ναι, με το μουστάκι.
1: Του λέω, κάνει βάρη, ναι. Λέω, δεν σήκωσε στη ζωή μου ούτε ένα κιλό. Φυσικό.
0: Φυσικό προσόν.
1: Προσόν.
0: Κάποιοι τα έχουν μανίσει.
1: Πολύ ωραίο άντρα. Μετά όταν γέρασε.
0: Πότε έφυγε αυτό.
1: Πριν κάνα δύο χρόνια.
0: Α, τώρα πρόσφατα κιόλα.
1: Μικρό λάθο. Είχε λυπηθεί το πούντο το δικό μου. Είχε μια μπεμβέ αυτό. Λέει τι ωραία
0: μου. Τότε, μιλάω τώρα για πριν 40 χρόνια.
1: Ναι, τότε γυρνάμε την ταινία. Λέει να το πάρω μια βόλτα. Τι ωραία, ρωτάτε.
0: Το πούντο.
1: Και πήρε πούντο μετά στην Αθήνα. Λυπήθηκε το πούντο. Τι ωραία, λέει. Πούντο, πόσο και.
0: Καλά, εκείνο το πούντο είχε γίνει πολύ viral. Ναι. Όλοι πούντο είχαν κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά Κόρδοπα δεν έχουν πολύ.
0: Κόρδοπα όχι, Κόρδοπα όχι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Χόμπιτ. Τι γελάζε. Τι γελάζε. Τι να σου πω, έχεις κανένα θες να ευχηθείς Παγκόσμια μέρα Χόμπιτ και Παγκόσμια μέρα Ρινόκερου. Εγώ έχω Ρινόκερο εδώ σαρόπο.
1: Εγώ έχω Χόμπιτ είχα.
0: Είχες. Ναι. Δεν έχεις τώρα.
1: Πάλι έχω.
0: Έχεις.
1: Και
0: Ρινόκερο το Σαρόπουλο που.
1: Τον έδιωξες.
0: Άντε πάλι.
1: Λένε οι άλλοι.
0: Καλά, οι άλλοι μπορεί να λένε ότι θέλουν. Οι άλλοι δεν έχει καμία σχέση. Εντελώς. Για πού λες, για εδώ, για πού λες. Ή για το κανάλι.
1: Εδώ εντάξει.
0: Εδώ τι είναι,
1: κουνά στην ουρά.
0: Δεν κουνά την
1: ουρά. Στο κανάλι τον.
0: Στο κανάλι αφού έφυγε, αποχώρησε. Ξεκινάει σήμερα ή αύριο σε άλλο κανάλι. Πάει, ναι. Ξεκινάει η μπασκετική εκπομπή. Είπαμε, είχε άλλα θέλω ο Σαρό. Είπαμε, είναι.
1: Θέλει
0: να κάνει άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σαρό. Καλημέρα και στα Χόμπιτ. Καλημέρα και στο Φωκά. Αυτά είναι όσα
1: μπορούμε.
0: Ειρηνόκερη, ναι. Θηρία. Θηρία ζώα, ειρηνόκερη πάντως, έτσι. Θηρία. Νομίζω μαζί με τους υποπόταμους, ίσως τα πιο δυνατά ζώα. Έτσι. Αυτά τα δύο. Και είναι και γρήγοροι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο.
1: Ποιος είναι γρήγορος.
0: Ο υποπόταμος και ο ειρηνόκερος. Ναι. Παρότι είναι, ξέρω εγώ, 2 τόνοι, 1,5 τόνο, πόσο είναι, δεν ξέρω.
1: Έχει σπριντάρει τόσο.
0: Έχουν σπριντ, ναι. Πώς βλέπεις κάτι χοντρούλιδες που παίζουν μπάσκετ και ξαφνικά κάνουν κάτι γρήγορες κινήσεις.
1: Ενώ το βόδι το μανό.
0: Άλλο, ναι. Το βόδι το μανό είναι βαρύ.
1: Βαδόμονο.
0: Ναι.
1: Μανό.
0: Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια. Σαν σήμερα το 1912 στον ναύσταθμο καταπλέει το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Και είναι το πρώτο υποβρύχιο που είχαμε ποτέ στη χώρα μας.
1: Ό,τι κι αν είναι,
0: ναι.
1: Σε πόλεμο δεν πήγε.
0: Δεν πήγε λες. Μπορεί να πήγε για να κάνει.
1: Καταρχάς, τα υποβρύχια που τρώγαμε.
0: Η Φλούιζερ μπήκε σε ρινγκ με ρομπότ. Ναι. Πάνε να φας κανένα βρωμόξυλο με ρομπότ, θα σε φτιάξει μπλουμαρέ το ρομπότ.
1: Ποιο ρομπότ θα με δίνει.
0: Είπαμε σε μερικά χρόνια αυτά που βλέπεις, να του δει εδώ τι τον έκανε τον Influencer. Σε μερικά χρόνια. Τώρα εμείς δεν θα ζούμε βέβαια, ούτε μπορεί και τα παιδιά μας. Να ξέρεις, τον πλανήτη τον κυβερνούν τα ρομπότ. Δεν είναι τυχαίες οι.
1: Στο δικαστήριο δηλαδή.
0: Ρομπότ. Έτσι πως το πάμε, φτιάχνουμε συνέχεια, το εξελίσσουμε και στο τέλος θα καταλάβουμε ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς.
1: Καταστρέψει κανένα ρομπότ, θα πας φυλακή.
0: Τι να καταστρέψει, θα σε κυβερνούν, θα είσαι σκλάβος, ο ρομπότ θα είσαι. Ναι. Αυτά που βλέπεις στις ταινίες δεν βγαίνουν έτσι τυχαία. Ναι. Τα ρομπότ θα καταλάβουν ότι είναι πιο έξυπνα και πιο δυνατά από εμάς.
1: Ναι.
0: Και σου λέει θα αρχίσουν να φτιάχνουν άλλα ρομπότ.
1: Σφυριά έχω.
0: Τι σφυριά έχεις, με ένα χασουκάκι θα είσαι με το δάχτυλο να σε κάνει γκλακ και θα σε καθαρίσει. Λοιπόν, το είδες όταν ξύλο έφαγε ο influencer από το ρομπότ στο ring. Πήγε να κάνει μαγκές. Τον έκανε μπλε μαρέο άλλο.
1: Θα σε έπαινε με το ζαμπίδι, σου λέγανε ότι θα
0: καλά, δεν ξέρω. Λοιπόν, anyway, Σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν παρακολούσες ποτέ Φιλαράκια? Δεν
1: είσαι σειράκιος? Εγώ Αμερικανιάς δεν είμαι.
0: Δεν είσαι Αμερικανιάς?
1: Δεν είμαι Αμερικανιάς.
0: Εδώ δεν ήξερες το Γιαννιά, θα είσαι Αμερικανιάς?
1: Δεν, Αμερικανιές και τέτοια δεν είναι.
0: Έτοιμαζω ταξίδι.
1: Ναι, μοναχά για πάρτι.
0: Αυτός είναι ο Γιαννιάς.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είναι, τις προάλλες εδώ κάναμε ολόκληρο θέμα. Χθες έβαλα να ακούσεις και την Λίλα. Μου λες, άσε ένα τραγουδάκι καλά.
1: Καλύτερα να τη βλέπω παρά την
0: άλλη. Καλά, το να τη βλέπεις είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά η κοπέλα έχει φωνάρα. Είναι φωνάρα κορμάρα εδώ κανονικά.
1: Έλα στο γυμναστήριο 12 και 5.
0: Ξέρω, έχεις 30
1: τέτοιες. 30 τέτοιες.
0: Ρε μπαγάσα, θα έρθω να δω τι έχει εκεί στο γυμναστήριο. Ναι. Πολύ περίεργο σε μένα. Πά σε μεγάλο γυμναστήριο με πολύ κόσμο.
1: Απέλησε στο καλύτερο μάτι. Γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, στο καλύτερο πάω εγώ με τον, μια χαρά.
1: Τρίχες.
0: Μα personal μας έχει και ο Πασχάλης, μας φτιάχνει.
1: Ποιος Πασχάλης με τις Μασχάλης?
0: Μασχάλης. Καλημέρα, ακούει τώρα.
1: Εγώ έχω εκεί Hollywood μεγάλο να πω.
0: Εσύ δεν πας για μάτι, δεν πας για γυμναστήριο. Εγώ θέλω να είμαι μόνος μου.
1: 40 διαδρόμους
0: να βάζεις, να κάνω.
1: 5 στρέμματα γυμναστήριο.
0: Πας για μάτι, κατάλαβα. Για να έχει πολλά στρέμματα, θα έχει πολύ κόσμο, κατάλαβα τι.
1: Γι' αυτό σε λέω εκεί πέρα. Είδες την τραγουδίστρια.
0: Παίρνει μάτι.
1: Πήρε την τραγουδίστρια.
0: Μπορεί να έρχεται και εκεί και τραγουδίστρια που ξέρει όταν έχει Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτή γυμνάζεται.
1: Κουμπαράκι έρχεται εκεί.
0: Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Λοιπόν, Αντώνης Φώτης σήμερα μένει στην ιστορία. Το θυμάσαι το Φώτης.
1: Ναι.
0: Το 2001, γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ο Αντώνης ο Φώτης.
1: Μπράβο,
0: αυτός,
1: Αντώνη, μπράβο.
0: Τρομερό ταλέντο, μπράβο, τρομερά προσόντα.
1: Γέρος τώρα είναι.
0: Ο Αναστόπουλος του μπάσκετ, λέει εδώ. Νομίζω και πριν τον Αναστόπουλο πρέπει να είχε φύγει άλλος ένας.
1: Ο Αγράμματος τώρα μιλάει από μέσα.
0: Ναι.
1: Παίξανε καλά. Κάτι τραγούδι και άστι την
0: μπάλα. Πρέπει να πει παίξανε.
1: Ο Σιδέρης πήγε πρώτος.
0: Ο Σιδέρης ήταν πρώτος.
1: Α, στην μπάλα
0: ήταν. Ο Σιδέρης πρώτος. Όχι, όχι.
1: Ποιο Αναστόπουλο
0: είναι ο κόκοτα. Που βγήκε.
1: Κόκοτα.
0: Θε να τα ακούσει τώρα πρωινιάτικα. Πάρε και ένα κόκοτα για να δέσεις. Έτσι.
1: Άμα το πει ποιο ήταν ο Σιδέρης, θα νομίζω ότι έχει δομικά υλικά.
0: Έχει κάνει.
1: Υλικά
0: έχει δομικά. Κάνει, έχει κάνει ραγδαία. Υλικά, δομικά ύλη.
1: Δομικά υλικά.
0: Υλικά ύλη.
1: Ποιο είναι ο Σιδέρης, άμα το πει.
0: Έχει κάνει ραγδαία βελτίωση όμω. Να ξέρει εκεί που δεν είχε ιδέα, τώρα ξέρει. Μέχρι και την Προμαποϊκάνα και τη Φόλκερ ξέρει τώρα. Κατάλαβε τι έχει κάνει.
1: Άμα την πει την 11 δεν την ξέρει.
0: Δεν την ξέρει. Λοιπόν, τώρα σαν σήμερα. Τι έγινε. Α, ούτε τη Real Madrid στη δεκάδα ξέρω. Νίκ Κέιβ σήμερα, ο Αυστραλός ρόκερ θα έχει γενέθλια. Του 57 γεννηθείς, 70.
1: 69 χρονών.
0: 69,
1: 70. Αρχίζουν, κλείνουν οι προστάτες τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Κλείνουν στα 69, 70. Μετά, και να θες, δεν κάνεις τίποτα. Τίποτα. Όλα βουλώνουν τα πάντα.
1: Βουλώνουν τα πάντα. Κοντά είμαστε.
0: Και σαν σήμερα, ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο Γιάννης Ξινοτρούλιας αλλιώς, πέθανε το 91. Στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας. Το θυμάσαι καθόλου τον Νεγρεπόντη, εσύ?
1: Ένα Νεγρεπόντη ποδοσφαιριστή ήξερα. Αυτό τον Νεγρεπόντη δεν τον ξέρω. Ναι. Νεγρεπόντη παίχτηκε η παλιά, παίζε με τον πατέρα μου αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Παίζαν ξύλο αυτή εκεί. Νεγρεπόντη.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά στην Ιαπωνία και αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Το Μαλάκα σημαίνει στις Φιλιππίνες ο δυνατός. Έτσι. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε, δεν αποδόθηκε τυχαία, αλλά εξαιτίας της δύναμης και τις ζημιές που προκάλεσε το 2010. Κορυφαίος τυφώνας.
1: Διακάναμε ραδιόφωνο στο.
0: Θα λέγαμε τι μαλάκας είσαι, δυνατός δηλαδή στα φιλιππινέζικα. Σε ιαπωνέζικα.
1: Στις Φιλιππίνες δηλαδή θα γλιτώναμε.
0: Πρόσημα συνέχεια. Τώρα παιδιά, εμείς θα το αναφέραμε, σας το λέμε, το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ο τυφώνας. Είναι ο δυνατός τυφώνας. Να ξέρεις.
1: Άμα ήταν τυφώνας.
0: Για εκεί είσαι, για ραδιόφωνο μόνο για εκεί είσαι. Ναι. Να μπορείς να λες ό,τι θες.
1: Ναι. Στις Φιλιππίνες.
0: Ναι, στις Φιλιππίνες αυτό σημαίνει. Ψάξτε το και αν λέω λάθος, το ραδιοτηλεοπτικό με συλλάβει. Έτσι, είναι.
1: Ναι, συλλάβει, έχει συλλάβει εμένα.
0: Είναι αυτό λέω.
1: Ροχάμις, φτάνει τόσο.
0: Φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, αυτά και με τον φοβερό και τρομερό τυφώνα.
1: Σε κατοίκον περιορισμό είμαι.
0: Κατοίκον, ναι, κατοίκον. Είσαι με αλυσοδεμένος και
1: χειροπέδες, ναι, ναι.
0: Και με, πώς το λένε, ναι. Από κάτω.
1: Ευτυχώς έχει το YouTube και μπορεί και εκφράζουμε εκεί λίγο καλύτερα να πούμε. Ναι.
0: Πώς θα λένε αυτά που βάζουν αιρεσί όταν είναι κατοίκον.
1: Βραχιολάκι.
0: Βραχιολάκι που ενημερώνει που πας, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Αυτά με την ατζέντα μας στα 28 μετά τις 9. Καλημεράρες όλα τα φιλαράκια όπου και αν έχετε μπλοκάρει.
1: 157 χιλιόμετρα πολλά είναι.
0: Για άνεμο δεν είναι πολλά, ρε φίλε.
1: Ξέρω, τόσο έπαιρε.
0: 160 φαντάσου.
1: 157 χιλιόμετρα. Η 315 είμαι βέβαια τόσο που ήταν πατάτα.
0: Ναι, εντάξει, φαντάσου τώρα όχι ένα μάξι, να λέω ολόκληρο ένα ανεμοστρόβιλο να φανέ.
1: Πολλά είναι 157.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά. 157 χιλιόμετρα είναι πολλά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια.
1: Τον άλλη τον έπαιρνε βόλτα, βέβαια.
0: Τον άλλη τον έπαιρνε, πήγε στη Σομαλία κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν εκεί με τους πειρατές. Έτσι πως είναι και με τον νόμο τώρα και θα πούμε τι γίνεται και με τον άλλη. και με τις, τα χειρουργεία. Δεν είναι καλά τα μαντάτα για αυτούς τους δύο πάντως που βγάλαν τον νόμο. Καλό 27, ειδικά για τον Παβλέγκα.
1: Τώρα εκεί αριστερά θέλει παίκτη. Του είχε βάλει το Χατζίδι.
0: Εκεί αριστερά.
1: Το Χατζίδι θα τη βγάλει με το Χατζίδι.
0: Ή Χατζίδι ή Δεσπότοφ. Θα δούμε αν θα επιστρέψει.
1: Ο Δεσπότοφ παίζει δεξιά, είναι δεξιό.
0: Ναι, αλλά τον είχα βάλει πολλές φορές με τον Ζήφκο. Δεν θέλει. Δεν θέλει, ξέρετε, δεν θέλει. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Αλλά μια που το ανέφερε στο συγκεκριμένο θέμα, όντως ο Πάοκ θα χάσει και αυτού του δύο παίκτε για αρκετό καιρό.
1: Τάισον είναι χαμένο έτσι κι αλλιώ.
0: Τι να πάρει, δεν έχει κάτι στα αριστερά.
1: Ο Πέλκα δεν παίζει αριστερά, παίζει δεκάρι.
0: Δεξιά,
1: εννιάρι. Δεύτερο εννιάρι.
0: Ναι, ακριβώ. Έχει θέμα ο Πάοκ εκεί.
1: Βάλτε το Γιαννούλη, ρε. Μόλι φτιάξει, κάτι. Βάλτε τον μπάμπα αριστερά, βάλτε το Γιαννούλη. Ξέρετε τι καλό που είναι ο Γιαννούλη μπροστά.
0: Ή αλλιώ αλλάζει το σύστημα, αυτό που λέγαμε. Το κάνει 3-5-2, 3-4-3.
1: Για φαντάσου να μην έχει παίκτη και να αναγκαστεί να αλλάξει το σύστημα.
0: Και να σου βγει καλύτερα όλη η ιστορία. Ναι. Να παίζει από τη μία πλευρά με Κένη, από την άλλη με Γιαννούλη. Το Ζήφο θα τον έχει και ενίοτε δεύτερο φόρ.
1: Ο Γιαννούλη θα αντέξει απάνω κάτω.
0: Ο Γιαννούλη στην Άουξμπουργκ έτσι έπαιζε πέρσι. Ναι. Και πρόπερσι που ήταν MVP.
1: Φέτος δεν τον βλέπω.
0: Τι δεν τον βλέπω.
1: Πολλά καταλαμπάνα. Ναι.
0: Τον έφαγε. Ναι. Τον έφαγε με τα καταμαράν. Τον έφαγε τα
1: καταλαμπάνα.
0: Τον έφαγε. Τον έφαγε. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων. Παιδιά, απλά λίγο εκεί κάτω στην Αθήνα τώρα, αυτό θέλω να το πω λίγο πριν πάμε.
1: Το πω εγώ.
0: Μισό. Χαλαρώστε λίγο με τις αποκαλύψεις κάτω στην Αθήνα. Δεν μιλάτε σε ανθρώπους του Νεάτερνταλ, ούτε σε Μάου Μάου με αποκαλύψεις. Ο Πάοκ θα κάνει γήπεδο, αποκάλυψη. Ο Πάοκ θα μπει Ευρωλίγκα. Τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα. Εδώ, τα έχουμε συζητήσει. Τα έχω πει στο TikTok εδώ και ένα μήνα.
1: Γιατί δεν σε παίρνω τηλέφωνο, α
0: πούμε. Όχι. Τα έχει πει ο Πετρίδης εδώ πέρα εδώ και ένα μήνα.
1: Ο Πετρίδης είναι ο
0: Τα έχουν πει οι ρεπόρτερ άλλων εδώ σε Θεσσαλονίκη εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Για να το κάνω γενικό, να μην πω ότι εμείς τα είπαμε. Χαλαρώστε λίγο κάτω στην Αθήνα με αποκαλύψεις. Γιατί γελάμε εδώ πέρα με αυτά που βγάζετε.
1: Αποκάλυψη.
0: Αποκάλυψη θα κάνει γήπεδο Πάοκ. Το έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
1: Έκανε το SDNA αποκάλυψη.
0: Αυτό λέω.
1: Σιγάρα, τι ανακαλύψατε.
0: Χαλαρώστε λίγο.
1: Ένα μήνα πριν, να πούμε.
0: Ένα μήνα πριν το έχουμε αναφέρει εδώ πέρα. Το έχουν πει και άλλοι ρεπόρτερ, για να μην πω. Ένα μήνα πριν το έχω πει εγώ στο TikTok πριν. Χαλαρώστε με το ότι ο Πάοκ θα μπει σε Ευρωλίγκα. Ο Πετρίδης εδώ το έχει πει 17 Αυγούστου.
1: Ο Πετρίδης είναι ο Βάις Βάλερ του ρεπορτάζου.
0: Εσύ ξέρεις τι δεν έχουν αντιληφθεί. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουν καταλάβει
1: ψωμάκι.
0: Ότι ο Πάοκ έχει είναι
1: Βάιρα.
0: Αλλά μην μας τρελαίνετε με τις ειδήσεις και γράφετε και αποκαλύψεις.
1: Πελατάκια
0: και
1: ψάχνουν.
0: Ναι, μην ψάχνετε. Τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα, ενάμιση. Έχουμε εδώ και καιρό που τα έχουμε πει.
1: Μην
0: παίζετε με την νοημοσύνη εδώ του κόσμου. Μην παίζετε με την νοημοσύνη. Αποκάλυψε, ναι, θα παίξει ο Πάοκ Ευρωλίγκα. Χαίρομαι πολύ, τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
1: Τι με θυμίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Το κόκκινο, έχω είδηση. Την έχει γράψει και δύο μέρες πριν τότε.
0: Ναι. Ρε εσύ, κάθε μέρα διαβάζω και βλέπω συνέχεια το. Συνέχεια έχω γίνεται είδηση. Αυτό. Από πολλά. Ρε εσύ, δείτε τι γίνεται. Τα έχουμε πει. Έχω τα έχουμε αναφέρει. Ο κόσμος τα ξέρει. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τέλος πάντων, επειδή το είδα και χθες, το είδα και σήμερα και λέω φτάνει, έχει κουράσει αυτό αυτή η καραμέλα.
1: Έχω
0: είδηση. Ειδικά με το έσπος πλασάρεται, αποκλειστικό αποκάλυψη. Τι αποκλειστικό αποκάλυψη.
1: Κάποιοι καινούργοι που δεν ακούνε μπορεί να πιστούν ότι είναι αποκάλυψη.
0: Νομίζουν ότι είναι μόνο η Αθήνα. Δεν έχει, οι άλλοι δεν έχουν. Νομίζουν ότι είναι μόνο η Αθήνα, αλλά τουλάχιστον για αυτά εδώ πέρα πάω κάρι τα μπασχετικά και όχι
1: ποδοσφαιρικά. Ας δούμε μετρήσεις.
0: Α, καλά, μετρήσεις δεν χρειάζεται να πούμε. Τώρα δεν χρειάζεται να πλέξουμε τα μουσια μας και τα εγκόμια μας.
1: Να ακούνε και οι χορηγοί, να ακούνε.
0: Να ακούνε και οι χορηγοί, σωστά. Λοιπόν, αυτά με τις αποκαλύψεις γιατί κούρασε. Έτσι, μία, δύο, τρεις, πέντε, να το ένα site, να το άλλο, να το κανάλι. Βγαίνει ο κάθε έτσι και αποκάλυψε ο Πάοκ θα παίξει Ευρωλίγκα. Ένα μήνα πριν τα είπαμε. Ένα μήνα ακριβώς. Ακόμα ήμασταν με τα μαγιό.
1: Ο ιδιοκτήτης του.
0: Δύο μήνες πριν.
1: Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου διαγώνες που πάει και τρώει ο κύριος Τέλης.
0: Ναι.
1: Το ξέρει πει δύο μήνες. Είχε κάνει και ένα πίνακα.
0: Αυτό λέω. Σταματήσει με τις αποκαλύψεις και για τα τέτοια.
1: Ο εστιατόρας του ήξερε πιο
0: μπροστά. Ο Πετρίδης εδώ δεν το είπε 17 Αυγούστου. Ότι ο Πάοκ θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Θα δώσει τα μαρούλια ο Τέλης.
0: Ακριβώς, τα είπε ο άνθρωπος. Με το μπάτζετ, με τα όλα. Δεν είπε ότι θα κάνει το γήπεδο του μπάσκετ.
1: Βοτά λεφτά.
0: Άντεση πάλι. Δεν τσιγκλίζει κανένα πλέον. Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα νικάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αυτό στην αρχή πουλούσε, ναι.
1: Ναι
0: τώρα
1: ναι.
0: Δεν πουλάει, ξέρεις γιατί.
1: Oh, πουλάει, πουλάει.
0: Καθόλου.
1: Πουλάει.
0: Γιατί ο Παοξής πλέον αντιλαμβάνεται, μάγκες εμείς χαρές δεν θέλουμε. Ο ένας απογειώσει τον μπάσκετ και ο άλλος τον ποδόσφαιρο.
1: Δεν πειράζει, ας τα έχουμε καλά με το Μητσοτάκι. Αρκεί να έχουμε λεφτά.
0: Καλά με το Μητσοτάκι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις αποκαλύψεις.
1: Το θάψαμε και τη Λατινοπούλου εδώ πέρα, ναι.
0: Το Λατινοπούλου, τι έκανε.
1: Τι θάψαμε.
0: Εμείς εδώ τα αναφέραμε. Πώς το κάναμε θέμα.
1: Ο Βαραγιάλης στο δελτίο δεν την είπε.
0: Δεν την είπε.
1: Όχι.
0: Εμείς εδώ τους άλλους είμαστε λίγο φιλολατινοπουλικοί. Έτσι είμαστε.
1: Εσύ λίγο τις αρέσουν.
0: Τι είμαστε, αυτή ξέρουμε
1: ναι,
0: την κοπέλα, την ξέρουμε από μικρή. Εδώ πέρα έχει έρθει και στο ράδιο και σε σένα και εσύ. Έχεις και ιστορία με Λατινοπούλου. Πλάκα με κάνεις μαζί με τον Γρηγόρη. Δεν έχει την ιστορία.
1: Ιστορία, τι είχε ο Γρηγόρης.
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Σε χωράφει μέσα.
0: Πάμε βρε απίθανε με το χωράφι. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Όχι με αποκαλύψεις πάντως. Έτσι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι να πούμε αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ γύρω στο μπάσκετ.
1: Και αν το βλέπω αρχίζουν οι μπάλες θα πούμε.
0: Όλα αποκαλύψεις θα έχουμε. Και επειδή ο Μητσαγίδης πουλάει.
1: Θα φάτε στη μάπα την εθνική. Εγώ εθνική δεν πουλάω εδώ πέρα με το
0: αφού θα πάω στο γήπεδο.
1: Θα πάω γιατί θα πάω.
0: Θα πάω, θα έρθει ο Λίγκρις, σε πιάσει με τα χέρια τα ανάλες. Άλλο κτίνο αυτό.
1: Ο Λίγκρις κάνει 200 έλξεις τη μέρα.
0: Κτίνο.
1: Ναι.
0: Κτίνο ο Λίγκρις.
1: Πώ ήταν αυτά τα.
0: Δυνατό παιδί. Δυνατό παιδί.
1: Έχει τρέλα με τον Μονόζιγο.
0: Είναι ωραίος. Λοιπόν, εγώ έχω τρέλα με τον Δουλευταρά. Μαζί μας λοιπόν ο Δουλευταράς, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτό που σου κάνετε καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλει και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει να αναποδιά.
1: Τώρα το Λίγκρι λες, αλλά το σπίτι δεν το κλείσαμε ακόμα.
0: Κλείσαμε, έχει τελειώσει.
1: Ναι, αλλά λεφτά δεν δώσαμε.
0: Και τι σημαίνει αυτό. Τα λεφτά θα δίνεις στο τέλος. Πριν προπληρώνεις.
1: Όταν κλείνεις Airbnb, εγώ τα κλείνω πιο μπροστά τα λεφτά.
0: Αυτό έχουμε πρόσωπο, μην αγχώνεις, είναι δικό μου.
1: Ναι,
0: έχουμε πρόσωπο.
1: Έχει εμπούσει το πρόσωπο.
0: Όχι. Ο Γιώργος όχι, είναι φίλος μου όμως 30 χρόνια. Έτσι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, κομψό, ενάρε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε να πάρουμε τα ρεπορτάζ με τη σειρά.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι, το ξέρουμε.
3: Η ξεκούραση όμως.
4: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.

κάλεσα σήμερα στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας οι Μπακασέτας, Ρότα και Γιαννούλης. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟ και της ΠΑΦ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεύτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερβαϊτζάν. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος, ο Παθρακικός πανηγύρισε το τρίποδο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στην νίκη Βόλου, χάρη σε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZT Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι Κιανόλευκοι θα υποδεχθούν τη γερμανική Βούρτσμπουργκ και την πολωνική Τζίκη Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο
7: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο
7: να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο
7: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο
7: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoZol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις, σε ιδιασμό πάντοτε και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Καλημεράρες, γκούντε μόρκε στα φιλαράκια μας πάνω εκεί, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδίες, να τους στείλουμε την αγάπη κλιματισμού. Καλημεράρες, γκούντε μόρκε στα φιλαράκια μας πάνω εκεί, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδίες, να τους στείλουμε την αγάπη μας.

0: Λοιπόν,
1: ούφο δεν λένε και κάποια δαμάσκηνα. Τι είναι?
2: Δεν το έχω.
1: Ένα φρούτο που το λένε, μωρέ.
2: Ροδάκινα.
1: Ροδάκινα, ναι. Ροδάκινα.
3: Ροδάκινα, ούφο είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στη Βέρεια, βάζαν πέτρες μέσα και τα περνάγανε και παίρνανε επιδοτήσεις. Αυτά τα ροδάκινα ούφο.
2: Α, μπράβο. Τα εξαφανισμένα ροδάκινα.
0: Έχει τώρα για
3: άλλα. Έχουν φάει οι αγρότες πολύ πράγμα να πούμε.
2: Πολύ ούφο. Πριν πάμε σε κίνηση και γκάλοπ ημέρα, για να ξεχυθούμε στην πορεία, να πούμε ότι χρειαζόμαστε αίμα. 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Χάρη, γιατί είχαμε σήμερα πολύ σουσού στους δρόμους?
1: Πολύ χαμούλη.
3: Λοιπόν, βγήκα στη Λαμπράκη, ναι. Πρώτη Δευτέρα να πούμε.
2: Καλά που ρώτησα το Χάρη. Ναι. Δηλαδή, φοβερό. Τι έγινε στη Λαμπράκη.
3: Ή άμα θα έχουν κάνει, να πούμε, κανένα επάνω στον περιθωριακό, κανένα έργο, ή που στη Λαμπράκη θα έχουν διαλύσει το σύμπαν, πάνε στην Τζιμισκή. Βάζουμε κανένα λάμπ να φάμε κανένα τοστ. Έλα το Λαμπράκι, ρε.
2: Λαμπράκι,
1: Κωστή μου, άμα έχεις αυτόματο, δεν θα σου να πρώτη Δευτέρα.
2: Μπράβο, τίποτα. Έχεις το αμάξι εκεί μόνο του ξεκινάει.
3: Να μάθετε να οδηγάτε σαν τις γυναίκες αυτόματα.
2: Να μάθετε να οδηγάς σαν άνθρωπος, αλλά η Λαμπράκι σε ποια διαφορά?
3: Αυτό που οδηγάει αυτόματα.
2: Η Λαμπράκι δεξιά και αριστερά έχει παρκαρισμένα. Στη μισή δεν έχει.
3: Έλα το πρωί, πάρτα να πούμε κανένα παραμάζωμα.
0: Λοιπόν, είχε στην
3: πολιτική.
1: Ούτε ένα τόσο προλαβαίνει να
2: φτιάξει.
1: Εδώ στην πολυκατοικία που φτιάχνετε είχαν κλείσει ένα κομματάκι γιατί κατέβαζαν κάτι πράγματα.
3: Αυτή στην πολυκατοικία έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην κίνηση. Τόσο εργολάβο, να πούμε, τη χτίζει την πολυκατοικία σαν τον άλλο τον εργολάβο. 3 χρόνια έκανε τη 17 Νοέμβρη. Και έβαλε και ένα κυπάριο σαν τα μούτρα του εκεί
1: πέρα. Χωρίς δέντρα.
3: Χωρίς δέντρα. Μιλάμε τώρα για κακοκουσιά.
1: Ένας λόγος ήταν αυτός. Ναι. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι από κάτω υπάρχει λαϊκή. Οπότε
2: ναι, τρίτη. Συμπεριβού.
1: Ακριβώς από κάτω. Οπότε είχε κλείσει κοινή.
3: Σιγά τη λαϊκή, μόνο 50 μέτρα λαϊκή.
1: Εντάξει, κλείνει ο δρόμος. Είτε 50 μέτρα
3: λαϊκή.
1: Κλείνει ο δρόμος. Οπότε δεύτερος λόγος αυτός και τρίτος λόγος ότι είχε και έτσι, ένα μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, είχε και την κακοκαιρία, πήραν παραπάνω αυτοκίνητα.
3: Ποια κακοκαιρία, ρε.
1: Επειδή μου.
3: Με είχε... το πουτουμάνικο ήρθαμε.
1: Όχι, έχει πιο ροειδοποίηση. Σου λέω άλλο από εκεί που θα πηγαίναμε μηχανάκι θα πάμε το αυτοκίνητο. Ή από εκεί που θα πηγαίναμε.
3: Προύχοντα, ε, και μηχανάκι και αυτοκίνητο.
1: Ή θα πηγαίναμε τα πόδια.
3: Και πιλωτή από κάτω.
1: Ή θα πηγαίναμε τα πόδια, θα πάρω τα αμάξι.
3: Και επιδόματα από την άλλη.
1: Άρα, μπράβο, βάλε κόντρα.
3: Κλαίνει άλλη το πρωί εξημενιά. Λέει τι θα κάνουμε, λέει τώρα που.
2: Ο χαμό σκοτώνονται με τα πολιτικά το πρωί.
3: Τι θα κάνουμε, λέει τώρα, λέει που.
1: Με το πετρέλαιο.
3: Όχι, ρε, που διακόπτεται το πρωτάθλημα. Ναι. Σαν να τη μιλάνε για μπάλα το πρωί.
2: Όχι, 2,5 ώρες πολιτικά.
3: Ναι.
2: Και μισή ώρα. Έχουν εδώ σουσού, χαμό γίνεται. Χαμόρα, Βαραγιάννη, Σμαράγδα και
1: Μάκη, σώμα με σώμα.
3: Θα μάλλον ποτέ για πολιτικά.
2: Ποτέ. Ούτε για αθλητικά μαλώνω εγώ.
3: Ναι.
2: Ούτε για αθλητικά.
1: Εδώ είναι κοστί, μάλλον είναι και μια. Ο κόσμο μάλλον πλέον
2: δεν μαλώνει. Θέση
1: πάρτι για μια ξαπλώστρα.
3: Άμα δεν πέσει το μαρούλι,
2: θα μαλώσω για τα συμφέροντα τη οικογένειά μου, για θέματα σοβαρά. Ναι. Όχι για το αν ο άλλο είναι Δημοκρατία Πασό. Καλά, πολιτικά εγώ δεν ασχολούμαι.
3: Καλά, άμα δεν με ρίξει. Πώ το λένε αυτό.
2: Μαρούλι.
3: Επίδομα τώρα, γιατί αν μαλώσω. Άμα πέσει επίδομα.
1: Να πω και μια κουβέντα.
3: Μου δώσει δύο διαφημίσει κρατικέ.
2: Να πει κουβέντα. Μισή δεν σε αφήνει. Πε την κίνηση.
1: Όχι, να πω και μια κουβέντα, μα με δώσει επίδομα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πει την κίνηση. Λοιπόν, πάμε κίνηση. Τσιμισκή. Όσοι κινούνται, ό,τι συνέβαινε πρωτέτερα στη Λαμπράκη θα το συναντήσουν εκεί. Στην Εγνατία το ίδιο. Η Κατσιμίδη με προβλήματα στην κίνησή τη. Όπω και η Βασιλή Σόλογα Κωστή μου να
3: χρωστάει. Δηλαδή, άμα πέσει ένα πρωτοβρόχι εδώ, πέντε λεπτά. Πάει πόλη.
1: Ναι. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται και στη γεωργική σχολή και εκεί πέρα θα δουν κάποια μικρά προβλήματα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε τώρα το γκάλοπ.
3: Εδώ σε τον γκάλοπ.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές σήμερα στο ερώτημά μας. Ποια ομάδα θα καταλάβει την 5η θέση στο πρωτάθλημα? Έχουμε βάλει τον Άρη.
2: Βέβαια, που είναι. Ο πολυνίκης αυτή τη θέση.
3: Ναι, θρεφευτή τη 5η θέση.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια, 7. Έρχεται πέμπτος ο Άρης. Ξέρουμε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα έρθει πέμπτος ο Άρης. Το ξέρουμε. Απλά λίγο πέρσι αμφισβητήθηκε από το Λεβαδιακό.
3: Το ταβάνι του είναι.
2: Και ναι, αλλά δεν πέφτει κάτω.
1: Και υστέρησε λόγω αυτού και από το κύπελο που το πήρε ο
2: Φίλιππ. Όχι, ακριβώς.
1: Δεν έδωσε.
2: Η πέμπτη θέση μοιάζει με ρεζερβέ του Άρη.
3: Είναι ρεζερβέ.
2: Αυτό μοιάζει.
3: Είναι ρεζερβέ σε καντίνα όμως.
2: Δεν ξέρω, αλλά η πέμπτη θέση. Την καντίνα σε βάζει Ευρώπη υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν ο Πάκο έπαιρνε το κύπελο, θα έπαιζε.
3: Εκεί η καντίνα είναι και for transit παλιά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, άρα.
1: Λοιπόν, πέμπτη θέση. Πρώτη επιλογή ο Άρης. Δεύτερη επιλογή ο Ηρακλής.
2: Ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι ομάδα για να παλέψει, είναι ομάδα που μπορεί να κοιτάξει πιο ψηλά.
3: Καλά, σωθεί μια φορά.
2: Ναι.
1: Έχει βλέψει και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Μια χαρά είναι ο Ηρακλής. Άμα δεν του ψήφιζαν για τους δύο βαθμούς, σίγουρα στο ένα μάτς, λέω για το άλλο, με το αστείο γκολ που ακυρώθηκε, θα είχε παραπάνω βαθμούς από τον Άρη.
3: Τον βρήκε από κάτω τη φτέρνα.
2: Τίποτα. Πηδάνε και οι δύο, τον ακουμπάει κατά λάθος στον αέρα. Να είχαμε να λέει αυτά.
3: Ούτε

0: Ούτε πέρσι, φάουλ στο μπάσκετ δεν το
1: δείξα. Πέρσι και ο Μουκουτί κατά λάθος έγινε.
0: Όχι, ο Μουκουτί δεν το έκανε κατά λάθος.
2: Τρίτη επιλογή μας, ο Όφη. Ο οποίος έχει κάνει δήλωση ότι είμαι εδώ, με υπολογίζει.
0: Είναι και καλύτερη ομάδα από Άρη Ηρακλή. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, Ευρώπη,
0: σαν ομάδα είναι καλύτερη.
2: Καλό προπονητή.
1: Θα τον πιάσουν τα αθλητικά του Μπουχαλάκη.
0: Άστα,
1: τα ξέρω εγώ τα έργα.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή Όφη, τέταρτη επιλογή. Η ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι πέμπτο-έκτη, ο Πανετολικός.
0: Ναι.
2: Έκανε το 3 στα 3 πρώτες αγωνιστικές, μετά είχε στο δρόμο.
1: Ο Ανοιγοποδιακός.
2: Παναθηναϊκό και.
1: Ο Ανοιγοποδιακός.
0: Επειδή έχασε εύκολα από τον Πανετολικό, λες.
1: Όχι, έχασε από σένα.
0: Α, είπα και εγώ, θα έλεγε κανένα άλλο, γιατί έχασε πιο εύκολα από τον Πανετολικό, να ξέρει.
1: Ο Ανοιγοποδιακός.
2: Αυτές οι τέσσερις
0: επιλογές μας. Μην βγάλαμε το λάδι μέχρι να τα πεις, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν πειράζει, ήταν
1: τον άλλο το λικάνθρωπο.
2: Εξαιρετικό.
0: Λικάνθρωπος, γιατί μια χαρά προπονητής είναι. Καλό, απλά δηλώσει του, ήταν λίγο άστοχες προχθές.
1: Καλός λικάνθρωπος, γιατί.
0: Μερικά μηνύματα και θα πάμε λίγο στα τηλεοπτικά που γίνεται χαμούλης.
1: Τηλεοπτικά, γιατί γίνεται χαμούλης.
0: Γίνεται χαμούλης. Σε ποια πλατφόρμα θα πάει, πώς και ποιο. Γιατί τώρα η ΑΕΚ χθες διαβάζουμε.
1: Το Μαρουλάκι θέλει.
0: Ότι συμφώνησε να πάει στην Περκάπιτα, η οποία είναι πλατφόρμα του Μαρινάκη. Και υπάρχει πλατφόρμα του Αλαφούζου. Πλέον γίνονται πολλά. Εσείς... Τι θα πει ο Ράπ για την αγαπημένη του ομάδα, με ρωτάει ένα φίλο που πάει. Η ΑΕΚ στην πλατφόρμα του Μαρινάκη, ο ΑΕΟ. Παιδιά, όποιος θα χώσει πολύ.
1: Είναι απαράδεκτη η ΑΕΚ.
0: Απαράδεκτη.
1: Έπρεπε να πάει σε μια πλατφόρμα που δεν είναι εξαρτημένη ούτε από Αλαφούς ούτε από Μαρινάκη. Έχει καμιά τρίτη πλατφόρμα. Θα έκανα το ΑΕΚ TV εγώ.
0: Τι ΑΕΚ TV. Δεν πιάνουν αυτά τα χειρήματα.
1: Α, δεν πιάνουν τα χειρήματα.
0: Δεν πιάνουν αυτά.
1: Τι που είναι η λαΐγια.
0: Δεν πιάνουν γενικώ. Εδώ ρε, εσύ, ούτε ραδιόφωνα μονόπατα πιάνουν.
1: Του χρόνου πάω στον Αλαφούζο,
0: Δεν είναι σίγουρο. Είναι όχι, χάρη. Όχι, μην το διαβάζει. Η δικιά μου ενημέρωση τελευταία λέει ότι υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ζωναφούζω η μεγάλη παοκάρα.
0: Ότι ακόμα είναι όλα αιωρούμενα. Προς τα εκεί πάει. Προς τα εκεί πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε λίγο. Θα το δούμε. Όποιος θα σκάσει.
1: Κουρασάν μόλι το έχουμε εδώ πάλι. Κουρασάν μόλι το έχουμε.
0: Ναι. Άρα λέει η ΑΕΚ σίγουρα όχι στον Αλαφούζο.
1: Ναι, και πάει σε Μαρινάκι.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι. Πάει προς Αλαφούζο, προς
1: Πόσο παρόν. Διαπλοκή είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Εντάξει, αφού τα τηλεοπτικά.
1: Τι διαπλοκή είναι αυτή, ρε. Δεν πρέπει να έχουν αυτοί οι πλατφόρμες, ρε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δώσει πλατφόρμα τον Ηρακλή για να του πει σε δόκο.
0: Είναι πλέον πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά.
0: Παίζονται πάρα πολλά χρήματα πίσω από τα τηλεοπτικά πλέον. Το έχουν αντιληφθεί άπαντες, όπως γίνεται και στο εξωτερικό.
1: Αλλά όλα είναι μαρμίτα,
0: 100-0.
1: Μπράβο.
0: Τώρα μιλάμε για ποσά που ενώ ήταν, ξέρω εγώ, χαμηλά, πάνε πάνω από 10. Ξεφεύγουν δηλαδή. Τα τηλεοπτικά μπορούν να φτάσουν σαν να έχεις πάει Europa League πλέον. Ενώ παλιά ήταν, ξέρω εγώ, 4, 3, 5, 2,5.
1: Σε ποιο πλάτη θα χτυπήσει ο.
0: Ποιος?
1: Ο Ιβάναρος.
0: Ο Ιβάν, προς το παρόν, όπως έγραψε και ο Χάρης απ' έξω εδώ που έκανε, πάει προς Αλαφούζο. Προς το παρόν, εκεί φαίνεται ότι πάει, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ραπτόπουλε, πόσα θες να μας τρελάνεις με τους. Με σύμπησαν. Με τους ανοιχτοποδιακούς. Ενώ έχει γίνει ο χαμός πριν κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα Βόλος ΑΕΚ, και εσύ που λαλείς για τα εξαγωνιστικά του ΠΑΟΚ μονίμως, γι' αυτά θα πεις τίποτα ή φοβάσαι.
1: Φοβάμαι, ρε, μην με διαγράψω από τον Μητρό της ΑΕΚ. Αλλίωση αποτελέσματος, σας είπα.
0: Ναι, το είπε, παιδιά. Είναι το
1: είμαι εγώ σαν και εσάς που βλέπετε το άσπρο μαύρο, να πούμε.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Χάντμπολ. Βέβαια, πρώτη κούπα της χρονιάς στα κορίτσια μας.
1: Πόσες παίζουν στο Χάντμπολ?
0: Τι πώς παίζουν?
1: Στο μάτς πόσες παίζουν?
0: 7.
1: Θέλεις καμία?
0: Όχι.
1: Τότε τι λες συγχαρητήρια?
0: Να μην δώσεις τα μπράβο.
1: Τι μπράβο? Μπράβο.
0: Πώς είπες, Κελεκίδου. Ναι. Μπράβο στα κορίτσια μας.
1: Μπράβο στα κορίτσια που δεν τα ξέρουμε.
0: Πρώτο Super Cup της χρονιάς, πρώτη κούπα για τα κορίτσια.
1: Τα βλέπουμε στον δρόμο και δεν τα γνωρίζουμε. Δεν μου λες καλά Φράγκο, θα δώσει εκεί ο ερασιτέχνης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα κορίτσια σας.
0: Ετοιμάζω ταξίδι, εκεί... πρώτη εκτέλεση είναι της Δήμου.
1: Ναι,
0: τα πάμε αυτά.
1: Εσύ οι χουβαρντάδες θα δώσουν κανένα πριμ. Χουβαρντάδες. Μπράβο τα κορίτσια μας. Καλά Φράγκο, θα δώσει απλώς κανένα ενίκιο τα κορίτσια. Χουβαρντόπεδα όλοι. Μπράβο τα κορίτσια μας, δεν ξέρει καμία.
0: Ο Μαζού είχε δώσει στον Φωκά χρήματα για να κάνει επέμβαση, έτσι. Τώρα το έβγαλε η γυναίκα του Φωκά.
1: Και αυτή η γυναίκα
0: τον είχε
1: Φωκά,
0: βοηθήσει. Τον είχε βοηθήσει, ναι.
1: Ναι, και αυτές έχουν ένα πρόβλημα οι θαυμάστριες, να σου πω κάτι.
0: Ναι. Η γυναίκα του Φωκά. Το έβγαλε τώρα Φωκά, που έφυγε, ότι μας είχε βοηθήσει. Γενικώς βγήκαν προς τα έξω αρκετά που έχει κάνει ο Μαζονάκης. Ναι. Ότι βοηθούσε αρκετό κόσμο με τέτοια θέματα ειδικά. Ναι. Έδινε 5, 10, 15 για επεμβάσεις σε ανθρώπους που το είχαν πραγματικά ανάγκη, έτσι.
1: Και ο Ιβάνε, δεν το βρίζει στην τούμπα να πω.
0: Καλά, εντάξει. Κοίταξε, όταν έχεις τόσα λεφτά, αν έχεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να το αναζητάς αυτό, να βοηθάς κόσμο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι
1: υποχρεωμένος.
0: Για να είσαι νιώθεις καλύτερα, ψυχικά.
1: Και να τους δώσεις λεπτά, θα σε βρίζουν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζήκα το καλό και ρίχνω στο γυαλό.
1: Δεν ρίχνω τίποτα.
0: Με όλα αυτά τα ποσά που παίζουν στα τηλεοπτικά στο τέλος θα την πληρώσει πάλι ο τηλεθεατής και θα χρησιμοποιούμε καμιά 150 ευρώ το μήνα, λέει, για να τους βλέπουμε.
1: Σιγάρε, σε πάρουμε 150 ευρώ το μήνα στον Παναθηναϊκό.
0: Αληθεύει κούλο ότι η προσφορά του Αλαφούζου στα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ μας είναι 30 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι για 2 χρόνια. Πάντως μαθαίνω ότι το νούμερο θα είναι πάλι εκεί κοντά. Όπως...
1: Δηλαδή στην πείνα του Ιβάν τον Χρυσόζη Αλαφούζου, αυτό θες να μας πει.
0: Όχι, γιατί έχει πείνα ο Ηλιόπουλος και πάει στο Μαρινάκι.
1: Ο Ηλιόπουλος, ναι. Δεν έχει άλλη πλατφόρμα, γι' αυτό πάει.
0: Πώς δεν έχει, έχει και το Αλαφούζου.
1: Τι.
0: Άμα θέλει, πάει στο Αλαφούζου. Τι στην πείνα, δεν το κάνει.
1: Πρέπει να πάει σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Βέβαια. Πού θα είναι... το δείξει. Αφού αυτοί έχουν τα κανάλια.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται.
0: Η ΑΚ δεν πάει πουθενά, απλά παραμένει εκεί που ήταν. Αυτοί μας βρήκαν και όχι εμείς. Αν έσκαγε παραπάνω ο Αλαφούζου να πήγαινε η ΑΚ σε αυτόν. Τώρα ουσιαστικά θα πάει στο Μαρινάκι. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται πάντως θα πάει στον Αλαφούζο και το ποσό θα είναι εκεί γύρω στα 10 εκατομμύρια.
1: Ουλαλά.
0: Έτσι, κάπου εκεί. Τώρα θα το δούμε ακριβώς. Ο Βαραγιάννης είναι ο μόνος για τη Δημοκρατία, λέει, και νευριάζει με τον άλλο που λέει κάτι κακό, λέει. Α, λέει ουσιαστικά ότι είναι μόνο Βαραγιάννης.
1: ΠΑΟΚ TV γιατί δεν το κάνετε, ρε.
0: Οι άλλοι γιατί δεν κάνουν Ολυμπιακό
1: TV. Οι μεγάλοι λαοί σας.
0: Ο Ολυμπιακό TV γιατί δεν
1: κάνουν. Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του Ολυμπιακού γιατί δεν κάνετε, ρε, ομάδες. Ολυμπιακό TV.
0: Καλά να πάθουμε που δεν έχουμε εξτρέμ, τσιγκουνεύτηκαν να πάρουν το Ρουμάνο της Κραϊόβα. Δεν τα ξέρεις καλά, φίλε, τι έγινε με την.
1: Για πες τον τι έγινε.
0: Με την Κραϊόβα. Τον παίκτη ήταν να τον πάρουμε όταν πριν γίνει το θέμα με την Ευρώπη. Αποκλειστήκαμε την Ευρώπη και λέμε μετά δεν γίνεται να βάλουμε και άλλους παίκτες. Πάω ξέρω είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες. Και δεν έχει Ευρώπη. Γι' αυτό άδειασε σιγά σιγά κάπως το ρόστερ να φύγει ο Θημιάνης, έψαχνε να βρει κι άλλες. Έχει τους περισσότερους παίκτες χωρίς να παίζει Ευρώπη. Πού θα τους βάλει να παίξει.
1: Τι να πει ο Ηρακλής τότε.
0: Τι να πει ο Ηρακλής.
1: 30 άτομα έχει. Φώναζε ο...
0: Ο Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Η πλατφόρμα πάντως του Μαρινάκη να πούμε ότι είναι ο διαμεσολαβητής και κάνει διαπραγματεύσεις με Νόβα και Κοσμοτέ. Δεν είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
1: Ναι.
0: Θα το διευκρινίσουμε
1: αυτό. Τι κάνει το ταβαντζή, κάνει και.
0: Κουπαίνει το ποσοστό. Κάνει το μεσολαβητή. Μεσολαβητές πάντοτε πρέπει να πληρώνονται.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή. Ό,τι και ο διαμεσολαβητής, αυτός που βοηθάει.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει διαμεσολαβητής.
0: Γιατί ουσιαστικά ο ατζέντης τι είναι στο ποδόσφαιρο, ο μάνατζερ.
1: Μια απάτη είναι.
0: Διαμεσολαβητής είναι.
1: Διαμεσολαβητική απάτη είναι.
0: Ναι, αλλά το χρειάζονται και το θέλουν.
1: Απάτη είναι για να δουν δουλειές.
0: Εσύ άμα πας να κλείσεις μια δουλειά και βοηθήσεις τον άλλο, δεν θα κάνεις. Πουλήσεις ένα μαγαζί και βοηθήσεις.
1: Απάτη.
0: Αλλά τα θες.
1: Απάτη.
0: Τα θες όμως.
1: Να σου πω κάτι. Είναι ένα παιχταράς.
0: Ναι.
1: Και του λέει τον πάμε σε μια ομάδα. Ναι. Δεν πάει αν δεν έχει μάνατζερ.
0: Φυσικά αυτό λέμε.
1: Αυτό είναι απάτη.
0: Άρα είναι απαραίτητο.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Αναγκαίο καλό, κακό.
1: Όχι.
0: Είναι όπως θες. Νίκο, μια διευκρίνηση και δύο πλατφόρμες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα και διαλέγει σε ποια από τις δύο θα δώσει κάθε ομάδα. Είπαμε, η μία πλατφόρμα Μαρινάκη είναι διαμεσολαβητής και η άλλη είναι του Αλαφούζου. Τόσο απλά, δεν χρειάζεται
1: και
0: παραπάνω.
1: Και λέει ο Αλαφούζος αύριο. Ηρακλή, θα δω αντί για 3
0: και
1: εκατομμύρια.
0: Και υπερκάπιτα μεσήθεια είναι ουσιαστικά.
1: Θα πάρεις 4, αλλά ξέρεις κάτι, θα χτυπάς τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και εγώ θα περνάω από εκεί πέρα. Μπορεί να σου το κάνει, έχει συναλλαγή.
0: Εντάξει τώρα, εσύ το πας στο πονηρό.
1: Είναι συναλλαγή, είναι συναλλαγή. Μπορεί να γίνει συναλλαγή.
0: Σε τέτοιο
1: άρα δεν είναι καθαρό. Δεν είναι καθαρό. Μπορεί να γίνει συναλλαγή.
0: Και υπερκάπιτα, ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι που πήγε η ΑΕΚ τώρα για να πω το φίλο. Και αναλαμβάνει να φέρνει μεγαλύτερα κέρδη και διαφήμιση
1: δηλαδή
0: στην πλατφόρμα. Αυτό
1: θα...
0: κάνει και υπερκάπιτα.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει. Ναι. Αλλά μπορεί να δολοδοκηθεί νομίμως έτσι σχέδιο.
0: Εντάξει, είπαμε, παίζουν και ο ΠΑΟΚ θα πάει στον Αλαφούζο όπως έγραψε ναι. ο Χάρης.
1: Πώς μπορεί να δολοδοκηθεί.
0: Με χρήματα.
1: Έχει ένα site ναι. ή εγώ ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μαρινάκης ή ο ξέρω εγώ ο Μητσοτάκης. Σου λέει πόσο κάνει το site σου για 10 δραγμές, πάρε 1000. Και αν με παίζει εμένα καλά.
0: Δεν σε παίξω.
1: Ναι, νόμιμα σε
0: ιδέα. Ναι, νόμιμα.
1: Μα αρπάζει
0: ναι.
1: νόμιμα.
0: Λοιπόν,
1: άλλο ένα. Τον άλλο να 5.500
0: Ποιον.
1: Ονόματα
0: αυτά, αυτά είναι δικό σας φανταστικό σενάριο. Βγήκαν τώρα δύο που τους βλέπουν 40 άτομα και το κάνατε θέμα για να γίνει.
1: Είναι από αυτούς που μιλάει ο
0: Ιωάννης. Και καταρχάς με πήρε και ο Ιορδάνης μου λέει. Ο Ιορδάνης του ΠΑΟΚ. Ναι. Λέει, είπατε κάτι εγώ. Λέει, λέω,
1: δεν είσαι εσύ η φίρμα, πες, ο άλλος είναι.
0: Α, ο άλλος είναι ο Τζόρνταν.
1: Ο Τζόρνταν είναι η φίρμα. Εσύ ναι. είσαι εντάξει.
0: Πώς, ο Ιορδάνης, φλάκα με κάνει να το ξέρουν εκεί.
1: Αν πει σήμερα Τζόρνταν, θα πούν για τον Ιορδάνη που δέρνει.
0: Όχι, θα πει για τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ποιο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Για τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Όταν πει Τζόρνταν, θα πει τον Τζόρνταν το Μανάβη.
0: Άρα, ο Τζόρνταν ο Μανάβη.
1: Πάει και ο
0: Μάικλ. Δεν είναι ο Ιορδάνης.
1: Πάει και ο Μάικλ ο Μανάβη. Είναι τώρα ο Τζόρνταν ο Μανάβη.
0: Τέλος.
1: Πάει, τελείωσε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα τηλεοπτικά τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Αυτός είναι η φίρμα τώρα.
0: Εντάξει, οκ, δεν είναι το θέμα μας αυτός.
1: Αυτός άρπαξε τα...
0: Δεν, αυτά λένε τα λένε ναι. κάποιοι που δεν τους ξέρει καν κανένας. Δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ο Ιβάν στο ξενοδοχείο τους βλέπει.
0: Εσύ τα λες αυτά. Εγώ δεν ξέρω αν τους
1: ξέρει. Ο μεγάλος λαός πάει
0: εκεί. Δηλαδή,
1: συνδιαλέγεται με τον
0: ποιους,
1: Ιβάν.
0: Με ναι. ποιους μίλησε ο Ιβάν τώρα να είναι αυτοί οι δύο. Τους κόβεις ότι έχουν μιλήσει με τον Ιβάν. Δεν εσύ πας καλά.
1: Πόσοι πήγανε στο.
0: Τι. Με τους συνδέσμους λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τους συνδέσμους λες. Εντάξει.
1: Με ποιους διαλέγεται δηλαδή ο Ιβάν.
0: Λοιπόν, επομένως με τα τηλεοπτικά. Με τηλεοπτικά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν είναι το θέμα.
1: Γιατί δεν είναι το θέμα.
0: Δεν είναι άλλο. Συζητούσαμε. Συζητούσαμε για τα τηλεοπτικά και με βάζει τώρα τον Τζόρνταν πάλι, τον Μανάβη.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι το θέμα μας.
1: Έφερα ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Άρα η ΑΕΚ είπαμε πάει με μεγάλο ποσό στην per capita που είναι πλευράς διαχείρισης μεσολάβησης Μαρινάκη. Και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται εκεί στα Χρυσούγεννα θα βγει και θα σκάσει είδηση.
1: Θα πάρει τα μόλτα από τον...
0: Θα πάει από, στην πλευρά του Αλαφούζου. Τα θυμάμαι, ναι, τα θυμάμαι. Στην πλευρά του Αλαφούζου με ποσό που μπορεί να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Το σώνει.
0: Έτσι, πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
1: Του δίνει 10 εκατομμύρια ο Αλαφούζος.
0: Τον ΠΑΟΚ παίρνει.
1: Του κάνει το μισό γήπεδο Μητσοτάκης. Ο λαός δεν ξεχνά.
0: Έκανε ό,τι κάνουν και στους άλλους.
1: Ναι.
0: Ό,τι έκανε ο λαός. Ο λαός δεν ξεχνά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Ο επαναστάτης ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Άσε αυτά τώρα, δεν τσιγκλίζει κανέναν. Άσε, μην τα λες. Ναι.
1: Το πινατούπο που έλεγε ο Μπούζας. Το πινατούπο του.
0: Είναι Μαρινάκη, Βαρδινογιάννης και Κυριακού. Ναι, εντάξει.
1: Αμπλεγμένος και Κυριακού.
0: Ναι, είναι μαζί σε αυτό.
1: Μια ωραία παρέα είμαστε, ναι. Για μας θα μας δώσει τίποτα κανένας. Ας την παίρνουμε μια άλλη.
0: Εμείς τι να έχεις. Εσύ έχεις ένα κανάλι καλό. Εγώ έχω ένα κανάλι που είναι στα ξεκινήματα. Ναι. Τι να μας δώσουν εμάς ακόμα. Πρέπει να φτάσει σε ψηλό level. Περίμενε, δούλεψε κι άλλο.
1: Κράξιμο σε δώσουν.
0: Αν θες κράξιμο όμως. Για να πάρεις.
1: Είναι καραγιανίδιος πολιτική.
0: Κράζεις για να πάρεις.
1: Για να πάρεις.
0: Εμείς τώρα πάμε σε διαφημιστικό και μετά θα επιστρέψουμε να δούμε.
1: Γιατί αν γλύφεις δεν παίρνεις.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Ξέρεις αυτό.
0: 100%.
1: Ο υποτακτικός της Βοσκοπούλας ποτέ δεν.
0: Ο υποτακτικός του χτυπά την πλάτη και του λένε γεια σας. Άμα δεν κράξεις.
1: Η Βοσκοπούλα πήγε με τον κτηνοτρόφο.
0: Ναι. Έβγαλε τα ματάκια της με τον κτηνοτρόφο.
1: Άμα είσαι λαλαλά και γλυψίματα έτσι. Καραγιανίδες λογική.
0: Και στην τελική να σου πω κάτι. Πόσα να πάρει τώρα, δεν θα πάρει η ΑΕΚ με καινούριο γήπεδο τόσα λεφτά. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου μπαίνει στο Βοτανικό, είδα και πλάνα και αυτά ψιλοζηλεύω λίγο. Γιατί,
1: μη ζηλεύεις.
0: Ο Πάο με νέο γήπεδο 2030, πόσα να πάρει.
1: Θα αρθεί η υπογειοποίηση, το μισό γήπεδο θα είναι. Ο Μητσοτάκαρος να πούμε θέλει ψήφους εδώ.
0: Ό,τι έκανε και με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ό,τι έκανε και με την ΑΕΚ.
1: Αντιστασιακή εσύ.
0: Δεν, ποιο θα τα λε, μόνο θα λε αυτά. Εσύ τα λες αυτά.
1: Δεν είσαι αντιστασιακό.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό σε κανέναν. Κανένα δεν είναι αντιστασιακό.
1: Όχι.
0: Κανένα.
1: Πινατούμπο μπορεί να πει.
0: Πινατούμπο μπορεί να πριν 50 χρόνια. Επειδή εσύ ζει στο παρελθόν διαρκώ, τι έκανα, ζούμε κι εμεί.
1: Μου μείνει αυτό το πινατούμπο.
0: Εσύ που μείνει όλα του παρελθόν. Κοίτα το παρόν τώρα, βρε άνθρωπε.
1: Έζησε το πινατούμπο.
0: Έζησε. Καταρχά οι μισοί μα ακούν δεν το ξέρουν το πινατούμπο.
1: Το πινατούμπο
0: δεν ναι, το ξέρει κανένα ποσάρο. Πρώτα το χάρη 30 χρονών ξέρει τι είναι ο πινατούμπο. Επειδή εσύ ζει στο 70 πρέπει να ζήσουμε
1: όλοι. Μαζευτήκαν όλοι οι Μακεδονομάχοι πριν από 25 χρόνια.
0: Δεν 25 παραπάνω είναι.
1: Περίμενε. 30. Μαζευτήκαν εδώ όλοι για το όνομα της Μακεδονίας. Πινατούμπο η πλατεία. Ήρθε εδώ ο Τσίπρας. Πάει η Μακεδονία.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
1: Το αερόστατο Μπούζος από πάνω.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Πες τώρα. Είναι λογικό να πληρώνει ο Αλαφούζος τόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Επιτέλους κάποιος να τα πήρε κουλ. Πέστα γιατί νομίζω ότι ανακάλυψαν την Κιβωτό. Τα λέμε εδώ και καιρό. Αυτό που λέγαμε
1: για το νωρίτερα. Ρεπορτάζ.
0: Ναι. Εδώ και δύο μήνες από τον Αύγουστο έχουμε πει και έχουμε σχολιάσει το ΠΑΟΚ θα κάνει νέο γήπεδο.
1: Τώρα θα μας βρίσουνε.
0: Ναι.
1: Πως ξέραμε το ρεπορτάζ πρώτη ότι είμαστε, ξέρω εγώ, φίλοι.
0: Γιατί είναι κακό να ξέρεις ένα ρεπορτάζ. Ναι,
1: θα σε πούν τον κακό τρόπο.
0: Πρέπει να πούν ό,τι θέλουνε. Λοιπόν, τώρα γίνεται στο Λαγκαδά πορεία. Δάσκαλοι και μαθητές διαμαρτύρονται ζητώντας σχολείο. Έχει κλείσει ο δρόμος των σχολείων μέχρι την εφορία.
1: Θέλουν
0: σχολείο. Βγήκα δηλαδή στο Λαγκαδά εκεί δάσκαλοι, μαθητές
1: ναι, ναι.
0: και ζητάνε σχολείο.
1: Τι σχολείο ζητάνε.
0: Προφανώς δεν έχουν σχολείο.
1: Και τι έγινε.
0: Και έχει κλείσει ο δρόμος.
1: Αφού τα γράμματα τα μαθαίνουν στα παιδιά στο φροντιστήριο. Σε κανένα σχολείο δεν μάθαν γράμματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ψέματα είναι.
0: Μαθαίνουν και στο σχολείο. Άμα θέλει, μαθαίνει.
1: Παραπαιδεία.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν πολύ πειθαρχημένα, φόκου με το σχολείο και πέρασαν και μαρισκέτα. Χωρί παραπαιδεία.
1: Βρε τι σχολείο θέλετε.
0: Λοιπόν, τώρα εσύ που μεγάλωσε με κασέτες Walkman και τραγούδια και περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις το REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρου και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public, nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool, επιστρέφουμε με ξεφωνητό και όχι μόνο, έτσι, και να δούμε και τα ρεπορταζιακά. των ομάδων παρεούλα μέχρι και τις 12. Θα έχουμε και επικοινωνία γραμμές τώρα. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Το ερώτημα σχετικά με το πολιτικό σκηνικό κλήθηκαν να απαντήσουν συμπολίτες μας σε δημοσκόπηση που διενήργησε η Άλκο για λογαριασμό του Α. Το 67% απάντησε ότι η χώρα πρέπει να έχει αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ το 25% τοποθετήθηκε υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με δήλωσή του επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του αρίου πάγου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ προανήγγειλε ένα σύστημα μέσα από το οποίο η αστυνομία θα προειδοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα λάβουν από σήμερα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ειδοποιήσεις για τέλη κυκλοφορίας του 2021 που παραμένουν απλήρωτα. Σε αυτό το πλαίσιο η εφαρμογή MyCar θα παρουσιάζει από την 1η Οκτωβρίου την κατάσταση με τα τέλη κυκλοφορίας που μένουν απλήρωτα. Τέλος, άγνωστος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί έξω από Λύκειο την Τουρκουτλού στην Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 4 τραυματίες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
25: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
26: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
27: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
30: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
31: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
32: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
33: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
34: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζει δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Χάλασε στο σπίτι σου κάτι από το ερκοντήσιο μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα? Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατσανάκηδες και τριτοξάδερφα, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Good morning, καλημεράδες, αλούγκα μου, μποντζόρνο ατούτι, ράπε κουλ σαφτάκια σας με κάζα σαπλίκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε εδώ μαζί μας. Και εμείς προχωράμε πλέον μετά τα τηλεοπτικά.
1: Μας έκανε τραγουδίστρια τη Λίλα πρώην.
0: Λιλάρα. Τώρα είσαι αλλού. Και να κουνιέσαι και να κάνεις.
1: Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη η βραδινή. Το μεγαλύτερο όνομα στην πόλη να πούμε είναι η Λίλα.
0: Μα ήρθε ο Βέτης και τον καπάκωσε η Λίλα.
1: Έχει λέει τον επισκέπτη. Σανίδα λέει μονόλεπτη. Σανίδα.
0: Εσύ κάνεις ένα λεπτό σανίδα.
1: Ενάμιση.
0: Ενάμιση, ε.
1: Σάκο κάνω ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν. Να δώσουμε λίγο μια φορά ακόμα.
1: Να
0: πούμε λίγο ότι χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όποιος μπορεί, έχει χρόνο, διάθεση να πάει να βοηθήσει. Και εμείς πάμε, δίνουμε καταρχάς να πούμε ότι η Νίκη Βόλου απέλυσε τον Μαλέζα.
1: Θα το βρει ο Γκαγκάτσης.
0: Τέλος από την Νίκη Βόλου. Χθες
1: θα το πάει στον Πανσεραϊκό τώρα.
0: Από τον Πανθρακικό.
1: Τι.
0: Πανσεραϊκό λες.
1: Άμα φύγει ο Μαυροπίτς.
0: Δεν έχει. Μέχρι χθες ήταν ότι είναι να φύγει, αλλά ακόμα επίσημα κάτι δεν έχει
1: φύγει. Θα φύγει ο Μαυροπίτς.
0: Θα φύγει.
1: Θα φύγει
0: με τον γιο του.
1: Ναι, όχι, δεν τον είδα γιατί όταν έφευγα εγώ πήγαινε. Σήμερα όμως θα τον προλάβω.
0: Πας εκεί με τον γιο του Βοσνιάδη, ο οποίος είναι παιδαράς. Μήπως βοηθός εγώ, μήπως και γλύψεις κάνα κοκαλάκι, έτσι. Γιατί είναι παιδαράς.
1: Και ο Ηλιόπουλος, ό,τι απέμεινε από τον μπάλκονι.
0: Δες τι απέμεινε.
1: Όταν.
0: Για καλή ο Ηλιόπουλο, ναι.
1: Ο Αντρέας ήταν πάρα πολύ όμορφο παιδί. Όταν ερχόταν οι θαυμάστριες, ήταν πάρα πολύ πολλές, δεν μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Τρώγαμε και εμείς τα αποφάγια που ήταν νόστιμα.
0: Νόστιμα τα αποφάγια, μια χαρά. Άμα είναι καλά αποφάγια. Βγήκαν τα εστία του Πάου για Μαρέσα, παιδιά. Τώρα θα γίνεται. Όπα, κάτσε λίγο.
1: Ποια είναι η Μαρέσα?
0: Η Μαρέσα είναι η πρώτη αντίπαλος του Πάου στην Ευρώπη. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Βγήκαν τα εστία, δεν έχουν εξαντληθεί όλα, παιδιά.
1: Εδώ παλάτι, ε.
0: Το παλατάκι.
1: Κρατικό, ε.
0: Κρατικό. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει ιδιόκτητο. Όλα τα άλλα είναι κρατικά.
1: Τα πλήρωνε οι Παντουλίδες.
0: Όλα τα, τα άλλα. Ναι. Αλεξάνδριο κρατικό. Σεφ κρατικό. Ο ΑΚΑ κρατικό. Ο μόνος που έχει ιδιόκτητο είναι ο ΠΑΟΚ και λε
1: κάτι τέτοιο.
0: Δεν τρέπεστε για το
1: λεφτό.
0: Ποιο θα μα το χτίσει.
1: Ποιο το χτίσει.
0: Βρήκαμε τα κονδύλια και τα πήραμε. Ποιος. Μαγιά μα. Δικό μα οικόπεδο Δεδέογλου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεδέογλου.
1: Φράστο οικόπεδο.
0: Και το φτιάξαμε με.
1: Α, και εγώ έχω πέντε στρέμματα στην επόμενη. Να έρθει να μου.
0: Δηλαδή κάτσε το.
1: Μισό. Πάλι, πάλι μου κάνει κανένα δύο ώρα.
0: Του Παναθηναϊκού τώρα θα είναι κρατικό.
1: Ποιο είναι λέει.
0: Του Παναθηναϊκού που το φτιάχνει 100% το κράτο.
1: Το κράτο το φτιάχνει.
0: Κρατικό θα το λε.
1: Ναι.
0: Άντε φύγε από εδώ που τα λε. Τη ΑΕΚ που το φτιάξε το μισό το κράτο το λε
1: κρατικό.
0: Δεν τα λε όμως, ρε
1: φίλε.
0: Τώρα θυμήθηκες τα πήγα το παλατάκι.
1: Η Φιλαδέλφια
0: είναι το μοναδικό ιδιόκτητο.
1: Η Φιλαδέλφια τη μισή την φτιάξαν το κράτος. Με την υπογειοποίηση. Τι
0: Το Ολυμπιακό, το κράτος με τα δάνεια.
1: Το δικό σου θα το φτιάξει.
0: Γιατί αναφέρεσαι τότε μόνο στο
1: παλατάκι. Το δικό σου ήταν κρατικό.
0: Κάτσε να το φτιάξουμε πρώτα και να το συζητήσουμε. Εσύ όμως το κρατικό το αναφέρεις μόνο για ένα γήπεδο. Και σου ξαναλέω.
1: Γιατί μου κάνεις κουβέντα για τα άλλα.
0: Γιατί δεν κάνουμε, όταν μιλάς για το Αλεξάνδρο που είναι καρακρατικό.
1: Γιατί άμα
0: για,
1: πω...
0: για το ΣΕΦ που είναι καρακρατικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Για το ΆΚΑ που είναι καρακρατικό.
1: Γιατί που τα λέω κρατικά θα με κόψει ο ΣΙΑΟ το μεροκάματο δηλαδή.
0: Ναι, αλλά γιατί
1: δεν
0: με κόψει
1: ο Γιανακόπουλο το μεροκάματο.
0: Λέγε για κρατικά.
1: Κρατικά
0: για
1: το... είναι.
0: Κρατικά και είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να το διαχωρίζεις.
1: Κομμουνιστικό καθεστώς.
0: Αλλά... του ΠΑΟΚ το γήπεδο ίσως να είναι το μόνο ιδιόκτητο.
1: Τι ιδιόκτητο είναι. Η Πετραλιά το κάνει. Τι ιδιόκτητο.
0: Ποιος είχε τα οικόπεδα, δεν τα έδωσε ο Δεδέγλου.
1: Τι έδωσε.
0: Οι άλλοι ήταν όλο δώρο.
1: Οικόπεδο.
0: Όλο πακέτο ήταν
1: σου
0: το άλλο.
1: Σου δώσαν κι άλλο ένα
0: full
1: οικόπεδο.
0: Full house.
1: Και το άλλο το οικόπεδο στο δώσαν κι αυτό.
0: Ποιο οικόπεδο με δώσαν τώρα. Άστα ρε τώρα αυτά.
1: Είχε ένα χωράφι ο Δεδέγλου, σα το έδωσε. Καλά έκανε.
0: Θέλω διάλογο, λέει Ηλιόπουλου με Χατζιπαναγή.
1: Χατζιπαναγή.
0: Ναι. Χατζηπαναγής, να ρωτάει τον Ηλιόπουλο.
1: Τι να το πει τον Ηλιόπουλο Χατζηπαναγής. Ο Ηλιόπουλος επιχειρηματίας, ο Χατζηπαναγής.
0: Όχι, τον Ηλιόπουλο, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ρε.
1: Α,
0: ναι, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο.
1: Εσύ το άγια, σου το δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα. Λεφτά έχεις κάνει.
2: Ού, τι λεφτά έχω, τα χαλγούει, αλλά και έπρεπε. Και βάλα μπάρμπας, έλα, έδινε χρήματα, βάλα μπάρμπας. Έδινε χρήματα, τσιγουρίζεις, εγώ εντάξει, μια τράπεζα μετά φάγε λάχανο και πέρα.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι έκανε παρέα με ανθρώπου και σε 300 έπρεπε να έχει πολυκατοικία. Έπρεπε να.
2: Στερνέ μου γνώση να σε είχα πρώτα.
0: Χατζηπαναγής είναι λίγο ο Γιωργάκης, ε. Είδε, μοιάζει λίγο. Λοιπόν.
1: Ο Χατζηπαναγής ήταν ταλέντο. Ο Γιωργάκης δεν έχει κανένα ταλέντο.
0: Ναι,
1: ο Γιωργάκης το ταλέντο δεν έχει ταλέντο.
0: Είναι ένας ταλαντούχος ατάλαντος.
1: Όχι, είναι ατάλαντος ταλαντούχος.
0: Ναι, όπως θες πάντα. Εντάξει, ναι, οκ. Ιδιόκτητο του γηπεδοκούλου, αλλά του λογαριασμού του γηπέδου του πλήρω το κράτος σύμφωνα με τώρα. Εντάξει, μπορεί να πλήρωσε κανένα λογαριασμό, το κάνει τώρα θέμα. Το σέρνει κανένα χρόνο. Αυτό μπορεί να είχε πριν 20 χρόνια, μια φορά τότε που ήμασταν.
1: Τώρα λέει φτιάχνει ο ΣΕΟ το. Η πολιτεία το φτιάχνει. Ποιο ο ΣΕΟ το φτιάχνει.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι
0: έχω ενημέρωση, για Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Από τα Σέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα φύγει ο Βοσνιάδη.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Και θα αναλάβει ο Γεωργιάδη που ήταν πέρσι νίκη Βόλου. Αυτή ναι. Είναι η ενημέρωση που έχουμε κατευθείαν.
1: Το πανθρακικό είναι ο
0: Κώστας ο Γεωργιάδης.
1: Το πανθρακικό είναι.
0: Κάτσε, μη φύγει από εκεί και κάνει.
1: Το Μαλεζά πότε τον βολέψει.
0: Το Μαλεζά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κούλη άποψή σας για τη δήλωση μόνο βασικότητα. Ναι, λοιπόν, χθες έδωσε συνέδεξη ο Μονέ.
1: Έγλυφε τον προπονητή.
0: Έχει καταλάβει, έκανε συνέδεξη. Έτσι.
1: Ναι. Πού την έδωσε?
0: Στην Ετρία.
1: Δεν τον είδε κανείς.
0: Ναι, αλλά μετά γίνεται γιατί δεν την είδε, ρε φίλε. Μια χαρά, όχι, έχει τηλεθέαση πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Τι έτρεπε να έχει τηλεθέαση, τρελός.
0: Μια χαρά. Είπε λοιπόν, και έγινε και viral η συνέντευξη. Καταρχάς, πολλές φορές γίνεται και viral μετά. Λοιπόν, ο Ματσάρη είναι ο κορυφαίος προπονητής.
1: Κοίταξε. Ναι. Μπορώ να κάνω εγώ μια εκπομπή, μην τη βλέπει κανένας. Να πω κάτι και αυτό το κάτι.
0: Και να γίνει viral.
1: Η εκπομπή είναι μετράει εκείνη την ώρα. Έχεις.
0: Όχι, η εκπομπή συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τι να κάνει.
0: Η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή από την E3 τα παιδιά, είναι καταπληκτικά.
1: Πρέπει να το κλείψουμε
0: σε αυτήν. Όχι, σου λέω ότι είναι πάρα πολύ καλή, σου λέω. Μονεβασιώτης. Μίλησε με ναι. Αρκετά πραγματάκια τώρα, μια ναι. Που πήγαμε εκεί.
1: Τι, το ρεζουμέ ποιο είναι?
0: Θες να πούμε το ρεζουμέ, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια.
1: Το ρεζουμέ το είναι.
0: Για την πρόσφατη συνάντηση με τον Ματσάρη. Είπε ότι ήταν συνάντηση ρουτίνας, λέει, όπως όλες τις συζητήσεις που κάνουν οι προπονητές με τον πρόεδρο.
1: Ανάλογα πώς θα ξυπνήσεις, ρε Μονέ Βασιώτη.
0: Δεν χρειάζεται να δώσω, λέει, έκταση για κάτι, λέει, δεν γίνεται να μιλάμε με τον προπονητή.
1: Ξύπνησε καλά, φαίνεται, Μονέ Βασιώτη. Άμα δεν πάρει το φάρμακο το βράδυ και ξυπνήσει ανάποδα, μπορεί να τον διώξει, να πούμε.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Την επόμενη φορά μπορεί να ξυπνήσει ανάποδα.
0: Για τις δηλώσεις του Ματσάρη ναι. Ρωτήθηκε. Ναι. Οι ρωτήσεις ήταν όλες του
1: δεν ήταν προσβλητικές οι δηλώσεις του Ματσάρη.
0: Είπε αυτή την άποψη, έχει, αυτά είπε.
1: Έχω πολύ κόσμο, ναι. Λίγα μάτς.
0: Θέλει χρόνο, λέει, να προσαρμοστεί. Έχει ένα σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε στα θέλω του κυρίου Ματσάρη.
1: Ωραίος.
0: Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα. Τον αποθεώνει τώρα εδώ. Τον αποθεώνει το Ματσάρη.
1: Έτσι, σε δύο Κυριακές μπορεί να το διώξει.
0: Για το Καφτατζόγλιο.
1: Όπα,
0: το οποίο. Ναι. Περιμένουμε ακόμα. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, να ξέρεις. Γιατί εγώ σου λέω. Άσεση, τι λες εσύ. Εγώ σου λέω τι έχω μάθει.
1: Ο Βρούτσης είπε Σεπτέμβριο.
0: Πού είναι Σεπτέμβριος, τέλος Σεπτέμβριος. 25 πάει.
1: Βγάλ το Βρούτσι και πες. Ναι. Είναι τα λεφτά στο λογαριασμό.
0: Κανονίστε να περάσει άλλος ένα χρόνο εκεί στο κράτος αυτό το ανυπόλυτο που ζούμε.
1: Να βγει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ένας ψηλός που είναι.
0: Καλά, και πέρσι είχε βγει. Πέρσι είχαν βγει και είχαν πει. Μισό, και πες ό,τι θες. Μόνο αυτό. Πέρσι είχαν βγει και είχαν πει ότι φέτος Σεπτέμβριο θα είναι το Άκα Θεσσαλονίκη ο Καφτατζόγλου. Εγώ δεν ξεχνάω, είμαι καμήλα.
1: Είναι ένας εκπρόσωπος του τύπου της Θεσσαλονίκης. Ένας κρεμανταλάς.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα καλό παιδί.
0: Καλός, νέος κιόλας είναι.
1: Πιτσιρίκος.
0: Πιτσιρίκος, ένα δραστήριος πολύ.
1: Να τον βγάλει ο Μπούζος το μεσημέρι,
0: θα τον βγάλει.
1: Κάνει εκπομπή.
0: Τι θα πει, θα κάνει πολιτικές δηλώσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα βγει σε μένα. Θα το πω τον κρεμανταλά, έλα εδώ. Είπε ο Βρούτσης Σεπτέμβριο θα είναι τα λεφτά εδώ.
0: Πέρσι είχαν πει εδώ. Και πέρσι είχαν πει ότι φέτος θα είναι το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Δεν την ξεχνάω τη δήλωση.
1: Άλλο λέμε.
0: Πέρασε το πέρσι, έφτασε το φέτος.
1: Λέμε,
0: και φέτος λέμε πότε θα βάλουμε τα λεφτά.
1: Άλλο λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Σι μη μίλα, σα εδγάνει το γήπεδο. Ο Μητσοτάκης, μη στεναχωρήσει.
0: Ποιο γήπεδο. Καταρχάς, για να μου κάνει το γήπεδο, πρέπει πρώτα και εγώ να παίξω Καφτατζόγλιο. Να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, φαντάσου να πάει ο Πάο κανένα Champions League και να μην έχουν έτοιμο το Καφτατζόγλιο και να παίζω κανένα ΟΑΚΑ τώρα.
1: Πάνε σε μια φορά τη Αμπολή 150 χρόνια σου και δεν βλέπω.
0: Πότε έγινε 150, τώρα έγινε 100, πήγα σε 150. Έβαλε μισό αιώνα έτσι
1: απέναντι. Τι παπάντζα είσαι, ρε.
0: Και
1: φίλε.
0: Θα έχει γήπεδο. Τι παπάντζα είσαι.
1: Είπε λοιπόν ο Βρούτσης τα λεφτά εκταμιεύονται Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο τον κρεμανταλά, το ρωτάω. Έλα εδώ, ρε φίλε.
0: Τον πήρε?
1: Όχι, θα το πάρω. Δεν το πάρω.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά είναι στο λογαριασμό. Άμα τα λεφτά δεν είναι στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Να πούμε, έλα εδώ, Βρούτσι, μα είπε ψέματα.
0: Ωραία.
1: Αν τα λεφτά
0: είναι
1: στο λογαριασμό και γίνονται αργά, αυτό είναι άλλο. Ναι. Εγώ δεν είμαι με κανένα.
0: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι συντονιστής.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Νέος, δυναμικός, ψηλός.
0: Εντάξει, ψηλό δεν θα θέλω για μπασκετμπολίστα και να μην τα ψηλό.
1: Πολύ καλό. Βγάλε το Γιάννη λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μπούζο.
0: Τι Γιάννη. Είναι και χολητός τώρα, έγινε και φιλαράκι.
1: Το συμπαθώ, ρε παιδί μου.
0: Α, το συμπαθείς. Γι' αυτό τώρα μου το πας λίγο. Α, το μπαχάσα. Εγώ επειδή συμπαθώ πάρα απ' όλα το καλό της πόλης μου και δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, θέλω το Καθατζόγλιο να είναι έτοιμο να μπει ο Ηρακλής να παίξει για να μην τον έχω πάλι τσιγκάνο.
1: Μέχρι να πάρεις και μια στοιχηματική καλή και εσύ και να λες τα ωραία λόγια.
0: Στοιχηματικές σε ελέγχουν 2-3 άτομα. Έχει γίνει οικογενειακή επιχείρηση.
1: Σταμάτα, ρε,
0: άμα του ξέρει, έχει καλό. Άμα δεν του ξέρει, θα δίνουν στα ράδιο ασβέστη, στα τέτοια έτσι.
1: Πλάκα να κάνει.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα.
1: Γιάννη μα.
0: Ναι, το Γιάννη μας.
1: Γιάννη μας.
0: Όπα, άρα εδώ παιδιά.
1: Για τον Μπούζο μας.
0: Ανάτα μας οι οικειώτες.
1: Πες μας αν τα λεφτά εκταμιεύτηκαν το Σεπτέμβριο, όπως είπε και ο Βρούτσης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει διαφάνεια την όλη υπόθεση.
0: Άντε
1: εγώ, θέλω να υπάρχει διαφάνεια. Κρυφά δεν μένει τίποτα.
0: Άντε να δούμε.
1: Αυτό είναι. Θα τον βγάλει ο Μπούζος.
0: Εγώ θα την άλλη εβδομάδα που θα τελειώσω μήνα σας ξαναρωτήσω. Δεν ξεχνάω, στο ξαναλέω.
1: 1 Οκτωβρίου να το δούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί και άλλα λεφτά είχε δώσει ο Μητσοτάκης εδώ σε έναν άλλο πρόεδρο του Καφτατζόγλου και τα ψάχναμε.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ας βγει, λέει ο κύριος Παπαμιμίκος.
1: Τι να πει ο Παπαμιμίκος.
0: Ο άμεσος συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει, λέει.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Γι' αυτό, τι γίνεται με το Καφτατζόγλου.
1: Θα βγει.
0: Ναι. Λέει, να δούμε τι γίνεται.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Από πού και ω πού κρατικό η Φιλαδέλφια ρε Αλάνια. Ο Βασίλη δεν με το κατάλαβε. Σου είπα ότι με το σκεπτικό του Ντίνου όλα τα γήπεδα είναι κρατικά.
1: Άκου φίλε, ναι. Όταν η υπογειοποίηση κάνει 10 δραχμές και την χρόνια 100.
0: Και η υπογειοποίηση και η περιφέρεια, ναι, τα περιβάλλοντα χώρων, ναι. Τα ίδια θα γίνουν και στην Τούμπα.
1: Αυτή που την έριξε το νερό.
0: Υπογειοποίηση και
1: περιφέρεια. Τι λέγανε ρε, αυτή που την έριξε το νερό ο Κασιδιάρης. Αυτή ήταν. Ναι. Πώς τη λένε, περιφερειάρχησε κοπέλα, κυρία, τι είναι, να πούμε.
0: Ποια. Η Κανέλη.
1: Ποια Κανέλη.
0: Κανέλη ο άλλος.
1: Μην τον ακούς τον άλλο το φελό μέσα. Ρε. Έχει καταπιεί βενζίνη η ποινή. Άστο. Δούρου τι λένε.
0: Η Δούρη, η Δούρη.
1: Άστο, ναι. Αυτό έχει κάποιο.
0: Δούρη, ναι, όντως.
1: Έχει βενζίνη έχει... κατά.
0: Μαζούτ, για
1: καφέ.
0: Μαζούτ.
1: Αντί για καφέ, μαζούτ.
0: Μαζούτ πίνει το πρωί. Ναι, ναι, πίνει μαζούτ. Λοιπόν, μαζούτ. Για το Καθατζόγλου, λοιπόν, ο κύριος.
1: Αυτό που τον έβαλε πρώτα, άστρα.
0: Σήμερα είναι βαρύς.
1: Αμόλυβδη πίνει το πρωί.
0: Για το Καθατζόγλου, ο κύριος Μονεβασιώτης είπε ότι θα γίνει στο Καφζόνο το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Αυτό με το Λεβαδιακό. Ότι η ομάδα έχει υποφέρει ήδη πάρα πολύ. Έχουμε ταλαιπωρθεί ήδη πάρα πολύ.
1: Καλά λέει ο άνθρωπο. Καλά λέει.
0: Δεν έριξε νερό στη Δούρου, ρε φελέ. Σε γράφει από μέσα. Τώρα, ο Καζαμπάκας. Τώρα, ο από πίσω, από πίσω.
1: Μια χαρά το έριξε στη Δούρου το νερό.
0: Ο Λελίδης.
1: Ναι.
0: Αλλού το έριξε, ναι, το νερό.
1: Και της άρεσε της Δούρου.
0: Δροσίστηκε.
1: Μη το πούμε παρακάτω.
0: Δροσά.
1: Της άρεσε γιατί δεν είχε ζέστη εκείνη την ημέρα.
0: Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε δεν ασταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για δεύτερη φορά ανοίγει το Καφτατζόγλου μέσα στα τελευταία
1: τρία χρόνια. Θα τα πάρει, βρε, τα λεφτά ο Ηρακλής.
0: Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές. Άρα και ο Ηρακλής στις αρμόδιες αρχές περιμένει. Περιμένουμε ακόμα.
1: Βγάλτε τον Παπαγεωργίου στο. Να γίνει διαφάνεια το Γιάννη.
0: Τι είχε Γιάννη, είχα πάντα. Τι χαρά με αυτό το Γιάννη. Λοιπόν, για διαιτησία αναφέρθηκε επίσης, για να τελειώσουμε μια που πιάσαμε Μονέ.
1: Να πάει στο φίλο του το Διαμαντίδη που πέρσι τον βοηθούσε.
0: Το Μονέ.
1: Με το καλό το λόγο του. Γιατί είχε καλό λόγο.
0: Στα πρώτα τέσσερα είχαμε δύο κακές διαιτησίες. Είχαμε μια ακύρωση καθαρού γκολ. Συμφωνώ.
1: Πες μας πώς ανέβηκες, ρε.
0: Είχαμε και ένα χέρι που δεν δόθηκε στο μας με τον Άρη. Δεν συμφωνώ.
1: Πες μας πώς ανέβηκες, ρε, Μονέ Βασιώτη.
0: Οι διαιτητές είναι
1: πέρσι.
0: Άνθρωποι και κάνουν λάθη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι, όχι όλοι, προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα τη δουλειά τους.
1: Μονεβασιώτη, πες μας πώς ανέβηκες. Άμα θες και κατηδίαν, να στα πούμε πώς ανέβηκες πέρσι.
0: Όσοι Ηρακλής, άκου λίγο τώρα να ακούσει ο κόσμος. Ακούσαμε τις συνομιλίες στον γκολ που μας ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο δεν έπρεπε να ακυρωθεί ποτέ.
1: Και τι είπαν οι συνομιλίες.
0: Και φάνηκε από αυτές ότι ο ΒΑΡ έκανε μεγάλο αγώνα να πείσει στους αδέρφους ότι η φάση πρέπει να γίνει τόσο πίσω για να δώσει την επαφή ακύρωση του γκολ. Φάνηκε ξεκάθαρο ότι προσπαθούσε να βρει κάτι για να ακυρώσει τον γκολ. Άρα εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο για τη διαιτησία. Και για την επιστροφή.
1: Ο ΒΑΡ πάει τα δευτερόλεπτα πίσω, κύριε Μονεβασιώτη, έτσι λέω.
0: Έλα, όμως, τώρα, ναι, το μάτς του Ηρακλή, ναι, με τον Βόλο είναι κλοπή 2 βαθμών. Όπως και το κάνουμε. Κλοπή.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια, επέστρεψε, αλλά δυστυχώς έχει τη σαβαντάζ και έρχεται από τη Β' Εθνική, άρα πρέπει να κάνει μια καινούργια ομάδα. Έχει παίξει.
1: Για σε κάνω μια συνέντευξη. Να μην πει πώς ανέβηκες κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τα προσκυνήματα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, να πούμε.
0: Τα ΔΕΦΗ, ο Μονέ χθες.
1: Ναι.
0: Όπου.
1: Ή καλώς που είναι ο Σαββίδης, να πούμε.
0: Καλά, αυτά τα είχε πει
1: πριν. Που ελέγχουμε Β' και Γ' Εθνική, ο ΠΑΟΚ. Άστερε το παραμύθι, να πούμε, σε εμάς τώρα.
0: Στην Δούρου έριξε το νερό και Δούρου ήταν κατηγορούμενη για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα.
1: Ναι, καλά, αυτή η Δούρου τώρα για τη Μάνδρα. Σιγά.
0: Λέει εδώ πέρα το φιλαράκι.
1: Ναι, φταίγει. Σιγά μη φταίει η δούλη.
0: Ο Ηρακλής πάντως έχει κουλ ευθύνη για την κατάσταση του γηπέδου. Ας δώσει και αυτός λεφτά. Τώρα ο κ. Μονεβασιώτης είπε ότι έδωσε λεφτά ο Ηρακλής. Έτσι.
1: Πριν αν δεν ήταν ο Ηρακλής, ο Καφτατζόγλου θα ήταν στάχτη τώρα.
0: Νίκο, νομίζω με τα νομίσματα δεν βγάζουμε άκρη. Τα λεφτά είναι στο λογαριασμό. Απλά θα γίνει τώρα διαγωνισμό. Ποια εταιρεία θα αναλάβει το έργο.
1: Βεβαίως. Αν
0: γίνει έτσι 1 Οκτωβρίου, εγώ θα πω. Θα σηκωθώ και θα χειροκροτήσω και θα πω μπράβο τα παιδιά, τηρούν το χρονοδιάγραμμα και είμαστε κομπλέ.
1: Έλα ρε Πασοκόγρια και εσύ που θα σηκωθείς.
0: Πασοκόγρια δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Πασοκόγρια με έκανες.
1: Έτσι έλεγε ο Φερέτης.
0: Έτσι, Φερέτης θα έλεγα τώρα τι έλεγε ο Φερέτης, αλλά δεν είναι τη στιγμή και τώρα. Άστο καλύτερα. Μην πω τι έλεγε ο Φερέτης.
1: Τον είχες μαθητή.
0: Όχι, δεν τον είχα μαθεί, τον είχα καθηγητή.
1: Καθηγητή, ναι.
0: Είχα Φερέτη, είχα λογοθέτη, είχα πολύ καλούς δασκάλους.
1: Καλά, σύγχρονο είχες.
0: Το 95 πήγα στη σχολή. Μάλιστα. 95, φίλοι, πέρασαν 30 χρόνια από τότε. Πλάκα με τι σύγχρονο να
1: έχω. Καλά, σύγχρονο, είχε κανένα σύγχρονο.
0: Σύγχρονο δεν είχα. Μετά από 10-12 χρόνια πήγα, έκανα κι εγώ μαθήματα.
1: Είχες τον καθηγητή.
0: Βέβαια.
1: Για να βγαίνεις με μαθήτρες, ε.
0: Άντε πάλι, ρε.
1: Συνήθως γίνεται.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι το τελευταίο πράγμα που σχολεί. Άμα θέλω να βγαίνω, τότε που ήμουν ελεύθερος, έβγαινα στα μπουζούκια. Πήγαινα στο φίλο σου εκεί, στο Λούσιφερ. Ναι. Έπαινα ό,τι ήθελα, έφευγα, έκανα. Δεν ασχολούμαι τέτοια.
1: Και τώρα έχει τη Λίλα.
0: Για... Τώρα είσαι αλλού, Πασοκόγρια, σε είπε, κλαίμε ρε φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε, Πασοκόγρια. Λοιπόν, τελειώσαμε με...
1: Τελειώσαμε.
0: Θα πιστέψουμε λίγο με ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται με τα ρεποταζιακά, με τους ώμους, τους γαλμένους, τις μεταγραφές, που αν, εφόσον, πότε επιστρέφουν, ποιοι επιστρέφουν.
1: Θα τους πάτε στο δικό σας γιατρό ή σε κανέναν άλλο.
0: Δικό μας, ρε. Γιατί είδαμε που πήγαν σε άλλο, τι προκοπή κάνανε.
1: Όχι, γιατί φώναζε ο Λουτσέσκου.
0: Ο Λουτσέσκου για τον γιατρό φώναζε λάθος. Λάθος φώναζε για τον γιατρό. Να ξέρεις.
1: Μήπως θα τον πάμε σε κανένα άλλο γιατρό.
0: Για τον γιατρό φώναζε λάθος. Η διαχείριση ήταν το θέμα. Η επιλογή των παιχτών, βλέπε με ΕΤΕ, να μην κάνει εγχείρηση και αναγκάστηκε να την κάνει το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ενώ ο γιατρός φώναζε κάτι να τότε.
1: Κάτι για τη Σλάση έλεγε ο.
0: Σλάση είναι θέμα διαχείριση.
1: Όχι, που του τη φέρναν αργά έλεγε ο Λουτσέσκου. Δεν τα λέω.
0: Θα πάμε σε κομψό. Και θα επιστρέψουμε να δούμε τα ρεπορταζιακά.
1: Και γιατί ο Μέιντε ήθελε να πάει σε άλλο γιατρό.
0: Και που πήγε, τι έκανε. Επανήρθε. Τελικά κατέληξε να κάνει την επέμβαση.
1: Ποιος την έκανε.
0: Και την πληρώνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Τον έχει το Μέιντε ένα χρόνο εκτός.
1: Εγώ σας τα είπα για το Μέιντε.
0: Α, εσύ μας τα είπες για το Μέιντε. Ένα χρόνο εκτός. Αν έκανε την επέμβαση τότε το Μάρτιο, τώρα θα έπαιζε κανονικά μπάλα.
1: Το πήγε συντηρητικά.
0: Α, το πήγε συντηρητικά. Τσούκου, και κατάλαβε τον Αύγουστο ότι θέλει επέμβαση.
1: Για να σας φάει τα λεφτά μέχρι το καλοκαίρι και μετά κάνει τον τραυματιά άλλο ένα καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για πολλές μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σχήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap και cool, επιστρέφουμε. Τέταρτο ημιωράκι σε πολύ λίγο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετροπολίς! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟ και της ΠΑΦΟ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεύτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0 για τον Βόρειο Όμιλο, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την νίκη απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης με σκόρ 2-1. Τέλος, ο Παθρακικός πανηγύρισε το τρίποντο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στην Νίκη Βόλου, χάρη σε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Zoran Lukic αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZT Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι οικιανόλευκοι θα υποδεχθούν τη γερμανική Würzburg και την πολωνική Τζίκη Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ιστορία έγραψε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού οι νταμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 30-18 της αναγέννησης Άρτας στο κλειστό της Μικράς τον τελικό του Super Cup και έτσι έφτασαν στην ιστορική κατάκτηση του Treble στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που
0: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
14: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
15: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
14: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
15: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
18: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 297.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 520.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβρης, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα όμως μένει σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμη κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μποντζόρνο στα φιλαράκια μας. Καλημεράρες και εδώ στη Σαλούγκα και στα φιλαράκια μας εκτός. Έτσι, μας ακούτε πολύ δεξιά-αριστερά, νησιά, Αθήνες. Και πάμε γρήγορα πριν δούμε λίγο τι έγινε με δηλώσεις Μπέου εδώ χθες, διαψεύσεις, τραυματισμούς, όμους, εγχειρήσεις, ΠΑΟΚ, τι έπεται με τα μεταγραφικά, ποιος αντικαταστήσει ποιον, θα τα δούμε σε λίγο με το Λύση και την άδεια. Αλλά πρώτιστα, τι γίνεται στους δρόμους χάρη μας.
1: Η άδεια είναι αυτή, ρε, ο Λύση,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε.
2: Μισό.
0: Να μας πει τι γίνεται. Περίμενε, ήρθε λοιπόν, εδώ τώρα σύμφωνα.
2: Στα, κάνει κράτη.
0: Πασοκόγρια, ήρθε να μας τα κάνει ανάκατα.
1: Που γίνονται στα διαλύματα, πρέπει να γίνονται στα ίντερνετ και να βγαίνουν.
0: Να υπάρχει κάμερα,
1: κάμερα
0: τι, να βλέπει εσένα πώ κάνει τι ατασταλίε σου. Αυτά θε. Ναι.
1: Γιατί ατασταλία, φίλε.
0: Ατασταλία.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου και αν έχουμε καμιά ατασταλία. Έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση σε σχέση με αυτό που συναντήσετε, παιδιά μου, πρωτήτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Λαμπράκη. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στον περιφερειακό. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν τόσο προ δυτικά όσο και προ ανατολικά θα δουν καθυστερήσει. Προ τα δυτικά, από το ύψο τη Τριανδρία και έπειτα και μέχρι να περάσουν και τα Πεύκα. Ενώ όσοι κινούνται από δυτικά προ ανατολικά, από την Πολύχνη και μετά μέχρι το ύψο των Σικαιών, εκεί θα δουν καθυστερήσει. Η κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο τέλος της βγάζει προβλήματα, όπως και η Βασιλίση Σόλγας. Τα σημεία αυτά είναι τα οποία απασχολούν περισσότερο τους οδηγούς. Η Εθνική Αντιστάσεως λιγότερο, και αν και κοιτάξει την Κωνσταντίνου Καραμάλη, θα δει και εκεί καθυστερήσεις, όπως και στην Κατσιμίδη. Αλλά ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ο περιφερειακός που έχει προβλήματα.
2: Είπαμε, όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος της Τριανδρίας και μέχρι να περάσουν τις Οικαίες. Ενώ όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος. Εκεί στο 424 και μέχρι το. Εκεί τα μετέωρα, σε εκείνο το σημείο.
1: Α, μα τι ασχήν για αυτά τα μετέωρα.
2: Εκεί δύσκολο το παρκάρισμα.
1: Πο, ανηφόρες, κατηφόρες. Τρως γόνατα εκεί.
2: Αμορτισέρ, τα πάντα. Τέσσερις επιλογές για την ομάδα η οποία θα καταλήξει στην. Θα καταλάβει την πέμπτη θέση στο
1: πρωτάθλημα.
2: Αμορτισέρ, τα πάντα. Τέσσερις επιλογές για την ομάδα η οποία θα καταλήξει στην. Θα καταλάβει την πέμπτη θέση στο.

0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
1: Πάτε μπέο.
0: Θα πάμε λίγο σε ΑΕΚ γενικότερα, γιατί είχαμε και αυτή τη διάψευση. Καταρχάς, θες, βγήκε εδώ, μίλησε ο Αχιλλέας ο Μπέος, τον Γιώργο τον Μπούζο.
2: Ναι, κάποια στιγμή, τον πρόεδρο.
0: Και κάποια στιγμή ο Αχιλλέας ο Μπέος λέει στον Γιώργο.
2: Τι είπε στον Γιώργο?
0: Ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Νίκολιτς, ναι, ότι η φάση δεν είναι πέναλτι.
2: Και βγήκε ο Νίκολιτς μετά και λέει.
0: Και βγήκε πριν από λίγο το γραφείο τύπου της ΑΕΚ, ο υπεύθυνος τύπου Τάσος ο Τσατάλης.
2: Είναι αυτός.
0: Γραφείο τύπου τη ΑΕΚ, υπεύθυνο τύπου.
2: Ένα άλλο δεν ήταν με το όπλο τότε. Πώς το λέγατε?
0: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό. Άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Και...
2: Το πήρατε στο όπεν αυτό με το όπλο.
0: Εκεί, στο όπεν. εκεί να διευκρινίσουμε λίγο κάτι για να καταλάβει και εσύ και ο κόσμο. ότι αυτού δεν του παίρνει το κανάλι. Αυτού του παίρνει η εταιρεία που νοικιάζει τον χρόνο στο κανάλι.
2: Εγώ κανάλια πάρα αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν έχει έρθει μια εταιρεία στιγματική και σου λέει πόσο θε για το 2 ώρα αυτό, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Και δεν μιλά, ε.
0: Και εγώ, και εγώ φτιάχνω το πρόγραμμα.
2: Καταλάβατε.
0: Θα βάλω εγώ όποιους θέλω.
2: Καταλάβατε, βλαχοπόξιδες, γιατί δουλεύω καραλής εκεί.
0: Ναι. Οι εταιρείες στοιχηματικές αγοράζουν χρόνο από παντού και βάζουν όποιους θέλουν. Δεν πάει δηλαδή η επιλογή του καναλιού. Για να ξέρει και ο κόσμος πώς γίνονται κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή την Εμίνος Μάτσας και ιός να πούμε οι στοιχηματικές.
0: Εντάξει, έρχεται 10-12, έρχεται σε ένα κανάλι, μια θέλω να την αγοράσω. Πόσο θες? 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Και κάνει κουμάντο
0: και θα πάει. Εγώ μια εκπομπή και κάνω ό,τι θέλω.
2: Μάλιστα.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
2: Τι λένε μεγάλα.
0: Αγοράζω τηλεοπτικό χρόνο, ναι.
2: Ο Ιβάν δεν το ξέρει αυτό να πει.
0: Όχι, ο Ιβάν παίρνει το 1 εκατομμύριο.
2: Είναι τον καραλί εκεί. Και φωνάζουν οι παοξίδες.
0: Φωνάζουν, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Γι' αυτό
2: βέβαια.
0: Πάντως, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο Μπέος και κανονικά ισχύει το πέναλτι.
2: Στον οποίο να πάει το γιο του στα βάρη εκεί λίγο.
0: Καλά, πιτσιρίκος είναι ακόμα.
2: Για να κάνει κανένα
0: χρονών.
2: Πιτσιρίκος είμαστε.
0: Εντάξει, εντάξει κι εσείς, άσο το κι εσείς.
2: Άστε τώρα 18 χρόνια με τα χεράκια.
0: Και μια που είμαστε.
2: Για να κάνει μαγιά στο Πρινιόλι και φωνάζει.
0: Δεν μπορεί να παίχνει με ποδοσφαιριστές, τι πάνε να κάνει.
2: Με τα χεράκια εκεί τα γυναικεία τώρα ο γιο του Μπέου.
0: Και να πούμε επίσης ότι βγήκε ο Βιτάλης, ο κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν που μας πέρασε.
2: Ούγγρος?
0: Ναι.
2: Κοίτα, όταν ακούω Ούγγρος.
0: Καλά, εντάξει, ξέρω, δεν
2: πάντως. Δεν έχω σε καμιά εκτίμηση.
0: Εγώ λέω τι βγήκε. Ναι, ναι, ναι.
2: Τον Ούγγρο τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Ούγγρος κάνει αγκούλα να φάει εκεί με καμιά σούπα αγκούλα να πούμε.
0: Ρώτα λίγο τον Ράπο, ρώτα τραυματίες και το παίζει τραυματίες και γιατί δεν έχει άλλο μπάκελ και δεν πάει με τη εθνική. Τώρα αυτό είναι μήνυμα κακό, κακοπροαίρετο.
2: Πάω και φίλο.
0: Ναι, επειδή τα έλεγε για τον Μπάουκ.
2: Μπορούμε να εικάσουμε φίλο ότι μπορεί να κάνει και τον τραυματίο.
0: Όχι, όχι. Ο Λάζαρος ο Ρώτα.
2: Αλλά μα πείτε αν είναι άρρωστο και ο Τάισον εσεί εκεί πέρα να πούμε.
0: Άρρωστο ήταν αυτό.
2: Πάω στον πανιόν, δεν δω με είναι άρρωστο.
0: Τι, πόσο καιρό θα είσαι.
2: Εγώ μάλλον σε μετολίσια έμαθα.
0: Εσύ τι θα μάθει, όλο τέτοια μαθαίνει.
2: Ναι.
0: Εσύ μαθαίνει όλο τέτοια μαθαίνει.
2: Και αυτό ο Λύσιο καημένο ήσυχο παιδί.
0: Ήσυχο γιατί μια χαρά το βλέπω. Μια χαρά το βλέπω. Καθόλου ήσυχο τον βλέπω. Κουλ διευκρίνησε λίγο, ισχύουν κανονικά τα διαρκεία με Μαρέσα. Βγήκε πριν από λίγο έτσι μια ενημέρωση ότι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μαρέσα είναι μια ανάσα από το sold out. Υπάρχουν όμως εισιτήρια ακόμα, να ξέρετε. Απλά τα 6.000 διαρκείας είναι τα 6.000 και μένουν άλλες 2.500-3.000. Πόσο? 2.500 πόσα έχουν μείνει.
2: Πρέπει να βάλουν μέσα, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο σε ένα. Νίκο, σε λέει.
0: Όχι, εγώ γενικώς με τα εισιτήρια δεν έχω. Ούτε και ο Πετρίδης, τι να κάνει ο Πετρίδης. Γενικώς αυτό το ότι παίρνουν δημοσιογράφους για τα εισιτήρια είναι λάθος. Τι να κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε μια διαπίστευση, δεν μπορούμε να πάμε λόγω ιδιότητας με
2: τον ίδιο. Πολλά παραπάνω.
0: Ποια να πουλήσει, τι να πουλήσει. Λοιπόν, αυτά με τη Μαρέσα, εντάξει, φέτος ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα έχει sold out σε όλα τα παιχνίδια. Θα έχει 8.500 σε κάθε μάτς. 8.500.
2: Έχει μπασκετικό λαό.
0: Φυσικά και έχει.
2: Βέβαια.
0: Φυσικά και έχει. Βέβαια. Όταν πηγαίναμε δεκαετία 80-90, με ποιον παίζαμε. Ο Άρης με ποιον έπαιζε. Με την Γουαδελούπη, με ποιους έπαιζε. Δηλαδή αυτό εγώ τα ακούω.
2: Το
0: πραγματικά τα ακούω και γελάω.
2: Ναι.
0: Τα ακούω και γελάω. Βγαίνουν οι Αριανοί και λένε φωνάζατε offside.
2: Ξέρατε μπάσκετ δεκαετία του 80.
0: Μάθαμε όμως.
2: Μάθατε.
0: Ναι. Αλλά τα μάθαμε δεκαετία 80.
2: Παίζαμε τα κάκαδα και τα πετάγανε.
0: Χρειάζεται τα κάκαδα τώρα. Άσε αυτά να είχαμε να λέμε. Με ποιους έπαιζε ο Άρης μπάσκετ τους τελικούς, με ποιους έπαιζε. Όλα εκείνα τα χρόνια. Με ποιον έπαιζε τελικό.
2: Offside φωνάζατε.
0: Με ποιον έπαιζε.
2: Με τον Πάο.
0: Πώς γίνεται ο ένας να μαθαίνει και ο άλλος να μην μαθαίνει.
2: Έχει μια μόρφωση.
0: Άρα παίζαμε μαζί. Άντε, εγώ λέω στα πρώτα μας να μην ξέραμε.
2: Ναι.
0: Τον ένα χρόνο.
2: Μάθατε μετά.
0: Τον δεύτερο χρόνο να μην ξέραμε.
2: Μάθατε μετά.
0: Τον τρίτο δεν μάθαμε. Τον τέταρτο δεν μάθαμε. Τον πέμπτο δεν μάθαμε. Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα δεν μάθαμε. Την παρεπόμενη που πήραμε ευρωπαϊκό.
2: Δηλαδή. Έτσι έχει το μπάσκετ. Έχει και μια άλλη κουλτούρα. Δηλαδή,
0: μια χαρά κουλτούρα.
2: Ένα άλλο. Πώς είναι τιμένος.
0: Πώς
2: είναι,
0: ναι,
2: είναι ντυμένος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: το μπάσκετ.
0: Είναι άλλος.
2: Πόσο, ας πούμε, πάνω Από το πάνω ράφι ρούχα αυτά και τα
0: εντάξει, οκ, okay, είναι
2: αυτό. Όλο είναι με σαγιονάρα κάλτσα.
0: Καλά, αυτό ήταν έτσι μια φορά στο τελικό. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το πιο αστουριακού. Άντε, πότε μάθετε μπάσκετ εσύ. Μα λένε οι Παναθηναϊκοί, μα λένε δεν φτάνει. Τι Παναθηναϊκοί, όταν

0: στον τάφο του Ιδού παίζατε και έστασε το ταβάνι, ρε. Έστασε το ταβάνι και ερχόταν ο Κόρφας και ο Μπάνε και σας παίρναμε 30 πόντους. Μη γυρίζετε τα μυαλά. Εμάς παλιούς τουλάχιστον.
1: Είσαι παλιός εσύ.
0: Βέβαια, 50 χρονών είμαι. Τι μετά έχω ζήσει.
1: 49,
0: ναι. Τα έχω ζήσει.
1: Έπαιζες μπάσκετ.
0: Έρχεται τώρα 25χρονος Παναθηναϊκός και λέει. Τι ρε Παναθηναϊκέ. Μετά το 95 ξύπνησε, 96.
1: Φρέσκα κουλούρια, κουλιανέ.
0: Φρέσκουλούρια, ωραία. Τα φρέσκα κουλούρια.
1: Με τον Μπουρμπουλίθρα παίζανε.
0: Τα φρέσκα, ακριβώς. Σκροπολίδα, με Λινάδο, με Έντγκαρ Τζόνς που βούρουσε τη βολή από τα πλάγια. Σε μάσα τα πούνε αυτά τώρα, μα ξέρουμε μπάσκετ.
1: Ο Μπουρμπουλίθρας ήταν.
0: Ναι, αυτά να τα πούνε σε κανέναν νεόκουμπο. Μην τα λες στους παλιούς παουσίδες. Όταν εμείς περνούσαμε από τον τάφο του Ιδού αέρα, αυτοί ακόμα δεν ξέραν τι είναι η πορτοκάλι μπάλα.
1: Τώρα όμως.
0: Ναι, ήρθε ο Γιαννακόπουλος μετά το 96-97 και τα σήκωσε όλα, τα ρίμαξε. Respect. Αλλά μην μας λένε ποιος ξέρει μπάσκετ.
1: Σας πήρε και ο Μπατατούδης στο μπάσκετ κάποια στιγμή.
0: Μας το πήρε, μας το ρίμαξε. Γι' αυτό έκανε εκεί τη Συντριμ Τιμ.
1: Πασόκ Τιμ.
0: Συντριμ Τιμ έκανε.
1: Πασόκ Τιμ.
0: Λοιπόν, πες τα κουλ επιτέλους. Κάποιος να βγει να τα πει. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, φίλε, όταν έχεις όραμα, φίλε Αριανέ. Σε βλέπω και σένα τώρα πόσο πας στο γήπεδο. 3.000.
1: Ποιος πάει.
0: Γιατί έκραζε εμάς που. Εγώ ήμουν από αυτούς τους 1.500 που πήγαινε στο Παλατάκι.
1: Σιγά.
0: Τι σιγά.
1: Σιγά που πήγαινες.
0: Πλάκα με κάνεις. Τι άστορα θες να τσιγκλήσεις. Εσύ τώρα στο γήπεδο, στο Βικελίδης, εγώ να σου πω ότι δεν έχεις κόσμο.
1: Δεν έχει.
0: Έχει,
1: πού
0: αλλά
1: είναι?
0: Έχει. Πώς το γέμιζε το γήπεδο πριν 1,5 χρόνο. Και είχε όραμα, είχε φλόγα. Πότε το Βικελίδη δεν είχε 20.000 sold out μάτσε.
1: Ποτέ δεν έκανε sold out.
0: Α, το επομένω.
1: Sold out.
0: Sold out δεν ξέρω αν έκανε, ναι.
1: Έκανε λοιπόν. Sold out, λέει.
0: Λογικά ο Σομπολσάι δεν παίζει πουθενά. Μάλλον για παίχτες εντός συνόρων, φίλε. Έτσι. Για παίχτες εντός συνόρων. Οι ασεβείς λοιπόν οι Παναθηναϊκοί που ξαφνικά περίμεναν 3 ώρες στον τάφο του Ιδού για να πάρουν αυτόγραφο από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Για αυτούς που τώρα το παίζουν νεόκοποι. Έτσι. Και αυτά με τα αποκλειστικά κάτω στην Αθήνα για τον μπάσκετ. Επειδή είδατε τώρα Μαρούλι και μυρισήκατε, τα έχουμε πει πριν 2 μήνες εδώ.
1: Έλα, ρε, σας πήρανε τον Γκάλι, σας πήρανε τον Ιωαννίδη.
0: Εκεί έγινε. Εκεί
1: σας
0: έγινε.
1: Πήρανε φτωχό.
0: Μετά το 93-94.
1: Έλα, φτωχολογίτσες, φτωχολογίτσες εδώ.
0: Εντάξει, πήγε τα χρήματα
1: μια
0: κάτω.
1: Για ορισματάκια τώρα εδώ πέρα.
0: Ο λαός ζητά από ραπ Μίμης Λουδοβίκου που πάει Μετρόπολης να μιλήσει, να κάνει εκπομπή και πετυχαίνει να παίξει τον κόκκινο και του δίνει συμβουλές ο Γρηγόρης τι να πει.
1: Αδερφέ, μακριά από τον Πούδο. Γιατί εγώ έρχομαι να πάω μακριά από τον Πούδο, είναι πάρα πολύ καλό. Θα βγάλει κάποιο άλλο πρέπει να κάνει. Μακριά από τον Πούδο.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε ΠΑΟΚ.
1: Πάμε στη μεγάλη
0: ΠΑΟΚ. Έχουμε μείνει 150 εισιτήρια με ενημερώνουν εδώ πέρα. Okay, ναι. Για το μάτς με τη Μαρέσα.
1: Πρέπει πες για τους τραυματίες τώρα.
0: Πάμε στο τραυματίες. Όχι, απλά μου σήλανε για τα. Έχουμε μείνει 150-200 εισιτήρια.
1: Πότε είναι το μάτς?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Μπράβο, θα πας.
0: Θα πάω φυσικά.
1: Θα πας με δημοσιογραφική ταυτότητα.
0: Ναι. Θα πάω φυσικά.
1: Θα πας, σε βάλουν έτσι.
0: Γιατί να με βάλουν εσύ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί το λες και το ξαναλες. Γιατί να με βάλουν. Πώς γίνει.
1: Μπορεί στην πόρτα ο Ζαΐρης και να μην δεν μπαίνεις.
0: Τι λες μωρέ τώρα. Τι είναι αυτό και λέει. Εσύ νομίζεις εσύ. Θέλεις να φτιάξεις τσίγκλι ιστορίες. Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Λες.
0: Πουθενά.
1: Λέω.
0: Γιατί μιλάω σαν τον Λουδοβίκο.
1: Λες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Πότε κάνει εγχείρηση, ποιος την κάνει.
0: Αποφασίστηκε
1: κάνει.
0: Λοιπόν να γίνουν και οι δύο βγαλμένοι όμοι. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή αυτό που γίνεται το 26 είναι να πάρεις να γράψεις ένα βιβλίο κυριολεκτικά τι έγινε στο 2026 στον ΠΑΟΚ. Γράφεις βιβλίο. Όπως το λέω ότι γράφεις βιβλίο.
1: Τον άλλη ποιος σας τον έφερε, ρε.
0: Τι είμαι σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ.
1: 39 ρε. Κιλά, πόσο.
0: 42 κιλά, ναι, okay.
1: Θυμάσαι μια που είχε νευρική ανορεξία.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Ανοργαμία, πώς λέγεται.
0: Ανορεξία. Τι ανοργαμία, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Ανορεξία είχε μια κοπέλα.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Πώς τη λέγανε, που πέθανε να πούμε μια ξανά.
0: Εντάξει, άστο, ξέρω.
1: Ίδια, ναι. Ίδια ο Άλλη είναι να πούμε.
0: Ναι, στο Μελαχρινό.
1: Στο Μελαχρινό.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Άλλη επέμενε τον Αύγουστο να μην κάνει την επέβαση. Παρότι ο γιατρός του είπε κάντο γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά.
1: Και ο γιατρός
0: του. Ο ίδιος που είπε και το ΜΕΙΤΕ. Κάνε την επέβαση τον Φεβρουάριο. Ο Ράλης.
1: Αυτός που αγαπάει ο Λουτσέσκου.
0: Δεν ξέρω τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει. Εγώ σου λέω ότι.
1: Γιατί δεν τον αγαπάει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω εγώ τις προσωπικές σχέσεις.
1: Ήρθε ο Λουτσέσκου, δεν τον είδες καθόλου.
0: Ο Λουτσέσκου ήρθε εδώ, έφυγε το Σάββατο, οπότε ήρθε Πέμπτη Παρασκευή, πήγε Ρουμανία.
1: Ρώτα τον, γιατί δεν αγαπάς τον Ράλη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα.
1: Κάτι μια συνέντευξη.
0: Άλλα συζητάμε. Ρε Μπαγάσα, δεν με αφήνεις να τελειώσω μια πρόταση, ρε πιθανή.
1: Για το Ράλη λέμε.
0: Ναι, αλλά δεν λέμε για το Ράλη, λέμε για τους τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Και εσύ με πήγες στο Λουτσέσκου τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν συμπαθεί το Ράλη.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ λέω για τους τραυματισμούς και τι θα γίνει με τον Πάου.
1: Μετά το Ράλη.
0: Μετά το Ράλη. Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάμε κάθε μέρα. Αθηγινάτζα, Παύλο, θες και. Άστο. Καλά είμαστε εδώ 3 ώρες μαζί, μια χαρά. Άστο. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Τι άλλο.
0: Άστο τώρα, μην το αλλάξω κι εγώ το θέμα.
1: Τι θέλει κι άλλο.
0: Κι άλλο θέλει.
1: Τι, ποιο...
0: Κι άλλο, κι άλλο.
1: Φράγκο
0: Φράγκο κι άλλο, έτσι.
1: Φράγκο
0: κι άλλο. Λοιπόν, θα πάει για επέμβαση και ο Άλλη και ο Παβλέγκα. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο Παβλέγκα είναι τερματοφύλακας, έχει να κάνει με τα χέρια. Καλό 27. Όχι ότι ο Άλλη θα έρθει άμεσα.
1: Άρα και τώρα θέλει και τερματοφύλακα.
0: Ευτυχώς ο Πάκο έχει πολύ καλό τερματοφύλακα.
1: Ποιον?
0: Τον Τζιφτσί. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον Τζιφτσί.
1: Μετά
0: πάρα...
1: από πίσω ποιον έχει?
0: Έχουμε ακόμα ένα πιτσιρίκι που και αυτό το πιστεύω πάρα
1: ποιον?
0: Πολύ. Το Μοναστήρι.
1: Ο γιος του Βρυκόλακα.
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Φοβερός.
0: Τρομερά προσόντα. Κορμί δυνατό.
1: Μου λέγε ο Βραμίδης μια φορά που τον βλέπουμε με αντίπαλο με τον Ολυμπιακό. Έχει το στυλ του Τζολάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ήρεμος.
1: Βρυκόλακας.
0: Πέρσι είχε πιάσει και το πέναλτι με τον Ατρόμητο.
1: Όχι, και άλλα πέναλτι έχει πιάσει.
0: Φέτος θα πάρει και άλλο χρόνο τώρα. Γιατί τα παιχνίδια εκεί πέρα νομίζω θα παίζει αυτό.
1: Είναι τρομακτικός.
0: Είναι ψηλό παιδί.
1: Μοιάζει τον παπά του.
0: Ο παπάς είναι υπέροχο παιδί καταρχάς. Πάρα πολύ καλό.
1: Είναι βρυκόλακας.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Δηλαδή αδύνατος.
0: Ναι, ναι, στεγνός.
1: Στεγνός. Ψηλός αδύνατος και τρομοκρατικός. Ναι.
0: Ρε, άφησε το να μιλήσει, ρε Ράπλε. Μας έχεις γανιάσει. Να, εδώ έκο. Έσυλε μήνα. Εδώ πάει αλλού συνέχεια στα χαντάκια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Πέσε για την εγχείρηση.
0: Ναι, τι να πω.
1: Τι θα γίνει, πότε.
0: Θα κάνουν επέμβαση τώρα αυτήν την εβδομάδα. Θα κάνουν επέμβαση και οι δύο. Αυτό θέλει ένα χρόνο να, μετά την επέμβαση, μετά από θεραπεία. Καλό Δεκέμβριο, σου λέω, τουλάχιστον.
1: Πάμε Γενάρη.
0: Πάμε Γενάρη, τουλάχιστον για τον τερματοφύλακα. Για
1: και
0: τον...
1: πώς θα γυρίσουν μετά.
0: Ναι, υποτίθεται. Βέβαια πώς θα γυρίσουν.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή.
0: Βέβαια, μετά την επέμβαση λύνεται το θέμα. Γι' αυτό είπε και τον Αύγουστο. Κάν την επέμβαση να σε έχουμε τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Τώρα δεν θα τον έχουμε στα πολλά μάτς Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου.
1: Αμα δύσκολη εγχείρηση πρέπει να
0: είναι. Πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ζάκα έκανε επέμβαση στον νόμο. Τον έβγαλε και αυτό σε παιχνίδι.
1: Πώς τον έβγαλε. Ο Ζάκα τι παιχνίδι.
0: Έπαιζε μπάλα. Μέχρι τα 45 έπαιζε ποδόσφαιρο κανονικά. Κάτω στην Καλαμαριά, σε τοπικό.
1: Έπαιζε. Έβγαλε τον νόμο.
0: Έβγαλε τον νόμο.
1: Κανένα άσχημο πόνο,
0: Και έκανε κανένα τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Κανένα τρίμηνο να επανέλθει. Κανένα τρίμηνο επανέλθει. Τώρα εντάξει είναι και λόγω ηλικία.
1: Πάντως εκεί στην Ανατολική Στράκη που είναι μαζεύονται οι μάστορες.
0: Ναι.
1: Ένας έβγαζε τον νόμο του και ξέρει πως.
0: Και το ξαναέβαζε. Γκρακ.
1: Πήγαινε τράκερ στον τοίχο. Μπαμ και
0: τώρα. Ναι, έτσι. Γκρακ πήγαινε το χτύπωσε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λύση γιατί σου βγαίνει συνέχεια και είναι πολύ δυνατός ο πόνος. Έτσι.
1: Κάνει κακό πόνο.
0: Κάνει κακό πόνο. Δεν το συζητάμε. Άρα ο Πάοκ τώρα δεν ξέρω αν έχει χρόνο διάθεση να ασχοληθεί με τα γραφικά. Από ό,τι μαθαίνω, μάλλον.
1: Με άλλα λόγια θέλει γκολκίπερ και έξω αριστερά. Λογικά.
0: Έξω αριστερά σίγουρα για μένα, εκτός αν ο Πάοκ αλλάξει σύστημα.
1: Αν ήταν να διαλέξει εσύ τώρα, σαν Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Είσαι Μπαλαδόβατσα.
0: Ναι.
1: Ή που λέει και φοβερή.
0: Ναι.
1: Και σου λέγανε από τον Πάοκ, ρε Κουλιανέ, ξέρεις κάτι να έχουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε έναν εμείς. Ή τερματοφύλακα έξω αριστερά. Τι θα έπαιρνε.
0: Έξω αριστερά.
1: Έξω αριστερά.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις στο Μοναστηρί και τον.
0: Πιστεύω και στο Τζιφτσί και στο Μοναστηρί. Έξω αριστερά. Ο Τάισον είναι στα 39. Φέτος θα είναι χρονιά σβησίματος.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Στον Σόλα δεν πιστεύει ο προπονητής και φαίνεται και αυτός δεν μπορεί να αποδώσει. Σορετήρε.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι. Άρα δεν έχει εξτρέμ.
1: Ο Πέλκας είναι 9-10.
0: Άρα...
1: Ο Δεσπότο δεν παίζει αριστερά.
0: Ο Δεσπότο να δούμε και αυτός πότε θα επιστρέψει. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Να πάμε να το ρωτήσω. Άμα μπορέσω να το βρω. Να δούμε να μας πει ο άνθρωπος πότε επιστρέφει. Να
1: το κτηνοτροφείο τα παίρνει τα λεφτά.
0: Ναι. Άρα η μόνη λύση είναι να πάει ο Χατσίδης από την άλλη πλευρά.
1: Τώρα να σου πω και κάτι.
0: Στο ξαναλέω. Για μένα ο Χατσίδης σε ένα 3-5-2 να είναι ο δεύτερος επιθετικός είναι τα μαμ. Είναι τα μάμ να είναι
1: ποιος ο δεύτερος. Ποιο θα φας.
0: Κάποιον θα φας.
1: Τον Ζήφκοβιτς θα φας.
0: Μπορεί να ξεκινάει ο Ζήφκοβιτς δεύτερος επιθετικός ή μπορεί να πάει full back να ξεκουράζει και τον Γκένι.
1: Πώς θα πάει.
0: Όπως
1: με ανάποδο
0: έκανε...
1: πόδι.
0: Με ανάποδο, με Σερβία.
1: Θα φωνάζει ο μπαμπάς του.
0: Θα φωνάζει ένας εθνική Σερβίας γιατί δεν φωνάζει.
1: Γιατί είναι εθνική Σερβίας.
0: Ναι, και τα συμβόλαια Ζήφκοβιτς και Μιχαλίδη να δούμε πότε θα ξεκινήσουν γιατί τώρα είμαι τις εθνικές τους. Πρέπει να κάτσουν να κάνουν κουβέντα. Μην τα αφήσει ο Πάοκ. Μην τα αφήσει. Ναι.
1: Συμούπε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα λογικά ναι. Μην τα αφήσει ο Πάοκ και περνά γιατί αυτοί οι παίκτες. Θα έχουν στο μυαλό του συνέχεια θα μείνουν ή όχι. Δεν μιλάω για τα άλλα 15 συμβόλαια που τα μισά θα φύγουν το καλοκαίρι. Πάω και έχει 18 συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι. Σε σημαίνει αυτό ότι όλη η ομάδα από τον Απρίλιο και μετά, Μάρτιο, θα είναι στον αέρα. Κακό πρέπει κάποιο να του έχει μονιασμένου.
1: Κακό λόγο δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Γιατί.
1: Μου είπε ο Τζόρνταν θα μου ανοίξει φάκελο.
0: Άντε πάλι. Τον παγάσα. Πάλι με τον Τζόρνταν έχει φαγωθεί. Θε να το κάνει θέμα τώρα και εδώ. Εγώ σε βλέπω. Θε την κλήρηση τώρα εδώ. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα πάρει. Να δώσουμε λίγο και την είδηση. 48 εκατομμύρια ευρώ για την τετραετή συμφωνία στον deal με την Περκάπιτα.
1: Η Περκάπιτα είναι του.
0: Η Περκάπιτα είναι στην πλευρά του Μαρινάκη, α το πούμε κάπως έτσι. Που είναι διαμεσολαβητής όμως. 12 το χρόνο. Και να πω και εγώ αυτό που ξέρω.
1: Ναι.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 33 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτό ξέρω.
1: Ναι.
0: 34 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Από τον Αλαφούζο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά.
1: Σα έδωσε 10 εκατομμύρια, κάνετε μεταγραφέ.
0: Όχι, περίπου 11 ακόμα κάτι.
1: Τα πήρατε τα 10 από τον.
0: Ποιον?
1: Τον Αλαφούζο, τα προκαταβολή. Τα πήρατε.
0: Όχι. Αυτά είναι για μετά. Τώρα ακόμα είναι στην πρώτη πλατφόρμα. Ναι. Πού το βλέπει τον Πάοκ, όπου τον βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν θα κάνει, έχει τετραετή συμφωνία που θα ισχύσει από το καλοκαίρι του 27.
1: Το
0: όπως και ο Πάοκ θα είναι. Ναι. Και θα παίρνει 12 εκατομμύρια. Έτσι, το τωρινό είναι περίπου 10 εκατομμύρια από ό,τι γνωρίζω.
1: Ο Φουκαράς πόσα παίρνει?
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Ποια πλατφόρμα είναι αυτός?
0: Ο Άρης νομίζω
1: ότι είναι στην
0: Νόβα. Είναι νομίζω ο Άρης. Και πρέπει να είχε κάνει ένα deal.
1: Πόσα παίρνει δηλαδή?
0: Τρία κάτι.
1: Τρία παίρνει ο Φουκαράς.
0: Τρία κάτι χρονιά. Νομίζω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος, παιδιά. Αν κάποιος μας...
1: Άμα είχε λαό θα παίρνει έξι.
0: Λοιπόν, από 1η Γενάρη έχουν δικαίωμα όλοι να μιλάνε και να κλείσουν άλλη ομάδα. Άρα το μυαλό σαν άλλου. Συμφωνώ, Γιώργο, 100-0. 100-0.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα ο Πάοκ αυτού που πρέπει να κλείσει.
1: Το
0: Μιχαλίδη.
1: Ναι.
0: Άρα ο Πάοκ αυτού που πραγματικά θέλει να του κλείσει, του κλείνει τώρα. Τώρα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μέχρι τη διακοπή. Γιατί μετά, από τον Οκτώβριο, μια τζούρα είναι και ο Δεκέμβρη και είναι ελεύθερη.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Ναι, αυτού πρέπει να του κλείσει τώρα. Mm. Αν δεν του κλείσει. Είναι κακή διαχείριση. Αλλά νομίζω ότι ο Πάοκ ξέρει πολύ καλύτερα από ότι εγώ και εσύ, έτσι.
1: Όχι, δεν ξέρει καθόλου.
0: Μια χαρά ξέρω.
1: Δεν ξέρει καθόλου. Αργεί ο Πάοκ.
0: Σε αυτά τα θέματα δεν ξέρω αν.
1: Πολύ αργεί.
0: Στι μεταγραφέ άργησε.
1: Ήδη ο μπαμπά του από αυτού.
0: Του Ζήφκοβιτ.
1: Ναι, έπρεπε να είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αυτά με τα θέματα,
1: ναι,
0: του Πάοκ με του τραυματισμού. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κίνηση για μεταγραφή. Τώρα, αν προκύψει κάτι στην αγορά, δεν υπάρχουν καλοί τερματοφύλακες που είδα κι εγώ. Ελεύθεροι.
1: Δεν έχει καλά
0: Δεν έχει. Κάτι εξτρέμα αριστερά παίζουν, αλλά είναι σε απραξία μέχρι να τους φέρεις καλό Δεκέμβρη. Τώρα είναι ρίσκο γενικώς να πάρεις. Η ΑΕΚ πάει να πάρει ένα, μια που πιάσαμε πάω ΑΕΚ λίγο μαζί με τα τριωτικά. Ένα Νατάλ. Το Νατάλ της Νις, νομίζω, πάει να κινηθεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλός παίχτης ήταν, είναι σε πτώση κι αυτός. 30χρονος, Αλγερινός. Έπαιζε στη Γαλλία.
1: Αλγερινό, βάλω στα αποδυτήρια μου Αλγερινό.
0: Καλά, τι Αλγερινό ή Μαροκινό. Αυτή σου λέω είναι είτε θα σου βγουν τα καλύτερα παιδιά, είτε θα σου βγουν οι ανακατοσούρες.
1: Δεν του θέλω.
0: Δεν του θέλω, του Βορειοαφρικάνου. Καλά κάνει. Είναι λίγο ιδιόμορφη. Λοιπόν,
1: δεν μ' αρέσουν.
0: Break. Και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα ρεπορταζιακά με γραμμές όμως.
1: Βέβαια.
0: Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σήμερα.
1: Θέλει.
0: Ναι, εντάξει, χθες δεν είχαμε καθόλου κόσμο και έχουμε και μπάσκετ. Τι μπάσκετ τι έχουμε. Είπαμε, λέμε εδώ για τα εστία, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Φτάνει να
0: έχουμε μαυροσκούφια. Γραμμέ ανοίξουν.
1: 69, 65, 74. Τι θέλετε, ρε μπάσκετα.
0: Γιατί κοντή, the
1: white man είναι και...
0: Εντάξει, έχουμε Πετρίδη. 1,80. Πόσο είσαι, Πετρίδη? 1,82. Πετρίδη. Να ασχοληθεί ο Πετρίδη. Πετρίδη ασχολείται. Ναι. 1,82.
1: Είναι ο Βάις Βάιλερ του, ναι, ρεπορτάζ του Πάου.
2: Εγώ πάντως θυμάμαι, Κωστή, ότι μια φορά που κατεβαίναμε στην Αθήνα, ένα σταδιώδη εκεί στο Λιτόχωρο είχε πει ο Κουλιανός που είναι, λέει, παίζαμε μπάσκετ μαζί.
0: Όχι, παίζαμε. Ο Κουλιανός έφερε το μπάσκετ στη Σκοτίνα και αυτό νομίζω υπάρχει. Έχει βγει, έχουν βγει άνθρωποι του χωριού και το έχουν επιβεβαιώσει. Τους έφτιαξε τα γήπεδα. Ναι, αλήθεια λέω. Τις μπασκέτες, τα στεφάνια, τα διχτάκια, έβαψα γύρω-γύρω και έφτιαξα τον μπάσκετ. Το 88-89.
3: Ευεργέτης
2: της Σκοτίνας.
0: Άμα ψάξει ο άλλος απέναντι, θα το βρει κιόλας το ηχητικό.
1: Μην βρούμε κανένα άγαλμα στη Σκοτίνα με.
0: Φυσικά, του κουλ. Cool. Ένα άγαλμα μικρό θα είναι κιόλας, δεν χρειάζεται. Και
3: οικονομικό,
0: οικονομικό θα είναι. Δεν θα του ξοδέψω και πολλά. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης εδώ με πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Βλέπω αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, δήλωσε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εχθές την βραδινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ενώ προανήγγειλε σύστημα μέσα από το οποίο η αστυνομία θα προειδοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα λάβουν από σήμερα μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου ειδοποιήσεις για τέλη κυκλοφορίας του 2021 που παραμένουν απλήρωτα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή MyCar θα παρουσιάζει από την 1η Οκτωβρίου την κατάσταση με τα τέλη κυκλοφορίας που μένουν σε αυτή την κατάσταση. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με δήλωσή του επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του Αρείου Πάγου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές. Αίσια κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 38χρονου από τη Σταυρούπολη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι ο 38χρονος βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Λίγο μετά τις 11.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε συναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, παιδιά, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, πραγματικά. Και κάτι ακόμα, για να το γνωρίζετε, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Σαλούκα μας, καλημεράρες. Στα 15 μετά τις 11, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Όσον αφορά τώρα για το κομμάτι λίγο που δεν...
1: Τι δεν σχολιάσαμε τώρα εμείς?
0: Της άδειας της μεγάλης του ΠΑΟΚ, που έχει γίνει θέμα χωρίς λόγο για μένα.
1: Γιατί χωρίς λόγο?
0: Να το εξηγήσουμε.
1: 6 μέρες άδεια.
0: Περίμενα, να το εξηγήσουμε.
1: Ούτε το γιατί
0: είναι. Ο ΙΑΕΚ δεν έδωσε 5 μέρες με τον... 5 είναι οι μέρες ΙΑΕΚ. 5 μέρες.
1: Εσύ είναι 5.
0: Ε, ναι, οι μέρες είναι 5 που έδωσε ο Νίκολης.
1: 5 έδωσε ο Νίκολης.
0: Νίκολης, 5 μέρες έδωσε. Και, και ο Ολυμπιακός έδωσε 2 τρίμερα. Δηλαδή σε αυτή την πόλη εδώ πέρα, πραγματικά ώρες-ώρες είμαστε κομπλεξούπολη.
1: Γιατί κομπλεξούπολη?
0: Λοιπόν, να το εξηγήσω. Ο Λύς έδωσε 4 καταρχάς.
1: Πώς 4 έδωσε?
0: Μισό! Άκουσε να σου πω. Δεν σου πω το ρεπορτάζ, να ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Έχει γίνει 6 μέρες.
0: 4 έδωσε.
1: 4 έδωσε.
0: Και έχουν κάνει μια εσωτερική κουβέντα όπως κάνουν όλες οι ομάδες, όλες οι οικογένειες. Παιδιά, μετά το μάτς του Παναθηναϊκού, αν κάνουμε 3 στα 3, θα έχετε μπόνους 2 μέρες ακόμα. Και ο ΠΑΟΚ κάνει το 3 στα 3. Να του το κόψει, αλητία θα είναι. Μετά δεν σε εμπιστεύεται κανένα.
1: Εσύ δίνουν άδειες, με μόνους δηλαδή.
0: Ήταν 4 μέρες και συν 2 έγιναν 6. Και ο λόγος που έγινε βεβαίως είναι γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείον 18 παίχτες. 9 διεθνείς,
1: ναι,
0: και 9 τραυματίες. Ποιος θα κάνει προπόνηση? 7 παίχτες που έμειναν, 8.
1: Άρα διαλύονται οι ομάδες.
0: Μα αυτό ισχύει για όλους.
1: Διαλύονται οι προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Διαλύονται οι φυσικές καταστάσεις.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο Νίκολης έδωσε 5 μέρες, ναι, ναι, και ο Ολυμπιακός έδωσε 2 τρίμερα. Το ίδιο και το αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι οι εθνικές είναι φύρα για τις ομάδες.
0: Βρε, ναι, εγώ σου λέω τώρα τα δεδομένα ποια είναι. Ακριβώς. 5 έδωσε ο Νίκολης, 2 τρίμερα έδωσε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εδώ πέρα μας πείραξε και αυτό.
1: Ποιο ρόλο μάλλον του Ολυμπιακού?
0: Τα 2 τρίμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως βέβαια να πούμε ότι.
1: Το ισοφαρίζει με 2 εβδομάδες.
0: Ναι, να πούμε και αυτό ότι παρότι θα λείπουν 6 μέρες, έχουν πρόγραμμα ατομικής προπόνησης όλοι τους.
1: Άμα θέλουν κάνουν.
0: Όχι άμα θέλουν.
1: Άμα θέλουν τρώνε, άμα θέλουν
0: πίνουν. Θα δείξουν τα κοντέρ. Όχι άμα θέλουν.
1: Άμα θέλουν.
0: Τι άμα θέλουν, πώς θα το κάνουν το... Πλέον δεν είναι άμα θέλεις.
1: Είναι.
0: Θα βάλεις, σου δίνω εγώ το, ναι, αυτό εδώ και να δω τα νούμερά σου.
1: Ναι.
0: Τι καλά. Άμα θέλουν κάνουν. Τι θα βάλεις να τρέχει το άλογο. Θα βάλει το άλλο. Τι άμα δεν έχει. Κανονικά έχει ατομική προπόνηση. Αυτά για να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός να πούμε ότι έχει και αυτός 15 διεθνείς. 15. Πώς θα κάνει και αυτός προπόνηση?
1: Διαλύονται οι ομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Επειδή χθες έγινε θέμα δυστυχώς εδώ σε αυτή την κουμπλεξούπολη που μας θένε όλα και όλοι έχουμε άποψη για όλους. Θα έρθει ο ταξιτζής, θα μας πει έχει άποψη για το μικρόφωνο εδώ πέρα. Θα έρθει ο φορτηγατζής, θα πω εγώ άποψη για το φορτηγό του.
1: Μίλησε ο Διακογιάννης τώρα.
0: Ρε, αυτό
1: γερακάρι.
0: Σου λέω για όλα τα θέματα. Έχουμε όλοι άποψη για όλα. Κακός.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι οκ.
1: Δημοκρατία, δεν θέλατε.
0: Τώρα, όσον αφορά τα του Άρη. Ο Άρης δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Τι θέματα να έχει ο Άρης?
0: Καταρχάς.
1: Θέμα προπονητή.
0: Τι προπονητή?
1: Πάει Νίκη Βόλο αυτός.
0: Ποιος?
1: Να ξέρεις. Ο Μαύρος Σπίτι.
0: Νίκη Βόλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί ακούστηκε κάτι για τράμπα, όπως είπαμε, του Πανθρακικού, του προπονητή, του Γεωργιάδη.
1: Εγώ ξέρω ότι μιλάει με Νίκη Βόλο.
0: Ε, άμα μίλησες τώρα μαζί του, άρα.
1: Δεν μίλησε μαζί
0: του. Έφυγε ο Μαλεζάς. Η Νίκη Βόλου πάντως δεν πάει για άνοδο. Δηλαδή, άμα θα πάει στη Νίκη Βόλου φέτος, δεν την ανεβάζουν.
1: Το πιστεύουν.
0: Τι πιστεύουν, θα την ανεβάσουν?
1: Ναι.
0: Έχει βαθμό η Νίκη Βόλου?
1: Νομίζω
0: δεν έχει βαθμό. Και οι άλλοι έχουν πάει ήδη στους 12. Σε τρελώσε εσύ. Πώς ανέβει η Νίκη Βόλου? Έτσι ανέβει. Έχει καταρχάς το υλικό. Εγώ δεν θα το έκανα άμα ήμουν. Γιατί να πάρω αυτό το ρίσκο και να μαυρώσω το σερί?
1: Γιατί να το μαυρώσω? Άμα είμαι τελευταίος και δεν ανέβω, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Κάτσε λίγο βαθμολογία. Να τα πούμε, να τα πούμε. Βαθμολογία, εδώ είσαι. Μαρκό 9, Νίκη Βόλου 0. Σε τρελώσε. Θα πάω εγώ τώρα σε ομάδα που είναι στον μπάτζ βαθμολογία, που είναι λάσπη, εκτός αν. Θέλουν απλά να σωθούν. Άμα ο στόχος είναι να σωθεί, το ακούω. Αλλά άμα είναι ο στόχος να ανέβει, πώς ανέβει? Οι άλλοι είναι ήδη 9,
1: yeah.
0: Είναι και η Λάρισα, είναι και ο Πανιώνιος. Πού να τους περάσει αυτούς τώρα?
1: Θα κάνει την προσπάθειά του.
0: Ναι, αλλά ξεκινάω με μείον 9.
1: Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.
0: Αυτό λέμε. Ωραία. Όχι, δεν θα πήγαινε. Πανθρακικός, ναι.
1: Και τι, ακαθό σπίτι.
0: Πανθρακικό.
1: Πανθρακικό.
0: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός πώς έχει τώρα, 3 βαθμούς έχει. Εδώ ο Πανσεραϊκός είναι, ξεκίνησε με άλλες προδιαγραφές, έφαγε τους δύο φλόκους, γεια σας.
1: Μόνο στον Πανσεραϊκό τον έβαγε το 8-1.
0: Το 8-1 με την ΑΕΚ, τον διέλυσε.
1: Αυτό τον διέλυσε.
0: Τον διέλυσε το 8-1.
1: Αυτό τον σέρνει τον διέλυσε, όλη τη χρονιά.
0: Λοιπόν, στον Άρη αναρωτιούνται αυτό που είπαμε χθες και το σχολίασαμε και εδώ και στην τηλεόραση. Ότι ο Άρης έχει υπερθετικούς, φοβερούς, τρομερούς, αλλά είναι όλοι άγκολοι και τα περισσότερα γκολ τα έχει βάλει ο Φαμπιάνο. Έτσι.
1: Ο 35χρονος.
0: Ο 35χρονος Φαμπιάνο. Δηλαδή έχει Κουαμέ, έχει Καντεβέρε, πόσα έχει Μωρόν, ναι, έχει Μυρ, έχει Αλφαρελά. Τι να έχει, τίποτα δεν έχουν. Έχουν γκολ. Ο Άρης γενικώς στα ντέρμπι, στα 3 τελευταία μάτσου στα ντέρμπι.
1: Φταίνει επιθετική.
0: 7-0.
1: Φτάνει μπαλακή, φτάνει.
0: Πώς δεν έφτασε.
1: Φτάνει μπαλακή.
0: Μια χαρά έφτασε η μπάλα.
1: Φτάνει μπαλακή.
0: Δεν τελείωσαν τις φάσεις. Έκανε ο Άρης με τον Ηρακλή πώς φάσεις. Έκανε με τον Πάοκ φάσεις. Έκανε. Πήγε ο Μωρόν εκεί, γύρισε ο Καντεβέρε κεφαλιά. Έκανε φάσεις.
1: Κάνουν, φτάνουν.
0: Το θέμα είναι ότι δεν τα βάζουν πλέον.
1: Ο Μωρόν τελείωσε.
0: Και στον Άρη υπάρχει και κριτική για τον Μανού Γκαρσία, ο οποίος ήρθε εντελώς ανέτοιμος. Βέβαια, όταν ερχόντουσε εδώ, τι περίμενε, θα είναι ο παλιός Μανού Γκαρσία. Πήγε στην Αμερική, έκανε τουρίστ. Τι περίμενε.
1: Πάλι καλά που δεν χάσανε με τρεις επιθετικούς και τον Γκαρσία.
0: Αν ο Ηρακλής.
1: Πάλι καλά.
0: Αν ο Ηρακλής το τολμούσε και ήταν πιο τολμηρός.
1: Κοίτα, ο Ηρακλής.
0: Ή αν ο Άρης έπαιζε χθες με κανένα ξεκούραστο όφι.
1: Θα τρία έτσι, θα
0: ή με καμιά κηφισιά.
1: Θα άντρωγε τρία.
0: Θα πιστεύω θα δεχόταν.
1: Κοίτα, ο Ηρακλής φάνηκε ότι ρίσκαρε τα τελευταία 5 λεπτά. Όταν η φάση έγινε με τον back half που βγήκε 70 μέτρα. Δεν έβγαινε από το 60 μέχρι το 80 ο back. Βγήκε στο τέλος. Ίσως ήταν ο Ματσάρη να έδωσε 5 λεπτά. Βγαίνουμε.
0: Βγαίνουμε, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ έμπειρος ο Ματσάρη. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Ματσάρη.
1: Σου λέει χ2. Δεν χάνω. Χ2, θα ναι. Το βάλω, το βάλα. Μπράβο. Θα κάνω δύο φάσεις. Έκανε μία.
0: Μία, ναι, ναι, μεγάλη με τον Μαρκές. Μήπως τον Άρη, γιατί το άκουσα από κάποιους φίλους του Άρη. Οι επιθετικοί λέει παίζουν όλοι για την πάρτι τους να δείξουν νούμερα και δεν παίζουν για την ομάδα και αυτό βγαίνει στο χορτάρι. Ότι παίζουν περισσότερο για την πάρτι τους.
1: Γιατί δεν δίνουν ασίστ δηλαδή.
0: Δεν τα κάνουν, δεν τα απλοποιούν, παιδί μου. Κάποιες φάσεις μπορεί να τα κάνουν πιο απλά και να το τελειώσει δηλαδή, ο άλλος.
1: Το τελείωμα που έκανε ο Μωρόν, δηλαδή στο δεύτερο δοκάρι, τι ήταν, που πήγε μπάλα out. Mm. Το άλλο το τελείωμα που έκανε με το αριστερό που πήγε μπάλα out. Ο Μωρόν είναι παλέμαχος.
0: Παλέμαχος στα 32.
1: Ο Μωρόν δεν έχει κίνητρο. Ο Μωρόν κλαίει.
0: Ίσα για μένα. Έχει ο Μωρόν
1: είδε ότι είναι σκόρερ και δεν τον πήρε καμιά μεγάλη ομάδα, τον πήραν τα ψυχολογικά. Δεν τα καλά και με τον Καρυπίδη.
0: 32 χρονών είναι ο Μωρόν.
1: Με τον πήρε η κατηφόρα.
0: Τι κατηφόρα 32, έβαλε και το μαλλί το πολύ, τώρα μια χαρά είναι.
1: Τι μαλλί να βάλει.
0: Εντάξει.
1: Το μαλλί για άλλο λόγο.
0: Δηλαδή ο Μωρόν πέρσι, πρόπερσι, πότε έκανε δύο χρονιές που ήταν πρώτο σκόρερ, τώρα ξέχασε να βάζει γκολ.
1: Είδε ότι έμεινε σε μεσαία ομάδα, είδε η ομάδα δεν το χωνεύει. Καμιά μεγάλη ομάδα δεν τον πήρε, τον πήρε από κάτω, δεν το βλέπεις.
0: Ένα γκολ το έβαλε ο Μωρόν, πάντως στο κύπελο Ελλάδας. Αυτό έχει βάλει.
1: Με την καρδίτσα με ποιον το έβαλε.
0: Ένα έβαλε στο κύπελο Ελλάδας, τώρα θυμάμαι ποιον αντίπαλο, αλλά ένα έβαλε.
1: Με τον Μαρκόπουλο, με ποιον το έβαλε.
0: Όχι, με τον Μαρκό αυτό γκολ ήταν. Ακόμα και με τον Μαρκό αυτό γκολ μπήκε, δεν το βάλε κάποιο παίχτη. Ο Μανού είναι το πρόβλημα. Ο Μανού είναι το πρόβλημα που δεν έχει επιστρέψει καλώς από το Κάνσας. Δεν είναι ο Μανού που ο Γκαρθία.
1: Και στο Κάνσας ήταν.
0: Στο Κάνσας, τι
1: πήρε. Και ο Φορτούνης ήταν στα. Στην
0: Αραμπιάτα. Ναι.
1: Τον βλέπεις πως έχει έρθει.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ρακέντητος, παλέμαχος.
0: Σιγά ρακέντητος και εσύ, σιγά ρε με ζητιά.
1: Ποδοσφαιρικά εννοώ.
0: Ο Καντεβέρε πάντως, να πούμε λίγο την είδηση για τον Καντεβέρε, ο οποίος πήγε στην Ζιμπάμπουε.
1: Συνοδεσία πήγε αυτός. Θα πάρει καμιά ελονοσία.
0: Δεν κλήθηκε. Αποχώρησε από το παιχνίδι με το Ερακλή με χτύπημα και ακυρώθηκε η κλήση του στην αποστολή Ζιμπάμπουε. Άρα θα μείνει Ελλάδα ο Καντεβέρε.
1: Καλύτερα.
0: Ναι. Είχε παιχνίδια να παίξει με Μαρόκο και Σιέρα Λεόνε.
1: Να τρέχει τώρα στη Ζάμπια εκεί. Στο ρατσιστικό στρατό της Ροδεσίας.
0: Ο Μπάντζα θα πάει να παίξει τώρα ένα φιλικό, θα γυρίζει μετά. Δηλαδή αυτή είναι ο φορ που ήρθε ο τελευταίος που δεν τον έχουμε.
1: Μαύρος.
0: Ναι.
1: Κακός.
0: Θα πάει μια εβδομάδα ευτυχώς και μετά θα γυρίσει. Αυτό είναι το καλό. Έτσι.
1: Καλά, έχει καλό σέντερ φορ, Νίκο.
0: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι δεν έχω πρόβλημα στο σέντερ φορ.
1: Εκεί στο 9 καλά είσαι.
0: Στο 9 με καλά, εκεί πίσω.
1: Στο 10. Δεν έχει 10 σε δεύτερο φόρ σε
0: Στην Τρίπολη το βάλε τον κολ.
1: Στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη είχε βάλει και τον κολ.
1: Α, και έδειξε τη φανέλα.
0: Μπράβο, έδειχνε τη φανέλα.
1: Και έδειξε τη φανέλα.
0: Ο Μανού λογικά μετά τη διακοπή του έπρεπε να φορτσάρει. Γι' αυτό να 20 μέρες αυτές είναι τα μάμ.
1: Ή θα φορτσάρει ή θα πάει θυλάσσι.
0: Ναι. Κουλ, πες μου σε παρακαλώ τι γίνεται με τον προπονητή, ότι θα γίνει τράμπα. Τι να σου πω, Κώστα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο, αλλά τώρα που τον ακούω τον Κωσί, εφόσον μίλησε, μάλλον για Νίκη Βόλου μου πες.
1: Δεν μίλησα, δεν με το σήκωσε.
0: Δεν μίλησε.
1: Δεν με το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Έμαθα εγώ πως έρθει. Πάει λέει, να μιλήσει λέει με την Νίκη Βόλου.
0: Καλά, ρε, δεν έλεγε ότι ο Άρης έχει πέντε φοράκλες και ο ΠΑΟΚ τίποτα. Ναι, άλλαξε αυτό όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν το καταλαβαίνεις. Όταν τα έλεγε, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα. Ήταν με το Μύθου και έψαχνε. Μετά ήρθε ο Εντιαγέ, ο οποίος δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια δεν έχει ζηλέψει τίποτα από κανένα φόρο των άλλων ομάδων.
1: Ποιος?
0: Ο Εντιαγέ.
1: Εκτός από τον
0: Γιώβιτς, τον Τετέ.
1: Ούτε Γιώβιτς ούτε Βάλ.
0: Τον Τετέ.
1: Αν φορτωθεί καλά, ναι, θα πετάξει αυτός.
0: Θα πετάξει γκολ. Και έχουμε και τον Μπαντζά που θεωρείται ότι είναι, Μπαντζά θεωρείται ότι είναι ακόμα πιο καλός.
1: Δεν τον ξέρουμε,
0: δεν τον έχουμε δει.
1: Θα το δούμε αυτά.
0: Δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον Άρη. Έτσι, το ενδιαφέρον του Άρη σήμερα που θα κάτσω και εγώ να το δω, δεν ξέρω, το δείχνει το. Θα κάτσω να δω τον Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ στο μπάσκετ.
1: Τώρα στο κουράγιο σου.
0: Πλάκα με κάνεις. Ναι. Τώρα με το μπάσκετ. Πού θα με χάνεις, πού θα με βρεις, όλα τα μας μπάσκετ θα τα ρουφάω.
1: Τι μου λες.
0: Θα τα ρουφάω.
1: Μπασκετόβατσα.
0: Έτσι ήμουν πάντα, ρε φίλε. Ναι. Τώρα που έχουν κάνει και ομαδάρες. Εδώ τα βλέπαμε όταν οι ομάδες ήταν της σειράς που είχαμε. 4 ώρα θα παίξει Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ και θα το δω για τι λόγο.
1: Χαράζει το κουράγιο σου.
0: Ξέρεις γιατί θα το δω.
1: Γιατί,
0: γιατί αυτές οι δύο ομάδες, ο Άρης και η Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ τα τρία φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και τώρα παίζουν φιλικό ο Άρης με την Μπαχτσέ Σεχίρ.
1: Τι θα κάνει ο Άρης?
0: Παίζει φιλικό εδώ στα Μαυροσκούφια είναι. Το τελικό στο Μαυροσκούφια.
1: Τα μαύρα τα γραμμένα του είναι.
0: Τα μαύρα και τα μαύρα είναι ματσάρα.
1: Γιατί ο άλλος δίνει τα λεφτά και άλλοι δεν έχουν.
0: Ποιοι?
1: Εσείς.
0: Πού τα δίνουμε?
1: 300.
0: Α, για το.
1: 5 χρόνια.
0: Στο υβριδικό του Sky θα το
1: δίνουμε. Αλφα-Μπάντζ, δεν ξέρω που τα έχει βάλει.
0: Η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι φαβορί. Για το μάτς σήμερα δεν ξέρω, δεν είδα.
1: Φιλικό μάτς μόνο φαβορί μας δίνει.
0: Τουρνουά είναι, όπως έπαιξε και ο Πάγκο με τον Παναθηναϊκό.
1: Φιλικά είναι αυτά, φιλικά είναι.
0: Πάντως για την κατάκτηση του EuroCup φαβορί έχουν εισηγηματικές στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Και λεφτά έχει.
0: Ναι.
1: Και ομάδα έχει, αυτό λέει τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή ο ΠΑΟΚ, εάν χρειαστεί, να αντικαταστήσει παίχτες. Ναι, EuroCup, για να το τσεκάρω για άλλη μια φορά. Ω, 3,25 τον ΠΑΟΚ, τον κατέβασε κι άλλο.
1: Και μετά η Μπασάκου είναι.
0: Μετά είναι ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: 3,25 ήταν 4 πριν.
1: Ο Άρης 4,5.
0: 4 ο Άρης και 5,5 η Μπαχτσέ Σεχίρ που θα παίξουν σήμερα μαζί.
1: Ναι.
0: Και 8,5 είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Και 17 μετά Τουρκ Τέλεκομ και η Νάπολη που πήγε ο ΠΑΟΚ τώρα φιλικό και την έριξε 30 πόντους με συνέδρα της.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είτε με λεφτά είτε με μπάλα.
0: Ο ΠΑΟΚ θα μάθουμε αρχές Οκτωβρίου ότι θα ανακοινωθεί. Τα είπαμε. Ότι θα παίξει η Ευρωλίγκα, ό,τι και να γίνει.
1: Έδωσε χαλκό εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, τελείωσε για τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Ό,τι και να κάνει. Και
1: άρα, αν δεν το πάρει ο Άρης, πάει ο ΠΑΟΚ μόνο μάλλον.
0: Ναι, ο Άρης θα πρέπει να πάει στο τελικό. Αν πάει στο τελικό, νομίζω θα πάνε και οι δύο ομάδες.
1: Ωραία.
0: Που είναι φαβορί ο Άρης. Βλέπεις τον. Είναι ο ΠΑΟΚ και Άρης.
1: Δηλαδή να πάει ΠΑΟΚ Άρης, να χάσει ο Άρης και να χαρούνε που θα πάνε επειδή χάσανε από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να χαρούν αυτοί.
0: Ρε μυαλό διαστραμμένο.
1: Θέλω να χάσω από τον ΠΑΟΚ και να χαίρομαι.
0: Ρε διαστραμμένο.
1: Δηλαδή το ούλο μου στο χαμόγελο δεν φαίνεται.
0: Θα χαίρομαι γιατί δεν πήγα Ευρωλίγκα. Αλλά...
1: Ούτε το δόντι διαφανεί στο
0: δόντι.
1: Το χαμόγελο του Δάνη Κατρανίδη. Αγάπη μου. Ναι.
0: Έλα,
1: ρε φίλε. Τώρα.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ.
1: Τράβει τον Πιάκο.
0: Ο Πιάκο, ναι, φωτάρα.
1: Παίζει ΠΑΟΚ Άρης.
0: Ετοιμάζουμε κομμάρα.
1: Το γιουλό αυτό, πώ το λένε. Ωραία. Το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Πάει ο ΠΑΟΚ. Που έχει και λεφτά, το παίρνει κιόλας.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και ο Φουκαράς ο Άρης μαζί του. Έλα και εσύ μαζί μου, ρε καημένο.
0: Να σε πάρω μαζί μου,
1: να σε πάρω μαζί μου βόλτα. Α, τα στρατούλα. Α, τα στρατούλα.
0: Ποιος τον ακούει το Φωτάρα μετά.
1: Ο Φωτάρας.
0: Γιατί λέει ότι έχει πλάνο. Άρης ενώ οι άλλες ομάδες δεν έχουν πλάνο.
1: Ναι, έχει πλάνο.
0: Έχω, ρίχνω γέλιο με αυτή. Αλλά θα έχει πολύ σου σημαίνει.
1: Για φαντάσου, στράτα στρατούλα. Θα μπορεί να χαρεί ο Αργιανός που πάει στο γύρο.
0: Πώς να χαρεί να πάει στο γύρο λίγκ, πλάκα με κάνεις.
1: Δηλαδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Έχει πιο πολλά λεφτά.
0: Τι έλα, διαστραμμένο μυαλό είσαι, στρατούλα.
1: FM. Εγώ είμαι διαστραμμένο.
0: Δηλαδή έχει σκεφτεί από τώρα για τους επόμενους 8 μήνες ένα σενάριο.
1: Αυτό άμα γίνει, έχουμε 8% ακροματικότητα παραπάνω.
0: Παραπάνω. Κι άλλο, ένα, πάμε στο 20.
1: Πάτε στο ΠΑΟΚΑΡΙΣ εκεί πέρα. Ναι. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, στράτα, στρατούλα.
0: Θα μάθεις μπάσκετ τώρα αυτούς τους μήνες. Τώρα θα τελαδείς, θα βλέπεις ότι γίνεται σαν εμάς. Εδώ τέλος θα τα στείλει με τη Μαρέσα πριν να κυκλοφορήσουν. Αύριο έχει προπόνηση ο ΠΑΟΚ. Σε πόσο κόσμο θα έχει.
1: Πόσο.
0: Δεν ξέρω, α σε ρωτήσω. Πόσο κόσμο λε να έχει. Έχουμε ανοιχτή προπόνηση αύριο 7.
1: Απόγευμα.
0: Απόγευμα, 7.
1: Τι ημέρα είναι αύριο?
0: Τετάρτη.
1: Εντάξει, κλειστή η αγορά.
0: Κλειστή. Πόσο κόσμο λες να έχει? Ο Χάρης μου λέει θα έχει 4.000. Λέω, άμα έχει 4.000 σε προπόνηση, θα πρέπει ο Τέλης ο Μισακής να φτιάξει γρήγορα το μεγάλο το γήπεδο.
1: Για ποιο δεν το φτιάξει?
0: Αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ θα... που δεν έχει λαό και δεν ασχολείται.
1: Ποιο θα είναι, ναι. Ποιο θα είναι το γήπεδο, ποιανού θα είναι άμα το φτιάξει?
0: ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν θα το ΠΑΟΚ, του Τέλη θα είναι.
0: Ναι, του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Ιδιοκτήτη. Άμα μαλώσει, το κρατάει αυτό.
0: Τι να με τον εαυτό του να μαλώσει, αφού δικιά του είναι η ομάδα. Με ποιον να μαλώσει? Με τον εαυτό του. Να πει α, ΠΑΟΚ, μαλώνω με τον εαυτό μου, δεν σε κάνω.
1: Αν δεν πάρει λιμάνι, παέγει.
0: Αυτά είναι άλλα θέματα. Εξω μπασκετικά.
1: Τέλη Αρένα θα λέγεται.
0: Δεν νομίζω να λέγεται Τέλη Αρένα.
1: Αριστοτέλη Αρένα.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κανένας δεν φτιάχνει γήπεδο και το ονομάζει με το όνομά.
1: Θα λέει γύρω-γύρω τα, ναι, τα μπελάκια μέτρος που θα λένε.
0: Τον Ηρακλή θα τον σώσουν άνετα οι άλλες αδύναμες ομάδες. Και όταν δέσει ο Ιταλός Βουτσάς, θα κρυφοκοιτάξει και την πέμπτη θέση. Τάδε έφυγε ο φίλος ο Μάριος Ασλαμάς που μας ακούει και τον στέλνουμε καλημέρες.
1: Καλημέρα, στείλ του κανένα φράγκο καλύτερα.
0: Κρυφοκοιτάζει.
1: Αντί καλημέρες.
0: Κρυφοκοιτάζει.
1: Τώρα τα λεφτά που γλιτώνεις από το Σαρόπουλο τα δώσεις αύξηση στον Ασλαμά.
0: Κανονίζει και για τους άλλους. Εγώ λέω να δώσεις τα λεφτά στο Στεφανάρα, ρε εσύ. Δώσε τα λεφτά στο Στεφανάρα, ρε εσύ. Άιντε, πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι, το ξέρουμε.
3: Η ξεκούραση όμως,
4: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
3: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης. Ποιάς Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2 για το Βόρειο Όμιλο. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β πήρε την νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος, ο Πατρακικός πανηγύρισε το τρίποντο στο γήπεδό του με 1-0, κόντρα στη νίκη Βόλου χάρισε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Ο Σάιμον Μπάνζα αναχωρεί τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κονγκό και θα απουσιάσει συνολικά 20 ημέρες συμμετέχοντας στους αγώνες τις 24 και 28 Σεπτεμβρίου. Ο παίχτης θα επιστρέψει άμεσα χωρίς να παραμείνει για τα επόμενα φιλικά και τίθεται κανονικά στη διάθεση του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Καλαμάτα στις 12 Οκτωβρίου. Το Καφταζόγλιο είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί την Κυριακή 11 Οκτώβρη την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό μετά την αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Η ομάδα επιστρέφει στη φυσική της έδρα με στόχο να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα μετά τη συγκομιδή των 6 βαθμών εκτός Θεσσαλονίκης. Αυλαία σήμερα στο Ιβανόφιο για τα 33 Μαυροσκούφια, με τον Άρη να αντιμετωπίζει την Μπαχτσέ σε χείρι στις 4 το απόγευμα και τον Άνταμ Μοκόκα να επιστρέφει στην αποστολή. Το τουρνουά ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ με την αναμέτρηση του Ηρακλή κόντρα στη Μύκονο, με τους Κυριανόλευκους να ψάχνουν το 2-2. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ Μαντρέσα που θα διεξαχθεί στο ΠΑΟΚ Sports Arena την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 7.30 και αποτελεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην πρεμιέρα του Basketball Euro Cup. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
0: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για τις πίτσες της Ραφαέλ. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για πίτσα. Μιλάμε
1: για τα μακαρόνια τα αφρικάνικα.
0: Μιλάμε για πιτσάρες. Έτσι. Έχεις τη Special, έχεις την Ταρτούφο, έχεις τη Φουόκο. Και κάθε μία έχει τη δική της προσωπικότητα. Άλλη γεύση, άλλη εμπειρία, άλλη απόλαυση. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι πίτσες, όπως είπες και εσύ, Ντίνο μου. Γκαργανέλι με κοτόπουλο και σως, παντσανέλα, μακαρονάδες αυτές με τους κοιμάδες εκεί πέρα του φίλου μας του Μουχάλη. Σαλατάρες, τώρα μενού αθλητή για όσα να προσέχουν, για σένα. Χωρίς όμως αυτά να έχουν έκπτωση στην γεύση μας, παιδιά. Και όλα αυτά με την ποιότητα της Ραφαέλ και τιμές φυσικά πάντοτε value for money. Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά. Εδώ και δύο μήνες και στο Λαγκαδά που γίνεται πανζουρλισμός. Να κάνεις ρεζερβέ για να κλείσει τραπέζι. Ραφαέλ πιτσάρα, παιδιά. Όποια πίτσα και να πρωτοδιαλέξετε, θα περάσετε και θα φάτε υπέροχα.
1: Καιρό έχεις να πας, ε?
0: Στη Ραφαέλ.
1: Ναι.
0: Πότε πήγα, έφαγα την Κυριακή στο στούντιο. Στο 1-3 με τον Πανετολικό.
1: Απαρήγγειλε.
0: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Άμα θέλεις.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να ακούσουμε και τον κόσμο και πώς έχει δει και τις ομάδες. Πρώτες πέντε αγωνιστικές για τα θέματα.
1: Τώρα,
0: τα τηλεοπτικά.
1: Πόσες μέρες είναι, 22 σήμερα.
0: Σήμερα 22, ναι. Έχουμε δρόμο πολύ. Έχουμε δρόμο πολύ.
1: 17 μέρες.
0: Να πούμε ότι στο περιφερειακό προσανατολικά ένα Ford καπνίζει εν κινήσει και σε λίγο θα πάρει φωτιά, λέει, και μάλιστα τρέχει κιόλας αυτός.
1: Καπνίζει.
0: Ναι, βγάζει.
1: Θα είναι, πώς το λέω, καταλήτης του διαλύματος.
0: Ενώ τώρα με ενημερώνουν ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι εκεί στο παλατάκι τώρα και με το αμάξι το καλό που έχει αυτό το. Πώς είναι.
1: Ή καλά, Ford Mustang να πούμε.
0: Ένα, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά εκεί είναι. Τώρα με ενημερώνουν.
1: Τι κάνει, ελέγχει τα.
0: Εντάξει, ετοιμάζει το πάω. Λοιπόν, περιμένω πρόσκληση για Ραφαέλ. Τζέικ μου, θα τα πούμε από κοντά. Αύριο στην προπόνηση μπορεί να σε πετύχω. Εννοείται ότι θα κάνουμε μια Cadillac εκεί. Ναι, η Cadillac είναι εκεί.
1: Cadillac έχει.
0: Ναι.
1: Πολύ αμερικανιά, πες τώρα.
0: Εντάξει. Μια Cadillac.
1: Μαύρη.
0: Μια μαύρη Cadillac τώρα. Εδώ με ενημερώνω η απανταχού μου ρεπόρτερ. Όπως λέει και ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς. Έτσι. Με την Cadillac του.
1: Για να μην πληρώνει ο ρεπόρτερ, έχει τους άλλους απ' έξω.
0: Πάμε γραμμές, πάμε γραμμούλες στα 390, 90-90-90. Η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα, ποντάρουν σε κουτσάλογα.
1: Έτσι. Καλά, εσείς διαμαρτυρόσασταν στην αρχή του καλοκαιριού, ρε.
0: Η ΑΕΚ πέρσι περίοδο έκλειγε διαιτησία. Μετά στήριξε τον συγκεκριμένο τον Λανουά. Και τώρα κάνει λίγο προς τα πίσω. Σε μια φάση που ήταν ξεκάθαρα. Δεν είναι κακό να πεις κάποια στιγμή ότι ναι, εντάξει, οκ, okay, ήταν λίγο το πέναντι πέσω.
1: Δεν το λέει γιατί στην επόμενη Κυριακή μπορεί να το πληρώσει.
0: Α, μάλιστα. Πάμε, καλημέρες. Πάμε στον πρώτο.
1: Καλημέρα, Γκρόμπελαρ.
0: Γκρόμπελαρ.
1: Ναι.
0: Να πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Γεια, δώσε καλό, Μαρία.
2: Τακί με άκου να σε πω.
0: Να με πεις.
2: Αυτή, δυο ατάκες θα πω για να την πουλέψω. Αυτή η πιτσάρα η Ραφαέλ δεν
1: αχ, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά.
2: Σε ομορφαίνει.
0: Σε ομορφαίνει,
1: Τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά τα ίδια.
2: Στα ίδια. Δεν σε χορτέρει, σε ομορφαίνει. Και κλείνοντας, θέλω. Αλέξανδρο να πάρει τηλέφωνο. Γρήπης να πάρει τηλέφωνο. Σοφία να πάρει τηλέφωνο.
0: Όλα τα καλά παιδιά.
1: Φύγε όπως είσαι, ρε, φύγε όπως είσαι.
0: Όλα τα τζιμάνια. Φύγε. Όλα τα τζιμάνια.
1: Φύγε, βρε.
0: Όλη τσακαλοπαρέα.
1: Φύγε, βρε, κλεφτοκοτά από εδώ.
0: Σας βάλουμε σε ένα πουλμαντό όλους εκεί μαζί.
1: Φύγε, κλεφτοκοτά.
0: Και να βάζεις μια κάμερα μέσα. Βάλ' τους αυτούς όλους σε ένα πουλμαντό. Σε ένα οχταθέσιο.
1: Ρε, κουράζομαι να τους ακούω.
0: Βάλ' τους ένα οχταθέσιο, σε λέω, και βάλ' μια κάμερα να δεις.
1: Φτάνει, ρε, κουλιάνε, πάμε.
0: Νίκο, πέρσι άκου τέλειωσε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Με διπλάσιες κίτρινες κάρτες από τον Big Four, γι' αυτό φώναζε για διαιτησία, λέει εδώ.
1: Να μην τα κάνει τα φάουλ.
0: Ναι. Να μην έκανε φάουλ, φίλε. Τι να κάνω τώρα, άμα παίζει δυνατά και με εντάσει. Εγώ, δηλαδή, ο Πάουκ με τον Άδη δεν έπαιξε με δυνάμει εντάσει. Πάρε τι κάρτε σου και μην μιλά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πολλά λε, ρε. Πάμε στον Άδη.
0: Πάμε, καλημέρα. Χαίρετε, ναι, τώρα σε έπιασε η μονολογία. Έλα, Γκροπ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Οχ, βαρύ είναι αυτό.
3: Εγώ είμαι.
0: Με την τσάντα στο χέρι. Εσύ είσαι, ναι.
3: Ραφαρά, αυτό που λε. Λιανέ, μα τρελαίνετε. Ραφαρά, αυτό που λε. Πουλιανέ, γουστάρουμε. Τι έχουμε,
0: εσύ να μας πεις. Μποτζόρνο στην αγαπημένη μας Γερμανία.
1: Κρυώσαμε πρωί.
3: Κώστα, τι έγινε, Κώστα.
1: Τι έγινε. Κάτι φακέλους να μαθαίνω. Πάνε, έρχονται.
3: Να σε ρωτήσω, σου αρέσει ο Γαβρός.
1: Ο γάβρο σαν ψάρι, όχι, δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει ο γάβρο σαν ψάρι. Ο άλλο ο γάβρο σου αρέσει.
1: Πολύ.
4: Πολύ, ε.
1: Ναι.
4: Γιατί τελευταία το άκουγα, έλεγε μια φορά, αλλά μετά το γύρισε. Γιατί έτσι, Κωνσταντή, υπάρχει τρομοκρατία.
1: Όπα. Φιλαράκι, μιλάς με highlighter δημοσιογραφικό τώρα.
0: Highlighter.
4: Ναι, επειδή ξέρω, γι' αυτό λέω τι έγινε και οι αεξίδες ακούω κόντρα και μετά όχι τα φιλαράκια μου και κάτι παλαιότερα είχα δει και χρυσού και στο χωριό, όπως το λένε, Χρυσούπολη.
1: Εσύ, φίλε, πάνε μάλλον σε στη Χρυσούπολη και πάνε την άλλη μέρα και πάνε τους βρεις άμα τολμάς. Για πάνε, ο ΑΕΟ. Με κάτι χέρια στα κουπιά. Για πάνε. Ράφα, ράφα, ράφα, ράφα, φύγαμε σ' άλλη γραμμή. Φιλιά πολλά.
0: Κρύο, λοιπόν, κρύο, κρύο, κρύο.
1: Λοιπόν, να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας ο Γιώργο τον Σαβίδη.
0: Άλλη κρυά. Ο
1: οποίος ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του. Θα πάει να τρέξει το Σπάρταθλο από Αθήνα Σπάρτη 246 χιλιόμετρα.
0: Έχει μυαλό αυτός τώρα.
1: Ε, τι ρε φίλε, αθληταράς. Εσύ δεν μας λες, έλα σε κάνω τέτοιο. Πάνε τρέξε ρε μάγκα, 246 χιλιόμετρα.
0: Έχει μυαλό αυτός τώρα.
1: Ε, τι ρε φίλε, αθληταράς. Εσύ δεν μας λες, έλα σε κάνω τέτοιο. Πάνε τρέξε ρε μάγκα.

0: Νίκος Μετέωρα.
1: Έλα Νικόλα μου.
2: Καλώς τον Νίκο, το πιάσιμο μέρος της πόλης.
0: Καλά, έρε Κωστή, κάθε φορά δηλαδή όταν θα παίρνω τηλέφωνο αυτό θα
1: λέω. Τα ίδια θα λέει μια ζωή, φίλε. Μέχρι να.
2: Πόσο κακόγουστος μπορεί να είσαι, ρε φίλε, που πήγε να μείνει στα Μετέωρα. Πόσο κακογουστιά μπορεί να έχει.
0: Λοιπόν, ναι. Τουλάχιστον έχω καλή θέα, βλέπω την πόλη έτσι.
1: Ενώ πέσουν εσύ εκεί, συγχωρμούζει τα στενά, είναι καλύτερα.
2: Πόσο κακομοιριά εκεί πάνω.
1: Έχει φαγωθεί με του άλλου.
0: Αγαπάμε τούμπαρε, φίλε.
1: Καλά, τούμπαρα τώρα χωρί πλάκα. Τούμπαρα είναι τέλεια, ναι, άσχημα.
0: Λοιπόν, Νικόλα, θέλω να σε πω κάτι για τον Pet Show, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πήγα προχθές την Κυριακή να κάνω εγγραφή.
1: Ναι.
0: Πάτησα αγορά για ένα μήνα που είναι 20 ευρώ και όταν πήγα να πατήσω πληρωμή.
1: Ναι.
0: Μου έβγαλε ότι έχω επιλέξει τα πάντα, δηλαδή και ένα μήνα και τρεις μήνες και χρόνο.
1: Στείλε ένα μήνυμα στο info@petshow.com εκεί να το δει ο τεχνικός, μήπως κάτι πατήθηκε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Και κάτι,
1: ναι,
0: τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ανέφερες εσύ προσωπικά, Νικόλα, το πόσο κομπλεξική πόλη είμαστε.
1: Σε ορισμένα θέματα το παρατραβάμε, γίνει, ρε φίλε. Σε ορισμένα θέματα κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό για τις ημέρες, ρε πω.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο πρώτος που το ανέφερε εχθές ήταν ο διευθυντής του καναλιού που δουλεύετε.
2: Τι έκανε, λέει.
1: Τι έκανε.
0: Το έκανε τέτοιο θέμα.
1: Όχι, δυνατό, από ό,τι με λέει ο Χάρης, γιατί εγώ δεν άκουγα. Είχε ετοιμάσει ο Γιώργος ο Μάτζιος ένα θέμα για τις άδειες των ομάδων. Όχι, ναι, για το πόσο. Ναι. Βέβαια, ο Νίκολης 5 μέρες έδωσε, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ναι. Ναι. Εγώ επειδή ακούω, ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Εγώ επειδή δεν ακούω πολύ, εντάξει, και διευκρινίζω.
2: Άρα το κατέγραφε ο Μπούζος και εσύ κατακρίνεις τον Μπούζο που κατέγραφε αυτό το πράγμα. Αυτό,
1: και έγινε τη κατάκριση, ναι.
0: Ξεκίνησε την εκπομπή.
1: Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι έγινε μόνο ο Μπούζο, γιατί έβλεπα τα social που γινόταν χαμός. Και μπήκα από κάτω μόνο και έλεγαν 6 ναι, μέρες και γινόταν ένας χαμός στα social. Είναι
0: φυσικά
1: δυνατόν μια εβδομάδα.
0: Φυσικά και δεν έγινε
1: εβδομάδα
0: μόνο σε αυτόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Φυσικά και δεν έγινε μόνο σε αυτόν, αλλά μέσα στο σταθμό ξεκίνησε από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, την καλημέρα μου.
1: Φιλιά σαν μετέωρα.
2: Θέλει δεν να μπορεί πει, να δηλαδή γίνει ότι κοντράρισε ο Μπούζος στο όλο θέμα και εσύ τώρα το δικαιολογείς.
1: Εγώ στα social το είδα και έμαθα, πήρα να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει και έμαθα αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Πήρα να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Μάλιστα.
1: 9 παίχτες έχουν μείνει στον ΠΑΟΚ, 8. Πόσα κάνει προπόνηση.
2: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ Β' έχει παιχνίδια όλο αυτό το διάστημα.
2: Ναι.
1: Πόσα κάνει προπόνηση με 8 άτομα. Καλημέρα, επόμενος.
2: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: φίλε, έλα.
0: Έλα.
2: Πάνθραξ.
1: Δεν είναι ο Πάνθραξ.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ρεπτόπουλε. Και τον άλλον το φίλο σου, κύριε Ρεπτόπουλε, πώς το λένε.
1: Φούφουτο.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι κάποιος.
1: Καλησπέρα. 9, 10 το πρωί, 11 είμαστε.
0: Καλά, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Εγώ είμαι κάποιος Βούργος Τάσος από την Σούλη Στερών που λέω κανένα σοφό κάπου.
1: Μέσα, ναι.
0: Για το καλλιτεχνικό όνομα γιατρός. Α πούμε ένα σοφό για την Κρίνια.
1: Αφού είπες τόσα πολλά σοφά, περίξε κομμένα.
0: Ναι. Αρχεύω. Δεν πάει να είναι το αρνητικό αρνητικό και το θετικό θετικό. Άρα όπου αρνητική πίεση, άγχος έξτρα και καταστροφή. Όπου θετική πίεση, γέλιο, χαρά και ευτυχία. Καλό.
1: Τέλειο.
0: Αυτό το πήρα από την μπαταρία και το έκανα έτσι.
1: Ρε φίλε, είδες
0: ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει ανθρώπους με οράματα, δεν θέλει
1: τοξικότητες. Βέβαια.
0: Νέα πράγματα.
2: Δες κάτι τριάρια για να στρώσεις εσύ
1: γύρω στον άνθρωπο. Φιλιά, καλή συνέχεια εκεί στη Σοφάδα Σερών. Και εμείς, κύριε μου, και εμείς. Είδες, οι σοφίες άμα είσαι στο βουνό, πώς έρχονται αυθόρμητες.
2: Άμα είσαι τεμπελχαρά, ξέρεις τι ωραία σου έρχονται οι σοφίες.
1: Για πάμε, καλημέρα επόμενος, να δούμε τι σοφία θα ακούσουμε ακόμα.
2: Ναι.
1: Έλα, γκροπ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς όνα.
3: Θανάση Πανάθα.
1: Έλα, ρε που λένε. Πού είσαι, ρε πρωτοπόρε. Θανάση Πανάθα. Πού είσαι, ρε πρωτοπόρε.
3: Καλά είμαστε. Φέτος είμαστε καλά προς το παρόν.
1: Είσαι καλά. Να τώρα σήμερα έκανε καλά και αφιέρωμα και στο TikTok για τον Παναθηναϊκό.
3: Η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια παίζει και καλό ποδόσφαιρο η ομάδα.
1: Καλά, δεν έχει θέλξει. Μην τρελαίνεσαι.
3: Όχι. Όχι, παίζει καλό ποδόσφαιρο όμως.
1: Εντάξει, με αυτούς τους παιχταράδες που έχεις. Δηλαδή, άμα έχεις Τετέι, άμα έχεις Ουναΐ, έχεις πάρει Λουζά, Μουζά, έχεις πάρει παιχταράδες. Άμα δεν παίξεις και λίγο καλά, θα είναι θέμα, έτσι. Πώς το κάνουμε τώρα.
3: Δηλαδή, όχι, δεν είπα ότι παίζουμε τρελά, αλλά παίζουμε καλά.
1: Καλά παίζεις. Παίζεις καλά. Εμένα, ναι.
3: Εμένα από το μόνο, εντάξει, για κάτι αγωνιστικό πιο πολύ. Θεωρώ να και προχθές το είδαμε την Κυφσιά, δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου, ότι στο τελευταίο 4ο 20 λεπτό που πέφτει η ομάδα. Δεν ξέρω γιατί βγάζει.

0: επιθετικούς, βάζει επιθετικούς. Στο κέντρο δεν αλλάζει παίχτες, δηλαδή βάζει.
1: Δεν ξέρει να κοουτσάρει αυτός, ρε.
0: Δηλαδή στη διαχείριση λίγο.
1: Δεν ξέρει να κοουτσάρει.
0: Συστή. Εγώ, κάποιοι δημοσιογράφοι λέει ήταν και επιλογή του που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε. Έχει πάρει μόνο οχτάρια. Εξάρια δεν έχει. Αν δει καθαρό είμαι εξάρια.
1: Έχει τον Ετιέν. Τον Καμαρά έχει. Που ήταν ο κορυφαίος σου προχθές με την Καλαμάτα.
0: Ναι,
1: τα έκανε όλα.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχει πάρει καθαρό αίμα, καθαρό αίμα, καλά.
1: Ο Ετιέν είναι εξάρι, εξάρι είναι ο Καμαρά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν.
1: Τον έχει εκεί σημείο αναφορά, κάτσε να δει. Θα κάνει ότι ο Μεϊτέ ο Ετιέν, εδώ θα είσαι ο Καμαρά.
2: Για να φάει κάρτα.
1: Πάρα πολύ καλό παίχτη, όχι καλό.
0: Απλά τώρα μέχρι στιγμή έχουμε διαχειριστεί αγώνες οι οποίοι εμείς έχουμε το επιθετικό κομμάτι, μόνο εμείς. Δηλαδή όταν θα έρθουν αντίθετοι αγώνες, γιατί θα έρθουν, όπως θα παίξει και με Brighton και.
1: Ναι.
0: Θέλει να δεις πώς θα είναι να έχεις καθαρό αιμούς κόφτες, γιατί χωρίς κανέναν ήταν επιλογή του προπονητή, δεν θέλει ας πούμε...
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα ένα δύσκολο μάτσικες με εμάς, το οποίο όμως δεν μπορέσαμε να βγάλουμε κανένα κριτήριο, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε από το 10 λεπτό με παίχτη λιγότερο.
0: Εντάξει, έπαιξε και με 10.
1: Αυτό δεν το είδαμε, δεν το είδαμε πώς θα πήγαινε το μάτς. Δηλαδή το μάτς εκεί για μένα έσβησε, για να βγάζαμε ένα ασφαλές δείγμα, γιατί τα άλλα ήταν όλα παιχνίδια του χεριού όντως. Τα οποία όμως βέβαια τα παίρνεις, έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Μα ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια δεν έπαιρνε καν τα. Μπορεί να κέρδισε κανένα ντέρμπι και
1: έχανε από Πανετολικούς. Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή. Αυτό δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Είσαι φαβορή φέτος. Τελείωσε. Για μένα είσαι φαβορή. Ναι.
0: Και πίσω λίγο στα στόπερ δεν είμαι πολύ. Εντάξει, λίγο αργά μου φαίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Τα στόπερ θα δείξει πώς θα πάει.
1: Τον Ίστρουπ, πώς το βλέπεις.
0: Σωστή. Ακόμα είναι νωρίς. Κοίτα, είναι καλά τα δείγματα. Απλά λίγο με.
2: Δεν κοουτσάρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει.
0: Δεν κοουτσάρει, δηλαδή
2: δεν ξέρει.
0: Όταν... Δεν. Αυτό λίγο με αγχώνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι πολλά μάτσα, ας πούμε προχθές στην Καλυθέα, από προσωπική ενέργεια του ΕΤΕ, ας πούμε, κερδίσαμε.
1: Στην νίκη, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, στην Καλυθέα, συγγνώμη, στην νίκη από προσωπική ενέργεια. Δηλαδή δεν βλέπω. Θέλει να ο προπονητής ακριθεί όταν αρχίσουν και ζωρίσουν λίγο τα μάτσα. Τώρα
1: θα
0: ζωρίσουν μόλις μετά τη διακοπή. Πανεπιστημίου είχε ένα πρόγραμμα, άμα δείτε, σε 40 μέρες πήγε 9 αγώνες φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπα χθες.
0: Ευρωπαϊκά τέτοια εκεί θα φανεί πώς θα κουτσάρει, τι και πώς.
1: Μπράβο. Στη διαχείριση θέλω να το δω λίγο. Θέλω να το δω. Έχω κάποιες αμφιβολίες.
0: Ο προπονητής, όπως λες και εσύ, ρε Νίκο, και για τον Λουτσέσκου, αυτό που το έχεις πει όταν έπαιζε πάγο Παναθηναϊκός, ότι με 10 παίχτες ο Λουτσέσκου, ας έπαιζε και με 10, το 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αντιμετώπιση που θα έχει και στη διαχείριση θα
1: ήταν αλλιώς ήταν. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί θα φανεί όταν ζωρίσει τα πράγματα. Εκεί.
1: Ναι, ναι. Να σε καλά, αδερφούλη, γεια σου, Θανάση μου.
0: Και φέτος πιστεύω και στο μπάσκετ. Θα πάμε πολύ καλά. Έχει η ομάδα είναι τρομερή.
1: Έχεις πολύ πράγμα, ναι. Είναι το ρόστερ σου καταπληκτικό.
0: Θα φανεί.
1: Απλά φέτος θα έχει ανταγωνισμό, δεν θα έχεις μόνο τον Ολυμπιακό. Δεν θα έχεις μόνο Ολυμπιακό φέτος. Θα έχεις και ΠΑΟΚ και Άρη εδώ. Θα είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός, ναι. Να σε καλά, αδερφούλη.
0: Γεια μου, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο καλημεράρες. Για πάμε λίγο καλημεράρες στον επόμενο.
2: Έλα, καλημερά, ναι. Λέγε.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθα.
3: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα.
1: Καλώς ο φιλαράκι μας.
3: Πρώτη
1: φορά που επικοινωνείς.
3: Όχι, πολλές φορές, αλλά αραιά.
1: Ναι.
3: Για ποδόσφαιρο μιλήσατε με τον προηγούμενο φίλαθλο του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
3: Πήραν 6-7 ακροατές πριν, είπαν για 1000 άλλα θέματα, εκτός από τον ποδόσφαιρο. Μια έτσι γλυκιά παρατήρηση.
1: Γι' αυτό είναι μα οι γραμμές είναι δίκοπο μαχαίρι. Ανοίγεις και δεν ξέρεις τι θα σου πούνε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι.
3: Νίκο, λίγο να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Mm-hmm. Θα διεξαχθούν 2 αγώνες της εθνικής ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Με πάρα πολύ μεγάλες
1: ομάδες. Βέβαια. Ολλανδία, Γερμανία.
3: Mm-hmm. Καλό είναι αυτό να το πούμε λίγο πιο στον κόσμο, ότι αρκετοί γόνες με τα παιδάκια μπορούν να πάνε να δουν. Παίχτες παγκόσμιας κλάσης, Ολλανδούς και Γερμανούς και φυσικά και τους Έλληνες του εξωτερικού που παίζουν στην Εθνική.
1: Θα δούνε και τον Γιούργεν Κλοπ. Άλλη μορφάρα.
2: Άλλη κουμούνα αυτός.
1: Άντε πάλι. Τι με νοιάζει ρε εσύ, τι κάνει.
2: Όλο ιδέες ανεβάμε.
1: Γενικώς τα 2 παιχνίδια της Εθνικής μας είναι πολύ γεμάτα, πολύ δυνατά και θα γίνει χαμός στην Τούπα. Θα έχει πολύ κόσμο.
2: Άλλη κουμούνα ο Κλοπ.
1: Ναι.
3: Και Νίκο, να πάμε λίγο στα δικά μας του ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
3: Ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να στηρίξουμε τους παίκτες της ομάδας μας.
1: 100-0.
2: Γιατί γίνεται κάτι άλλο δηλαδή.
1: 100-0.
3: Και μπράβο στους 18.000 που πήραμε πάλι διαρκείας.
1: Mm-hmm.
3: Και αρκετοί είναι από την επαρχία και παρόλο τα μεγάλα κόστη έρχονται σε κάθε αγώνα. Και αυτό είναι μια μορφή τώρα για τους Θεσσαλονικείς παοξίδες που είναι πολύ
1: Έτσι αλλά γίνεται συνήθως, φίλε. Εδώ το θεωρούν κάτι σαν δεδομένο και τον ΠΑΟΚ. Και όταν πας στο εξωτερικό ή φεύγεις από την πόλη, καταλαβαίνεις πόσο αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον ΠΑΟΚ ή για κάποιους ανθρώπους.
3: Ειλικρινά, οι ΠΑΟΞίδες της επαρχίας και του εξωτερικού αγαπάνε πολύ άγνα τον ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
2: Είναι λιγότερο κάφρι αυτό.
1: Αλήθεια λες, αδερφέ. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
2: Τα παιδιά.
1: Να σε καλά. Ένας τελευταίος για να πάμε να ακούσουμε και τα αποτελέσματα του Γκάλοπ. Πάμε, φίλε, είσαι ο τελευταίος. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο στο φιλαράκι μας.
4: Καλημέρα. Επειδή αναφέρατε πάλι την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου, εδώ το κορίτσι από την πόλη μας.
1: Βέβαια. Μπράβο, βέβαια, εννοείται.
4: Προχθές που ανέβηκε στο Βήμα και τάχω έτσι και στην Ούρσουλα, έτσι εκεί πέρα.
1: Συμφώνω, πώς λέγεται.
4: Ναι, ναι, την Ούρσουλα, Φοντελάινεν. Δεν έχετε πει τον λόγο που ανέβηκε στο Βήμα, και εγώ λίγο θέλω να το θίξω αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
4: Διώκεται για πλαστογραφία, το ξέρετε αυτό.
1: Η Φοντελάινεν.
2: Σιγά την κατηγορία, ρε. Εγώ 10 διαγωνίσματα είχα υπογράψει.
1: Καλά, και εμείς θα την γράφουμε.
2: Σιγά τώρα την πλαστογραφία. Βάζει την πλαστογραφία, ρε, με το. Με την τρομερή, να πούμε, ελλαδική, να πούμε, ομιλία που έκανε, ρε, και τη θάψατε, ρε.
4: Πλαστογραφία.
2: Τσιγάρε τα αίματα, ρε, πλαστογραφία. Τι, ναρκωτικά πουλούσε ή όπλα, ρε. Πλαστογραφία.
4: Πλαστογραφία, απλά ξέρεις πολύ καλά τι πουλούσε, ρε. Δημοσιογραφία που λέγεται αυτή. Έτσι, μπράβο.
2: Βελοπουλικές.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε να κλείσουμε. Φιλά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, είπαμε, ο καθένας παίρνει και λέει ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς τι θέμα θέλει να θίξει ο καθένας. Έτσι. Είμαστε εκπομπή ελεύθερη. Χάρη μας, τι κάνεις.
5: Λοιπόν, ελεύθερο είναι και το Γκάλοπ και η ψηφοφορία. Mm-hmm. Εκεί όπου είχαμε το ερώτημα σήμερα, το οποίο ήταν πολύ απλό και αφορούσε την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Ποια ομάδα λοιπόν θα την καταλάβει.
1: Ναι.
5: Έχουμε τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Όφη και τον Πανετολικό. Οι τέσσερις επιλογές που είχαμε βάλει για το κοινό.
1: Ναι.
5: Πάμε να δούμε τι επέλεξε το κοινό.
1: Για πάμε, βέβαια.
5: Λοιπόν, το κοινό κατά 4% επέλεξε τον Πανετολικό.
1: Σωστά για μένα.
5: 4% σωστά. Επέλεξε τον Πανετολικό. Αμέσως μετά έρχεται ο Ηρακλής με 12%.
1: Okay.
5: Ένας στους 10 δηλαδή περίπου θεωρεί ότι ο Ηρακλής θα καταλάβει την πέμπτη θέση. Και τώρα είχαμε Άρη και Όφη.
1: Άρη και Όφη.
5: Το 20% τάχθηκε υπέρ των κυτρινόμαυρων. Ενώ 64%.
1: Μου μυρίζει ΠΑΟΚ πολύ. Το 64%.
5: Ενώ 64%
1: τάχθηκε. Η αλήθεια είναι ότι ο Όφη δείχνει ότι είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή και σαν ομάδα και σαν σύνολο και σαν οργανισμός και σαν λειτουργία και σαν σόλα. Αυτή τη στιγμή ο Όφη φαίνεται ότι υπερτερεί όλων. Έτσι,
5: συμφωνώ.
1: Δεν το συζητάμε.
5: Μόνο ερώτημα και ερωτηματικό αυτό που έθεξε και ο Κωστής, το πώς θα είναι ο Όφη μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια
1: μαζί σου.
5: Κύπελλο, Ευρώπη, πρωτάθλημα.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
5: Αυτό ένα κρίσιμο τεστ.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις παιδιά, τηλέφωνο, τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Και βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, μην ξεχνάτε, ερμάνος μου, καλά μου φιλαράκια, ότι έχουμε 30 χρόνια ρίτσες σε καζίνο. Έτσι, από την εποχή των σπηλαίων μέχρι και σήμερα, αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως μένει άλυτο, άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει το Caveman, η διάσημη κωμωδία του Rob Baker, που επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων. 5η-1η Οκτωβρίου έχουμε πρεμιέρα. Εισιτήρια θα βρούμε καζίνο publicnovamore.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο. Αυτοί ήμασταν και για σήμερα, ερμάνος μου. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπουζού με πολλή ενημέρωση, δισογραφία, κουσκούς, τα πάντα όλα. Γίνεται χαμός με ΑΕΚ εδώ τώρα, ανακοινώσεις, ανατήσεις, έχει ψωμάκι ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πουρνό πουρνό δεν το λες, λίγο μετά τις 9, ως τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο. Ήταν στο σπίτι, αμπιεντό.
6: Η ώρα Είναι 12.
7: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστική αποκάλυψη, βάσει της οποίας κάθε βράδυ καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά, έκανε ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσοστό 30 με 45%, αφορά υπότροπους, εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βία άτομα και ψυχοπαθείς. Βλέπω αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, δήλωσε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας: μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά ο Παύλος Μαρινάκης, αυτή τη φορά με αφορμή την παρέμβασή του για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνάει. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, ενώ προανήγγειλε σύστημα μέσα από το οποίο η αστυνομία θα προειδοποιεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Υποκράτηση, βρίσκεται ένας 15χρονος ύποπτος για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από λύκειο στην Τουρκουτλού, στην Μανίσα της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας και να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
17: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
16: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
17: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
0: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
24: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
25: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το ejection service δία μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος, εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Lease Access.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Το Γιάννη Λελίδη και το Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955 Gallup εκεί για σας. Το Gallup που έρχεται αυτή τη φορά να σταθεί απέναντι στον Άρη, ο οποίος δημιουργεί τελικές, κάνει ευκαιρίες, γκολ όμως δεν βάζει. 77 τελικές ο Άρης και από τους επιθετικούς του πήρε μόνο ένα γκολ από τον Κουαμέ. Το γεγονός ότι οι επιθετικοί δεν σκοράρουν, το γεγονός ότι από τις 77 τελικές πήρε ένα γκολ μόνο από τους επιθετικούς του, βάζει στο κάδρο της εξίσωσης την επιστροφή στην ενδεκάδα του Μωρόν. Και το ερώτημα για σας είναι, θα πρέπει ο Μωρόν να επιστρέψει στην ενδεκάδα του Άρη, μήπως λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, τελικές κάνω, γκολ δεν βάζω, ναι ή όχι.
1: Πετρίς σηκώνει για τον Κουαμέ, ο Γκαρέ κερδίζει στον άξονα, ο Κουαμέ κάνει κίνηση ο Μωρόν, η κάθετη ο Μωρόν και γκολ! Γκολ από τον Μωρόν, τρομερή εκτέλεση από τον Μωρόν με τη μία το σουτ, δεν άφησε περιθώρια στον Χατζη Εμμανουήλ, ο Μωρόν επιστρέφει στην ενδεκάδα του Άρη μαζί και τα γκολ του. 1-1, ισοφαρίζουν οι κιτρινόμαυροι με το Λορέν Μωρόν. Αυτά τα αγγίγματα της μπάλας, αυτά τα τελειώματα που έχει ο Μωρόν, το επιβεβαιώνει, το αποδεικνύει και σήμερα. Στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, στην περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή, δείχνει την φανέλα του.
0: Λοιπόν, το Gallup είναι εκεί, σας περιμένει. Instagram stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Αν πιστεύετε ότι η αφλογιστία ανοίγει στον Μωρόν το δρόμο της επιστροφής του στην ενδεκάδα του Άρη. Ναι ή όχι, Instagram stories Μετρόπολης 955. Πάμε στην είδηση της ημέρας. Πάμε στην είδηση ημέρας, κάτι που δεν έχει συμβεί, δεν ξέρω, τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια. Και γιατί το λέω. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και 8 ολόκληρες μέρες πριν την επίσημη πρώτη του νέου ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, στην πρώτη παράσταση μπροστά στο κοινό του, πάμε για ένα sold out, καθώς απομένουν μόλις μερικές δεκάδες εισιτηρίων αδιάθετα. Άρα πάμε sold out, μερικές δεκάδες εισιτήρια μείναν ακόμα, παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα 8 μέρες πριν και πάμε για sold out, έχοντας απομείνει εδώ 5 και άλλα 10 εκεί και ένα άλλα 4 πιο πέρα και σε αυτή τη θύρα έχει 15. Αυτό συνιστά τεράστια είδηση και αποδεικνύει την τεράστια δυναμική που αναπτύσσει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν κάνεις sold out στην επίσημη πρώτη σου 8 ολόκληρες μέρες πριν το τζάμπολ, αυτό, πιστέψτε με, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος παλιός και μπορεί να μου πει, Γιώργο, συγγνώμη, όταν παίζαμε με τη Μιλάνο είχε γίνει sold out πότε, 8 μέρες πριν, 2 μέρες πριν. Δεν θυμάμαι αντίστοιχο συμβάν τις τελευταίες δεκαετίες. Όποιος θυμάται κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να μας το πει. Είναι η είδηση που, επαναλαμβάνω, φανερώνει την τεράστια δυναμική του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος διψάει για την ομάδα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε όλο το ρεπορτάζ για, για αυτή την κοσμογονία που συμβαίνει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μη μου πείτε ότι δεν είναι κοσμογονία 8 μέρες πριν να έχει sold out. Θα δεν γίνονται ποτέ. Γιώργος Πετρίδης, ρεπορτάζ σε λίγο. Πάμε στο πέναλτι που δεν είδε ο Τζίλος, μάλλον είδε και κατάπιε ο Τζίλος στο ΒΑΡ. Εδώ ανοίγει μια τεράστια κουβέντα. Το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ, πως ο Γιώβιτς παίρνει ένα πέναλτι Μαϊμού Καραμπινάτο, το οποίο το είδε όλη η Ελλάδα. Και εδώ ανοίγουν οι ασκοί του Αιώλου. Θα σας θυμίσω τι είπε χθες ο Αχιλλέας Μπέος, τι είπε ο Νίκολιτς, τι πρέπει να πω εγώ, ποια είναι η αλήθεια.
1: Κοϊτά έχει έρθει δεξιά, τώρα αλλάζει πλευρά. Αντίπαλο το Μεντίλ, έχει τρεις μπροστά του. Πάσα για τον Γιώβιτς που θέλει να πάρει μπάλα και να γυρίσει. Κλεισί τρίπλα τον Γιώβιτς. Πέφτει στο έδαφος, πέναλτι για την ΑΕΚ στο 59. Από την γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση του Γιώβιτς, ο Κάργας λέει δεν έχει συμβεί τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στη φάση και αμέσως έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Πολυχρόνης. Εδώ η αλλαγή κατεύθυνση από τον Γιώβιτς. Ο Κάργας είναι κοντά στη φάση, λέει δεν έκανα τίποτα. Ακόμα μια φορά. Εδώ, γι' αυτό το μαρκάρισμα καταλογίζει πέναλτι ο Πολυχρόνης, βάση η οποία ελέγχεται και από τον VAR. Προφανώς, ο σφύριγμα, ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι στο Λοντίγκιν, από τη μία ο Λοντίγκιν, από την άλλη η μπάλα στο 61, με το χειροκρότημα του Μάρκο Νίκολης από τον πάγκο, ο Λούκα Γιώβιτς θα ανοίξει το σκορ, θα πετύχει το πέμπτο του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πέναλτι, όλη η Ελλάδα λέει δεν ήταν πέναλτι. Ο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε και είπε ότι ήταν 100% πέναλτι, δίκαιη, σωστή η απόφαση του διαιτητή.
2: Μέχρι και την επίτευξη του τέρματος από τον Βόλο, ουσιαστικά δεν ήταν απληκτικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποια ουσιαστική ευκαιρία παρά κάποιες προσπάθειες. Τώρα από εκεί και πέρα, σημειώσαμε το τέρμα με το πέναλτι, το οποίο όπως το είδα και εγώ ήταν 100% σωστή η απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και την.
0: Λοιπόν, άρα ακούσατε τον Νίκολιτς, ο οποίος βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει ότι ήταν 100% πέναλτι. Χθες φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, εδώ στην εκπομπή. Να ζητήσω μια συγγνώμη, γιατί ο Αχιλλέας Μπέος, θα τον ακούσετε τώρα, αποκάλυψε ότι ο Νίκολιτς του είπε κατηδίαν ότι δεν το είδα. Δώσε μου την δήλωση του Μπέου. Είπατε ότι όλοι είπαν είναι πέναλτι. Δημόσια εκτός από έναν. Ο Νίκολης στις δηλώσεις του είπε δίκιο 100% ήταν πέναλτι.
3: Εντάξει, η δουλειά του είναι. Πάντως να σας πω κάτι.
0: Η δουλειά του είναι. Τι είναι η δουλειά του? Δεν μπορεί να βλέπουμε όλοι ότι είναι έξω μέρα και εσύ να μου λες ότι είναι νύχτα.
3: Τι να πει δηλαδή ότι ο.
0: Να μην πει τίποτα.
3: Ο ποδοσφαιριστής του ήταν κωμικός, καραγκιόζης, Μίκι Μάους, πώς να τον αποκολλήσει.
0: Πες δεν το είδα.
3: Είναι υποχρεωμένος και τον καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Νίκολης. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή του, εντάξει, τι να κάνει. Είναι σε μια θέση, είναι ορισμένοι άνθρωποι.
0: Κύριε Μπέο, πες δεν το είδα. Δεν έχω άποψη. Μην βγάζεις όλη την Ελλάδα.
3: Αυτό είπε σε μένα όταν του είπα. Γιατί ήρθε, μου έδωσε συγχαρητήρια για την πόλη, συγχαρητήρια για την ομάδα. Είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και του είπα και εγώ, no penalty. Μου λέει, President, I don't see it.
0: Άρα σε εσάς είπε δεν το είδα και στο μικρόφωνο είπε ήταν πέναλτι 100%.
3: Εντάξει, είναι άλλο σε προσωπικό επίπεδο και άλλο δημόσια τοποθέτηση.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ ο Αχιλλέας Μπέος είναι ξεκάθαρος, λέει ότι ο Νίκολης του είπε I didn't see it, δεν το είδα. Εμείς εκ παραδρομής γράψαμε ότι η δήλωση ήταν δεν το είδα, δεν ήταν πέναλτι. Άρα εδώ οφείλω προσωπικά να ζήσω μια συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ο Μπέος είπε δεν το είδα. Αυτό του είπε ο Νίκολης. Αλλάζει τίποτα αυτό στην ουσία? Όχι είναι η απάντηση. Γιατί είτε πω δεν ήταν, είτε πω δεν το είδα, όταν βγαίνω και λέω ότι ήταν πέναλτι, άρα λέω για κάτι ότι ήταν, ενώ πριν έχω ομολογήσει ότι δεν το έχω δει. Άρα δεν μπορώ να έχω, να έχω άποψη. Άρα η δήλωση που κάνω αργότερα είναι μια εντελώς προκάτ δήλωση. Αυτό το τι είπαμε και τι δεν είπαμε και πώς όλο αυτό δημιούργησε αυτή την παρεξήγηση προκάλεσε αντιδράσεις από την ΑΕΚ. Υπήρξαν δύο διαδοχικές ανακοινώσεις, η μία από τον υπεύθυνο τύπου και μία από την επίσημη ΠΑΕ ΑΕΚ. Πέρα από τη μάχη των εντυπώσεων, πέρα από τη μάχη και τον πόλεμο των ανακοινώσεων, η αλήθεια είναι μία. Εδώ η ΑΕΚ ευνοήθηκε με ένα πέναλτι μαϊμού, το οποίο δεν ήταν. Δεν είναι κακό να μην μιλάς όταν ευνοείσαι κατάφορα. Είναι κακό να φωνάζεις θέλοντας να παρομοιάσεις ένα μαϊμού πέναλτι σε ένα καραμπινάτο πέναλτι. Πίσω από όλο αυτό κρύβεται ένας άνθρωπος. Τζίλος. Ήταν ο διαιτητής που βρισκόταν στο ΒΑΡ και ήταν εκείνος που είχε μπροστά του τις κάμερες για να μας πει είναι πέναλτι ή δεν είναι. Εγώ το δέχομαι ότι ο Πολυχρόνης στο χόρτο άνθρωπος είναι, όλοι είμαστε άνθρωποι, δικαιούμαστε, έχουμε δικαίωμα στο λάθος, έκανε ένα λάθος, του ξέφυγε η φάση, λέω μπορεί και να μην το είδε. Όταν όμως είσαι στο ΒΑΡ και έχεις μπροστά σου τρεις οθόνες, έχεις δίπλα σου έναν τεχνικό, ένα μοντέρ και έναν assistant και τους λες δείξε μου ξανά τη φάση από εδώ, δώστε μου και από την άλλη κάμερα να την δω τρεις φορές και τέσσερις και πέντε από διαφορετικές λήψεις, και είναι σαν να σας ανοίγω εγώ το παράθυρο τώρα και να σας λέω πείτε μου έξω τι είναι, μέρα ή νύχτα, και εσείς να μου λέτε είναι νύχτα. Αυτό έκανε ο Τζίλος. Άρα εδώ μπαίνει αμέσως ένα ερώτημα, γιατί ο Τζίλος έκανε τη μέρα νύχτα. Μπορεί κάποιος να υποθέσει πολλά. Φόβος, σεβασμός στο μεγάλο. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει ό,τι ακριβώς θέλει. Όμως θυμάμαι και πως δυστυχώς ο Τζίλος είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς τον περίμεναν, θα θυμάστε, μετά από παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τον χτύπησαν άσχημα, ήταν μια δολοφονική απόπειρα, μια εγκληματική ενέργεια σε βάρος του. Μπορεί όλο αυτό να έχει αφήσει ανεπούλωτες πληγές μέσα του. Μπορεί όλο αυτό να τον έχει τραυματίσει ψυχικά, με αποτέλεσμα όλο αυτό το συμβάν να ανασύρεται όταν έρχεται η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις και ξέρει το τι θα επακολουθεί στην επόμενη μέρα. Ρωτάω, όλοι είμαστε άνθρωποι. Αν συμβαίνει αυτό, ο Λανουά θα πρέπει να αποσύρει τον Τζίλο, και για το καλό του Τζίλου αλλά και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και τώρα. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό επίσης λίγο αργότερα. Για το φίλο που μου γράφει για τις ανακοινώσεις της ΑΕΚ, εδώ είναι φανερό ότι η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί όταν έχω συνηθίσει να φωνάζω για οργανώσεις, για το ένα, για το άλλο, και ξαφνικά από εκεί που προσκυπιούμε τον αντικειμένο γίνομαι ο ευνοημένος, κάτι πρέπει να κάνω για να μεταφέρω και να προσανατολίσω την κοινή γνώμη. Λοιπόν, θα σας δώσουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Αλήθεια, το Λουτσέσκου το θυμάστε καθόλου?

0: Λοιπόν, Γιώργος Μάτζιος θα κάνει μια αποτίμηση των 5 πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος για να μας δείξει τις διαφορές ανάμεσα στον Λύση και τον Λουτσέσκου. Πώς διαχειριζόταν ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ, ποιο σύστημα ακολουθούσε, πώς έπαιζε, πώς διαχειριζόταν τις καταστάσεις και πώς ο Λύση έχει περάσει σε ένα νέο μοτίβο. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην εποχή Λουτσέσκου και στην εποχή Λύση τις πρώτες 5 αγωνιστικές, το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου λίγο αργότερα. Περίπου στις 3, δηλαδή σε 2,5 ώρες από τώρα, είναι προγραμματισμένη η διαδικτυακή σύσκεψη των ιδιοκτητών, παύλα προέδρων των ΠΑΕ, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και προσέξτε εδώ, γιατί έχουμε μία κόντρα η οποία από το ποδόσφαιρο πηγαίνει και στα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου. Τα μεγαλύτερα έσοδα των ΠΑΕ έρχονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και όταν κουβεντιάζεις για το ποιος παίρνει τι, αυτό σημαίνει ότι έχεις μπροστά σου και ένα νέο τοπίο συμμαχιών στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη μία ο Αλαφούζος, ο οποίος παρατάσσει ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Παναθηναϊκό, και από την άλλη ο Μαρινάκης και με Βαρδινογιάννη, με Περκάπιτα. Και προσέξτε τώρα την κόντρα, Αλαφούζος Μαρινάκης, η πρώτη κόντρα σήμερα στα τηλεοπτικά. Σας θυμίζω την κόντρα που είχαν για την προεδρία της Super League, από τη μία ο Αλαφούζος, από την άλλη ο Μαρινάκης, και έρχεται μπροστά και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ θα έχουμε ρεπορτάζ για τα τηλεοπτικά, πολύ χοντρό παιχνίδι που παίζεται αυτή την ώρα, από Γιώργο Μάτζιο, από Κυριάκο Θωμαίδη, αλλά θα πάμε λίγο αργότερα και στην Αθήνα. Ματσάρι! Μπορεί να κοιμάται ίσχος ο Ιταλός. Παναγιώτης Μονεβασιώτης βγαίνει στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και δηλώνει ότι είναι ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στο πρωτάθλημα. Λέει ο Μονεβασιώτης για το ματσάρι. Και εγώ ρωτάω, θα πρέπει να ανησυχεί ο Ιταλός? Χθες ο Γιάννης Κόντης, σύμβουλος του Μονεβασιώτη, που πήρε μέρος στη σύσκεψη των τριών, Μονεβασιώτης, Ματσάρη, Κόντης, λέει εδώ ότι συμπαθεί και στηρίζει το Ματσάρη. Λοιπόν, καθίσε φοετάχτη, τι έγινε χθες?
1: Τίποτα, συναντηθήκαμε για να πούμε κάποια πράγματα φεύγοντας εγώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μονεβασιώτης.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θέματα έχει ο προπονητής, τα οποία πρέπει να λύνονται, όπως είπαμε, μεταξύ μας πρώτα.
0: Ναι.
1: Και τελικά το μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι μια παρεξήγηση, όπως μας είπε ο ίδιος, γιατί αυτό που τονίζει είναι ότι θα ήθελε να είναι μικρότερο το ρόστερ. Βέβαια το ρόστερ που έχουμε τώρα το 30, αν υπολογίσετε δύο τραυματίες μικρούς που έχουμε, τον Παναγιωτίδη και...
0: Λοιπόν, θα κερδίσουμε χρόνο, δεν θα το αφήσουμε να παίξει όλο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Κρατήστε και τη δήλωση του Μονεβασιώτη και τη δήλωση του Κόντι, και οι δύο στηρίζουν τον Ματσάρη. Πάμε διαφημίσεις ή φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
5: Yeah.
4: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Υγεία. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
8: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
8: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Μπράβο,
15: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
18: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
19: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
18: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
20: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 8527. 27.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12?
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
24: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό που χαρακτήρισα είδηση δεκαετίας. Γιατί, σε ό,τι να κάνει με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι που γίνει παρανόηση. Γιατί όταν πάμε για sold out 8 μέρες πριν το παιχνίδι, επίσημη πρώτη του ΠΑΟΚ μπροστά στο κοινό του, αυτό είναι πραγματική κοσμογονία. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει γίνει ποτέ. Όποιος θυμάται κάτι μπορεί να μας το στείλει, κάτι αντίστοιχο, έτσι, στο αντίστοιχο πεδίο. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη σε λίγο, όμως νομίζω ότι αν πάρεις το κύπελο έχεις τον πρώτο λόγο. Αν πάρεις το πρωτάθλημα και κάνεις double, έχεις δύο φορές τον πρώτο λόγο. Εάν κάνεις και το treble, τότε δεν χωρίς αντίρρηση, είσαι πάντα μπροστά. Όσο περισσότερο όταν μιλάμε για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, η ομάδα handball κατέκτησε το τρέμπλ, τα κορίτσια, νικώντας την αναγέννηση Άρτας. Και θα πάμε τώρα με Χάρη Εμμανουλίδη στην Ελένη Κερλίδη, η οποία πρέπει να κάνει τον πιο γλυκό ύπνο ever χθες βράδυ. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στην Ελένη που είναι στην παρέα μας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι να ξυπνάς τρεμπλούχα?
2: Να σας πω την αλήθεια, είναι ένα υπέροχος μέσο. Όχι, εντάξει. Τίποτα, από χθες, ό,τι χαρά και ενθουσιασμός και ενθουσιασμό είχαμε, το βγάλαμε όλο χθες, το γιορτάσαμε μεταξύ μας. Οπότε σήμερα ήταν πολύ γλυκός ο ύπνος και δεν ξύπνησα πολύ καλά, αλλά ήταν πολύ...
1: Δύσκολη μέρα και η Δευτέρα και για πανηγύρια, δηλαδή την επόμενη υποχρέωση, καλύτερα να δεν Παρασκευή το παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά είναι μια πολύ όμορφη είδηση, πόσο μάλλον στα γεγονός βασικά θα πω. Mm-hmm. 100 χρόνια του συλλόγου μας να καταφέρουμε και να είμαστε και το μοναδικό τμήμα που έχουμε φέρει τον τρέμπι. Mm-hmm. Είναι για μας κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο εντάξει ίσως και να μην το αντιλαμβανόμαστε στο 100% του ακόμα, αλλά θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου θα καταλάβουμε πραγματικά ποια ήταν η σημασία όλου αυτού.
1: Ανήκει την όρεξη και για τα επόμενα, φαντάζομαι.
2: Η όρεξη υπάρχει πάντα. Όρεξη, διάθεση και δουλειά υπάρχει πάντα. Απλά αυτό είναι, αυτές είναι οι επιβραβεύσεις, όπως λέω εγώ. Είναι ένα άλλο συνέστημα. Είναι επιβράβευση στον κόπο μας. Έχουμε ρίξει σκληρή δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια και πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι παίρνουμε αυτή τη στιγμή μας αξίζει. Είναι κάτι πολύ μεγάλο για μας. Και να πω και όλο σε αυτό το σημείο πόσο περήφανη είμαι για την ομάδα μου, πραγματικά. Γιατί και στο χθεσινό παιχνίδι, παρόλο που υπήρχαν κάποια κενά διαστήματα και δεν ήμασταν τόσο καλά, εντάξει, είναι η αρχή της σεζόν, πρώτο παιχνίδι, καταφέραμε με ένα πάρα πολύ
1: καλά
2: παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν κυρίαρχοι.
1: Σε όλο το διάστημα ήσταν μπροστά, δεν έχασες κανένα σημείο τον έλεγχο.
2: Δεν υπήρχε αμφιβολία δηλαδή για το ποιος θα νικήσει και το ξέραμε και εμείς μέσα μας, δηλαδή από το πρώτο λεπτό. Είχαμε μπει μέσα, ότι θα πάρουμε είναι δικό μας. Δεν το παίρνει κανένα.
0: Εφηλετηλέψει το κορίτσι, είναι κουρασμένο. Ναι. Είναι κουρασμένο το κορίτσι. Δεν μπορεί να σηκώσει και πάρει τρία τρόπαια. Εσύ μπορεί να κουβαλά τρία τρόπαια παρέα.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Εδώ θέλει μπράτσα.
1: Μέχρι δύο έχω.
0: Ελένη, πήγατε καμιά μπουζουκλερή χθες? Τι κάνατε?
2: Τίποτα δεν ήταν ανοιχτά χθες. Στο γήπεδο ήμασταν.
0: Τίποτα δεν ήταν ανοιχτό. Έπρεπε να ανοίξουν όλα τα μαγαζιά για εσάς χθες.
1: Και με κόσμο αρκετό στο πλευρό η ομάδα.
2: Ναι, και πραγματικά είναι αυτό που ζητήσαμε, που ζητάμε γενικά τον κόσμο του ΠΑΟΚ να έρχεται να μας στηρίζει. Γιατί είναι άλλο συνέστημα. Παίζουμε επί 10 όταν βρίσκονται εκεί. Μας δίνουν τέτοιο boost, τέτοιο κίνητρο που πραγματικά μπορεί κάποιοι και να μην το καταλαβαίνουν. Αλλά μιλάω στον οφείλει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελένη, πολλά συγχαρητήρια σε όλους, σε σένα. Πού το αφιερώνετε?
2: Στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στα δικοχαμένες ψυχές που έχουμε, σε όλους όσους μας στηρίζουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάντα επιτυχίες, συγχαρητήρια σε όλους. Προχωράμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε, πάσα κάνε μου, πάμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στο sold out, επίσημη πρώτη, 8 μέρες πριν παρακαλώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε το sold out, μήνα μερικά δεκάδες, λέει, έχουμε 10 σε αυτή τη θύρα, ορίστε ένα 30, λένε και κάπου ψηλά, στην απέναντι στην Gold, λέει, έχουμε άλλα 10 και πάει λέγοντας. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλά, και τις τιμές έχουμε. Προσέξτε, έχουμε και τις τιμές, ναι. Είναι λίγο τσιμπημένες, θα τα ακούσετε από τον Γιώργο.
1: Έχει μια αξία να σταθούμε και σε αυτό, αλλά να αρχίσουμε με το πρώτο, Γιώργο. Το πρώτο έχει να κάνει βεβαίως με το μάτς που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην σεζόν. Στη σεζόν που έχει αρχίσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες, με τον πύχη πολύ ψηλά. Αρχίζει με το μάτς απέναντι στη Μανρέσα, πρεμιέρα του EuroCup, 30 Σεπτεμβρίου, 7:30 στο Παρατάκι. Το πρωί εξέδωσε ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Και όντως έτσι, αν μπει κανείς τώρα δηλαδή στην πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν μερικές δεκάδες εισιτήρια. Λιγοστά σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Λιγοστά βέβαια ήταν έτσι και αλλιώς, Γιώργο, γιατί θυμίζω ότι όταν ανοίγει μια τέτοια διαδικασία και όταν θα ανοίξει και για τα επόμενα παιχνίδια, ουσιαστικά διαθέσιμα θα είναι περίπου 2.500 εισιτήρια. Και αυτό γιατί θυμίζω ότι το καλοκαίρι 6.000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κλειδώσει τη θέση του στο παρατάκι σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας, στο ποντάλεμα και στην Ευρώπη, στην πρώτη φάση των διοργανώσεων.
0: Εγώ δεν θυμάμαι sold out ποτέ σε επίσημη πρώτη της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες. Είμαι λίγο πιο παλιός από σένα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν χάνω κάτι, φρέσκα
1: ρε μου. Κοίταξε. Όχι, η αλήθεια είναι πως sold out σε μάτς κανονικής περίοδου, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι, ναι, με το οποίο αρχίζει η διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κατάσταση 8 μέρες πριν το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό του δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Τώρα και το δεύτερο σκέλος αυτού που ανέφερες, Γιώργο, και έχει τη σημασία του να
0: εισιτήρια,
1: το πούμε.
0: Εισιτήρια, ναι. Να πάρω χαρτί, στυλό και να γράφω.
1: Ναι. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ορίζει ο ΠΑΟΚ και το κάνει και ο Άρης, θα μας το πει ο Πάρης ο Δικαλιώτης σε λίγο, ορίζει ότι κάνει ένα διαχωρισμό μάλλον των εμπορικών, να το πω έτσι, αγώνων του, ναι, και των λιγότερο εμπορικών, έτσι, για να μην υποτιμήσουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, έτσι, τα παιχνίδια της Ευρώπης, όλα τα μάτς του EuroCup, αυτά που θα δώσει η ομάδα στην διοργάνωση, τιμώνται στα 30 ευρώ. Η ίδια τιμή είναι και για τα εντός έδρας παιχνίδια, τα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Δηλαδή, με ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση με τον Άρη, θα μας το πει ο Πάρης. Ο Άρης δεν έχει τον Ηρακλή μέσα σε αυτό το πακέτο το πιο.
0: Θα μας τα πει ο Άρης. Okay. Πάμε την πλευρά του
1: λοιπόν, Πάρη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Όταν λες 30 ευρώ, όπου πάω 30.
1: Όπου πας 30. Μα ούτως ή άλλως, Γιώργο,
0: αυτά που
1: τα διαθέσιμα
0: είναι.
1: Είναι στα πάνω διαζώματα.
0: Πόσα είναι, 2.000?
1: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά το ηχορητικό του παίρνει 8.000.
0: Το υπόλοιπο είναι 2.000, 30 ευρώ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: 2, βέβαια, στα μάτια της Ευρώπης υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος για τους φιλοξενούμενους, δηλαδή ορίζεται από τον.
0: Άρα θα μειωθεί ο αριθμός.
1: Οπότε ο αριθμός αυτών που κυκλοφορούν εκ των πραγμάτων θα είναι μικρότερο. Θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος για τους φιλοξενούμενους, δηλαδή ορίζεται από τον.
0: Άρα θα μειωθεί ο αριθμός.
1: Οπότε ο αριθμός αυτών που κυκλοφορούν εκ των πραγμάτων θα είναι.

0: Pro, τα μεμονωμένα εισιτήρια.
1: Στα εμπορικά παιχνίδια ή δεν υπήρχε διαχωρισμός.
0: Δεν υπήρχε, αυτό είπα νωρίτερα ότι δεν υπήρχε ο διαχωρισμός.
1: 15 ευρώ
0: για τα ελληνικά παιχνίδια. 15 ευρώ ήταν στον πρώτο προημιτελικό της Ευρώπης με το Περιστέρι, 20 στο ημιτελικό με τη Μούρθια και 35 στον τελικό με την Μπιλμπάο.
1: Άρα έχουμε μια περίπου 100% αύξηση των εισιτηρίων στα εμπορικά παιχνίδια. Γιατί αν από τα 15 πάμε στα 30, είναι 100% επάνω.
0: Ναι. Τώρα... Αν το πάμε σε αυτή την σύγκριση, ναι. Ναι. Γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για τα μάτς με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, και να μιλάμε για τα μάτς με τη Μύκονο και, και τη Δόξα Λευκάδας. Έτσι, προφανώς.
1: Ωραία. Άρα έχουμε περίπου συν 100% αύξηση στα εισιτήρια της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ πέρυσι στα 15, φέτος στα 30. Και δεν μας είπες φέτος στα μη εμπορικά παιχνίδια τι τιμές.
0: 20 ευρώ αυτό.
1: 20 ευρώ.
0: Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια
1: όλα
0: του
1: πρωταθλήματος. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν 20 ευρώ.
0: Έτσι, γιατί τα παιχνίδια της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, είναι 30 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην των εμπορικών είναι στα 20 ευρώ.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ υπάρχει ο διαχωρισμός. Όπου είναι είτε στα 100% είτε στο 70% η αύξηση όταν μιλάμε για μη εμπορικά παιχνίδια.
0: Λιγότερο από 70%.
1: Ναι, λίγο, θα το βρω αμέσως, θα το δώσω ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Άρα, αυτά με το sold out που έρχεται, αυτά με τις τιμές. Πάμε να δούμε ανακοίνωση τιμές και ο Άρης. Το ξέρω, υπάρχει τεράστια προσμονή για το μπάσκετ, για το πρώτο τζάμπολ. Πάμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη για τον ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη να ακούσουμε τον Άρη. Έλα Πάρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, και ο Άρης από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας όσον αφορά τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup.
1: Ναι.
2: Μιλάμε δηλαδή για 7 παιχνίδια αντίστοιχα στην Ελλάδα και στο πρωτάθλημα που θα είχε πολλά εμπορικά παιχνίδια. Ξεκινώντας από τη δεύτερη αγωνιστική που ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ, ακολουθούν μετά τα ματς με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Βέβαια, ο Ηρακλής δεν ανήκει στην κατηγορία των εμπορικών παιχνιδιών που είναι πιο αυξημένη η τιμή σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Τα ματς των εμπορικών παιχνιδιών που συμπεριλαμβάνουν και όλα τα εντός έδρας ματς τα ευρωπαϊκά, του EuroCup, ξεκινούν από 20 ευρώ όσον αφορά τις τιμές στο πέταλο, πηγαίνουν και από 25-30 ευρώ.
1: Έτσι, να τα σημειώσω. Άρα, EuroCup μου λες πόσο?
2: EuroCup 20 ευρώ, αλλά μιλάμε για το πέταλο, που εκεί ναι, θα εξαφανιστούν τα εισιτήρια. Και σταδιακά ανεβαίνουμε 25-30 ευρώ αναλόγως τις θύρες που επιλέγει ο κάθε φίλαθος να βρεθεί.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ξεκινάνε από 20 ευρώ τα εμπορικά, που είναι όλα τα εντός του EuroCup.
1: Και τα ντέρμπι,
2: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Το ματς του Ηρακλή δεν το εντάσσει.
1: Δεν το εντάσσει στα ντέρμπι. Μάλιστα.
2: Στην κατηγορία των εμπορικών παιχνιδιών, τα ντέρμπι δεν ξέρω πώς θέλει να χαρακτηρίσει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Σε αυτά τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε, τα low όπως τα έχει ονομάσει ο Άρης, τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ και ούτως και ανεβαίνει και η τιμή εκεί πέρα αντιστοίχως. Δηλαδή 10, 15, 20 ευρώ αναλόγως τη θύρα που θα επιλέξει ο κάθε φύλαθλος. Υπενθυμίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν δοθεί από τον Άρη είναι 4.194, οπότε θα απομένουν για τα μεμονωμένα εισιτήρια περίπου 2.500 εισιτήρια, τα οποία ειδικά στον πρώτο γύρο για τα οποία έχουν ανακοινωθεί για το ελληνικό πρωτάθλημα αναμένεται να εξαφανιστούν και αυτά, γιατί όπως είπαμε έχει σχεδόν όλα τα ντέρμπι ο Άρης μέσα στο σπίτι του, εκτός του ΠΑΟΚ το μάτς αυτό πάει στο δεύτερο γύρο, αλλά όλα τα άλλα τα παίζει εντός με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό
1: ναι,
2: όσον αφορά τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν θέλει να κάνουν κάποια άλλη διευκρίνηση.
1: Όχι, νομίζω τα είπες όλα. EuroCup Derby 20-25-30 ευρώ, τα μη εμπορικά 10 ευρώ. Δεν εντάσσεται ο Ηρακλής στα Derby, όπως το χαρακτηρίζει ναι, ο Άρης. 4.194 τα εισιτήρια που έχουν δοθεί και έχουμε αδιάθετα πόσα πάρει.
2: Περίπου 2,5, δηλαδή με την προσθήκη της κερκίδας ή τις αλλαγές που θα γίνουν, θα πάει το Αλεξάνδριο στις 6.500 χωρητικότητα. Οπότε, άμα κάνει κάποιος τα μαθηματικά, προκύπτουν αυτά 2.300, 2.400.
1: Ωραία, θύμισε μας και πότε θα είσαι εκεί για το Μετρόπολης 95,5 και τον Όμιλο Μετρομίδια για να έχουμε μια εικόνα από το renovation στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
2: Την Πέμπτη θα έχουμε εικόνες και βίντεο από το Αλεξάνδριο, το πώς έχει αλλάξει. Υπενθυμίζω, έχει μπει η φτισόμενη κερκίδα, είναι έτοιμη. Έχουν μπει τα LED περιμετρικά του θόλου. Γίνονται ακόμα κάποιες αλλαγές. Τα δημοσιογραφικά επίσης έχουν αλλάξει θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά και με εικόνα την Πέμπτη, που είναι η Media Day του Άρη το μεσημέρι. 2 η ώρα είναι η Media Day του Άρη, οπότε θα έχουμε και από εκεί νεότερα.
1: Ευχαριστώ. Ναι, πες το πάρα πολύ.
2: Όσον αφορά το αγωνιστικό, να πούμε και μια κουβέντα, δίνει ο Άρης σήμερα δεύτερο φιλικό για τα Μαυροσκούφια και τελευταίο. Στις 4 η ώρα αντιμετωπίζει την Μπαχτέ Σεχίρ θα είμαστε εκεί στο Ιβανόφι για το Μετρόπολης να μεταδώσουμε όλα όσα θα συμβούν και σε αυτό το φιλικό. Τελευταίο

0: πρόβα general για τον Άρη πριν τις επίσημες υποχρεώσεις στο Eurocup στις 29 του μηνός, πέρυσι στην Γαλλία κόντρα στη Λεμάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρντερ Καλλιώτη. Συνεχίζουμε. Άρα ξεκινήσαμε, πιάσαμε το σφιγμό με την, τα κορίτσια του handball που τους αξίζει προσοχή όταν κάνεις το treble εδώ. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Πήγαμε σε αυτό που τρέχει τώρα με το sold out στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τις τιμές των εισιτήριων που ανακοινώθηκαν και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Όλα αυτά δίνουν τον τόνο της προσμονής για το τζάμπολ. Δεν υπάρχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια να περιμένει ο κόσμος πώς και πώς να έχουμε το τζάμπολ στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σας έλεγα αν θυμάστε ή αν ξεχάσατε τον Ρασβάν Λουτσέσκο.

0: Με αυτό το χαλί πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάντζιο, γιατί έχουμε 5 πρώτες αγωνιστικές. Από τη μία ο Λύση, χθες ήταν ο Λουτσέσκου, και ο Γιώργος εντρυφεί στις διαφορές μεταξύ του Ρουμάνου που έφυγε και του Ιταλού που ήρθε. Τι κοινά σημεία έχουν, πού διαφέρουν, πώς κατεβάζει ο ένας την ομάδα, πώς ο άλλος, πώς διαχειρίζει τις καταστάσεις. Ο Γιώργος έχει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Παρότι το δείγμα είναι σχετικά μικρό του Λύση, αυτή είναι η αλήθεια, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τα συγκρίνουμε με την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι ο πιο πετυχημένος βάσει τίτλων προπονητής στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι τρεις είναι οι αλλαγές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Η μία είναι μια πολύ εμφανή, στην οποία τη βλέπουμε στα πρώτα αυτά παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα Κύπελλο και Ευρώπη, είναι ότι ο Λύση, σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου, ανοίγει πάρα πολύ το rotation του. Έχει χρησιμοποιήσει ήδη 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα 29 ποδοσφαιριστές. Άρα έχει αξιολογήσει ήδη ένα ρόστερ 31 παικτών που έχει και έχει χρησιμοποιήσει τους 29.
0: Έπαιξα με το Λύση 29 παίκτες, άρα κανείς δεν μπορεί να έχει παράπονο.
1: Ναι. Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την προσαρμογή. Τώρα αυτό είναι και λίγο, θα πει κάποιος, υποκειμενικό, θα το δεχθώ. Με την προσαρμογή των παικτών. Λέγαμε πολύ ότι για να έρθει ένας παίκτης που θα τον αξιολογήσει ο Λουτσέσκου, πρέπει να τον δει σε μία εβδομάδα προπονήσεων, δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων, να τον αξιολογήσει και να τον βάλει όχι τόσο άμεσα. Στην περίπτωση του Λύση είδαμε ποδοσφαιριστές να έρχονται και να παίζουν με μία-δύο προπονήσεις. Mm-hmm. Να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να μπαίνουν πιο άμεσα στην ομάδα. Εδώ θα ακούσω βέβαια τον αντίλογο που λέει ότι αν κάποιος παίκτης είναι πολύ καλός και επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη να παίξει, θα μπει. Όπως ναι, παραδείγματος χάρη ο Ντιέγκο Κώστα που μπήκε άμεσα, ή ο Γιάκητς, παιδιά τα οποία βοήθησαν με το καλημέρα. Η τρίτη αλλαγή έχει να κάνει με την χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών του. Δεν ξέρω δηλαδή, Γιώργο, αν ποτέ ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον Τέιλορ, τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, θα τον έβαζε χαφ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή σκεφτόταν αυτό που σκέφτηκε και το έκανε στις Βρυξέλλες ο Λύση και έβαλε τον Καμαρά φορ, mm-hmm, ή τον Τάισον κάποια στιγμή δεκάρι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αλλαγές θέσεων.
0: Άρα πιο ριζοσπάστης,
1: ναι,
0: πιο ευρηματικός ο Λύση, λες, από τον Λουτσέσκου. Έλα.
1: Σε αυτό υπάρχει κάτι συμπληρωματικό που έχει να κάνει με αυτό το 4-2-3-1, το οποίο σπάνια άλλαζε ο Λουτσέσκου και ναι, το βλέπαμε σε κάθε παιχνίδι. Είτε είναι ντέρμπι, είτε η ομάδα έχανε, που κάποια φορά ήταν και στα σχόλια των οπαδών στα καφενεία. Ναι. Βάλε και ένα δεύτερο φορ. Ναι. Ή ξέρω εγώ, κερδίζεις και παίζεις ένα δύσκολο παιχνίδι, βάλε ένα τρίτο στόπερ να θωρακίσει την άμυνα. Εδώ βλέπουμε ότι ο Λύση είναι πιο προσαρμοστικός σε αυτό. Δηλαδή δεν θα διστάσει να παίξει και με τον Ενδιαγιά και με τον Μύθου για ναι, κάποια λεπτά στο παιχνίδι. Δεν θα διστάσει, ξέρω εγώ, να βάλει τον Παταούλα επιπλέον στόπερ για κάποιο χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο το οποίο ναι, το βλέπω, αν και είναι πολύ μικρό το δείγμα και θέλω ναι, να δω και στη συνέχεια αν θα ισχύσει, ναι, και το είχε επισημάνει πάρα πολύ σωστά και ο Κώστας Πετρωτός και οφείλω να το δώσω γιατί το είδα και εγώ μετά στους αριθμούς, είναι ότι ο ΠΑΟΚ του Λύση δεν έχει πολύ αυτοσκοπό την κατοχή μπάλας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι στοχευμένο καμιά φορά, μπορεί να είναι και θέμα έλλειψης χημίας ακόμα, γιατί θυμόμαστε ότι οι ομάδες του Λουτσέσκου ήθελε ο Λουτσέσκου να έχει την κυριαρχία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και λίγο κουραστικό να την κυκλοφορεί την μπάλα πολύ ο ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ένα στοιχείο του Λουτσέσκου. Εγώ έχω την μπάλα, mm-hmm, εγώ θα την γυρίσω, εγώ mm-hmm, θα κάνω την ανάπτυξη. Στον ΠΑΟΚ βλέπουμε και σε παιχνίδια όπως με τον Πανετολικό προχθές mm-hmm, να έχει κατοχή μπάλας ο Πανετολικός περισσότερο, παρότι ο ΠΑΟΚ που είναι το μεγάλο κλαμπ. Θέλω όμως αυτό να το δω, πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, για να δω αν έχει να κάνει με την έλλειψη χημίας κάποιων ποδοσφαιριστών που ήρθαν αργά ή αν έχει να κάνει με καθαρή τακτική του προπονητή. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε με τον κόσμο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Άρα πιο ριζοσπάστης, πιο ευρηματικός, αυτό δείχνει ο Λύση σε σχέση με τον Λουτσέσκου πάντα. Αυτά είναι επιμέρους κατηγορίες. Κάποιος μπορεί να αναπτύξει άλλες 30. Εδώ μείναμε στις 2. Και ακούσατε το επίσης εντυπωσιακό, πως ο Λύση χρησιμοποίησε 29 από τους 31 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Άρα ουδείς μπορεί να έχει κάποιο παράπονο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, γιατί έχουμε τους δύο τραυματίες, Άλλη και Παυλέγκα, έχουμε νεότερα, αλλά Γιώργο.
2: Είναι δύο από τους πολλούς
0: ναι,
2: τραυματίες των ΠΑΟΚ. Υπάρχει δικαιολογημένη αγωνία και για τον ένα και για τον άλλον,
0: ναι,
2: διότι έκαστος υπέστη εξάρθρωση ομοπλάτης. Αντιμετωπίζεται με θεραπεία, αλλά μπορεί να χρειαστεί ομιγέννητο και χειρουργική επέμβαση. Περιμένουμε Ουσιαστικά να δούμε πού θα καταλήξουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από το ιατρικό επιτελείο και θα συζητηθεί το θέμα με τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές όταν ανακοινωθούν τα επίσημα ιατρικά αποτελέσματα. Εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει χειρουργική επέμβαση για τον Παυλένκα ή τον άλλη, χειρουργική επέμβαση και για τους δύο ή θεραπεία για τον ένα, θεραπεία και για τους δύο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, διότι και ο Παυλένκα έδειξε από την αρχή της σεζόν μια σταθερότητα και βοήθησε τον ΠΑΟΚ σε σημαντικά παιχνίδια, και ο άλλη, ο οποίος θυμίζω ήρθε με πολλές προοπτικές, ήρθε από το έχοντας και παιχνίδια στο Μουντιάλ στην κατοχή του, ήρθε, πέτυχε χθες τον γκολ, αλλά υπέστη πάλι εξάρθρωση ομοπλάτη στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί και στον αγώνα τον ευρωπαϊκό. Έτσι, και αυτό προκαλεί μια ανησυχία δικαιολογημένη.
0: Πάντως είναι άλλο να είσαι να παίζεις παίκτη μέσα και άλλο τερματοφύλακας. Πρόβλημα στον νόμο τερματοφύλακας είναι πολύ δύσκολο εκεί.
2: Έχεις δίκιο.
0: Εκεί δύσκολο. Έχεις είναι πάρα δίκιο, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
20: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Λίγο μετά τη μία.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σας έδωσα την είδηση ότι 8 μέρες πριν το τζάμπολ της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εδώ με την Μανρέσα, και έχουμε διαφαινόμενο sold out. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Και επειδή μπορεί εμένα η μνήμη μου να με απατά, θα πάω κατευθείαν στον Μπάνε Πρέλεβιτς να το ρωτήσω αν θυμάται παιχνίδι του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό είτε ελληνικό να γίνεται sold out, προσέξτε, 8 μέρες πριν. Μπάνε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Μπράβο ρε φίλε, έτσι θέλω. Μα που είσαι πηγή αισιοδοξίας και δύναμης. Μπράβο, μπράβο Μπάνε, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μπορείς να με βοηθήσεις. Δηλαδή τώρα παίζω
1: πάνω. Βεβαίως.
0: Βοήθησε με, ωραία, πάμε.
1: Άκουσες, ακούω.
0: Ακούς.
1: Άκουσα την ερώτηση, θέλεις απάντηση. Ναι, εγώ που ναι, με την ομάδα ασχολούμαι από το 1988,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι.
0: Μπράβο. Και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι. Όντως δεν το θυμάμαι. Δεν
0: ναι,
1: στο παλέ τότε, στα μεγάλα παιχνίδια ευρωπαϊκά, αλλά και πάλι εκεί ήταν 5.000 κόσμος, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ένα sold out σε ένα γήπεδο που χωράει 8.500. Και... είναι τόση κινητοποίηση φιλάθλων, δεν έχει ξαναγίνει στο μπάσκετ.
0: Και πρόσεξε, 8 μέρες πριν. Γιατί και εκεί μπορεί να είχαμε sold out, αλλά την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα. Όχι 8 μέρες πριν.
1: Ναι, ναι, προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα. Εντάξει, Μαξ,
0: ναι,
1: την προηγούμενη μέρα. 8 μέρες ποτέ, ποτέ, δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό δείχνει κοσμογονία. Τι σου δείχνει σε ένα μπάνι αυτό?
1: Πρώτα μου δείχνει ότι πρέπει να πάρω τηλέφωνο να εξασφαλίσω την πρόσκληση.
0: Άσε το. Αχ, φοβερός Μπάνε. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ λες για πρόσκληση. Τώρα, εγώ μαθαίνω όμως, μου λέει ο Γιώργος Καστάνης εδώ, ότι ο Μπάνε αναλαμβάνει πρεσβευτής του ΠΑΟΚ. Ισχύει?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Μεστακίδη βρεθήκαμε στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε έτσι αποφασίσει ότι πρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Τώρα πού θα καταλήξει αυτό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί που το έπεις, κάπου κάπως έτσι.
0: Πρεσβευτής του ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι, είναι και το καλύτερο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Μπάνε είναι η ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά.
1: Καταρχάς, μόνο η συζήτηση που είχα με τον κύριο Μεστακίδη, με τη Μάη, και το σκεπτικό να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας που θα είναι μια προσπάθεια που δεν την έχουμε ξαναζήσει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm,
1: γιατί η ομάδα στείνεται και διοικητικά και αγωνιστικά για τα πολύ ψηλά επίπεδα, που για να κάνει πολύ μεγάλο, πολύ προστατητισμό ψηλό επίπεδου, mm-hmm, και διοικητικά να είναι επίπεδα αυτά που ορίζονται στα πλαίσια των ομάδων του NBA. Αλλά είναι κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Μπάνε, τι πιστεύεις, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει αυτή η σημαία του ΠΑΟΚ που λέγεται Μπάνε Πρέλεβιτς? Τι ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή?
1: Κοίταξε, επειδή έχω ασχοληθεί με τα πάντα στο ΠΑΟΚ.
0: Τα πάντα.
1: Αυτό που μπορώ να... εκεί που μπορώ να βοηθήσω, βασικά μπορώ να είμαι κόλλα παντού. Να βοηθήσω όλο αυτό το οικοσύστημα του ΠΑΟΚ καινούριο που δημιουργείται να κολλήσει καλά.
0: Ναι. Να κολλήσει... ναι. Για πώς το κάνε το λίγο αυτό να το καταλάβω καλύτερα.
1: Εντάξει, είναι... επειδή έχω ασχοληθεί με διοικητικό, με αγωνιστικό, με τα πάντα,
0: ναι,
1: τεχνοκρατικά, με την ομάδα, την έχω δει, την έχω περάσει καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές, απαιτητικές στιγμές,
0: mm-hmm,
1: πάντα, και επειδή ομάδα υπάρχει διοικητικό κομμάτι, υπάρχει αγωνιστικό κομμάτι,
0: ναι,
1: υπάρχει επικοινωνιακό κομμάτι,
0: ναι,
1: υπάρχει εμπορικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι καλό να υπάρχει ένας άνθρωπος που τα κολλάει όλα αυτά. Να γίνονται έτσι ένα καλό σύνολο.
0: Άρα να συντονίζεις όλα αυτά και να είσαι μια γέφυρα ανάμεσα σε όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορεί
1: κάπως
0: να βαφτιστεί
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και βεβαίως όποια ανάγκη υπάρχει, δεν είναι.
0: Ναι. Πες μου κάτι, τι είναι αυτό που είδες στη συνομιλία που είχες με τον Ντέλι Μιστακίδη, τι είναι αυτό που είδες εσύ με την εμπειρία σου στον άνθρωπο Μιστακίδη και σε έκανε να θέλεις να συστρατευθείς σε αυτή την προσπάθεια?
1: Καταρχάς είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος χαμηλών τόνων που λίγο μιλάει και πολλά κάνει.
2: Mm-hmm.
1: Εκτελεί και μετά ανακοινώνει, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
1: Διαφέρει πολύ από το προφίλ του παράγοντα στο ελληνικό αθλητισμό.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι, το βλέπω θετικό. Νομίζω ότι μπορούμε και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε και γενικά να δημιουργήσουμε μια καινούρια αθλητική παιδεία που μας...
0: Μας λείπει. Μεγάλη αλήθεια, Λεσμπάνε.
1: Που μας λείπει.
0: Μεγάλη αλήθεια, λες. Κοίταξε τώρα, ο CEO της Ευρωλίγκα, προχθές εκεί στο Αμπουντάμπι, είπε ότι ο Μπουένο, είπε ότι ο Μιστακίδης του εξομολογήθηκε ότι θα κάνει τον ΠΑΟΚ κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα κάνει και γήπεδο, νέο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι το άκουσες και αυτό.
1: Το άκουσα, σίγουρα υπάρχουν εργασίες πάνω στην εξέλιξη του θέματος αυτού και πολύ σύντομα μη μας ξαφνιάσει όλους να ανακοινωθεί και κάτι.
0: Να ανακοινωθεί κατασκευή νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ, ε?
1: Εγώ τώρα δεν έχω την πληροφορία, αλλά μόνο με αυτά που ακούω από σένα, μη μας ξαφνιάσει ότι να ανακοινωθεί και κάτι. Δεν είναι... Όπως είπαμε, ο κύριος Μιστακίδης και οι άμεσοι συνεργάτες του πρώτα κάνουν και μετά ανακοινώνουν.
0: Ναι. Και μπάνε και είναι και λογικό, γιατί όταν θες να κάνεις μια ομάδα Ευρωλίγκα, τι ωραία που το περιέγραψε πριν, είπες διοικητικό κομμάτι, αγωνιστικό κομμάτι, είπες εμπορικό κομμάτι, επικοινωνιακό κομμάτι. Άρα όταν πας στην Ευρωλίγκα θέλεις μεγαλύτερο γήπεδο, μεγαλύτερες πηγές εσόδων, να έχεις περισσότερους χορηγούς, να είσαι στη νέα εποχή.
1: Εννοείται και όλα αυτά ξεκινάνε εφόσον έχεις την δυνατότητα να κάνεις καινούριο γήπεδο, γιατί λίγοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, λίγες ομάδες.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ είναι τυχερός που έχει αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και αν γίνει αυτό, θα είναι ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που θα έχει δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Το διανοείσαι? Άλλοι δεν έχουν ούτε ένα. Ούτε ένα έχουν. Ούτε ένα.
1: Κοίτα, εγώ δεν έχω ακόμα, ξέρεις, σιγά-σιγά συνειδητοποιώ την καινούρια κατάσταση. Ότι είναι πραγματικότητα και δεν είναι όνειρο. Όλοι εμείς που έχουμε ζήσει τις παλιές εποχές της επιβίωσης,
2: mm-hmm,
1: θέλουμε λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε.
0: Δεν είναι όνειρο. Τι ωραία που το λες, Μπάνε, που τα είσαι σε όλα. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε ανακοίνωση να μάθουμε όλοι το ρόλο του Μπάνε στην ομάδα, που ειλικρινά το πιστεύω εγώ ότι έχει ανάγκη έναν Πρέλεβιτς. Γιατί όλα όσα είπες ήταν σωστά.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω άμεσα. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Πιστεύεις ότι άμεσα θα ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάνε, πιάσε, ανέλαβε εκεί να πάρουμε και εμείς καμιά πρόσκληση, όχι μόνο εσύ. Και εμείς θέλουμε καμιά πρόσκληση.
1: Μην ξεχνάς τα 10.000 βήματα να περπατάς.
0: Όχι, να περπατάω κάθε μέρα. Μπάνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπάνε μου. Γεια. Λοιπόν, προχωράμε άρα. Δικαίωση ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη, ο Μπάνε Πρέλεβιτς το επιβεβαίωσε, αναλαμβάνει έναν ρόλο ενεργό, θα ανακοινωθεί σύντομα, δεν ξέρω αν θα είναι ρόλος πρεσβευτή, το περίγραψε λίγο πιο ενεργό ρόλο, τον άνθρωπο που θα ενώνει τα τμήματα, το αγωνιστικό, το εμπορικό, το επικοινωνιακό, όλους. Για να δούμε, θα περιμένουμε και ακούσατε ακόμα και ο Πρέλεβιτς δεν είπε όχι σε αυτό που σιγοψιθυρίζεται αλλά λέχθηκε μπροστά σε ανοιχτά μικρόφωνα, κατασκευή νέου γηπέδου κλειστού για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Όλα αυτά, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, προχωράμε. Ακούσαμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς, η δικαίωση του ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη. Θα πάμε παρακάτω. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο θα δημιουργήσει όλες τις συμμαχίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε μία τηλεδιάσκεψη για τα, για τα τηλεοπτικά. Και εδώ θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο. Φαίνεται ότι έχουμε από τη μία μεριά τον Αλαφούζο με το Sky TV, όπου είναι Ηρακλής, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αραγές μέτωπο Αλαφούζου-Σαββίδη. Άλλη μια σχέση που πέρασε από 40 κύματα, ήταν μαζί, ήταν κόντρα. Θυμάστε τα δελτία είδησε του Sky εναντίον του Σαββίδη. Τώρα τα πράγματα ήρθαν τούμπα. Και από την άλλη μεριά έχουμε Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και λοιπές δυνάμεις. Η σύσκεψη νομίζω είναι στις 3. Πάμε σε Νίκο Μποζιονέλο που είναι στη γραμμή, ο μέτρ του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο, για να μας δώσει το τι θα δούμε μπροστά. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, τη βροχερή Αθήνα.
0: Βροχερή, εντάξει, μετά από τόση ζέστη. Ας
2: δροσίσουμε. Με τόσα μέτρη που λες, θα αναλάβω μέτρη σε κανένα εστιατόριο.
0: Μέτρη σε εστιατόριο και εκεί θα ερχόμαστε. Ανέλαβε εσύ, εμείς θα είμαστε εκεί. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι μόνο. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά. Για πες μας τι έχουμε μπροστά τώρα.
2: Έχουμε μια διαμόρφωση πλέον οριστική, θεωρώ, στο τηλεοπτικό περιβάλλον.
0: Οριστική διαμόρφωση,
2: το οποίο,
0: ναι.
2: Το οποίο τηλεοπτικό, εδώ για τις μεγάλες ομάδες, μας δείχνει και το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια σε ψηφοφορίες, Σούπερ Λίγκα, συμμαχίες.
0: Μπράβο, μπράβο Νίκο. Αυτό. Οι συμμαχίες λοιπόν, πώς τα εκατομμύρια της τηλεόρασης διαμορφώνουν τις συμμαχίες στο ποδόσφαιρο. Πάμε.
2: Κοιτάξτε, το δέντρο είναι ότι, όπως βγήκε από τους ρεπόρτερ της ομάδας, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ από τον Κώστα τον Κετσετζόγλου το διάβασα, για να είμαι ειλικρινής, ότι η ΑΕΚ συμφωνήσε με την Μπερκάτ ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάνοντας ρεπορτάζ, μιλάμε για 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Oh. 12 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Μάλιστα. Per capita,
2: για την ΑΕΚ είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Γενικώς δεν είναι, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε μέχρι και πρόπερση την Κοσμοτέ 18.
0: Ναι.
2: Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά για την ΑΕΚ, okay, κρίνεται ότι μπορούν να κλείσουν εκεί. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, να κάναν 2-2. Αλλά τέλος πάντων. Η per capita, ως γνωστόν, ανήκει στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Βαρδινογιάννη και στον κύριο Σόλακ.
0: Ναι.
2: Άρα ουσιαστικά, επειδή γενικώς και επιχειρηματικά ο κύριος Ηλιόπουλος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Βαρδινογιάννη. Με τον κύριο Μαρινάκη επιχειρηματικά δεν ξέρω που βρίσκονται. Ποδοσφαιρικά τους έχουμε δει να κράζει ένας τον άλλον. Τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια επιλογή.
0: Άρα η ΑΕΚ πάει στο Trust Μαρινάκη Βαρδινογιάννη Σόλακ. 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Ωραία.
2: Οι οποίοι έχουν, όπως έχουμε πει, οι οποίοι έχουν σκοπό μελλοντικά να βγάλουν τη δική τους πλατφόρμα μαζί με τον Κυριακού του Αντένα και να βγάλουν μια πλατφόρμα όπως αυτή που περιμένουμε του Αλαφούζου στο Sport FM TV.
0: Αυτό πότε θα γίνει.
2: Από αυτούς, φαντάζομαι μέσα στο 27, δεν νομίζω νωρίτερα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Έλεγες για Αλαφούζο λοιπόν.
2: Και από την άλλη έχει το Sport FM TV το υποδιαμόρφωση του Αλαφούζου, γιατί μέχρι στιγμής τα βλέπουμε στο Sky.
0: Ναι.
2: Το οποίο φαίνεται ότι έχει κλείσει και ο ΠΑΟΚ εκεί από το τότε που θα λήξει το συμβολό του με την per capita, το καλοκαίρι του 27. Ναι. Περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να πάει στο Sport FM TV του Αλαφούζου. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εσύ, δεν ήταν τυχαίο ότι το άτομο του ΠΑΟΚ για το κύπελο το έδειξε
0: το Open.
2: Το Open.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, το κουβεντιάζαμε εδώ, πάρε, το θυμάσαι.
2: Οπότε ουσιαστικά έχουμε τον Big Four να σπάει στα δύο.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό βλέπω σαν δάσος, το δέντρο είναι σε αυτές τις συμφωνίες.
0: Ναι.
2: Και θα φανεί στην πορεία αν αυτό σημαίνει κάτι για τις περιβόητες συμμαχίες. Τη Super League, τη Διτησία, το Λανουά και όλα αυτά τα ωραία. Που ευτυχώς δεν κάνω τέτοιο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα μου, δεν θέλω να σε καθυστερώ. Ξέρω ότι έχεις αλλημένες υποχρεώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Δεν με καθυστερείς, μόνο να σας δώσω μια είδηση, ας πούμε, τελευταία στιγμή. Αλφα και Νόβα αυτή τη φορά θα συνεργαστούν.
0: Ναι.
2: Άρα η εθνική ομάδα θα παίξει παράλληλα τώρα στο Nations League και στη Νόβα, εκτός από τον Αλφα. Και ο Αλφα, για όσους δεν έχετε συνδρομητική, πήρε σε αντάλλαγμα κάτι ωραία παιχνιδάκια τώρα στο Nations League εμπορικά, κάτι Αγγλίες, Ισπανίες, Ολλανδίες. Οπότε. Γιατί έχουμε 2-3 εβδομάδες διακοπή, έτσι. Πάνω από χαιρόμασταν το πρωτάθλημα, τώρα μας σταματάει το πρωτοφανές αυτό μεγάλο break.
0: Άρα παρηγοριά με εθνική ομάδα, με την είδηση που μας δίνει ο Νίκος Μποζιονέλος και τον ευχαριστώ. Εθνική εκτός του Αλφα και στην Όβα και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και στην αναλογική τηλεόραση. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφήνω τον Νίκο Μποζιονέλο, αυτά με αυτά που θα έρχονται μπροστά. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μάτζιο που εξειδικεύει το ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό. Γιατί προσέξτε, εσείς μπορείτε να ακούτε εδώ ποιος θα δείξει τι. Από πίσω όμως υπάρχει ένας χορός εκατομμυρίων και πίσω από αυτό υπάρχουν οι συμμαχίες, τα trust για το ποδόσφαιρο. Και συμμαχία σημαίνει τα συμφέροντά μου, η διαιτησία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τα παιχνίδια εξουσίας μέσα και έξω από το δωμάτιο της εξουσίας. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο τώρα να βάλουμε τον ΠΑΟΚ στο κάδρο. Έλα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε να, στα πιο φρέσκα, με αφορμή και την συνεργασία που ανέφερε και ο Νίκος της Περκαπίτα του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Βαρδινογιάννη με την υποστήριξη του κυρίου Τσόλα και του κυρίου Κυριακού με την ΑΕΚ. Να αποκαλύψουμε ότι η πρόταση στον κύριο Ηλιόπουλο έγινε και από την πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, αλλά ήταν μικρότερη σε μέγεθος οικονομικά, ήταν λιγότερα δηλαδή από τα 12 εκατομμύρια που θα πάρει το χρόνο για 4 χρόνια και προτίμησε ο κύριος Ηλιόπουλος την πρόταση της Περκάπιτα.
0: Και του κουμπάρου του Μαρινάκη. Okay.
3: Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό. Στα του ΠΑΟΚ λίγο να εξειδικεύσουμε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πρόταση του κ. Αλαφούζου για τον ΠΑΟΚ και από το καλοκαίρι και μετά είναι για τριετή συνεργασία με μίνιμουμ 30 εκατομμύρια ευρώ. Μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της πρότασης ότι το μίνιμουμ έχει να κάνει και με το πού τερματίζει κάθε ομάδα, αν παίρνει κάποιο τίτλο, τα bonus δηλαδή που έβαζαν και η Κοσμοτέ και η Νόβα στα παιχνίδια τους. Οπότε μιλάμε για μίνιμουμ 30 εκατομμύρια ευρώ τριετή συνεργασία με το Sport FM TV για τον ΠΑΟΚ, με τις κουβέντες να έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν είχαν βγει τα ποσά. Τώρα βγάζουμε και τα ποσά, εκεί θα κυμανθεί περίπου, δηλαδή στα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ΠΑΟΚ και από την Νόβα, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ είναι το brand name το οποίο εξαργυρώνει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα, αν αυτό που είπε ο Νίκος έρθει μπροστά, γιατί το συμβούλιο είναι στις 3 Γιώργο, υπάρχει αυτή η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου που μένει να αποσαφινιστεί γιατί την αμφισβητεί ο κύριος Μαρινάκης. Εδώ πάμε για μια κόντρα η οποία κρατάει για τα καλά. Ξεκίνησε από τις εκλογές της Super League, συνεχίζεται τώρα με το τηλεοπτικό, γιατί στην ουσία μιλάμε για δύο πλατφόρμες που είναι αντίπαλοι και θα ενταθεί σε λίγες εβδομάδες και με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε δηλαδή για μια μετοπική Αλαφούζου Μαρινάκη. Αμφισβητεί λοιπόν τι η πλευρά του Ολυμπιακού, ότι μπορεί να είναι εφικτό αυτό το ποσοστό του 10% που λέει ο κύριος Αλαφούζος να μοιραστεί από τους μεγάλους, τους λεγόμενους μικρομεσαίους. Γιατί το αμφισβητεί ο κύριος Μαρινάκης? Γιατί ως γνωστόν Γιώργο, η Περκάπιτα το καλοκαίρι, όπου πολλές ομάδες κινδύνευσαν να μείνουν άστεγες τηλεοπτικά, τι έκανε? Έκανε μονοετή συμβόλαια. Σε ποιους τα έκανε? Στον Όφι, στον Άρη, στον Πανετολικό, τον Λεβαδιακό, την Κηφισιά, τον Ατρόμητο, τον Βόλο, τον Αστέρα και στην Καλαμάτα. Στην ουσία σε 9 ομάδες. Αν βγάλουμε τους μεγάλους και τον Ηρακλή που πήγε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, εδώ ανοίγει ένα τοπίο το εξής. Μπορεί το καλοκαίρι να πάει η πλατφόρμα του Αλαφούζου και να κάνει προτάσεις σε αυτές τις 9 ομάδες. Μένει να φανεί δηλαδή ποιες από αυτές τις ομάδες θα είναι στην Περκάπιτα και ποιες θα είναι στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Είναι ξεκάθαρο το τι έρχεται μπροστά μας. Πάμε σε δύο μέτωπα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, το τι σημαντικό αλλάζει σε αυτά τα δύο μέτωπα σε σχέση με τις εκλογές που έγιναν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είναι η παρουσία του κυρίου Ηλιόπουλου. Αν εδώ λοιπόν η ΑΕΚ, η οποία ψήφισε Αλαφούζο, ξαφνικά πάει με την πλευρά Μαρινάκη, αυτόματα το 7-7 της ψηφοφορίας που έφερε και την παρέμβαση της ΕΠΟ και του κ. Γκαγκάτση να μοιραστείτε την προεδρία ένα χρόνο εσύ και ένα εσύ, αν εδώ λοιπόν αυτή η επιλογή του κ. Ηλιόπουλου να επιλέξει την Περκάπιτα και όχι την πλατφόρμα του Αλαφούζου, μεταφραστεί μπακαλίστικα θέλεις, μάλιστα, παρασκηνιακά μάλιστα θέλεις, ως ψήφος, το 7-7 γίνεται το 8-6 υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη και πολλοί ακόμη σκέφτονται και έχονται και η εικόνα Γιώργο την παρουσία του κυρίου Ηλιόπουλου σε εκείνη την περιβόητη ταβέρνα στην Παναγιώτα όταν χαιρετούσε τον κύριο Καραπαπά και έλεγε ότι περαστικός ήμουνα τότε. Θυμάσαι κάτι τέτοιο εκεί νομίζω. Δεν ήταν προγραμματισμένο να βρεθώ εκεί.
0: Οκ, Τζόρτζ. Οκ. Λοιπόν, πολύ ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ διεισδυτικό αυτό το ρεπορτάζ. Είναι πολύ διεισδυτικό και πάει να δει πίσω από το προφανές. Είναι εύκολο να βλέπεις τι υπάρχει μπροστά, να βλέπεις τους τίτλους, αλλά δύσκολα κάποιος σκέφτεται τι κρύβεται από πίσω. Και μην ξεχνάτε ότι όλοι κοιτάμε, αλλά δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 €. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
8: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίων. Χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Husqvarna, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο art and design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές art and design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε αρχηγική ομιλία Ζίβκοβιτς στο Αγρίνιο πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Γιώργος Καστάνης μας παίρνει από το χέρι και μας βάζει στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν τη σέντρα. Τζόρτζ.
1: Ναι, εκεί όπου ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς ως πραγματικός αρχηγός έδωσε τον τόνο, το στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι παίκτες του ΠΑΟΚ να αγωνιστούν για να κερδίσουν τον αντίπαλό τους όπως και τελικώς τα κατάφεραν. Να ακούσουμε το ηχητικό, παρακαλώ πολύ, της ομιλίας Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια.
2: It's very important how we're going to enter in the game, guys. With good effort, we have to fight for every ball to repeat the same like against Aris. The same game, guys. Even better, because every game we are better and better. We have to improve more, it's true, but we are now very good, guys. We are going high. We have to continue. It's not easy. It's not easy, but we cannot drop this, guys. If we drop this, then it's very bad. We have to continue to fight every game. Doesn't matter who, against who we play. Doesn't matter. We have to fight for this, guys. For ourselves, for our family, for our fans, guys. Let's go all together. 1, 2, 4! Πάμε, πάμε, πάμε!
1: Αυτές ήταν οι παρενέσεις σε αρχική ομιλία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος είπε στους συμπαίκτες του ότι είναι πολύ σημαντικό το πώς θα πούμε στον αγώνα, παιδιά. Με καλή προσπάθεια να παλέψουμε για κάθε μπάλα, να κάνουμε αυτό που κάναμε απέναντι στον Άρη, εννοούσε τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος, και να πάμε και ακόμα καλύτερα. Σε κάθε παιχνίδι, είπε ο Ζίβκοβιτς στους συμπαίκτες του, γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα είμαστε καλά. Ανεβαίνουμε συνέχεια. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, παιδιά. Αν το αφήσουμε, αυτό θα είναι πολύ κακό, είπε ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί, παιδιά. Το σύνθημα το ακούσατε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Καστάνης μας πήγε στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η αρχική ομιλία Ζίβκοβιτς την ακούσατε. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό που. Θα πρέπει κάποιος να εντρυφήσει, δεν ξέρω πού, στην ψυχολογία, δεν ξέρω σε ποια επιστήμη, για να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να σου λέμε άνοιξε το παράθυρο, δες τι είναι έξω και εσύ να μπαίνεις τώρα και να μου λες είναι νύχτα. Άρα αν είναι έξω μέρα και εσύ κοιτάς και μου λες είναι νύχτα, άρα πρέπει να ανατρέξω σε βοήθεια επιστήμης για να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την περίπτωση του Τζίλου, με το πέναλτι Μαϊμού του Γιώβιτς. Και το ερώτημα που μπαίνει ανθρώπινα με πολύ συμπάθεια είναι τι αναγκάζει έναν διαιτητή όπως ο Τζίλος να ανοίγει το παράθυρο, να βλέπει έξω ότι είναι μέρα και να λέει είναι νύχτα. Θυμάμαι ότι δυστυχώς, και εδώ έχει όλη τη συμπάθειά μας, ο Τζίλος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, δολοφονικής επίθεσης, όλοι την θυμόμαστε. Το ερώτημα είναι αν εκείνη η πληγή έχει επουλωθεί ή ανασύρεται όταν έρχονται τόσο δύσκολες στιγμές, απέναντι βρίσκονται οι μεγάλοι και όλα όσα έχουν επακολουθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου ο κύκλος της βίας, του αίματος, των επιθέσεων εναντίον διαιτητών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εδώ θα ζητήσω τη βοήθεια του κύριου Ηρακλή Τσίκινη να μας βοηθήσει πώς μπορεί εκείνος έτσι με ανθρώπινα και όχι μόνο να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να είναι έξω μέρα και εγώ να λέω νύχτα. Καλησπέρα κύριε Τσίκινη.
3: Καλησπέρα. Είναι πολύ έντονο και θα έλεγα παραστατικό το παράδειγμα που δίνετε. Το ζητούμενο είναι ότι μια φάση στην οποία θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς οι αναλυτές, όπως θέλετε, κριτές των διαιτητών σχετικά με τους κανονισμούς. Τι είδαμε σε αυτή τη φάση. Ή ο απλός κόσμος κατάλαβε ότι ήταν μια φάση στην οποία δεν υπήρχε παράβαση πέραντι. Άρα λοιπόν ένας διαιτητής της εμπειρίας, γιατί είναι πολύ έμπειρος πια ο κ. Τζίλος, όπως είπες, πέρασε μια δύσκολη στιγμή στην οποία είμαστε μαζί του, δεν το συζητάμε. Και κατάφερε ο άνθρωπος και στάθηκε στα πόδια του με την συμπαράσταση τότε και της ΕΠΟ και των Ελλήνων διαιτητών. Μήπως όμως, όπως πολύ σωστά είπες, μια ψυχολογική πίεση ή αν θέλετε ένα θυμηθό του πίσω του παρελθόντος ή μια κακή, αν θέλετε, τόσο κακή στιγμή σε μια θέση, σε μια καρέκλα στο να αναγνωρίσεις αν όχι είναι παράβαση, επανέφερε στον κύριο Τζίλο μια ψυχολογική πίεση που δεν μπόρεσε να στείλει στο ΒΑΡ το διαιτητή και να αποφασίσει. Mm-hmm. Ήταν μια από τις φάσεις που θα συζητηθεί σε όλο το πρωτάθλημα. Γιατί ακριβώς είναι αυτό που είπατε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πώς δεν έστειλε ο Γκίλος ο διδύο στο ΒΑΠ.
0: Αν συμβαίνει όμως αυτό και είναι, κύριε Τσίκη, εγώ θέλω να το παρεχθώ, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο.
3: Θα πρέπει να προστατευτεί, με την έννοια ότι αν τελικά διαπιστωθεί ότι ο άνθρωπος στην πίεση δεν μπορεί, δεν ξέρω, θολώνει, δεν ξέρω τι, μήπως πρέπει να έρθει και η ώρα της αποχώρησης. Γιατί μπορεί να σίγουρα ένας τέτοιος διαιτητής με αυτό το ήθος και με αυτή την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια να προστατευτεί και να χρησιμοποιηθεί. Γιατί η διαιτησία δεν σταματάει όταν σταματάμε. Ναι. Το αγωνιστικό συνεχίζεται.
0: Έτσι.
3: Άρα μήπως πρέπει και ο ίδιος να το σκεφτεί, χωρίς να θέλω να τον μέμψω στην κίνηση να παίζει σαν διαιτητής, αλλά κάτι τέτοιες αποφάσεις μας έρχονται στο μυαλό να πούμε διάφορα. Για να περισσότερο για να ενισχύσουμε την κάλυψη ενός διαιτή ή όχι.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς λέτε, το σημειώνω, είπατε και ηθικός με ήθος, διαιτής με ήθος και με τεράστια εμπειρία, αλλά μήπως θα πρέπει να προστατεύσει και ο ίδιος τον εαυτό του ή να τον προστατεύσουν και μαζί και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Αυτός γνωρίζει, μόνο Γιώργο μου, αυτός γνωρίζει κατά πόσο πια είναι έτοιμος να πάρει την απόφαση της απόσυρσης από την ενεργό ή όχι.
0: Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οπότε εγώ στον άνθρωπο Τζίλο θα πρέπει να ευχηθώ τα καλύτερα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαιτησία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς εκεί ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα, ένα μεγάλο κακό που έγινε. Πέρα από την απόφαση που δεν ήταν δεκτή, ήταν ένα πισωγύρισμα και μια πισόπλωτη μαχαιριά για την ελληνική διαιτησία, για την προσπάθεια που κάνει να επανέλθει η κανονικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκινη, ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλό μεσημέρι.

0: Όλα αυτά είναι πραγματικά είναι ανθρώπινα. Ανθρώπινα, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Τζίλο, ούτε μπορεί να μπει στην ψυχή του, του καθένα. Μπορεί να υπάρχει φόβος, κάποιος μπορεί να το βαφτίσει σεβασμό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε κάτι που έχει αναστατώσει τους κατοίκους στην Θάσο, γιατί μιλάμε για διοξίδιο του άνθρακα. Πώς, τι, γιατί, Χρήστο Στεφανή στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Εδώ και πολύ καιρό, αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα, γιατί αύριο είναι προγραμματισμένο να συζητηθούν δύο διαφορετικές προσφυγές κατά αυτής της δημιουργίας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα. Η μία είναι του Δήμου της Θάσου και η άλλη είναι μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ανακοινωθεί να δημιουργηθεί σε ένα παλιό κοίτασμα του Πρίνου, εκεί όπου υπάρχει και ένας χώρος και η πρόθεση πολυεθνικής εταιρείας να αποθηκεύσει εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα σε εκείνο τον χώρο. Έχουν ξεσηκωθεί κάτοικοι και φορείς όχι μόνο της Θάσου αλλά και άλλων περιοχών, καθώς, όπως λένε, όχι μόνο θα υποβαθμίσει την περιοχή τους και ωστόσο θα μπορεί να προκύψουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι και για τον τουρισμό, για την Αλία και για τις άλλες δραστηριότητες τους. Μάλιστα για αυτόν τον λόγο σήμερα είναι προγραμματισμένη μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι της Καβάλας προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους σε αυτό, ενώ αύριο επίσης στην Θάσο αυτή τη φορά υπάρχει διοργάνωση για μια αυτοκινητοπορία προκειμένου επίσης να περάσουν ένα μήνυμα ότι δεν θέλουν αυτήν την δημιουργία, αυτό το έργο, την αποθήκη, αν θέλετε, όπως θέλει ο καθένας το ονομάζει, πολύ κοντά στο νησί και πολύ κοντά και στην περιοχή της Καβάλας, Γιώργο.
0: Το πάρα πολύ. Πάμε λίγο στο Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη, που είναι στην γραμμή, για να δούμε τι κινδύνους εγκυμονεί η αποθήκευση εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα εκεί στην περιοχή. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί εκεί?
2: Κοιτάξτε, δείτε, αυτό είναι ένα έργο που αφορά στην αποθήκευση διοξιδίου υποθαλάσσια, εκεί δηλαδή στους χώρους που πριν από λίγο καιρό γινόταν η εξόρυξη του πετρελαίου. Mm-hmm. Καταρχάς είναι μια μεθοδολογία, ένα έργο, θα μου επιτρέψετε να πω, στο οποίο σαν χώρα δεν έχουμε εμπειρία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, με ό,τι αυτό σημαίνει. Επιπλέον δε, ακόμη και στην ίδια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, αναφέρονται κάποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Mm-hmm. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο χώρος στον οποίο πρόκειται, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα γίνει να εκτελεστεί το έργο αυτό, mm-hmm. που είναι περίπου στα 4 μίλια από τις ακτές μας, mm-hmm. θεωρούμε ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το δικό μας τον τόπο, για τη θαλάσσια του περιοχή, η οποία είναι και Natura. Mm-hmm. Έχουμε και Ποσειδονία παράλληλα.
0: Κύριε Δήμαρχε, εγώ κρατάω αυτό, ότι 4 μίλια από τις ακτές του νησιού,
2: ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι, θα αποθηκευθούν εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Τα είπατε όλα.
2: Επίσης,
0: είναι αυτό, 4 μίλια από τις ακτές, επίσης, εκατομμύρια τόνοι. Ορίστε.
2: Πέραν των περιβαλλοντικών κινδύνων, που είναι το πρώτο, είναι και αυτό που είπατε πριν από λίγο και σας άκουσα πολύ σωστά, ότι είμαστε και ένας τουριστικός προορισμός και μάλιστα που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη φήμη του, για την εικόνα του, γιατί
0: ο τουρισμός
2: πέραν όλων των υπολείπων είναι και ένα ευμετάβλητο έτσι προϊόν, δηλαδή ένα κομμάτι της οικονομίας.
0: Έχετε
2: που
0: δίκιο.
2: Επηρεάζεται
0: έχετε
2: από πολλούς και διάφορους τομείς. Να μην πούμε περισσότερο, νομίζω ότι και εσείς αλλά και
0: εμείς. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Μόνο που είπατε 4 μίλια τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ, ακριβώς, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Εδώ αυτό είναι θέμα. Γιατί η Θάσος όντως είναι τουριστικός προορισμός. Υπάρχει το περιβάλλον. Όταν λες εγώ 4 μίλια από τις ακτές, εκεί που κάνει ο κόσμος μπάνιο, εκεί που απολαμβάνει το τουριστικό προϊόν, εγώ θα αποθηκεύσω εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, και μόνο το άκουσμα δημιουργεί συνειρμό.

0: ήθελε να θυμίσει σε όλους όλα αυτά τα οποία έζησε, με πολύ εμφαντικό τρόπο είναι αλήθεια, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τον ρώτησαν οι Ρουμάνοι στο Πρίμα, από το primasport.ro είναι οι δηλώσεις του, για τις αναμνήσεις που έχει από τον ΠΑΟ κτλ. Και είπε ο κύριος Λουτσέσκου, είναι υποχρέωσή μας να κρατήσουμε ό,τι όμορφο υπήρξε και να ξεχάσουμε το τελευταίο άσχημο κομμάτι, είτε το θέλουν είτε όχι. Είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία του ΠΑΟ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Ήταν μια υπέροχη ιστορία ζωής, 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται, εκείνοι θα προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο, όσο καλύτερα γνωρίζουν, και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου δρόμο. Συνέχισε ο κύριος Λουτσέσκου και είπε ακόμη, όταν υπάρχει ένας χωρισμός, μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήμασταν μαζί και παλεύαμε μαζί, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις. Δεν βλέπεις, εδώ είναι το ωραίο κομμάτι, ναι, δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά ή ενθουσιασμό.
1: Άρα, ο Ρουμάνος είναι ερωτική ιστορία, ναι, ναι, του Λουτσέσκου, τον ΠΑΟΚ. Και είπε κάτι πριν, κανένας δεν μπορεί να μου πάρει πίσω. Αυτό τι σημαίνει?
0: Εννοεί ότι αυτό είναι μια κατάκτηση
1: κανένας
0: την οποία την έχω.
1: Δεν μπορεί να το πάρει πίσω αυτό.
0: Είπε
1: αυτά
0: και κάτι άλλο.
1: Τύχει.
0: Υπέφερα πολύ. Είχα δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Και ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Όμως θα είμαι για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ μέσα από όσα πετύχαμε. Όπως είμαι στην ιστορία της Αλ Χιλάλ, της Ραπίτ και της Μπρασόφ. Και εντάξει, αυτό δεν του το έχει στερήσει κανείς. Δεν το έχει πάρει κανείς.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Πολύ νόημα στις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι ένας χωρισμός που κάποιος έχει φύγει, όμως φαίνεται του λείπει το τέρι του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Αυτό καταλαβαίνω, ότι λες να μου το πάρει κανένας και είμαι κομμάτι σου και μπλα μπλα μπλα. Αυτό σημαίνει ότι τα συναισθήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Προχωράμε. Σας θυμίζω τον γκάλο που έχουμε εδώ στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Καθώς η επιθετική του Άρη, 5 στον αριθμό, σε 77 τελικές προσπάθειες έχουν πετύχει μόνο ένα γκολ. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν θα πρέπει να επιστρέψει ο Μωρόν στην ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται ο Γρηγορίου ή ο Γιώργος Τράζαλης μπορεί να προσεγγίσει την απάντηση. Τζόρτζ, καλησπέρα.
2: Θα δώσουμε τη δική μας εκτίμηση με βάση τους αριθμούς. Απλά είναι τον γκάλαπ από αυτό το στατιστικό που θα σου πω τώρα προέκυψε της εκπομπής και για το Μωρόν και γενικότερα για την επιθετική λειτουργία του Άρη, για τους επιθετικούς καλύτερα να το πω πιο σωστά. Γιατί ο Άρης φέτος έχει την πολυτέλεια, αν θέλεις, να έχει τις περισσότερες επιλογές από ποτέ στην επίθεση. Μέχρι στιγμής ωστόσο η ποσότητα δεν έχει μετατραπεί σε γκολ. Και τι εννοώ? Στις 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο Άρης έχει συνολικά 77 τελικές. Mm-hmm. Από αυτές οι 5 επιθετικοί του έχουν καταγράψει τις 25. Δηλαδή μόλις 32,5% των συνολικών τελικών της ομάδας προέρχονται από τους επιθετικούς. Το αμέσως επόμενο, ο αμέσως επόμενος αριθμός που έχει μία εξήγηση στο πρόβλημα είναι ότι από τις 25 τελικές έχει έρθει μόλις ένα γκολ. Δηλαδή οι 5 επιθετικοί δημιούργησαν 25 από τις 77 τελικές και μόλις ένα γκολ πήρε ο Άρης από επιθετικό, από καθαρό φορ. Είναι το γκολ του Κουαμέ στο 2-0 με τον Όφι. Οπότε αν απομονώσουμε και τα 3 ντέρμπι, γιατί είναι η εικόνα που έχει ο Άρης τα τελευταία 3 παιχνίδια απαιτητικά, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηράκλη. Ο Άρης έκανε 40 τελικές αυτά τα 3 παιχνίδια, με αποκορύφωμα βέβαια τις 23 κόντρα στον Ηράκλη.
1: Πόσες να κάνεις?
2: Οι φόρ έκαναν τις 14. Θέλω να σου πω ότι...
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι?
2: Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι ο Άρης αν δεν βρει, και αυτό πρέπει να βρει ο Γρηγορίου, εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε. Στην διακοπή, στο διάστημα της διακοπής. Αν δεν βρει ο Γρηγορίου την ιεραρχία, ναι, τις συνεργασίες, τις καθαρές θέσεις, τότε οι 5 φορ μπορεί να γίνουν πλεονέκτημα. Σε διαφορετική περίπτωση, μέχρι τώρα δηλαδή, οι αριθμοί λένε ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη στον Άρη. Ναι. Η διακοπή είναι σημαντική για να αποφασίσει ο προπονητής του Άρη όχι μόνο ποιος θα παίζει, αλλά και ποιοι θα παίζουν μαζί. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα του Άρη, στα δίδυμα τα οποία έχουν μπερδευτεί αυτή τη στιγμή στους κυτρινόμαυρους. Και για να σου απαντήσω στον γκάλοπ για το αν πρέπει ο Μωρό να μπει ξανά δυνατά στην κουβέντα για την εντεκάδα, εγώ θα απαντούσα ναι, γιατί ο Μωρόν με μικρότερο χρόνο συμμετοχής, για παράδειγμα, από τον Καντεβέρε, που είναι πρώτος στην ιεραρχία. Ο Καντεβέρε έχει παίξει 264 αγωνιστικά λεπτά, έχει 7 τελικές, κανένα γκολ. Τα μισά ακριβώς λεπτά και λίγο παρακάτω, 118 λεπτά έχει παίξει μόνο Μωρόν στα 5 παιχνίδια πρωταθλήματος. Έχει τις ίδιες τελικές με τον Καντεβέρε, και αυτό δείχνει το πόσο

0: ότι είναι πιο επιδραστικός όταν είναι στη βασική εντεκάδα. Αν έρθει και τα γκολ από τον Μόρον, νομίζω τότε είναι το ιδανικό για τον Άρη, οπότε στον Γκάλο απαντάω ναι.
1: Άρα, ο Γιώργος Τράτζαρης λέει ναι στην επιστροφή Μωρόν στην ενδεκάδα. Το 75% λέτε ναι, πρέπει να επιστρέψει ο Μωρόν εδώ και τώρα στην ενδεκάδα. Μόνο ένα 25% διατηρείτε ζωηρές επιφυλάξεις και τον θέλετε εκτός. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που καίει. Το έχουμε πιάσει το θέμα με τον Χρήστο Στεφανή και το παρακολουθούμε. Γιατί είναι κάτι που πραγματικά μας καίει. Έρχεται χειμώνας, έχουμε θέρμανση, οι μετακινήσεις μας απαιτούν βενζίνη. Όλο αυτό βάζει φωτιά στην τσέπη μας και κάποια στιγμή θα πρέπει και το κράτος να σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατόν να απομυζεί με φόρους από τα καύσιμα τον Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει αυτοί οι φόροι να μειωθούν προκειμένου ο Έλληνας πολίτης να μπορέσει να περάσει απέναντι το Ρουβίκονα. Αυτά δεν γίνονται. Πάμε στο Χρήστο που είναι στη γραμμή. Έλα Χρήστο.
2: Ναι, τι γίνεται Γιώργο, όταν με βενζίνη 2,40 μόνο, δεν μας καίει μόνο η
1: στεραπή. Πόσο είπες, 2,40?
2: 2,38 είχε σήμερα, είδα
1: 2,38. Ρεπορτάζ
2: στην Αθήνα η 95. Την είδαμε 2,38 σε ναι, πρατήριο καζίνο στην Αθήνα, εντός του πολεοδομικού ιστού. Και οι τάσεις είναι ανωδικές αυτή την εβδομάδα, δεν είναι καθοδικές. Τα μηνύματα που λαμβάνει η αγορά είναι για ανωδικές, θα πάει στο 2,50 ενδεχομένως.
1: 2,50?
2: Όταν είναι 2,38 και για ανωδικές τάσεις.
1: Θα μου πεις γιατί το 2,38 είναι λίγο?
2: Ναι,
1: και μας φαίνεται εντυπωσιακό το 2,50.
2: Τι γίνεται τώρα, ανοίγει
1: το 2,38 είναι στο Θεό πάλι.
2: Ανοίγει μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Το νωρίτερα που μιλούσαμε, σου ανέφερα το παράδειγμα του κ. Τσίπρα, προσθέθηκε για το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο λέει ότι, δηλαδή παϊσίζουμε μια αντιπολίτευση, ότι δεν γίνεται μόνο με επιδόματα. Ρίξτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει μια δικαιολογία ή αν θες μια μόνιμη εποδός που λέει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τον φόρο κατανάλωσης αν δεν μας το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε τα δύο κόμματα και θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Και πολλοί άλλοι το έχουν τονίσει, ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που επιβάλλεται είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα πετρελαίου, περίπου 35% δηλαδή είναι ο φόρος. Από εκεί και πάνω δεν διαμορφώνει το κράτος. Το εκάστοτε κράτος. Το δικό μας, η δική μας χώρα, το έχει διπλασιάσει. Είναι περίπου στα 750. Οπότε δεν χρειάζεται καμία άδεια, σύμφωνα με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και πολλούς αναλυτές, να ρίξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στα 20 ευρώ σήμερα, Γιώργο, καύσιμα, αν βάλουμε την βενζίνη, τα 9 ευρώ είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, γιατί το ΦΠΑ προστίθεται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν έρχεται, δεν πάει μόνο πάνω στο καύσιμο. Λένε ότι με μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει στο 1,40, η βενζίνη θα κυμαθεί στο 1,80, θα είναι λίγο πιο υψηλό το πετρέλαιο κίνησης, καθώς εκεί ο φόρος κατανάλωσης είναι λιγότερος, λόγω του ότι είναι ένα καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται στις μεταφορές, οπότε το χρειαζόμαστε, είναι μειωμένος για να συγκρατεί κάπως τις τιμές. Ωστόσο, δεν μιλάμε για 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά για 1,40, και γι' αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα όταν λέει ότι δεν μπορεί να μειώσει το συγκεκριμένο φόρο.
1: Χρήστο, εγώ κρατάω αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο που είπες. Είπες ότι αν βάλω 20 ευρώ
2: σήμερα,
1: σήμερα τα 9 ευρώ είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει 45%, περίπου τα μισά είναι το καπέλο του φόρου που πάει στο κράτος. Όταν αυτό εκτοξεύεται, αντί να μοιράζουμε επιδόματα κτλ., να μειώσουν το φόρο, να αισθανθούν την αγωνία του απλού Έλληνα πολίτη, πώς θα τα βγάλει πέρα στη ζωή του.
2: Και είναι κάτι το οποίο θα
1: περάσει. Το να μοιράζω δεξιά και αριστερά σε καφέδες και φραπέδες και πάει λέγοντας, είμαστε πρώτοι. Αν είναι εδώ να απαλύνουμε λίγο τον πολίτη, σφυρίζουμε αδιάφορα. Ευχαριστώ, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε γρήγορα, παρακαλώ, σε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, δεν πιστεύω να βρέχει με τίποτα στην Ηλιόλουστη Θέρμη.
4: Ηλιόλουστη, όπως το είπες Γιώργο.
1: Μπράβο.
4: Καλησπέρα.
1: Το λέω γιατί μας ακούνε έξω τώρα και λέει θα βρέξει, παιδιά, δεν βρέχει. Βρέχει, Μιχάλη, όχι.
4: Μας εδώ δεν βρέχει ποτέ, φίλε.
1: Ποτέ, ο ήλιος ποτέ, είναι από πάνω. Ηλιόλουστη θέρμη. Πάμε.
4: Επικίνδυνο το στοιχηματικό σκηνικό σήμερα. Έχει League Trophy Αγγλίας, δηλαδή είναι το πιο επικίνδυνο σενάριο, πιο επικίνδυνος θεσμός σε όλη την Ιφίλιο. Παίζουν οι μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, ομίλους, παιχνίδια μεταξύ τους, με αλλαγές κτλ. Ωστόσο, οκ, υποχρεωμένοι είμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας εμείς. Ραδιοφωνικά λοιπόν θα πάρουμε ένα παιχνίδι από την Κολομβία, καθότι μας το ηλεκτρόφι δεν είναι και τόσο αντιπροσωπευτικό. Περισσότερα βέβαια στη στήλη μου λίγο αργότερα με το ηλεκτρόφι. Ραδιοφωνικά από την Κολομβία, 4 ώρα το πρωί αρχίζει το παιχνίδι. Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, σε 2.600 μέτρα υψόμετρο, δύο πολύ μεγάλες ομάδες της Κολομβίας. Θα ρισκάρουμε, θα πάρουμε τον Άσο με 2-1 και 1-1 σκορ σε όποιον αφορά, σε όποιον γουστάρει τα τελικά αποτελέσματα. 2-1 και 1-1 τελικό αποτέλεσμα, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali. Με αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand, τηλεπικοινωνεί παγκοσμίως, σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, φινάλε! Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων αμέσως τώρα. Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν και στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΗ εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα πλήξουν σήμερα μέχρι νωρίς το απόγευμα τη Χαλκιδική και ακόμη τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τόσο την Αττική όσο και την Πάτρα, προκαλώντας κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ως μάρτυρας η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και κλήθηκε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες οι κατηγορούμενοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των σε βάρος τους ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, προκειμένου να αλλάξουν την ποινική τους μεταχείριση. Σοκαριστική αποκάλυψη, βάσει της οποίας κάθε βράδυ καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά, έκανε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσό 30 με 45%, αφορά υπότροπους, εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βία άτομα ή ψυχοπαθείς. Τέλος, στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Τουρκία για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από λύκειο στην Τουρκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας και να τραυματιστούν 11 μαθητές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
21: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη δουλειά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θάνση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Μουσική 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 προκειμένου να στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex. Από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά, το Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, πολύ απλά, γιατί εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη διακοπή.
1: Ποια διακοπή?
0: Του πρωταθλήματος, λόγω του Nations League.
1: Μέχρι τι μοιάζει εμένα, ρε.
0: Μέχρι τις 10 του μηνός.
1: Δεν έχει θέματα να πεις, να πούμε.
0: Φυσικά και έχει.
1: Λέω πρέπει απλά να μαλώνεις για τα γκολ και τα τέτοια. Τι θα έρθει η εθνική ομάδα εδώ πέρα, η εθνική της ΕΠ, το Αθηνό που λένε Παοξίδες.
0: Λέω, αναφέρω ένα γεγονός.
1: Το ξέρουμε, ρε, ανέφερε μας κάτι που δεν ξέρουμε τώρα. Αναφέρεις κάτι το οποίο είναι γνωστό να πω.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως μια πρώτη εικόνα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο.
1: Τι εικόνα έχεις?
0: Από τις ομάδες.
1: Έλα, ρε, στις ομάδες.
0: Περίμενε λίγο. Είχες δώσει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα πρωταθλητής Παναθηναϊκός.
1: Μου το είπαν από τη Νέα Δημοκρατία κάτι τύπη.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Η πηγή σου έχει σημασία.
1: Η πηγή μου.
0: Είσαι αυτός που το έδωσες. Το πόνταρες.
1: Και το πήρε. Αν το πάρει.
0: Είπα εγώ ότι το πήρε. Αυτό είναι το ερώτημα. Όπως είναι οι ομάδες σήμερα, αν θα σου έλεγα να βάλεις με μια σειρά φαβορί, ποιους θα έβαλες?
1: Εσύ ποιους θα έβαλες?
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο.
0: Την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ και μετά τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ.
1: Εσύ τι παίζεις? Εγώ δεν μιλάω για μπάλα. Τώρα 10 μέρες. Μίλα μου για τη Λατινοπούλου, για τον Βελόπουλο. Μίλα μου να πούμε για τη Θάσο εκεί, τα υγραέρια που βάλαν και φωνάζουν αυτοί. Βάλε μου άλλα θέματα. Τι να πω τώρα με τις ομάδες. Ποιος θα ακούσει για τις ομάδες?
0: Ποιος θα ακούσει?
1: Ποιος θα ακούσει για τις ομάδες?
0: Συνήθως ο παδί μας ακούει.
1: Ποια παδί σε ακούει? Οι γριές που σε ακούνε είναι ο παδί.
0: Φυσικά.
1: Οι γριές, οι
0: γυναίκες. Οι γριές, ναι.
1: Τι ξέρουν οι γριές?
0: Δηλαδή, ποιο για σένα είναι το πρώτο θέμα το οποίο καίει? Τα 5,5 χιλιάρικα.
1: Τα 5,5 χιλιάρικα.
0: Βρήκες άκρη?
1: Πώς?
0: Βρήκες άκρη?
1: Ένα εμφύλιο να έχουν, να έχουμε δουλειά.
0: Προ μαζί σου, βρήκες άκρη?
1: Βρήκα, ναι.
0: Και?
1: Το ίντερνετ αυτά.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει και πρέπει να
1: πούμε. Μωρέ, αξίζει.
0: Αλλά δεν, είναι... δεν κάνει να πούμε. Ναι,
1: γιατί άμα πούμε, θα μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε μη λέτε τέτοια και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Θα πω εγώ αλλού. Θα έχω το κεφάλι μου πιο ίσιο.
0: Εφόσον δες πολιτικά, πολιτικά.
1: Μπράβο. Στην μπάλα τώρα. Λοιπόν, το πρωτάθλημα τώρα.
0: Βλέπουμε.
1: Θα το πάρει ο Ελαφούζος. Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν το ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια ψεγάδια. Τα οποία δεν θέλω να τα συζητήσουμε,
1: δεν
0: τα συζητάμε. Λοιπόν.
1: 30 Σεπτεμβρίου τώρα, 18 μέρες
0: διακοπή. 22.
1: 22 να μιλάω για μπάλα τώρα εγώ.
0: Γιατί να μιλάς?
1: Δεν έχει άλλα να πεις τίποτα.
0: Φυσικά και έχει.
1: ή μια μπάλα στο κεφάλι σου για το πρωτάθλημα που έχετε.
0: Βλέπω και τα υπόλοιπα. Βλέπω και τα υπόλοιπα.
1: Εκλογές έρχονται. Χρήματα μοιράζονται. Το κεφάλι σου δεν πάει μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά.
0: Α, για τη μοιρασιά.
1: Για τη μοιρασιά, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τις κρίνουμε αν είναι δίκαιες, άδικες.
1: Δίκαιες, οι δημοσκοπήσεις, άμα πληρώσω εγώ, κάνω δημοσκόπηση ό,τι θες. Την τις... άλλη την πήγε πριν 20 χρόνια στα μπουζούκια που έκανε τις μετρήσεις και έβγαλε το άλλο.
0: Το ξέρω.
1: Το ραδιόφωνο, να πούμε. Πήγε στα μπουζούκια, η λιγούρα, η άλλη, να πούμε. Δεν λέω ονόματα.
0: Το ξέρω.
1: Ε, το ξέρει, άρρωσο.
0: Το ξέρω, τα είπαμε.
1: 5 κιλά ουίσκι νοθευμένο. Έλα, πάμε παρακάτω τώρα. Οι δημοσκοπήσει τώρα. Εντάξει.
0: Οι δημοσκοπήσει ξέρουμε πολύ καλά, όπω το είπε, ότι πολλέ φορέ επειδή πληρώνει κάποιο.
1: Τώρα, εγώ, άμα κάνουμε σε ένα εταιρεία δημοσκοπήσεων και μα τα χώσει, ξέρω εγώ, η Καριστιανού ή ένα άλλο.
0: Θα λέμε
1: πρώτο. Θα το βάλουμε πρώτο κόμμα. Άσε τη δημοσκοπήση.
0: Ή θα ανεβάζουμε τα ποσοστά.
1: Άσε την κοινωνία να μυρίζει, βρε. Τα καφενεία μέσα τη λέει.
0: Το ερώτημα είναι το εξής.
1: Εκεί είναι. Οι εκπομπές είναι πόσες.
0: Στάθηκες.
1: Ναι.
0: Σε ένα πολύ δυνατό λόγο, τον οποίο έκανε η κυρία Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή, και διαρωτήθηκες για ποιο λόγο δεν παίχτηκε σε κανάλια.
1: Πουθενά.
0: Γιατί εγώ είπα ότι παίχτηκε.
1: Ενώ δηλαδή και εδώ. Δεν στη Θεσσαλονίκη δεν παίχτηκε.
0: Δεν παίχτηκε.
1: Στον τόπο της, ναι.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι άλλο.
1: Έχεις άλλο ερώτημα?
0: Ναι.
1: Για βάλτε στο χαρτί να το δούμε.
0: Υπάρχουν πολλά κόμματα. Mm. Πάρα πολλά κόμματα πλέον. Παλιότερα είχαμε δικοματισμό. Είχαμε δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα έχουμε μόνο κομματισμό.
0: Όχι, τώρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και τους άλλους. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ.
1: Καλά το.
0: Αν διαφωνείς.
1: Ωραίος, ναι, ωραίος.
0: Αλλά με ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: Το οποίο εκτιμώ μπορεί να είμαι λάθος, δηλαδή από 25 και κάτω, 100, το οποίο αν θα γίνει πράξη σημαίνει 70 βουλευτές. Λίγοι. Κάτι το οποίο επισύρει συνεργασίες.
1: Επισύρει, κάνε με βουλευτή εμένα ουδέτερο, να τα πάρω να σε βοηθήσω.
0: Επισύρει συνεργασίες. Εφόσον όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Δεν μπαίνουν στη λογική αριστερή.
1: Βάλ τους όλους, ναι, ναι, ναι.
0: Ο σκοπός τους, ναι, είναι να τρέψουν το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και βλέπουν ότι κάνοντας διαφορετικά κόμματα και με παρεπλήσιες πολιτικές ιδεολογίες μερικά κόμματα.
1: Μάλιστα, καλά το πας.
0: Δεν καταφέρουν μέχρι στιγμής να τον ανατρέψουν.
1: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι έχουν παραπάνω από 70 βουλευτές.
0: Έναν.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Δηλαδή. Επειδή υπάρχουν και οι κουτοπώνηροι.
1: Και οι κουτροπώνηροι.
0: Εννοείται. Δεν τα βάζω στην ίδια ζυγαριά.
1: Πάρ το γρήγορα, ωραίο.
0: Δηλαδή,
1: ναι, λέγε.
0: Λατινοπούλου ανήκει στα εθνικά κόμματα που λέμε ακραίο δεξιό. Βελόπουλος, εθνικό κόμμα, θεωρείται
1: ακραίο χριστιανικό, ναι. Ακραίο... φιλορωσικό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Φιλορωσικό δεν βλέπω.
1: Εγώ το βλέπω, εσύ μην το okay. βλέπεις.
0: Κασιδιάρη στα ίδια.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Όλοι αυτοί.
0: Αν μπορούσαν με κάποιο τρόπο να είναι ένα.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν πολύ πιο ισχυρός αντίπαλος για τον Μητσοτάκη.
1: Πόσα αφελείς είσαι, ρε κόκκινη.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεκτά όλα. Η ερώτησή μου ήταν απλή.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσαν με κάποιο τρόπο αυτά τα πράγματα να είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν πολύ πιο ισχυρός.
1: Πώς θα είναι μαζί όμως, πρακτικός. Κάποιος θα πάρει το μαρούλι
0: θα σου πω.
1: Και θα πάρει με το Μητσοτάκη.
0: Θα σου πω.
1: Όποιος πάρει το μαρούλι.
0: Δεν μου λες, παρακολουθείς ναι. καθόλου πολιτικές εξέλιξεις.
1: Στο εξωτερικό, ναι, με την ακροδεξιά, εγώ. Ναι.
0: Εδώ, Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ποιος πιστεύεις και σου δείχνει ότι είναι ο μεγάλος καηλές στο Μαξίμου?
1: Ο Κασιδιάρης.
0: Όχι.
1: Άκου τους λόγο.
0: Άκου τους λόγο.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς.
1: Ποιος Σαμαρά.
0: Προχωράω. Ποιοι βριζόταν όσο τίποτα πριν από 13 χρόνια?
1: Ποιοι?
0: Και ήταν ορκισμένοι εχθροί. Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Τσίπρας.
1: Τσίπρα.
0: Έχεις ακούσει τον Τσίπρα ή τον Σαμαρά να λέει ο ένας ή ο άλλος κάτι κακό για τον άλλον αυτή την περίοδο? Πώς συγκυβέρνησε δηλαδή ο Τσίπρας με τον Καμένο?
1: Ναι.
0: Αν αυτοί.
1: Ναι. Ποιοι?
0: κέντρο, θέλω να το πεις, ναι, πες το όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Ενώσουν τις δυνάμεις τους. Είναι απειλή για τον Μητσοτάκη?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί η πείνα είναι μεγάλη και το μαρούλι είναι μεγάλο από την άλλη τη μεριά.
0: Αυτοί δεν πεινάνε.
1: Και δεν πεινάνε.
0: Καταρχήν εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σύστημα στην Ελλάδα το οποίο είναι άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Και είναι αν θέλουμε να αλλάξει. Πρώτοι εμείς.
1: Πόσα δέκατο μπορεί να πάρει η Λατινοπούλου?
0: Οι δημοσκοπήσεις λένε 3-4, μπορεί να φτάσει και 5.
1: Πόσα τάλαρα να θέλει να πάει με το Μητσοτάκη? Πόσα υπουργεία θέλει?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπαμπάς φίλος της.
0: Πού να ξέρω, ρε
1: φίλε. Μπορεί να ρώτα. Ποιος άλλος είναι στο 4% 5?
0: 4%.
1: Ναι, ποιος είναι εκεί 4-5?
0: Πρέπει να τα δω, να σου πω.
1: Το πάρει ο Μητσοτάκης, πει, σε δώσω αυτό, σε δώσω εκείνο, τι εσπαθές και τα λοιπά. Ή εμείς άμα είμαμε, δεν θα πηγαίναμε με το Μητσοτάκη? Όλοι θα πηγαίνανε.
0: Εγώ δεν γινόμουν ποτέ πολιτικό.
1: Βράσε τώρα, δεν θα γίνω. Σαν αν ήσουν, δεν θα τα έπαιρνε τα πούμε.
0: Δεν θα...
1: Οπότε κόψε την κουβέντα, το μαλλί θα πέσει.
0: Ρε φίλε,
1: ναι,
0: δεν θες αθλητικά, κάνουν πολιτική κουβέντα, ναι, και μου λες κόψε να.
1: Όχι, κόψε το θεωρητικό, αυτό σε λέω.
0: Ποιο θεωρητικό?
1: Θεωρητικά μιλάς.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε είμαι εγώ με ένα κόμμα.
0: Ο Τσίπρας για να κάνει, ναι, κυβέρνηση.
1: Ναι. Μαζί να την κάνει.
0: Περίμενε. Τι έχεις πει εσύ? Ότι η καταστροφή της αριστεράς είναι ο Τσίπρας.
1: Μα δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας πια.
0: Το έχεις πει αυτό, ναι ή όχι?
1: Ναι, φίλε, λες είναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Με ποιον συμμάχησε για να κάνει κυβέρνηση?
1: Τώρα.
0: Τότε.
1: Με τον Καμένο.
0: Είχε καμία σχέση με την πολιτική του ιδεολογία?
1: Ποια, τι σχέση ιδεολογία? Φραγκολογία είναι. Τα λεφτά.
0: Λέω με την πολιτική.
1: Δεν είναι η πολιτική.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τα λεφτά είναι, ρε.
0: Δεν λες κάτι το οποίο
1: τα
0: το
1: λεφτά αρνούν. Είναι πια πολιτική.
0: Λέω με την πολιτική. Ναι. Αυτοί που πασάραν, που πουλούσαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχαν καμία σχέση? Καμία.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον?
1: Ξέρω.
0: Για πες μου.
1: Όποιο τα δώσει ο Μητσοτάκης χοντρά, θα πάει μαζί του. Απλό είναι. Όταν λέω χοντρά, εννοώ δηλαδή υπουργείο. Ξέρω εγώ, να μην το πάμε στα λεφτά και μας κατηγορήσουν ότι λέμε τέτοια πράγματα. Ότι θα του δώσει, ξέρω εγώ,
0: θα
1: μια
0: εξουσία.
1: Εξουσία.
0: Πάρε υπουργεία, πάρε.
1: Πάρε αυτό. Υπουργεία, πάρε.
0: Πώς δίνεις έξω κοινοβουλευτικούς, ναι, πάρε και εσύ.
1: Δεν τα έπαιρνες εσύ?
0: Εγώ δεν γίνομαι ποτέ πολιτικός. Είναι απλή απάντηση.
1: Αν ήσουν, ρε, δεν τα έπαιρνες?
0: Όχι.
1: Πώς όχι?
0: Όχι.
1: Οι φίλοι σου, οι παπάδες, γιατί τα παίρνουν?
0: Ρώτησε του.
1: Γιατί να μην τα καλά κάνουν? Εμπόριο κάνουν.
0: Για μένα δεν κάνουν καλά.
1: Ωραία, σε θέση κρίση. Εγώ λέω καλά κάνουν.
0: Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Ούτε φίλοι μου είναι, ούτε αποφασίζω για την εκκλησία.
1: Φίλε, όταν βγήκε η Λατινοπούλου και έκανε αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα και δεν την έδωσε δίκιο.
0: Όχι δίκιο.
1: Ναι. Δεν την ανέδειξε.
0: Δεν την ανέδειξε.
1: Κανένας. Και δεν διαμαρτυρήθηκε και κανένας από κάτω. Να πήρε παιδί μου αυτή.
0: Γιατί είπε ψέματα?
1: Άρα. Δεν εμπνέεται ο λαός από πατριώτες.
0: Είδες τι λέει ο κόσμος.
1: Περίμενε. Δεν εμπνέεται ο λαός
0: από
1: πατριώτες.
0: Άκουσες τι είπε κάποιος ο κρατής?
1: Ένα λεπτό, δευτερόλεπτα θα φύγει ο ρυθμός μου. Η αριστερά πέθανε και ο λαός από την άλλη μεριά δεν εμπνέεται από πατριώτες, που σημαίνει ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω ακόμα.
0: Δεν πιστεύουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν πιστεύουν.
0: Δεν τους πιστεύουν.
1: Δεν είναι πιστική, μισό λεπτό, κάτσε λίγο. Δεν είναι πιστική η ακροδεξιά στην Ελλάδα.
0: Με τον τρόπο που δουλεύει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει, πάντως ο κόσμος δεν κάνει γκέλ.
0: Αυτό εισπράττουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τι είπε ένας ακροατής? Γιατί από μικρά πραγματάκια.
1: Τι είπε?
0: Βγάζει ειδησούλες.
1: Τι είπε αυτός?
0: Λέει, παιδιά, τι έγινε, λέει, με τα τρένα όταν ψήφισε υπέρ του Μητσοτάκη?
1: Ποιος?
0: Για να το κάνω εγώ που δηλαδή. Για να μην πάει στα δικαστήρια.
1: Ποιος, για ποιος?
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή πάντα έχουν κάτι να πούνε.
1: Γιατί να μην πούνε με επιχειρήματα οι άνθρωποι?
0: Το κατηγόρησα.
1: Λέως.
0: Στο ανέφερα.
1: Ναι. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι, οι άτιμοι που μας κάνουν, που μας ράνουν, βρέθηκε η Λατινοπούλου να την πει. Και μάλιστα οι άλλοι ήταν σε θέση άμυνας, η κυρία.
0: Καμία.
1: Δηλαδή η γλώσσα του σώματος.
0: Κουβέντα δεν έβγαλε.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ήταν αμυντική η
0: στάση. Σαν φραγμένη γάτα ήταν.
1: Ωραία. Ούτε αυτό παίχτηκε πουθενά. Οπότε γιατί να μην βγει ο Μητσοτάκης με 35%?
0: Και
1: αν δεν βγει με 35%, γιατί να μην συνεργαστεί?
0: Δεν μπορεί να πάρει τόσο.
1: Με 25%. Με 27%. Και γιατί να μην συνεργαστεί με τον Τσίπρα, τα πάρουν μαζί? Να κυβερνήσουν πάλι.
0: Θέλει ο Τσίπρα να συνεργαστεί μαζί του?
1: Γιατί να μην θέλει?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην θέλει? Τα λεφτά ποιος εμίζησε?
0: Ποιος εμπιστεύεται τον Τσίπρα?
1: Ποιος?
0: Ποιος τον εμπιστεύεται?
1: Αυτοί που θα το βγάλουν δεύτερο, σαν κόμμα.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Ο κόσμος δεν τιμώρησε για τις κλειφορολογίες.
1: Θα βγει δεύτερος, παιδί μου.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσεις, ναι.
0: Για τις κλειφορολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το μάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τον έβγαλε.
1: Και τώρα τι είναι στις δημοσιοποιήσεις? Είναι δεύτερο κόμμα. Πού είναι η ακροδεξιά το φάει.
0: Δεν είναι παράλογο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο αυτό.
0: Στο δικό σου το μυαλό του.
1: Πού είναι, παιδί μου, δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, δώσ' μου δίνει δευτερόλεπτα. Πού είναι η ακροδεξιά στην Ελλάδα, τον κακό τον Τσίπρα να τον πάει 8ο. Πού έκανε αυτά που έκανε πριν 10 χρόνια και
0: το τι εκφράζεται.
1: Πώς.
0: Το ότι εκφράζεται η ακροδεξιά, όπως λες,
1: ναι,
0: μέσα από τόσους πολιτικούς φορείς,
1: ναι,
0: δείχνει ότι υπάρχει.
1: Πού είναι?
0: Αν αυτό δεν την καλύπτει 100%.
1: Βγαίνει δεύτερο κόμμα η ακροδεξιά στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία.
0: Που Ολλανδία,
1: ναι,
0: Γερμανία κτλ. Βγαίνει και σχεδόν στην Γαλλία βγαίνει πρώτο.
1: Βέβαια.
0: Και η Ιταλία.
1: Βέβαια. Πώς θα βγει.
0: Εδώ πώς θα ερμηνεύεις, περίμενε. Σε αυτούς. Ναι. Που είναι πολύ καλύτερα οικονομικά από εμάς.
1: Ναι.
0: Πώς το ερμηνεύσουν.
1: Εδώ πώς.
0: Όχι, όχι. Εκεί βγαίνει πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Εδώ γιατί δεν βγαίνει.
1: Πώς οι Αλβανοί και Ρώσοι ψηφίζουν στην Ελλάδα. Πακιστάνοι, Ούγγροι, Μούγγροι, Σούρδοι, Μπούρδοι.
0: Μπορώ να ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Άρα αυτοί τι ψηφίζουν. Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν. Ξέρεις γιατί. Παίρνουν επιδόματα. Ξέρεις τι επιδόματα παίρνουν. Μεγαλύτερα επιδόματα από τη Τζέννη που βγάζει στο Ιπποκράτιο όλες τις εγχειρήσεις του νοσοκομείου. Πιο πολλά λεφτά πρέπει να πει. Πήγα εγώ σε ένα χωριό στο Κελκύς να κάνω ένα μάτς. Εδώ.
0: Μου το έπαιζε με τον άλλον παιδί.
1: Ήταν ένας ο οποίος το παιδί δεν φαινόταν καλά στα μυαλά.
0: 1000 ευρώ.
1: Δεν ήταν 1000, λίγο πιο κάτω ήταν. Τι λέω, ρε Τζέννη, να σε βγάλω ζαβί ή να παίρνεις παραπάνω.
0: Εμένα δεν χρειάζεται να βγάλεις.
1: Κατάλαβες να πούμε.
0: Πτυχίο είναι.
1: Τώρα
0: είναι γυναίκα σου, είναι πτυχίο. Πρέπει να αναγράψεις το βιογραφικό. Γυναίκα ζαβού.
1: Ναι, γυναίκα ζαβού. Παίρνουν όλες οι εταιρείες και δεν παίρνει μια μίζα. Τίποτα, είναι τίμια. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί.
0: Είναι ο Αντωνάκης.
1: Και σαν τον Άκης είναι. Να πάθε λόγο να κλέψω εκεί πέρα. Α, πάρμα, πάρω μίζα για τον Άκης. Είναι καλό παιδί.
0: Και σοβαρός.
1: Ποιος, και η Τζέννη, σε ένα καλό παιδί και τα λοιπά.
0: Φίλε, εγώ την Νέα Δημοκρατία.
1: Για βάλε με ένα εγώ 10 εταιρείες.
0: Φίλε,
1: σε φτιάξω τη γραβάτα να μου τι κάνω του γιατρού να χορεύουν.
0: Εγώ, φίλε, την Νέα Δημοκρατία δεν την κουστάρω και το ξέρει.
1: Πώς?
0: Δεν την κουστάρω και το ξέρει.
1: Μέχρι να σε διορίσει κανένα παιδί.
0: Δεν έχουν, θέλω.
1: Μικρό παιδί, μιλες μεγάλα
0: θέλω,
1: λόγια.
0: Δεν θέλω.
1: Μιλες μεγάλα λόγια.
0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι,
1: ναι, ναι,
0: οι οποίοι είναι και άξιοι, ναι, και ικανοί και έντιμοι.
1: Καλά, στο κλείψιμο τώρα στον Αντωνάκη τώρα. Άστε, επειδή πας εκεί στο Ιπποκράτιο και
0: δεν είναι πολιτικός.
1: Το πισινό να πούμε. Βρέλα τώρα, άστε τώρα.
0: Καταρχήν
1: τη στροφή τώρα την
0: πίσω. Έχω ιδιωτική ασφάλιση ιατρική.
1: Και γιατί πας στα νοσοκομεία τότε, αφού έχεις ιατρική ασφάλιση.
0: Γιατί ο γιατρός ο οποίος θέλει να μου κάνει την επέμβαση συγκεκριμένη.
1: Γιατί πληρώνετε την ασφάλεια.
0: Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι
1: αυτό το οποίο
0: δεν καταλαβαίνει το βλαμμένο του κεφάλι.
1: Έχει ασφάλεια μεγάλη, θα σου πω στο Ιπποκράτιο.
0: Γιατί Αράπογλου ένας είναι, φίλε.
1: Άμα είναι Αράπογλου ένας, μην πληρώνεις.
0: Αράπογλου ένας είναι. Μην. Κατάλαβες, δεν ιδιωτεύει, ούτε ιατρείο ειδικό του έχει. Δεν μπορεί να με κατηγορήσει
1: κανείς. Είναι ιδιωτική ασφάλεια.
0: Τον εμπιστεύομαι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: με τυφλά μάτια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ξέρω ότι δεν υπάρχει ποιος να μου κάνει. Μου είπε ότι θα αναβληθεί το χειρουργείο, δεν θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, με 2-3 πράγματα εμπεριστατωμένα, σωστά.
1: Άστε την Αβάντα τώρα, μεσημέρι τώρα. Άστε την Αβάντα.
0: Ποιο, υπάρχει κάποιο όφελος.
1: Άστε, βέβαια.
0: Ποιο
1: για βάλουν νωρίς, ξέρω εγώ. Σου δώσουν.
0: Δεν μπορεί να με βάλει νωρίς.
1: Ωραία.
0: Έχει οριστεί, έχω κάνει πριν,
1: άσε, μας
0: πριν από μήνες.
1: Είναι μεσημεριάτικα μετά.
0: By the book πήγα, κανονικά.
1: Τι μα το λέει. Τότε τι κάνει Αβάντα στον Αντωνάκη. Αφού δεν πει by the book.
0: Αφού κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Κάποιο λόγο θα έχεις εσύ που κάνεις Αβάντα. Αφού πας by the book. Άρα δεν πας by the book. Πας north the book.
0: Όταν σου γνώρισα, σου είπα ότι είναι σοβαρό και καλό παλικάρι.
1: Ναι, άσε το γλύψιμο, ρε. Πάμε παρακάτω.
0: Ας τι όφελος έχω.
1: Πράσε μεσημεριάτικα το γλύψιμο. Καλά το πήγες στο έργο 28 λεπτά τώρα. Καλά το πήγαμε.
0: Άμα συγγνώμη να το δώσω δύο χαστούκια
1: λίγο. Γλυψίματα τώρα
0: με να το δώσω κάτι χαστούκια τώρα.
1: Ας.
0: Ξέρασε πως που ήταν με τους
1: βρίζει σακουλάκι. Το Άδωνη και
0: πήγε
1: κάνει.
0: Σε ιδιώτη,
1: ναι,
0: και ήταν με σακουλάκι και βγάζει γλώσσα. Πάμε ρε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μυρίζει λουχουδιά
18: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι?
18: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Ο
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
22: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Λύσαξες.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφωνία 101 και ο Μάρκ Βότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε Claim Mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27. Αν και εφόσον χρειαστεί, είναι δικό σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 για να στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Θες να πούμε κάτι άλλο για το πολιτικά ή είπαμε αρκετά?
1: Τίποτα δεν είπαμε.
0: Ωραία, ακούω.
1: Εσύ θα με πεις. Εσύ είσαι ο που ξυπνάς τα χαράματα και βλέπεις τα BBC και το BBC και τα New York Times, θα πούμε.
0: Σου είπα, βλέπω ότι έξω υπάρχει μια άλλη τάση.
1: Εδώ τι τάση έχει? Νεοφιλελευθερική. Νεοφιλελέ.
0: Και εδώ βλέπω...
1: Γιατί έγινε και ο Τσίπρας νεοφιλελές, θα πούμε. Και ο άλλος ο Κασελάκαρος νεοφιλελές ήταν. Δεν έγινε κάτι άλλο.
0: Είπε κανείς όχι?
1: Ναι, όχι. Δε... Εγώ θέλω να μου πεις, άμα κάνω λάθος, ότι είναι σφάλις, θα πούμε. Σε αυτό το πράγμα θα σε ακούσω. Σε αυτά δεν πιάνεσαι. Δεν σε κολλάω.
0: Περιμένω συμμαχίες που θα είναι απρόσμενες. Και σου είπα και πάλι ότι πιστεύω ότι ο μεγάλος καηλές της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Σαμαράς.
1: Τρίχες. Ο μεγάλος καηλές της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κασιδιάρης.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει κόμμα.
1: Γι' αυτό, επειδή δεν τον αφήνει να κάνει κόμμα. Αν τον αφήνει να κάνει κόμμα, αυτό θα είναι ο καηλές του. Η ακροδεξιά στην Ελλάδα, το πρόσωπό της είναι στο Κασιδιάρη. Ούτε στο Βελόπουλο το δίδεν, ούτε στη Λατινοπούλου, να πούμε, αφρικανικός αέρας. Δεν έχει. Δεν πούλησε, να πούμε.
0: Παίρνουν ποσοστό όμως, μεγάλο.
1: Τι να πάμε ποσοστό. Κάτι οι γέροι τους ψηφίζουν εκεί. Άμα πεθάνουν οι γέροι, ούτε μισό τα εκατό δεν πάρουν.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα γερασμένη.
1: Γερασμένη.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Άλλο, έχεις κάτι καλό?
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Άντε πάλι. Θες ποδοσφαιρικό, ε?
0: Ναι.
1: Άντε, πάει στο ποδοσφαιρικό.
0: Ποδοσφαιρικό και
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: Την έννοια του αγωνιστικού.
1: Πώς?
0: Όχι με την έννοια του αγωνιστικού.
1: Για ρίξτε το χαρτί.
0: Συχνά λες ότι οι ομάδες, οι θεωρητικά και πρακτικά μικρές, είναι έρμεα των μεγάλων ομάδων.
1: Βεβαίως. Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Έξω δεν είναι.
0: Έριξε μια πρόταση στο τραπέζι ο κύριος Αλαφούζος που μπορεί να ανατινάξει όλο αυτό το σύστημα.
1: Τι είπε ο Αλαφούζος?
0: Κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και ισόποσα να μειώσουν δηλαδή οι μεγάλες ομάδες τα έσοδα που έχουν τηλεοπτικά και να ανεβούν κατά πολύ των υπολείπων 10 ομάδων.
1: Αυτά στην Αγγλία γίνονται.
0: Περίμενε. Η μία σκέψη είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Που λες εσύ. Η άλλη είναι, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί είναι μια είναι θεσμός πλέον.
1: Αφού αυτό σε λέγει τώρα αυτά που μοιράζει.
0: Περίμενε.
1: Εκ του ασφαλούς το λέει και ο Αλαφούζος, δεν το κάνει.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω, ναι.
0: Περίμενε. Άπαξ και τα μοιράζει ισόποσα.
1: Ναι.
0: Μπορούν οι μεγάλες ομάδες να ελέγχουν τις μικρότερες όπως ελέγχουν σήμερα?
1: Όχι, θα τις ελέγχει αυτός.
0: Γιατί αυτό
1: μπορεί. Γιατί αυτός τα μοιράζει.
0: Μπορεί μεθαύριο να μείνει, ναι.
1: Μεθαύριο μπορεί να πεθάνει κιόλας. Α, σε μεθαύριο.
0: Και αυτός η θητεία του δεν είναι δική του. Τώρα είναι αυτός.
1: Βρε, μπορεί... τώρα είναι αυτός. Του τώρα. Ας του χρόνου. Βρε, ας του χρόνου, βρε. Τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιος μοιράζει τα λεφτά? Αυτός τα μοιράζει.
0: Τώρα αυτός.
1: Ναι.
0: Από το να έχουμε ως πλατφόρμες. Όχι το ένα κανάλι, όχι το άλλο, όχι το παράλληλο.
1: Η ομάδα του με αυτό με ευνοείται. Αν πάω στον Ηρακλή και του πει κάτσε στην άκρη, κάτσε να περάσω. Θα περάσω από το Καφτατζόλ. Θα περάσω από το Καφτατζόλ.
0: Θα το δούμε. Μέχρι να γίνει.
1: Τα πόδια του Ηρακλή θα τα δούμε.
0: Μέχρι να γίνει δεν μπορούμε.
1: Θα το δούμε, ναι. Εικάζουμε τώρα, ναι.
0: Από εικασίες πολλές μπορεί.
1: Πού έχει δώσει αλλού ο Αλαφούζος λεφτά? Ποια άλλη ομάδα έχει πάρει?
0: Το κύπελο, πήρε και το μπάσκετ.
1: Πέρασε το κύπελο. Εκτός από τον Ηρακλή.
0: Σε άλλη ομάδα.
1: Ποια μικρή ομάδα εκτός από τον Ηρακλή?
0: Όχι, σε άλλη.
1: Μεσαία, ας πούμε. Ναι.
0: Όχι, αλλά η πρόταση που κάνει, νομίζω στον κοινό φίλαθρο, ακούγεται θετική. Και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για να μην είναι έρμεα Δεν μπορούν να επιβάλλουν μετά πράγματα.
1: Για ρώτα ένα μπάοξι, ένα Ολυμπιακό, αντί να πάρει 13-15 εκατομμύρια, να πάρει 7 και να πάρει και ο Πανετολικός 7, δούμε, ο παδός τι θα πει.
0: Ό,τι λέει η διοίκησή του. Ότι δεν δέχομαι.
1: Άρα δεν θέλετε το ποδόσφαιρο καλό, θέλετε τις ομάδες σας καλές.
0: Οι οπαδοί δεν.
1: Οι οπαδοί είναι.
0: Εγώ λέω ότι είναι ωραίο αυτό.
1: Πράσε τι είναι ωραίο τώρα, ο παδός τι θα πει. Ο πρόεδρος που θα δώσει 5,5 χιλιάρια τον οπαδό, τι θα πει.
0: Δεν μου λες. Φωνάζουμε και λέμε ότι το goal line technology είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό εφόσον γίνει, θα είναι βήμα μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά.
0: Είναι καλό να γίνει ή κακό.
1: Καλό, καλό.
0: Άρα είσαι υπέρ ή κατά.
1: Υπέρ.
0: Τι πιθανότητα σου δίνει να το πετύχει.
1: Δεν ξέρω, τα βρουν οι μεγάλοι, δεν ξέρω.
0: Η μικρή είναι πολύ.
1: Οι μεγάλοι κάνουν 40 επιθέσεις και οι μικροί 5.
0: Βρε, αλήθεια.
1: Τα δοκάρια και οι γραμμές, τα γκολ των μεγάλων, όχι των μικρών. Οι μικροί να κάνουν μια αντεπίδεση. Θα δούμε. Εντάξει. Άρα οι μεγάλοι έχουν πρόβλημα στο light technology. Ο μεγάλος επιτίθεται, ο μεγάλος χτυπάει μπάλα στη γραμμή περισσότερο.
0: Ο πιο πληγωμένος ο Ηρακλής είναι.
1: Γενικά μιλάω, ωραία, στον πληγωμένο τον Ηρακλή. Εντάξει, ο Ηρακλής έτυχε στη φάση. Δεν μέτρησε, εντάξει.
0: Αυτό λέω, ναι. Δεν είπα κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Και λέω, γιατί να μην το κάνουν.
1: Πού να ξέρω ρε κόκκινε, γιατί γκόμενα τους.
0: Μα σου αρέσει.
1: Δεν το ξέρω γιατί δεν το κάνουν, προφανώς για να μην ξοδέψουν χρήματα.
0: Αν υπάρχει ψήφος πλειοψηφίας, διαπεράσει.
1: Ας το πληρώσει ΕΠΟ. Ας το πληρώσει πολιτεία.
0: Άλλη διοργανώνεται η αρχή η ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Άλλη η Σούπερ Λίγκα.
1: Τώρα προεκλογικά, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα για το καλό του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, η πολιτεία δίνει ένα έσπαρε παιδί μου, πόσα εκατομμύρια, 10, 12.
0: Έχει. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει.
1: Άμα θέλει, έχει.
0: Δεν νομίζω.
1: Άμα θέλει να κάνει πολιτική, εγώ αν ήμουν αυτός ο ψηλέας που είναι.
0: Αν είχε ρε σήκος, θα είχε. Ναι. Γιατί δηλαδή μερικά πράγματα, δηλαδή ή το κάνεις επίτηδες, ή έθελε τη φύση.
1: Έχει, έχει.
0: Αν ήθελε, θα είχε κάνει ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη, θα είχε μειώσει το φόρο της βενζίνη. Και το κάνει.
1: Γιατί να το κάνει. Αφού καβαλάτε τα μάξια και μπλοκάρουν οι δρόμοι, να πούμε από τα. Γιατί να το κάνει.
0: Και αυτό είναι αμαρτία.
1: Είναι
0: έγκλημα.
1: Ρε φίλε.
0: Το λες ρε φίλε, λες και είναι. Και, δηλαδή, ο Έλληνας τι κάνει, δηλαδή. Σούρτα φέρτα με το αυτοκίνητο και.
1: Ρε αγόρι μου, άλλο σε μιλάνε. Πόσο είναι η βενζίνη.
0: Κοντά στα 2,5 ευρώ έχει πάει.
1: Η κίνηση μειώθηκε. Όχι.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Άρα δεν με νοιάζει εμένα.
0: Ότι αυξήθηκε να τα έσωρε το Έλληνα.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε. Είμαι εγώ Μητσοτάκης. Η βενζίνη είναι και 2,5.
0: Εσύ βγάζεις 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτά εδώ.
1: Ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: πριν
1: ναι.
0: Γίνουν όλα αυτά εδώ.
1: Ναι.
0: Είχαν μια αλφα αξία.
1: Ναι.
0: Όταν γίνονται όλα αυτά, ανεβαίνει η ενέργεια. Ανεβαίνει
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει. Εγώ πώ έχω λεφτά και βγαίνω με τη βενζίνη. Όχι εγώ Σαρατόπουλο, όλοι εμεί.
0: Εσύ φίλε κάνεις αρκετά.
1: Βράσε για μένα ρε, για τον Έλληνα μιλάμε.
0: Εσύ ανέφερες τον εαυτό.
1: Ναι, εγώ Σαραπτόπουλος, δηλαδή σαν Έλληνας.
0: Ο Έλληνας έχει πρόβλημα.
1: Πώς έχει πρόβλημα.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Τέσσερις μήνες έχει
0: βουλιάξει. Για βογκάι.
1: Για βογκάι ρε.
0: Είδες Χαλκιδική.
1: Είδες εσύ κανένα αυτοκίνητο να μην κουνιέται. Επειδή η βενζίνη είναι 2,5 ευρώ.
0: Και επειδή κουνιέται σήμερα ότι έχει λεφτά.
1: Επειδή κουνιέται δεν πέφτει η βενζίνη. Άμα πάει το γάλα ξέρω εγώ 10 φράγκα λέμε. Και εσείς παίρνετε γάλα ή το ουίσκι πάει το ποτό 15 ευρώ και εσείς παίρνετε ουίσκι, δεν θα πέσει η τιμή.
0: Ανέφερες το ουίσκι.
1: Το ουίσκι.
0: Η νύχτα δουλεύει.
1: Τι νύχτα να δουλεύει.
0: Τα μαγαζιά τη νύχτα δουλεύουν.
1: Το Σαββατοκύριακο μόνο. Την Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Άρα πέθανε αυτό που ξέραμε.
1: Δεν είναι όλα το ίδιο, υπάρχει καμπύλη.
0: Βλέπει πώς άλλαγαν τα πράγματα.
1: Καμπύλη.
0: Άρα και τα υπόλοιπα.
1: Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή. 80 χρόνια Πασόκ. Να πηγαίνουμε από τα μπουζούκια στη δουλειά με τα λουλούδια στο κεφάλι, θες να έχουμε.
0: Ε,
1: αυτό μας. Σας δόθηκε ευκαιρία και μισό λεπτό.
0: Το να υπήρχε ευημερία
1: ναι.
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Και τι χαίρι κάνατε με την ευημερία.
0: Ρε φίλε,
1: τι χαίρι κάνατε με την ευημερία. Λίγοι κάναν χαίρι με την ευημερία.
0: Πόσες φορές έχω πει.
1: Τα φάγατε δεξιά-αριστερά. Καζίνα, ιστορίες, κουμάρια.
0: Πόσες φορές έχω πει.
1: Ξανθιές γυναίκες.
0: Το μεγαλύτερο λάθος του Αντρέα ήταν ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν βγαίνανε έξω. Να βλέπουν
1: εκεί. Κόκκινε τώρα, σαν νοικοκύρης, εγώ με συγχωρείς τώρα, με συγχωρείς. Θα ζούσα δεκαετία 80. Σήμερα, άμα δω γέρο 75 χρονών να πεινάει, δεν του δίνω ούτε το νύχι μου να φάει. Το σκύλο θα δώσω δίπλα που λαιμοκτονεί. 75 χρονών Έλληνας να πεινάει σήμερα είναι απαράδεκτος. Πέρασε χρόνια Πασόκ, μεταπολίτευση και χούντα θα σου πω εγώ. Εγώ θα σου βάζω τη χούντα γιατί θα πεις ότι ήδη δεν είχαμε ελευθερία. Αλλά οικονομικά κονόμαγες. Με τον Καραμαλή κονόμαγες. Με Παπανδρέου από το 80 μέχρι το 2000 κονόμαγες. Τι είσαι 75.
0: Δεν ήταν μέχρι το 2000.
1: Και, πότε ήταν. Μέχρι το 2010 ήταν. Μετά το 2010 άρχισε
0: να μπερδεύεις τον Παπανδρέου με το Σιμίτι και τις υπόλοιπες.
1: Βρεβράσε τι είσαι. Η ευημερία στην Ελλάδα ήταν από το 1970.
0: Το ότι υπερχρεώθηκε η Ελλάδα.
1: Άλλο σε λέω! Άλλο σε λέω! Για τον Έλληνα και για το παντελόνι του. 1970-2010.
0: Δεν είναι αυτή η περίοδο.
1: Δεν είναι αυτή. Το 50 γεννημένο ποιο είναι.
0: Να πεις αυτή που είναι το 50. Να πεις 70-92. Να πω ναι.
1: Αυτό που είναι γεννημένο το 50.
0: Ναι.
1: Και είναι σήμερα 75. Έλληνα. Και πεινάει. Φταίει. Φταίει και πεινάει. Φταίει. Δεν το κλαίω καθόλου. Εκατομμύρια περάσαν. Εκατομμύρια περάσαν. Τα φάγατε. Δεν κλαίω κανένα 75. Στον δρόμο όταν τους βλέπω να μου δώσει κανένα φράγκο, φύγει όπως είσαι. Μη σε κάνω καμιά σέντρα σουτ και πας από την άλλη γωνία. Όπως είσαι, φύγει.
0: Στο γάμα.
1: Θα σε στείλω στο γάμα. Μη δω γέρο 75 Έλληνα να αρχίσει να μου κλαίει. Να είναι κανένα 25, 23, 30 που να μην μπορεί τα παιδιά που δροσορίζονται, ναι. Τον 75 ούτε να τον βλέπω στον δρόμο.
0: Σε πλησίαζε ένα 25.
1: Πού σου λέω
0: 25.
1: 25.
0: Ο οποίο έχει σπουδάσει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα του συμβουλεύει.
1: Τι το συμβουλεύει, τι είμαι ο παπά.
0: Σε ρωτάει, ρε, Κώστα, έχω σπουδάσει αυτό. Μπράβο. Φυσικό, χημικό.
1: Γίνε κοινωνικό, θα του λέγα. Βγες έξω στην κοινωνία. Θα βρει την άκρη στην Ελλάδα.
0: Κάνε αυτό ή πάνω στο εξωτερικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν είσαι χλεμάμπο, βγες έξω στην κοινωνία, θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα.
0: Κάνε αυτό ή πάνω στο εξωτερικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν είσαι χλεμάμπουρας.

0: Είναι, πήγε βενζίνη 2,5 ευρώ και γίνεται πίκτρα να πούμε. Και θέλει ο άλλος κλαίει για τη βενζίνη. Για κλειδώστε τα αυτοκίνητα μια εβδομάδα. Θες να με βγάλετε με ένα αρχηγό του κλειδώματος του αυτοκίνητου. Μια εβδομάδα θα κλειδώσουμε τα αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή αυτός ο οποίος.
0: Για κλείδωσε μια εβδομάδα τα αυτοκίνητα, σου πω εγώ η βενζίνη πάει ένα 70.
1: Αυτός ο οποίος μένει Περαία.
0: Ναι. Το λεωφορείο να πάρει.
1: Περίμενε. Και δουλεύει στο Ωραιόκαστρο.
0: Ναι. Τώρα να σου πω η κόκκινη. Αν μένει κάποιος στην Περαία και δουλεύει στο Ωραιόκαστρο, ούτε αυτόν τον κλες.
1: Αν δεν μπορούσε να βρει άλλο.
0: Δεν τον κλες. Να μείνει στην Περαία, να μένει και να δουλεύει στο Ωραιόκαστρο. Δεν τον κλες.
1: Αφού εκεί βρήκε.
0: Φρέασε μετά η μένετα. Θα έχει την Περαία, πάει στο Ωραιόκαστρο.
1: Στο κέντρο.
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο.
0: Θα πάρει το λεωφορείο, μετά πάρει το τραμ. Πώς λένε αυτό που φτιάξαν το καινούργιο και θα πάει.
1: Ποιο τραμ, πάει στην Περαία το.
0: Θα πάρει το 69, το 72, το 75 τη Μιχαλιώνα. Θα κατέβει κάτι, θα πάρει το άλλο.
1: Θα το μεσημέρι στο κενό που θα έχει, τι θα κάνει.
0: Θα κάνει καμάκι μια γκόμενα που θα του αρέσει. Άσε με ρε κόκκινα, ξέρω τι θα κάνει ο άλλος. Στο κενό του απάνω να πούμε. Πάντως δεν είστε για γλάματα, να το ξέρεις.
1: Εύκολα τα λέω.
0: Πολύ εύκολα τα λέω και εύκολα τα βλέπω.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Εντάξει. Και εσύ άμα κουνιώσουν και έκανες άλλες δύο δουλειές, μια χαρά σου. Έχεις αράξει να πούμε. Σε είπαμε στο ίντερνετ να σε πάμε. Δεν πάω γιατί με είπα να υπογράψω ένα χαρτί. Χαρτί είναι εταιρεία, είναι χαρτί δεν υπογράψει. Τι άλλο υπογράψει. Πάρε το εκεί, υπέγραψε. Πάνε δούλεψε εκεί. Μπες με στη μάχη. Δεν υπογράφω. Άμα είχες κάνει αυσφίξιμο, πισινό σφίξιμο, θα υπέγραφες. Αυτό θέλω να πω, δεν σας λυπάμαι.
1: Δουλάκι δεν έχω γίνει.
0: Πρέπει, άμα είχε δουλάκι, δεν είμαι δουλάκι και βρίζω Μητσοτάκι. Κάτσε λοιπόν να τρως από το μάνα του ουρανού. Έχεις τίποτα άλλο να με πεις.
1: Πες εσύ.
0: Τι να πω, εγώ άλλο τι.
1: Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα.
0: Εντάξει, γιατί παρεξηγήθηκες τώρα.
1: Όχι, γιατί πολύ.
0: Γιατί παρεξηγέσαι δηλαδή.
1: Εντάξει. Εκ του ασφαλού μιλάς.
0: Τι εκ του ασφαλού. Εγώ μιλάω εκ του ασφαλού. Εγώ μιλάω εκ του ασφαλού. Εγώ μιλάω εκ του ασφαλού.
1: Φυσικά.
0: Τι θα πει εκ του ασφαλού, εγώ κοινέ. Ότι σηκώνω το πρωί και φεύγω τα μεσάνυχτα που δουλεύω. Δηλαδή, τι αυτό είναι το ασφαλού.
1: Είπε κανεί ότι δεν
0: δουλεύει. Τι θα κάνω δηλαδή, είμαι εκ του ασφαλού. Τον κόλο σου το σήκωσε να πάει κάνει καμιά άλλη δουλειά. Δεν υπογράφω το χαρτί. Τσιγάρε διακογιάρι να πούμε. Δεν υπογράφει το χαρτί.
1: Γι' αυτό δεν υπέρωσε.
0: Α σε μέρε εμεί γιατί υπογράψαμε. Βουλάκια είμαστε.
1: Γιατί είναι δικό σου το κανάλι.
0: Άσε με κόκκινε.
1: Έχει διαφορά.
0: Άσε με.
1: Άλλο δικό σου το κανάλι και άλλο ένα μήνα.
0: Νομίζω που είναι βίσονα.
1: Άλλο ένα δικό σου το κανάλι.
0: Για να μην έχεις ψωμί βενζίνη για να δούμε. Πήγαινες να υπογράψεις για να δεν πήγαινες. Αλλά μια χαρά είσαι.
1: Δεν μου λες, αν δεν έχεις κάνει το κανάλι πήγε πάρα πολύ καλά. Θα είσαι το ίδιο.
0: Θα έκανα άλλη δουλειά ρε. Θα πουλάγα αυτοκίνητα, κάτι θα έκανα άλλο. Θα καθόμουν στο καφενείο να βρίσκω τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη.
1: Είπα αυτό.
0: Α, φύγε από εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί που πουλάνε αυτοκίνητα είναι χεσμένοι στο θάλιβο.
0: Πάντως δεν κάθονται στο σπίτι και λένε δεν υπογράφω επειδή η εταιρεία μου είπε να υπογράψω.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που θέλω να
0: πω. Ναι, μην με εκνευρίζεις παραπάνω. Δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Αγαπάω. Δεν θέλω να τσακωθώ στον αέρα μαζί σου.
1: Φαντάζομαι
0: να
1: με αγαπούσε.
0: Εγώ ρε, δεν σε είπα να πας στη δουλειά και δεν πήγες.
1: Μια χαρά πήγα.
0: Πήγες και έφυγες.
1: Δεν έφυγα.
0: Σε είπα να υπογράψω το χαρτί.
1: Δεν συμφέρει. Μην το θίγεις ο δέντρο. Δεν συμφέρει. Εγώ δεν πήρα κανένα φάκελο με 5.500.
0: Άσε με, ποιος πήρε φάκελο.
1: Εσύ είπες.
0: Εμείς κάναμε μόνο μακόκια και τα αφεντικά τα τρέμουμε. Τις εταιρείες τις τρέμουμε γιατί αύριο μπορεί να μην τις έχουμε. Κάθε μέρα κάνουμε και μια καινούρια μέρα.
1: Εννοείται.
0: Εσύ έγινες τώρα 55 και δεν υπογράφω εγώ. Δεν υπογράφω. Άμα πήραγες και 2,5 η βενζίνη, δεν θα υπέγραφες, μη στεναχωριές. Γι' αυτό δεν σε κλαίω.
1: Ζήτησε από καμία να με κλάψει.
0: Εσύ κλαίγεσαι. Βενζίνη, 2,5
1: εκατοστάρια. Δεν ζω μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο.
0: 2,5 εκατοστάρια βενζίνη.
1: Βλέπω και τον κόσμο πώς κινείται. Πώς ψωνίζει. Πώς αγωνίζεται για να επιβιώσει.
0: 80 χρόνια γίνεται αυτό, δεν γίνεται τώρα.
1: Όχι.
0: Επειδή έτυχε τα 40 χρόνια του Ανδρέα και τα υπόλοιπα. Τα οποία δεν τα εκμεταλλευτήκατε. Πήγατε και τα φάγατε τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια και δεν κάνατε 3-4 σπίτια να έχετε κανένα ενίκιο στα γεράματα. Τα λεφτά τρώγονται φρέσκα σαν τα ψάρια. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αναούμενα μου. Αυτός είναι ο Έλληνας. Πάμε, βενζίνια. Κλείδωσε τα μάξι, ρε. Κοντρομπαλά, περπάτα και λίγο. Α, το κλειδώσω κι εγώ, το κλειδώσω μόλι. Πέφτει βενζίνη, δεν πέφτει. Κάνουμε ένα μποϊκοτά στα προϊόντα. Ποιο ανέβει για πάνω. Γάλα, ψωμί, τυρί, κασέρι, τι. Μην παίρνουμε 10 μέρες γάλα. Και τι θα πάρει το μωρό. Με το γάλα να πούμε. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Αμερικανιά είναι το γάλα.
1: Αμερικανιά
0: είναι. Αμερικανιά είναι. Τι είναι. Τι. Μετά από τα. Δηλαδή ένας ενήλικας, τι όφελος έχει που πίνει το γάλα. Που γίνεται το προστάτης.

0: Παλώνει να πούμε. Τι είναι το γάλα δηλαδή.
1: Έγινες και γιατρός.
0: Ναι, είμαι γιατρός. Για άλλο τα ένα ουρολόγο. Πες πίνω 2 λίτρα γάλα για παράδειγμα την ημέρα. 55 έχω ξέρεις να σου πει. Αν το πει στον ουρολόγο. Ξέρεις να πει ουρολόγος. Ο προστάτης έγινε σαν μπαλόνι. Τι γάλα πίνεις τώρα, σοβαρά μιλάς. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Στα 55 σου.
1: Και θα πρέπει να κάνουμε μαθήματα τον άλλο.
0: Τι θα πρέπει να θα πρέπει να κάνει. Άλλο σου λένε. Να κάνεις ένα μποϊκοτάζ. Να φτιάξουμε μια εταιρεία. Γι' αυτό και τα λοιπά μικρόφωνα έχουμε. Να πούμε σήμερα. Δεν βγούμε στον δρόμο γιατί η βενζίνη είναι ακριβή. Θα το τηρίζετε.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Εσένα ρωτάω.
1: Ξέρω εγώ τι θα κάνει ο
0: κόσμο. Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Για πες.
0: Και τα δυο αμαξιά θα βγάλει έξω.
1: Δεν είναι τραγωδία αυτό.
0: Η τραγωδία και αυτό σε κάνει ο Μητσοτάκης πλάκα. Και ο κάθε Μητσοτάκης. Και ο κάθε Τσίπρας και ο κάθε. Ποιο θα περάσει ακόμα όταν θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έρθει ένα άλλο. Γι' αυτό.
1: Το ότι κάνουν κουμάντο άλλοι για εμάς, για σένα.
0: Ποιο κάνει κουμάντο για σένα.
1: Οι Αμερικάνοι.
0: Α, περιμένω εγώ τον άλλον τη μοίρα μου. Πάγω να δουλέψω. Θα πάγω να δουλέψω, βρω δουλειά και θα εξαρτάμε τον Αμερικάνο.
1: Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ή από εδώ, ρε. Στήσω εγώ μια εταιρεία με τον Αμερικάνο, θα ρωτήσω. Νόμιμη παράνομη.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Φύγει από εδώ, ρε. Δεν θα κάνω δημόσιες σχέσεις. Πέντε βουλευτές να μην έχω, να κουνηθώ. Πέντε δικαστές, τρεις αστυνομικούς. Δημόσιες σχέσεις να κάνω. Πέντε γιατρούς. Σοβαρά μιλάς. Κάτσε στο καφενείο 8 ώρες σταυροπόδι. Να είμαι άχρηστος. Σταυροπόδι. Φραπές. Κινητήρα Βάγκελ το γυρίζει γύρω-γύρω, τα παγάκια γύρω-γύρω. Πολιτική κουβέντα 5 ώρες. Να φάει δεν έχει, θα σώσει την Ελλάδα άλλος στο καφενείο. Τα δικά του προβλήματα δεν έχει λύσει, τους βλέπω εγώ στο Facebook. Το σπίτι το έχει τράπεζα, το άλλο σπίτι το έχει τράπεζα, θεωρία. Ρε σώσε το σπίτι πρώτα και κάνε θεωρία μετά. Φιλοσοφίες τώρα. Θεωρίες.
1: Τραγωδίες είναι, δεν είναι φιλοσοφίες.
0: Χρεώνουμε το ένα σπίτι, χρεώνουμε το άλλο σπίτι, τράπεζα. Φταίει ο Μητσοτάκης που εσύ δεν πληρώνεις το σπίτι σου. Φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Σαμαράς, φταίει ξέρω εγώ.
1: Ρε φίλε, όταν ο άλλος παίρνει ένα δάνειο το οποίο δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Φύγεται από εδώ πέρα.
1: Για να πάρει σπίτι.
0: Φύγεται από εδώ πέρα. Ρε.
1: Εκεί συμφωνώ μαζί σου.
0: Φύγει από εδώ πέρα. Τα δίλητρα τα Αλφα Ρωμαίο σας μάρανα και τα σπίτια στα Πέριξ να πούμε. Δεν σε έκανε το σπίτι στην Τούμπα, ήθελε να πας. Κάκα στην τουαλέτα, έκανε σε τουρκική τουαλέτα πριν 30 χρόνια η μάνος και η γιαγιά σου, ήθελε σπίτι στο πανόραμα. Άμα θες σπίτι στο πανόραμα, τα μεταξωτά βραγιά θέλουν και μεταξωτούς ποπούς.
1: Και επιδέξους.
0: Ναι. Εγώ ας πούμε που είμαι στην Τούμπα ενός μεσαίου μηταρά υπαλλήλου και δεν μπορώ να πάω να πάρω σπίτι στο πανόραμα με δάνειο και Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα δίλητρη. Δεν σε κλαίω. Πιγουράτζι Έλληνα που μου θες και μπάρμπεκιου. Είχες και στο χωριό σου στη ξυλοκερατιά Κυρκής μπάρμπεκιου στο διαμέρισμα. Άντε μπράβο.
1: Πού κολλάει.
0: Βρε άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πήγε η βενζίνη 2,5 ευρώ. Κλείστε τα ρε τα κολάμαξά σας. Κλείστε τα. Τρεις μέρες εγώ σου λέω.
1: Επειδή σημαίνεις δίπλα είναι εύκολο.
0: Εγώ μένω δίπλα λέει και είναι εύκολο. Όχι ρε κόκκινε θα πάω εγώ θα είμαι στην Τούμπα και θα πιάω στο δουλειά στην Κατερίνη ας πούμε.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Και στην Κατερίνη να πάμε ένα τοκτέλ. Καλό περασάκια. Δεν υπογράφω εγώ το χάρτη. Ποιο είσαι ο Διαγωγιάννης και δεν υπογράφεις. Εγώ γιατί το υπέγραψα. Άντε πάλι.
1: Γιατί δικό σου κανάλι.
0: Δεν δικό μου το κανάλι. Θα με σκάσει αυτό.
1: Εσύ σκασμένο γεννήθηκε.
0: Παπ.
1: Δεν χρειάζεται εμένα για να σκάσει. Σκασμένο γεννήθηκε.
0: Η φάκη του ΠΕ. Εντάξει.
1: Εγώ του ΠΕ και φάκη.
0: Έχεις δει πώς περπατάς.
1: Πώς.
0: Καταρχήν δεν μιλάς σε άνθρωπο. Περπατάς μονότονα. Μονόπλευρα. Δεξιά-αριστερά το κεφάλι. Να περάσει μια γυναίκα να πεις καλησπέρα. Τι κάνεις. Τι ωραίο όραμα. Τι ωραίο άρωμα φορά. Ξέρω εγώ. Κάτι να την πεις ένα ώρα. Το καλό το λόγο. Σαν το μουλάρι. Περνάς. Σαν το μοσχάρι. Ξεπερνάς.
1: Έμαθες εσύ από αρώματα. Θα πηδηχτώ απαράθετα.
0: Ναι, ρε. Πήρα μια μυρτό προχθές από ένα του Βαλαρούτσου ένα. Θέλει να κάνει δουλειά μαζί μου, αλλά θέλει να είμαστε συνέτεροι. Φύγε από εδώ πέρα, ρε, το λέω.
1: Γιατί
0: ναι, να κάνεις μια έναρξη αυτό. Ναι,
1: το μυρτό που είναι.
0: Φύγε από εδώ πέρα. Και άμα με κλέβεις, του λέω. Έχει ένα κουμπί, λέει, που ελέγχει. Φύγε από εδώ πέρα. Αρκετοί μας κλέψανε.
1: Βρε,
0: αρκετοί μας κλέψανε τώρα να μας κλέψεις και εσύ τώρα.
1: Επειδή είσαι ανίκανο να κάνεις συνδερμό, πάνω απ' το άλλο είναι κλέφτης.
0: Δεν θα σε κλέψει ο άλλο. Θα πουλήσει 100 μπουκάλια, θα σου γράψει 30, τα 70 τα βάλει στην τσέπη. Δεν θα σε κλέψει.
1: Παντού μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, να το κάνουμε σε φύγη από εδώ πέρα. Πάω ξύπωνη ρε να πω.
1: Υπόξιστα.
0: Πονηρέ.
1: Πάμε σε
0: διάλειμμα. Πατήσει το κουμπί να ελέγξεις.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Να ελέγξω.
1: Δεν αντέχεις.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
23: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
27: Λίγο μετά τις 3.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
30: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
31: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
30: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το γαλλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές, γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Γρηγόρη Γιάρο του Κωστήλη, νέος 25 ετών με επιτυχίο και με το πτυχιακό. Τελειωμένοι με στρατούς, σχολές και τι άλλο να το κρατήσει. Μιλάμε για νέους, χωρίς ένα ποτζάκια, με δικό τους αυτοκίνητο, με δόση, μισθωτού στο μεροκάματο. Για να δούμε τι έχει να απαντήσει.
1: Ξέρεις, κάνει 25 χρόνια να γίνει πάμπλουτος.
0: Κάνει μια ερώτηση, τι σχέση γι' αυτό?
1: Θα χωθείς μέσα στα μη μπότι, θα κολυμπήσεις κρόλ και ανάσκελο, θα πας να πάρεις λίγα λεφτά στην πρώτη δουλειά, θα βρεις μια δεύτερη και θα μπεις μέσα στην κοινωνία να δώσεις τη μάχη σου. Μην περιμένεις να σε φωνάξει κανείς. Να σου πει, έλα παιδί μου, έχεις πτυχίο στα 24, να σε πάρω στη δουλειά. Να κουνηθείς.
0: Εκτός πραγματικότητας είναι ο Κωστής. Ψάχνουμε χαριλά ο τούπα να αγοράσουμε γιατί δίνουμε ένα νεφρό στο Νίκη. Κάτω από 170.000 νορμάλ δεν βρίσκουμε. Καρδία, τρίλο, φορεόκαστρα, δεν συμμαζεύεται. Τουλάχιστον 30.000 κάτω και σπιταρώνες.
1: Πού είναι αυτές?
0: Λέει ο φίλος.
1: Πού είναι οι σπιταρώνες? 30.000 κάτω. Πού είσαι πιο
0: μεγάλο? Καρδία, τρίλοφο κτλ.
1: Εντάξει. Πάνε εσύ στον τρίλοφο να βγει για τζόκι.
0: Και πώς
1: θα
0: μετακίνητε?
1: Να σε φάνε δύο λίγοι να πούμε.
0: Και πώς θα μετακίνητε και να πάει στη δουλειά, αφού δεν θα παίρνει το αυτοκίνητο?
1: Δεν παίρνει
0: το αυτοκίνητο, όπως λες.
1: Θα παίρνει το κτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Η κόρη μου πώς παίρνει τρία λεωφορεία? Έχει αυτοκίνητο.
0: Καλά σου λέει. Σκύψε το κεφάλι, κλείψε το Μητσοτάκι, υπέρασε του Σοδίνου και έτσι θα έχει δουλειά και προκοπή.
1: Όχι, κάτσε στο καφενείο, φίλε, μην υπογράφει τίποτα, μην πάει να δουλέψει. Έστω και τζάμπα. Εγώ 7 χρόνια πήγαινα στον Μπούζα τζάμπα. Δεν με πλήρωνε ο Μπούζας. Το μισθολόγιο δεν με είχε. Από 22 χρόνια μέχρι 30 δεν με είχε στο μισθολόγιο. Φέρε διαφημίσεις με λέγανε. Μην κλαίτε καθόλου. Ο μόνος που δεν ήμουν στο μισθολόγιο. Και όταν έκανα ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, με πήρανε όπως ήμουνα και με πήγανε στο καλλιτεχνικό ο Μπούζος γιατί δεν τους βόλευα. Κάνανε αβάντα το Βουλινό τότε. Τι καλός πρόεδρος ήταν ο Βουλινός.
0: Θες να δούμε τι λέει ο κόσμος?
1: Δεν ξέρω τι θέλει να λέει ο κόσμος. Αν ξεγράμμες θα δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Ωραία. Το 23-10 για 3.
1: Δεν είσαι λέει καλός λέει για τα ποδοσφαιρικά. Κάτσε ρε να πούμε δύο κουβέντες.
0: Μπορείτε τηλεφωνείτε.
1: Πάνε λέει στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Λέει είναι καλοί οι άλλοι. Κατάλαβες? Και μόλις τα σπάσαν με το Βουλινό εκεί πέρα. Δεν είχε μεροκάματο να πούμε. Και κυνηγάγαν το Βουλινό. Εμφανίστηκα και εγώ εκεί πέρα λίγο. Με βάλα μπροστά να τρώγω το ξύλο δηλαδή. Καταλάβατε?
0: Για σάκος του
1: που θέλετε να, πάνε, να σας φωνάξουν τα αφεντικά να πάτε στη δουλειά κατευθείαν. Γιατί εγώ ξέρω και εταιρείες οι οποίες δεν πάει κανείς να δουλέψει. Ψάχνουν να βρούνε και δεν πάει κανείς. Είναι σαν το κόκκινο που δεν υπογράφουν χαρτιά να πούμε.
0: Συνεχίζουν να λέω βλακίες.
1: Δεν καθόλου βλακίες δεν λέω. Έχουν κάνει κάκα όλες οι στιγματικές εταιρείες και ο κόκκινος δεν υπογράφει χαρτί. Και κλαίει για το Μητσοτάκι.
0: Στιγματικές δεν
1: υπογράφει. Φύγε από εδώ πέρα, ρε, φύγε από εδώ. Φύγε από σε σηκάθηκε η ψυχή μου να πούμε. Φύγε από εδώ.
0: Να φύγω.
1: Έχεις ταλέντο, έχεις αυτό, έχεις λόγο, έχεις στοίχημα, έχεις να πουλήσεις πράγμα.
0: Και κάθομαι.
1: Κάθεσαι εδώ με την πίπα να πούμε δύο ώρες. Η Magic Life τι είναι αυτή εδώ πέρα, μια πίπα πράσινη έχει, παφ, παφ, παφ.
0: Γλύψει κανένα πατουσάκι και μίλα για μένα.
1: Βράς τι θα γλύψω εγώ τα πατουσάκια. Ας τι κάνω.
0: Παπούλι τώρα.
1: Ας, αυτό είναι απάντηση, στα λόγια μας αυτό.
0: Φυσικά.
1: Τώρα. Είναι απάντηση στα λόγια.
0: Φυσικά.
1: Μας.
0: Φυσικά.
1: Παπούλι κόκκινε, εγώ κάνω μια μισή ώρα προπόνηση την ημέρα.
0: Και.
1: Παπούλι. Κάνω τέσσερις εκπομπές την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, εσύ είσαι παπούλι. Που έχει αράξει εδώ πέρα δύο ώρες με την πίπα να πούμε.
0: Δεν έχω αράξει ποτέ.
1: Ναι, σε είπανε να υπογράψει ένα χαρτί, δεν υπογράφω. Εσύ είσαι παππούλης, εγώ δεν είμαι καθόλου παππούλης. 1000 μέτρα τα βγάζω, 4,45 τα βγάζω, 1000 μέτρα. 1000 μέτρα και δεν είμαι στα καλά μου. Με χειρίσα λάθος τα πω.
0: Καλά, δεν είστε καλά, σου είναι γνωστό.
1: 4,45, εσύ για να πας από εδώ μέχρι την τουαλέτα, 8 λεπτά διάλειμμα θες. Άσε με τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θες παρακαλώ τώρα, πας στον κόσμο.
2: Κοκκινέ.
0: Έλα.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Καθαρότατα.
2: Καθαρότατα. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να μιλήσω όσον αφορά για το πολιτικό κομμάτι που κάνατε μια συζήτηση.
1: Ναι, αρχή. Κάναμε εδώ γιατί ο Γρηγόρης αυτά δεν πιάνεται. BBC βλέπει, New York Times βλέπει, πρωινά σηκώνεται. Open Omega βλέπει, πρωινά δικά βλέπει. Ναι.
2: Λίρα 100, ό,τι έχει πει, λίρα 100.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Απλά να τον υπενθυμίσω. Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου. Σπαρτιάτες, Κασιδιάρης, είναι τα σπαθόλουρα του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, πες τα αγόρι μου. Πες τα γιατί σπαθόλουρα. Δεν τα δέχεται. Ναι.
2: Ούτε καν φερέφωνα, σπαθόλουρα.
1: Αν ξέρεις τα σπαθόλουρα.
2: Τώρα, ο Μητσοτάκης τι έχει κάνει. Δημιουργεί κόμματα, δεν τυχαίο που βγήκε ο Κασιδιάρης τώρα.
0: Διέρη και βασίλευε.
2: Ακριβώς. Και πέρα από αυτό, μετά τον Κασιδιάρη, μαζί μάλλον με τον Κασιδιάρη την ίδια
0: επειδή,
2: μέρα.
0: Συγχώρεσέ με.
2: Έλα.
0: Τι είπα στο ξεκίνημα. Αντί να υπάρχει τρόπος να ενωθούν όλοι αυτοί για να έχουν μια στοιχειώδη αντιπολίτευση που μπορεί πραγματικά να τον ταρακουνήσει, είναι χώρια.
1: Κάθε κόμμα κονομάει ξεχωριστά. Ρε. Ποιοι θα ενωθούν, ρε. Τρελός.
2: Δεν το συμφέρει να τα ενωθεί.
1: Πες του τα ρε, φίλε. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Φίλε,
0: θες να... Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Σε όλα να τα βρούνε, σε όλα να τα βρούνε, θα μαλώσουν σε ένα πράγμα.
1: Τα λεφτά ποιος θα πάρει.
0: Όχι. Ποιο όνομα θα είναι πρώτος της Μαρκίζας.
1: Ποιο όνομα, ρε κόκκινε.
2: Ποιο κόκκινε.
1: Τι αγαθιάρης είσαι, ρε κόκκινε.
2: Κοιτάς το δέντρο, χάνεις το δάσος.
1: Το χάσε ο άτιμος το δάσος.
2: Το δάσος ξέρεις ποιο είναι, ότι ο Ανδρουλάκης που ντεμέκ βγήκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πώς βγήκε,
0: βγήκε.
2: Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι λένε.
1: Πώς έτσι λένε.
0: Δεν έχουμε αποδείξεις.
1: Έχει αποδείξεις τώρα, αποδείξεις.
0: Για να προσέχουμε τι λέμε στο ραδιόφωνο το λέω.
1: Εντάξει, αυτό
2: ναι. Ωραία, να σου πω κάτι με αποδείξεις. Το δικαστήριο στο Μάτι, μάρτυρες υπεράσπισης του τότε ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα ξέρεις αυτά.
0: Φυσικά.
2: Αυτό είναι με αποδείξεις.
1: Τα ξέρεις αυτά.
0: Φυσικά.
1: Άμα τα ξέρεις τι ζητάς.
2: Άμα πάρεις τη δικογραφία και ζητήσεις ποιοι ήταν οι μάρτυρες υπεράσπισης, θα δεις Κικίλιας, θα δεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η κουβέντα τελείωσε. Τα είπες πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή.
0: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι στο ενίκιο με δύο δουλειές για να τα βγάλεις πέρα. Θα έπαιρνες δάνειο κατοικίας. Φίλε, με δύο δουλειές για να τα βγάλεις πέρα, θα έπαιρνα δάνειο αν ήμουν σίγουρος για τις δουλειές, όσο μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος, και εφόσον με συνέφερε η δόση του δανείου έναν της δόσης του ενοικίου. Μόνο έτσι.
1: Σωστά μιλάει.
0: Παρακαλώ.
1: Πολύ σωστά μιλάει, ορθότατα μιλάει ο Γρηγόρης μας εδώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Να πάρω δάνειο, δεν χάνω τίποτα για να πάρω σπίτι. Το πολύ να βάλω υποθήκη το σπίτι που άμα δεν μπορέσω να το πληρώσω στο τέλος θα μου πάρουν το σπίτι που πήραμε το δάνειο. Οπότε είναι ασφαλές πλέον το να πάρεις ένα δάνειο.
0: Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις ένα δάνειο.
3: Βρε ναι, αλλά τι είχες, τι έχασες. Σαν να δίνεις ενίκιο σε ένα σπίτι που το πολύ να σου πάρει τέτοιο.
0: Έχεις οικογένεια.
3: Έχω οικογένεια.
1: Μανιτάρι είναι.
0: Γερός να είσαι. Να,
3: 35 χρονών με οικογένεια είναι. Έχω ένα παιδάκι.
0: Ξέρεις γιατί σου το λέω. Μακάρι να είναι γερό να το μεγαλώσεις και αν μπορεί να κάνεις και άλλο να κάνεις.
3: Ναι,
0: το θέμα είναι αν κάποια στιγμή πάρεις ένα δάνειο και κούφια η ώρα φτάσεις και δεν μπορεί να το πληρώσει και στο πάρουνε, σε έχουν κάνει λοβοτομή κανονική.
3: Γιατί? Θα μου πάρουν το σπίτι και τελείωσε το θέμα. Τι θα μπω στο τηρεσία, δεν θα μπορούν να μου ξαναδώσουν δάνειο? Άμα μπω εκεί σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πάρω και δάνειο εξ αρχής. Γι' αυτό εγώ προτιμάω το ενίκιο τώρα, αλλά και να πάρω το δάνειο άμα είναι πιο φθηνό από το ενίκιο.
0: Αυτό
3: απλά μαθηματικά είναι.
0: Αυτό δεν είπα πριν.
3: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Ακόμη και ισόποσο να είναι, αν η δουλειά σου είναι γκαραντή, δεν υπάρχει φόβος να τη χάσεις, ναι, το κάνεις.
3: Ποια δουλειά είναι γκαραντή?
0: Η δική σου.
3: Εγώ, λοιπόν,
0: η δική σου δουλειά.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Ποια είναι πλέον η δική μου, άμα είσαι στον ιδιωτικό τομέα, ποια είναι γκαραντή? Υπάρχει δουλειά που είναι γκαραντή? Ξέρεις τι θα γίνει αύριο?
0: Με την ίδια λογική δεν πρέπει να ζούμε.
3: Ναι, ρίσκο.
1: Ρίσκα είναι όλα, ρε. Ρίσκα
3: είναι. Ναι, λοιπόν, εγώ συμφωνώ στα πάντα με τον Κώστα. Είμαι 35 χρονών. Έχω οικογένεια. Κάνω δύο δουλειές. Άλλη Δευτέρα Παρασκευή στις πωλήσεις και άλλη Σαββατοκύριακο. Για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό.
0: Η σύζυγος
3: αλλά
0: δουλεύει.
3: Δεν θα κάτσω να κλαφτώ κιόλας. Όχι, δεν δουλεύει. Τι να. Δεν δουλεύει η σύζυγος. Κάνω εγώ δύο δουλειές για να καλύψω τους πάντες. Είμαι στο ενίκιο και βγαίνουμε μια χαρά πέρα. Οικονομικά. Εγώ από την άλλη όμως χάνω το χρόνο από το παιδί μου. Το βλέπω τρεις φορές τη εβδομάδα και αυτά απογεύματα. Αλλά δεν θα κάτσω να κλαφτώ κιόλας και να παρακαλώ. Και ο Ιησούς ο ίδιος να ήταν πρόεδρος της χώρας, πρωθυπουργός, δεν θα καθόμουν να βασιστώ πάνω του. Θα προσπαθούσα να βρω τους τρόπους μόνος μου για να τα βγάλει πέρα η οικογένειά μου. Γι' αυτό και κάθομαι και κάνω δύο δουλειές.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
3: Η δική μου η λογική αυτή είναι. Δεν θα κάθομαι
1: η ίδια λογική έχω
3: να κάνει κουμάντο.
1: Η ίδια λογική.
0: Να είσαι καλά.
3: Και γι' αυτό συμφωνώ 100% μαζί σου, Κωστή.
1: Η ίδια λογική δική μου.
0: Παρακαλώ.
1: Φυσική κατάσταση να δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δουλειά.
4: Καλησπέρα.
1: Άμα αρχίσει τα ουίσια, τις μπύρες, τα κιλά,
0: καλησπέρα,
1: δεν πάει να σταθεί σε καμία δουλειά. Όποια δουλειά κι αν είναι.
4: Ο Ιάκωβος.
1: Γεια σου, Ιάκωβο. Ιάκωβε, δεν ακούγεσαι καλά. Φτιάξτε το τηλέφωνο, ιδεάλως. Άστο. Πάμε άλλη μία. Τι ξέρεις, ο Ιάκωβος. Πάει ο Ιάκωβος. Πάμε επόμενη.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι και τα τηλέφωνα λίγο μυστήρια. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Γρηγορστή, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Καλώς τώρα.
4: Από Τρίλο που σε παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ μένω ακριβώς από το Ζαχωράκι για να ξεκινήσω. Πού έχει... Τι μας τρως έτσι. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Πού μένεις λέει?
0: Στον Τρίλο.
4: Ακριβώς απέναντι από το Ζαχωράκι μένω. Το σπίτι απέναντι από το Ζαχωράκι μένω.
1: Ωραία.
4: Πού έχει λύκους άμα βγει για τζόκινγκ? Εγώ κάθε απόγευμα βγαίνω. Γιατί μας τρως έτσι? Γιατί να μην έχει ανάπτυξη αυτή η περιοχή? Ξέρεις ότι όλοι οι Εβραίοι έχουν αγοράσει...
1: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι είσαι ο Ζαγοράκης και εσύ φυσιολογικός, πάτε και μένετε στον Τρίλοφο?
4: Γιατί ρε Κωστή, επειδή κάνω...
1: τι μυαλό έχετε τώρα εσείς και οι δύο που μένετε στον Τρίλοφο?
4: Και τι να κάνω, να είμαι μέσα στους περιστερώνες και να ζω?
1: Φίλε, μέσα στον κόσμο θα είσαι, στον Τρίλοφο πήγες.
0: Δικαίωμά του.
1: Θα μαλώσεις με τη γυναίκα σου, θα βγεις στον Τρίλοφο να κάνεις βόλτα και να σου περάσει η θλίψη να πούμε. Ποιο Τρίλοφο ρε.
4: 9 λεπτά είμαι από τη Βούλγαρη ρε Κωστή.
1: Ποια Βούλγαρη Τρίλοφο ρε φίλε.
4: Έφτασα στο μετρό. Ένα αυτό. Δεύτερο, για να συνεχίσουμε. Γιατί βγαίνουν όλοι της Δημοκρατίας και λένε ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ο Πλεύρης το 2018 που είχε 3 ακίνητα, γιατί τώρα έχει 29, αν δεν είναι επάγγελμα?
1: Γιατί επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Καλή ερώτηση.
4: Εσύ ξέρεις καμία δουλειά να δουλέψεις και σε 8 χρόνια να έχεις μαζέψει...
1: Καμιά δουλειά δεν είναι λειτουργήμα, ούτε του πολιτικού, ούτε του γιατρού, ούτε του δημοσιογράφου, ούτε κανενός.
4: Άμπραγο, αυτό. Και όπως είπε και ο άλλος.
1: Να μην μας δουλεύει, ο κύριος Πλεύρης. Και εγώ ή οσδήποτε κύριος Πλεύρης, καμιά δουλειά. Η πολιτική είναι δουλειά.
4: Όλοι συνεννοημένοι είναι, όλοι για την κονόμα.
1: Δεν είναι καμιά, κανένα λειτουργήμα δεν είναι.
4: Όσο μπορούν οι νέοι, γιατί δουλειές έχει, απλά δεν πάνε όπως είπες.
1: Δεν πάνε.
4: Στη σύνδοπο, εγώ που γνωρίζω πόσα εργοστάσια, όλοι παίρνουν σομαλούς. Δεν πάνε οι Έλληνες.
1: Με σομαλού μισθό.
0: Με τι μισθό?
4: Κάτω από 1400 δεν παίρνει κανένας.
1: Πού να πάει ο κόκκινος εσύ, θα ζητήσει χαρτί? Δεν θα το υπογράψει το χαρτί?
4: Κάτω από 1400.
1: Παίρνουν λεφτά, ρε.
4: Σε τι θες να σου πω, σε συσκευαστήρια θες να σου πω, σε χαρτοκιβώτια θες να σου πω, σε λάδια θες να σου πω. Σε Clark που δίνουν 1800, χειριστής Clark Και δεν πάει κανένας, ναι, στη Σύρδο.
0: Και ατάκος
4: εδώ. Μηχανική περιοχή. Θες να σου δώσω και τη δουλειά, μήπως
0: ενδιαφέρει. Εγώ, φίλε, ξέρω ένα σκασμό φοιτητές που με επιτυχία δεν τους δίνουν τέτοια χρήματα.
4: Να σε ρωτήσω, ρε.
1: Δεν πάει να δουλέψει, ρε.
4: Φοιτητή, να πάει να βγάλει 4 χρόνια το πτυχίο. Τον είπε κανείς με το ζόρι, πάνε, δούλεψε. Αν εσύ πας παίρνεις ένα πτυχίο που δεν έχει αποκατάσταση. Εγώ σε φταίω που δεν έχει δουλειά. Πάει ο άλλος σπουδάζει χημικός μηχανικός και είναι από την Κρήτη. Θέλει κανείς χημικό μηχανικό.
1: Θέλω στον τομέα μου, θα σου πει.
4: Ακριβώς. Αν δεν έχεις τον τομέα σου, πάρε και στο αεροπλάνο, πάνε έξω ή πάνε για σερβιτόρες και δούλευε για 1200 ευρώ. Αν παίρνει κάποιος 800 ευρώ, τα αξίζει και τα παίρνει τα 800. Απόψη μου. Για 800 ευρώ ποιος δουλεύει. Έχω λάθος, Κωστή?
1: Κανένα λάθος δεν έχεις.
4: Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Ο άλλος έψαχνε 3 χρόνια οδηγό. Και δεν πήγαινε κανένας.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
5: Έλα.
1: Όπα.
5: Έλα.
1: Εδώ. Ναι, σ' ακούμε.
5: Ακούγομαι.
1: Βέβαια.
5: Έλα.
1: Είπαμε έλα.
5: Λοιπόν, Κωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα, γιατί δεν έχουμε μικρό μυαλό και ξεχνάμε. Για πες μου το 19 πόσο ήταν ο βασικός μισθός στην Ελλάδα.
0: 650 ευρώ.
5: Κάνεις λάθος, μεικτά. Καθαρά πες μου. Γιατί εγώ πλήρωνα 180 υπαλλήλους στο 19.
0: 500 και κάτι.
5: 540.
0: Τι σου είπα.
5: Να σου πω και το τραγελαφικό της αριστεράς. 480 ήταν για κάτω των 22.
0: Πόσο κόστος το σούπερ μάρκετ το 19?
5: Μισό λεπτό, να σου πω εγώ. Το τυρί που έπαιρνα εγώ έκανε 5,5 ευρώ.
0: Και τώρα έχει 13.
5: Και σήμερα έχει 7,80
0: στο 13 μαρκώ. Έχει.
5: Αυτό που έπαιρνα εγώ έχει 7,5 ευρώ.
0: Ρε φίλε,
5: πάμε να σου δείξω.
0: Πάμε όποτε θέλει.
5: Να σου δείξω.
0: Πού τα λες, ρε φίλε, δεν υπάρχει κάτω από 10 ευρώ τυρί.
5: Σε σένα με αποδείξεις. Πάμε να σου δείξω.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
5: Σήμερα ο μισθός, ξέρεις πόσο είναι. Ο βασικός. Επειδή εγώ συνεχίζω να τους πληρώνω.
0: Είναι πιο κάτω από το 10.
1: Σε λέω κομμουνιστής από μέσα και το υιοθετήσεις εσύ. Πιο κάτω από το 10. Όπως σε παίρνει ο Τρέγιας και άλλες για δικά σου. Ναι.
5: Ακούς, 980.
0: Μικτά.
5: 980 σου λέω.
0: Μικτά.
5: Όλοι αυτοί που δουλεύουν τώρα δεν παίρνει κανένας κάτω από 1200. Το ξέρεις αυτό?
0: Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε φίλε? Ειλικρινά, δηλαδή.
5: Έλα σε μένα, ρε Κόκκινη, αύριο. Με γνωρίζεις κιόλας, έχουμε βρεθεί εκεί στο Τζελελίδι άπειρες φορές. Έλα σε μένα, σου λέω εγώ, αύριο.
1: Πού να πάει το ψοβίμι να δουλέψει, ρε? Εδώ να σου βοηθώ. Κρεοπολείο. Κρεοπόλη ήθελε να πάει. Πού να πάει ένα κρεοπόλιο, ρε?
5: Όταν βγήκε αυτό το παλικάρι το 19. Όσοι ασχολούνταν με οικοδομές θυμούνται, τρέχαν στις εφορίες με τις δηλώσεις και κερνούσαν τυρόπιτες και λουκάνικα στον κάθε τυχάρπαστο εφοριακό για να τον περάσει τις δηλώσεις να κάνει ένα συμβόλιο που λύσει ένα σπίτι. Αυτά όλα έγιναν αυτόματα τώρα. Τα ξεχνάμε όμως. Όταν ερχόντουσαν και έλεγαν...
0: Δηλαδή μιλάμε για Ευεργέτη, δηλαδή.
5: Όταν ερχόντουσαν και έλεγαν το 19 ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία, ήρθε αυτός τώρα να δώσει τρία νησιά. Ξέρουμε εμείς, μας δείχναν κιόλας και ποια είναι και τι είναι. Πού πήγε η εξωτερική πολιτική σήμερα, θα μιλήσει κανένας?
0: Πού πήγε, για πες μας.
5: Πού πήγε ότι έχει τον Τούρκο στα σκοινιά και δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: Μας φοβάται, ναι.
5: Α, εκεί πήγε. Και ποιος το έκανε αυτό, εσύ από τον καναπέ και εγώ? Ποιος το έκανε, ρε?
0: Μητσοτάκης, φίλε, Μητσοτάκης.
5: Μπράβο.
0: Τα πιστεύεις?
5: Τα καλώδια που θα περάσουν και τα πετρέλαια και όλες αυτές οι ιστορίες που δεν μπορούσαμε να τις
0: φανταστούμε. Βρε, μέχρι και με το χαφτά κάνεις σχέση τώρα. Τι μου λες τώρα?
5: Βρε, τα πάντα.
0: Μέχρι και
5: με το διάολο ακόμα.
0: Ο χαφτά εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα, έγινε αξιωματικός εδώ και είναι εχθρός μας πλέον. Αποσύμμαχος.
5: Δεν είναι πλέον, ήταν. Μπερδεύεσαι. Πλέον δεν είναι. Αυτό θέλω να σου πω να καταλάβεις. Γιατί αυτό το παλικάρι εκεί κάτι κάνει καλά. Αλλά δεν μας αρέσει.
0: Ο
5: θα κάνουμε 500 κόμματα, θα κάνουμε να τσιμπήσουμε, να μήπως και το ρίξουμε, να έρθει η κουτάλα και μετά θα βγούμε μετά από 10 χρόνια και θα λέμε συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά τότε δεν ήξερα τι έκανα. Δηλαδή, τώρα θα τα κάνω καλά.
0: Δηλαδή πάει καλά η ελληνική, πάει καλά ελληνική οικονομία. Αυτό λες.
5: Φυσικά.
0: Ακούγεται.
5: Είδες οι Μούντις τι είπαν. Οι Μούντις είδες προχθές τι είπαν.
0: Ποιοι Μούντις δε φίλε τώρα με δουλεύεις τώρα. Ειλικρινά.
5: Ποιοι Μούντις με δουλεύεις ρε. Εσύ με δουλεύεις. Ποιοι Μούντις. Οι Μούντις. Τι βγήκαν και είπαν για την ελληνική οικονομία.
0: Οι Μούντις είναι ό,τι εταιρείες δημοσιοποιήσεων τώρα πλάκα που κάνεις.
5: Ρε καλέ μου, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Λονδίνου, της Αγγλίας, δήλωσε έδρα την Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο.
5: Φορολογική έδρα την Ελλάδα.
0: Για ποιο, για ποιο λόγο.
5: Για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο. Υπάρχει απάντηση. Για ποιο λόγο.
5: Για ποιο.
0: Δεν μου απαντάς. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
5: Για το ελληνικό ταμείο ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
5: Γιατί τον βολεύει.
0: Γιατί το η ανώτερη φορολογική κλίμακα που έχει εδώ είναι 100.000 και εκεί έπρεπε να πληρώσει.
5: Γιατί τον βολεύει. Αυτές τις 100 τις είχες.
0: Ποιες 100 ρε φίλε.
5: Αυτές τις 100.000 από
0: πάνω πρέπει να πληρώνει εκατομμύρια και εδώ 100.000.
5: Άκουσέ με
0: για τους, για τους έχοντες.
5: Για τους έχοντες.
0: Για τους έχοντες. Για τους
5: έχοντες.
0: Γιατί δεν μιλάς μαζί μου.
1: Με εμένα θέλω να μιλήσω.
5: Για τους έχοντες. Θέλω να μιλήσω με τον Κωστή για να ακούσεις. Γιατί δεν ακούς. Κωστή.
1: Μάλιστα.
5: Ακούς.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν. Αυτές τις 100.000 δεν τις είχες. Μπορείς να φέρεις ένα εκατομμύριο τέτοιου στην Ελλάδα να σου δώσουν από 100.000 για να έχουν έδρα την Ελλάδα. Για να μεγαλώσεις το ταμείο σου. Σε φτάνει το μυαλό σου εκεί. Ή θες να κάνεις άλλα διάφορα για να έχεις να παίζεις. Ένα εκατομμύριο πλούσιους μπορείς να τους φέρεις να δηλώσουν έδρα την Ελλάδα.
0: Όχι.
5: Αυτό
1: θέλει, θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
5: Αυτό είναι business.
1: Θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
0: Ότι είναι business είναι.
1: Θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
0: Ότι.
5: Μέσα από τις business.
1: Πακιστανούς δεν.
5: Μέσα από τις business αυτές περνάς καλά όμως.
0: Εσύ. Εσύ όχι η πόλη.
5: Δεν περνάς καλά επειδή πήρες δάνειο και το έφαγες στα μπουζούκια.
0: Εσύ περνάς καλά, όχι η πόλη. Εσύ περνάς
5: καλά. Γιατί βρήκες τρόπο αυτοί όλοι του κόσμου να σ' αφήνουν κάτι. Να γουστάρουν αλλά να σ' αφήνουν κάτι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε 10 τσέπες. Σε 10 τσέπες. Όχι στον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Ποιες 10. Ποιες 10. Άμα έχει το ταμείο όλα είναι καλά.
0: Δεν
5: άμα
0: υπάρχει.
5: Δεν έχει το ταμείο. Οι 10 τσέπες θα πάρουν λίγο παραπάνω.
0: Αφού ωραία απάντησε μου κάτι για να κλείσουμε. Αφού υπάρχει ταμείο γιατί δεν ζόμαστε.
5: Γιατί δεν.
0: Γιατί δανειζόμαστε, γιατί το χρέος έχει ανέβει.
5: Ποιο δανειζόμαστε, δεν δανειζόμαστε ρε.
0: Η Ελλάδα.
5: Ποιος είπε ότι δανειζόμαστε. Εδώ προπληρώνουμε τα χρέη.
0: Ποια προπληρώνουμε
5: ρε. Είναι στιγμή, ποιος λέει ότι δανειζόμαστε. Προπληρώνουμε τα χρέη που είχαμε.
0: Έχεις υπόψη πόσα ομόλογα έχουμε βγάλει από Μητσοτάκη. Έχεις υπόψη πόσα ομόλογα.
5: Το ομόλογο τι είναι ρε καλέ μου. Το ομόλογο τι είναι.
0: Δανεισμός.
5: Είναι ότι πάει καλά μια οικονομία και πουλάει ομόλογο και αγοράζουν οι άλλοι επενδύουν. Τώρα... Το ομόλογο είναι επενδυτικό. Άλλο είναι το επενδυτικό, άλλο είναι φέρε μου ένα δις και θα σε δίνω 15%.
0: Από πού θα τα δώσουμε.
5: Τι συζητάς τώρα.
0: Από πού θα τα δώσουμε.
5: Ρε καταλαβαίνεις τις ελαιότητες.
0: Σαν τα αρχαία, σαν τα αρχαία που τα δώσαμε. Σαν τα αρχαία, σαν τα αρχαία που τα δώσαμε δωρεάν.
5: Άστορα. Κάτι είπε στο ομόλογο είναι δάνειο, ρε.
0: Εννοείται.
5: Κάνεις λάθος. Είναι επένδυση. Όταν πάω στην τράπεζα εγώ και αγοράζω ένα ομόλογο, δίνω δάνειο στην τράπεζα.
0: Παίρνεις δάνειο.
5: Παίρνεις ομόλογο. Τι λέτε, ξέρετε τι λέτε, ρε.
0: Καλά, οκ. Okay. Να είσαι καλά, φίλε.
5: Βγαίνετε και μιλάτε στον κόσμο, ξέρετε τι λέτε.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ
5: κάνεις
0: καλά.
5: Κάνεις λάθος, ρε, κόκκινε.
0: Πάρα πολύ καλά.
5: Πάω στην τράπεζα και άκουσέ με, ρε. Πάω στην τράπεζα και αγοράζω ένα ομόλογο. Τις τραπέζεις. Δίνω 50.000 και παίρνω.
0: Το είδα και τα ελληνικά ομόλογα που γίνανε παλιόχαρτα.
5: Έδωσα δάνειο στην τράπεζα, ρε.
0: Δεν μου λες, αυτοί που είχαν τα ελληνικά ομόλογα, τι έχουν τώρα.
5: Απαντάς, απάντα, απάντα.
0: Απαντάω. Αυτοί που είχαν τα ελληνικά ομόλογα, τι έχουν τώρα.
5: Είναι δάνειο ή όχι. Απάντα πρώτα. Και θα σε απαντήσω κι εγώ. Έδωσα δάνειο στην τράπεζα ή έκανα επένδυση. Πες μου λίγο.
0: Πήρες δανεικά. Γεια σου, φίλε.
5: Αγοράζω ομόλογα από μια τράπεζα, σε ακούει ο κόσμος, άκου τι λες.
0: Δεν παίρνουμε εμείς, οι ξένοι παίρνουν για να πάρουν επιτόκιο.
5: Εσύ βρε, πας στην τράπεζα και αγοράζεις ένα ομόλογο.
0: Δεν παίρνουν οι Έλληνες ομόλογα, αυτό σου λέω, οι ξένοι παίρνουν.
5: Κάνεις λάθος.
0: Καλά, οκ. Okay.
5: Θέλω να σε δείξω ποιοι παίρνουν και πόσα.
0: Καλά, οκ. Okay. Να είσαι καλά. Πάμε στη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
15: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
18: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
19: Μπράβο,
18: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
20: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
21: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
23: Έφτασε! Έφτασε!
24: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
25: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
26: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
28: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
29: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
30: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
31: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Μην εκνευρίζεστε, παιδιά. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα. Οι γραμμές έπαιρνε πάρα πολύ κόσμο και οριόταν με το τελευταίο.
1: Οριόσασταν, πουλάκια μου. Ε. Πάμε σε κάνα χωράφι, πάμε σε ψωμί, καμιά ηλίτσα.
0: Το ομόλογο δεν είναι δάνειο.
1: Το ομόλογο δεν είναι δάνειο, να πούμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, εσύ θες να πουλήσεις τώρα τον ΠΑΟΚ. Αυτά πουλάνε σήμερα. Ποιο ΠΑΟΚ τώρα το λύσει και το γλύψει, να πούμε. Λέγε, ρε φίλε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, κιάσα εδώ μέσα. Ναι.
2: Αυτό το πράγμα. Καταρχάς δείχνει ότι ο προηγούμενος και γενικά υπάρχει μια γενική συνθήκη. Ήταν αποκομμένο στην πραγματικότητα. Ζει σε ένα δικό του άλλο κόσμο. Γιατί έχουμε λιώσει όλη τη δουλειά, παιδιά.
1: Δημοκρατικό ραδιόφωνο, πείτε τη γνώμη σας, ακούμε.
2: Βεβαίως. Η δικιά μου γενιά που είναι εδώ στα 30, 30 πλην, 30 παρά, 30 συν, έχει λιώσει τη δουλειά. Και όχι απλά έχει λιώσει τη δουλειά, υποαμείβεται και χρόνια τώρα. Λοιπόν, όλο αυτό που περιγράφεται. Οπότε, ή δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ή ψεύδεσαι και μάλιστα αισχρά. Και αυτό έκανε ο προηγούμενος και γενικά αυτό συμβαίνει. Πάντως στο γενικό έτσι, πολιτικό γίγνεσθε, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, υπάρχουν δύο πολιτικές. Γιατί τη ζωή, ένα στη διαλύει κάθε μέρα, είτε λέγεται τραπεζίτης, είτε λέγεται βιομήχανος, είτε λέγεται αφεντικό, είτε λέγεται αυτός που χρωστάς και αυτός που σε ελέγχει και αυτός που σου διαλύει κάθε μέρα από και σου δύναμη. Πάρα πολλά κόμματα, δύο πολιτικές, παιδιά.
1: Δουλειά του είναι το αφεντικό να με ξεζουμίσει, ρε φίλε. Εγώ δικιά μου δουλειά είναι μπάσκετ και το να αρπάξω ό,τι μπορώ.
2: Εσύ,
1: τι να κάνουμε. Αυτή είναι ο καπιταλισμός. Τι να με κάνει το αφεντικό.
2: Μα εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Κουπεπέδα με κάνει. Θέλει να πάρει ο άνθρωπος.
2: Έχεις και χίλιους νόμους που περάσαμε τα μνημόνια που δεν σου δίνουν κανένα δικαίωμα άμυνα σαν εργαζόμενο. Και μην παίρνεις, μην κρίνεις εξαιδίων τα αλότρια, γιατί δεν είμαστε όλοι ραπτόφιλοι. Είμαστε απλοί υπάλληλοι. Και η συνθήκη είναι τελώς διαφορετική.
1: Ναι, ενώ εγώ στις εταιρείες έχω μεγάλα προνόμια με το χαρακτήρα που έχω, ας πούμε.
2: Εσύ άλλο πράγμα σου λέω.
1: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
2: Η ποιότητα των εργαζόμενων δεν μπορεί να αμυνθεί. Γιατί δεν έχουμε σωματεία, δεν έχουμε συνδικάτα, δεν έχουμε ομοσπονδίες ισχυρά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε
1: κράτη. Σωστό, δεν είναι πια ισχυρά. Μόνο οι χολήπτες έχουν.
2: Πρέπει να ισχυροποιηθούν.
1: Έτσι.
2: Αντικειμενικά. Αλλιώς δεν έχουμε καμία άμυνα. Βάζω δέντρο άλλο χρόνο. Πολλά κόμματα, δύο πολιτικές. Μία πολιτική απέναντι στον κέρδο στην τράπεζα και το βιομήχανο και μία πολιτική η οποία είναι μαζί με όλους αυτούς. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Ωραίο λόγο έχει ο άτιμος. Τρομερός πολιτής θα
0: μπορούσε. Παρακαλώ.
1: Κόκκινε. Τι έγινε. Μηνύματα στέλνεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έγερες από τη μισή ώρα, από τις δύο ώρες, τη μισή έγερες.
0: Σκάσε ρε και κολλήσω.
1: Τι να σκάσω, ρε, τι να κολυμπήσω. Καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Έλα, ρε φίλε, εσύ με τη σεξουαλική φωνή, τι κάνεις, καλά.
3: Ο Τάσος είμαι, το πάω και από την Αθήνα που μιλάμε ραπ συχνά το πρωί.
1: Ναι.
3: Αυτή τη φορά σας κάλεσα περισσότερο με αφορμή αυτά που άκουσα για τα δάνεια και τα λοιπά, γιατί η επαγγελματική μου ιδιότητα έχει να κάνει με αυτά. Θα ήθελα να πω στο φίλο που έλεγε για το δάνειο πριν ότι ξέχασε δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Καμία τράπεζα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, δεν θα σου δώσει ποτέ το 100% της αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το 20% που θα πληρώσεις αρχικά μπροστά, δηλαδή αν είναι ένα σπίτι ας πούμε 100.000, τα 20.000 που θα δώσεις μπροστά, αυτά θα τα χάσεις σε περίπτωση που δεν πληρώσεις το δάνειο. Δεν το είπε πριν ο φίλος, γι' αυτό το αναφέρω. Συν του ότι η τράπεζα θέλει κάποιες εγγυήσεις για να σου δώσει το δάνειο. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να σου δώσει η τράπεζα να αγοράσει ένα σπίτι το οποίο αξίζει 300.000 ευρώ να σου δώσει το 80% εάν ο μισθός σου είναι 2.000 ευρώ το μήνα. Πρέπει να είναι πολύ παραπάνω.
1: Και πρέπει να είναι και φανερός ο μισθός. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει και να μην τον μπορεί να το. Κατάλαβες.
3: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Πλέον όλα είναι φανερά.
1: Οι τράπεζες έχουν γίνει να πούμε τσιράκια της κυβέρνησης. Εντάξει.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί πληρώνουν εφορία οι τραπέζες.
1: Τρελός, ρε.
3: Γρηγόρη, κοίταξε, εγώ είμαι χρηματιστής προσωπικά και δουλεύω σε ένα μεγάλο τραπεζικό όμιλο. Αυτό που είπες για τα ομόλογα, ουσιαστικά και οι δύο είχατε δίκιο. Είναι μία μορφή δανεισμού το ομόλογο, όντως. Αλλά στις περιπτώσεις τις περισσότερες που επενδύει κάποιος σε ομόλογα, τα επενδύει σε κάποιες εταιρείες που πιστεύει ότι δεν θα χρεοκοπήσουν. Και αυτά τα ομόλογα εκδίδονται γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν ανάγκη να επανεπενδύσουν κάποια χρήματα, δεν τους φτάνουν και γι' αυτό το λόγο κάνουν ένα δανεισμό μέσω ομολόγου έτσι ώστε να επενδύσουν αυτά τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή είχατε και οι δύο δίκιο πριν σε αυτή τη συζήτηση που είχατε. Και γι' αυτό το λόγο και τα ομόλογα κατηγοροποιούνται. Άλλο ομόλογο θα σου δώσει 10% επιτόκιο, αυτό δηλαδή που εκδίδει κάποιος και έχει μεγάλο ρίσκο, άλλος θα σου δώσει 2% γιατί δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Και επίσης Έλληνες όντως αγοράζουν ομόλογα, αλλά όχι ομόλογα αυτά που λέγατε πριν, αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, αυτά που έχουν μικρότερη λήξη, δηλαδή είναι
0: τρίμηνες. Φίλε μου, να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Παίρνουν μεγάλη δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η μεγάλη. Εσύ, εσύ μπορεί να πάρεις κι εγώ.
1: Το ίδιο είμαστε.
3: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν
0: όχι.
1: Είμαστε. Δε,
0: δεύτερον.
3: Αυτοί... Ναι, αλλά τα βάλατε όλα στον ίδιο κουβά, καταλαβαίνετε.
0: Μισό λεπτό. Αυτοί οι οποίοι είχαν τα ελληνικά ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πλέον έχουν κουραλόχαρτα στα χέρια.
3: Αν έχουν στα χέρια, δεν άκουσα.
0: Κουραλόχαρτα.
3: Ναι, έχουν, αλλά πήραν το ρίσκο.
0: Όταν λέει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τι είναι αυτό?
1: Μόνο αυτό είναι να μην τα πάρει.
0: Δηλαδή, όταν παίρνει ο Λάτσης παίρνει το ελληνικό. Παίρνει το μισό με ΕΣΠΑ, το τέντρητο με ΕΣΠΑ, το έντρητο με ομόλογο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και το άλλο ενδικό, το οποίο θα αποπληρώσει όταν αρχίσει να έχει κερδοφορία. Είμαστε το ίδιο, ρε φίλε.
3: Όχι, όπως αυτή τη στιγμή να πας να πάρεις τις Αργεντινές.
1: Για κοιτάξτε,
0: εσύ δουλεύεις έναν όμιλο στον οποίο η κάθε κυβέρνηση προσκυνάει. Είσαι το ίδιο μια μικρομεσαία επιχείρηση.
3: Όχι. Δεν
0: αυτό εξηγούσε τον άνθρωπο.
3: Γι' αυτό σου είπα ότι είχες δίκιο και εσύ.
0: Δεν έχουμε δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε κάτι ή κανείς.
1: Πώς θα είσαι ίσος, ρε, στον καπιταλισμό, φτωχέ, ποταπέ, κομπλεξικέ, μικροαστέ.
3: Αυτό είναι,
1: θα είσαι και ίσως. Τα ίδια ρίσκα παίρνεις εσύ στη δουλειά σου. Τα ίδια παίρνει ο Λάτσης.
0: Εσένα
1: σε είπα να υπογράψεις ένα καρτί και έκανες κακά σου. Το ίδιο είσαι με το Λάτσι, σαν χλαμάρα. Πήρες ένα ρίσκο. Ο κουλουρτζής πήγε ο Λάτσις, του λέει το κουλούρι και δεν πήρε ρίσκο.
0: Τα είπαμε πριν από 10 χρόνια.
1: Άσε μας τώρα. Θα σε δώσουν εσένα με μηδέν ρίσκο, σαν χλαμάρα.
3: Κανένας δεν έχει άτε ότι θα σου δώσει πίσω τα χρήματά σου και γι' αυτό το λόγο ζούμε σε.
1: Φοβάσαι να πεις μια είδηση, να πω το ίδιο ενώ άλλος παίρνει ρίσκα.
3: Ακριβώς αυτό που λέω ο
1: Κωστής. Το ίδιο είμαστε. Πώς θα είσαι το ίδιο?
0: Όχι, φίλε.
1: Εσύ κακά σου κάνεις μόνος που βλέπεις τη θύρα 13, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πάρεις και ρίσκο.
3: Ελπίζω να βοήθησα.
1: Βοήθησες μια χαρά, φίλε. Δεν είναι το ίδιο άλλος.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Ναι. Τι έγινε?
1: Και τι να γίνει, δηλαδή?
4: Με νευρίασε ο πιο προηγούμενος που έλεγε τα ομόλογα, αλλά τα είπε πολύ καλά ο προηγούμενος, όπως σωστά είπε.
1: Ξέφτεψε ο προηγούμενος και σε νευρίασε ο προπροηγούμενος.
4: Ναι.
1: Ωραίος.
4: Για τα ομόλογα που έλεγε, μορφή δανεισμού είναι, ρε παιδιά. Απλά δεν έχει τόσο πολύ ρίσκο όσο έχει το χρηματιστήριο και τα είπε πολύ σωστά, όπως είναι και η δουλειά του προηγούμενου. Τι έκανε τώρα, αλλάξατε την εκπομπή, τι κάνετε εκεί πέρα?
0: Λογαριασμό σου δώσουμε.
1: Λογαριασμό, πελάτη είναι. Φυσικά. Τον πήγανε τον κόκκινο. Από 2-4, από 3-5 τον πήγαν 2-4 τον κόκκινο.
4: 2-4, ναι, αλλά καθόλου για αθλητικά, γιατί δεν λέτε εκεί πέρα, δηλαδή τόσο πολύ φουκαριάρη είναι ο Άρη και η γριά δεν φαίνεται.
1: Τι να πω, ρε φίλε, για τον Πασκάλη,
0: τι γεννιά. Πού είπε γριά. Κόψω να που είπε γριά τώρα.
1: Τι να πούμε για τον Άρη, τον φουκαριάρη.
0: Βγάλατε γλώσσα.
1: Τι να πούμε ότι. Ότι έβγαλε τον νόμο του ο Λύση και θα τον εγχειρήσει ο παλιός γιατρός που μάλωσε ο Λουτσέσκου με τον παλιό γιατρό. Και το λες τον Γουλιανό, τι έγινε με τον γιατρό, καλός ο γιατρός. Ου, μια χαρά.
0: Να τα λέει μπροστά του, όχι σε μένα.
1: Τα λέω και μπροστά του.
0: Άντε βρε κότα.
1: Είναι κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
1: Ή τη θύρα 10 απ' έξω.
5: Καλησπέρα.
1: Σε θέλουν κάτι.
0: Να έρθουν.
1: Καλύτερα να μην έρθουν.
0: Να έρθουν, εγώ λέω να έρθουν.
1: Ή να έρθουν. Έλα ρε φίλε.
5: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Άμα ήταν όλα καλά, φίλε. Μπορεί να είχαμε καμιά θλίψη. Όχι.
5: Βγήκε ένας προηγούμενος και είπε για κάτι μισθούς 1400 κτλ. Παιδιά, εγώ δουλεύω 20 χρόνια στη ΒΠΕ. Τα περισσότερα λεφτά που έχω πάρει ήταν 888 ευρώ και 68 λεπτά. Αυτά που λένε τα κομματόσκυλα του Μητσοτάκη και τα να μην βγαίνουν και τα λένε στα ραδιόφωνα. Να πάνε να τα πούνε εκεί που ξέρουν. Χιλιάρικο άμα πιάσεις Ραπτόπουλε, θα το πιάσεις άμα δουλεύεις βάρδια και άμα δουλεύεις και Σαββάτο. Δουλειές υπάρχουν να δουλεύεις. Χιλιάρικο άμα πιάσεις Ραπτόπουλε, θα το πιάσεις άμα δουλεύεις βάρδια και άμα δουλεύεις και Σαββάτο.

0: Τον Αμαξάνα σε στείλουμε
1: πρέπει,
0: να πούμε.
1: Εσύ βασικά πρέπει να πληρώνει Κωνσταντόπουλο, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Καλά σου είπε. Ναι.
0: Κάτσε εσύ τώρα να κλαις για το Μητσοτάκη, άσε εμένα
2: είσαι. Παρακαλώ.
0: Ναι. Έλα, φίλε, ναι.
2: Ναι.
0: Είπαμε ναι. Μη φωνάξει ρε κόκκινε, μα δει καμία υπερορία. Καλησπέρα, πες. Ναι. Μάλιστα, φίλε.
3: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι. Σ' ακούμε, ναι.
3: Ακούμε. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε πριν. Αυτά τα λεφτά που είπε ο κύριος που παίρνει 14 εκατοστάρκα, ούτε καν. Δουλεύουμε τόσα χρόνια, παίρνουμε 9 εκατοστάρκα, δουλεύει και η γυναίκα, είμαστε πεντρεμελής οικογένεια. Και πού να φτάσουν τα φράγκα, με λέει ότι φτάνουν τα φράγκα και αυτά. Που λέει άλλος ο τύπος ο προηγούμενος ότι με 7,5 ευρώ παίρνει τη ρίκη αυτά. Έχει τη διπλή τιμή, όπως λέει και ο κόκκινος. Έτσι δεν είναι.
2: Πλάκα μου, το λευκό τυρί έχει 9 ευρώ. Το λευκό τυρί 9 ευρώ έχει, πλάκα
0: μου. Να πήγαινες να δουλέψεις στο ίντερνετ, να μην σε νοιάζει το τυρί κόκκινο.
2: Αυτός δεν ξέρει πού είναι το σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις.
0: Τεμπελόσχυλο. Τεμπελόσχυλο.
3: Πού το είναι αυτό, 7,5 ευρώ, να πάρουμε και εμείς.
2: Τυρί κάτω από 13 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Δεν χρειάζεται το τυρί να το φας. Θα κάνεις τον προστάτη, θα βάλεις το ίκα μέσα να πούμε. Θες και τυρί.
3: Εδώ πενταμίλης οικογένεια είμαστε και θέλουμε 2,5 εκατοστάρια την εβδομάδα θέλουμε και αυτά ούτε για ζήτο δεν φτάνουν. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα, όσο και την πάω, κάνα Αραπτόπουλο τι λέει.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 9 εκατοστάρια, τι θα ψηφίσεις σε 5 μήνες, 8.
3: Τι θα ψηφίσω, θα ψηφίσω αυτό που είναι το σωστό. Καμιά σχέση Μητσοτάκη.
0: Ένα λεπτό, ρε, στο Μητσοτάκη. Τι θα ψηφίσεις.
2: Όχι το Μητσοτάκη.
0: Ναι, τι θα ψηφίσεις.
2: Ό,τι θέλει.
0: Τι φοβάσαι να το πεις.
3: Τι θα φοβήσω, νεολαία είμαι, ό,τι είναι νεολαία θα ψηφίσω.
0: Τι θα ψηφίσεις. Ναι, τι.
3: Το Λιάκο, το Λιάκο θα ρίξουμε. Ποιο θα ρίξουμε.
0: Ποιος είναι ο Λιάκος, ρε παιδιά. Α, τον Κασιδιάρη. Αυτό είναι. Τι γελάς, ρε κουμούνα από μέσα. Δεν κατάλαβες ότι γυρεύω ο Λιάκος. Εσένα σ' αρέσει, ναι.
3: Δεν μου λες, όσο και το πάω. Αυτό που λέω, ο Τάισον έχει συνάχη, τι έγινε, μάθαμε.
0: Τσακώθηκε με το Λύση και είπαν ότι έχει συνάχη. Άντε, α πω τι είναι. Τσακώθηκε. Εγώ τον είπα τον Κουνιανό, φέρτο στον Πανιώτη τον γιατρό να τον δούμε αν έχει μίξα ή πυρετό. Α, ξέρω, φωνάζει να πούμε.
3: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Τα λέμε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε.
2: Υπομονή.
0: Ναι, μια χαρά είμαστε. Τι υπομονή.
1: Ραπ, συμφωνώ με αυτά που λες. Εγώ δουλεύω σε μια ιδιωτική επιχείρηση βάρδια και κάνω και δικές μου δουλειές έξω. Είμαι 16 ώρες στη δουλειά, φίλε.
0: Μπράβο, Λακαμά, λέει ο ηχολήπτης. Ο συνδικαλισταράς μέσα.
2: Ναι.
0: Ο κόκκινος δεν μίλησε. Στο κινητό μιλάει με την κόμενα και εγώ κάθομαι και σε ακούω, ναι. Μιλάει με την κόμενα και μια πίπα να πούμε, παφ πουφ, μας ρίμαξε εδώ μέσα. Του λέει ο γιατρός, θα πεθάνεις, θα κλείσει η αρτηρία, παφ πουφ αυτός. Θα πάθει κανένα έβραγμα, θα πει φταίει ο Μητσοτάκης. Πάθει κανένα έβραγμα. Θεός φυλάξει, αν υπάρχει Θεός που δεν υπάρχει. Συνέχισε, φίλε.
1: Οπότε ραπ αυτά που λες εγώ συμφωνώ ρε φίλε, γιατί όποιος θέλει να δουλέψει και έχει στόχους στη ζωή του μπορεί να τα καταφέρει όσο και δύσκολα να είναι.
0: Φυσική κατάσταση, λίγα κιλά και ορμάται.
2: Δεν υπάρχει
0: να πάμε κόντρα στο ρεύμα να πούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε δικές μας δουλειές, να χωθούμε μέσα στην αμαρτία του καπιταλισμού να πούμε, να χωθούμε. Φιλίες, δημόσιες σχέσεις, νύχτες, μέρες. Τον παίρνω και τηλέφωνο τον Βόθη. 2-4. Τον παίρνω και τηλέφωνο. Μιλάμε τώρα για σύψη. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον παίρνω και τηλέφωνο.
2: Το Μαξίμου ήταν.
0: Ναι. Το Μαξίμου είναι αυτό.
2: Σομαλό είμαι, λέω. Παίρνω 1.300 ευρώ για να φορτώνω κυβότη. Αλλά δεν έχει μπόνους παραγωγικότητα και λέω να πάω αλλού. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι, κυρία μου.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
4: Να σας πω, για εκείνον που έλεγε για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Μην σας πω ότι είναι και χειρότερα.
0: Μίλα την κοπέλα.
2: Για μας είναι χειρότερα, όχι για άλλους.
4: Για αυτούς που έχουν πάρει δάνεια με ελληνικού δημοσίου, δεν τα παίρνουν τα funds, που σε κάποιες περιπτώσεις τα παίρνουν αν είχαν κάνει το νόμο κατέλη.
2: Τα έχουν χάσει τελείως. Αυτοί που
4: αν τα είχαν βάλει όλα σε ένα, αν είχαν και άλλα δάνεια και τα είχαν βάλει με τον νόμο Κατσέλη σε ένα δάνειο, γιατί αυτό ήταν στους όρους, πάλι τα φαντς τα παίρνουν και καταργείται εκείνο με την εγγύηση του ελληνικού.

0: ελληνικού δημοσίου. Για αυτούς που τα είχαν πάρει μόνο ένα δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως ήταν τα δάνεια παλινοστούντων, ας πούμε, τα παίρνει η εφορία και μπορεί να κατασχέσει τα πάντα. Όχι μόνο το
1: δάνεια παλινοστούντων. Μια χαρά δάνεια ήταν τα δάνεια παλινοστούντων.
0: Και μάλιστα,
1: δεν τα πλήρωσε κανένας τα δάνεια παλινοστούντων.
0: Και μάλιστα.
1: Σε κανένα πλήρωσε δάνειο παλινοστούντων, κυρία.
2: Εσένα.
0: Τι λέτε, κατασχέσεις κάναν, τα στείλαν στην εφορία, κατασχέσανε λογαριασμούς, τα πάντα τα μηδενίσανε, φορτώσανε τόκους στα 44.016 συν, στη ρύθμιση, δεν αφαιρέσαν τίποτα και σου λένε πληρώρα.
1: Είστε παλινοστούντισα.
0: Ένα ενίκιο για ένα ακίνητο.
1: Είστε ναι. Πείτε μας.
0: Τα δάνεια ελληνικού, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου δεν έχουν καμία διαφορά με τα υπόλοιπα δάνεια. Μη σας πω ότι είναι και χειρότερα. Για αυτούς που παίρνουν μικρά δάνεια, έτσι. Δεν μιλάω τώρα για επιχειρηματίες που τους επιδοτούν και χτίζουν και κάνουν.
2: Τώρα το είπατε ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Και για τον άλλο τον κύριο που είπε για τα ομόλογα και έχει 180 υπαλλήλους και τέτοια και τα έλεγε και έτσι όλα. Φαντάζομαι να έχει μία μητέρα εργαζόμενη και να αρρωσταίνει το παιδί και να μην έχει που να αφήσει το παιδί, ούτε γιαγιά ούτε πεθερά. Και να χρειάζεται άδεια. Φανταστείτε τι θα την κάνει, θα την απολύσει.
2: Εννοείς.
0: Και να αρρωσταίνει, να παίρνει γονική μία, δύο, τρεις και μετά να παθαίνει και κάτι άλλο το παιδί ξανά να αρρωσταίνει. Δεν. Για τις μητέρες δεν υπάρχει άδεια, έτσι, δεν υπάρχει εργασία.
2: Εδώ δεν παίρνουν κοπέλες γιατί φοβούνται όμως μείνουν έγκυες και τις χάσουν.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες τώρα. Ρε κόκκινε.
0: Γι' αυτό.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες.
2: Άκου απάντηση.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες. Καλέ άνθρωπε, χριστιανέ, εσύ, τον παπάδο φίλε. Θα τις έπαιρνες εσύ, κόκκινε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα τις έπαιρνες. Πού να τις πάρεις. Θα έκανες και το γόη. Κάθομαι και αρχιολούμε, ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ.
3: Έλα. Γι' αυτό που είπε για τους μισθούς, οι μισθοί στη ΣΥΔΟ είναι ο εργάτης παίρνει 900 με 1100 ευρώ.
2: Μικτά.
3: Και 100 σπάνιο.
2: Μικτά.
3: Όχι. Μικτά καθαρά. Τώρα αυτοί οι τεμπέλδες που βγήκαν και είπαν για τα 800 και 900 ευρώ, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Εκτός άμα επέλεξαν να εργάζονται 8ωρο και με την κάρτα αυτά που σου δίνουν τα νόμιμα.
2: Α, δηλαδή πρέπει να δουλεύει 24ωρο για να παίρνει παραπάνω.
3: Όχι, δεν έτσι είπα 24ωρο. Περίμενε, Ιωσή.
2: Είπατε τεμπέληδες και αν θέλουν να δουλεύουν 8ωρο.
3: Τεμπέληδες, ναι. Εγώ που δουλεύω 9-9,5 ώρες και πενθήμερο και σου κούρεπω, ένα μισιάργο παίρνω οδηγός.
2: Κυρία μου, δουλεύετε υπερορίες.
3: Ναι, μία ώρα υπερορία. Ναι, άγραφη στην ουσία.
2: Άγραφη, αλλά πληρώνεται.
3: Ναι, ακριβώς. Στην πληρώνουν.
2: Άρα είναι μαύρα. Άρα κερδίζει και οργό.
3: Όχι, μαύρα.
2: Τι είναι, αφού είπατε άγραφη.
3: Είναι ανεβασμένος ο μισθός σου γιατί είναι 9ωρο.
2: Κάτι κερδίζει ο εργοδότης για να είναι άγραφη, όπως λέτε.
3: Κάτι κερδίζει και εσύ κερδίζεις το 1,5 χιάρικο.
2: Και χάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
3: Κάτσε ρε φίλε μου, μιλάτε εσείς για χασούρα.
2: Φυσικά.
3: Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Ο Γρηγόρης που έχει τα διαφημίσεις και αυτά. Ο Κώστας που κάνει διαφημίσεις, κόβει απόδειξη.
2: Φυσικά.
3: Εσείς οι πρώτοι που μας έχετε κάνει στο κράτος έτσι, που δεν κόβετε αποδείξεις και τα κρύβετε.
2: Ποιος το κόβει.
3: Θα πείτε για μας.
2: Έχεις αποδείξεις ότι εμείς κρύβουμε έσοδα.
3: Δεν έχω αποδείξεις. Δεν σου έλεγε ο Κώστας είναι ο λογιστής μου καλός και είμαι.
2: Φίλε, μίλησε για τεμπέληδες, για κρυμμένες αποδείξεις. Απέδειξε το αυτό που λες.
3: Τι να αποδείξω. Ο διπλανός σου κόβει αποδείξεις.
2: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
3: Στην επιχειρήση που πάει και κάνει διαφήμιση.
2: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
3: Εγώ λέω ότι. Έφυγε, είναι δίπλα σου.
2: Έφυγε. Εγώ λέω ότι κόβει.
3: Δεν κόβει αποδείξεις. Ρώτα τον να σου πει.
2: Εσύ που το ξέρεις.
3: Εσύ από πού το ξέρεις ότι κόβει.
2: Τον έχω δει.
3: Είχε δει εσύ, ναι.
2: Μα είχε εταιρεία δικιά του.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έλεγε καλυμμένος είμαι εγώ από το λογιστή, άσε με εμένα.
2: Γιατί,
3: γιατί
2: ακριβώς κόβει αποδείξεις, γι' αυτό.
3: Πώς τι δηλαδή, παροχή υπηρεσιών.
2: Έχει εταιρεία δικιά του, κανάλι δικό του, φίλε μου.
3: Μάλιστα, το κανάλι.
2: Το Ραπτόπουλος TV. Έχει έδρα, φορολογική έδρα.
3: Αυτό.
2: Φυσικά.
3: Εταιρεία κολλάει ένα σήμα στον εαυτό του, είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Ρε φίλε, Το θέμα είναι αν κολλάει το θέμα είναι αν κολλάει ένσημα ή αν πληρώνει τις υποχρεώσεις του τις φορολογικές.
3: Από πότε το κανάλι στο YouTube είναι εταιρεία? Αυτό εξήγησέ μου.
2: Αυτό θα απαντήσει. Ο ίδιος θα απαντήσει, όχι εγώ. Δεν είμαι λογιστής.
3: Ο ίδιος, εσύ το λες ότι έχει εταιρεία. Αφού λες ότι έχει εταιρεία, απάντησέ μας.
2: Εσύ πες ότι δεν έχει.
3: Από πότε το κανάλι στο YouTube είναι εταιρεία?
2: Και πώς θα πάει, η Έλα Πετρεφίλη να βάλει διαφήμιση? Χωρίς τιμολόγιο. Πλάκα
3: χωρίς
2: μου κάνεις.
3: Κάνει, ναι. Χωρίς το κάνει. Ρώτα τον.
2: Φίλε, πολύ εύκολα μιλάς. Εντάξει, και για να μην πάει άλλο το πράγμα, χωρίς να...
3: Αλλά πού να πάει, τι με απειλείς?
2: Εσύ λες πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα. Δεν σε απειλώ εγώ. Λοιπόν, Τάνια Δήμου για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Ποτροτό. Πρώτο ο Θεός θα λέμε το βράδυ το YouTube με τους βολεμένους στις 8. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΗ εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα πλήξουν σήμερα μέχρι νωρίς το απόγευμα τη Χαλκιδική και ακόμα τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τόσο την Αττική όσο την Πάτρα, προκαλώντας κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 εκτός συλληφθέντων απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 8 και πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 16χρονος. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ως μάρτυρας η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και κλήθηκε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες οι κατηγορούμενοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών κατά τον σε βάρος τους ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προκειμένου να αλλάξουν την ποινική τους μεταχείριση. Σοκαριστική αποκάλυψη βάσει της οποίας κάθε βράδυ καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων σε ποσοστό 30-45% αφορά υπότροπους εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βία, άτομα και ψυχοπαθείς. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Τουρκία για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από λύκειο της Μανίσα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας και να τραυματιστούν 11 μαθητές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
23: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
27: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
28: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
29: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έχει μπει στη ζωή μας, Δημήτρη, καλησπέρα. Έχει μπει, υβριδικό Sky. Κάθε μέρα υβριδικό Sky έχουμε. Γιάννης, τι έχουμε σήμερα? Άρη μπάσκετ έχουμε στο υβριδικό Sky.
1: Άρης Μπαχσέσεκίρ, έτσι.
0: Η ζωή των Αριανών έχει μπλεχτεί με το Sky Hybrid. Κύπελο ποδόσφαιρο, Sky Hybrid. Μπάσκετ τώρα φιλικό.
1: Πήρα τα μαυροσκούφια. Είναι τουρνουά.
0: Μπαχτσέσεκίρ, δεν λέμε.
1: Μπαχτσέσεκίρ.
0: Αυτή είναι το σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπεις.
0: 15-6 ο Άρης προηγείται.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπεις, έτσι, στο Ιβανόφιο, είναι ένα crash test. Γιατί
0: είναι καλή
1: παίζει ο δεύτερος, σύμφωνα με τα προγνωστικά και τα. Μάλλον σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, με τον τρίτο του Eurocup.
0: Μπαχτσέσεκίρ, από πολλούς θεωρείται καλύτερη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί που τη θεωρούν καλύτερη ομάδα. Πλέον όμως έχουν αλλάξει. Νομίζω οι αποδόσεις πρώτο φέρνουν τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Για κατάκτηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στις αποδόσεις. Ναι, απλά έπεσαν οι τιμές. Οι τιμές έπεσαν. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως ήταν πρώτος στις αποδόσεις. Δεύτερος ο Άρης και τρίτη ήταν οι Τούρκοι. Οι Μπαχτσέσεκίρ. Αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις έχουν πέσει, αλλά η κατάταξη όσον αφορά τα στοιχηματικά είναι ίδια. Ο Άρης παίζει, να πούμε, σήμερα, όπως μας ενημέρωσε νωρίς ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, χωρίς τον Μόργαν και χωρίς τον Γιώβιτς. Ο Μόργαν, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Μύκονο, ήταν το πρώτο παιχνίδι του Άρη στα Μαυροσκούφια. Αυτό είναι το δεύτερο. Σήμερα ολοκληρώνεται το τουρνά στο Ιβανόφιο. Πάμε να κάνουμε, Τάνια, σύνδεση με Ιβανόφιο, με Πάρη Τρικαλιώτη. Ο Πάρης είναι εκεί. Θανάση, τον έχουμε τον Πάρη, ε? Δεν έχουμε Πάρη. Δεν είχαμε Πάρη, ποτέ δεν είχαμε. Περιμέναμε όταν συνδεθούμε γι' αυτό. Εντάξει, τότε θα περιμένουμε αναγκαστικά. 17-6 προηγείται ο Άρης της Μπαχσέ Σεχίρ, έτσι, στο Ιβανόφιο. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, 4 λεπτά. Και 4 δευτερόλεπτα που είναι τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει πάρει από νωρίς κιόλας, έτσι, μεγάλο προβάδισμα, 9 πόντων στην πρώτη περίοδο. Είναι το πρώτο παιχνίδι, γιατί έχουμε και στις 8 η ώρα το Ηρακλής Μύκονος, που θα κλείσει ουσιαστικά το κύκλο, έτσι, των αγώνων για τα Μαυροσκούφια. Στο ημίχρονο, από ό,τι είδα, θα βραβευτεί από το Σύνδεσμο Διαιτητών που διοργανώνει και το τουρνουά σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και ο Απόστολος Σίσκος, ο Έλληνας πρωταθλητής μας στην κολύμβηση. Στο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής Μύκονος θα βραβευτεί, από ό,τι είδα, Τάνια, ο Λευτέρης Κακιούσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε εθνική ομάδα πλέον στο πρόγραμμα. Εθνική ομάδα.
2: Κινούμαστε έτσι σε ρυθμούς εθνικής ομάδας.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί.
2: Ούτε σε άλλους, οι περισσότερες ομάδες έχουν και ρεπό αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, λόγω των εθνικών ομάδων. Πολλές ομάδες, 4 μέρες, 5 μέρες, 3 μέρες. Όλοι οι προπονητές έχουν δώσει την ευκαιρία στους παίκτες να αποφορτιστούν, όπως λέμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έτσι, αυτές οι ξύλινες δημοσιογραφικές ατάκες, να φορτίσουν μπαταρίες. Είναι αρκετές ημέρες, έτσι, για τους παίκτες και τους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι ευκαιρία. Όσοι δεν είναι, βέβαια, διεθνείς, έτσι, όσοι είναι διεθνείς, είναι με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.
2: Τώρα βλέπω εδώ πέρα, επειδή έχουμε μπροστά και τις τηλεοράσεις μας στην ΕΡΤ2, ας πούμε. Η Ολλανδία, λέει, ο Κλόπ αποφασίζει ανάμεσα σε 44 παίκτες, γιατί και εκεί έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Γερμανίας. Και εκεί τα πράγματα είναι ρευστά. Μην φανταστούμε ότι και αυτές οι ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό το Μουντιάλ, μετά το Μουντιάλ υπήρξαν πολλές αλλαγές και σε προπονητές και σε φιλοσοφίες και σε πολλά πράγματα.
1: Η Γερμανία ήταν μία από τις ομάδες οι οποίες αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα, να αλλάξει τα δεδομένα. Και πήγε φυσικά σε έναν προπονητή ο οποίος είναι και παγκοσμίως.
2: Και τώρα λέει: όλη η πόρτα είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Κλοπ, τώρα διαβλέπω τις δηλώσεις του. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να επιλέξει και με ποιους θα πορευτεί. Οπότε, αυτοί οι αγώνες τώρα, και ο αγώνας που θα δώσει με την εθνική μας ομάδα, θα είναι και γι' αυτόν ένας αγώνας στο οποίο θα βγάλει συμπεράσματα.
1: Εννοείται. Η εθνική θα παίξει τώρα με Ολλανδία, θα παίξει με Γερμανία. Θα παίξει με Σερβία, είναι δυνατά παιχνίδια. Είμαστε πλέον, Τάνια, στη League Α, έτσι, στην πρώτη λίγα του Nations League. Παίζουμε, δηλαδή, σε υψηλό επίπεδο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ βλέπουμε στο Sky. Το πρώτο μάτς είναι Σερβία.
0: Στη Σερβία βασικό center for.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώβιτς, λέγεται, τραυματίστηκε ο Βλάχοβιτς.
1: Ναι, το είδα.
2: Ο Βλάχοβιτς, ναι.
0: Οπότε θα έχουμε Λούκα Γιώβιτς.
1: Ο Ζίβκοφ θα παίξει.
0: Ο Ζιβκοβίτς δεν παίζει κανονικά. Ναι, το βάζει, το Παόνοβιτς. Είναι από τους βασικούς.
1: Είναι και αυτός βασικός.
0: Απλά ο Γιώβιτς δεν πολύ έπαιζε. Τον είχε περισσότερο τρίτο.
2: Τώρα ξέρω όμως τι λέει ο Νίκολης. Μην τυχόν και πάθει κάτι ο Γιώβιτς, γιατί και με το Βάργκα τραυματία, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ας έπαιρνε και παραπάνω παίκτη σε ΑΕΚ τώρα. Αυτά τα πράγματα τα έχεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη για να πάρουμε λίγο τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι και μετά να πάμε στην υπόλοιπη θεματολογία με συνεντεύξεις. 2:40 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 17-8 μπροστά ο Άρης της Μπαχτσέ Σεχίρ. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό crash test για τον Άρη σε ό,τι έχει να κάνει και με το EuroCup. Έχουμε βέβαια και το θέμα των τηλεοπτικών, το οποίο περιμένουμε τις εξελίξεις από την Λίγκα, γιατί εκεί γίνεται μια συζήτηση με το Γιάννη Αλαφούζο να είναι ουσιαστικά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, γιατί λέει ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα λεφτά που μπαίνουν από τα τηλεοπτικά και να τα μοιράσουν οι ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι με αυτό. Βλέπω έναν Αλαφούζο ο οποίος έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο παντού και με την πλατφόρμα την τηλεοπτική. Το είχαμε αποκαλύψει και πριν λίγες μέρες και επιβεβαιώθηκε σήμερα αυτή η πρόταση στον ΠΑΟΚ για 2+1 χρόνια, τριετές επί της ουσίας δηλαδή, τηλεοπτικό συμβόλαιο με 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους ετησίως. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να καταλήξει στον Sport FM TV. Βλέπουμε βέβαια και την κίνηση της ΑΕΚ με την Per Capita. Ουσιαστικά εκεί ήταν και επέκτηνε το συμβόλαιό της συνολικά για 4 χρόνια. ΑΕΚ θέλει να πάρει 48 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό. Και όλο αυτό το τοπίο.
2: Άρα πώς θα πάει σε κεντρική διαχείριση, Κωστή, έτσι όπως το λες?
0: Όχι, θέλει ο Αλαφούζος. Λέει, κάντε τις
2: εκλογές. Ναι, αλλά έτσι, αυτό που μου λες και μόνο ότι η ΑΕΚ ήδη.
0: Ο Αλαφούζος δεν πρότεινε αυτό. Ο Αλαφούζος είπε, ό,τι πάρετε ο καθένας τη συμφωνία σας, αλλά φέρτε τα λεφτά εδώ και να μοιράσουμε στις ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως ο Αλαφούζος προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο πατερούλη της Λίγκας. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνει και καλύτερα προαθλητισμό. Δεν ξέρω αν είναι και στρατηγική αυτή. Γιατί φέτος έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Δείχνει πάθος Κώστα αυτό ακριβώς έτσι, γιατί το είχες πει κιόλας και για τον ΠΑΟΚ.
0: Τον ΠΑΟΚ το είπαμε,
1: τις προηγούμενες μέρες. Δείχνει ότι μπαίνει δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Ιβανόφιο. Έχουμε πάρει την Καλλιώτη. Έλα, πάρει τι κάνεις.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Το Ιβανόφιο, δεύτερο παιχνίδι για τον Άρη στα Μαυροσκούφια κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Προηγείται 17-9 στο 1:30 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχει παρουσιάσει και σήμερα, στα αυτά τα πρώτα 8-9 λεπτά, εξαιρετικό πρόσωπο. Ο Άρης προηγήθηκε και με 17-6, με ωραίους συνδυασμούς στην επίθεση, με ενέργεια στην άμυνα από όλους τους παίχτες. Δείχνει να είναι έτσι, αυτή η πρώτη εικόνα να είναι ένα σκαλί πάνω από την Μπαχτσέ Σεχίρ. Υπενθυμίζω και η τουρκική ομάδα βρίσκεται στο EuroCup και αυτή μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ βέβαια εκ των φαβορεί, θεωρητικά τουλάχιστον για την κατάκτηση του τροπέου. 17-11 είναι τώρα το σκορ. Η Μπαχτσέ Σεχίρ έχει μειώσει το σκορ με ένα μικρό σερί 0-5.
1: Τα λέγαμε και πριν, πάρει ότι αυτή τη στιγμή παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο όσον αφορά τα προγνωστικά, έτσι όπως ναι, τουλάχιστον ναι, το δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Και μάλιστα οι αποδόσεις έχουν πέσει από ό,τι ήταν πριν. Δεν έχουν αλλάξει βέβαια οι θέσεις των ομάδων, αλλά οι αποδόσεις έχουν αλλάξει.
3: Ναι,
1: είναι ένα crash test για τον Άρη.
3: Βέβαια, βέβαια. Είχε crash test του Άρη και πιο δυνατά με τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μακάμπη, αλλά και αυτό είναι πολύ δυνατό γιατί είπαμε η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του EuroCup. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η Μπαχτσέ Σεχίρ και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ είναι πάντα θεωρητικά οι τέσσερις ομάδες που ξεχωρίζουν τουλάχιστον όσον αφορά την ποιότητα των παιχτών τους και τα budget που έχουν φτιάξει για να δημιουργήσουν αυτές τις ισχυρές ομάδες. Γιατί και η Μπαχτσέ Σεχίρ έχει πολλούς παίχτες επίπεδου EuroLeague, όπως είναι ο Μαλακάι Φλίν, είναι ο Τρέβιον Βίλιαμς, είναι ο Πονίτικα που μπαίνει στον Παναθηναϊκό, ο Τάιλερ Κάβανο. Έχει αρκετούς παίχτες ποιοτικούς και η τουρκική ομάδα και ο Αλέξ Αβράμοβιτς, βέβαια, έτσι, πρώτος από όλους.
0: Ωραία, τι κρατάς από αυτή την πρώτη περίοδο?
3: Και πιο παλιά στην Παρτιζάν.
0: Από την πρώτη περίοδο.
3: Είμαστε 17-12 το σκορ, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Αυτά από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Να πούμε και την είδηση που έρχεται από τη ΔΕΑΒ, η οποία καλεί σε ακρόαση την άλλη Δευτέρα, ναι, την ΠΑΕ Άρης αναφορικά με φερόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία έλαβε χώρα μέσω ζωγραφικής απεικόνησης. Γκράφιτι.
1: Α, για τον γκράφιτι.
0: Στον δηλαδή εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνδης Βικελίδης. Αυτό έγινε στον αγώνα με τον Ηρακλή για την πέμπτη αγωνιστική. Έχει κληθεί. Γιατί το γκράφιτι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, παροτρύνει τους οπαδούς της ΠΑΕ Άρης σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων. Αναφέρει η ανακοίνωση από την ΔΕΑΒ, η οποία επίσης καλεί ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο για φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά. Έτσι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Να το δούμε.
1: Το γκράφιτι πάντως που λες έχει σβηστεί.
0: Έχει σβηστεί
1: από
0: αλλά...
1: σήμερα το πρωί, ύστερα από αίτημα του εισαγγελέ.
0: Έτσι. Και ήδη έχει κάνει όμως έκθεση ο παρατηρητής της Διάβαρα. Ναι, κινδυνεύει και ο Άρης από εκεί, λογικά με κάποιο πρόστιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, νομίζω για να δώσω και πάσα στον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι μεγάλο θέμα το τι θα γίνει με τον Άλλη και τον Παυλέγκα, αν θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Νομίζω ότι είναι του Άλλη πιο βαριά η περίπτωση, επειδή είναι και υποτροπή. Ξέρω ότι υπάρχουν εισηγήσεις για να πάει σε Νιστέρι ο Τάχα Άλλη, ο διεθνής Σουηδός ομαλός. Όσο για τον Παυλέγκα, φαίνεται ότι ο παίκτης το ψάχνει λίγο παραπάνω, θέλει να ρωτήσει και δικούς του γιατρούς. Γενικώς είναι σε μια φάση που ψάχνονται στον ΠΑΟΚ πώς θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς, εξάρθρωση ώμου και για τον Τάχα Άλλη, υποτροπή και για τον Γύρη Παυλέγκα. Και θέλω να ρωτήσω τον Τάσο τον Τασιόπουλο αν του είχε συμβεί ποτέ στην καριέρα του να βγάλει τον ώμο του. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
0: Καλά, μια χαρά.
4: Όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
4: Βέβαια, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό με τη σπλήνα μου, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Είχε συμπέκτη ποτέ, δηλαδή ήσουν σε ομάδα που είχε κάποια περίπτωση με πρόβλημα ποδοσφαιριστή με τον ώμο του? Γιατί είναι, ναι, είναι από τους ύπουλους τραυματισμούς, έτσι?
4: Ναι, είναι ύπουλος τραυματισμός. Και αυτό μετά δημιουργεί αδυναμία. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, αν το πάθεις μια φορά, ότι μετά είναι εύκολο να το ξαναπάθεις. Αυτό είναι λίγο.
2: Το είδαμε και τώρα με την περίπτωση του Άλλη.
4: Mm-hmm. Ναι, ναι, μετά δημιουργεί μια αδυναμία εκεί και θέλει εξειδικευμένα πράγματα ώστε να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση.
0: Ναι, τώρα είναι μεγάλη, είναι πολύ σημαντική η απόφαση που θα ληφθεί. Παραλαμβάνω, πληροφορίες λένε ότι ειδικά για τον Άλλη είναι πιο σοβαρή η σκέψη να πάει σε χειρουργείο. Γιατί είναι υποτροπή, είναι δεύτερη φορά.
4: Πρέπει να πάει σε εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο, δεν είναι απλός ορθοπαιδικός. Δηλαδή, καθένας έχει και την εξειδίκευσή του, οπότε κάποιον που έχει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, έχει team. Ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται και με team γιατρών.
4: Ναι.
0: Εφόσον πάρθει η απόφαση, γιατί πρέπει να περιμένουμε την οριστική απόφαση, ναι, νομίζω μπορεί να το λύσει.
4: Θα βρεθεί, ναι.
0: Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες? Γενικά πώς τον είδες στις 5 πρώτες αγωνιστικές? Είναι δεύτερος, έτσι. Ναι, μία απώλεια έχει.
4: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ότι παρόλο τις αναταράξεις που είχε η ομάδα, που ήταν αρκετές πράγματι, παρόλα αυτά είναι δεύτερος και μάλιστα με διαφορά του βαθμού του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι αυτό το γνωστό που έγινε, που και αυτό ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι με τις διαμορφίες που είχε, με τις κόκκινες, με τα πέναλτι, με όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Και παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που γίνανε σε αυτό το διάστημα, η ομάδα είναι κοντά. Κατάφερε να είναι στους βαθμούς διαφορά από ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει το απόλυτο. Και νομίζω ότι μετά και στις τελευταίες προσθήκες θα μπορέσει να βρει το δρόμο του.
0: Τάσο, εγώ βλέπω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την ομάδα που είχε επί Λουτσέσκου φαίνεται ότι έχει χάσει, ειδικά στο κομμάτι αυτό με την κυκλοφορία μπάλας, χτίσιμο παιχνιδιού. Αλλά το συμπέρασμα, νομίζω, των πρώτων 5 αγωνιστικών είναι ότι δεν υπάρχει και χτυπητή ομάδα. Όλοι λίγο πολύ ψάχνονται. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός που είναι καλύτερος μεν και έχει κάποιες πολύ ποιοτικές μονάδες, δεν μπορείς να πεις ότι έχει θέληξη με το ποδόσφαιρο που παίζει.
4: Ναι, καταρχήν ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μιλήσουμε λίγο πιο τακτικά ή πιο τεχνικά πράγματα. Γενικά αυτό το τρόπο παιχνιδιού με τις πάρα πολλές πάσες, με το build-up, το διαρκές, έχει λίγο αλλάξει λίγο παγκοσμίως. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό σε τέτοιο βαθμό. Υπάρχει λίγο πιο άμεσο ποδόσφαιρο,
0: πιο, άμεσο,
4: πιο,
0: ναι,
4: γρήγορο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα δούμε και εκπρόσωπους αυτού του συστήματος, δηλαδή ήρθαν την Παρίσι Ζερμένη, άλλες ομάδες, ακόμα και την Μπαρτσελόνα, α πούμε. Το ποδόσφαιρο γίνει πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο γρήγορο, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα πάει μπάλα από τον τερματοφύλακα, από πίσω δηλαδή, μπροστά. Δεν είναι αυτό το περίφημο με πάρα πολλές πάσεις. Αυτό λίγο δεν υπάρχει πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε λίγο όλες οι ομάδες, δηλαδή και αν δούμε και τις ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που το κάνει αυτό.
0: Όχι, όχι. Τώρα
4: όλες δεν παίζουν, λίγο παίζουν πιο άμεσα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πράγματι τα προηγούμενα χρόνια, αν όχι το τελευταίο.
0: Τελευταία έχει αλλάξει και ο ΠΑΟΚ. Απλά είχε,
4: ναι,
0: τον Κουσταντέλια.
4: Το
0: είχε δύο-τρεις παίκτες που κρατούσαν μπάλα και.
4: Από τη μέση και μπροστά. Νομίζω ότι τώρα έχει γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι που παίζει και πιο άμεσο.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ.
0: Αυτό φάνηκε στη φάση του πρώτου γκολ στο Αγρίνιο. Δηλαδή ξεκινάει η φάση από κλέψιμο του Πέλκα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και βγαίνει με τρεις πάσες. Δηλαδή Ζίβκοβιτς, ναι, Γιάκιτς και άλλοι.
4: Ακόμα και στο τρίτο γκολ, βέβαια, ήταν στα τελευταία λεπτά που υπήρχε λίγο πιο,
0: ναι,
4: αναστάσεις στην Αναπαντελικό και πέρα πολύ γρήγορο. Ότι θα δούμε πάρα πολλές πλέον φάσεις παγκοσμίως που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και έχει αλλάξει. Σε αυτό είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Το είχα πει και στην αρχή που είχε γίνει η μεταγραφή του Άλλη. Σε αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ο Άλλη, με τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει και την ταχύτητα, αλλά και το ένας με έναν. Δηλαδή τέριαζε γάντι σε αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα επηρέασε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ο τραυματισμός του Άλλη. Το πρώτο μάτς.
4: Εγώ το έχω πει όταν ζητήθηκε να σχολιάσω. Δηλαδή η απουσία του Άλλη και του Ζίβκοβιτ στο καθοριστικό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχεις τόσες πολλές αλλαγές για να μπορέσεις να πεις ότι θα την καταστήσεις όλους τους παίκτες. Και αυτοί οι δύο παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ας πούμε, κόστησε. Mm-hmm. Και νομίζω η απώλεια του Άλλη είναι σημαντική, γιατί αυτός μαζί με τον Ντιαγέ και τον Γιάκης, που φαίνεται ότι πλέον κλείνει αυτή την περίφημη τρύπα που συζητάγαμε συνέχεια στον άξονα, είναι οι μεταγραφές οι οποίες πραγματικά κάνουν διαφορά, κατά την άποψή μου.
2: Τάσο, επειδή έχουμε μπροστά μας διακοπή. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θα ωφεληθεί από αυτή τη διακοπή, αλλά και γενικότερα για τις υπόλοιπες ομάδες? Υπάρχει κάποια ομάδα που τη χρειάζεται αυτή τη διακοπή?
4: Νομίζω, κατά την άποψή μου, όλες οι ομάδες χρειάζονται. Αν ξέρεις τον Πανέκο που είχε πριν αριθμό, και δεν θα ήθελε να διακοπεί συγκεκριμένη περίοδο. Mm-hmm. Οι άλλες ομάδες το χρειάζονται και γιατί έχουν αρκετές προσθήκες. Δηλαδή, αν δούμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακό έχει πάρα πολλές προσθήκες. Απ' την άλλη, με τα παιχνίδια τα συνεχόμενα, με τις δύο απώλειες που είχε. Οι άλλες ομάδες το χρειάζονται πράγματι. Ίσως μόνο ο Παναθηναϊκός να μην το ήθελε. Όλοι οι άλλοι το χρειάζονται πραγματικά.
0: Mm-hmm. Για το στόπερ του ΠΑΟΚ, τι άποψη έχεις? Περιμέναμε τον Κώστα. Έπαιξε δύο μάτς. Ο τρίτο είχε μια ενόχληση στο γόνατο, δεν έπαιξε. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Ολουστόντο. Ο προπονητής τον προστάτευσε. Είπε ότι είναι από τη Βόρεια Ισπανία. Έχει διαφορά στον τρόπο ζωής. Θέλει χρόνο προσαρμογής, αλλά βελτιώνεται, είπε. Δεν ξέρω αν την βλέπεις αυτή τη βελτίωση. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται σιγουριά όταν βλέπει τον Ολουστόντο δίπλα στον Μιχαηλίδη.
4: Κατά άποψή μου είναι λίγο διαφορετική η ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Ο Ολουστόντο είναι σε μια άλλη σχολή. Βέβαια δεν έχει αποδώσει αυτό την ηγετική μορφή που περίμενε η ομάδα. Ο Κώστα τώρα είναι πιο δυναμικός στόπερ, ο Βραζιλιάνος. Mm-hmm. Έφερε αρκετό aggressive στην άμυνα της ομάδος. Βέβαια πρέπει να το δούμε λιγάκι όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και την δημιουργία, αλλά σίγουρα είναι πιο aggressive παίκτη.
2: Έδειξε πως κουμπώνει όμως καλύτερα με το υπόλοιπο σύνολο.
4: Ναι, η εικόνα στα πρώτα χρόνια είναι αυτή πραγματικά. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε, βέβαια, γιατί το βάθος του χρόνου και των αγώνων θα το δείξει αυτό, αλλά σίγουρα αυτό που σχολιάζαμε, ότι πλέον η ομάδα δεν είχε αυτό το aggressive, δεν είχε, δηλαδή παίζαμε πολύ αρκετά παθητική άμυνα. Ναι. Και τόσο και ο Ζαλά, τόσο και ο Γιάκης στο κέντρο, που πάλι εκεί είχαμε πει ότι δεν υπάρχει ο παίκτης.
0: Και εκεί, ναι, είχε θέμα από
4: θα δώσει.
0: Φαίνεται ότι έκλεισε ένα κενό.
4: Θα δώσει όγκο, ναι, αυτό σχεδόν οπωσδήποτε. Δηλαδή θα δώσει όγκο, θα δώσει δύναμη, βγάζει τον περίφημο Τσαμπουκά, να το πω έτσι εισαγωγικά, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικό, το οποίο χρειάζεται όμως σε μια ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Και αυτοί οι δύο φάνηκαν, στα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, ότι το έχουν αυτό το ποδοσφαιρικό Τσαμπουκά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, αν θεωρείς ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ το ότι θα παίζει ουσιαστικά ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε και όταν έχει να μάτσει ο κυπέλλου θα έχει κανένα δύο εβδομάδες με δύο παιχνίδια, ή θα ήταν καλύτερο να έχει μια διοργάνωση ευρωπαϊκή για να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες και να υπάρχει καλύτερος ρυθμός?
4: Πάντα σε αυτό το ερώτημα υπάρχει αυτά ακριβώς που ανέφερες, πολύ σωστά. Υπάρχει μια εκδοχή και μια άποψη, υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Ναι.
4: Κατά την άποψη δικιά μου, πως έχεις ένα ρόστερ γεμάτο και παίκτες με φιλοδοξίες οι οποίοι θέλουν αυτό το πράγμα, καλό είναι να έχεις και ένα ευρωπαϊκό μάτς, γιατί παίζουν όλοι οι παίκτες, όλοι είναι σε γρήγορση, οι πάντες, δεν υπάρχει βασικός, γιατί όταν έχεις μόνο μια διοργάνωση, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια 14-15, όταν όμως έχεις και το ευρωπαϊκό μάτς μέσα, είναι όλοι και οι 20 παίκτες, ας πούμε, είναι ετοιμοπόλεμοι. Και πάντα το έχουμε δει αρκετές φορές και στην ομάδα το έχουμε δει, ότι ακόμα και μένα από ένα άσχημο ή αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια σημαντική μετά νίκη στο ευρωπαϊκό δίνει άλλο αέρα, δίνει ψυχολογία, και αμέσως το αμέσως επόμενο παιχνίδι το ελληνικό η ομάδα είναι αλλιώς. Δηλαδή μπορεί η ευρωπαϊκή νίκη, μια καλό παιχνίδι, να σου δώσει άλλο αέρα και άλλη ψυχολογία.
0: Μάλιστα.
4: Και οι παίκτες πλέον το θέλουν. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει παίκτη πλέον σε υψηλό επίπεδο.
0: Που να μην το θέλει. Κοίταξε, Τάσο, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι πρωταθλητές στην Ελλάδα συνήθως είναι οι ομάδες που παίζουν στο conference. Είναι η πιο βατή ίσως διοργάνωση με τη λιγότερη καταπώνηση.
4: Που έχουν πολλές επιτυχίες.
0: Απ' την άλλη, βοηθάει πολύ στο πρωτάθλημα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε πορεία στο conference και πήρε το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πέρυσι το ίδιο, έτσι.
4: Ένα, γιατί είναι και οι νίκες. Γιατί παίρνει νίκη ασχέτως. Παίρνει
0: αυτό
4: το πρωτάθλημα. Για να παίζει με μια άλλη ομάδα. Η νίκη στην Ευρώπη είναι νίκη.
0: Έτσι.
4: Και αυτό σου δίνει η ψυχολογία για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, ωραία. Τάσο Στασιόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά.
0: Πάμε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
18: Άλλο.
19: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
18: Άλλο.
19: Να έχει λογικές τιμές.
18: Άλλο.
19: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
18: Άλλο.
19: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
18: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
23: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.
1: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Lease Access.
24: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
25: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
27: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
28: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
26: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
27: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 23 όλα στο Άρης Μπαχτσές Εχίρ, 6 και 28 πριν το τέλος δεύτερης περίοδου και έχουμε κάτι ενδιαφέρον, Τάνια.
1: Κωστή, ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
2: Πότε?
1: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε ξανά στον Μπάρι Τρικαλιώτη για να πάρουμε λίγα παραπάνω στοιχεία για το παιχνίδι όπως εξελίσσεται, το φιλικό, το πολύ ενδιαφέρον του Άρη. Αλλά νομίζω τώρα ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να πληροφορηθούμε πράγματα για τον Καφτατζόγλιο, που μου έλεγε ο Δημήτρης Μπασμαρέλας πριν πούμε εκπομπή ότι υπάρχει ραγδαία βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι, φιλοξενήσαμε σήμερα, έχουμε φωτογραφίες σήμερα νωρίς το πρωί, Κώστα, και βίντεο έτσι από το στάδιο. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι και επομένως κανένα απολύτως πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχει και ο χρόνος εν ώψη του αγώνα με τον Λεβαδιακό, γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος εντός έδρας για τον Ηρακλή.
0: Πάμε να μάθουμε περισσότερα, έτσι.
3: Πάμε να μάθουμε, φυσικά.
0: Πάμε στον κύριο Γιάννη Αθανασίου, υπεύθυνο γεωπόνο της Ελλάσσοντ της εταιρείας. Νομίζω τα λέω σωστά, κύριε Αθανασίου. Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Άρα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πείτε.
0: Είστε ο άνθρωπος που παρακολουθεί από την αρχή όλη την πορεία των εργασιών στον τάπητα του Καφτατζογλίου και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ και είναι ευχάριστο να ακούμε ότι λύνεται.
1: Εδώ οι φίλοι του Ηρακλή θέλουν να ξέρουν πότε θα είναι έτοιμοι για να πάνε στο Καφτατζόγλιο να δουν την ομάδα του στο γήπεδο εντός έδρας να παίξουν.
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Τους έχει φάει ο Βόλος.
3: Και οι Σέρες.
4: Πιστεύω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Ήταν ένας μαραθώνιος δηλαδή εργασιών, δυστυχώς για τον Ηρακλή και για το γήπεδο. Η ΠΑΕ Ηρακλής έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ και ο πρόεδρος ίδιος πέρασε αρκετές φορές για να δει τις εργασίες που κάνουμε. Όπως γνωρίζετε όλοι, το γήπεδο αυτό είναι ένα παλιό γήπεδο, δηλαδή το υπόστρωμα έχει φτιαχτεί το 2003.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε υπήρξαν δυσκολίες στις εργασίες. Τελικώς όμως, παρότι τις δυσκολίες, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πιστεύω και θα πάνε όλα καλά για τον επόμενο αγώνα. Μου φαίνεται είναι στις 10
0: Οκτώβριο.
1: Κύριε Αθανασίου, να ρωτήσω κάτι γενικό. Πόσο καιρός χρειάζεται για να τοποθετηθεί ένας χλωοτάπητας?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες μεθόδοι, είναι 2-3 μεθόδοι. Τώρα η μέθοδος του έτοιμου χλωοτάπητα, η διάστοση του χλωοτάπητα διαρκεί κάποιες μέρες. Για τη χρήση μετά θέλουμε περίπου 15-20 μέρες. Τώρα όταν πάμε για εργασίες με ριζώματα και σπορές θέλουμε περίπου 50-60 ημέρες για να
1: 50-60 ημέρες, δηλαδή 2 μήνες περίπου.
0: Εδώ ήσταν στη δεύτερη κατηγορία, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος, ο οποίος και οι δύο τρόποι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, απλά ο ένας είναι λίγο πιο χρονοβόρος. Επιλέχθηκε αυτός, γιατί όπως
0: αυτό, ξέρετε, αυτό επιλέχθηκε γιατί δεν υπήρχε καλή υποδομή. Θέλατε να το φτιάξετε από την αρχή, να έχει τη σωστή υποδομή, γιατί κακά τα ψέματα, το Καφτατζόγλου έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο αγωνιστικού χώρου. Πολλές φορές συζητάμε δηλαδή για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.
4: Εντάξει, η μέθοδος αυτή με τα ριζώματα και τις σπορές ευνοούν πάρα πολύ την αποστράγγιση. Οπότε ήταν μια καλή επιλογή το να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή καλύτερα που καθυστέρησε ο τρόπος αυτό. Γιατί όταν βάζεις έτοιμο χλωοτάπητα είναι πολύ επιβαρυντικό το χώμα που φέρνεις από ένα κτήμα ή από ένα σημείο άλλο και το τοποθετείς στο γήπεδο. Οπότε εκεί περιορίζει λίγο την αποστράγγιση. Γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτό. Ήταν μια επιλογή της, και του σταδίου που ανήκει στη γραμματεία και της ΠΑΕΤ, μια συνολική επιλογή τέλος πάντων, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να βγάλει και χειμώνα το γήπεδο. Έτσι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, αλλά το χειμώνα επιβαρύνεται η κατάσταση, όπως γνωρίζετε όλοι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο παίρνει μια επιστοποίηση από την εταιρεία την Grassform, που είναι αυτή που συνεργάζεται με τη Λίγκα, έτσι δεν είναι?
4: Σωστά.
0: Άρα θα μιλάμε για έναν αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είναι εφάμιλος των άλλων γηπέδων της κατηγορίας, που νομίζω όλα είναι σε καλή κατάσταση.
4: Ναι, ναι, και η Grassform έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη γενικότερη ποιότητα των αγωνιστικών χώρων με τις πιστοποιήσεις που δίνει, καθώς στηρεί κάποιες προδιαγραφές και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν εκπτώσεις προδιαγραφές αυτές, πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές για να δοθεί και η άδεια. Πιστεύω και τώρα εδώ στην περίπτωσή μας που φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Θα έρθει η εταιρεία, λογικά τέλος του μήνα θα έρθει από ό,τι, έχω, από ό,τι γνωρίζω, για να δώσει την πιστοποίηση.
3: Άρα η πιστοποίηση θα γίνει στο τέλος του μήνα,
0: στο
3: δηλαδή.
0: Τέλος
3: έτσι,
0: του μήνα,
3: έτσι,
0: θα
4: στο τέλος, ναι, πρέπει να γίνει το τυπικό αυτό, δηλαδή τέλος αυτού του Σεπτέμβρη, για να. Πρέπει να είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τον αγώνα, να πιστοποιηθεί ότι είναι έτοιμο το έργο, τέλος πάντων και οι εργασίες που έχουν γίνει και είμαστε εντάξει. Αλλά τώρα πρακτικά εμείς έχουμε κάνει κάποιες δικές μας μετρήσεις με τα δικά μας όργανα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Ερώτηση τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει καθόλου. Επειδή το Καφτατζόγλου είναι ένα εθνικό στάδιο που φιλοξενεί και αγωνίσματα στίβου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό. Ναι. Μήπως ταλαιπωρείτε λίγο παραπάνω ο Τάπετας και δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα που θα είναι και ο Ηρακλής θα γίνουν άλλες εκδηλώσεις ή θα είναι μόνο καθαρά ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρική χρήση του Τάπετα, του χλώου Τάπετα.
4: Εντάξει, δυστυχώς η πόλη δεν έχει πολλά γήπεδα με ταρτάν όπως γνωρίζετε και πρέπει να εξυπηρετηθούν και κάποιες άλλες καταστάσεις. Υπάρχει και το βοηθητικό έξω. Τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν μπορώ να σας πω εγώ.
0: Όχι,
4: αλλά
0: το λέω αν το συζητήσατε γιατί αυτό επιβαρύνει την κατάσταση του χλώου Τάπετα ή θέλει κάποια άλλη συντήρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα γήπεδα. Γι' αυτό το λέω.
4: Χρειάζεται προστασία. Χρειάζεται προστασία. Δηλαδή, καθ' όλες τις ημέρες που δεν γίνονται αγώνες, πρέπει να προστατευτεί ο χώρος και να υπάρχουν οι αθλητές του στίβου και οι άλλες δραστηριότητες γύρω με προστασία πάντα του χλώου Τάπετα. Αυτό πρέπει να γίνει μια καλή συνεργασία του γηπέδου, της ΠΑΕ και του συντηρητή που θα είναι εκεί, δηλαδή. Είναι μια συνεργασία τριών ατόμων.
0: Για να δείτε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, θυμάμαι που είχαμε βγάλει τον κύριο Γκριμότση κάποια στιγμή και έλεγε ότι γίνεται επιλογή ψυχρόφιλου ή θερμόφιλου Τάπητα.
4: Ναι.
0: Εσείς έχετε βάλει, να υποθέσω, ψυχρόφιλο επειδή πάμε προς το χειμώνα.
4: Εμείς βάλαμε θερμόφιλο.
0: Α, θερμόφιλο.
4: Και αυτομάτως, λόγω της αλλαγής του κλίματος, γιατί όταν ξεκινήσαμε το έργο είχαμε 42 βαθμούς ή είχαμε 39 βαθμούς και τώρα φτάσαμε στις ψυχρές μέρες, μετά εντάξαμε και το ψυχρόφυλλο για να κερδίσει χρόνος, για να κερδίσει χρόνος και για την ομάδα, για την ΠΑΕ Ηρακλής και να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις δηλαδή μετέπειτα.
0: Άρα δεν χρειάζεται κάτι τώρα.
1: Ποια είναι
0: η
1: καλύτερη περίοδος για να τοποθετηθεί ένας χλωοτάπητας?
4: Εντάξει, η περίοδος για το θερμόφυλλο είδος, ιδανικά θα ήταν όταν έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή όταν έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα.
0: Έτσι, κάπου τέλη της σεζόν, δηλαδή,
4: ναι,
0: τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ναι.
4: Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είναι όταν υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Το ψυχρόφυλλο είδος μπαίνει πιο επιτυχημένα και πιο σωστά όταν έχουμε μεσαίες θερμοκρασίες, 25 δηλαδή. Ναι. Ανάλογα την ποικιλία που βάζεις είναι και η θερμοκρασία.
3: Και πότε, κύριε Αθανασίου, πότε ξεκίνησατε τις εργασίες? Πότε ουσιαστικά ξεκίνησαν έτσι?
4: Οι εργασίες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν περίπου τέλη Ιουλίου, αρχές.
0: Μάλιστα.
4: Τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί.
0: Και εσείς οι συνεργασίες ήταν με την ΠΑΕ Ηρακλής, ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι.
4: Ναι.
0: Όχι τόσο με τη διοίκηση του σταδίου.
4: Όχι, όχι. Εμείς κάναμε σύμβαση με την ΠΑΕ.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Άρα η σύμβαση είναι με την ΠΑΕ και άρα περιμένουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για να γίνει και η πιστοποίηση. Έτσι, και είμαστε σωστά πλέον σε πολύ καλό.
0: Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό λέμε.
4: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Να είστε καλά,
3: κύριε Αθανασίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, νομίζω πήρατε όλες τις απαντήσεις και ήταν και σημαντικό γιατί μας εξηγήθηκε ο τρόπος και η διαδικασία.
3: Είναι και το time, Κώστα, έτσι, γιατί σήμερα ναι, ναι, είχαμε και την εξέλιξη αυτή με τις εικόνες, με τις φωτογραφίες.
0: Θυμάμαι που το είχε πει ο κύριος Μπαλοδήμος αυτό, ότι ναι, είχε πει η εταιρεία ότι θα κάνουμε τη σπορά για να γίνει σωστά. Από τη στιγμή που το πιάνουμε από την αρχή του έργου, γιατί το Καφτατζόγλου είχε θέματα διάφορα με τον Τάπητά του, να το ναι, κάνουμε σωστά. Και επιλέχθηκε γιατί, όπως είπε, είναι η καλύτερη στην αποστράγγιση του γηπέδου αυτή η σπορά και έπρεπε να περιμένουμε αρκετό χρόνο. Το θέμα ναι, είναι ότι θα μπορούσε, αυτό είναι όλο το ζήτημα.
1: Να γίνει νωρίτερα, ναι.
0: Αντί να γίνει αρχές Ιουλίου που ξεκίνησε, να γίνει τέλη Μαΐου.
3: Τέλη Μαΐου.
1: Αρχές Ιουνίου, εκεί που ήταν και καλύτερη η περίοδο.
0: Εντάξει, okay. Το θέμα είναι ότι έγινε τώρα και από ό,τι φαίνεται κανονικά ο Ηρακλής απέξει και σε καλό Τάπητα. Πιστοποιημένο θα είναι όπως είναι αγωνιστική χώρη στην Τούμπα, στο Βικελίδη, στο Καραϊσκάκη, σε όλα τα γήπεδα.
1: Τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ήταν αυτό που λέγαμε μέσα από χάλι, θα γίνει χάλι έτσι.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γιατί αλήθεια, απλά αλλάζει το τον
3: κατάσταση, ήταν.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε που άκουσα ότι πήραμε μια απόφαση να το κάνουμε σωστά. Βάλαμε και το ψυχρόφυλλο μέσα για να μην ξαναχρειαστεί. Δηλαδή,
3: ναι,
0: σου λέει, αφού αργήσαμε, ναι, το κάναμε σωστά να τελειώνουμε, να μην το ξαναπιάσει ο
1: Ηρακλής. Μα αναγκάστηκε γιατί ήρθε η εποχή που έπρεπε να
3: εντάξει,
1: το βάλει.
3: Εντάξει, ήταν ένα θέμα του The Point, ένα θέμα επίκαιρο, ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που ταλαιπώρησε τον Ηρακλή και υπήρξε έτσι αρκετές κουβέντες και αρκετές συζητήσεις. Να πάμε πρώτα λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ιβανόφιο Θανάση, να πάμε λίγο στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, γιατί έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα.
0: Έτσι, είναι
3: δεδομένα.
0: Μπροστά η Μπαχτσέ Σεκίρ.
3: Η Μπαχτσέ Σεκίρ έχει πάρει προβάδισμα 9 πόντων από ό,τι βλέπουμε, 27-36. Να μας εξηγήσει ο Πάρης τι ακριβώς έχει συμβεί, Πάρη.
2: Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Το πρώτο εκρηκτικό πεντάλεπτο του Άρη που έφτασε στο
3: 36. Να μας εξηγήσει ο Πάρης τι ακριβώς έχει συμβεί, Πάρη.
2: Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Το πρώτο εκρηκτικό πεντάλεπτο του Άρη

0: 0-11 και το 27-25 έχει μετατραπεί στο 27-36. Είμαστε 3 και 10, 27-38. Μεγαλώνει το σερί των φιλοξενούμενων στο 0-13 πλέον. Και ο Βασίλης Πανούλης και οι παίχτες του ψάχνουν αντίδραση, ψάχνουν απάντηση. Αυτά τα φιλικά είναι για να φαίνονται φυσικά τα λάθη και αδυναμίες των ομάδων.
1: Είναι ο ορισμός του crash test αυτό, Σπαρή.
0: Ναι, ναι, και είναι το match μια εβδομάδα πριν την πρώτη του επίσημη υποχρέωση για τον Άρη, έτσι. Στη Γαλλία, κοντά στη Λεμάν, στις 29 του μηνός, εκεί θα κάνει την δική του πρεμιέρα ο Άρης στο Eurocup. Να πούμε πως ο Άρης δεν έχει τον Ματ Μόργαν, γιατί ένα πρόβλημα που είχε στον αριστερό του ώμο και από το προηγούμενο παιχνίδι είχε ένα αιμάτωμα και προφυλάστε περισσότερο, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ιατρικά δηλαδή μας έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη πως είναι ok. Ο Γιώβιτς που παραμένει εκτός, όπως και ο Τανούλης και ο Πουγιαννίτης, μετράει δηλαδή ξανά απουσίες. Ο Άρης 4 αυτή τη φορά. Στο 28-38 είμαστε τώρα, καθώς ο Άρης σκοράρει μετά από αρκετή ώρα με μία βολή του Cam Beach στα 3 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου και να πάμε στην ανάπαυλα. Ο Beach θα βάλει και τη δεύτερη βολή. 29-38, ο Άρης θα πιέσει σε όλο το γήπεδο. Παίζει με Μοκόκα, Μίτουλονγκ, Ρόμπινσον, Ερλ, Λιντέλ και Beach. Ένα αρκετά ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή, με τον Μοκόκα δηλαδή στη θέση 2 και τον Μίτουλονγκ στη θέση του Άσου.
2: Ωραία, πάρει, θα επιστρέψουμε.
3: Θα έχουμε περισσότερη ώρα έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε περισσότερο τον Πάρη τον Τρικαλιώτη από το Ιβανόφιο. Πάμε να κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική, αλλά πρέπει να πούμε ότι πριν πιάσει ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σωτήρη Αντωνίου. Μας αρέσουν οι κουβέντες μαζί του. Ο κότς του δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη Μύκονο. Και
3: εγώ θα ήμουν πάντως κότς, να ξέρεις, εγώ θα ήμουν στη Μύκονο.
1: Τι όχι, γίνεται, καλησπέρα.
4: Δεν είμαι στη Μύκονο. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Αθήνα, Αθήνα ή Λάρισα.
4: Είμαι Αθήνα, Αθήνα.
1: Αθήνα. Μάλιστα. Εν αναμονή προς το παρόν δεν είσαι σε πάγκο, οπότε έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε λίγο τα δρόμενα και στις πιο πάνω κατηγορίες, λίγο πιο αναλυτικά.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Έχουμε συμπληρώσει 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχουμε την πρώτη διακοπή. Ένα πρώτο συμπέρασμα του Σωτήρη Αντωνίου για αυτό που βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1, ποιο είναι?
4: Νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία του περσινού πρωταθλήματος. Οι ομάδες έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στην αρχή, δεν έχουν βρει τον ρυθμό τους, την ταυτότητά τους. Αναμένεται συναρπαστικό. Με τους τέσσερις θεωρώ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στη συνέχεια της πορείας. Και ακόμα είναι νωρίς βέβαια να πούμε ποιος θα είναι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει τα πρώτα δείγματα.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα βήμα πιο μπροστά, όπως δείχνει η βαθμολογία.
4: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα δείγμα πιο μπροστά. Έχει κάνει εξαιρετικές, θεωρώ, μεταγραφές. Αν και σε κάποια άλλη συζήτηση, στην οποία είχαμε κάνει πρόσφατα, τον είχα αποκλείσει όσον αφορά την διεκδίκηση. Βέβαια, θέλω να πω ότι δεν πείθηκε την απόδοση του.
1: Ναι, δεν έχει παίξει. Καμία ομάδα δεν έχει παίξει σούπερ ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Και γενικά το πρόγραμμα το οποίο έχει βγάλει, αν ξέρει το παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ δικαίως βέβαια έμεινε με 10 παίκτες. Τα υπόλοιπα τα παιχνίδια θεωρώ ήταν στα μέτρα του. Σίγουρα όμως έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όταν όμως έχει να πάρει πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια και μετέπειτα βγει η πίεση, γιατί δεν έχει πίεση ακόμα, ναι. Υπάρχει ενθουσιασμός. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δείξει το πραγματικά χαρακτήρα, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Κύριε Αντωνίου, υπάρχει ομάδα που σας πείθει?
4: Όχι. Αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα η οποία έχει μια σταθερότητα και μια καλή ταυτότητα θα έλεγα είναι Όφη. Βέβαια Όφη δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
2: Όχι, αλλά είναι η μόνη ομάδα που όντως δείχνει, υπάρχει μια σταθερότητα, ναι, και δείχνει υπόλοιπες, και κάτι, μια ομοιογένεια.
4: Έτσι ακριβώς. Οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν... Εκτός του Παναθηναϊκού βέβαια που έχει κάνει το 5-5 όσον αφορά τα αποτελέσματα, για απόδοση και για να πείθουν, νομίζω ότι δεν.
3: Και πέρασε και στο League Face Coach. Έτσι, εντάξει, Conference League βέβαια, αλλά τουλάχιστον αυτόν τον στόχο που είχε τον πέτυχε. Έτσι, πέρασε.
4: Έτσι ακριβώς. Και θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει εκεί πέρα, διότι οι ομάδες δεν είναι τόσο δυνατές όσο, ναι, τα υπόλοιπα δύο.
1: Και λιγότερες αγωνιστικές εκεί είναι.
3: Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Κώστας, ότι οι ομάδες οι ελληνικές παίρνουν δύναμη από το Conference League.
4: Σίγουρα, ναι.
3: Δεν ισχύει αυτό δηλαδή στο τσάκ.

0: Champions League και στο Europa League.
1: Η ΑΕΚ έχει τη μεγαλύτερη καταπώνηση, κακά τα ψέματα. Ακόμη βέβαια δεν ξεκίνησε το πολύ βαρύ πρόγραμμα. Έβγαλε ένα παιχνίδι πρώτο το οποίο κέρδισε και ήταν θετικό βήμα. Αλλά τώρα όταν θα έρθουν τα μάτς με Real Madrid, Manchester City, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Σίγουρα η ΑΕΚ έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα. Όπως και νομίζω και ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα έχουν βαρύ πρόγραμμα. Αλλά από βάση δυναμικότητας η ΑΕΚ σίγουρα θα παίξει με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Η ΑΕΚ έχει την ημιογένεια, έχει μια σταθερή εντεκάδα από πέρυσι. Μπήκαν δύο νέα πρόσωπα μόνο στην ομάδα. Βέβαια το ρίσκο του περίοδου παίρνει ο Νίκολιτς που πάει συνέχεια με τους ίδιους. Είναι ένα κομμάτι που ίσως το δει μπροστά του αργότερα.
3: Πάντως ήταν η πρώτη φορά που ο Νίκολιτς μίλησε για μεταγραφές. Ήταν η πρώτη φορά.
2: Σίγουρα όλες οι ομάδες και όλοι οι προπονητές χρειάζονται ενίσχυση. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πραγματικό Ολυμπιακό. Λοιπόν, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίκτες πολύ μεγάλης αξίας και νομίζω ότι μετέπειτα πορεία του θα δούμε τι μπορεί να κάνει, γιατί οι μονάδες που πες έχει πάρει είναι πάρα πολύ δυνατές.
1: Του ΠΑΟΚ βλέπει κάποια στοιχεία του νέου προπονητή.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα φέτος ότι δεν αγωνίζει στα ευρωπαϊκά, οπότε η καταπώνησή του θα είναι πολύ μικρότερη όσον αφορά με τους υπόλοιπους τρεις. Σίγουρα αν εξαιρέσω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν εμφανίστηκε και βάσει το πρώτο τέταρτο που έπαιζε με 10 παίκτες, αλλά νομίζω ότι έχει τη δυναμική ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα η οποία όπως φαίνεται και τώρα θα μπορέσει να το πάει. Θα είναι συναρπαστικό το παιχνίδι και μέχρι το τέλος δηλαδή θεωρώ. Αυτό θα έχει και μεγαλύτερη όσον αφορά στα σπέρνες για τους φιλάθλους.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα που έχει και ειδικά ο Λύση είναι ότι έπρεπε να συγκριθεί με τον Λουτσέσκου, με τον πιο πετυχημένο προπονητή. Βλέπεις στοιχεία ότι αρχίζει να περνάει τη δική του ταυτότητα και να το ξεπερνάει όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα το φάντασμα του Λουτσέσκου, όπως το είχα πει, θα είναι στην Τούμπα μέσα, στα δύσκολα. Όσο ο ΠΑΟΚ πάει καλά, δεν θα υπάρχει ο Λουτσέσκου. Νομίζω όμως ότι είναι κρίμα και άδικο να συγκρίνουμε έναν προπονητή του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ του Λύση τώρα, διότι είναι δύο διαφορετικά και ο τρόπος παιχνιδιού θεωρώ ο οποίος παίζουν είναι διαφορετικός, χρειάζεται υπομονή και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον νέο ΠΑΟΚ ό,τι όπως τον ονειρεύτηκε η διοίκησή του ή ο παδί του.
1: Ναι. Σωτήρη, πες μας και για τη Β' Εθνική. Ήδη έχουμε τις πρώτες αλλαγές και πάμε και για καραμπόλα. Έφυγε ο Βοζνιάδης από τον Πανσεραϊκό. Λένε ότι πάει εκεί ο Κώστας ο Γεωργιάδης, φεύγει από τον Πανθρακικό. Ο Βοζνιάδης μπορεί να πάει στην Νίκη Βόλου που έφυγε ο Μαλεζάς. Υπάρχει ένας αναβρασμός γιατί τα φαβορί δεν ξεκίνησαν καλά.
0: Τα φαβορί, όταν λέει ο Κώστας, είναι το Πανσεραϊκό και την Νίκη Βόλου.
1: Όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
0: Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Καλυθέα, τον Μαρκό.
1: Μαρκό είναι πρώτο. Η πιο αυτή τη στιγμή πιστική εικόνα ομάδας στην κατηγορία.
2: Υπάρχουν τρία ρόστερ στην κατηγορία, αυτό του Πανιωνίου, της Νίκη Βόλου και του Πανσεραϊκού, που στην αρχή όλοι τα έκρισαν φαβορί. Σίγουρα είναι ο του Μαρκό, είναι και η Καλυθέα και η ΑΕΛ, διότι είναι φανέλα μεγάλη. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, συναρπαστικό θα έλεγα. Τώρα αυτό με τους προπονητές που έχουμε τις αλλαγές, νομίζω είναι η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη δεύτερη τρίτη αγωνιστική να αλλάζουν όλοι προπονητές. Ο κάθε προπονητής εδώ στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ζωής σε πάγκο είναι από 4 μέχρι 6 αγωνιστικές στη Β' Εθνική. Λοιπόν, έχουμε το παγκόσμιο φαινόμενο και ρεκόρ σαν Έλληνες. Θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές, γίνεται ένας χαμός. Ομάδες δεν χτίζονται έτσι, ομάδες θέλουν υπομονή, χρειάζονται στήριξη. Από εκεί πέρα πρόεδρος δεν είμαι, σαν ουδέτερος που απέχω αυτή τη στιγμή από πάγκους. Θέλω να πω ότι είμαι με τον Έλληνα προπονητή και ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι μια κωμωδία.
1: Κωμωδία, και ομάδα η οποία εκτιμά ο Σωτήρης Αντωνίου ότι θα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το φαβορί, στην πράξη, όχι στα χαρτιά.
2: Νομίζω ότι ο Πανιώνιος θα είναι για μένα η μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα πάρει το
0: εισιτήριο, τη μια θέση.
2: Και από εκεί και πέρα σίγουρα και η Νίκη Βόλου, είμαι σίγουρος θα ανακάμψει. Και ο Πανσεραϊκός θα ανακάμψει. Το Μαρκό είναι δυνατό. Η Καλυθέα είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες και έχει έναν καλό και σύγχρονο προπονητή όπως είναι ο Βαγγέλης Ομόδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι και η ΑΕΛ, η οποία είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτή μεγάλο προπονητή. Με βαριά φανέλα. θα γίνει, θεωρώ, μεγάλη μάχη για την άλλη θέση. Αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει τον Πανιόνιο αυτή τη στιγμή.
1: Πανιόνιος, ε. Μάλιστα.
0: Πανιόνιος. Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε. Αυτά λοιπόν από τον Σωτήρη Αντωνίου. Πριν πάμε, παιδιά, στο διάλειμμα, να δώσουμε μια είδηση την οποία αλλιεύω από το metrosport.gr και αφορά τον Ηρακλή, αλλά τον ερασιτέχνη Ηρακλή. Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του αντιπροέδρου αλλά και από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ο Δημήτρης Βλάχος. Mm-hmm. Ο Νεκτάριος Βλάχος παίρνει τη θέση του στη θέση του αντιπροέδρου και ο Βασίλης Παπαζαΐτης αναλαμβάνει θέση ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι υπάρχει η ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Ηρακλή. Είναι πλέον επίσημο. Αυτές είναι οι ανακατατάξεις στο διοικητικό συμβούλιο του ερασιτέχνη Ηρακλή. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για να πάμε στο διάλειμμα.
1: Θα
0: και
1: πάμε
0: να...
1: διάλειμμα, αφού πούμε ότι απορρίφθηκε η πρόταση του Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων της Λίγκας και πέρασε μια πρόταση του Μαρινάκη. Ποια είναι αυτή, θα το πούμε μετά το διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
14: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
15: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
16: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
20: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
19: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
21: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
23: Ποιος καλέ?
22: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
23: Και σε παίρνει αυτή?
22: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
23: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Λίγο μετά τις 5.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα πάμε σε πολύ λίγο στο ρεπορτάζ της, από τη Super League, από τη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, πριν πάμε οπουδήποτε, να σας πω εγώ ότι το καλό το χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση. Είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στην πεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
2: Πες μας λίγο, Κώστα, τι λένε οι πρώτες διαρροές, οι πρώτες πληροφορίες για το πλάνο Μαρινάκη, για την πρόταση του Μαρινάκη.
0: Είπαμε καταρχάς να επαναλάβουμε, έτσι, να επαναλάβουμε, γιατί το είπαμε πριν το διάλειμμα, ότι έχει απορριφθεί η πρόταση του Αλαφούζου, ο οποίος τι είχε πει, να μαζευτούν όλα τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι ομάδες από τα τηλεοπτικά και να γίνει ισόπωση κατανομή μεταξύ των 14 ομάδων.
1: Δηλαδή τα ίδια λεφτά που θα πάρει ο Ολυμπιακός, όλο, ο ΠΑΟΚ, να τα πάρει και η Κηφισιά, ας πούμε.
0: Να τα βάλουν όλα σε ένα ταμείο και να τα μοιράσουν.
1: Σιγά να μην το δέχτηκαν αυτό οι μεγάλοι.
0: Οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, δηλαδή πλην Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Δεν πήγε καν, λέει, σε ψηφοφορία αυτή η πρόταση του Αλαφούζου. Ήταν κοινή η θέση όλων των ΠΑΕ για τα υπάρχοντα τηλεοπτικά συμβόλαια. Πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες που ήδη βρίσκονται σε ισχύ, χωρίς να επηρεάζονται από τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντική κεντρική διαχείριση. Και πάνω σε αυτό πρότεινε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να εκπονηθεί μία μελέτη από μία εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, η Deloitte είναι αυτή, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει το μοντέλο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης. Να πάμε δηλαδή ξανά σε κεντρική διαχείριση. Θα αποτυπωθούν όλα τα δεδομένα γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο κεντρικής διαχείρισης και αν αυτό μπορεί να φέρει αύξηση των συνολικών εσόδων. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Τι λένε οι μεγάλοι, γιατί από τους μεγάλους εξαρτάται. Ο μικρός φυσικά δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει παραπάνω λεφτά. Εάν μπορούμε εμείς να πάρουμε τα λεφτά που παίρνουμε πάνω κάτω και να πάρετε κι εσείς παραπάνω, δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε σε κεντρική διαχείριση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το μοντέλο και η αγωνία των μεγάλων. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός διατηρήσει το συμβόλαιο, πώς είναι ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από 15 νομίζω το χρόνο. Έτσι είναι γύρω στα 16-17. Αν ο Ολυμπιακός διατηρήσει αυτό το ποσό, ο ΠΑΟΚ διατηρήσει τα 10 που θα πάρει τώρα από το Sport FMTV, η ΑΕΚ διατηρήσει τα 12 που θα πάρει από την Per Capita και πάνω κάτω είναι σε αυτά τα λεφτά, αν μπορούν να βγάλουν περισσότερα οι μικροί, οι μικρομεσαίοι τέλος πάντων, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η λογική και πάνω σε αυτή θα γίνει η μελέτη για να δούμε που μπορεί να καταλήψει. Εγώ νομίζω όμως κάποτε, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, το ρεκόρ εσόδων ήταν με κεντρική διαχείριση, που πάλι είχε πάρει πολλά λεφτά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι αν ήταν με Πανόπουλο λίγο πιο μετά. Η τελευταία κεντρική διαχείριση μια χρονιά νομίζω έφερε καλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά.
2: Καλό ρεπορτάζ είναι και αυτό για να γυρίσει και το χρόνο λίγο πίσω, αλλά βέβαια είναι διαφορετικά και τα χρόνια. Έτσι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι εδώ πέρα τώρα, όπως μπαίνει αυτό, είναι καλό να μπει και η Super League 2. Αφού το πιάνουν
2: 100%.
0: Σε μελέτη, καλό είναι να το πιάσουν μαζί με τη Super League 2, κανονικά να το κάνουν πρέπει, όπως ναι, κάνει η Bundesliga, γιατί η Bundesliga κάνει
2: και
0: αυτό
2: στην
0: το
2: Ισπανία
0: πράγμα,
2: γίνεται.
0: Και
2: αυτό
0: στην Ισπανία, για να έχει μια συνέχεια. Γιατί αν μπορείς να βάλεις μέσα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία και τη Super League 2 και το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, μπορεί αυτό να βοηθήσει το πρωτάθλημα. Γιατί φαντάζομαι το δύσκολο για έναν πάροχο που θα θέλει να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν είναι τα λεφτά που θα πάρει, ξέρω εγώ, η ομάδα, οι τελευταίες ομάδες της πρώτης κατηγορίας ή η Super League 2. Το πρόβλημα θα είναι με τους μεγάλους. Εάν ικανοποιήσει τους μεγάλους και βγαίνει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια, είναι εύκολο να πάει στα 53, λέω εγώ, στα 54, να πάρει και η Β' Εθνική. Φέτος πώς θα παίρνει η Β' Εθνική? Είναι κανένα 200.000 η ομάδα? Όχι, νομίζω κάπου λιγότερα πρέπει να είναι.
2: Πολύ λιγότερα πρέπει να είναι, νομίζω.
0: Έτσι. Άρα εκεί μπορείς να παίξεις με ένα-δύο εκατομμύρια που για αυτές τις ομάδες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι δεν είναι? Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Να πάμε λίγο Ιβανόφιο, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να πάμε λίγο Ιβανόφιο, γιατί έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, έτσι, ανάμεσα στον Άρη και την Μπαχσέ Σεχίρ. Τουρνουά Μαυροσκούφια. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο δίνει ο Άρης. Θανάση, νομίζω έχουμε τον Μπάρι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μπάρι, γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
0: Και να μας δώσει και λίγο συμπεράσματα. Ποιος ξεχωρίζει,
2: φυσικά,
0: ποια
2: φυσικά,
0: είναι
2: εννοείται,
0: του ατού του Άρη, η αδυναμία του.
2: Πάρει ο λόγος εσένα.
1: Ο Πάρης μας ακούει.
0: Πάρει Τρικαλιώτη.
2: Δεν μας ακούει ο Πάρης.
0: Κάτσε να το στείλω και για να μην είμαι, πως εκείνη την ώρα είναι Λοιπόν.
2: Μήπως πήγε στο κηλικείο.
0: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, πάντως έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 39-43 προηγείται η Μπαχσέσεκιρ. Και ναι, θα το συνεχίσουμε. Ναι, πάμε να, δούμε
0: ναι, να πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Άρη, νομίζω. Είναι ευκαιρία να πάμε στο Μάνο του Χατζάκη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ για το ποδοσφαιρικό Άρη. Εγώ να πω, γιατί είναι μία από τις ειδήσεις της ημέρας, πέρα από το, την απόφαση που πρέπει να ληφθεί, όπως είπαμε, για Τάχα Άλλη και για τον Παυλέγκα στον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει με τους τραυματισμούς στον ώμο. Η είδηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε κάτι που το περιμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες, τη συμφωνία με τον Χρήστο Κόστογλου. Θα αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για διάρκεια συμβολέου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τριετές το συμβόλαιο του 17χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος είχε περάσει, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή της, και σε νεαρή ηλικία από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Επειδή όμως η οικογένειά του έφυγε Γερμανία, πήγε από νωρίς μικρός σε γερμανικές ομάδες και στα 14 εντάχθηκε στην Ντόρτμουντ. Ο Κόστογλου, ο οποίος θα παίξει στον ΠΑΟΚ Β, έτσι, στα 17 το επαναλαμβάνω, είναι ένα παιδί που έφτασε μέχρι την ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ. Δεν συνδέεται η μεταγραφή του με την πόλη Κωνσταντέλια, και το λέω αυτό γιατί το όνομά του είχε βγει εκείνες τις μέρες και πολλοί το θεώρησαν ότι είναι έμψυχο αντάλλαγμα στην αγορά από πλευράς Ντόρτμουντ των δικαιωμάτων του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ξεχωριστή περίπτωση, τον πήρε ως ελεύθερο ο ΠΑΟΚ τον Κόστογλου. Έχει παίξει κυρίως στην ΚΑΠΑ 17, που έχει βάλει και καμιά δωδεκαριά γκολ γύρω στα 30 μάτς. Έχει παίξει 6 μάτς στην ΚΑΠΑ 19.
2: Από ό,τι διάβασα από την ανακοίνωση, Κώστα προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Είχε περάσει, ναι, και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί που έδειξε ότι έχει ένα ταλέντο.
2: Μιλάμε για επιστροφή, έτσι.
0: Ναι, οπότε θα δούμε τι μπορεί να δώσει παραπάνω, δοκιμαζόμενος βέβαια στον ΠΑΟΚ Β. Πάμε σε Μάνο Χατζάκη.
2: Πάμε σε Μάνο Χατζάκη. Μάνο, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη, εκτός και αν θες να μιλήσουμε και για μπασκετικό. Δεν ξέρω αν.
0: Αν το βλέπεις κιόλας.
2: Ναι. Αν έχεις πλήρη
3: ναι,
2: εικόνα.
3: Ρίχνω κάτι μάτια,
2: μια έτσι, μικρή εικόνα, τέλος πάντων. 39-43 πάντως είναι το μάτς στο Ιβανόφιο. Γιατί εντάξει, είναι ένα crash test κατά την άποψή μου, Μάνο, γιατί μιλάμε για τις ομάδες οι οποίες είναι στα φαβορί, έτσι, για το Eurocup μαζί με τον ΠΑΟΚ και τη Χάπουελ.
3: Και το βγάζω σε έναν βαθμό, διότι ο Άρης έχει δυσκολίες στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής από όσο έχω δει. Αλλά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου, τρίλεπτο, εκεί άρχισε να σφίγγει λίγο, άρχισε να παίζει πιο σωστά επιθετικά, μάθεψε κάπως τη διαφορά και απλώς πιστεύω ότι ο Σπανούλης βλέπει αυτά που θέλει και το έχει πει και ο ίδιος. Και οι απαιτήσεις που υπάρχουν έχουν βάση, δεν είναι ανεδαφικά όλα αυτά που θέλει να δει ο κόσμος του Άρη, απλώς χρειάζεται αυτό που λέμε συνέχεια σε τέτοιες περιπτώσεις και σε ομάδες καινούργιες με αλλαγή στάτους και αγωνιστικό στάτους επίσης. Χρειάζεται χρόνος. Αυτό. Χρόνος και ψυχραιμία. Ναι. Και κάποια στιγμή θα φανούν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στον Άρη. Πιστεύω ότι το θεωρούν πολύ σίγουρο ότι η ομάδα θα πατήσει γερά και στην Ελλάδα και στις υποχρεώσεις στο EuroCup, οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες.
2: Στο ποδοσφαιρικό Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Του δίνεται ο χρόνος τώρα να δουλέψει κάποια πράγματα και του Γρηγορίου.
3: Και ήδη ξεκίνησε να το κάνει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε προχθές για το επιθετικό τρίτο και για τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται εκεί και πώς θα λειτουργεί ο Άρης όποιος και αν έχει τη σύνθεσή του, ήδη ξεκίνησε να το δουλεύει σήμερα, το είπε ίδια η ΠΑΕ, με επιθετική τακτική, υπό ομάδες στο τελευταίο τρίτο, έμφαση στη γρήγορη απόφαση που είναι κλειδί σε αυτό που δεν έχει δει μέχρι τώρα ο Μιχάλης Γρηγορίου, και την αποτελεσματικότητα. Τώρα, η αποτελεσματικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τακτική και με προπόνηση, έχει να κάνει με την απόφαση της στιγμής και την εκτέλεση κυρίως της στιγμής. Τουλάχιστον όμως, αυτά που εντοπίσαμε και αναφέραμε, τα έχει εντοπίσει και ο προπονητής του Άρη και ήδη ξεκίνησε να δουλεύει. Και επειδή το επικαλέστηκε αρκετές φορές σε κουβέντες που είχε με τους παίκτες του Άρη και όχι μόνο, και με τη διοίκηση, τους μετέφερε αυτό ακριβώς, ότι μετά τη διακοπή θα παρουσιαστεί, έτσι θέλει να πιστεύει, ένα διαφορετικό Άρης. Και νομίζω αυτό το περιμένουν και οι περισσότεροι στον οργανισμό.
0: Μάλλον γκολ περιμένουν. Αν πάει μπάλα μέσα στα δίχτυα και ο Άρης παίρνει τις νίκες, νομίζω
3: ναι,
0: αυτομάτως η εικόνα
3: και οι τακτικές και οι υποομάδες. Ναι,
0: η τακτική το να φτάσει ο Άρης μέχρι την περιοχή του αντιπάλου είναι καλή. Έχει μια ανάπτυξη ο Άρης. Βλέπεις πράγματα, βλέπεις μια ταυτότητα. Το πρόβλημα είναι εκεί στην τελική ενέργεια. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, αν είναι.
1: Παιδιά, είναι και περισσότερο ψυχολογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί ο Άρης παίζει πάντα με την πίεση. Και παίζει με την πίεση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από πέρυσι, δηλαδή, υπάρχει μια γενικότερη πίεση και γκρίνια για τα αποτελέσματα και από την, την παρουσία γενικότερα του Άρη.
3: Ναι, είναι η παρουσία γενικότερα. Υπάρχει αυτή η πίεση πράγματι και το βλέπουμε και στα παιχνίδια αυτή η Super League. Δηλαδή, είτε σκοράρει είτε όχι, αυτή η πίεση υπάρχει. Το θέμα είναι ότι με τους παίκτες που έχει και με το ρόστερ που έχει, είναι πρακτικά, τι να πω, αδύνατο να μην βγει κάποια στιγμή και η δουλειά που έχει γίνει ή θα γίνει καλύτερη δουλειά σε αυτές τις εβδομάδες της διακοπής. Αλλά όπως και να έχει, Κώστα, έχεις δίκιο, θα κρυφθούν οι πάντες από τον γκολ και από το αποτέλεσμα κατ' επέκταση. Τουλάχιστον όμως υπάρχει διάθεση να διορθωθούν κάποια πράγματα, γιατί προηγούμενοι προπονητές στον Άρη, επιτυχημένοι προπονητές στον Άρη, είχαν ξεχάσει τι σημαίνει τακτική μπροστά, από τη μέση και μπροστά. Έμεναν δηλαδή στο ότι έχουμε καλό ρόστερ, έχουμε παίκτες οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση που πρέπει και θα βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά. Να όμως που δεν αρκεί πάντα αυτό. Η δουλειά είναι που δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πάντα, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που είναι ο Άρης, χωρίς δουλειά, με τόσους παίκτες, με τόσους νέους παίκτες και ανομοιογενές σε μεγάλο βαθμό σχήμα, τότε δεν ξέρω, αν δεν δουλέψει δηλαδή ο Γρηγορίου για να πάρει πράγματα, τι άλλο μπορεί να γίνει. Ότι έχει δεδομένα ποιότητα, δεδομένη ποσότητα, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά τα αποτελέσματα δεν συνάδουν όμως με αυτό που έχει εμφανίσει στο γήπεδο η ομάδα του Άρη.
0: Μάλιστα. Για να το κλείσουμε, άμυνα πιστεύεις ότι θα σταντάρει αυτή την τετράδα με το Φαντικά, ναι, δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά και Σούταλο με Φαμπιάνο?
3: Ναι, με ένα ερωτηματικό στον Πετρίς, το κατά πόσο θα του δώσει πιο ενεργό ρόλο και επειδή είπες τετράδα στην άμυνα, αυτή είναι η σανταρισμένη. Ναι. Αυτός που μπορεί να έρθει ως εναλλακτική επιλογή και όχι επειδή πρέπει, δηλαδή όταν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή επειδή αξίζει, είναι ότι αματάρ. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν έγιναν κινήσεις όπως θα ήθελαν, σε το επίπεδο που ήθελαν να γίνουν κινήσεις με τους στόπερ, και ίσως εάν δεν πάρει μέχρι
2: τώρα. Καλός ήταν η Μάνος στην Τρίπολη, εγώ που το δίνω λίγο καλός ήταν.
3: Και στα δύο μάτς κυπέλου που έχει παίξει είναι, είναι καλός. Δηλαδή, και αποτελεί έναν στόχο να δυναμώσει αρκετά, να πάρει παραστάσεις, γιατί υπάρχει στο πλάνο ότι αυτός ο παίκτης με παιχνίδια σε ένα βάθος χρόνου μπορεί να αποφέρει και χρήματα. Δηλαδή βλέπουν έναν D&D στην άμυνα οι άνθρωποι του Άρη. Μη φανεί δηλαδή παράξενο μελλοντικά αν ο συγκεκριμένος παίκτης, ο νεαρός, ο 18χρονος, βγει στο πλάνο για πώληση.
1: Είναι και επένδυση. Ναι, πρέπει να επενδύσεις πάνω του, να του δώσεις χρόνο συμμετοχής για να μπορέσεις αύριο μεθαύριο να τον πουλήσεις.
3: Ακούγονταν καλά λόγια. Τώρα υπάρχει και εικόνα. Μικρό το δείγμα, αλλά υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Και ενδεχομένως, αν δεν γίνει κάποια κίνηση για ελεύθερο ποδοσφαιριστή τις επόμενες 7 μέρες, όταν και τελειώνει το παραθυράκι των ελεύθερων, να ο Άρης να ποντάρει και να έχει ως εναλλακτική τον Ματάρ.
0: Ωραία.
2: Έγινε, Μάνος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε μέρες να αναλύσουμε πολύ τον Άρη αγωνιστικά. Πάμε ξανά Ευανόφιο, πάμε Πάρη Τρικαλιώτη, έχει αρχίσει η τρίτη περίοδος.
1: Έλα, Πάρη.
0: Εμείς το βλέπουμε ισόπαλο, αλλά ο Πάρης πρέπει να είναι λίγο μπροστά. Έλα, Πάρη.
4: Είμαστε, όχι, 45-45, είμαστε στο Ευανόφιο.
0: Εμείς 43-43 το έχουμε.
1: Με καθυστέρηση.
2: Άρα είμαστε πίσω.
4: Εντάξει.
2: Πάντως, τώρα η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Άρης ξεκίνησε καλά, η Μπαχσές εκεί έκανε την ανατροπή και τώρα πάλι ο Άρης κατάφερε να γυρίσει από 9 πόντους που ήταν πίσω, έτσι.
4: Ναι, αυτή είναι η εικόνα του αγώνα. Ήταν στο σύν 11 ο Άρης, βρέθηκε στο μείον 11 και τώρα έχει καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ο Λιντέλ έδωσε λύσεις τώρα στο ξεκίνημα αυτής της τρίτης περίοδου και προσπέρασε μάλιστα ο Άρης με 45-43. Τώρα είμαστε στην απόλυτη ισορροπία στο 45-45. Δύο λεπτά έχουν περάσει σε αυτή την τρίτη περίοδο. Χάνει ο Άρης τώρα ένα επιθετικό rebound. Το Κάβανο θα σκοράρει. 45-47. Ο Άρης είχε 9 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και πολύ χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο. Μόλις 1 στα 10. Και όχι πως η Μπαχτσές χειρέβαλε πολλά. Και αυτή είχε 2 στα 11. Αλλά αυτά είναι έτσι δύο κομμάτια τα οποία κρατάμε από το πρώτο ημίχρονο. Συν τούτο ο Άρης είχε μια ελαφρά υπεροχή στον τομέα των rebound με 22-16.
0: Πάρη, σε ατομικό επίπεδο ποιος ξεχωρίζει έτσι στη διάρκεια του αγώνα, τώρα, όχι αναδιαστήματα μόνο?
4: Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 5 πόντους και είναι, τον αναφέρω γιατί είναι αυτός που έλεγχε το ρυθμό του Άρη στο ξεκίνημα και όταν βγήκε ο Άρης ουσιαστικά έχασε τη διαφορά του και προσπέρασε η Μπαχτσές εκεί. Τώρα Επιθετικά ξεχωρίζει ο Ρόμπινσον Ελ που έχει 11 πόντους. Mm-hmm. Στους 9 είναι ο Μίτλουν. Ξανά με καλές εμφανίσεις, αν και έχει κάνει ένα δυο λάθη, αλλά okay, έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην θέση του άσου. Ο Λιντέλ, ο οποίος θα στοχεί τώρα σε ένα τρίποντο, είναι στους 6 πόντους. Και αυτή είναι η πρώτη σκόρ του Άρη μέχρι στιγμής. Και ο Μπίρτς επίσης έχει και αυτός 6 πόντους. Το σκόρ είναι 45-47 σε ένα πολύ δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες του κορυφαίου επίπεδου στο EuroCup βάσει budget και roster που έχουν σχηματίσει για την φετινή σεζόν, η οποία ξεκινάει και για τις δύο, και για τις δύο ομάδες σε μία εβδομάδα από τώρα.
0: Από κόσμο πώς είναι, γιατί έχουμε εμείς τώρα μια εικόνα, αλλά όχι συνολική του γηπέδου.
4: 45-50 να πούμε ένα τρίποντο του Isaiah Mike. Είναι γεμάτο το γήπεδο ξανά και σήμερα. Πέρα από το πέταλο των οργανωμένων του Ηρακλή που είναι κλειστό στους αγώνες του Άρη, αλλά το Ιβανόφιο είναι κατά τα άλλα γεμάτο. Το Ιόπουλο 48-50 και το αναφέρω γιατί είμαστε και σε καθημερινή μέρα. Έτσι. Mm-hmm. Τρίτη, εργάσιμη, με ώρα
0: ναι,
4: κακή, 4 ώρα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη. Ναι.
4: Αλλά είναι γεμάτο το γήπεδο και δείχνει ο κόσμος και τη δίψα του και την όρεξή του να δει την ομάδα. Ιδιαίτερα στο πρώτο πεντάλεπτο που ο Άρης είχε ξεφύγει με αυτό το συν 11 προσφέροντας και πολύ θέαμα κιόλας και με τον Μίτουλον και με τον Ρόμπινσον Ελ. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος, χειροκροτούσε, έδινε συνθήματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Βέβαια θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Το πρώτο επίσημο είναι εντός του Άρη ή εκτός?
4: Είναι την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία, κοντά στη Λεμάν. Ναι, ναι, για το EuroCup.
2: Είχαμε και ανακοινώσεις πάρει μέσα στη διάρκεια της ημέρας πριν από την ΚΑΕ Άρης, τόσο για το EuroCup όσο και για τα εισιτήρια των αγώνων στην GBL, έτσι. Είχαμε δύο ανακοινώσεις διαφορετικές από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης.
4: Όσον αφορά τα μεμονωμένα εισιτήρια.
2: Μπράβο, ναι, όσον αφορά τα μεμονωμένα εισιτήρια.
4: Τα οποία είναι περίπου 2-300, γιατί έχουν δοθεί 4-200 διαρκεία στον Άρη. Οπότε μένει ένας αριθμός τέτοιος, 2-200-2-300 εισιτήρια για τα μεμονωμένα. Όλα τα εντός του πρώτου γύρου για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και για τα εντός του EuroCup, έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχουν και οι τιμές, οι οποίες είναι διαχωρισμένες όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που είναι λίγο πιο ακριβά. Ξεκινάνε δηλαδή από 20-25 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεκινάνε από 10 και 15 ευρώ, πάντα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα τρίποτα τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Ο Τολιόπουλος έβαλε, ο Κάβανο έβαλε και το σκορ είναι στο 50-53 στο Ιβανόφιο. 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, τώρα ο Μίτουλονγκ κάνει ένα λάθος. Ο Ελάιζα Μίτουλονγκ, ο οποίος θα έχει ειδικό ρόλο φέτος στον Άρη, τουλάχιστον αυτό έχει δείξει το ξεκίνημα και είναι αυτό που ζητάει και ο Βασίλης Πανούλης από τον Ελληνοκαναδό Γκάρτ, να έχει έναν περισσότερο αμυντικό ρόλο, να κουράζει τον αντίπαλο playmaker, αλλά και να προσπαθεί να οργανώσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα αντικαταστάθηκε μάλιστα από τον Νένα Δημητρίεβιτς. 50-53 στο Ιβανόφιο, 5 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη Τρικαλιώτη. Και επειδή ο Πάρης είπε για τα εισιτήρια, καλό να πούμε και για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα με τη Μαρέσα την άλλη Τετάρτη, 7.30 ώρα, 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα βγήκε πιο νωρίς το link για τα εισιτήρια, μετά βγήκε ανακοίνωση, γιατί κάποιοι το ανακάλυψαν, έχει να κάνει και με την εταιρεία αυτό, έτσι, πότε ανεβάζει τέλος πάντων τα εισιτήρια. Ο αριθμός των εισιτήριων είναι περιορισμένος γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείας. Ήταν μόνο για την κατηγορία White 30 ευρώ και αυτό που διευκρινίζει ο ΠΑΟΚ και έχει ενδιαφέρον να το κρατήσει ο κόσμος για τη συνέχεια, γιατί έκανε μια υπόμνηση στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που λέει ότι οι τιμές των μεμονωμένων εισιτήριων διαμορφώνονται ως εξής. Για τα ντέρμπι και για όλους τους εντός αδρός αγώνες της ομάδας στο EuroCup 30 ευρώ, δηλαδή ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ και όλα τα εντός έδρας στο EuroCup, τα εισιτήρια θα είναι στα 30 ευρώ και 20 ευρώ για τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες της Στίχημαν GBL, δηλαδή με Καρδίτσα, Κολοσσό, Μαρούσι, Μύκονο, Περιστέρι, Προμηθέα, Βίκο Ιωαννίνων, νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα παιχνίδια των 20 ευρώ που δεν είναι ντέρμπι, και φυσικά υπάρχει και ο αγώνας που θα γίνει με τη Δόξα Λευκάδας, ο οποίος είναι και κλεισμένον των θυρών λόγω τιμωρίας. Εκεί δεν θα υπάρχουν εισιτήρια. Ο αγώνας αυτός είναι στις 10 Οκτωβρίου. Έτσι.
1: Πάντως, να σου πω εγώ, Κωστή, ότι το πιο πετυχημένο αναμφίβολα τμήμα όλης της χρονιάς, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Είναι το handball γυναικών του ΠΑΟΚ, το οποίο πήρε χθες.
0: Τρεμπλούχες, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Σήκωσε χθες το Super Cup, κέρδισε 30-18 την αναγέννηση Άρτας και συνολικά στην ιστορία του έχει 17 τίτλους. Η χρονιά, βέβαια, που ουσιαστικά...
0: Είναι ο νούμερο ένα coach. Αυτά. Ναι. Πάνω και από Λουτσέσκου και όλους.
1: Από την άλλη, ήταν και ο τρίτος στη σειρά τίτλος, τρέμπλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν άκρως επιτυχημένη αυτή η πορεία της ομάδας handball γυναικών του ΠΑΟΚ.
0: Κακά τα ψέματα, στα 100 χρόνια τα κορίτσια του handball σήκωσαν το λάβαρο ψηλά.
1: Ναι, βέβαια. Έδωσαν, γι' αυτό σου είπα το πιο πετυχημένο.
0: Έδωσαν τίτλο στους οπαδούς σε μία χρονιά γενεθλίων. Νομίζω ότι αξίζουν λίγο παραπάνω. Μπράβο από τον κόσμο του Δικεφάλου. Λοιπόν, 50-58, 4-24 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου στο φιλικό του Άρη με την Μπαχτσέσεχήρ. Ο Σπανούλης δίνει εντολές έτσι έντονα.
2: Άρα, δηλαδή, Κώστα, για μία ακόμη φορά στο παιχνίδι έχουμε πάλι.
0: Έχουμε μεταπτώσει μεγάλη.
2: Ναι. Δεδομένων, ναι, έχουμε πάλι μεταπτώσει.
0: Βέβαια, τώρα ο Άρης δεν μπορεί να ανεβεί, να έρθει μπροστά στο σκορ. Κυνηγάει το σκορ, έφτασε μέχρι την ισοπαλία.
2: Ναι, κυνηγάει. Ισοφάρισε το από το μείον 11.
0: Μείον 7 τώρα.
2: Ισοφάρισε και τώρα είναι στο μείον 9.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και.
2: Ναι, και να πούμε και στην τελική ευθεία τη εκπομπή. Να πάμε ξανά στο Ιβανόφιο να κάνουμε ακόμα μια κουβέντα. Έχουμε και Γιώργο Μάτζιο να μας πει για εντεκάδα εθνικής, αλλά έχει και ρεπορτάζ διαιτησία. Να τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και Μπέο που ζητάει από τον Καγκάτσι.
0: Σωστό, πήγε σήμερα στα γραφεία τη ΕΠΟ. Θα τα δούμε.
2: Το είπε, δεν το είπε.
0: Δεν το είπαμε. Καλά,
2: γιατί
0: και
2: δεν το είπε.
0: Δεν το είπα, γιατί είπαμε, είχαμε τα άλλα. Δημήτρη μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
27: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
28: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
29: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
30: Ιζομάτ Premium.
29: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
30: Ιζομάτ Premium.
29: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
30: Ιζομάτ Premium.
29: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
31: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
28: Και από κρωματάκι.
31: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
33: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και για σένα που θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και κουβεντούλα για Super League 2, Τάνια, έτσι, γιατί το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη πλέον, τρίτη αγωνιστική. Πάμε, αν δεν κάνω λάθος, στην Κομωτινή να συναντήσουμε τον βασικό επιθετικό της ομάδας του Πανθρακικού, τον Απόστολο τον Σαραντίδη. Απόστολε, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου.
1: Είσαι καλά, είσαι γεγός δυνατός.
2: Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά.
1: Κομωτινή, έτσι δεν είσαι πουθενά αλλού, δεν πήγες καμιά βόλτα?
2: Όχι, σήμερα είχαμε δυσάρεστα νέα, ο προπονητής μας μας τις αποχαιρέτησε, οπότε ήμασταν όλοι εδώ σήμερα.
3: Ναι, γιατί υπήρχε αυτό το σενάριο από χθες με το που έφυγε ο Αλέξος Βοσνιάτης.
1: Κυοφορούνταν, ναι.
3: Ότι θα πήγαινε να αντικαταστήσει εκεί τον παρατηθέντα προπονητή του Πανσεραϊκού, άρα είναι οριστικό και είχατε αυτή την αλλαγή.
0: Πάντως είχαμε πολλές αλλαγές στη Super League 2 και πολύ νωρίς, έτσι, δεν έχουμε φτάσει ούτε στην παρέλαση ακόμα.
1: Αυτό, Απόστολε, πώς το βλέπεις τώρα που αλλάζει ο προπονητής, πώς είναι για τους παίχτες, τι σημαίνει για τους παίχτες, πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το εκλαμβάνετε, ας το πούμε έτσι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, ειδικά όταν μιλάμε για μέσα στη χρονιά, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και εμείς στις πρώτες ώρες, οπότε είναι λίγο περίεργο συνέστημα και για μας, γιατί είχαμε παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο σύνολο, ήταν μια δουλειά που γινόταν εδώ και δύο.
3: Είστε στη δεύτερη
2: μήνες.
3: Θέση, έτσι, μαζί με Ελλάδα, Σύρου, ΑΕΛ και Πανιούνιο. Έχετε 7 βαθμούς, πάτε πολύ καλά.
2: Ναι, είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, δουλεύαμε πολύ μεθοδικά, είχαμε το δικό μας πλάνο, αλλά έτσι να είναι το ποδόσφαιρο, είμαστε επαγγελματίες καλός ή κακός. Ο κότς πήρε μια επιλογή. Του έχουμε τα καλύτερα από καρδιάς.
3: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, χθες είδα σε μια σελίδα στο Facebook, το είδα συγκεκριμένα, όλα τα στιγμιότυπα και εκτεταμένα στιγμιότυπα από το μάτς Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
1: Ναι.
3: Το μάτς ήταν για 3-4-0. Δεν είναι, αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή. Νομίζω ο Απόστολος μπορεί να το επιβεβαιώσει. Έτσι.
2: Νομίζω κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι μέχρι
3: δηλαδή,
2: στιγμής.
3: 10-15 ευκαιρίες μέτρησα.
2: Πολλές κλασικές ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το βάλαμε στο τέλος. Αφού μπήκε, οι τρεις βαθμοί μετράνε στο τέλος. Οπότε όλα καλά.
3: Ο στόχος ποιος είναι τώρα, είναι να σταθεροποιηθείτε στην κατηγορία ή μπορεί ο Πανθρακικός να αποτελέσει μια έκπληξη?
2: Στόχος της ομάδας είναι να σωθεί όσο νωρίς, όσο πιο νωρίς γίνεται. Και μετά πιστεύω κοιτάς όσο πιο ψηλά γίνεται κάποια θέση. Για αρχή όμως ο στόχος μας είναι να σωθούμε, μια γρήγορη παραμονή.
3: Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει ένα κενό στις μεγάλες κατηγορίες σε έναν εκπρόσωπο εκεί του θρακικού ποδοσφαίρου? Γιατί
2: σίγουρα, είναι πολλά
3: συνέπεσε και η πτώση του Πανθρακικού και η διάλυση ουσιαστικά της Ξάνθης που ήταν ο πιο σταθερός εκπρόσωπος τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως αυτό το κενό πάτε να καλύψετε τώρα εσείς.
2: Ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Είχαμε συνηθίσει εδώ να έχουμε ομάδες, να έρχονται ομάδες από την Αλφα Εθνική. Το βλέπεις ότι και με τον κόσμο, ας πούμε, που έπαιξε ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, υπήρχε τεράστια μερίδα οπαδών στο γήπεδο. Νομίζω έχει λείψει από εδώ γενικά, από την περιοχή, να έρχονται έτσι μεγάλες ομάδες, γιατί υποστηρίζονται από ανθρώπους εδώ της περιοχής. Ελπίζουμε να ανεβάσουμε ξανά τον Πανθρακικό ψηλά και να τον πάμε εκεί που το αξίζει, στην Αλφα Εθνική.
1: Να πούμε, Κώστα και Τάνια, και τώρα αφού μιλάμε με τον Απόστολο, ότι το μάτς του Πανθρακικού το επόμενο έχει οριστεί, μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής που αντιμετωπίζει την Πρωτοπόρο Μαρκό, η οποία είναι και η μοναδική ομάδα που έχει τρεις σερή νίκες στο πρωτάθλημα. Μαρκό Πανθρακικό στη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
3: Crash test το παιχνίδι,
1: crash test 4 η ώρα.
3: Δυνατότες.
2: Ναι, η Μαρκό είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει το μεγαλύτερο της κορμό από πέρσι, οπότε την περιμέναμε, είναι η αλήθεια, έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές στοχευμένες. Θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα είναι και ένα καλό τεστ και για μας, για να δούμε πού βρισκόμαστε.
3: Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια? Είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία των οπαδών του Πανθρακικού, του κόσμου εκεί στην Κομωτινή?
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετό κόσμο μέχρι στιγμής, αλλά από τα τρία πρώτα μάτς Δεν θυμάμαι το πρώτο, τα δύο σίγουρα τα έχουμε παίξει τη Δευτέρα. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολο, για τον κόσμο.
3: Ναι, δύσκολο.
2: Τώρα ελπίζουμε κάποια στιγμή να παίξουμε και εμείς ένα Σάββατο, μια Κυριακή. Που
0: και τώρα πάλι Δευτέρα παίζετε. Δηλαδή
1: πάλι Δευτέρα,
0: σας
1: αλλά είναι,
0: εντάξει,
1: είναι εκτός έδρας είναι τώρα. Είναι εκτός,
2: ναι,
1: έδρας.
2: Τώρα είναι εκτός έδρας, οπότε το επόμενο με τον Πασεραϊκό ελπίζω να είναι Σαββατοκύριακο και να έχει πολύ κόσμο.
3: Απόστολε, έχεις εμπειρία, δεν έχεις, από Super League 2, από Β' Εθνική και παλιότερα?
2: Ναι, έχω παίξει παλιότερα, ναι.
3: Παλιότερα έπαιξες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Απόστολος είναι ένα από τα παιδιά που πέρσι κουβάλησαν την ομάδα, ναι, ειδικά με τα γκολ.
3: Πρώτο σκόρερ,
1: ναι. Μηχανή των γκολ, γιατί... Εντάξει, για τον πολύ τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, που δεν, ας πούμε, κάποιοι που δεν ασχολούνται, να ξέρουν, ας πούμε, ότι ο Απόστολος, έτσι, ο Σαραντίδης, ήταν από τα παιδιά που είχαν στενή επαφή πέρσι με τα δίχτυα και κακά τα ψέματα. Απόστολε, ήσουν ένα από τα παιδιά που βοήθησαν πάρα πολύ τον Πανθρακικό να ανέβει κατηγορία.
3: Όχι, εγώ θέλω να το ρωτήσω με βάση την εμπειρία που είχε, αν αισθάνεται ότι τώρα που είναι ξανά σε έναν όμιλο, δεν θυμάμαι αν έπαιξε με δύο ομίλου ή με ένα, το αισθάνεσαι το πρωτάθλημα πιο δυνατό, πιο ανταγωνιστικές ομάδες?
2: Σίγουρα είναι πιο δυνατό, γιατί υπάρχουν τεράστιες ομάδες, πάρα πολλές ιστορικές ομάδες. Δεν είναι όπως τα παλιότερα χρόνια που κάποια ομάδα έβγαινε από Σπόντα στη Β' Εθνική. Δεν θέλω να πω παραδείγματα. Υπήρχαν πολλές ομάδες χωρίς κόσμο, χωρίς γήπεδα. Ο Πανθρακικός δεν είναι μία από αυτές τις ομάδες. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ και 2-3 χρόνια πάρα πολύ σοβαρή. Πέρσι ήταν η χρονιά μας, όλα πήγαν τέλεια πέρσι και καταφέραμε να γυρίσουμε τον Πανθρακικό σε επαγγελματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Το θέμα είναι να εδραιωθεί τώρα η ομάδα για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.
3: Εντάξει, πάντως όταν κερδίζει ομάδες όπως η Νίκη Βόλου που είχε τίτλο φαβορή πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, όλοι λέγανε για Νίκη Βόλου Πανσεραϊκό, έτσι. Και κερδίζει με αυτή την εικόνα που έχετε χθες, νομίζω αυτό σας δίνει αυτοπεποίθηση ότι μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα.
2: Ναι, έχουμε κάνει θεωρά πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες από πέρσι από τη ΓΑΜΑ Εθνική που έχουν μείνει. Υπάρχουν και κάποιοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που ήρθαν επίσης φέτος. Έχουμε δέσει πολύ ωραία. Περιμένουμε να το δούμε, να το βγάλουμε όλο αυτό στο γήπεδο. Mm-hmm. Όλοι ανυπομονούμε να έρθουν τα παιχνίδια. Μέχρι τώρα πάνε όλα ιδανικά. Ακόμα και την πρώτη αγωνιστική που κάναμε στο παλιά στην έδρα μας.
3: Ναι.
2: Τα
3: τρία πρώτα μάτς ήταν εντός έδρας και τα τρία,
1: Ναι.
2: Ναι, όλα αυτά, νομίζω όλα αυτά με τις κληρώσεις γίνονται γιατί πολλές ομάδες έχουν πρόβλημα με τα γήπεδά τους.
3: Ναι.
2: Και νομίζω το ζήτησαν, όπως ο Πύργος, η Ζάκυνθος, να παίζουν τα πρώτα τους μάτς εκτός έδρα.
3: Και βρεθήκατε εσείς να παίζετε όλα τα μάτς εντός. Παίξατε με Πύργο 0-0, μετά κερδίσατε τον ΠΑΟΚ Β' 2-0 και χθες την Νίκη Βόλου 1-0.
2: Ναι, σωστά.
3: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Προσωπικός στόχος ποιος είναι?
1: Αλλά δεν έχουν φάει γκολ,
3: Δεν φάγαν γκολ. Έχετε και η κορυφαία άμυνα της κατηγορίας.
2: Ναι, προσωπικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα. Σίγουρα στα center for, όλοι οι center for θέλουν να σκοράρουν όσο περισσότερο γίνεται. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθάω την ομάδα όσο με χρειαστεί, όποτε με χρειαστεί. Στόχος είναι το καλύτερο για την ομάδα, να κερδίζει η ομάδα.
3: Μάλιστα. Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ να είστε
3: καλή
2: καλά.
3: Επιτυχία εκεί στο Πανθρακικό να σταθεροποιηθεί, γιατί νομίζω έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο μια δυνατή ομάδα στη Θράκη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, τα καλύτερα και σε εσάς.
0: Να είσαι καλά, Απόστολε.
3: Αυτός ήταν ο Απόστολος Σαραντίδης, ο επιθετικός του Πανθρακικού. Απλά επειδή το είπε ο Δημήτρης σωστά, ότι είναι η ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ, υπάρχει μία ακόμη και αυτή είναι ο Πανιώνιος. Πανιώνιος και Πανθρακικός λοιπόν είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και νομίζω είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και μάλιστα έχουν και την ίδια διαφορά τερμάτων. 3-0, 3 γκολ στην επίθεση, 0 γκολ παθητικό. Και ο Πανιώνιος και ο Πανθρακικός. Α, και ο Νέστος, όχι ο Νέστος, έφαγε γκολ, τι λέω, διαφορά είναι, ναι. Από καλύτερη άμυνα λοιπόν με 0 παθητικό είναι Πανιώνιος και Πανθρακικός. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε πού, πάλι
0: παρελθόν. Πάμε Γιώργο Μάτζιο. Πάμε Γιώργο Μάτζιο να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Κάτι θέλει να μας πει ο Γιώργος για να πάμε και γρήγορα να μετά στο σχόλιο του Βασίλη Μάστορα.
3: Έτσι.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Ναι, ήταν κάτι αναμενόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Η διεθνοποίηση, μάλλον η πρόταση της ΚΕΔ, την οποία υιοθέτησε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για δύο διαιτητές οι οποίοι προτάθηκαν στη FIFA για να γίνουν διεθνείς, να πάρουν το σήμα δηλαδή του διεθνούς, ουσιαστικά θα πάρουν τις θέσεις του Σιδηρόπουλου και του Παπαδόπουλου, Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έμεινε εκτός πίνακες γιατί μετατέθηκε στο VAR table και μπαίνει μόνο στο VAR, ο Σιδηρόπουλος βγήκε εκτός πινάκων. Ο Ματσούκας και ο Μόσκου είναι οι δύο διαιτητές οι οποίοι είχαν το OK από την ΚΕΔ. Ο Ματσούκας είναι από την Τολακαρνανία, ένας διαιτητής ο οποίος είναι και λίγο αμφιλεγόμενος, γιατί θυμίζω στους φίλους ακροατές είχε υποβιβαστεί, ξανανέβηκε πέρυσι στη μεγάλη κατηγορία. Ο Μόσκου είναι από το Λασίθι, αναμένεται να πάρουν το σήμα του Διεθνή μετά από την πρόταση της ΕΠΟ στην FIFA. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό. Θα ξεκινήσουν φυσικά από τη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα να σας πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνουν και οι αλλαγές στον πίνακα των Ελίτ, εκεί όπου κατά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό θα έχουμε Ελίτ διαιτητή τον Βασίλη Φωτιά, ο οποίος θα πάρει τον προβιβασμό του από την πρώτη κατηγορία στην κατηγορία Ελίτ. Γι' αυτό άλλωστε και η UEFA τον έβαλε να σφυρίξει την πρεμιέρα της League Face του Champions League στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με τη Λανς. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γίνεται πράξη. Να σας πω κλείνοντας ότι επειδή η Εθνική θα αναχωρήσει αύριο το μεσημέρι για το Βελιγράδι, να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είχε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αυτά που δοκίμασε και φαίνεται να καταλήγει σε ένα 4-2-3-1 με τον Βλαχοδήμο κάτω του Αδοκάρια, τον Βαγιανίδη δεξιά στην άμυνα, αριστερά τον Τσιμίκα, τον Μαυροπάνο με τον Κουλιεράκη στα στόπερ, στα χάφο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, σε θέση 10 δοκίμασε αυτό που λέγαμε και χθες, τον Μπάμπη τον Κοστούλα, με Τζόλι Καρέτα στα άκρα και τον Παυλίδη στην κορυφή. Θα είναι η πιθανότητα ενδεκάδα μας στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Σερβία. Θα περιμένουμε και αύριο τις τοποθετήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, αφού η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί για το Βελιγράδι. Πάντως από αυτά που έδειξε στο Ρέντι, εκεί όπου κάνει την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα, μέχρι να είναι έτοιμο το προπονητικό, Πάντως από αυτά που έδειξε στο Ρέντι, εκεί όπου κάνει την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα,

0: μας ξέρει, τους ξέρουμε καλά. Βέβαια με τη Σερβία δεν έχουμε και πολύ μεγάλη παράδοση, δύο φιλικά έχουμε παίξει όλα κιόλα, το 10 και το 14 από μια νίκη μετράμε, αλλά σίγουρα είναι μια χώρα την οποία την ξέρουμε, με Νίκολιτς, με Ζίφκοβιτς, nice. Γενικά πάρα πολύ Σέρβοι στη χώρα μας.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στον Βασίλη Μάστορα, να πάρουμε και το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα για τηλεοπτικά δικαιώματα, για Άρη, για να κάνουμε μετά βόλτα και από το Ιβανόφιο να δούμε. 71-81 προηγείται η Μπαχ σε Χίρ, Βασίλη. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί το μάτς.
2: Μήπως το βλέπει ο Βασίλης.
3: Όχι, δεν έχω εικόνα. Ναι. Καλησπέρα.
1: Δεν σ' αρέσει το μπάσκετ.
3: Όχι, μου αρέσει.
2: Περιμένει τα επίσημα, Βασίλη.
1: Περιμένει τα επίσημα.
3: Εγώ και έπαιξα μπάσκετ. Το αγαπώ πάρα πολύ. Βεβαίως είμαι πολύ ικανοποιημένος που πλέον η Θεσσαλονίκη φωνάζει ένα δυναμικό παρόν. Με δύο ομάδες οι οποίες έχουν να θυμηθούν πολλά δύο δεκαετίες νωρίτερα. Είναι σημαντικό, αλίμονο. Νομίζω ότι όλοι μετρούν αντίστροφα για το πρώτο τζάμπλ, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Επιτέλους να δούμε να αισθάνεται μια πίεση το δίπολο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
2: Βασίλη, και για να πούμε λίγο τη διαφορά των αθλημάτων, να το πούμε αυτό σε ατμόσφαιρα γενικότερα. Στο γήπεδο στο Ιβανόφινο και δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Νάζ Μητρουλόγκ που βλέπει τον αδερφό του να παίζει τον Άρη και ο Ταϊρή. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι, για να τα λέμε όλα.
3: Να είναι άλλη κουλτούρα, ναι. Την μπασκετική κουλτούρα. Δεν ξέρω αν απέχει παρασάγκαση. Υπάρχει πάντως ένα χάσμα που χωρίζει τη σκέψη των ανθρώπων που υπηρετούν τα δύο αθλήματα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
1: 74-83, Βασίλη, να πούμε τώρα. Ο Άρης έβαλε τρίποντο. 74-83. Έχουμε 3-38. Πάμε γρήγορα για να δούμε το τηλεοπτικό τοπίο που είπες που ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο για τις εξελίξεις.
3: Πιστεύω ότι πέρα από την απόφαση που πάρθηκε σήμερα, πανψηφί, ότι κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις όσον αφορά τα μοντέλα διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, θα πρέπει σε εκείνο πρέπει να συμφωνήσουν οι παράγοντες είναι ότι θα δούνε τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα. Συμφωνώ, είναι ανώνυμες εταιρείες, έχουν έξοδα, θα πρέπει να προστατεύουν τα συμφέροντά τους, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη εικόνα που λέγεται ποδόσφαιρο και μια κρυφή ματιά όσον αφορά τη Super League 2. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω το μοντέλο της Bundesliga, διότι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί θα πρέπει να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου. Δηλαδή να μην αλλάζουν κάθε χρόνο το μοντέλο διαχείρισης. Τι κάνει η Bundesliga? Μοιράζει ισόποσα το 50% των εσόδων σε όλες τις ομάδες. Και αυτό το κάνει για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των πλούσιων ομάδων και των λιγότερο οικονομικά ισχυρών. Έτσι υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας. Το υπόλοιπο 37% μοιράζεται στις ομάδες αναλόγως με την κατάταξη, και αυτό είναι κίνητρο, έτσι, που είχαν οι ομάδες τα τελευταία 5 χρόνια. Δεύτερος πυλώνας λοιπόν διαχείρισης των εσόδων. Το 5% από την κατάταξη που είχαν οι ομάδες σε βάθος 20 ετίας. Αυτό τι σημαίνει, μάλλον και αυτό και το προηγούμενο, ότι δεν ήσταν μια ομάδα, π.χ. ο Λεβαδιακός που ήταν φωτοβολίδα πέρυσι και ξαφνικά θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι και να έχει απαιτήσεις. Το 5% που απομένει δίδεται αναλογικά στις ομάδες οι οποίες υποστήριξαν περισσότερο και έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε αθλητές κάτω των 23 χρονών, και το 3% που απομένει μοιράζεται ανάλογα με την οπαδική βάση και την δημοφιλία που έχουν στην τηλεθέαση οι ομάδες. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο σύστημα το οποίο πιάνει όλες τις πιθανότητες, μάλλον δίνει κίνητρα στις ομάδες να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα, να επενδύσουν στους νέους, να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στη διεύρυνση της βάσης οπαδικής και το καθεξής. Εάν λοιπόν δεν μπει ένα μοντέλο περίπου σαν αυτό της Bundesliga και δεν συμφωνήσουν οι παράγοντες ότι αυτό το οποίο θα ψηφιστεί θα πρέπει να έχει ισχύ για πολλά χρόνια, νομίζω πάλι θα κυνηγούν την ουρά τους, θα κάνουν μια μικροπολιτική με αποτέλεσμα το τέλος της ημέρας το ποδόσφαιρο, αυτό που πιστεύω όλοι θα πρέπει να θέλουμε, να είναι το ηττημένο μιας καινούργιας συμφωνίας.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
3: Να πάτε στο Ιβανόφιο.

0: ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο έτσι του Βασίλη Μάστορα. Δεν έχει καθόλου έτσι άδικο. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό μοντέλο για να πορευτεί με αυτό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα γίνει αυτό. Πάμε, Θανάση, έχουμε τον... Πάμε Ιβανόφιο, πάμε στον Πάρη τον Τρικαλιώτη. 74-85 είμαστε εμείς, Πάρη. Τώρα δεν ξέρω το σκορ. Για πες πώς είμαστε.
2: 77-85 έβαλε ένα τρίποντο ο Λιντέλ. Ο Άρης έβγαλε την άμυνα και στο 1-48 για το φινάλε ο Ρόμπινσον Ελ κέρδισε το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Προσπαθεί να επιστρέψει ο Άρης, ο οποίος βρέθηκε στο μείον 15-63-78 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Με μακρινά σούτ η Μπαχτσέσεχήρ διατηρούσε το προβάδισμα. Ο Φλίν έχει βάλει ήδη 23 πόντους και η Μπαχτσέσεχήρ συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο σουτάρει με 9, έχει 9 στα 15 τρίποντα. Είναι πολύ αποτελεσματική. Ιδιαίτερα ο Αϊζάια Μάικ στην τρίτη περίοδο είχε 4 στα 4 τρίποντα και 16 πόντους. Δεν μπορούσε να βρει απάντηση ο Άρης πάνω στον Αμερικανό, στον Μάικ στην τρίτη περίοδο και στον Φλίν τώρα στην τέταρτη. Ο Ρόμπινσον Ερ έχασε την πρώτη βολή, αλλά τώρα ο διαιτητής ο Πουρσανίδης δείχνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Ρόμπινσον Ερλ, γιατί πρέπει να έχει κάποια πληγή στο χέρι του. Προφανώς, ναι, μάλλον δεν βλέπουμε κάτι εμφανές εμείς. Ναι, στο χέρι τώρα τον περιποιεί το ιατρικό τίμα, αλλά γίνεται όμως η αλλαγή για να εκτελέσει άλλο τη βολή. Οπότε υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση τώρα στο παιχνίδι. Θα βγει όντως ο Ρόμπινσον Ερλ και μπαίνει ο Μποφορίδης για να εκτελέσει την δεύτερη βολή που είχε να δώσει να σουτάρει ο Ρόμπινσον Ερλ. 77-85.
3: Τώρα βλέπουμε το τηλεοπτικό πλάνο. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι διαιτητές και πήγε ένα παίκτη τη Μπαχτσέσεχήρ και το έδειξε στον διαιτητή. Έτσι πήραν χαμπάρι.
2: Το πρόδωσε,
3: ναι. Έτσι πήραν χαμπάρι. Είχε σκιστεί λίγο ο Ρόμπινσον Ερλ.
2: Και καλά έκανε μάλλον, γιατί ήταν ο κορυφαίος του Άρη. Από την πλευρά τη Μπαχτσέσεχήρ έκανε καλά. Ο Μποφορίδης βάζει τη βολή, ο Άρης μειώνει 78-85. Πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Ριντ περνάει το κέντρο για την τουρκική ομάδα και κρατάει την μπάλα. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει. Είναι στο μείον 7 με 1-35 πριν το τέλος του αγώνα. Για να δούμε πώς θα αμυνθεί ο Άρης. Ριντ τώρα δίνει στον Williams. Πάνω τον Μποχορίδη υπάρχει υψομετρική διαφορά. Ο Williams θα παίξει με πλάτη τον Μποχορίδη. Θέλει να τον βάλει με στη ρακέτα. Καλή είναι η άμυνα του Άρη. Μάικ για 3. Δεν πρόλαβε. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη με 1-22. Υπάρχει time out. Ο Άρης στο μείον 7 θα προσπαθήσει σε αυτό το τελευταίο 1,5 περίπου λεπτό να κάνει την επιστροφή και την ανατροπή στο τελευταίο του φιλικό πριν τις επίσημες υποχρεώσεις τη σεζόν.
3: Λοιπόν,
2: time out. Ναι.
3: Να πούμε, πάρει ενημέρωση μόλις από πλευράς ΠΑΟΚ και για τον Άλλη και για τον Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου μετά την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου. Κρίθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο σε χειρουργική επέμβαση. Τα λέγαμε ότι ήταν πολύ μεγάλος προβληματισμός. Στην περίπτωση του Άλλη είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή. Το ιατρικό επιτελείο είχε επισημάνει εξ αρχής ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Δυστυχώς αυτή η εξέλιξη προέκυψε και πλέον η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη και μένει να αποσαφινιστεί το πότε θα γίνουν οι δύο επεμβάσεις για τον Τσέχο τερματοφύλακα και τον Σουηδοσομαλό εξτρέμ του ΠΑΟΚ.
0: Σουηδός είναι, εντάξει.
3: Σομαλός είναι που πήρε
0: Σουηδία. Αφού η εθνική Σουηδία παίζει.
3: Οι ρίζες είναι το DNA, είναι σομαλικό ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
1: time out έχουμε.
0: Θα πάμε με Γιώργο Ζαΐρη μετά, άμα είναι με Πάρη Τρικαλιώτη. Τι θα μείνουμε, Θανάση, τι θα
3: πόσο
0: κάνουμε.
3: Πόσο είναι Πάρη, πόσο θέλει.
0: 1-20 θέλει.
3: 1-20. Θα αργήσουμε πολύ.
0: Θα
3: το κλείσουμε, λες. Εντάξει, ναι, τώρα είναι φιλικό. Αν ήταν επίσημο, θα περιμέναμε.
0: Θα περιμέναμε. Έχουμε και δελτίο.
1: Έχουμε και χορηγό στο δελτίο.
0: Με Τάνια Δήμου, μα κράζει και η Τάνια. Οκ, παραδίδουμε σκυτάλι σε Τάνια Δήμου για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη. Πώς, κομμωτήριο εξεκράζει ο Ζαΐρης έξω. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί η εκπομπή τελειώνει.
1: Θα σου απαντήσω έξω, Γιώργο.
0: Θα σου απαντήσει έξω. Θα κατάλαβες τι θα σε κράξει λοιπόν. Και μετά έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο και μετά φυσικά ενημέρωση από τον Πάρη Τρικαλιώτη για το παιχνίδι του μπάσκετ. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα ραντεβού και πάλι λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Να τελειώσει τον πόλεμο είναι το μήνυμα που στέλνει στο Βολοντίμιρ, στον Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την άφηξή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΗ εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα πλήξουν σήμερα τη Χαλκιδική και ακόμη τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Νωρίτερα ισχυρή καταιγίδα έπληξε τόσο την Αττική όσο και την Πάτρα, προκαλώντας κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για φορολογική απάτη με εικονικές εταιρείες σε βάρος του δημοσίου με συνολική ζημία πάνω από 13,3 εκατομμύρια ευρώ προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 16χρονος. Ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ως μάρτυρας η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και κλήθηκε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες οι κατηγορούμενοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά τον σε βάρος τους ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προκειμένου να αλλάξουν την ποινική τους μεταχείριση. Σοκαριστική αποκάλυψη βάσει της οποίας κάθε βράδυ καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων σε ποσοστό 30-45% αφορά υπότροπους, εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βίαια άτομα και ψυχοπαθείς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Lease Access.
26: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Μετροπολής!
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Τελικό αποτέλεσμα Άρης Μπασάκ Σεχίρ 84-88. Μία σούμα από...
2: Νίκη για την τουρκική ομάδα.
1: Όταν εντάξει, λέω Άρης 84-88, ναι, ναι, ναι. Τι λέω ρε αδερφέ, τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει.
1: Στο 15ο δευτερόλεπτο. Γιατί το κάνεις αυτό, 3 ώρες έχουμε.
2: Εντάξει.
1: Πάμε πάρει Τρικαλιώτη. Πάμε πάρει Τρικαλιώτη και αργότερα θα έχουμε και Σιρανίδη Απόστολο για τη συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη.
2: Τι είναι στρατός, είναι.
1: Στρατός.
2: Γιατί του λες τη Σιρανίδη Απόστολο.
1: Τον κύριο Απόστολο.
2: Όχι, δηλαδή τον Απόστολο.
1: Να ακούσουμε Τρικαλιώτη.
2: Να ακούσουμε.
1: Πάμε. Έλα πάρει, γεια σου.
3: Γεια σας παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Μ' ακούτε.
1: Κανονικά και με τον νόμο.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. 84-88 τελικό αποτέλεσμα στο Ιβανόφιο, στο τελευταίο αυτό τεστ του Άρη, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια και μια εβδομάδα πριν δώσει το πρώτο επίσημο μάτς για τη σεζόν κόντρα στην Λεμάν, στη Γαλλία, στις 29 του μηνός. Λοιπόν, ο Άρης παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο πεντάλεπτο, ξέφυγε και με 11 πόντους διαφορά. Στη συνέχεια όμως η Μπαχτσέ Σεχίρ και αυτή είναι στο δικό του επίπεδο, ας το πούμε, γιατί και αυτή μαζί με τον ΠΑΟ και τη Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι ομάδες που λογικά θα διεκδικήσουν το EuroCup. Κατάφερε να ματσάρει την ενέργεια του Άρη, να βρει αντίδραση. Έχει πολλούς ποιοτικούς παίχτες όπως είναι ο Φλίν, όπως είναι ο Ρίτ, όπως είναι ο Κάβανο. Και έτσι κατάφερε αυτή να γυρίσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, να φτάσει στο δικό της συν 11. Ο Άρης προσπέρασε εκ νέου με 45-43 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά δεν είχε συνέχεια. Και έτσι η Μπαχτσέ Σεχίρ, κυρίως με τον Φλίν, ο οποίος έβγαλε το ταλέντο του στο γήπεδο, πέτυχε πολύ δύσκολα σουτ και τρίποντα. Και από μέση απόσταση ήταν εξαιρετικός ο Μαλακάι Φλίν, τον οποίο μάλλον κατάφερε να τον κρυδιατηρήσει η Μπαχτσέ Σεχίρ στο ρόστερ, παρότι ενδιαφέρθηκαν πολλές ομάδες και από την EuroLeague. Ξέφυγε με συν 15 η Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Άρης επέστρεψε, προσπάθησε μάλλον να επιστρέψει στο φινάλε, μείωσε μέχρι και τους 3 πόντους, αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό για να καταφέρει να κάνει την πλήρη ανατροπή. Είχε μειώσει το 81-85. Στο 39 της αναμέτρησης, αλλά κάποιες λεπτομέρειες τους τύχησαν αυτήν την ανατροπή. Κάποια λάθη έκανε, αρκετά λάθη ο Άρης, είναι η αλήθεια, στο παιχνίδι. Και έτσι δεν κατάφερε, είπαμε, να κάνει αυτή την ανατροπή. 17 λάθη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Δέχθηκε ο Άρης, μάλλον η Μπαχτσέ Σεχίρ είχε 9 στα 16 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Και έδειξε σε αυτή την περίπτωση το έλλειμμα της περιφερειακής άμυνας του Άρη. Εξαιρετικός ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ, σκόραρε ξανά με κάθε τρόπο, με τρίποντα από κοντά, από μέση απόσταση, με 22 πόντους τελείωσε το παιχνίδι. Στους 12 ήταν ο Ελάιζα Μίτουλον, στους 13 ο Νένα Ντιμητρίεβιτς, 9 είχε ο Λιντέλ, 8 ο Μπίτς, 7 ο Μοκόκα και 6 πόντους είχε και ο Τελειόπουλος. Αυτοί ήταν οι παίχτες που ξεχώρισαν επιθετικά για τον Άρη. Ο Φλίν, είπαμε, για την Μπαχτσέ Σεχίρ είχε 25 πόντους. Και στους 17 ήταν ο Ριντ μαζί με τον Αϊζάια Μάικ. Κρατάει ο Άρης το γεγονός πως... Βέβαια, να πούμε ότι ο Άρης έπαιζε χωρίς τον Μόργαν. Είχε μια πολύ βασική απουσία. Ο βασικός του shooting guard. Εκτός ήταν και ο Γιώβιτς ξανά, όπως και ο Τανούλης με τον Μπουγιαννίτη. Yeah. Είναι ένα μάθημα για τον Άρη αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να δείχνει σε όλα τα μάτια στα φιλικά πολύ καλό πρόσωπο και με διάρκεια, γιατί αυτό έκανε ο Άρης. Με Μακάμπι, με Ερυθρό Αστέρα, ξανά με Ερυθρό Αστέρα και με τη Μύκονο που ήταν χαμηλότερη δυναμική. Okay. Αλλά ήταν, νομίζω, επαναλαμβάνω, ένα καλό μάθημα για τον Άρη. Έχει πολλά να κρατήσει ο Βασίλης Πανούλης σχετικά με τις αδυναμίες της ομάδας του και όποια κενά μπορεί να εντόπισε ο ίδιος.
1: Πάρει τώρα έχει Λεμάν, έτσι, ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Ναι, Λεμάν, ναι, ναι, 29.
3: 29 του μηνός, εκτός έδρας παιχνίδι, πρεμιέρα για τον Άρη στη σεζόν.
2: Συγγνώμη, διακόπτω να πω κάτι. Έχουμε και Απόστολο Σιρανίδη,
1: ναι,
2: ο οποίος είναι
1: Σπανούλη.
2: στην αίθουσα τύπου.
1: Δεν Απόστολο... θα δοθεί συνέντευξη τύπου, θα μιλήσει okay. Στα όρθια.
2: Ωραία. Απόστολε, εσύ μας ακούς. Απόστολε. Απόστολε.
3: Καλά, αίθουσα τύπου δεν θα είναι. Είναι
1: ναι.
3: Στο παρκέ θα είναι σε λίγο Απόστολο.
2: Όχι, okay, απλώς ήθελα να πω, επειδή μου στον Απόστολο, ότι ανά πάση στιγμή μας ακούει. Θανάση, μας ακούει. Ορίστε. Οκ. Okay. Απλά ήθελα να πω τον Απόστολο ότι αν τον πλησιάσει ο Σπανούλης, εκτός αν. Θέλω να πω αυτό. Εμείς δεν έχουμε εικόνα.
3: Ναι,
2: μην αρχίσει να μιλάει
3: ο Σπανούλης.
2: Και
3: τώρα πάει στους δημοσιογράφους για να μιλήσει.
2: Α, Αποστόλη, μας ακούς.
3: Πολύ λίγο.
2: Απόστολε.
1: Ρε πάρει, δεν του βάζει μια φωνή αφού σε βλέπει. Πες του. Μπράβο, σφυρίζει. Ευχαριστούμε, Πάρη.
2: Ο Πάρη ήταν αυτό.
1: Ναι, ρε.
2: Τόσο ωραία σφυρίζει.
1: Τόσο ωραία σφυρίζει.
2: Ήξερα ότι τα λέει ωραία. Ναι, σφυρίζει, ναι, και ωραία. Ναι.
1: Η κρίσιμη ερώτηση είναι: Πάρη, θα πας Γαλλία?
2: Κάτσε, ναι, μπορεί να σφυρίζει.
3: Εγώ δεν το απαντήσω αυτό. Μπορεί να το απαντήσει κάποιο άλλο.
1: Α, κατάλαβα. Τι ώρα είναι το μάτς με τη Λεμάν?
4: Ωραία, απάντησε.
3: Δεν θυμάμαι, παιδιά. Δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, δύσκολε ερωτήσει.
2: Αυτό τι σχέση έχει?
1: Να είναι στην εκπομπή, ρε φίλε.
3: Α, για να γλιτώσετε.
1: Όχι, να γλιτώσουμε. Τι να γλιτώσουμε, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες?
2: Ωραία, ήταν ένα πολύ όντως αξιόπιστο τεστ για τον Άρη. Με αντίπαλο μια ομάδα που προφανώς μπορεί να λέει και αυτή ότι έχει τον ίδιο. Έλα, Αποστόλη. Κάποιον ακούω στο βάθος.
1: Απόστολε.
2: Οκ. Okay. Ένα πολύ αξιόπιστο τεστ, υπό την έννοια ότι πάρει, νομίζω ότι και η τουρκική ομάδα μπορεί να λέει ότι έχω στόχο, ας πούμε, να πάω ψηλά στο EuroCup, και γιατί όχι να μην ζητήσει. Έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, είναι ομάδα και αυτή επίπεδου EuroLeague, θα πω, με πολλούς τέτοιους παίχτες, όπως είναι πρώτα απ' όλα ο Μαλακάι Φλίν, ο Πονίτικα που παίζει τον Παναθηναϊκό, ο Τρέβιον Williams με θητεία πέρσι σε Μακάμπι Τελαβίβ και Άλμπα Βερολίνου.
2: Έτσι, Κάβα, επειδή είδες και τα παιχνίδια βάρη μου του Άρη τα προηγούμενα, είδες κάτι διαφορετικό σήμερα από τον Άρη, κάτι να δοκιμάσει ο Σπανούλης? Ήταν πράγματα τα οποία ήταν και στο προηγούμενο μάτς.
1: Απόστολε, μας ακούς τώρα? Γιατί μιλάω. Απόστολε. Δεν ακούσαμε τίποτα.
5: Δεν ακούστηκε καλά.
1: Δεν ακούστηκες καν.
5: Δεν ακούστηκε
1: όντως. Εσύ τι λες, θα περνάει πλάκα να κάνω πλάκα τώρα?
5: Αλλά μάλλον επειδή είναι φασαρία, δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχε ένα θέμα. Ήσουν σε απόσταση που να ακούσεις τι είπε ο Βασίλης Πανούλης, Αποστόλη μου, για να μας μεταφέρεις.
5: Ναι, άκουγα. Πάνω κάτω είπε ο Σπανούλης ότι ήταν όντως μια καλή προσπάθεια για τον Άρη σήμερα. Φυσικά, είτε φιλικά είτε όχι, θέλεις να κερδίζεις. Γιατί χτίζεις συνήθειες για μέσα στη χρονιά.
2: Φώναζε λίγο, φώναζε λίγο, φώναζε.
5: Στάθηκε στο ότι ναι, ήταν μια καλή προσπάθεια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ο Άρης εν ώψη συνέχειας, αλλά η ουσία είναι ότι ό,τι έχουμε δει στα φιλικά μέχρι τώρα ήταν μια αρκετά καλή εικόνα σε όλα τα παιχνίδια σταθερά. Τώρα έρχεται και ο προπονητής Μπασίλη Χίραμα. Θα σε ενδιαφέρει να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχει μεταφραστής εκεί, θα μιλήσει τα αγγλικά, ξέρει τι βλέπει.
5: Τα αγγλικά θα μιλήσει, τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε μετάφραση.
2: Ωραία, ας ξεκινήσουμε να τον ακούσουμε, γιατί έχει. Ποιο είπε ότι έρχεται?
1: Ο προπονητής Μπασάκ Σεχίρ.
2: Περιμένω να δω ειλικρινά αν έχει μετάφραση. Αν δεν έχει μετάφραση, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δηλαδή, ούτε εγώ μπορώ να ακούσω για να μεταφράσω. Δεν μπορούμε. Για περίμενε λίγο, Θανάση. Αν δεν έχει μετάφραση στα ελληνικά. Άστο, Θανάση.
1: Άστο, γιατί πονά τα αυτιά μας. Απλά, αν τυχόν έχει καλαθοσφαιριστεί ο Άρης, να τον ακούσουμε. Εντάξει, ναι, αργότερα. Συνεννοούμε εγώ με τον Απόστολο με μήνυμα. Πάντως από αυτά που άκουσα, είπε ότι είναι μια amazing ομάδα ο Άρης. Είναι ότι είναι μια σπουδαία ομάδα.
2: Okay.
1: Και μιλάμε για τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, έτσι, τον οποίο τον ανακοίνωσε η Μπασάκ Σεχίρ τον περασμένο Ιούνιο.
2: Θα συνεχίσει εκεί. Να πω, να αποδεσμεύσουμε τον Πάρη, ρε φιλέ, γιατί πάρουμε συγχώρηση. Λέγαμε, αν ας πούμε και με αυτό έτσι να κλείσουμε, αν είδες σήμερα κάτι διαφορετικό, κάτι που να, ξέρω εγώ, από τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη αυτό, όχι και τόσο από ατομική επίδοση, ξέρεις.
3: Κάτι διαφορετικό δεν παρατηρήσαμε όσον αφορά το παιχνίδι του Άρη. Πάλι προσπάθησε να τρέξει, να πιέσει πολύ την μπάλα. Του βγήκανε όλα στο πρώτο πεντάλεπτο. Παρουσίασε και μεγάλο κριτικό θέαμα, αρέσει εντυπωσιακό, με τον Μίτουλονγκ, με τον Ρόμπινσον Ελ και τον Λιντέλ. Του βγήκανε όλα. Στη συνέχεια η Μπαρτσής Αχίρ ανέβασε τη δική της ένταση, μάτσαρε μάλλον την ένταση των παιχτών του Άρη. Και ο Άρης δεν έδειξε να μπορεί να αντιδράσει ουσιαστικά από το πέμπτο λεπτό μέχρι σχεδόν και το τέλος. Δηλαδή έχανε ο Άρης και με 10 πόντους, με 15 πόντους, και έμεινε όμως κοντά στο παιχνίδι, έδειξε πάλι αυτή την αντίδραση, την νοοτροπία του νικητή, ότι είμαι εδώ, θα το παλέψω, παρότι είχε απουσίες, γιατί να το πούμε και αυτό, και η Μπαρτσής Αχίρ παρουσιάστηκε σχεδόν πλήρης. Έλειπε μόνο ο Μουτάφ και ακόμα ένας παίκτης, ο οποίος δεν είναι βασικός και ο άλλος ούτως ή άλλως της Μπαρτσής Αχίρ. Παρουσιάστηκε και αυτή πλήρης και πολύ, πολύ δυνατή, το είπαμε. Εξάλλου πως και η Μπαρτσής Αχίρ είναι από τα φαβορί για να κατακτήσει και αυτή το Euro.
1: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, θα με προβλημάτισε, θα το πω το λίγο κομψά, ότι ο Άρης παρουσιάζει πάρα πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά του, αυτά τα παιχνίδια. Κάπου πρέπει να δείξει και τις αδυναμίες του.
1: Σωστό,
3: να δείξει,
1: ναι.
3: Δηλαδή, δεν μπορείς να πηγαίνεις φορτσάτος το Σεπτέμβριο στα φιλικά σου, γιατί μετά, όλοι το ξέρουμε, κάποια στιγμή θα σκάσει. Όλες οι ομάδες κάνουν κάποια στιγμή και κάνουν κοιλιά. Για μένα είναι θετικό το ότι ο Άρης ιτήθηκε σε αυτό το φιλικό, θα το πω έτσι, για να μπορέσει να μάθει και από τις ήττες και να μάθουν να αντιδρούν στη συνέχεια οι παίχτες του.
1: Μάλιστα.
3: Θα το δούμε βέβαια στην συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για τον Άρη. Επαναλαμβάνω, σε μια εβδομάδα από τώρα στο Λεμάν, πρώτο μάτς για τον Άρη. Να πω, παιδιά, συγγνώμη, ότι ο Μόργαν που δεν έπαιξε είχε ένα αιμάτωμα στον ώμο του, τον αριστερό. Το ξέραμε το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Λογικά θα είναι στις προπονήσεις στις επόμενες ημέρες. Προστατεύτηκε περισσότερο σήμερα για να είναι έτοιμο στο Λεμάν.
2: Τώρα τι περιμένουμε στη συνέχεια του τουρνουά, Άρη?
3: Έχει μόνο ένα μάτσα ακόμα στις 8 η ώρα, Ηρακλής Μύκονος, με το οποίο κλείνει και όλο το τουρνουά Μαυροσκούφια.
2: Ωραία.
1: Απλά να πω σε αυτό που είπες, γιατί κοιτούσα τώρα τις αποδόσεις. Ο Άρης, που είναι το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup σύμφωνα με τους Book, έτσι, έπαιζε με το τρίτο. Δηλαδή ο Άρης πληρώνει 4, η Μπαρτσής Αχίρ πληρώνει 5,5. Είναι δυνατά.
2: Ναι, και αυτό δείχνει σωστά. Καλά κάνει τη Λεωσγύρω.
1: Αυτό που βλέπω είναι ότι ο Άρης πάει να παίξει στην έδρα της Λεμάν. Ο Άρης, όπως είπαμε, πληρώνει 4 για να πάρει το EuroCup. Η Λεμάν πληρώνει 500. Είναι από τα απόλυτα outsider, τα μεγαλύτερα. Ναι.
2: Χαμηλά. Εντάξει, ναι, ναι. Πάρη, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
3: Να πούμε, παιδιά, να πούμε μόνο, γιατί το βλέπω τώρα μπροστά μου. Είναι εδώ και δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που ήρθαν να δουν και το παιχνίδι και να μιλήσουν και με τους παίχτες τώρα, γιατί κάποιοι από αυτοί είναι και φίλοι και αδέρφια κάποιοι. Ναι. Οι Μίτουλονγκ, έτσι, ο Νάζ και ο Ελάιζα Μίτουλονγκ. Οπότε ο Νάζ Μίτουλονγκ είναι ο ένας του ΠΑΟΚ που είναι εδώ και ο άλλος είναι ο Μπριν Ταερή, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή συνομιλεί με τον Ματ Μόργαν.
2: Ναι, έτσι, μπορείτε να. Ευχαριστούμε, Ρεπάρη. Είσαι ωραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Παστρικαλιώτης. Μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία, αυτό που σας είπε και ο Πάρης, και σχετικό θέμα. Υπάρχει ήδη εδώ και μερικά λεπτά αναρτημένο στο metrosport.gr. Με Ταερή και ένα Μίτρου Λόγκ να παρακολουθούν το παιχνίδι του Άρη με την Μπαρτσής Αχίρ. Επίσης, να πω, παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο Πάρης λίγο πριν για το παιχνίδι που ακολουθεί, Τζάμπολ στις 8, το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο, να πω ότι στο ημίχρονο αυτού του παιχνιδιού, και είναι σημαντική έτσι στιγμή, ο σύνδεσμος διαιτητών Καλαθοσφαίρης Θεσσαλονίκης, αυτοί δηλαδή που διοργανώνουν πάντα τα Μαυροσκούφια για να τιμήσουν το θρηλυκό σημείον Μαυροσκούφι, θα βραβεύσει ο σύνδεσμος το Λευτέρη Κακιούση.
1: Ναι.
2: Έναν άνθρωπο, εντάξει, περισσότερο συνδέθηκε με τον Ηρακλή προφανώς, περισσότερα τα χρόνια εκεί που έπαιζε μπάσκετ, πέρασε και ως προπονητής από την ομάδα, είχε και παραγωγικό ρόλο και κάποια στιγμή και στο ποδόσφαιρο, όταν ο Ηρακλής ταλαιπωρούταν σε πρωταθλήματα χαμηλά, και στο ποδόσφαιρο μαζί με το συγχωρεμένο τον Γιώργο Ξενίδη είχαν αναλάβει και παραγωγική δράση. Προφανώς λοιπόν συνδέθηκε περισσότερο με τον Ηρακλή, εξού και η βράβευση, αυτή η τιμή που του γίνεται σε παιχνίδι του Ηρακλή. Αλλά εγώ θα μεγαλώσω την εικόνα και θα πω ότι ο Λευτέρης Κακιούσης είναι ένα σημαντικό πρόσωπο γενικώς για το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή και προπονητής στην ΑΕΚ ήταν, και στον ΠΑΟΚ έπαιξε προφανώς, έπαιξε μπάσκετ, και συνεργάτης άμεσος του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν στο team της εθνικής ομάδας όταν πήραμε το χρυσό στο Βελιγράδι, όταν νικήσαμε τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία. είναι ο Λευθέρης Κακιούρης τώρα. Τι άλλο να πω, ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Σωστό, σωστό.
2: Το μόνο που δεν είπα είναι ότι όταν άρχισε να τρέχει, τον πιάνανε, ξέρω εγώ, μελάσο. Έφευγε από του πιο γρήγορου. Από του πιο γρήγορου παίκτε τη εποχή. Και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικώ για την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε μια αποστάρη, μια φωτογραφία που και εγώ που φοράω πρεσβειοποίας, μοιοποίας και δεν ξέρω αστιγματισμού τι στο καλό γυαλιά φοράω. Αλλά είναι γυαλιά από το φίλο μου τον Παντελή Ζωγράφο. Λέ. Τα οπτικά ζωγράφο.
2: Χάρη σε αυτά βλέπεις τι γίνεται.
1: Πολυεστερικά. Πώς θα λένε,
2: πολυεστιακά.
1: Πολυεστιακά.
2: Πώς θα τα λέγεις εσύ.
1: Πολυεστερικά θα τα
2: με πολυ... ναι, μα... πολυεστέρα 18... και έχει 20% βαμβάκι.
1: 18 άνω και κάτω τελεία 00.
2: Παιδιά, σα πω κάτι, επειδή ειρωνεύεται το παιδί, καταλαβαίνετε τώρα, δεν μπορεί να φτάσει το μέγεθος της τέχνης που η ανάρτησή μας, μπορείτε να μπείτε και μόνο εκεί και δωρεάν δηλαδή, ναι. Έτσι δεν θα κόψει εισιτήριο. Είναι σαν να πηγαίνει σε μια γκαλερί που ας πούμε σε άλλες πινακοθήκες θα σου χρεώσει, θα σου βάλουν να πληρώσεις, αλλά η δική μας η πινακοθήκη με αυτά τα έργα τέχνης, τις αναρτήσεις που κάνουμε, είναι δωρεάν. Μπείτε, δείτε στο Facebook, δεν γράψετε τίποτα. Δεν μας στέλνετε μήνυμα. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση. Όχι επειδή την έκανα εγώ, αλλά είναι, γράφει. Είναι digital η μορφή της ώρας. Τι είναι, βιάζεσαι, θέλω να δει. Κάτσε να πω δύο πράγματα.
1: Ναι, ρε, λέω ρε Γιάννη, μην το κάνεις αυτό, ρε φίλε. 6 και 28 με κάνεις και φωνάζω και απογευματιάτικα. Ναι, λέω, τι θες να σου πω, όχι.
2: Μην το κάνεις αυτό στα πρώτα 17 δευτερόλεπτα. Τώρα λέει, μην το κάνεις αυτό 6 και 28. Πότε να το κάνω. Παίζουν μια ώρα που πρέπει να το κάνω. Οι ώρες κοινής ησυχίας, λέει, ας πούμε, 2-5 δεν παίζουμε μουσική. Στις 5 και 5...
1: θα σαπίζουμε όλα.
2: Λοιπόν, έβαλε η εκπομπή, φοβερή ανάρτηση, 18, πάνω για το 0-0.
1: Ναι.
2: Τι δείχνει αυτή η τέχνη, ότι στις 18 σταματάνε όλα και εμείς έχουμε, δηλαδή, η ώρα 18, η ώρα 6 είναι δικιά μας, τέλος. Είναι η ώρα που αρχίζει η πλάκα τέλος. Βέβαια, επί της ώρας με τις διαφημίσεις μπαίνουμε 6 και 10, αν δεν πειράζει. Βάσει συμβολέων τρίπτυχων μπαίνουμε στις 6.
1: Ωραία. Και ο Άρης λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει διάθεση για το Euro Cup με 4.150 διαρκείας κλειδωμένα.
2: Τι ξεκινάει διάθεση?
1: Ξεκινάει διάθεση σε κυκλοφορία, βγαίνουν τα εισιτήρια του Άρη για το Euro Cup για όλους τους εντός έδρας αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Έβγαλε ανακοίνωση ΚΑΕ Άρης.
2: Τώρα πάλι δεν καταλαβαίνω. Όχι,
1: η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνεται. Όχι, δεν θα μιλήσεις, μιλάω εγώ. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνεται από αύριο Τετάρτη από τις 12 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του Euro Cup 2026-27. Κατάλαβες μέχρι τώρα τι λέω?
2: Ναι, αλλά έχω ερώτηση.
1: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας ως Nick Gallis Hall για τη συναρπαστική ευρωπαϊκή σεζόν που έρχεται, ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση. Η ΚΑΕ Άρης σας δίνει την ευκαιρία να αγοράσετε το εισιτήριό σας από νωρίς για όλους τους αγώνες της κανονικής περίοδου της διοργάνωσης.
2: Άρα δεν ήθελε αυτό μια διευκρίνηση? Γιατί τώρα που τα λες, δηλαδή αύριο, δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος.
1: Αύριο για τους 7 εντός έδρας αγώνες μπορεί να επιλέξει και να πάρει εισιτήριο για όποιον αγώνα θέλει. Θέλει να πάρει και για τους 7. Ας αγοράσει και για τους 7. Δεν είναι πακέτο. Βγάζει και τους 7 αγώνες για πώληση.
2: Τι δεν είναι πακέτο? Πακέτο είναι.
1: Δεν είναι πακέτο, ρε Γιάννη. Παίζει ο Άρης, βγάζει. Να... Ναι, έχει 7 μάτς.
2: Ναι.
1: Αγοράζει όποιο εισιτήριο από το παιχνίδι θέλει.
2: Έτσι. Εγώ λέω μήπως είναι πακέτο.
1: Ωραία.
2: Έχω επιλογή. Οι διαρκείας παίρνουνε?
1: Όχι, 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Το ανακοίνωσε ο Άρης μέσα από την ανακοίνωση.
2: Είναι μέσα.
1: Αυτή είναι μέσα.
2: Ωραία.
1: Οι υπόλοιποι.
2: Ωραία. Οι υπόλοιποι, δηλαδή άλλοι 2.000, χοντρικά τα λέω τώρα.
1: Ναι.
2: 2.000 διαθέσιμες θέσεις που μπορείς, ας πούμε, από αύριο να παίρνεις τα εισιτήριά σου.
1: Για τους 7 επόμενους εντός αγώνες του Άρη του Γιούρου.
2: Έχω πάλι μια απορία, δεν τη ρωτήσω.
1: Δεν χρειάζεται, δεν θα στηρίξω.
2: Δεν ξέρω, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πού ήταν, σε μια συνέντευξη που ήταν δίπλα το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όπως λέγεται. Ο παλιός Περιφερειάρχης.
1: Ο Πατούλης. Ο οποίος δεν ήξερε, δεν γνώριζε τίποτα για τους φωνιάδες του Μαζονάκη.
2: Και σηκώνεται, ρωτάει μια συνάδελφος που είναι στο Μέγκα και ρωτάει τον κύριο Πατούλη. Κάτι που αφορά στον κύριο Πατούλη. Και λέει ο Γεωργιάδης ότι δεν θα απαντήσεις. Δεν θα απαντήσεις. Μα λέει, γιατί να μην απαντήσεις εγώ? Τώρα face to face, όχι τηλέφωνο. Βρισκόμαστε, είσαι απέναντι, σε βλέπω.
1: Ναι. Αυτό μου θυμίζει κάτι τον Πιλάβιο που τραχούσε.
2: Να μην ρωτάω. Όχι τον Πιλάβιο.
1: Ποιο ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ?
2: Αυτό είναι το σκηνικό, είναι το γραμμένο.
1: Το γραμμένο που ναι, κουνούσε.
2: Ναι, το μανίκι από κάτω.
1: Το μανίκι, δεν θα απαντήσεις.
2: Όχι, δεν θα απαντήσεις. Ναι, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε, γιατί χάνουμε το αεροπλάνο.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι το ρεπορτάζ του Άρη δεν τελειώνει εδώ στο μπάσκετ. Θα ακούσουμε μέχρι τις 9 το ηχογραφημένο από τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Μπράβο.
1: Και επίσης ετοιμάζει αυτή τη στιγμή συνέντευξη ο Απόστολος με τον Φλίν.
2: Εντάξει, γύρε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ό,τι ετοιμάζει ο Απόστολος. Και ό,τι μπορούμε να ακούσουμε, απλά να μας βοηθάει ο ήχος.
1: Ναι.
2: Τα γραπτά του Απόστολου είναι καταπληκτικά. Πάμε, Θανάση.
1: Πάμε. Και στη συνέχεια
2: σχολιά. Πώς γίνεται όταν μιλάω εγώ να θέλετε να πάμε κάπου?
1: Πώς
2: γίνεται?
1: Τυχαίο. Μη βαρά καταρχήν.
2: Τώρα θυμήθηκε ο Θανάσης Πολίτης, είναι ξεκάθαρα, έχει πάει διαλέξει στρατόπεδο. Για τόση ώρα που μιλούσε τώρα. Α, σέβομαι τη διαδικασία. Εντάξει, πάμε.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
4: Η ώρα είναι 6:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν τελικά ο Τάχα Άλλη και ο Γύρη Παυλένκα μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αποχωρήσει από το παιχνίδι με εξάρθρωση ώμου. Στην τελική ευθεία μπήκαν οι εργασίες βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου στο Καφτατζόγλιο με στόχο το στάδιο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι αγώνες στις 10 Οκτωβρίου. Ο υπεύθυνος γεωπόνος των εργασιών Γιάννης Αθανασίου, μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, αναφέρθηκε στην πορεία των παρεμβάσεων, στο χλωοτάπητα, στις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, αλλά και στα επόμενα βήματα μέχρι την τελική πιστοποίηση του αγωνιστικού χώρου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ήταν ένας μαραθώνιος εργασιών. Στην εθνική ομάδα, η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βελιγράδιο, που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σερβία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία. Παίκτη του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 17χρονος Χρήστος Κόστογλου, ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ, θα ενταχθεί αρχικά στον ΠΑΟΚ Β. Ανήκω στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στα ρουμανικά μέσα. Στον Άρη, η ΠΑΕ κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για τον γκράφιτι που υπήρχε στον εξωτερικό τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης και σβήστηκε μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Ο Αχιλλέας Μπέος συναντήθηκε σήμερα με τον Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και εξέφρασε τα παράπονά του για τις αποφάσεις στην αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ, ζητώντας την τιμωρία των διαιτητών. Στο μεταξύ, στη Super League εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των εσόδων στις 14 ομάδες. Στο μπάσκετ, ο Άρης ιτήθηκε από την Μπαχτσεσιχίρ με 88-84 για τα Μαυροσκούφια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Από αύριο στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες των κιτρινό-μαύρων στο EuroCup. Για τα Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει στις 8 την Μύκονο. Μεγάλη είναι η ζήτηση για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στην Μαρέσα. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τέλος, στη Super League 2 η ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής έφερε αλλαγές στους πάγκους. Ο Πανσεραϊκός συμφώνησε με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αποχωρεί από τον Πανθρακικό, ενώ η νίκη Βόλου κινείται για την απόκτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Ιουλία Καλυμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
21: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
24: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρέα μαζί σας, 18 και 44 πρώτα λεπτά.
27: Να πω μια είδηση πριν.
26: Ναι, ευχαρίστω.
27: Επειδή βγήκε. Τι είπε, ευχαρίστω.
26: Ευχαρίστω, φυσικά, είδηση και δεν θα πούμε.
27: Βγήκε η επίσημη ανακοίνωση του Πανσεραϊκού για τη λύση της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
26: Ναι.
27: Πριν από λίγο έγινε αυτό. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα χωρίσουν. Πήρε επίσημη μορφή. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
26: Ναι, είναι η πρώτη φορά ίσως που φεύγει από ομάδα της Super League 2.
27: Όχι, αφού σου είχα πει, δεν το θυμάσαι. Είχε ακριβώς την ίδια περίοδο είχε φύγει από τον Ηρακλή. Και μάλιστα είχε προηγηθεί και ένα παιχνίδι κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Καφαζόγλιο. Τα συζητούσαμε.
26: Ναι.
27: Βέβαια είναι άλλο. Δεν λέω εγώ ότι τον Αλέκο Βοσνιάδη τον έλυσε τη συνεργασία μετά το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ.
26: Ναι.
27: Πιστεύω ότι ήταν επιβαρυντικό και αυτό. Δηλαδή
26: εννοείται.
27: Δεν ήταν. Δηλαδή
26: αν
27: κέρδισε
26: την
27: μέρα...
26: Καλυφαία, πιστεύω δεν θα έφευγε.
27: Ναι.
26: Γιατί ακολούθησε το 2-1 από την Καλυφαία.
27: Δεν ξέρω, αυτό είναι υπόθεση. Εγώ μιλάω με στοιχεία, πώς να το πω. Λέω ρε παιδί μου ότι την ίδια μέρα με τη βαριά ήττα βάλανε μαύρο χρώμα στο σήμα του Πανσεραϊκού. Ναι. Δηλαδή. Πιστεύω ότι έπαιξε το ρόλο του και αυτό. Αλλά δεν λέω ότι αυτό το αποτέλεσμα έστειλε τον τη λύση της εργασίας.
26: Απλά λέμε ότι είναι, ρε παιδί μου, έτσι τον έχουν βαφτίσει περισσότεροι και όχι άδικα, ο προπονητής των ανόδων.
27: Ο μέτρο των ανόδων, ναι. Με έξι ανόδους.
26: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι. Δηλαδή, όχι σπάνιο, πρωτόγνωρο, αλλά δεν συμβαίνει συχνά με Βοσνιάδη.
27: Μπορεί
26: αυτό.
27: Να μην το έχει κάνει και κανένα άλλο.
26: Ναι. Όχι, ρε, είναι... για το να φεύγει, λέω. Μου λες είχε φύγει με τον Ηρακλή.
27: Α, οκ. Okay.
26: Ναι, αυτό, με αυτό την έννοια το λέω.
27: Ναι.
26: Πήγε στην Καλαμάτα, την ανέβασε. Δεν είναι μόνο η Καλαμάτα, έχει και άλλες ομάδες. Εντάξει.
27: Εντάξει, έχει ανεβάσει την Κιβόλου, την. Ορίστε.
26: Ναι, ναι, ναι, θα πάμε σε Γιώργο Μάντζιο.
27: Μα με ζήτησε συγγνώμη στην επικοινωνία ο Θανάσης Πολίτη. Συγγνώμη, λέει παιδιά, νόμιζα θα λέει κάτι άλλο.
26: Αυτό που ήθελα να πει, αλλά επειδή είναι ευγενικό, είναι βάλτε ένα stop. Έχουμε Γιώργο Μάντζιο, δεν μπορεί να περιμένει.
27: Καλύτερα έτσι να το λέει, γιατί νόμιζα ότι ήταν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Ναι,
26: ναι ρε, έχουμε χρόνο.
27: Μάλιστα.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 297.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 520.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
27: Τι θες να το ακούσουμε λίγο, πάμε.
26: Ωραίο είναι. Τέτοια μου χρήση ο Κατζαμπάκας δεν μας έβαζε μας ποτέ το πρωί. Ωραίο.
27: Τι ωραίο είναι, μπάτσε βέβαια. Αυτή η κοπέλα εδώ.
26: Εδώ μεταξύ έρχονται ειδήσεις έτσι ρε φίλε, μας σαν χαστούκια. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Αβέρτα, αβέρτα, τα χαστούκια έρχονται.
27: Και μπουμ μπαμ.
26: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλες οι ομάδες πλέον έχουν δώσει προς τα έξω τις διαρροές δηλαδή, τους διαλόγους από, το, από τα όσα έγιναν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη με τους προέδρους για τα τηλεοπτικά, όπου πήραν έχουν μέρος ακουστεί όλα τα μεγάλα κεφάλια. Δηλαδή ήταν και ο Ιβάν Σαββίδης στην τηλεδιάσκεψη και ο Μαρινάκης. Απλά θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Επειδή αυτή η εκπομπή θέλει να τηρεί τις υποσχέσεις της, ευχαριστούμε πάρα πολύ και Κώστα Χατζηγεωργίου. 51 δευτερόλεπτα μίλησε μόνο. Μάλλον πρέπει να ήταν εκνευρισμένο.
27: Ποιος? Α, οκ. Με διακόπτει σωστικά δηλαδή αυτό που
26: έλεγα. Ένα λεπτό να το παίξουμε.
27: Α, οκ. Ναι, ναι, ναι. Τηρεί τις υποσχέσεις της.
4: Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε 5 μέρες. Σίγουρα κάποια στιγμή στο παιχνίδι ήταν κάποια κούραση, αλλά είναι μέρος της προετοιμασίας, είναι μέρος της διαδικασίας που είναι να βελτιωθούμε. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά είναι μια περίοδο που κάναμε και πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ καλό φιλικό που βάλουμε πολύ καλά συμπεράσματα. Και τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί φτάνουμε στα φιλικά και αρχίζει να πέσουμε παιχνίδι.
6: Και η ομάδα δεν παρατέχει ποτέ το παιχνίδι. Μία 15 επιστρέφει, μία 10 επιστρέφει. Στο τέλος, αν είπε ένα σου, δεν ξέραμε τι θα γινόταν.
4: Εντάξει, ναι, είναι διαδικασία που πρέπει να μάθουμε μέσα στην ομάδα. Θα μάθουμε και αποτέλεσμα από τέτοια παιχνίδια. Πώς θα γυρίσουμε τα παιχνίδια, πώς δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Κάποια πράγματα τα κάναμε καλά στην άμυνα, κυρίως στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Είναι πράγματα που θα δούμε, θα βελτιώσουμε, θα δουλέψουμε αυτή τη μία εβδομάδα που μας μένει και θα μας στέλνει για το πρώτο παιχνίδι.
27: Εντάξει, εκνευρισμένος.
26: Διαστικούλης ήταν.
27: Εκνευρισμένος σίγουρα δεν μου φάνηκε. Ναι. Απλώς τώρα δεν υπόθεση κάνω, αλλά μου φαίνεται ότι τι να ξαναπεί.
26: Α, σωστό, ναι.
27: Δηλαδή έχει δώσει το ένα φιλικό μετά το άλλο. Ο Άρης μιλάει ένα-δύο-τρεις μέρες, δεν είναι και επίσημα να. Ναι. Αν ήταν επίσημο, θα έλεγε. Γιατί στο τέλος ο Άρης, ρε παιδί μου, είχε την μπάλα δύο φορές για ένα τρίποντο, επιχείρησε τρίποντα. Δεν μπορεί να το βάλει, ας πούμε, για να το πει τα σου στο τέλος οτιδήποτε. Αλλά
26: ναι.
27: Τώρα.
26: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
27: Είναι φιλικό. Ίσα-ίσα τον άκουσα να θέλει να. Ήταν η ροή του λόγου ότι ήταν γρήγορη.
26: Ναι.
27: Είπαμε για την επίσημη ανακοίνωση του Πασαραϊκού λύση συνεργασίας με τον Βοσνιάδη.
26: Ναι.
27: Και το ρεπορτάζ λέει ότι εκεί πηγαίνει ο Κώστας Γεωργιάδης. Τον Πασαραϊκό. Ο οποίος Κώστας Γεωργιάδης πριν από 2-24 ώρα με τον Παθρακικό. Ο οποίος θυμίζω ο Παθρακικός τώρα ανέβηκε στη Β' και έχει κάνει 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Έχει 7 βαθμούς. Πολύ καλή συγκομιδή. Λέει στον Παθρακικό.
26: Γεια σας.
27: Γεια σας. Πάω στον Παρσεραϊκό. Μάλλον.
26: Να μην ξαναπεράσει ούτε από τον περιφερειακό τη Κομοτηνή. Σούχου Παθρακικό είμαι.
27: Δεν ξέρουμε τι είναι. Και, και ο Βοσνιάδη.
26: Ναι.
27: Τον θέλει το ρεπορτάζ να τον ζητάει η νίκη Βόλου. Όχι, η οποία είναι τελευταία. Θέλω να πω τελευταία, δεν έχει νίκη ακόμα.
26: Να σε πω λίγο κάτι, ειλικρινά.
27: Εάν θες, πες μου, ρε Γιώργο. Δηλαδή, δεν σε λέει τίποτα ότι θα είμαστε είναι μέχρι τις 9. Μπορείς να το πεις, ρε Γιώργο, σε 2 λεπτά, 1 λεπτό, 20 δευτερόλεπτα.
26: Είναι
27: να...
26: η πρώτη φορά που τίποτα, μετανιώνω που δεν σε διέκοψα νωρίτερα. Δεν ήθελα να σου πω, βάζω 10 καφέδες στοίχημα. Αλήθεια στο λέω. Βοσνιάδης, επόμενος προπονητής νίκης Βόλου, χωρίς να ξέρω τίποτα.
27: Εντάξει, δεν είναι δικιά μου πληροφορία όμως αυτή.
26: Ναι, εντάξει,
27: δεν μεταφέρω κάτι δικό μου, απορία δικού μου ρεπορτάζ.
26: Ούτε
27: κάτι
26: εγώ
27: που
26: το ρεπορτάζ γράφεται. Το είχα. Απλά λέω ότι η Νίκη Βόλου ρόστερ που λένε ότι θέλαμε να πρωταγωνιστήσουμε. Έφυγε ο Βοσνιάδης, διώξαμε εμείς τον Μαλεζά, παίρνουμε Βοσνιάδη. Δηλαδή, ένα συν ένα κάνει δύο.
27: Δεν με θέλει... την Νίκη Βόλου να πω εδώ ότι ο Βοσνιάδης έχει ένα δέσιμο υπό την έννοια ότι είναι μία από τις ομάδες την οποία είχε ανεβάσει στο παρελθόν από τη Β' στην Α. Και μάλιστα. Χωρίς να έχει το τίτλο του φαβορή σε εκείνο το πρωτάθλημα, σε εκείνη τη σεζόν, βάσει στο παρελθόν, από τη Β' στην Α. Και μάλιστα, χωρίς να έχει το τίτλο του φαβορή σε εκείνο το πρωτάθλημα, σε εκείνη τη σεζόν.

0: Αυτό με το Παθρακικό μου θύμισε λίγο με το Δερμιτζάκι και το καλοκαίρι του Μπερέτα. Δηλαδή, έχει αρχίσει το καλοκαίρι, είναι το πρώτο μετά την τριετία του Σάντος. Τζαγοράκης διοίκηση, Βρίζας και αυτός λήψη αποφάσεων, τεχνικός διευθυντής, είναι ένα δίδυμο δυνατό, ρε παιδί μου. Και έχουν ψυχανεμιστεί γιατί ο Δερμιτζάκης έχει ήδη καθίσει στον πάγκο του Παθρακικού και έχει προλάβει να κάνει πράγματα. Έχουν καταλάβει ότι εδώ κάτι γίνεται με αυτό έναν άνθρωπο το ξέραμε γιατί παίζαμε και μαζί μπάλα και τα λοιπά, αλλά τότε πρέπει να τον έχουν προπονητικά. Και είχαν κάνει και μια συνάντηση να αναλάβει, αλλά μετά κάτσε να περιμένουμε. Ακόμη ήταν και 40 χρόνια ο Δερμιτζάκης. Ήταν στη λύση, δηλαδή, σαν όπως είναι τώρα ο Αλέσιο Λύση, ηλικιακά. Έτσι και μάλιστα μου ταιριάζει πολύ αυτό το παράδειγμα, γιατί τότε ο Δερμιτζάκης ήρθε, διαδέχτηκε μια περίοδο με σφραγίδα Σάντος και τώρα υπάρχει η σφραγίδα Λουτσέσκου την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, πόσο πιο δύσκολο γίνεται για έναν νεαρό, ας το πούμε, τεχνικό. Τέλος πάντων.
1: Μεγάλος Πάμπλο Γκαρσία πήρε τηλέφωνο το Ζαγοράκι και είπε: θα ξεφτυλιστούμε, διώξτονα.
0: Ως παίκτης ο Πάμπλο Γκαρσία.
1: Ναι, ως παίκτης.
0: Τον Μπερέτα.
1: Ο οποίος πήγε στην Ιταλία, το μεσημέρι έβγαινε στην πισίνα.
0: Άμα είχε ζέστη.
1: Ηλιοθεραπεία.
0: Κάτσε.
1: Με την καδένα και το μεγάλο το σταυρό. Όχι καδένα κανονικά εδώ. Οι παίκτες να έχουν πάρει όλοι στο κρανίο, να λένε τι είναι αυτός, θα ξεφτυλιστούμε. Θα ξεφτυλιστούμε εντελώς.
0: Ναι.
1: Βρίζας και Ζαγοράκης, ο Γκαρσία τους λέει: δεν γίνεται, θα ξεφτυλιστούμε. Δεν υπάρχει, δεν κάνουμε προετοιμασία. Και τελικά τον αλλάξανε και πήρανε τον Παύλο Δερμιτζάκη.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι τώρα, αυτό γιατί.
0: Ναι. Το γιατί μου θυμίζει, δεν σου κάνει τίποτα, γιατί τι είπατε, μου θυμίζει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι είναι. Γιατί λοιπόν. Εντάξει, δεν βλέπω ούτε το Θαράση Πολίτη. Επειδή έχουμε αυτό το προβολέα απέναντί, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κάποιο για αυτά που λέω. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ, Θαράση. Σ' ακούω, λέει Γιώργο. Ο Γιάννης μιλάει, σ' ακούει, λέει Γιώργο Θαράσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου θύμισε αυτή η ιστορία γιατί όταν λοιπόν λύνεται η συνεργασία με τον Μπερέτα καλοκαίρι και μάλιστα μία εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ στην ιστορία του σε επίπεδο Champions League. Έστω και σε προκριματική φάση, έτσι, αλλά ήταν το. Ήταν μία εβδομάδα πριν και παίρνει τηλέφωνο ο ΠΑΟΚ, παίρνει τον Παθρακικό. Ο Ζαγοράκης παίρνει τον Δερμιτζάκη, του λέει: έλα. Και τώρα αυτό θα μου πεις. Αυτό μου θύμισε επειδή τώρα είναι προπονητής του Παθρακικού ο Γεωργιάδης. Και αφήνει τον Παθρακικό και πάει στον Πασεραϊκό, ας το πούμε έτσι. Και μου θύμισε αυτή την ιστορία με τον Δερμιτζάκη.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αγωνιστικές, αλλά ήταν πάρα, πάρα πολύ νωρίς έτσι. Τα δύο φαβορί.
0: Όπα! Τρώμαξα έτσι ποτέ.
1: Δύο εκ των φαβορί έδιωξαν τους προπονητές τους. Και η Νίκη Βόλου θεωρούνταν φαβορί και ο Πανσεραϊκός. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, και είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος με τη Μαρκό αυτή τη στιγμή στην κορυφή με το απόλυτο.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ. Η είδηση της ημέρας ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Τους διαλόγους που λέγαμε.
1: Θα τους πούμε μετά.
0: Πάντως έχει γίνει ένας χαμός, να πω εγώ, στη συνεδρία στη Super League. Θα τους πούμε τους διαλόγους μετά, έχεις δίκιο. Μία είδηση, ας πούμε, που βγαίνει στο περιθώριο αυτών των διαλόγων είναι ότι αποφάσισε η Super League να αναθέσει στην Deloitte, τη γνωστή, ας πούμε, εταιρεία που ασχολείται με τα οικονομικά, στα ποδόσφαιρα κτλ., να κάνει μία μελέτη για να τους πει, ας πούμε, τι βγάζει η μελέτη, αν είναι προσοδοφόρα η κεντρική διαχείριση ξανά. Ξαναπάμε, δηλαδή, οι ομάδες ζητάνε από την Deloitte να τους κάνει μια έκθεση για το αν είναι προσοδοφόρα η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μετά να αποφασίσουν αν θα κάνουν τι θα κάνουν με κεντρική διαχείριση.
1: Σωστό. Ήδη στις ημέρες από πλευράς ΠΑΟΚ. Και τη μετέφεραν λίγο πριν το τέλος της εκπομπής ο Κώστας Πετρωτός νωρίτερα, είναι ότι και ο Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη μπαίνουν χειρουργείο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι δίμηνο με τρίμηνο στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Απόντες, δηλαδή μπορεί να τους δούμε ξανά αν χειρουργηθούν αύριο μεθαύριο μέσα Δεκεμβρίου. Πιο νωρίς αποκλείεται. Αυτό τώρα που θέλω να σχολιάσω και έχω τρία λεπτά είναι η ενημέρωση που έδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ενημέρωσε λοιπόν ότι και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και μετά την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Στην περίπτωση του Άλλη είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή

0: Το ιατρικό επιτελείο να έχει επισημάνει εξ αρχής ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Δυστυχώς αυτή η εξέλιξη προέκυψε και πλέον η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχω μια απορία. Λέει στην περίπτωση του άλλη είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή με το ιατρικό επιτελείο να έχει επισημάνει εξ αρχής ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Δηλαδή το ιατρικό επιτελείο είπε να το πάμε συντηρητικά, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση υποτροπής και άρα θα πάμε χειρουργικά.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχθώ ότι εκείνοι οι αγώνες ήταν πάρα πολύ κρίσιμοι, υπήρχε σκέψη ότι μπορεί να προλάβει τα μάτς με την Μπραν και πάει λέγοντας. Και ότι ο Πάο κρίσκαρε. Γιατί αν το παιδί έμπαινε αμέσως χειρουργείο, ναι, θα έχανε αυτά τα μάτς, αλλά θα γυρνούσε τούμπανο. Δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος υποτροπής. Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο το οποίο εγώ έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου και το σχολίασα χθες γιατί ήμουν μπροστά, είναι γιατί τον έβαλες ρε Σιλίση στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το Λύση σαν πρόσωπο. Θα το έλεγα και με τον Λουτσέσκου και με τον Μουρίνιο και με τον Αντσελότη και με όποιον άλλο θέλετε. Ήμασταν μπροστά. Ο Τάχα άλλη χτυπάει. Δείχνει να πονάει στον ώμο. Και φεύγει. Έχει σηκωθεί ο Σορετήρε. Και μου επιστρέφει ο άλλη να παίξει. Και στην επόμενη πτώση έχει εξάρθρωση ώμου. Έγκλημα. Έγκλημα. Έγκλημα. Έγκλημα. Να δεχθώ ότι ήταν τα τελευταία 15 λεπτά ενός τελικού ή ενός αγώνα play-off που κρινόταν η πρόκριση και εκατομμύρια, άντε εκεί να το δεχτώ που πάλι δεν θα το δεχόμουν. Δηλαδή, εδώ τώρα λοιπόν έχουν γίνει δύο μαζεμένα λάθη με διαφορά χρόνου. Το πρώτο μαζεμένο λάθος είναι ότι είχε αποφασιστεί συντηρητική αγωγή, αλλά όπως είχε επισημάνει το ιατρικό επιτελείο, εξ αρχής υπήρχε πιθανότητα υποτροπής, άρα ρισκάρεις. Και λες ότι από τη μία να έχω τον Τάχα άλλη σε κάποια παιχνίδια ελπίζοντας ότι δεν θα ξανατραυματιστεί. Και το δεύτερο είναι ότι έχει πέσει το παιδί. Πονάει στον νόμο του. Φαίνεται. Μπαίνει ξανά στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και η υποτροπή έρχεται και τραυματίζεται. Όλα λάθος. Όλα λάθος.
1: Ναι, καλά. Πάντως οι γιατροί μπορεί να το... Βάζουμε τους γιατρούς τώρα.
0: Όχι, δεν βάζω τους γιατρούς. Okay, είπα διαχείριση εντάξει. Του άλλη. Του Λύση λέω για τον άλλη.
1: Okay, okay.
0: Ειδικά στο μάτς με τον Πανετολικό.
1: Ο γιατρός, ας πούμε, έρχεται σου λέει.
0: Δεν είπα για τον γιατρό
1: το
0: κάτι.
1: Ξέρω, ρε καλό παιδί, δεν είπες. Λέω, μήπως κάποιος μπορεί να πει ότι. Ο γιατρός σου λέει ότι μπορεί να. Και το επιβεβαίωνε αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέει ότι ο γιατρός είπε. Υπάρχει κίνδυνο υποτροπή. Άρα είναι σαν να λέει την απόφαση κάποιο. Δηλαδή μπορεί να την πήρε ο ίδιο ο παίκτη. Δεν ξέρω.
0: Και ο παίκτη ο ίδιο μπορεί να την πήρε μαζί με τον προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα ρίσκο.
1: Ναι.
0: Βγαίνει δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Εγώ προσπερνάω το γεγονό Γιάννη ότι δεν έκανε επέμβαση ενώ μπορούσε να κάνει την επέμβαση και να τελειώνει. Εγώ στέκομαι στο μάτς με τον Πανετολικό. Το παιδί πέφτει κάτω, τραυματίζεται, δείχνει να πονάει στο χέρι. Έχει σηκωθεί ο Σορετήρα από το 25 για προθέρμανση. Κάνει προθέρμανση κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Βλέπουμε ξανά τον άλλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στην επόμενη πτώση του βγαίνει όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο πρώτος τραυματισμός στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαμ, έξω και φύγαμε. Αφού είχε πέσει ξανά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και τώρα να πούμε το εξής για το συγκεκριμένο θέμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπαίνουν άμεσα χειρουργείο. Δηλαδή δεν θα το καθυστερήσω για να μην χαθεί χρόνο. Για τον άλλη. Υπάρχει ρε παιδί μου η καλή πρόβλεψη ότι σε δύο μήνες μπορεί να επιστρέψει. Για τον Παυλένκα δεν μπορώ εγώ να το κλειδώσω στο δίμηνο γιατί είναι τερματοφύλακας. Και τι συνεπάγεται αυτό θα το δούμε αργότερα.
1: Τι, να ρωτήσω και μου απαντάς μετά. Μπορεί ναι. Να πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει τερματοφύλακα.
0: Όχι, δηλαδή. Τι συνεπάγεται αυτό με την έννοια. Όχι. Εγώ.
1: Με το, για τον Παυλένκα λες.
0: Ναι, για τον Παυλένκα.
1: Όχι. Όχι. Μετά, μετά. Τέλος πρώτης ώρας ήταν μαζί μας η B365. Έχουμε άλλες δύο ώρες γεμάτες, ηρεμία, εφταξία, αλληλοκατανόηση, αλληλοσυνεννόηση. Σημαντικές είναι αυτές οι αρετές που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Εδώ απουσιάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει η ελπίδα σε αυτά τα θέματα. Και η ελπίδα αν είχε πρόσωπο θα ήταν Αχίλλειος Έξαρχος. Μια ελπίδα έχετε να ενημερωθείτε σε αυτό το τρίωρο. Είναι αυτό το παιδί. Λοιπόν, τίτλοι επικαιρότητα είναι Αχίλλειε.
2: Τίτλοι
1: επικαιρότητα. Οπότε δυναμώστε την ένταση που είχατε χαμηλώσει και επιστρέφουμε εμείς.

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Πρέπει να πάρω μια απόφαση, είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε θα στείλω το Ιράν στην κόλαση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκφώνησε την ομιλία του παρουσία ηγετών από όλον τον κόσμο. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για φορολογική απάτη με εικονικές εταιρείες εις βάρος του δημοσίου, με συνολική ζημία πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 18 ταυτοποιημένα άτομα. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πωλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών και ένας 16χρονος. Ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ως μάρτυρας η 28χρονη γραμματέας του Ιωτρίου της Οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης και κλήθηκε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες οι κατηγορούμενοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των σε βάρος τους ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, προκειμένου να αλλάξουν την ποινική τους μεταχείριση. Σοκαριστική αποκάλυψη βάσει της οποίας κάθε βράδυ καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά, έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσοστό έως και 45%, αφορά υπότροπους εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βία άτομα, ψυχοπαθείς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
16: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
17: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
16: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
17: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Λίγο μετά τις 7.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με Θανάση Πολίτη, Κώστα Χατζηγεωργίου.
2: Θα του δώσω 20 δευτερόλεπτα περιθώριο, δεν θα σας πω για ποιο λόγο, αλλά μετά το πέρας των 20 δευτερολέπτων θα μιλήσω.
1: Πολύ ωραία. Πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε ένα βίντεο που τράβηξε ο Στέφαν Σβάπ, ο οποίος δεν γύρισε πίσω για να φορέσει τα ασπρόμαυρα, αλλά γιατί ήρθε να κάνει κάποιες διακοπές εδώ και να δει τους φίλους του. Ένα μικρό βιντεάκι, ας ακούσουμε τι είπε.
2: Ποιος?
1: Θα το ακούσουμε αργότερα γιατί εγώ έχω κάνει λάθος.
2: Λοιπόν. Μπορεί κάπως έτσι να ανακάλυψε το αλεξικέραυνο, δηλαδή μεγάλες εφευρέσεις. Τύπου πενικυλίνη, ξέρω εγώ, αλεξικέραυνο, τηλέφωνο, λαμπτήρας, δεν ξέρουμε από ποια. Κάτι έχει στο μυαλό του κάποιος, το κάνει και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, το μπιφ που είχε με τον Ιβάν.
2: Να πω κάτι τώρα, συγγνώμη. Γι' αυτό σου είπα 20 δευτερόλεπτα. Γιατί εγώ είμαι, αλήθεια το λέω, ακούγεται κάπως εδώ για σένα.
1: Ναι.
2: Όχι, θυμάμαι ότι ήθελες να πεις κάτι όταν μπαίναμε στη δεύτερη ώρα για το τι σημαίνει ο τραυματισμός του Παυλένκα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι γι' αυτό εγώ τα.
1: Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην ελεύθερη αγορά, χωρίς αυτό να είναι καμία μορφή για τον Τζιφτή και τον Μοναστηρλή. Ίσα-ίσα που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Γιατί εγώ το βάζω στον ίδιο επίπεδο με τους δύο, και τον Παυλένκα και τον Τζιφτή τον Μοναστηρλή. Και είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό να του δοθούν ευκαιρίες. Αλλά επειδή στον ΠΑΟΚ είναι φοβική, και αυτό το έχω αντιληφθεί κατά καιρούς, δεν ξέρω αν μπει σε μια διαδικασία ο ΠΑΟΚ να ψαχθεί για να πάρει ελεύθερο τερματοφύλακα όπως δικαιούται. Πριν από λίγο ο Γιώργος Μάντζιος μου στείλε τη λίστα με τους ελεύθερους τερματοφύλακες. Είναι πάρα πολλοί. Προφανώς και αν θέλει ο ΠΑΟΚ βρίσκει. Ανάμεσά τους, απλώς να το πω. Όχι ως ανέκδοτο, είναι και ο Πασχαλάκης. Μην μου πει κανείς, τι μας λες τώρα, ρε Σιζάιρη, ξέρεις κάτι, αλλά λέω ότι είναι και ο Πασχαλάκης. Ανάμεσά τους δεν λέω κάτι, απλά είδα τη λίστα. Αντίθετα, το βλέμμα μου σταμάτησε σε εκεί που είναι δίπλα η βραζιλιάνικη σημαία. Βραζιλιάνη.
2: Γιατί?
1: Λέω Μάτος. Δεν είναι ο αθλητικός διευθυντής.
2: Α, okay.
1: Ναι. Μπορεί να τους ξέρει. Να πει παιδιά, εδώ είμαστε. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τερματοφύλακα,
2: ναι,
1: ή ότι αυτός ο τραυματισμός του Παυλένκα που θα τον κρατήσει, εγώ πιστεύω, μέχρι το Γενάρη εκτός.
2: Εσύ το λες υπό την έννοια ότι παίζει με τα χέρια, σηκώνει τα χέρια, επιβαρύνει, ναι, το όμως, ναι, γι' αυτό το λες.
1: Ναι,
2: ότι
1: πιο γρήγορα, ακριβώς, λες, πιο γρήγορα μπορεί να επανέλθει ένας ποδοσφαιριστής από ένα τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας παίζει μόνο με τα χέρια. Οι βούτες που κάνει ένας τερματοφύλακας στο γήπεδο δεν τις κάνει ο ποδοσφαιριστής, εκτός άμα είσαι ο Αλεξανδρής. Ναι. Πιο πολλές βούτες κάνει ο Αλέξανδρης από
2: τώρα ήρθε ο ήχος. Ο ήχος από αυτό που είπες τώρα είναι εδώ. Γι' αυτό άρχισα να έχω αυτή την αντίδραση.
1: Okay. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Αλλά αυτό εντάξει, είναι μια υπόθεση που κάνουμε εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Η λογική
1: όχι,
2: αυτό.
1: Όχι, μιλήσαμε με γιατρούς. Μιλήσαμε με γιατρούς στο διάλειμμα. Μίλησα με γιατρό στο διάλειμμα. Και μου είπε ότι ο άλλος είναι ο χρόνος. Ρε Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Ειλικρινά το λέω και στον αέρα. Δεν περνάω καλά, ρε.
2: Sorry, ρε αδερφέ, τι κάνω. Εγώ το κάνω
1: για
2: να περνάμε καλά. Εντάξει. Πες ό,τι θες να πεις.
1: Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Όχι, δεν θέλω να με ακούς.
2: Τι να κάνω.
1: Απλά λέω το εξής. Μίλησα, ναι, με γιατρό στο διάλειμμα. Πήρε και τηλέφωνο. Και λέω το εξής. Και αυτό εδώ είναι το πιο, πώς το λένε, το πιο λογικό. Ένας τερματοφύλακας με τι παίζει, με τα χέρια. Εγώ δεν σου λέω να πιάσει μόνο την μπάλα. Ένα τερματοφύλακα θα κάνει και το βολέ τέλος πάντων. Θα πάρει την μπάλα, θα απλώσει τον ώμο του για να τη στείλει όσο γίνεται πιο μακριά. Ναι. Θα βγει και θα τζαριστεί, θα πέσει κάτω. Θα γίνει χαμός. Προφανώς ένας τερματοφύλακας για να μπει μες στο γήπεδο θα έχει, πρέπει να είναι εντελώς καλά όμως του. Ένας παίκτης, για παράδειγμα, ο Ταχάλι έπαιξε. Πώς έπαιξε, εντελώς καλά? Όχι, αφού είπα, πάω και ενημέρωσε ότι ο γιατρός είχε πει ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποτροπής. Τον έβαλε όμως. Στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να πεις με όμο μη φτιαγμένο μπες και παίξε. Πρώτον, γιατί μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά, και δεύτερον, γιατί δεν θα είναι λειτουργικός όπως είναι ένας τερματοφύλακας που δεν έχει πρόβλημα με τον νόμο του.
2: Ναι, σωστά αυτό λέω.
1: Αυτό θέλω να πω. Άρα το δίμηνο μπορεί να είναι για τον Τάχα Αλή, το δίμηνο όμως δεν ισχύει για τον Παυλένκα. Μπορεί να είναι περισσότερος ο χρόνος, γιατί είναι τερματοφύλακας. Και επιστρέφω σε αυτό το οποίο λέω. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Παυλένκα μείνει εκτός μέχρι το Γενάρη, για παράδειγμα, στη χειρότερη περίπτωση, να μην πω στην καλύτερη, στη χειρότερη, θέλω να έχω θετική σκέψη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει με τον Τζιφτσί, τον Μοναστηρλί, και από εκεί και πέρα έχει έναν Μπαλωμένο, που και αυτός είναι ένας θερματοφύλακας που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και ήταν και μάλιστα δανεικός πέρυσι στην Καρδίτσα, και υπάρχει και ο Νικολακούλης που είναι ένα πάρα πολύ καλό θερματοφύλακα στις μικρές ομάδες. Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι εγώ θα πάω με Τσιφτσί και επιτέλους θα έχω και τον Μοναστηρλί, και το επιτέλους δεν έχει να κάνει με το ότι μου έδωσε εμένα πρόκριση αποκρούοντας το πέναλτι στο μάτς με τον Ατρόμητο, έχει να κάνει ότι είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος είναι μονίμος και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και για να μην το κουράσω παραπάνω, θα πω ότι ένας θερματοφύλακας που αν ο ΠΑΟΚ δεν το ανανεώσει για παράδειγμα το συμβόλαιο και του πει δεν θέλω να συνεχίσουμε, γιατί το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι, την επόμενη μέρα ο Μοναστηρλής θα είναι σε μια ομάδα σίγουρα του Big Four, αν δεν πάει εξωτερικό. 1000%. Γι' αυτό λέω, τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ θα αποφασιστεί. Έχει μπροστά του λίγες μέρες για να μπει σε μια διαδικασία να πει ή θα πάω να κινηθώ για ελεύθερο τερματοφύλακα έναν έμπειρο, ή θα πορευτώ με τον Τζιφτσί και τον Μοναστηρλή, στηρίζοντας και τους δύο στην πράξη. Και είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια αυτά μέχρι να έρθει ξανά ο Δεκέμβριος στην καλύτερη περίπτωση, για να ξαναδώ έναν έτοιμο από κάθε άποψη Παυλέγκα. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να δούμε το πότε θα χειρουργηθούν. Δεν νομίζω ότι τώρα θα αργήσει το χειρουργείο, άμεσα να μπει το χειρουργείο, και πού θα γίνει φυσικά το χειρουργείο, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει και τον γιατρό του, έτσι. Να το πούμε αυτό, για να δούμε το τι θα γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Παυλέγκα και τον Τάχα Άλλη, που μένουν εκτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ωραία. Να πάμε στους διαλόγους.
1: Να πάμε στους διαλόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη δέσμευση της κυβέρνησης να διπλασιαστούν τα χρήματα από το στοίχημα. Μιλώντας είπε ότι σε ό,τι αφορά το στοίχημα υπήρχε δέσμευση της κυβέρνησης, το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει και η κυρία Κοξένογλου, που είναι αντιπρόεδρος της Super League, ότι θα διπλασιαστεί το ποσό από την πολιτεία τουλάχιστον και θα φτάσουμε να παίρνει κάθε ομάδα 2,5 με 3 εκατομμύρια από το στοίχημα. Σε αυτό πρέπει όλοι ενωμένοι να βοηθήσουμε ώστε να το πάρουν οι ομάδες μας. Εδώ το δικό μου σχόλιο, Γιάννη, είναι γελάει ο κόσμος.
2: Γιατί?
1: Γιατί παίρναν 50 με 60 χιλιάδες ευρώ οι ομάδες Super League 2 πέρυσι.
2: Από το στοίχημα. Από το στοίχημα, ναι.
1: Και χρειάστηκε να περιμένουν μήνες για να τα πάρουν.
2: Εννοείσα ότι τη διαφορά στα ποσά που φυσικά παίρνουν τις Α' Εθνικής με τη Β'.
1: Ναι, ναι. Και δείτε, εγώ λέω, δείτε και εσείς τον τζίρο που γίνεται, εντάξει, στο πρωτάθλημα της Super League 1. Αλλά όλος ο κόσμος στο στοίχημα παίζει Super League 2. Όχι γιατί λέω κάτι μεμπτό.
2: Τους ενδιαφέρει
1: τους ενδιαφέρει. Άρα φέρνουν και από εκεί τζίρο.
2: Ναι.
1: Τα 50-60 χιλιάδες ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα. Τώρα λέει θα παίρνουμε 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα.
2: Ναι, γιατί προφανώς τώρα αυτό το μερίδιο που θέλουν οι ομάδες πρώτης εθνικής δεν απορρέει από τα πονταρίσματα του κόσμου στα παιχνίδια των ομάδων της πρώτης εθνικής. Απορρέει από το γενικότερο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί εγώ, ας πούμε, να μην θέλω να παίζω στοίχημα στην πρώτη.
1: Ναι.
2: Για τα παιχνίδια της πρώτης. Να θέλω να παίζω τη δεύτερη.
1: Είτε παίξεις στην Ισία, είτε παίξεις Ινδονησία, είτε παίξεις Αυστραλία, φορολογείται. Παίρνει φράγκα το κράτος από τις εταιρείες.
2: Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, βλέπεις ότι άμα βγει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούς, ο Αβίδης, ο Ηλιόπουλος, άμα βγει κάποιος από αυτούς δηλαδή και το πει αυτό το πράγμα, θα παίξει σε τίτλο είδηση βασική, ψηλά, θα φανεί.
1: Ναι.
2: Αν στην αντίστοιχη συνεδρία στη Super League 2 έβγαινα εγώ που έχω μια ομάδα, ξέρω εγώ, που παίζει στο πρωτάθλημα, και έλεγα ότι θα πρέπει να ενωμένοι να απαιτήσουμε το ποσοστό από το στοίχημα των ομάδων μας, θα το βάζανε τα site κάπου χαμηλά. Θέλω να πω, θα το βάζανε στη ροή, αλλά δεν θα διαλέγανε τώρα να το βάλουνε.
1: Είπαμε ότι πήγε τηλεδιάσκεψη και ήταν παρουσία και των ανθρώπων και του Ιβάν Σαββίδη, και το λέω αυτό γιατί πλέον σε όλες τις αθλητικές ιστοσελίδες έχει διαρρεύσει ο διάλογος που είχε ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη με αφορμή, επαναλαμβάνω, τα τηλεοπτικά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΟΚ TV είχε μεγάλη επιτυχία. Εκεί ο Μαρινάκης του ειρωνεύτηκε και είπε ότι είχες κέρδος μόνο 100.000 ευρώ και υπάρχουν οι διάλογοι. Σαββίδης, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ο Σαββίδης απαντάει, ναι, μεγάλη. Ο Μαρινάκης του απαντά, έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες, 100.000 ευρώ. Και ο Σαββίδης φέρεται να του είπε, εγώ 100.000 αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Και έρχεται η απάντηση του Μαρινάκη: μην τα δίνει στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον εραστέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Αυτή φέρεται.
2: Ο Μιστακίδης.
1: Ναι.
2: Μπήκε και ο Μιστακίδης στους διαλόγους.
1: Ναι, δηλαδή ο Μαρινάκης είπε: αφού έχει 100.000 ευρώ μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα να δώσει, δώσ' τα καλύτερα στον εραστέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Αυτό επαναλαμβάνω, δήλωσε ο Μαρινάκης σε αυτή την κουβέντα, η οποία παίζει σε όλες τις ιστοσελίδες. Έτσι, το λέω αυτό για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
2: Δηλαδή υπήρχαν... στην πλάτη του Μιστακίδη κάνει ρητορική, ας το πούμε. Ο...
1: Μπράβο.
2: Τώρα αυτό τι είναι.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Και υπήρχε και ο διάλογος Μαρινάκη Αλαφούζου και εδώ Αλαφού. Ο Μαρινάκης μπλέκει και μόνο Βασιώτη.
2: Η Ρακλή. Τι λέει.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν λέει. Περίμενε λίγο να το βρω. Εγώ ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League απευθυνόμενος στον Αλαφούζο Μαρινάκη.
2: Ναι.
1: Σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη και για να του δώσω παράδειγμα 500 χιλιάρικα παραπάνω ή 1 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω, ή να πάω στον κύριο Σαββίδη και να του πω πάρε 2,5 με 3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησε με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League.
2: Ναι.
1: Αυτά είπε ο Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον Αλαφούζο.
2: Εντάξει, αυτό το... σε αυτό ρωτήθηκε ο Μονεμβασιώτης. Ναι. Ο Μονεμβασιώτης είχε ρωτηθεί για αυτό το πράγμα στην παρουσίαση του Ματζάρη. Όπου ήταν πάρον και ο Μονεμβασιώτης και αφού είχε ολοκληρωθεί η παρουσίαση, είχαν τελειώσει οι δηλώσεις του Ματζάρη, δεν είχε κατεβεί ο κόσμος από το πάνελ. Ήταν ακόμη στο πάνελ και δεχόταν ερωτήσεις οι παρευρισκόμενοι. Και είχε ρωτηθεί ο Μονεμβασιώτης και είχε πει ότι μου δώσαν παραπάνω και πήγα εκεί. Ναι. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Τώρα, ας πούμε, εδώ αυτό που λέει ο Μαρινάκης εδώ, σχήμα λόγου παράδειγμα, ότι θα, για να δώσεις, λέει, για να πάρεις, λέει, να εξαγοράσεις. Το εξαγοράσεις είναι ένα ρήμα το οποίο είναι για μένα λάθος.
1: Και λίγο
2: έτσι,
1: παρακάτω
2: δηλαδή,
1: το προχώρημα.
2: Άκου, να το πω λίγο αυτό, ναι, και ναι, να το κλείσουμε. Δεν, εκτός αν πέσει, αν βγει και κάτι.
1: Και μία μορφή στον Ηρακλή, τον χαρακτήρισε μικρή ομάδα.
2: Καλά,
1: παρακάτω, λέει, βέβαια, μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να εξαγοράζονται. Μία μικρή ομάδα να εξαγοραστεί, το καταλαβαίνω.
2: Μεγάλη το χαρακτηρίζω. Γιατί λέει ότι δεν εξαγοράζεται μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αυτό λέει.
1: Ναι,
2: τέλος πάντων. Μπορεί να το λέει μεγάλη, μπορεί να το λέει μικρή, δεν με νοιάζει, ναι, τι λέει τώρα αυτό.
1: Απλά, και δεν μας ενδιαφέρει.
2: Απλά, ναι, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ο καθένας σας πιστεύει ότι θέλει, αν είναι μεγάλες ομάδες, μικρές κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή, ας πούμε, το συγκεκριμένο κομμάτι της ρητορικής, που είναι πολύ απλό. Στη δική μου ανάγνωση τουλάχιστον. Ναι. Αν, ας πούμε, τα λεφτά που έβρισκε ο Μονεμβασιώτης για να δώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ηρακλή ήταν 5 ευρώ σε ένα budget συγκεκριμένο, σε μια απόσταση της Β' Αθηνικής με την Α που είναι χαοτική. Είπαμε και πριν πόσο είναι τα στάνταρ έσοδα μιας ομάδας που είναι στην Α' Αθηνική και πόσο είναι τα στάνταρ έσοδα μιας ομάδας στη Β' Αθηνική. Αν λοιπόν σε αυτή τη χαοτική απόσταση έρχεται ένας και σου δίνει έτσι ευκολία που το λέει ο Μαρινάκης 500 χιλιάρικα παραπάνω ή 1 εκατομμύριο παραπάνω. Βέβαια το 500 με το 1 εκατομμύριο
1: έχει διαφορά. Έχει διαφορά, ναι.
2: Για τα συμβόλαια που έχει ο Ηρακλής μπορεί να είναι και 3 παίκτες, ας πούμε. 4 παίκτες. Μπορεί και παραπάνω, οτιδήποτε. Εντάξει. Ποιο είναι δηλαδή το μεμ του, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πάνω στη ρητορική του τα βάζουμε ένα μπλέντερ και τα αλέφουμε όλα. Και κάτι θα μείνει.
2: Ναι,
1: πάντως η ουσία πάντως είναι ότι ο Λιόπλος δεν συμφώνησε, ο Μαρινάκης δεν συμφώνησε, ο Σαββίδης είπε όχι για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση.
2: Όλοι συμφωνήσανε για την Deloitte.
1: Για την Deloitte, όχι στην πρόταση κατευθείαν του Αλαφούζου, ότι πάμε τώρα κατευθείαν.
2: Α, αυτό
1: λέμε. Ναι, ότι πρώτα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη έρευνα από συγκεκριμένη εταιρεία, να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Αλλά ναι, έτσι πάμε να το αποφασίσουμε σαν κουτουρού. Εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις ο κύριος Αλαφούζου στην πρόταση.
2: Νομίζω ότι είμαστε στο Μετροπολίς του Παρισί, καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο αυτό. Η εφαρμογή Easy One Go της Edersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση, κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό της κεντρικής διαχείρισης, η ουσία ποια είναι, για να μην μπερδεύεστε. Υπήρχε μία πρόταση από τον Γιάννη Αλαφούζο. Έχουμε τα τηλεοπτικά, τα διαιρούμε όλα τα χρήματα τα οποία βάζουμε στο ταμείο δια 14 και τα μοιράζουμε στις ομάδες έτσι. Αυτό δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε από όλες τις ομάδες. Το να έχω δηλαδή εγώ στον κουρμπανά μου, πόσο λένε στον κουμπαρά μου,
2: ναι,
1: όλα τα τηλεοπτικά συμβόλαια, πόσα παίρνει ΠΑΟΚ, πόσα παίρνει ΣΑΕΚ, πόσα παίρνει Ολυμπιακέ, πόσα παίρνει Καλαμάτα, τα διαιρώ δια 14 και παίρνει ο καθένας από το ένα κομμάτι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό απορρίφθηκε, δεν συζητήθηκε καν. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε, παψηφί, είναι να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία, την Deloitte δηλαδή, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Και αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι όταν γίνει για παράδειγμα η σύμβαση με την Deloitte, θα πρέπει μέσα σε ένα τρίμηνο να έχει δώσει ολοκληρωμένη έκθεση για να τελειώνει το θέμα.
2: Είναι κάτι που πάει... Καλά, δεν θα γίνει κάτι σίγουρα αυτή τη σεζόν. Συζητάνε από τώρα και θα δούμε αν θα αφορά αυτό την επόμενη σεζόν. Πότε θα έρθει η μελέτη της Deloitte και πότε θα αποφασίσουν. Εντάξει. Αυτά είναι έτσι στο ποδόσφαιρο, συμβαίνουν αυτά.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ήθελα λίγο, ρε παιδί μου, να δω κάτι άλλο. Αποφασίσαν τα παλικάρια για το Goal Line Technology.
2: Ωραία αυτή η ερώτηση που κάνεις. Θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα, μόλις άρχισε να μαλώνω, να πεταχτεί ένας και να πει παιδιά.
1: Δηλαδή, 10, 11 και 12 Οκτωβρίου που αρχίζει η επόμενη αγωνιστική, θα έχουμε Goal Line Technology στα γήπεδα. Εσείς δηλαδή που μοιράζετε τα χρήματα έτσι δεξιά, αριστερά και το ένα και το άλλο και αποφασίζετε και τα λοιπά.
2: Ωραία, το λες.
1: Γιατί ο Αλαφούζος για παράδειγμα δεν έκανε μια πρόταση, παιδιά, δια 14, μια που θες να έχεις και κεντρική διαχείριση, δια 14, όλα τα χρήματα που απελούνται για τον Goal Line Technology το πληρώνουμε τώρα για να έχουμε στην επόμενη αγωνιστική Goal Line
2: Εντάξει,
1: Technology.
2: Εντάξει, δεν είναι του Αλαφούζου το θέμα. Θέλω να πω, μην προσωποποιούμε.
1: Όχι, λέω.
2: Εντάξει, μπορούσε και ο Αλαφούζος φυσικά να κάνει μια πρόταση. Ο καθένας να κάνει πρόταση.
1: Ναι, ναι.
2: Να βγει ένα τώρα, μπορεί αργότερα, τι να σου πω, μπορεί να βγει και να πει ότι στο περιθώριο όλο αυτό που συζητήθηκαν ακούστηκε ένας να μουρμουράει, παιδιά, με τον Goal Line Technology τι γίνεται, και εκεί έπεσαν οι συνδέσεις. Και πήγαν όλοι να δουν στο VAR ποιος έβγαλε το...
1: Αν πέρασε το καφέ στη γραμμή.
2: Αν πέρασε η μπρίζα, το καλώδιο της μπρίζας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο giveaway, το οποίο τώρα ψάχνω να βρω καλύτερα λόγια από το giveaway, δεν υπάρχουν. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή μπείτε στο grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ GrecoStrom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Όλα αυτά ενώ τρέχει παράλληλα και διαγωνισμός στο Μετρόπολης. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο παρόν post. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο λογαριασμό του Μετρόπολης στο Instagram, να κάνετε follow και στο Greco Strom, να κάνετε ένα like στο post το οποίο θα βρείτε πανεύκολα και φυσικά να ταγκάρετε ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Απλά πράγματα, ένα like, ένα tag στα σχόλια και follow στο Μετρόπολης 95 και 5 και στο Greco κάτω παύλα Strom.
1: Να σας πούμε επίσης, παιδιά, ότι μετά τις 8 θα έχουμε συνεχίσει δέσεις με το Ιβανόφιο που ο Ηρακλής παίζει με τη Μύκονο και εκεί ο Απόστολος Ιρανίδης θα είναι καλωδιωμένος για να μας ενημερώνει για τη ροή του αγώνα. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί. Έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
0: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν τελικά ο Τάχα Άλλη και ο Γύρη Παυλένκα μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αποχωρήσει από το παιχνίδι με εξάρθρωση ώμου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των εσόδων στις 14 ομάδες. Διαβάστε στο metrosport.gr το παρασκήνιο και τον διάλογο του Ιβάν Σαββίδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στην τελική ευθεία μπήκαν οι εργασίες βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου στο Καφτατζόγλιο με στόχο το στάδιο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι αγώνες στις 10 Οκτωβρίου. Ο υπεύθυνος γεωπόνος των εργασιών Γιάννης Αθανασίου, μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, αναφέρθηκε στην πορεία των παρεμβάσεων στο Χλωοτάπητα, στις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, αλλά και στα επόμενα βήματα μέχρι την τελική πιστοποίηση του αγωνιστικού χώρου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ήταν ένας μαραθώνιος εργασιών. Στην εθνική ομάδα η προετοιμασία συνεχίζεται σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βελιγράδιο που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σερβία. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ο νεαρός μεσοπιθετικός που έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ, θα ενταχθεί αρχικά στον ΠΑΟΚ Β. Ανήκω στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου με δηλώσεις του στα ρουμανικά μέσα. Στον Άρη, η ΠΑΕ κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒΗ για το γκράφιτι που υπήρχε σε εξωτερικό τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης και σβήστηκε μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Ο Αχιλλέας Μπέος συναντήθηκε σήμερα με τον Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και εξέφρασε τα παράπονά του για τις αποφάσεις στην αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ, ζητώντας την τιμωρία των διαιτητών. Στο μπάσκετ, ο Άρης ιτήθηκε από την Μπαχτσεσεχήρ με 88-84 για τα Μαυροσκούφια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Από αύριο στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες των Κιτρινόμαυρων στο EuroCup. Για τα Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει στις 8 τη Μύκονο. Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μαρέσα. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τέλος, στη Super League 2, η ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής έφερε αλλαγές στους πάγκους. Ο Πανσεραϊκός συμφώνησε με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αποχωρεί από τον Πανθρακικό, ενώ η Νίκη Βόλου κινείται για την απόκτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
8: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύρτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Μίτινγκ.
1: Υγεία.
0: Συνεργείο.
1: Υγεία.
0: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Βγαίνουν αβέρτα διαρροές από λογικά από τα γραφεία τύπου των ομάδων, δηλαδή και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕ για τις τοποθετήσεις Αλαφούζου, Ηλιόπουλου, Μαρινάκη και πάει λέγοντας. Σας μαζέψαμε λίγο τη σούμα. Έχω ένα μήνυμα πάντως από το φίλο του Διονύση και δεν μπορώ να.
8: Να το προσπεράσεις.
7: Να το προσπεράσω. Μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά σαν σκέψη. Δηλαδή, λέει, αν είπε, λέει ο Ιβάν, ότι 100.000 δίνει στη σερβιτόρα, γιατί ο Γιαννούλης άρχισε να έρθει 4 μήνες.
8: Εντάξει.
7: Τι να τον πει τώρα. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν έδινε 100.000 σερβιτόρα, μπορεί να είχε στο Γιαννούλη από την προετοιμασία. Κατάλαβες. Δηλαδή, καραμπόλες ο Διονύσης. Ναι, μου στέλνει μήνυμα. Ναι, δηλαδή, αφού έχει ρε πρόεδρε 100.000, γιατί ήρθε ο Γιαννούλης, άρχισε να έρθει 4 μήνες. Υπερβολικό, αλλά εντάξει, είναι σαν σκέψη. Λοιπόν.
8: Οι διαρροές, εντάξει, παίζουν μπάλα.
7: Παίζουν μπάλα.
8: Εντάξει. Ναι. Άμα έχει κάτι ενδιαφέρον σε κάποια από αυτές τις διαρροές, θα σας πούμε.
7: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται, τις έχουμε και τις αποφύγαμε. Διαβάσαμε το τι υπόθηκε. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρξει μια διαρροή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενημέρωση για τις θέσεις ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προφανώς και θα τις μεταφέρουμε.
8: Εννοείται.
7: Απλά σου λέω για Ολυμπιακό ΑΕΚ, ήδη έχουν βγει όλη η ομιλία του Ηλιόπουλου.
8: Ναι.
7: Όλη η ομιλία του Μαρινάκη, όλη η ομιλία του Αλαφούζου. Γι' αυτό το
8: ναι, γιατί εγώ αφελώς ρώτησα πριν από μισή ώρα έξω τα παιδιά. Λέω ρε παιδιά, πώς το έχουμε, δηλαδή, όχι εμείς, λέω, πώς το έχουν τα site. Ναι. Γενικά, ήταν τα site.
7: Όχι, δεν είναι καταρχήν δεν είναι τηλεδιάσκεψη. Ναι, δεν υπήρχαν άτομα στο Μαρούσι.
8: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Και μου λένε τα βγάζουν οι ομάδες.
7: Μπράβο, δηλαδή τώρα να σου πω εγώ θεωρητικά ένα παράδειγμα. Είμαι εδώ τώρα ο Γιώργος και είμαι ο πρόεδρος ΠΑΕ ΖΑΕΡΙΣ. Και παίρνω μέρος στην τηλεδιάσκεψη.
8: Ναι.
7: Δίπλα μου έχω το γραφείο τύπου. Που τα διαβάζει όλα, τα σημειώνει όλα, ακούει και το τι είπε ο Ζαΐρης και το δίνει στους ρεπόρτερ της ΠΑΕ ΖΑΕΡΙΣ. Έτσι γίνεται, ρε Γιάννη. Ναι. Όπως υπάρχουν και πρόεδροι που την ίδια στιγμή μπορεί να πάρουν τηλέφωνο ένα δημοσιογράφο, να του πούν σ' αφήνομαι ανοιχτή ακρόαση μεγάλε.
8: Ναι.
7: Να μην φαίνεται το κινητό ότι το έχω ανοιχτό. Και ναι, παρακολούθα το όλο.
8: Σε αυτή την περίπτωση, αφού λοιπόν γίνεται αυτό και το βλέπουμε ναι. μερικές φορές, γιατί δεν λέμε σε ένα από τα παράθυρα του Zoom.
7: Ναι.
8: Τις telecall center, ναι. ξέρω εγώ ποιες ναι. είναι που κάνουν αυτά τα παράθυρα, να μπαίνουν και οι δημοσιογραφοί, να σου πούνε να είναι live. Αυτό να το βλέπουμε.
7: Όχι,
8: δεν θα είναι ωραίο να το βλέπουμε.
7: Το πρώτερο θα είναι το εξής. Ότι ζωντανά με 50 ευρώ συνδρομή μπορείτε να παρακολουθήσετε live. Δεν θα μαζεύανε φράγκα.
8: Με χορηγό.
7: Με χορηγό.
8: Το σημερινό
7: το κουσκούς του Δέλτα Σίγμα. Ναι, ναι.
8: 10 συνταγές ναι. που μπορείτε να κάνετε με κουσκούς και κρέας.
7: Μπράβο.
8: Τέλος πάντων, να είμαστε. έτσι να τα συζητάμε.
7: Μια μιλάμε για τραυματισμούς, έσφιξε ο Μουρίνιο με Βαλβέρδε, ο οποίος έπαθε ένα βαρύ διάστρεμα στον αριστερό αστράγαλο στο μάτς με την Αθλέτικο και κινδυνεύει να μείνει για παραπάνω από 2 μήνες εκτός. Το λέμε αυτό. Γιάννη.
8: Αύριο φεύγει. Ναι, πες μου.
7: Όχι, πες.
8: Έλεγα να πω 2 πράγματα για την εθνική να πούμε.
7: Να πούμε. Αύριο να πούμε ότι ζωντανά, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε στην εκπομπή και τη συνέντευξη τύπου σίγουρα του Γιοβάνοβιτς και δεν ξέρω ποιος ποδοσφαιριστής θα μιλήσει.
8: Ναι. Αύριο 7 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από το Βελιγράδι. Του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σίγουρα και ενός παίχτη. Και βέβαια είναι λίγο έτσι. Η εθνική, να πούμε εδώ, η αποστολή της εθνικής φεύγει αύριο το μεσημέρι στις 12 για Βελιγράδι. Το πρώτο μάτς είναι αυτό, πρώτο επίσημο. Πρώτη κατηγορία Nations League. Τέλος πάντων, αυτά είναι γνωστά. Έγινε σήμερα και η προπόνηση της εθνικής. Όλα καλά. Δεν υπήρξε δηλαδή κάτι που να αλλάζει τα σχέδια. Ήταν μια απογευματή προπόνηση και ολοκληρώθηκε. Έγινε στο Ρέντι. Όλοι οι διεθνείς παρόντες. Και ήταν τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους. Και αύριο η εθνική αναχωρεί στις 12 για το Βελιγράδι. Με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φίλε, να έχει να ακούει και τους δύο εθνικούς ύμνους.
7: Ναι.
8: Να ακούει τους δύο εθνικούς ύμνους και μάλιστα νιώθοντας πατρίδα του τη Σερβία. Τώρα ακούγεται κάπως. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πάντα νιώθηκα. Δηλαδή, συνδέθηκε πάρα πολύ με τη Σερβία, όπως συνδέθηκε με την Ελλάδα. Τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, εννοείται. Αλλά νιώθω ότι θα είναι λίγο ένα ξεχωριστό παιχνίδι για τον Γιοβάνοβιτς πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν ακόμη προπονητής στον ΑΠΟΕΛ ή λίγο μετά. Είχε ακουστεί το όνομά του για τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας σε μία από τις αλλαγές που είχαν γίνει. Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με τον Γιοβάνος, δεν έχει να κάνει με την Εθνική. Η Εθνική μας πάει να... γιατί έτσι πως το βλέπεις τον Όμιλο, σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να στοχεύσουμε.
7: Ναι, γιατί χθες ακούσαμε και τον Γιοβάνο στο ηχητικό που μίλησε στο κάμερα της ΕΠΟ πριν την έναρξη προπόνησης.
8: Ναι.
7: Δεν μίλησε σε όλους τους δημοσιογράφους, γιατί αύριο είναι και συνέντευξη.
8: Ναι, θυμάμαι, μαζί είμαστε.
7: Και είπε ότι στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Δεν είναι άλλος ο στόχος. Με η Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, τι στόχο να έχεις.
8: Ναι, και λέω, ρε παιδί μου, ότι έτσι όπως είναι η ισορροπής δυνάμα αυτή. Εγώ δεν λέω ότι θα ήταν και ντροπή και υποτιμητικό για τα παιδιά που απαρτίζουν εθνική ομάδα τώρα.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, τι να πεις αυτά τα παιδιά που τα 18 από τα 26 παίζουν στο εξωτερικό και ναι, πολλά από αυτά παίζουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, ναι, σε υψηλές ταχύτητες. Τι να τους πεις ότι στοχεύουμε, ας πούμε, τη Σερβία γιατί τους άλλους δεν μπορούμε να τους παίξουμε.
7: Όχι.
8: Θα σου πει ο Γκάρι.
7: Θα σηκώνω το χέρι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ρε ρημάδια, με την Κύπρο, την Ισπανία, την κέρδισα και με ανατροπή.
8: Ναι, όταν ήταν προπονητής στην Κύπρο. Ναι, εντάξει, προφανώς μπορούμε να παίξουμε καλά και απέναντι στην Ολλανδία. Και απέναντι στη Γερμανία, εγώ εδώ απλώς να προσθέσω, όπως και η Σερβία, και οι τρεις έχουν καινούριους προπονητές. Δηλαδή δεν έρχονται από κάπου με κεκτημένη ταχύτητα αυτές οι ομάδες. Mm. Έρχονται από μια περίοδο που νιώθουν ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αλλιώς δεν θα αλλάζαν προπονητές. Mm. Δεν θα φεύγει ο Νάγκελσμαν, δεν θα φεύγει ο Κούμαν, δεν θα φεύγει ο Στοϊκοβίτς. Τέλος πάντων, είναι μια μεταβατική περίοδο και για τους τρεις. Η Σερβία μοιάζει αυτή τη στιγμή. Εχθές στην εκπομπή στη Νόβα, βγάλαμε τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα. Όχι μια εβδομάδα, πριν από ένα μήνα ανέλαβε ομάδα στην Κίνα. Στη Σαγκάη, τη Σενχουά.
7: Είχε ξεκινήσει ο Μιλόγεβιτς κάποια στιγμή και πάει και Ερυθρό Αστέρα.
8: Ναι, είναι.
7: Και μετά πτώση. Πτώση με την έννοια ότι τώρα Κίνα.
8: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι.
7: Αλλά άμα παίρνει τρελά λεφτά, μας ενδιαφέρει εμάς.
8: Ναι, και δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι και ανταγωνιστικά τα πράγματα. Και ο Λουτσέσκου πήγε στην Ασία και πήρε το Champions League της Ασίας.
7: Ναι, δεν ξέρω.
8: Μπορεί και ο Μιλόγεβιτς θα κάνει κάτι εκεί που. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι κάτι που. Απλά έλεγε ο Μιλόγεβιτς και δεν το είχα προσέξει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δείτε, λέει, την αποστολή της Εθνικής Σερβίας και δείτε την αποστολή της Εθνικής Ελλάδος. Πλέον, λέει, σε εμάς, στη Σερβία, έχουμε, λέει, 2-3 παίκτες που να παίζουν σε top πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει αυτό.
7: Ούτε
8: εμένα στο μυαλό μου, οι Σέρβοι, νομίζω ότι είναι παντού.
7: Είναι παντού, μπράβο, ναι.
8: Παίζουν παντού Σέρβοι και λέει ο Μιλόγεβιτς ότι σε αυτή την εθνική δεν έχουμε, ενώ η Ελλάδα έχει πλέον. Πάρα πολλά. Και έκανε, λέει, η Ελλάδα κάτι που εμείς, λέει, σαν Σερβία δεν κάναμε. Έδωσε χώρο στα νέα τα παιδιά. Εμείς λέει δεν δώσαμε.
7: Ναι. Με λέγει ο Νάριος, δηλαδή πήγε να πιάσει στο Μουντιάλ και δεν τα κατάφερε.
8: Ναι, τώρα, και εν τω μεταξύ τώρα βλέπω. Δεν λέω εγώ ότι ο Γιώβιτς που τώρα τη ΣΑΕΚ είναι ένας λεγιονάριος ή ένας ξεπερασμένος. Ναι, ναι. Και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ της Σερβίας, επειδή έχει πρόβλημα τραυματισμού, ο Βλάχοβιτς δεν θα παίξει. Ότι μία από τις επιλογές του Παούνοβιτς, του προπονητή της Εθνικής Σερβίας, είναι να παίξει βασικός ο Γιώβιτς.
7: Ο οποίος μάλιστα προχθές, sorry που το είδα, συμπλήρωσε 20 γκολ ήδη στο ελληνικό πρωτάθλημα, μόνο στη Super League.
8: 20.
7: 20. Όχι φέτος, γιατί η ΑΕΚ θα ήταν. 20 γκολ.
8: 20. Ναι. Μπράβο.
7: Καλός αριθμός. Για φόρο. Γιατί θυμίζω ότι πέρυσι είχε έρθει στην ΑΕΚ.
8: Ναι, και
7: είχε και τραυματισμούς.
8: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι αυτό δηλαδή, σαν. Γιατί ξέρει, Σερβία, Ελλάδα. Λες πάντα.
7: Είχαμε βγάλει στην Ball Day το καλοκαίρι,
8: ναι,
7: από το εξοχικό του κάπου, ήταν Χαλκιδική, το Βλάντα Νίβιτς.
8: Α, ναι, σωστά.
7: Τότε που,
8: το είδα. Τότε, ναι, παντού,
7: ναι, ναι, τότε που, πώς το λένε, αβίαστα είπε, χωρίς να το ρωτήσουμε και μάλιστα το σχολίασε, ότι δεν τον κατευθύναμε στην κουβέντα αυτή, ότι για μένα ο Κωνσταντέλιας μπορεί να παίξει Ρεάλ Μαδρίτης.
8: Mm.
7: Δεν το ρωτήσαμε, μπορεί να παίξει ο Κωνσταντέλιας μόνος του. Και το ρωτήσαμε για τη Σερβία και την αποτυχία.
8: Mm-hmm.
7: Και δυσκολεύτηκε πολύ να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Λέει, αφήστε το παιδιά, λέει, γιατί ξέρω γιατί η Σερβία είχε αποτύχει, αλλά δεν θέλω να το αναλύσω.
8: Το κράτησε όμως.
7: Ναι. Ναι, λέει, αφήστε το παιδιά, ξέρω, λέει, γιατί η Σερβία απέτυχε, αλλά δεν θέλω να το πω.
8: Κοίτα, έτσι όπως άκουγα και εγώ τον Μιλόγεβιτς να μιλάει και τον έβλεπα έτσι.
7: Ναι, ναι, μια όχι, ήταν και η γλώσσα του σώματος του Ήβιτς. Σαν να λέει τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου και τους παρόλους.
8: Ακριβώς το ίδιο μου έρχεται στο μυαλό έχοντας εικόνα του Μιλόγεβιτς. Πρέπει να έχουν τρομερά παράπονα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιρικοί της Σερβίας από το πώς διαχειρίστηκε η ίδια η Σερβία το ποδόσφαιρό της τα τελευταία χρόνια.
7: Ναι, ναι.
8: Και γι' αυτό ήθελα να το πω αυτό.
7: Μιλάμε για σχολή, έτσι, δεν είναι.
8: Τεράστια σχολή. Πριν ανοίξουν οι πόρτες στην Ελλάδα για να έρθουν οι Λάτιν.
7: Πρώτη Σέρβη
8: ήταν. Οι Σέρβοι ήταν παντού.
7: Ιουγκοσλάβοι. Ναι. Πολύ, έτσι, δεν είναι.
8: Τεράστια σχολή. Πριν ανοίξουν οι πόρτες στην Ελλάδα για να έρθουν οι Λάτιν.
7: Πρώτη Σέρβη
8: ήταν. Οι Σέρβοι ήταν παντού.

0: Έρχονται από πρωταθλήματα και κάνουν όρια έξω.
1: Κοίταξε, αν το κρίνεις με βάση του ρόστερ, δεν έχουμε απώλεια. Έτσι κι αλλιώς, π.χ. ο Κωνσταντέλιας δεν θα έπαιζε ποτέ στην Εθνική σε αυτά τα πρώτα μάτς. Ναι. Το είχε ξεκαθαρίσει και καλά να ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Καρέτσας είναι καλά, επέστρεψε και με την Ντόρτμουντ.
0: Ναι, έπαιξε με τη Στουτγκάρτ, μπήκε αλλαγή.
1: Δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό να πει ο Χαμάν.
0: Το κέντρο της άμυνας, ποιος, ο Χατζηδιάκος. Που δεν ήταν βασικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: Μαυροπάνος Τούμπανο.
0: Μαυροπάνος Κουλιαράκης, αυτό είναι το βασικό κεντρικό.
1: Ο Κουλιαράκης δεν παίζει ακόμα βασικό στη Ρώμα, αλλά κάνει καλά παιχνίδια. Προχθές το είδες το βίντεο με τον Μαυροπάνο.
0: Το πώς πανηγυρίζει τον γκολ. Πώς δεν το είδα.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα μάτς στην Αγγλία που λέμε ότι είναι να πας εκεί και πρέπει πρώτα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στην κερκίδα, αλλά μόνο άμα έχεις αφρού στο στόμα.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό, Γιώργο, που λες. Ναι. Και γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Το μάτς, ας πούμε, αυτό το ζευγάρι Millwall West Ham.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, ξεσήκωσε όλη την αστυνομία του Λονδίνου. Ναι. Γιατί συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.
1: Δηλαδή αυτό το Celtic Rangers μπροστά τους είναι φιλικό κορασίδων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, όχι, αλήθεια, ρε. Μίλγολ. Και βάζει τον γκολ ο Μαυροπάνο στο τέλος και γίνεται 2-2.
0: Ναι.
1: Και βάζω φυσικό ήχο. Δηλαδή για να το παίζαμε αυτό θα ακούγαμε.
0: Ναι, γιατί το πλάνο, η λήψη είναι μπροστά από το πέταλο των West Ham, των φιλοξενούμενων.
1: Ανέβηκαν πάνω. Και αυτό που είπες έχει δίκιο. Πρώτη φορά είδα σε αγγλικό γήπεδο τόσο σεκιουριτάδες εκεί.
0: Mm.
1: Και δεν έχει τελειώσει το μάτς.
0: Ναι, ναι, και είναι κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, τώρα για να πανηγυρίσει έτσι ο Μαυροπάνος, παντάσου πόσο γρήγορα μπήκε στο πετσί αυτού του πράγματος που λέγεται ένα τέτοιο μάτς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Διάβαζα λίγο. Να πω κάτι άλλο πριν. Μου θύμισε την ιστορία με τον Ταμπίζα. Γιατί ένα ανάλογο παιχνίδι στην Αγγλία, ανάλογο ύφος, είναι το Newcastle Sunderland.
1: Ναι.
0: Που τους χωρίζει μόνο το ποτάμι, η αντιπαλότητα χτυπάει κόκκινο και όταν και επειδή Sunderland που ανέβηκε την προηγούμενη σεζόν ξαναβρέθηκαν και παίξανε Newcastle Sunderland, ας πούμε, και έγινε θέμα και από εκεί έψαχνα να βρω κανένα δύο ιστορίες και πήγα στον Ταμπίζα. Όταν ο Ταμπίζας έπαιζε στη Newcastle, υπήρξε παιχνίδι Sunderland Newcastle 0-1 με γκολ του Ταμπίζα. Και από αυτά που διάβασα, πρέπει τον Ταμπίζα για τι να σου πω, να τον πήγανε στους ώμους.
1: Ναι.
0: Στην πόλη πίσω, ας πούμε. Για... Και το ίδιο τώρα τυχαίνει σε έναν επίσης κατά σύμπτωση, δηλαδή κεντρικό αμυντικό το Μαυροπάνο, σε ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο παρεπτόντως δεν είναι αυτό που σου είπα, μετά από 14 χρόνια ξαναβρέθηκαν, αλλά ήταν και το 100ο μεταξύ τους.
1: Πάντως να σου πω κάτι, επειδή ο Μαυροπάνος, ο οποίος εντάξει δεν έφυγε, μπορούσε να τον πουλήσει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Έμεινε στη δεύτερη κατηγορία. 4-5 γκολ έχει στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, σε κάποιο μάτσε βάλε 2 που έληξε 6-0, δηλαδή την ξεφτύλισε το T-Rexam. 6-0, 7-0 είχε λήξει. Αλλά θέλω να σου πω, και αυτό που θέλω να σου πω για τη Millwall είναι ότι έχω ψάξει και έχω δει βιντεάκια.
0: Αχα.
1: Δεν αμαλώνει.
0: Δηλαδή αυτό τι ακάσει, κάτι να μαλώνει.
1: Είναι η πιο φανατική οπαδή στην Αγγλία.
0: Δεν έχω.
1: Όχι, καλά, δεν έχω. Ψάξε βίντεο Millwall, οπαδή. Τα παιδιά
0: επειδή
1: τα κερδίζουν. Και... παιδιά, μην κουράζεστε, σα δίνω εγώ το πορτοφόλι και πάω και στο σπίτι να σα φέρω τα κερδιά του.
0: Δεν είναι τόσο κακό.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι φιλικό Millwall να ανέβει. Millwall πάω.
0: Και είναι εντυπωσιακό το πόσο μερικές φορές πάντα το συναντάμε, δε παιδί μου, πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι το ποδόσφαιρο με την κοινωνία. Γιατί επί της ουσίας ψάχνεις να βρεις γιατί, ρε παιδιά, μάλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τους πεις γιατί μάλλον. Και είναι από εκεί πίσω, δηλαδή από το 1800-1900, ναι, που είναι, ας πούμε, ιδρύονται αυτές οι δύο ομάδες και είναι τόσο κοντά η μία στην άλλη και είναι η αποβάθρα, δηλαδή αυτό λέγεται το ντέρμπι των Dockers. Ντοκ είναι η αποβάθρα, είναι το ντέρμπι της αποβάθρας.
1: Και η μένη το ποτάμι είναι το λιμάνι, είναι βαθύ.
0: Και η μένη είναι, ας πούμε, η σιδηρουργή, η άλλη ναυπηγή. Και αρχίζουμε εκεί και κάνουμε. Και όταν έρχεται δουλειά, ποιος θα την πάρει, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό όλο. Χτίζει, δεν είναι χτίζει, το, χτίζει, το υπόβαθρο, είναι άλλο.
0: Και μετά,
1: δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πάμε να παίξουμε και ποδόσφαιρο. Πώς δηλαδή μπορείς να είσαι έρημος. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι. Τέλος πάντων, αυτό έτσι μια παρένθεση. Έχεις δίκιο όμως, από εκεί στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει, προφανώς θα είναι. Αν και ο Ρέτσος πάει και αυτός καλά. Άμα δηλαδή νιώσει ότι δεν έχει. Για μένα ερωτηματικό είναι σίγουρα η θέση του αριστερού μπακ.
1: Δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Χωρίς Ρώτα.
0: Βαγιανίδης ή Σάλιακας, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ο Βαγιανίδης, ο οποίος
0: απλά
1: δεν
0: λέω
1: παίζει.
0: Το ερωτηματικό, γιατί το βάζω, ρε παιδί μου, γιατί δεν παίζει ο Τσιμίκας. Κατάλαβες, δεν έχει ρυθμό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λένε ερωτηματικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Ανδρούτσος, γιατί πάντα τα εξάρια στη θέση του αμυντικού χαφ ψάχνεται ο Ιωβάνοβιτς με τις επιλογές, τι θα κάνει.
1: Εγώ να μην σου πω αν δεν είναι βασικός ο

0: καρέτσα.
1: Να μην είναι, λες.
0: Με το φοβικό λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού μπήκε ω αλλαγή, σημαίνει ότι είναι καλά.
2: Αλλιώς και δεν έχουμε και δεξιό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Από εκεί θα είναι ο.
0: Τζόλης αριστερά, Παυλίδης.
1: Ο Ζήφκος θα κουμπώσει πάνω με τον Τζόλη.
0: Ναι, δεν θα κουμπώσουν.
1: Δηλαδή θα μονομαχούν ο Ζήφκος με τον Τζόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό.
0: Καλό αυτό. Παίξω κάρτα και τους δύο.
1: Δεξιά ο Ζήφκοβιτς, αριστερά ο Τζόλης.
0: Ναι, ναι, σωστό αυτό. Θα βρεθούν. Και ο Ζήφκοβιτς, άμα το σύστημα είναι 30 full back, θα δώσει πολλές μάχες μαζί του.
1: Τώρα θα αναρωτηθώ. Λογικά είναι το πρόλαβε ο Ζήφκοβιτς τον Τζόλη.
0: Τον πρόλαβε. 1000%. Ο Ζήφκοβιτς πάει στο 7ο έτος.
1: Άρα τον πρόλαβε.
0: Τον πρόλαβε.
1: Δηλαδή τα μάτσα εκεί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
0: και τέτοια. Ναι, ρε.
1: Είναι παρόνο. Ναι, με προπονητή.
0: Δεν θυμάσαι τον γκολ που περιέγραψα. Και ο Ζήφκοβιτς τιμωρεί την Μπενφίκα.
1: Ναι, στην Μπενφίκα είναι ο Τζόλης ή έχει φύγει.
0: Όχι, γιατί δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πότε δεν πρόλαβε.
0: Ένα
1: να
0: χρόνο
1: φύγει.
0: Μετά έφυγε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραίο. Αν τώρα είστε τίποτα έτσι Άγγλοι, έτσι έχετε άποψη. Για ντέρμπι, ας πούμε, στη Βρετανία που είναι τέτοια, όπως λέμε, Millwall. Γιατί όταν διαβάζεις τις θεωρίες, συνειδητοποιείς ότι εμείς μεγαλώντας ξέραμε τα ντέρμπι Liverpool Manchester United.
0: Ναι, αλλά
2: αυτό δεν είναι. Ναι. Δεν γίνεται κάτι σε αυτό. Εντάξει.
0: Έχεις την ντέρμπι σου, μπορεί... και σου ρωτεί.
2: Μπορεί να είναι μάτς που να κρίνουν τίτλο, παράδειγμα. Ναι. Μπορεί, ναι, όντως. Το Manchester United Liverpool να είναι από εκεί να μεγαλώνει η αξία, η φήμη, ας πούμε, του παιχνιδιού που λέμε, του ζευγαριού.
0: Σωστό.
2: Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα που είναι πιο. Εγώ, ας πούμε, αγνοούσα Millwall, West Ham.
0: Όχι εγώ.
2: Αγνοούσα Newcastle Sunderland.
0: Εγώ, αν δεν έβλεπα το βιντεάκι, δεν θα έπαιρνα χαμπάρι. Αλλά απομονωμένα, σαν οπαδούς του Millwall, δηλαδή αυτή την ιστορία που μου είπε. Αλλά για του οπαδούς Millwall, φίλε, άστο, μην το ψάχνει.
2: Για να το διαβάσω το μήνυμα τώρα που ήρθε, για να μην το ξεχάσω μετά, για πάμε στο διάλειμμα. Γράφει ο Νίκος, Γιάννη, το υπόβαθρο του μίσους. Λέει τώρα για Millwall West Ham, οφείλεται επειδή σε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις δεν συμμετείχαν κάποιοι και δεν θυμάμαι ποιοι και θεωρήθηκαν απεργοσπάστες και έτσι ξεκίνησε το μίσος στα ντοκς, στις αποβάθρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ωραίο. Ωραίο. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ωραίο που ξεκίνησε το μίσος, αλλά το μήνυμα έτσι.
0: Έχεις δει την
2: ταινία. Διαφωτιστικό.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου απαντήσεις έστω και με ψέματα με ένα ναι.
1: Φαντάζομαι. Για πες.
0: Έχεις δει συμμορίες της Νέας Υόρκης.
1: Βέβαια. Ρε.
0: Έλα, πες.
1: Το είδα μία φορά με Ντικάπριο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.
0: Ναι, ο οποίος η καλύτερη ταινία του που είχε παίξει ήταν Στο όνομα του πατρός.
1: Του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, λες. Όσκαρ πήρε, νομίζω. Ναι. Αυτή.
0: Και το αυτό πήρε.
1: Γιατί
0: πολλά
1: Γιατί η Μοϊκανή δεν ήταν.
0: Αλλά εντάξει, εκείνο
1: και ήταν. Και φοβερό, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά εκείνο είναι περισσότερο χολουγουντιανό. Το Στο όνομα του πατρός είναι και ένα θέμα που αφορά ιστορία, δηλαδή.
1: Ήρα ήταν εκείνο.
0: Ναι, ναι. Ήρα. Ήρα. Καφτατζόγλι και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, μας διώχνει.
0: Πώς
2: ανάβουν τα φώτα
0: κράτα
2: στα μπάρκα. Κράτα
0: γερά το ηχητικό να μην χαθεί από τον επόμενο.
2: Ναι.
0: Έχουμε...
2: Σ' αφήνω τώρα.
0: Έχουμε και Ηρακλή Μύκονο καλωδιωμένο
2: Απόστολος
0: Ιρανίδη για το μάτς.
2: Θα γίνει χαμός τελευταία ώρα της εκπομπής. Χαμός.
0: Όπα, περίμενε λίγο.
2: Τι, έχουμε είδηση.
0: Περίμενε λίγο.
2: Άναψε τα φώτα στον μπαρ, μας διώχνει ο...
0: Έχουμε την ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τα όσα είπε Super ο Ιβάν Σαββίδης.
2: Απάνω τους.
0: Τώρα ή μετά.
2: Τώρα.
0: Πολύ γρήγορα.
2: Και μετά ανάλυση, δώσε ένα
0: στέμμα. Ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟ κατέστησαν σαφές για άλλη μια φορά ότι παραμένουν σταθεροί στις απόψεις που έχουν εκφράσει εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ώστε να αυξηθεί η αξία του προϊόντος, να ενισχυθούν και οι μικρότερες σε δυναμική ομάδες και να αποκτήσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Και αυτή τη στάση ακολούθησε ο ΠΑΟ και σήμερα. Θέλαμε λύσεις και όχι εντυπώσεις. Ο κύριος Σαββίδης πήρε το λόγο αμέσως μετά την εισήγηση του κυρίου Αλαφούζου και είπε μεταξύ άλλων ότι το τηλεοπτικό προϊόν της Super League είναι υποτιμημένο και μέσα από την κεντρική διαχείριση μπορούμε να αυξήσουμε την αξία αυτού του προϊόντος. Σημείωσε ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο, τα κριτήρια για να λειτουργήσει η κεντρική διαχείρισή τους. Υποστήριξε ότι πρέπει η Λίγκα να απευθυνθεί σε εταιρεία που θα φέρει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση προς όφελος όλων και υποστήριξε την πρόταση Αλαφούζου να προτείνει στην κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος, λέγοντας μάλιστα ότι όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα να το δηλώσει. Αυτή είναι η ενημέρωση και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως ενημέρωση είχαν και οι υπόλοιπες ΠΑΕ, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 8. Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, θα πάμε αργότερα με Ιβανόφιο. Μπορείτε να το δείτε και live streaming το παιχνίδι. Μπείτε στο metrosport.gr, υπάρχει το σύνδεσμος, όπως υπήρχε και το παιχνίδι του Άρη. Θυμίζω ότι ιτήθηκε 84-88 από την Πασέκ Σεχίρ. Θέλω λίγο, χρωστάμε ένα ηχητικό, και το ηχητικό έχει να κάνει με μια σημαντική ημέρα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, καθώς ανακοινώθηκε το EPO My Football. Αυτό το football, football δεν το λέμε, football, έτσι, καλά το διάβασα.
2: Το football.
1: Ναι. Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας και λειτουργίας, συνδέοντας ΕΠΟ, ενώσεις, σωματεία, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, διαιτητές, γονείς, σε μια κοινή πλατφόρμα. Το τι και το πώς το εξήγησε ο κύριος Γκαγκάτσης στην παρουσίαση που έγινε σήμερα στην ΕΠΟ. Ας ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα.
3: Κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι, καταρχήν συλληπιτήρια να πω και εγώ για τον Μάνο τον Γαβριλίδη, έναν άνθρωπο που τίμησε με την παρουσία του το ελληνικό ποδόσφαιρο τις δύο τελευταίες δεκαετίες από τη θέση του Προεδρείου της ΕΠΟ, από ως μέλος της εκτελεστικής, ως πρόεδρος της Επιστράκης. Ήμασταν πολύ κοντά και πραγματικά η απώλειά του είναι μεγάλη. Σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΠΟ, γιατί παρουσιάζουμε κάτι που θα αλλάξει την ουσία της καθημερινότητας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη εξυγχρονισμού μας. Για την ανάγκη να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να φέρουμε την Ομοσπονδία πιο κοντά στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά όμως πρέπει να περάσουν από τα λόγια στην πράξη. Και ίσως αυτή να είναι η πιο σημαντική συζήτηση που θέλω να ανοίξουμε σήμερα. Για εμάς, η αξιοπιστία μιας διοίκησης δεν κρίνεται μόνο από αυτά που εξαγγέλει. Κρίνεται από αυτά που τελικά παραδίδει. Το ζητούμενο είναι αν αυτό που σχεδιάζουμε μπορεί να γίνει πράξη και να αποτυπωθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου που βρίσκεται στο γήπεδο. Γιατί αυτή η προσπάθεια δεν σχετίζεται με την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι το μέσο. Αυτή η προσπάθεια ενώνει την Ομοσπονδία με τον άνθρωπο. Μας ενώνει με όσες και όσους βρίσκονται στην καρδιά του ποδοσφαίρου. Τις ενώσεις, τα σωματεία, τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους γονείς και όλους όσους κρατούν το ποδόσφαιρο ζωντανό κάθε μέρα και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σήμερα επανασχεδιάζουμε την οργάνωση του ποδοσφαίρου με μια πλατφόρμα που θα ακούει τις ανάγκες μας και θα μας διευκολύνει στην επικοινωνία και στις λειτουργίες μας. Για να συμβεί αυτό όμως, εργάστηκαν πολλοί και για πολλοί. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολιτικούς προϊσταμένους τους που στάθηκαν στο πλευρό μας και είχαν καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση του έργου. Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και φυσικά τον φίλο αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, που έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, οι οποίες αποδεικνύονται όλο αυτό το διάστημα. Επιτρέψτε μου όμως να συγχαρώ πάνω απ' όλους τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα, ήταν όνειρό του εδώ και πλέον και πάνω από μια δεκαετία, πίστεψε σε αυτή, προσπάθησε, μόχθησε, έπεισε όλους μας και την έκανε πράξη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου και της Εκτελεστικής μας Επιτροπής. Την ίδια πίστη χρειαζόμαστε όλοι μας, γιατί σήμερα κάνουμε μόνο την αρχή και κάθε αρχή χρειάζεται πίστη, επιμονή και επιμονή. Νίκο, πραγματικά ευχαριστούμε όλοι όσοι συμμετέχουν
1: λοιπόν,
3: στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα όσα είπε ο κύριος,
2: Γκαγκάτσης.
1: Έτσι, θα πάμε λίγο τώρα στον Απόστολο το Σιρανίδη, γιατί έχει αρχίσει το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο για τα μαυροσκούφια. Απόστολο, λόγο σε σένα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, Απόστολε.
4: Μόλις τώρα έχουμε και το πρώτο time out το παιχνίδι.
1: Α, καλά πες.
2: Δεν κάνουμε και υποδαρικό.
4: Δεν ξέρω αν έχει γίνει τσάκι.
2: Ωραία, δώσε λίγο, Αποστόλε, αν μας ακούς, δώσε μερικά στοιχεία που σε ποιο σημείο είμαστε, πώς είναι το σκορ.
4: Θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής μέχρι να τελειώσει.
2: Ωραία, σ' ακούμε.
4: Ο Ηρακλής είναι στο 8-3 με 6 πόντους από το style. Οι άλλοι δύο είναι του Λεκιού με ένα ωραίο κάρφωμα στην πρώτη φάση του αγώνα. Η Μύκονος έχει 3 πόντους όλοι από το Φάντεμπεργκ που έπαιζε πέρυσι στον Ηρακλή. Τα 4-5 μάλιστα της Μυκόνου, το συζητούσαμε εδώ, είναι της πεντάδας της Μυκόνου. Είναι από παίχτες που έπαιζαν ή πέρσι ή γενικότερα σε ομάδες της πόλης και τις τρεις. Φάντεμπεργκ ο ένας, είναι πολύ. Είναι ο Ιατρίδης που μέχρι πρώτη μας ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο που έπαιξε στον ΠΑΟΚ επίσης και έχει παίξει και στο Περιστέρι και είναι και ο Χάρελ που ήταν και αυτός στον Άρη με δύο θητείες. Φυσικά υπάρχουν και παίκτες στον πάγκο που έχουν περάσει από την πόλη. Ο Σιδηροηλίας έχει παίξει στον Άρη. Ο Πετανίδης έχει περάσει από τον Ηρακλή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο γνωστή ομάδα για όσους τη βλέπουν τέλος πάντων από τη Θεσσαλονίκη. Έχει παίκτες που έχουν περάσει από όλες τις ομάδες.
1: Ωραία.
4: Είναι γνωστή όσο να είναι. Τώρα τελείωσε το time out.
1: Ωραία. Αποστολή, θα σε παρακαλέσουμε κάτι. Θα μείνεις λίγο στο γραμμή για να μας ενημερώνεις συχνά πυκνά. Απλά χωρίς hands-free Bluetooth, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
4: Okay.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να στείλω μήνυμα χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο που μας ακούει. Το Χατζάκο και λέει: παιδιά, δύο καλές ταινίες για αυτό που συζητούσαμε για Hooligans. Green Street Hooligans, πολύ καλή ταινία. Και το The Football Factory 2004 βγήκε.
5: Ναι, ρε παιδί μου, να τις δούμε. Κοιμάστε το βράδυ μετά.
1: Όχι.
5: Δηλαδή, τι ταινίες να δεν λίγο χαλαρωτικές είναι.
1: Χαλαρωτικές. Ξέρεις τι, έκανα το λάθος να δω το Φουριόζα. Φουριόζα.
5: Ναι.
1: Με πολωνικό, πολωνούς χούλιγκαν και τα λοιπά. Βγήκε και το Φουριόζα 2, το οποίο κράτησε 2 ώρες και 45 λεπτά.
5: Το 2.
1: Το 2, ναι.
5: Το ένα,
1: Φουριόζα,
5: δηλαδή...
1: Και το Φουριόζα και Φουριόζα 1 και Φουριόζα 2. Είναι η ιστορία
5: θα το
1: του χούλιγκαν.
5: Δηλαδή, χούλιγκαν. Το κόσμος.
1: Ναι, για αυτούς που αρέσουν αυτές τις ταινίες. Ναι, δηλαδή κάθεσαι και το βλέπεις, ρε φίλε.
5: Έχει ιστορικά. Καλά, δεν είναι μυθοπλασία. Αναφέρεται, φαντάζομαι, σε πραγματικά.
1: Εντάξει, μυθοπλασία είναι, αλλά ουσιαστικά συζητάνε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και εμείς στις παρέες μας.
5: Ναι.
1: Χουλιγκανισμός και τα λοιπά. Και τι κρύβεται από πίσω.
5: Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, όντως μπαίνει σε διαδικασία ο. Πώς να σου πω, η τέχνη είναι αυτό. Ο κινηματογράφος, ο ντοκιμαντερίστας, οποιοδήποτε. Κάνουν τέτοιου ταινίες γιατί. Δυστυχώς υπάρχουν σε...
1: Για να πήγε καλά το ένα, έβγαλαν και το δύο. Λέω, αν δεν πήγαινε καλά, δεν θα το βλέπανε. Βγαίνει προς τα έξω από την Ιταλία ότι πάει να κάνει αναπροσαρμογή συμβολέου η Κόμο στο Δουβίκα.
5: Ναι.
1: Το είδες?
5: Όχι.
1: Πόσα λεφτά του δίνουν το χρόνο?
5: Πόσα λεφτά του δίνουν το χρόνο? 4 εκατομμύρια.
1: Όχι, πολλά είναι. Τρία.
5: Πολλά είναι τέσσερα. Τρία είναι λίγα.
1: Ναι, τρία. Όχι, πολλά. Τρία. Ναι, τρία. Και θα είναι, λέει, στους πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες που παίζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.
5: Ναι.
1: Άμα τους δεις, είναι σίγουρα Παυλίδη Τζόλη. Εύκολα.
5: Κοίτα, χρηματιστηριακή αξία άλλο.
1: Όχι χρηματιστηριακή. Ναι. Συμβόλαια, χρήματα. Το συμβόλαιό σου, ρε αγόρι μου.
5: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν λέω χρηματιστηριακή. Άσε χρηματιστηριακή. Σου λέω συμβόλαιο.
5: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Παυλίδη εύκολα. Είναι.
5: Δεν ξέρω τώρα.
1: Όχι. Ξέρω ότι είναι ο όχι ξέρω, δηλαδή... Είναι
5: ξέρω
1: ότι
5: τα παιδιά αυτά σίγουρα θα έχουν υψηλό κασέ.
1: Και ο Κωνσταντέλιας είναι σε αυτούς πλέον, με τα 3 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Ναι, αυτό πάντως του Δουβίκα το ξεπέταγμα στην Κόμο είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό γιατί κάποια στιγμή... Και είναι, ξέρεις, πολύ ελκυστικό. Τώρα μιλούσαμε, ας πούμε, για ντοκιμαντέρ, για ταινίες και τέτοιο. Είναι μερικά πράγματα που τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή. Ο Δουβίκας, άμα βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου, υπήρχαν 2-3 φορές στην καριέρα του που κόντεψε. Καλά, δεν σου λέω να σταματήσει το ποδόσφαιρο, αλλά να μην έχει, να χαθεί, να μην έχει αυτή την εξέλιξη που είχε. Αρχίζει γενομένης από το πρώτο στάδιο. Δηλαδή, πάντα το θυμάμαι αυτό όταν ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί κάποια στιγμή ο Αστέρας έβγαλε παίχτες. Έτσι. Ναι. Είχε βγάλει παίχτες. Και κάποια στιγμή συζητιόταν ότι ξέρεις, είναι και ο Δουβίκας. Ένας νεαρός που είναι ο γιος του Δουβίκα του παλιού ποδοσφαιριστή και γινόταν όλο αυτό το πράγμα και συζητούσε για τον Δουβίκα και όντως τον περιμέναμε ως ταλέντο. Αλλά εδώ θα πω αν δεν τον έπαιρνε ο Μπέος στο Βόλο και αν δεν έκανε εκεί το ξεπέταγμα ο Δουβίκας τη νέα αρχή στην καριέρα του μπορεί και να χανόταν. Και μάλιστα το έβλεπα προσφάτως γιατί έψαχνα να γράψω κάτι άλλο. Αλλά έπεσε πάνω μου ότι όταν ο Δουβίκα στο Βόλο έκανε αυτά τα πράγματα που έκανε, υπήρξε πολύ έντονο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Για να τον αποκτήσει από τον Βόλο. Ο Δουβίκα ήταν αυτός που προτίμησε να πάει στο εξωτερικό. Ενώ υπήρχε, ας το πούμε, συμφωνία των ομάδων. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα λεγόμενα του Αχιλέα Μπέου εκείνη την περίοδο. Ο Δουβίκα λέει: ο Μπέος προτίμησε να πάει στο εξωτερικό, ενώ υπήρχε, ας πούμε, η διάθεση από εμάς, η θέληση να γίνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Και ο Δουβίκα πηγαίνει στην Ολλανδία. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει. Δεν, έφυγε σίγουρα με κάπως καλύτερο τρόπο, δηλαδή με μια προοπτική καλύτερη από ό,τι ήταν, όταν ήταν στην Τρίπολη. Αλλά δεν έλεγες, ας πούμε, ότι πήγαινε να κερδίσει ένα στοίχημα.
1: Το Δουβίκα στο Βόλο, θυμάμαι, πέρα από τα παιχνίδια που έκανε, την μέρα που έφευγε. Το τελευταίο του παιχνίδι έχει πάει στο κάτω-κάτω στο, στους πάγκους, αλλά επειδή εντάξει είναι και, το ταρ, είναι και στίβος.
5: Ναι.
1: Στα κάτω κάγκελα, ρε παιδί μου, έχει πάει ο Μπέος, έχει κατέβει κάτω, έχει βγάλει ο Δουβίκα στη φανέλα, του τη δίνει και τον αγκαλιάζει σαν πατέρα του.
5: Ναι.
1: Τη θυμάμαι εκείνη τη φάση, γιατί την είχαν παίξει πολύ και, και σαν πλάνα και την επόμενη στο σελίδες και είπε πραγματικά τον νιώθω σαν πατέρα μου και την ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Ναι, γιατί όντως εκεί φτιάχτηκε η καριέρα του Δουβίκα. Δεν εξαφανίζει, γιατί από τον, από τον Αστέρα Τρίπολης έφυγε σαν ένα project τελειωμένο.
1: Ναι.
5: Δηλαδή δεν περιμένει κάτι άλλο ο Αστέρας από αυτό.
1: Ναι.
5: Παράδειγμα, κάπως έτσι.
1: Πώς είναι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που κάνανε το restart, αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα.
5: Ναι, και έχει και συνέχεια, δηλαδή πάει στην Ολλανδία, εκεί όντως, εκεί φεύγει από την Ολλανδία, μετά με καλή τέτοια, όταν πήγε στη Θέλτα και συνάντησε τον μετέπειτα προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ. Εκεί πήγε με διάθεση, δηλαδή πετούσε καλά.
1: Ναι.
5: Αλλά και στη Θέλτα πάλι κάνει βουτιά. Από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αλλιώς κάποια στιγμή διαβάσαμε στα site ο Δουβίκα στην Κόμο. Ο Δουβίκα στην Κόμο. Και ο Κώστας στο
1: Περιστέριο,
5: οτιδήποτε, καταλαβες. Το θυμάμαι αυτό, γιατί ρε παιδί μου, δεν έλεγες ότι όπου Δουβίκα στην Κόμο, για να δούμε πώς έγινε το deal, γιατί εκεί και τα λοιπά. Ήταν μια καριέρα πάλι σταματημένη. Και πάει στην Κόμο, ας πούμε, με χρηματιστηριακή αξία αυτά που γράφουν τα site. Τα 8 εκατομμύρια, στα 6, δεν το θυμάμαι αυτό το ποσό. Και κάνει την εκτόξευση. Αυτή τη στιγμή είναι στα 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Πλέον η καριέρα του είναι. Εγώ και νιώθει και ο ίδιος καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι νιώθει καλά.
1: Τώρα, sorry, μην γελάσεις. Ο Δουβίκας πού ανήκει?
5: Εννοείς αν είναι παίκτη της Κόμο.
1: Κανονικά της Κόμο είναι, δεν είναι δανεικός και τα λοιπά. Ναι, αυτό θα λέω.
5: Απλά στην αρχή λέγανε αν, ας πούμε, ήταν ταυτόχρονη. Δηλαδή, ναι, είχε φύγει από τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά μπορεί να είχε κρατήσει μαζί με το Βόλο ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώματα.
1: Ναι.
5: Και μετά, εντάξει, όταν έφυγε, πήγε στην Ολλανδία, μετά τελείωσε. Πήρε ό,τι πήρε και ο Βόλος, πήρε ό,τι πήρε και ο Αστέρας. Νομίζω ότι δεν κρατήσανε στη συνέχεια τίποτε άλλο. Αλλά είναι μια για μένα πολύ ξεχωριστή περίπτωση η καριέρα και το limit up.
1: Ξέρεις επίσης ποιο είναι το εντυπωσιακό? Δηλαδή αυτό τώρα είναι απόφαση του Φάμπεργκραφ.
5: Α, συγγνώμη, απέσπεσπες.
1: Ξεκάθαρα.
5: Ναι.
1: Δεν είναι απόφαση της διοίκησης. Ο Φάμπεργκραφ λέει, τον κλειδώνουμε, παιδιά.
5: Ναι.
1: Το συμβόλαιο ότι δεν τέλειωνε του χρόνου το καλοκαίρι.
5: Α, ναι.
1: Ούτε το 2028.
5: Α, ναι.
1: Το συμβόλαιο ότι τελείωνε το 2029. Και συμφώνησαν να το επεκτείνουν μέχρι το 2030.
5: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιος θα μπορούσε να πει: είμαι εγώ τώρα στην Κόμο, τον έχω δεμένο, ρε παιδί μου, μέχρι το 2029. Σωστά δεν λέω?
5: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πουλάω τρέλα και τον κρατάω με τα χρήματα τα οποία υπέγραψε.
5: Mm.
1: Η ίδια η Κόμο θέλει να τον κάνει ακόμα πιο χαρούμενο στην ομάδα.
5: Ναι.
1: Γιάννη, μπορούμε να πάμε λίγο ξανά τώρα στο Σιρανίδη τον Απόστολο να μάθουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο? Ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Αποστόλη.
6: Ναι, γεια σου παιδιά, καλησπέρα και πάλι. Το 21-9 είναι ο Ηρακλής, ο οποίος παίζει πραγματικά πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Τώρα έχει και δύο βολές ο Μέλβιν, ο οποίος είναι και αυτός ζεστός στο παιχνίδι με δύο ωραία καρφώματα. Βάζει την πρώτη για το 22-9 και τώρα 23-9 μπροστά ο Ηρακλής. 6 από τον Μέλβιν, 8 από τον Στάιλς, 6 από τον Λουκιού. Αυτοί οι τρεις οδηγούν το σκοράρισμα στον Ηρακλή. Τώρα αποχωρεί ο Μέλβιν, μπαίνει για πρώτη φορά στο Μάτσο Φόρκλερ. Και η πεντάδα του Ηρακλή αποτελείται από Ντιαρά, Στάιλς, Φόρκλερ, Λαφτάκη και Λεκιού.
5: Πόσο θέλει να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο αποστόλη μας?
6: Πάμε άλλη μία.
5: Πόσο θέλει να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο?
6: Είναι 3:50 για την πρώτη περίοδο. 23-9 το σκόρ.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
5: για να το κλείσω, ας πούμε, αυτό το με το Δουβίκα είναι και ευλογία ποδοσφαιρική, γιατί προφανώς έπαιξε ρόλο ο Φάμπεργκας σε αυτό, η εμπιστοσύνη που του δείχνει, αλλά και η διάθεση του Φάμπεργκας. Έβλεπα, ρε παιδί μου, προσφάτως ένα απόσπασμα από μια παλιότερη συνέντευξη του νυν προπονητή της Κόμο, παίρνοντας αφορμή από εκείνο το παιχνίδι του Μουντιάλ που έπαιζε η Αγγλία με την Αργεντινή, και κάποια στιγμή ο Τούχελ έβαλε τον παίχτη παραπάνω στην άμυνα και η Αργεντινή γύρισε το παιχνίδι. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ο Φάμπρεγκας, ότι εγώ αυτό το πράγμα, λέει, δεν θα το κάνω. Δυσκολεύομαι. Πρώτον, λέει, περνάς ένα μήνυμα στους παίκτες σου, βάζοντας έναν αμυντικό. Δεύτερον, περνάς ένα μήνυμα και στην αντίπαλη ομάδα. Τρίτον, λέει, όσο, λέει, μαζέψουμε, λέει, πίσω τις γραμμές και όσο περισσότερο έρθει η μπάλα στη δική μας περιοχή, μπορεί, ρε παιδί μου, λέει, να. Πώς να πω, να έχουμε παίχτη παραπάνω για να διώχνουμε, αλλά θα έρχεται πιο πολύ μπάλα στην περιοχή μας. Ενώ εμείς θέλουμε να είμαστε μπροστά, να πάμε μπροστά. Αυτή η ιστορία με το βάλε έναν παίχτη να κρατήσει το σκορ ή ξέρεις, πάντα είναι εκ του αποτελέσματος. Πολλές φορές τους κρίνουμε τους προπονητές εκ του αποτελέσματος.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια φιξαρισμένα όμως στάνταρ.
5: Τι?
1: Που κι εγώ που είμαι άσχετος για το ποδόσφαιρο.
5: Έπαιζε ξέρω τώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Να σου εξηγήσω τι εννοώ.
5: Πάω με παράδειγμα κατευθείαν.
1: Ναι.
5: Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Ναι.
5: 0-0. Στο 75 ο Χαραλάμπους βάζει τρίτο κεντρικό αμυντικό. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος στο χρονικό σημείο.
1: Απλά αυτό είναι το fix. Λες, ανεβάζω, βάζω αυτό... τρίτο κεντρικό αμυντικό για να ψηλώσω την άμυνά μου, γιατί μπορεί αυτοί να πάνε με σέντρες και να διώχνω την μπάλα και στα στημένα μπορεί να κερδίζουν φάουλ, κόρνερ κτλ.
5: Ναι,
1: εκεί το πάω κι εγώ. Κατάλαβες. Εκεί πήγα εγώ κατευθείαν.
5: Ρε παιδί μου, εγώ σου μιλάω με συγκεκριμένο και λέω ότι εκ του αποτελέσματος το τρώει τον κόλλο Λεβαδιακός στο 92.
1: Ναι.
5: Εντάξει.
1: Ναι.
5: Και όντως τα τελευταία λεπτά. Η σέντρα πήγαινε, ορχότανε. 51 σέντρες έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Είχε κόσμο ο Λεβαδιακός, έδιωχε την μπάλα. Μία μπάλα πέρασε, μπήκε το κόλ του Σαλιακά. Η μπάλα όμως ήταν γύρω από την περιοχή.
1: Ναι.
5: Γύρω από την περιοχή. Στη σέντρα και κάτω. Αν δεν έβαζε τον κόλ ο Σαλιακά, ήταν 0-0. Εμείς όλοι εδώ θα λέγαμε.
1: Το κλείδωσε. Ναι.
5: Μπλόκο Χαραλάμπους.
1: Μπράβο.
5: Οτιδήποτε τέτοια.
1: Το θέμα είναι να έχεις κάνει ό,τι μπορείς για να μην φας τον κόλ. Τώρα, αν το τρως από το Σαλιακά, δεν το λέω απαξιωτικά με αυτόν τον τρόπο, να έχουν προηγηθεί σέντρες και δεν τις έχεις βγάλει, δεν λες ότι δεν έκανα κάτι καλό.
5: Εγώ λοιπόν σε ρωτάω, εμείς πόσο είμαστε. Εμείς ακούμε εκ του αποτελέσματος να λέει, ας πούμε, ο παρεπτόντος να πω ότι ο τρίτος κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού μπήκε στο 78.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Ακούμε έναν προπονητή να λέει ότι εγώ είμαι. Ακούμε το Φάμπρεγκας τώρα. Και χάνει ένα μάτσο έτσι. Δηλαδή δεν έβαλε κεντρικό, δεν έβαλε έξτρα.
1: Ναι.
5: Χάνει και δεύτερο. Εγώ που είμαι Κόμο.
1: Ναι.
5: Θα του πω, ρε Φάμπρεγκας.
1: Έλεος.
5: Κατάλαβες πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος να ξεφεύγει λίγο από αυτή
1: την πεπατημένη,
5: ας πούμε.
1: Να είσαι έξω από το κουτί.
5: Ότι έτσι έχουμε μάθει, προηγούμαστε με ένα γκολ διαφορά ή είμαστε 0-0. Βάλε ένα αμυντικό να κλειδώσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Ενώ η άλλη και το άλλο έχει λογική. Βάλε ένα παίχτη μπροστά.
1: Να απασχολώ τους κεντρικούς αμυντικούς να μην ανεβαίνουν πάνω.
5: Να φύγει πάλι από μένα. Πάρουμε μια ανάσα εκεί πίσω.
1: Μα άμα δεις πολλές φορές όταν έχεις ένα αποτέλεσμα κρατάς, αλλάζεις το φορ γιατί είναι η πρώτη ζώνη άμυνά σου.
5: Ναι.
1: Λες, μπες μέσα, δεν με ενδιαφέρει να σκοράρεις. Εγώ θέλω να τρέχεις στους κεντρικούς αμυντικούς πάνω τους.
5: Ναι.
1: Να γίνεις τρίτο, τέταρτο χαφ. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να σκοράρεις, ούτε να κερδίσεις σκόρες. Μπορείς να λυσάξεις.
5: Θα μας ακούνε
1: προβλήματα. Αλλά όλα αυτά είναι fix, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί. Θα μου πεις ο άλλος, ρε Γιώργο, και τι να κάνουμε. Fix είναι, η λογική είναι. Τι να βάλει, δεύτερο τερματοφύλακα.
5: Μας ακούνε προβλήματα. Σου λέει αυτά τα έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει. Είναι δηλαδή. Πολλές φορές σου κότα γίνεται στα αυγό ή το αυγό την κότα. Τι να κάνω, δικαιώνουμε εκ το αυγό. Είναι το ρίσκο που θα πάει. Το ρίσκο. Μια απόφαση θα πάρει ο προπονητής, ενώ εμείς δεν παίρνουμε καμία απόφαση. Καθόμαστε και σχολιάζουμε.
1: Εν τω μεταξύ, στο Βελιγράδι είναι και ο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει και ένα φόρουμ. Ναι. Και το ρωτήσανε για το Βίντα. Και είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και εμείς όταν είχε υπογράψει ο Βίντα το συμβόλαιό του. Ότι ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος. Λέει, έκανε περίπου 20 συμμετοχές. Γιατί το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, γιατί τον ανανέωσες. Δεν θα παίξει. Και λέει, έκανε περίπου 20 συμμετοχές, ήταν αναπληρωματικός. Όμως όποτε βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αντάξιος των περιστάσεων. Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν πρώτος. Η ανεκτήμητη προσφορά του έπαιξε τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου. Ένας τέτοιος άνθρωπος αξίζει να πάρει νέο συμβόλαιο και να συνεχίσει το ρόλο του, αλλά με διαφορετική μορφή την επόμενη σεζόν.
5: Σταματάει δηλαδή.
1: Ξέρεις τι μου. Όχι.
5: Τι?
1: Αυτό το δήλωσε για φέτος, γιατί τον υπέγραψε φέτος.
5: Ναι, δηλαδή.
1: Ενώ πέρυσι πάλι δεν ήταν βασικός. Ο Βίντα πέρυσι έκανε 20 συμμετοχές. Καταλαβες.
5: Ναι.
1: Είχε μου κουντί ρέλβα, δεν το χαλούσε αυτό το δίδυμο.
5: Ναι.
1: Και του λέει, από τη στιγμή που έπαιξε 20 μάτς πέρυσι, και στα περισσότερα ήταν αναπληρωματικός, γιατί του δώσατε νέο συμβόλαιο? Η απάντηση του Νίκολιτς ουσιαστικά είναι γιατί η δουλειά που κάνει μέσα στα αποδυτήρια είναι ανεκτίμητη.
5: Ναι.
1: Και εμένα ξέρεις τι μου θύμισε αυτό? Η χρονιά που παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και ανανεώνει τον Μαλεζά για έναν ακόμα χρόνο. Μαλεζάς δεν είχε παίξει μάτς εκείνη τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το ΑΕ το πρωτάθλημα. Μάτς, κυριολεξία.
5: Ναι, αλήθεια αυτό. Υπάρχουν πολλές ομάδες, ναι, που ανανεώνουν παίχτες για τα αποδυτήρια.
1: Μπράβο, ναι.
5: Για τους δεσμούς να κρατάνε. Για να καταλάβετε πόσο παλιός είναι ο Βίντα,
1: ναι,
5: με την καλή, 37 χρονών είναι.
1: Ναι.
5: Πόσο παλιός είναι ο Βίντα στο μάτς που ξεπηδάει ο. Πώς το λένε, ο Τζόλης με την Μπεσίκτας.
1: Έπαιζε.
5: Ναι, παρόν. Ναι, είναι, ναι, τον Αύγουστο του 2020. ΠΑΟΚ Μπεσίκτας 3-1. Ο Τζόλης τα δύο γκολ και τη μία assist για τον γκολ του Πέλκα μετά. Ο Βίντα όχι μόνο έπαιζε, ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι ως εικόνα, ναι, για τον Μάτς και τα λοιπά. Ερχόταν η Μπεσίκτας των γνωστών ονομάτων, ναι, και τα λοιπά. Και ήταν ένας ΠΑΟΚ λίγο εκείνη την περίοδο σφιχτός. Τώρα δηλαδή τι κάνουμε, πού βαδίζουμε, τι αυτό και τα λοιπά.
1: Και κλεισμένο το θηρό λόγω COVID.
5: Μπράβο,
1: έτσι. Μονά παιχνίδια.
5: Ναι, μια περίεργη ατμόσφαιρα, λίγο σφιγμένη. Και ο Βίντα ήταν, θυμάμαι, κάναμε αναφορές, ρεπορτάζ. Ο βασικός, ο έτσι, ο Κροάτης, ο κεντρικός, ο Τούντορ, αυτό, η Κροατία, η εθνική, πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Ήτανε, αυτό γινόταν το 2020 και τώρα μιλάμε, είναι 2026. Έξι χρόνια μετά, γιατί γινόταν Αύγουστος, ναι, του 20.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής, όταν τον πήρε η ΑΕΚ, το είχα σκεφτεί αυτό. Λέω, γιατί να μην τον πάρει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αυτό τον πέρα. Γιατί τον παρακολουθούσα.
5: Και θα ήταν επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Εντάξει, εννοείται. Πριν πάμε στο διάλειμμα, επίτρεψε μου, ρε Γιώργα.
1: Ό,τι θέλετε, κύριε Πάγκομ.
5: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Ναι. Και μετά στην επιστροφή θα πάμε ξανά σε Ιβανόφη, έτσι να το πούμε αυτό.
5: Ναι. Παρατηρώ ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά τα μιακή, πολλές.
1: Έχουν αλλάξει όλα τώρα. Είναι POS.
5: Ναι, και αυτές, ξέρεις, είναι διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή περνάνε όλα σε ψηφιακή εποχή,
1: ναι,
5: αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Και εδώ έρχεται το ES1 Go Retail, ναι, της Endersoft One.
1: Ναι.
5: Μία all-in-one, όλα σε ένα λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Και εμείς go για διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν ο Τάχα Άλλη και ο Γιώργη Παυλένκα μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Οι δύο παίκτες είχαν αποχωρήσει από το παιχνίδι με εξάρθρωση ώμου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή των εσόδων στις 14 ομάδες. Διαβάστε στο metrosport.gr το παρασκήνιο και τον διάλογο του Ιβάν Σαββίδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στην τελική ευθεία μπήκαν οι εργασίες βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου στο Καφτατζόγλιο με στόχο το στάδιο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι αγώνες στις 10 Οκτωβρίου. Ο υπεύθυνος γεωπόνος των εργασιών Γιάννης Αθανασίου, μιλώντας στο Μετρόπολης 95,5, αναφέρθηκε στην πορεία των παρεμβάσεων, στον χλωοτάπητα, στις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, αλλά και στα επόμενα βήματα μέχρι την τελική πιστοποίηση του αγωνιστικού χώρου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ήταν ένας μαραθώνιος εργασιών. Στην εθνική ομάδα συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία στις εγκαταστάσεις του Ρέντι ενώπιση των αγώνων για το Nations League. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βελιγράδιο που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σερβία. Στη συνέχεια ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ανήκω στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου με δηλώσεις του στα ρουμανικά μέσα. Στον Άρη, η ΠΑΕ κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για τον γκράφιτι που υπήρχε σε εξωτερικό τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης και σβήστηκε μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Στο μπάσκετ, ο Άρης ιτήθηκε από την Μπαχτσεσεχήρ με 88-84 για τα μαυροσκούφια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Από αύριο στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει στο μεταξύ η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες των κιτρινόμαυρων στο EuroCup. Για τα μαυροσκούφια, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μύκονο. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς με δηλώσεις του στο Μετρόπολης 95,5 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις για το νέο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τέλος, στη Super League 2, η ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής έφερε αλλαγές στους πάγκους. Ο Πανσεραϊκός συμφώνησε με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αποχωρεί από τον Πανθρακικό, ενώ η Νίκη Βόλου κινείται για την απόκτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
4: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Λοιπόν, έχουμε Σιρανίδη να μάθουμε λίγο, Γιάννη, αν μπορούμε να συνδεθούμε με τον Απόστολο, αν είναι στη γραμμή, να μάθουμε λίγο τι γίνεται στο μάτι του Ηρακλή.
16: Ναι, όταν είμαστε έτοιμοι θα πάμε στο Ιβανόφιο.
1: Απόστολε, σε λίγο θα έχουμε τον Απόστολο.
16: Γιατί έχουμε να μας πει πρώτο δεκαλέπτου σκορ, μόλις άρχισε το δεύτερο. Απόστολη.
17: Ηρακλή, πάει στο 14.
16: Τι λες, θα πες λίγο.
17: Είναι 8:40 για το μήκρο πλέον. Και από τον τώρα.
16: Το πρώτο δεκάλεπτο πόσο τελείωσε η Αποστολή?
17: Το 29-16.
16: Ωραία.
17: Ο Ηρακλής και φέτος, όπως και πέρσι, δείχνει ότι έχει βρει αρκετά καλούς ξένους. Φέτος, ειδικά κάποιοι παίκτες που...
16: Φέρ το λίγο κοντά στο στόμα σου, αν μιλάς με Χατζηφρή, λίγο κοντά στο στόμα σου ή αν μπορείς βγάλει το. Λίγο να μας δώσει μια εικόνα του αγώνα.
17: Ναι, να κλείσω λέω ότι και φέτος βρήκε καλούς ξένους. Μάλιστα φέτος είχε και μια γνώση παραπάνω του τι έπαιρνε, γιατί αρκετοί από αυτούς έπαιρνε και φέτος.
1: Απόστολε, συγγνώμη λίγο, στον αέρα είμαστε, επειδή αυτό είναι λίγο ενοχλητικό για τα αυτιά των φίλων που μας ακούνε. Αν μιλάς με hands free, προφανώς και πρέπει να γράφεις και στο laptop το παιχνίδι για το metrosport.gr και σε ευχαριστούμε. Αλλά στο διάστημα που θα μιλάμε, έστω σε αυτά 30 δευτερόλεπτα, θέλω λίγο το τηλέφωνο στο στόμα να ακούγεσαι. Γιατί περνάει όλος ο φυσικός ήχος μέσα και είναι κρίμα για τους ακροατές.
17: Ωραία, τώρα.
1: Άμπραβο, σε παρακαλώ, όποτε σε βγάζουμε, θέλω να μιλάς έτσι, γιατί οι ακροατές ταλαιπωρούνται.
17: Ο Ηρακλής φέτος έχει βρει αρκετά καλούς ξένους, έτσι φαίνεται και από τα προηγούμενα φιλικά, το ίδιο και σήμερα. Είναι και ο Μέλβιν στις διακριθέντες, εδώ ένα airball για την Μύκονο. Στο 32-18 το μάτς του Διαρά κατεβάζει την μπάλα για τον Ηρακλή. Παίρνει ένα screen από τον Αρνόπουρο και φτάνει εύκολα μέχρι το lay-up για το συν 16. Είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι.
16: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
16: Θα έρθουμε σε σένα λίγο προς το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 32-18 αυτή τη στιγμή μπροστά ο Ηρακλής σταθερά. Ο Ηρακλής ήταν μπροστά.
16: Απέναντι 34-18. Στη 16 πρώτη φορά.
1: Μια ομάδα η οποία είναι καλή η Μύκονος και από τουλάχιστον έβλεπα διάφορα ρεπορτάζ και τα λοιπά, θεωρούν ότι μπορεί και να σωθεί και εύκολα. Δεν είναι δηλαδή από τις ομάδες που θα αγκομαχήσει. Και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία θα την αντιμετωπίσει στο πρώτο μάτς στο πρωτάθλημα εκτός έδρας. Μύκονος ΠΑΟΚ είναι αυτό το παιχνίδι.
16: Λέγαμε για ποσά και τέτοια, και από περιέργεια λίγο στο διάλειμμα το είδα με αφορμή τη χρηματιστηριακή αξία του Δουβίκα που είναι στα 25 εκατομμύρια, που είναι αυτή η εντυπωσιακή του άνοδος. Ο νούμερο ένα χρηματιστηριακά αυτή τη στιγμή στην Εθνική είναι ο Τζόλης με τα 40 εκατομμύρια.
1: Τώρα.
16: Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ναι.
1: Και μετά είναι γιατί το λέω αυτό. Γιατί άμα γίνει update που γίνεται τώρα το Δεκέμβριο ή νομίζω Νοέμβριο,
16: ναι.
1: Ανατρίμηνο πάει.
16: Ναι.
1: Θα πάει στα 50-60 ο Τζόλης με αυτά που κάνει στην Άρσεναλ.
16: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το update, αυτό τώρα η χρηματιστηριακή αξία,
16: ναι.
1: Είναι πριν ξεκινήσει το αγγλικό πρωτάθλημα.
16: Αχα.
18: Γι' αυτό το λέω.
16: Transfer... Εδώ λέει και πολύ πριν. Εδώ λέει το τελευταίο update είναι 4 Ιουνίου.
18: Γεια σας. 60 μέσα στο νερό και σε βάζω ό,τι στοίχημα θέλεις.
16: Ναι.
18: Πλέον.
16: Ωραίο. Μετά είναι ο Καρέτσας που έχει 35.
18: Κι αυτός. Πριν και πάει στην Dortmund.
16: Κι αυτός θα ανέβει. Κάτσε εδώ και για τον Καρέτσα.
18: Μα όλα για αυτούς είναι ρε, σου λέω. Τον Ιούνιο είναι.
16: Όλα αυτά είναι τον Ιούνιο, ναι, δεν γίνεται τίποτα. Δίκιο έχεις, όλα τον Ιούνιο.
18: Όλα είναι τον Ιούνιο. Άρα, τώρα, ωραία. Νομίζω Γιάννη, χωρίς πλάκα, γιατί το παρακολουθούσα κάποια στιγμή, όταν είχαμε εφημερίδα για να κάνω αφιερώματα.
16: Γι' αυτό δεν είναι κάποια στιγμή, αυτό είναι πριν από μερικά χρόνια.
18: Ναι, ρε παιδί μου, έμεινε και για το site σου. Λέω. Τώρα νομίζω ότι θα πάει τον Οκτώβριο ξανά, καταλαβαίνεις, δηλαδή πολύ σύντομα.
16: Ναι, για παράδειγμα του Δουβίκα το update του είναι ακόμη πιο πίσω, είναι το Μάιο.
18: Ναι.
16: Και το εντυπωσιακό του Δουβίκα, για να το πούμε νούμερα έτσι όπως σας το έλεγα λίγο πριν, όταν πήγε στην Κόμο το Μάρτιο του 25,
18: ναι,
16: είχε 8 εκατομμύρια.
18: Ναι.
16: Και τον Μάιο του 26, σε ένα χρόνο, από τα 8 πήγε στα 25.
18: Δες και τον Τζόλι, άμα μπορείς.
16: Ασύλληπτο. Γιατί να μην μπορώ.
18: Ναι, όχι, με την έννοια για να καταλάβω. Δηλαδή, πες πόσο ήταν στην Norwich και τι έγινε μετά.
16: Η Norwich, ρε φίλε, είναι πριν από.
18: Ναι, αυτό λέω, θέλω να σου πω. Άμα το
16: εγώ σου πάω να το είναι... πριν από ένα χρόνο.
18: Τώρα, νομίζω, και... τώρα νομίζω ότι είναι μια ευθεία γραμμή, ευθεία πάνω του Τζόλι. Έχει φύγει από την οθόνη, έχει πάει στο.
16: Το τελευταίο του μάλιστα δεν έχει update σαν παίχτη τη Arsenal.
18: Ναι, ρε.
16: Δηλαδή η τελευταία τιμή που του δίνουν είναι, αφού είπαμε την ημερομηνία τον Ιούνιο του 26, η τελευταία τιμή είναι ω παίχτη τη Bridge που φεύγει από εκεί με τα 40, δηλαδή αυτά που δίνει η Arsenal επί τη ουσία για να τον αποκτήσει.
18: Μπράβο,
16: και έτσι, ναι, ορίζεται η χρηματιστηριακή του αξία στα 40 εκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή κάλλιστα σίγουρα μπορεί το παιδί να είναι πολύ περισσότερο.
18: Arsenal, Τζόλι.
16: Ναι.
18: Έχει κάνει παπάδε. Είναι, ναι, στην πρωταθλήτρια και τα λοιπά. Εγώ σου λέω ότι θα έχει πάει τουλάχιστον στα 55 εκατομμύρια.
16: Εγώ επίσης να προσθέσω αυτό που λες, ότι το εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα. Δηλαδή, περιμένεις άνοδο για τον Τζόλι, περιμένεις άνοδο για τον Καρέτσα. Δηλαδή, περιμένεις άνοδο στα 40 εκατομμύρια, περιμένεις άνοδο στα 35 εκατομμύρια. Είναι ο Παυλίδης, ο οποίος είναι ο τρίτος που είναι στα 28 εκατομμύρια. Για τον Παυλίδη δεν περιμένεις άνοδο. Έτσι όπως άρχισε η σεζόν. Φυσικά περιμένεις. Μετά είναι ο Δουβίκα στα 25. Μένει να φανεί και η δική του άνοδος πόσο θα πάει. Με τον Gold Champions League, τη συμμετοχή κτλ.
18: Και μια που μιλάμε για
16: η έκπληξη για μένα είναι ότι ο πέμπτος της ιστορίας που είναι ο Μουζακίτης. Δηλαδή ο Μουζακίτης είναι, ας πούμε, πιο πάνω από τον Κουλιαράκη.
18: Ναι.
16: Ο Μουζακίτης είναι πιο πάνω από τον Μαυροπάνο. Ο Μουζακίτης είναι πιο πάνω από τον Τζολάκη. Ο Μουζακίτης είναι πιο πάνω από τον Ιωαννίδη. Και να μην τα πω.
18: Κοίταξε, δηλαδή... από τον Τζολάκη είναι πιο πάνω γιατί δεν είναι τερματοφύλακας.
16: Ναι.
18: Από τον Ιωαννίδη γιατί δεν έχει την ηλικία του Ιωαννίδη. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μέχρι πρότινος ήταν το Wonder Boy, πώς λεγόταν αυτά, πώς λέγεται.
16: Έτσι.
18: Έχει την προοπτική, την τρελή προοπτική.
16: Ναι.
18: Αυτή τη στιγμή από όλους αυτούς, πέρα από τον Τζόλι που το λες, δεν το λες και μεγάλο προς Θεού, ο Καρέτσας μαζί με τον Μουζακίτη είναι αυτοί που μπορούν εύκολα να εκτοξευστούν.
16: Και ο Κοστούλας.
18: Σωστό. Θα έλεγα και τον Κωνσταντέλια, αλλά ήρθε αυτός ο τραυματισμός. Όχι θα τον επηρεάσει την καριέρα του, αλλά αναφέρομαι έτσι στο πόσο γρήγορα μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα.
16: Ναι, και νιώθω ότι του Κωνσταντέλια, ας πούμε, γιατί λέμε για τη χρηματιστηριακή αξία, όχι ότι δεν μου λείπει στην εθνική.
18: Εννοείται. Ρε.
16: Μου λείπει και μου λείπει πάρα πολύ. Απλά λέω ότι η χρηματιστηριακή του αξία δεν εξαρτάται πλέον από τη στιγμή που είναι Bundesliga.
18: Ναι.
16: Που είναι, πολύ, είναι διαφορετικά έτσι πως τα μετράνε οι αλγόριθμοι και τέτοια από το να παίζει στην Ελλάδα, να παίζει στην Bundesliga. Δεν εξαρτάται. Και τόσο πολύ παρουσία του στην Εθνική Ελλάδα. Λέω όμως μην ακουστεί για τη χρηματιστηριακή δοξία. Ναι. Από την Εθνική μου λείπει και μου λείπει πάρα πολύ.
18: Όπως και ο Κωνσταντέλιας ανεξάρτητα από το αν τραυματίστηκε πάλι θα ανέβει. Γιατί περισσότερα χρήματα έδωσε πλέον η Ντόρτμουντ για να τον αγοράσει. Δηλαδή από τα 22-23 που είναι τώρα θα πάει σίγουρα στα 25-26. Αφού τόσα δαπάνησε μαζί με τα μπόνους που να ξεπεράσει πολλά, να είναι παραπάνω τα χρήματα που έδωσε η Ντόρτμουντ. Μια που είπαμε νωρίτερα για Arsenal,
16: ναι,
18: πριν από λίγο το BBC έδωσε οριστική συμφωνία Arsenal Arteta γιατί το συμβόλαιό του τελείωνε το καλοκαίρι. Η επέκταση του συμβολέου του.
16: Επέκταση,
18: λογικό.
16: Το ερώτημα με τον Arteta είναι ότι αν θα καθίσει όσο κάθισε ο Wenger.
18: Ναι.
16: Έτσι όπως άρχισε, γιατί αφού τον κρατήσανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έφυγε.
18: Ο Arteta που ξέρει πότε είναι προπονητή στην.
16: Θα απαντούσα 4 χρόνια. Όχι.
18: Μπαίνει στον 8ο.
16: Τι λες, τον 8ο στην Arsenal.
18: Τεχνική ηγεσία το 2019.
19: Τι λε.
18: Ναι, ρε.
19: Ε, πόσα παιχνίδια.
18: Αλήθεια σου λέω, το 2019. Το 2019, δεν θυμάσαι τότε που δεν τα πήγαινε καλά που υπήρχαν κάποια βιντεάκια με ένα παιδί να κλαίει. Διώξε τον Αρτέτα, διώξε τον Αρτέτα. Πήγε Αρτέτα και τα λοιπά.
19: Τότε πότε είναι αυτό,
18: πριν από τρία χρόνια. Βιντεάκι είχε γίνει, πώς το λένε, viral. Ένα πιτσιρικάς να κλαίει και να φεύγουν και τα δάκρυα, μίξεις όλα μαζί. Αρτέτα, τι είναι αυτά που κάνεις και τα λοιπά.
19: Ο Γιώργος για μία ακόμη φορά έχει δίκιο. Αρτέτα είναι. Ορίστε.
18: Arsenal, άσε να τα ξέρω αυτά λίγο παραπάνω.
19: Ο Αρτέτα είναι προπονητής, πρώτος προπονητής στην Arsenal από τις 22 Δεκεμβρίου του 19. Άρα τώρα το Δεκέμβρη θα κλείσει 7 χρόνια.
18: Ναι.
19: Έχει ήδη κάνει 360 παιχνίδια. Τώρα με πας από το ένα στο άλλο. Τώρα θέλω να δω περίεργα πόσα παιχνίδια έχει ο Βενγκέρ. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ο Αρτέτα ρε φίλε.
18: 2-300.
19: Με την Arsenal λέμε τώρα. Τι 2-300, τι είναι κυβικά.
18: Κυβικά, ναι.
19: Τι αμάξι. Δεν είπα πόσα κυβικά έχει το Βενγκέρ.
18: Ναι.
19: Είπα πόσα παιχνίδια έχει ο Βενγκέρ.
18: Εδώ όμως υπάρχει όμως, να σου πω λίγο κάτι. Εδώ υπάρχει όμως κάτι το οποίο αδικεί το Βενγκέρ. Γιατί δεν ήταν τόσα πολλά τα μάτς και στην Ευρώπη.
19: Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ έκανα μια απλή ερώτηση.
18: Δες για το Βέγκερ, μπορεί.
19: Να δω έτσι.
18: Εντάξει, μην τσατίζεις. Αφού πες, έχω απορία να δω πόσα είναι.
19: Ναι, έχω απορία, αλλά την ώρα που πάω να φτιάξω την απορία μου, έρχεσαι ας πούμε και μου λες ας πούμε τα δικά σου. Γιατί στο. Τι λέει 1231.
18: Γλου, γλου, γλου. Εντάξει, 200 είπα εγώ.
19: 1231.
18: 1231, ρε Γιάννη, άμα είσαι προπονητής 16-17 χρόνια σε μια ομάδα, πόσα θα είναι, ρε Γιάννη.
19: Εντάξει, δεν ήταν πολλά. Ήταν. Πω, πω, πω. Έλεγα, τι θα το πιάσει.
18: Περίμενε
19: το
18: πιάσει. Πρωτάθλημα.
19: Όλε.
18: League Cup.
19: Ναι.
18: Καραμπάκ Cup.
19: Ναι, εντάξει.
18: Κύπελο, δεν λέω, του, δεν... κύπελο του Βασιλιά.
19: Ναι.
18: Ευρώπη συνέχεια.
19: Ναι.
18: Γάλτα.
19: Όχι, θα βγούνε.
18: Ναι.
19: Θα βγούνε. Απλά έλεγα ότι μήπως ο Αρτέτα. Εγώ νόμιζα ότι 800 παιχνίδια έχει ο Βέγγερ.
18: Και φυσικά αυτός που πρέπει να κάνει πλάκα είναι ο Φέργκισον, έτσι, δηλαδή εκεί...
19: Το μόνο που δεν... Αλλά τώρα δεν... Όχι βαριέμαι, δεν προλαβαίνω το. Πάει παρά 10, να δω, ας πούμε, πόσο χρόνο ήταν ο Βενγκέρ όταν ανέλαβε την Arsenal. Κατάλαβες γιατί...
18: 41.
19: Γιατί...
18: 41. 41.
19: Άρα αυτό ηλικιακά μπορεί να το ξεπεράσει, γιατί τώρα είναι ο Αρτέτα 44. Μείον 7, 37. Άρα είναι, έχει ένα αβάντσο, είναι 4 χρόνια μπροστά ο Αρτέτα.
18: Ναι.
19: Αν δηλαδή πάει, μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά τώρα μιλάμε, αυτό είναι σε μια άλλη εκπομπή, σε 5 χρόνια θα συζητήσουμε αυτή, πρώτα ο Θεός.
18: Ναι.
19: Πάμε λίγο Ιβάνο.
18: Όπως επίσης δεν βλέπω το Φάμπρεγκας να μένει πολλά χρόνια στην Κόμο.
19: Ναι, εντάξει. Σαν ότι
18: έχει φύγει ήδη αυτό.
19: Πιο ψηλά το ταβάνι του.
18: Ναι.
19: Να δώσουμε λίγο πάλι Απόστολο Σιρανίδη, Γιάννη Διτσιράπη μαζί.
18: Να. Έλα, Απόστολε.
20: Λοιπόν, το 40-30 είναι το ματ. Με μία ακόμα βολή τώρα για τον Χάρελ. Μπορεί να την κατεβάσει τη διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα. Μετά από την πρώτη περίοδο σε μονοψήφια διαφορά. 40-31. Χάρελ που σιγά σιγά φτάνει τους 6 πόντους. Και κυρίως με την άμυνά του, γιατί έχει σκοράρει, βοηθήσει από αυτή την άποψη, αλλά η άμυνά του έχει βοηθήσει την Μύκονο να πλησιάσει το σκορ.
18: Πες μας λίγο και πόσο θέλουμε για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
19: Όχι τρίτη, ημίχρονο.
18: Η δεύτερη ημίχρονο.
20: Και 48 θέλει ακόμα για το ημίχρονο. Έχει δύο πολλές τώρα ο Μέλβιν που μπορεί να φτάσει τους 8 άμα στοχίσει.
19: Γενικώς, Αποστόλη, υπάρχει κάποιος διψήφιος, δηλαδή να έχει πάει κάποιος...
20: Για τον Ηρακλή είναι ο Διαρά και βασικά είναι ο μοναδικός διψήφιος στο παιχνίδι. Έχει 8 πόντους ο Στάιλς την ώρα που ο Μέλβιν χάνει την δεύτερη. Για την Μύκονο έχει 8 άποντοι, αλλά ο Μέλβιν σκοράρει και πάλι και η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 12 με ένα έμεσο τρίποντο, αν θέλετε, γιατί ο Ηρακλής πήρε το επιθετικό rebound από τη χαμένη βολή και ο Μέλβιν με ένα lay-up έφτασε τους 9, άρα είναι και αυτός ένα βήμα πριν γίνει διψήφιος.
19: Μας είπες κάποια στιγμή στην προηγούμενη σύνδεση ότι το ανώτερο ήταν ένα συν 16 ή συν 14, συν 10.
20: Ναι, μέχρι το συν 16 είχε φτάσει, 34-18.
19: Αυτή παραμένει και η μεγαλύτερη τιμή διαφοράς κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Δεν πήγε κάποια στιγμή πιο πάνω από αυτό.
20: Όχι, δεν ανέβηκε παραπάνω. Έκανε ένα σερί Μύκονος, μείωσε μέχρι τώρα στους 9. Ο Ηρακλής βάζει αυτό το έμεσο τρίποντο, αν θέλετε, και πάει ξανά στους 12. Τώρα ο Χάρελ χάνει την μπάλα από το Χόρφλερ. Ήταν κάτω το καλάθι. Έμοιαζε, δεν είχε πάρει καλή θέση, αλλά ο Χόρφλερ είναι καλός αμυντικός και διάβασε σαν τη φάση. Σώζει ένα εύκολο καλάθι για τον Ηρακλή και υπάρχει time out από τον Ζιάγκο. 3 και 14 για το ημίχρονο.
19: Ωραία, σε λίγο θα έρθουμε πάλι για ημίχρονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αποστόλη Σαρανίδη. Άνθρωπος είναι πολύ μηχάνημα.
18: Μάλιστα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της Μπαρτσελώνα.
19: Ναι, πάμε
18: εγκρίθηκε δάνειο, νέο δάνειο 510 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρωθεί το Camp Nou. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, το συνολικό χρέος της Μπαρτσελώνα για το γήπεδό της, δηλαδή χρηματοδότηση, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι τελειώνει η σεζόν κανονικά και μετά θα ξαναφύγει από το Camp Nou για να ολοκληρωθεί το γήπεδο. Δηλαδή από τον Αύγουστο του 2027 μέχρι και το Γενάρη του 2028 η Μπαρτσελώνα θα παίζει πάλι στο Μοντζουίκ.
19: Άντε πάλι.
18: Ναι.
16: Και τα διαρκείας η θέση που έχουμε 2, πάρει 6, τι θα γίνουμε τα διαρκείας.
18: 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ρε φίλε, καταλαβαίνεις ποσό. Για γήπεδο μιλάμε, για το Camp Nou έτσι. Θα κοστίσει συνολικά η ανακαίνιση. 510 εκατομμύρια ευρώ λέει επιπλέον. Θα χρειαστεί να πάρει η Μπαρτσελώνα και εγκρίθηκε. Εντάξει.
19: Μάλιστα. Δώσε λίγο μουσική για να ξεζαλιστούμε από τα νούμερα.
18: Πριν δώσεις μουσική, να πάμε να ακούσουμε λίγο και την ατάκα του Αντρία Ζήφκοβιτς. Έτσι όπως.
19: Δώσε λίγο μουσική για να ξεζαλιστούμε από τα νούμερα.
18: Πριν δώσεις μουσική, να πάμε να ακούσουμε λίγο και την ατάκα του Αντρία Ζήφκοβιτς. Έτσι όπως κυκλοφόρησε.

0: It's true, but we are now very good guys. We are going high. We have to continue. It's not easy. It's not easy, but we cannot drop these guys. If we drop this, then it's very bad. We have to continue to fight every game. Doesn't matter who, against who we play. Doesn't matter. We have to fight for these guys, for ourselves, for our family, for our fans, guys. Let's go all together. 1, 2, 4.
1: Αυτό το βιντεάκι ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν η ομιλία του Ζήφκοβιτς πριν βγουν από το στο Αγρίνιο για στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα μπούμε στον αγώνα, παιδιά. Με καλή προσπάθεια πρέπει να παλέψουμε για κάθε μπάλα, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάναμε απέναντι στον Άρη. Και ακόμα καλύτερα, γιατί σε κάθε παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Ναι, πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα είμαστε καλά, ανεβαίνουμε συνέχεια, πρέπει να συνεχίσουμε. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, παιδιά. Αν το αφήσουμε, τότε θα είναι πολύ κακό. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή τη φανέλα, για τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τους φιλάθλους μας. Πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί, παιδιά. Ήταν η ατάκα του, οι ατάκες μάλλον του Ζήφκοβιτς. Και νωρίτερα σας είπα λίγο και για τον ΣΒΑΠ, ο οποίος ανέβασε ένα δικό του βίντεο μέσα από το Ντουμπά και είπε ότι είμαι εδώ, παιδιά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ο ΣΒΑΠ ήρθε μόνος του για κάποιο λόγο?
1: Όχι. Ο ΣΒΑΠ νομίζω ότι παίζει σε κάποια ομάδα στην πατρίδα του και πάλι. Ναι. Δεν έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Απλά επειδή και εκεί υπάρχουν διακοπή, είπε να έρθει στην Ελλάδα να δει τους φίλους.
2: Ναι, δεν ήρθε για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν τον κάλεσε για κάποιο λόγο ΠΑΟΚ π.χ. να το κάνει βράβευση.
1: Τι να το βραβεύσει, τρεις εβδομάδες ρε, και αν διακοπές έχουμε. Πού να το βραβεύσει, στην άδεια Τούμπα?
2: Ναι, σωστά. Σωστά, ναι, απλά, άρα ήρθε μόνος του και βρήκε ευκαιρία να περάσει την Τούμπα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Αυτό που ήθελα να πω για τον Ζήφκοβιτς είναι ότι έγινε μια εκδήλωση στη Σερβία. Ο Ζήφκοβιτς και ο Γιώβιτς είναι στην αποστολή κανονικά της Σερβίας, που θα παίξει με την Ελλάδα. Έγινε μια εκδήλωση στη Σερβία για να βραβευτεί ο Νεμάνια Γκούντελι. Λοιπόν, υπό την αιγίδα της Σερβικής Ομοσπονδίας κτλ. Ήταν και παίχτες της Εθνικής. Και η φωτογραφία που κυκλοφόρηκε στα σερβικά site είναι τον Γιώβιτς και τον Ζήφκοβιτς δίπλα-δίπλα να κάθονται, φιλαράκια, ωραία. Ωραίες εικόνες είναι αυτές. Να ποζάρουν και στο φακό, να κοιτάνε δηλαδή το φακό, ή να ποζάρουν, ξέρω εγώ να κάνουν. Να κοιτάνε το φακό, χαμογελαστή. Και μάλιστα δίπλα τους είναι ένας άλλος σέρβος που έπαιζε στην Ελλάδα, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, αλλά λέω για τον Μαξίμοβιτς, που από τον Παναθηναϊκό πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαμπάμπ Αλαχλή. Σαμπάμπ Αλαχλή. Τώρα που είπα Σαμπάμπ Αλαχλή.
1: Γιατί πήγε εκεί όμως αυτός?
2: Θα πάμε τσιρτσίς μεζέ, θα σου πω.
1: Για τα φράγκα.
2: Μάλλον.
1: Τώρα που είπες και τέτοιο κυκλοφόρησε, ξέρεις κλασικά τι δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή.
2: Το τσιρτσίς μεζέ.
1: Δύο πράγματα. Ας το τσιρτσίς μετά θα το πω.
2: Okay.
1: Το πρώτο πράγμα είναι να μην σε διακόπτω.
2: Α, είναι δεδομένο αυτό. Δεδομένο,
1: και το δεδομένο είναι ότι σε κάθε διακοπή του πρωταθλήματος και στη Σαουδική Αραβία, όπως γινόταν και στην Ελλάδα, και επιστρέφοντας ο Λουτσέσκου στη Ρουμανία, θα τον περιμένουν στο αεροδρόμιο.
2: Α,
1: δεν πρόκειται να αλλάξει. Έκανε δηλώσεις πάλι, είπε διάφορα πράγματα και μεταξύ άλλων είπε ότι αυτό που δεν μπορεί κανείς να μου στερήσει και να μου αμφισβητήσει είναι ότι είναι κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Κάτι μιλούσε για σχέσεις, για έρωτες και τα λοιπά που δεν τελειώνουν καλά, αλλά ας κρατήσουμε τα θετικά και τα λοιπά.
2: Ποιος να του φέρει αντίρρηση αυτό και να διαφωνήσει?
1: Όχι, απλά λέω ότι πάλι δηλώσεις έκανε, αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Η δήλωση είναι μία. Τσιρτσίρ μεζέ.
2: Και,
1: και είναι και διπλή η δήλωση.
2: Δηλαδή τι διπλή?
1: Καραολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
2: Α, okay, ναι.
1: Ναι, Κερμού 26 στο Άμμο Διάνο.
2: Σωστά.
1: Μπράβο.
2: Και,
1: και οι διπλο-τριπλο-παραγγελίες είναι δεδομένες, δηλαδή.
2: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν χθες που είχε ήλιο.
1: Ναι.
2: Το μεσημέρι, λέω, με ηλιάκο έτσι ωραίο, να πας να πιεις ένα τσιπουράκι.
1: Ναι.
2: Σήμερα που κατέβηκε λίγο θερμοκρασία και φυσάει, λέω να πας λίγο πιο μέσα
1: ροζέ,
2: τώρα.
1: Ροζέ,
2: να πιεις κρασάκι. Να πάρεις την ψαρό σου πάσου, να πάρεις τα θαλασσινά σου, να πάρεις ό,τι θες κρεατικά.
1: Με τι και μόνο κρεατικά.
2: Να πάρεις τα μαγειρευτά, μουσακάς, γεμιστά, παστίτσιο, για πράκια, γεύσεις σπιτικές, μαμαδίστικες. Αλλά τώρα πιεις το κρασάκι σου, παγωμένο.
1: Δηλαδή για ωραίο. Παράδειγμα, εσείς τώρα που λέτε, παίζει Ελλάδα-Σερβία.
2: Ναι.
1: 10 παρατέταρτο την Πέμπτη.
2: Μπράβο.
1: Πάτε τσιρτσί μεζέ στον Εύωσμο.
2: Έτσι.
1: Θα σας φύγει το σαγόνι, όχι μόνο γιατί θα μασάτε συνέχεια,
2: ναι,
1: αλλά γιατί είναι μαγαζάρα.
2: Ναι.
1: Έχει και γιγαντοοθόνες.
2: Ναι.
1: Και σας προτείνω κάτι, παιδιά, και το λέω ειλικρινά. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο 2310-75-90-00. Κρατήστε τραπέζι. Θα πάθετε πλάκα.
2: Ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία πρόταση. Εντάξει, άμα θέλει να δει το μάτι, θέλει να πει. Πάτερ μου 26. Ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάει ο καθένας.
1: Ανέβηκε με επιμέλεια του Αποστόλου Σιρανίδη, τον οποίο θα ακούσουμε για λίγο τώρα τελευταία, η συνέντευξη που έδωσε ο Φλίν στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο Ιβανόφιο.
2: Ο παίχτης παραξής εκεί.

0: ποιος είπε ότι είναι δεδομένο ότι μιλάμε για δύο από τις καλύτερες ομάδες στο EuroCup, οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Ναι, επειδή ρίχνουν κλεφτές ματιές και στο Sky το ευρυδικό που δείχνει το match, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε εμείς το τέλος του ημιχρόνου. Ναι. Για πες, Αποστόλη. Έλα, Αποστόλη. Γιάννη, λίγο τον...
2: Μπράβο. Ένα νέο καλάθι για την Μύκονο που μειώνει στους 9 και 44-35, 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πλέον πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στάις προβλημένος έγινε ο δεύτερος παίκτης του 9. Εδώ ένα ακόμα τρίποντο από τον Διαρά που εξακολουθεί να είναι πρώτος πόρος του Ρακλή με 13 πόντους πλέον και εξακολουθεί να είναι και ο μοναδικός υψήφιος στο παιχνίδι. 47-35 το σκορ, 1-40 για τη λήξη του ημιχρόνου. Προηγουμένως είχαμε και ένα εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στον Τίγκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τον Έλβη. Και ένα καλάθι ακόμα από τον Πάντελ που φτάνει στους 7 κόντρα στην πρώην ομάδα του.
0: Ωραία, πες μας λίγο σκορ και χρόνος που απομένει για το τέλος του ημιχρόνου για να σε αποχαιρετήσουμε εμείς από την πλευρά μας.
2: Είμαστε στο 47-37, 1-15 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε, καλό σου βράδυ από εμάς.
1: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα μένει σταθερό, ρε φίλε, φέτος στην πόλη. Οι κληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Καπάκι, έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια είναι αυτά. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέτρια 65 που ήταν στην παρέα μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Λάμπρου, το Δίτζι. Ευχαριστούμε Γιάννη. Φυσικά τον...
1: Εμένα.
0: Σένα.
1: Α, το Θανάση Πολίτη.
0: Α, μπράβο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Και εγώ ευχαριστώ τον Γιώργο Ζαέρη, εγώ προσωπικά.
0: Εγώ.
1: Εσύ τον Γιώργο Ζαέρη.
0: Τον Γιώργο Ζαέρη. 6 με 9 αύριο, να είστε καλά. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα, έτσι. Μην ξεχνάμε.
1: Ναι. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λίγο μετά τις 9.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Έλα παιδί μου, έλα παιδί μου, κάνε με κύβους. Είναι το βίντεο που λέει, όχι το τέτοιο, το να τέτοιωσουμε. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπερατείας Γιάννης Τσιράπης, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, τις επόμενες δύο ώρες κυρίες και κύριοι της ζωής σας. Να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καιρό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com.

0: Πάμε να δούμε τίποτα εδώ τι γίνεται. Να δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει κιόλας ήδη. Καλή ακρόαση στον κόσμο και στα πρωινά σκυλιά και στα βραδινά σκυλιά. Και στα σκυλιά τα οποία είναι και το πρωί και το βράδυ. Πιστά εδώ στα ραντεβού μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσει κάποιος, πού να τελειώσει. Να ξεκινήσουμε από τα εύθυμα. Για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί αυτό σας είπα και άλλη φορά, να παίρνετε τα πράγματα λίγο χαλαρά. Για τον απλούστε το λόγο ότι δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριέστε για τις ομάδες σας, γιατί αυτοί δεν στεναχωριούνται, παιδιά, όπως στεναχωριέστε εσείς. Και ένα πρώτο δείγμα εγγραφής δεν είναι άλλο από την συναυλία, θα χαρακτήριζα, στην Super League μεταξύ των προέδρων των ομάδων. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει. Και να σας δώσω και την πρώτη έτσι γεύση να πάρετε για να γελάσετε και λίγο. Το τι συμβαίνει αναμεταξύ των κυρίων, οι οποίοι βαυκαλίζονται το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέφτουν τόσα εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρώτη στιχομηθεία που έχει να κάνει με τον κύριο Σαββίδη και με τον κύριο Μαρινάκη, όπου σε κάποια στιγμή της συνέλευσης που έχουν οι κύριοι κύριοι, λέει ο Σαββίδης, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Και απαντάει ο κύριος Μαρινάκης με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, απαντά ο κύριος Σαββίδης. Συνεχίζει ο κύριος Μαρινάκης. Τι μεγάλη, έβγαλες 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Τι λέει ο κύριος Σαββίδης, εγώ 100.000 αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Και απαντά ο κύριος Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. 100.000 είχε μπουρμπουάρ ο Ιβάναρος, αλλά 100.000 να πάρουμε κανένα καλό ποδοσφαιριστή δεν είχαμε το καλοκαίρι. Άρα να σταματήσουμε λίγο τα μπουρμπουάρ κατά κάποιο τρόπο, τα οποία δίδονται ανηλαίως και ανελεξέρτως, και να τα δίνουμε στην ομάδα, μπας και δούμε και κάτι καλύτερο. Ευελπιστώντας ότι θα δούμε κάτι καλύτερο, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα δεις και κάτι καλύτερο, έτσι για να τα λέμε όλα. Αλλά αυτά είναι επικρίες, γιατί το χιούμορ λείπει από τη ζωή μας, ως ήθιστε άλλωστε, και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και την... όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, το χιούμορ, έτσι, πρέπει να το ζεις κιόλας. Εγώ δεν λέω να το σπουδάσεις, λέμε να το ζεις, να το αντιλαμβάνεσαι, να το γουστάρεις, να παθιάζεσαι με αυτό, όμορφα, ωραία. Μέχρι εκεί. Φυσικά αυτό δεν σταμάτησε εδώ, κυρίες και κύριοι, συνέχισε, και όχι μόνο συνέχισε, ο κύριος Μαρινάκης περιέλαβε και τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος είπε ότι είπαν και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή λέει ο Μαρινάκης του Αλαφούζου. Έτσι, τώρα μιλάμε για κουβέντες εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται μάζες των ομάδων, έτσι, τον κόσμο δηλαδή, και φαντάζομαι ότι όλοι μας είμαστε λίγο πολύ περήφανοι για αυτά εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό το πράγμα, έτσι, ούτε στην χειρότερη κατηγορία, πιστεύω, να μαζεύονται οι πρόεδροι των ομάδων και να έχουν τέτοιου είδους διαλόγους. Δεν πειράζει. Εγώ, λέει, ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη και να του δώσω, για παράδειγμα, 500.000 παραπάνω ή 1.000.000 ευρώ παραπάνω, ή να πάω στον κύριο Σαββίδη και να του πω πάρε 2,5-3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησέ με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League. Οι κρίσεις δικές σας, οι σκέψεις δικές σας, όχι ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει, αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως έχει καταντήσει όλη αυτή η ιστορία, κάθε καλοκαίρι ή στις αρχές κάθε πρωταθλήματος έχουμε αυτά τα ντεσού, θα τα χαρακτήριζα, αυτούς τους περήφανους διαλόγους που έχουν οι ομάδες μας, οι πρόεδροι των ομάδων της Super League, οι οποίοι δίνουν το στίγμα, το πόσοι διαβρωμένη είναι η κοινωνία με τα χρήματα, η ελεύθερη οικονομία του στυλ, πόσο κοστίζει να σε αγοράσω, πόσα θέλεις για να πεις το ναι κτλ. Αυτά συμβαίνουν γιατί άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα πραγματικά από τα οποία πιστεύουμε και εμείς, και ξαφνικά βρισκόμαστε ο πρώτης έκπληξης ξαφνικά και λέμε αμάν, Αμάν και στον αέρα. Ναι, και όμως στον αέρα. Δυστυχώς, αν περιμένει κάποιος από εμάς να αλλάξει τίποτα στην χώρα μας, θέλω να πιστεύω ότι θα το θεωρούσα αδαΐ, για να μην πω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, έτσι. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το άλλο που θα μπορούσε να πεις με την πρώτη φορά. Αλλά είπαμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία την ανεχόμαστε, την θέλουμε, ίσως να διασκεδάζουμε αυτό. Καλό είναι να διασκεδάζετε με αυτά τα οποία συμβαίνουν και να μην τα παίρνετε σοβαρά, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη και κάνουν αυτά που κάνουν, διότι έχουν πάρα πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Σε αντίθεση με εσάς που δεν έχετε πάρα πάρα πολλά λεφτά, δεν έχετε σχεδόν καθόλου λεφτά, αλλά νομίζετε ότι κάνετε τη ζωή αυτών. Νομίζετε ότι ζείτε τις ζωές αυτών. Ζείτε δηλαδή τον μύθο σας, όπως ήταν και κάποτε η καμπάνια στην Ελλάδα που είχε να κάνει με την, να ζήσουμε τον μύθο μας στην χώρα μας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται αυτόματα ότι, ξέρεις, θέλω να ζω σε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ζω, αλλά δεν θέλω να το αντικρίζω. Γιατί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να παραδέχεσαι ότι έχεις κάνει λάθος. Πόσες φορές μας έχει τύχει και στο ποδόσφαιρο και στις press conference των προπονητών να λέμε δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη του. Δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη να πει φταίω εγώ. Εσείς ποτέ το κάνετε? Και το κάνετε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αν δεν σας ακούνε. Δημόσια όμως δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, ρε φίλε, δεν με νοιάζει, ρε φίλε, η ζωή αυτό μου. Δεν μπορεί να μην σε νοιάζει, ας πούμε, η δικιά σου η ζωή και να σου νοιάζει κάποιο αλλού. Να σε νοιάζει η ζωή του Μαρινάκη. Ο άλλος ζει τη ζωή του Μαρινάκη. Προασπίζεται και υπερασπίζεται τη ζωή ένας billionaire. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και με τον Αλαφούζο, τον ίδιο συμβαίνει και με τον Σαββίδη. Καλά, εδώ είναι παρα... μιλάμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε παρατράγουδα μεγάλα, βέβαια. Λοιπόν, φυσικά έχουν όλα την εξήγησή τους. Και φυσικά, ολωνών των ομάδων που υπηρετούν τα συμφέροντα των προέδρων και κατ' επέκταση και της ομάδας. Γιατί οι περισσότεροι είναι και οπαδοί. Όταν όμως ο οπαδός γίνεται υπάλληλος μιας ομάδας, πάβει να έχει την ιδιότητα του άμεμπτου κριτή και της ομάδας του, αλλά και των πεπραγμένων, διότι είναι συμβαλόμενος με την ίδια την ομάδα. Άρα είναι δυνατόν κάποιος που πληρώνεται μια ομάδα να κριτικάρει την ομάδα του? Δεν γίνεται. Θεωρώ εγώ. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά σπανίζει στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο, δηλαδή οι κερατάς και δαρμένες, έτσι. Μην το κορυδεύουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απλά είναι για διασκέδαση πλέον το ποδόσφαιρο, και όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο καλύτερα θα περνάτε, έτσι. 100.000 σερβιτόρα. Σκέψου τώρα, δηλαδή, να είσαι σερβιτόρα και να έχεις το Σαββίδι πελάτη και να κάνεις κασιά 100.000 μπορμπουάρ, έτσι, και να μην πάρει ένα μπέκτη, ένα καλό σεντερφόρ το καλοκαίρι, για να ήμασταν τώρα είστε σε Ευρώπας. Τώρα είμαστε σας Νευροκόπας. Τι να πω, παιδιά, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Τώρα, από εκεί πέρα, είπαμε ότι είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο το τι, πώς και γιατί, κυρίες και κύριοι. Αυτά συμβαίνουν στο δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο πλέον όλοι όσοι ευελπιστούν ότι θα αλλάξει κάτι το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, να σας πληροφορήσω, ας πούμε, παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ λείπει ο μισός ΠΑΟΚ και θα λείπει για τις υποχρεώσεις όλων των παικτών, για τα Nations League, για 1.002 πράγματα, χώρια και των δύο τραυματιών που προσθέθηκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν ότι θα πάνε σε εγχείρηση, και ο Γιούρι Παυλένκα και ο Ταχάλι. Τώρα, την Κυριακή το βράδυ που γινόταν το παιχνίδι, είχαμε κάνει εδώ μια παρατήρηση για την αδράνεια την οποία είχε και ο προπονητής, ο οποίος παρασύρθηκε προφανώς από τον παίκτη του, αλλά και από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, για τα μη άμεσα αντανακλαστικά τους να προστατεύσουν τουλάχιστον τον Τάχα, ο οποίος, αν και έδειξε ότι τραυματίζεται, εν τούτης συνέχισε τον αγώνα, προφανώς παίρνοντας τη διαβεβαίωση ο γιατρός από τον ίδιο τον παίκτη ότι είμαι καλά, μπορώ να συνεχίσω. Εκεί φαίνονται και τα ανακλαστικά ενός προπονητή, ο οποίος πριν από 20 μέρες κατάλαβε ένα πράγμα, δηλαδή ότι ήταν τραυματίας ο Τάχα, Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η βιασύνη να παίζει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τραυματίας, δεν είναι στο 100%. Και αυτό φάνηκε με το πρώτο πέσιμο που έκανε για να φάει τα κατά μούτρα του και να έχει αυτό το πρόβλημα με τον ώμο. Αυτό τι σημαίνει? Καλό 27 και για τους δύο. Το άλλο είναι τυχαίο γεγονός. Πάλι καλά που δεν το ρωτήσανε, μπορείς να παίξεις? Εκεί θέλει αντανακλαστικά ηγέτη. Και ο Λύση έδειξε ότι εδώ δεν έχει την ηγεσία. Έπρεπε εκείνη την ώρα που βλέπει ότι τραυματίζεται στο ίδιο μέρος και ενημερώνεται από τον κύριο Ράλι ή τέλος πάντων από το τεχνικό team να πει αλλαγή τώρα. Αλλαγή τώρα για να αποφύγεις και τα χειρότερα. Εφόσον έχει πέσει εκεί, αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και τον αφήνεις να πέσει, να παίξει μάλλον, έχω την εντύπωση ότι έχεις το ίδιο μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί. Και ο γιατρός και αυτά εδώ. Και αυτά να τα λέμε. Έτσι δεν θα λέμε μόνο το πώς τραυματίζεται ένας παίκτης. Δεν θα λέμε μόνο τα καλά, θα λέμε και αυτά τα οποία θα μπορούν να προβλεφθούν. Θέλει πρόληψη. Το μάτι να κόβει. Να μην είναι χαμένο στο διάστημα. Και τον ποδοσφαιριστή πρέπει να τον προστατεύεις. Και τον Νετάχα δεν τον προστατεύσανε. Άσχετα τι λέει ο παίκτης. Εσύ, σαν προπονητής και σαν γιατρός, όφιλες να πεις: φίλε, εσύ είσαι τραυματισμένος εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έξω. Τα παράπονά σου στον δρόμο. Έτσι. Για να μην πάμε σε άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και θυμηθούμε τα περσινά καλοκαίρια και την εντολή σε εισαγωγικά, ή αν μην το πω εντολή, την υπενθύμηση στον ΕΠΑΟΚ του Δεσπότοφ, που τους είπε ότι έχει πρόβλημα, πρέπει να εγχειριστεί το δάχτυλό του κτλ. Τον αφήσα να παίξει 6-7 μήνες και όταν το χρειαζόσουν τον Δεσπότοφ τον έστειλε στον χειρουργείο. Τα ίδια και με τον ΜΕΙΤΕ και 1002 κτλ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα των αποφάσεων, το αν θα πάνε σε γιατρούς, το αν θα εγχειριστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές κτλ. Αυτά έχουν βέβαια αποτύπωμα αρνητικό στην ομάδα, στην κάθε ομάδα. Το ΠΑΟΚ γίνεται τώρα το τελευταίο διάστημα λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται μάλλον. Ή αν οφείλεται όμως το ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό, είναι πάρα πολύ λογικό να μην αποφασίζει μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά όταν είναι περιουσιακό σου στοιχείο, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ μάλλον, ο ΜΕΙΤΕ, ο Δεσπότοφ, ο Τάχα, τις αποφάσεις παίρνεις εσύ. Δεν θα ρωτήσει ούτε τον παίκτη, ούτε τον μάνατζερ του, θα ρωτήσει τον γιατρό σου και τον προπονητή σου. Αν χρήζει ανάγκης να κάνει την εγχείρηση, θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη. Ο Τάχα. Του ξαναβάλλαν τον ώμο. Και όταν ξέρετε, σε βγει μια φορά ο ώμος και ξαναβγεί, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Βγήκε το βράδυ της Κυριακής ο γιατρός εδώ της εκπομπής μας. Όλοι μας έχουμε τον γιατρό μας. Και μας είπε ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Ότι σε περίπτωση διαπιστωθεί ότι υπάρχει εξάρθρωση και στους δύο, πρέπει να γίνει εγχείρηση. Θα περάσουν 3 μήνες και για την αποκατάσταση. Έτσι, βιαζόμαστε μερικές φορές να κάνουμε πράγματα παρά τη φύση. Και η φύση μας αντιμετωπίζει και ανάλογα. Μπορεί να μας κλείσει το μάτι μια φορά, τη δεύτερη φορά θα μας κλείσει τα μάτια. Που σημαίνει δεν θα έχουμε καλό κατεβόδιο. Οι κακές αποκαταστάσεις φέρουν επιπρόσθετα προβλήματα. Νομίζω αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και βλέπετε κάτι σπασίματα, κάτι τέτσι, κάτι αλλιώς. Να υπάρχει θέμα. Πάμε στα νοσοκομεία, φεύγουμε από εκεί. Δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά, με καλές αποκαταστάσεις και αυτά εδώ πέρα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Κάτι σημαίνει όμως όλο αυτό εδώ. Έτσι. Κάτι σημαίνει. Τώρα, το τι σημαίνει είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας έχει το δικό του σκοπό πάνω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ίδιο και όχι μόνο στον ίδιο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς όταν συμμετέχουμε κάπου. Και τι εννοώ συμμετέχουμε κάπου? Είμαστε σε μια ομάδα, είμαστε σε μια εργασία, οπουδήποτε, και έχουμε την δυνατότητα μέσα από αυτό να προβληθούμε. Οι ποδοσφαιριστές αυτό κάνουν. Είναι επαγγελματίες, δουλεύουν και βλέπουν τους κόπους τους να αμείβονται, να τα αμείβονται ή να καταστρέφονται. Στην περίπτωση του Δεσπότοφ, ο μήνας έχει 9. Επίσης για τον Τάχα, ο οποίος ήταν ένα στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί χρειαζότανε, γιατί από ό,τι βλέπετε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ παίζει μόνιμα από τα αριστερά. Έχει μια τάση από εκεί περισσότερο να παίζει, αν το έχετε διαπιστώσει. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει, παραδείγματος χάρη. Και φυσικά του ΜΕΙΤΕ. Έτσι, μπορεί να λέτε εσείς ό,τι θέλετε για τον ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ σε αυτόν τον ΠΑΟΚ έχει καθοριστικό ρόλο. Και το βλέπετε. Έχουμε πάρει Γιάκιτς, Σάντα Μαρίες, Μαρίες, και δεν συμμαζεύεται, αν μπει μέσα ο Μαϊτέ, αυτοί όλοι ξεχνιούνται. Άρα αυτό σημαίνει το βαρόμετρο ενός ποδοσφαιριστή στην ομάδα του είναι ενδεδειγμένο, γι' αυτό και γίνεται αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή μπορεί να φέρεις 6 χαφ, 6 εξαροχτάρια, 8-10, βαφτίστε τα όπως θέλετε. Αλλά αν θα κάνεις κασιά ο Μαϊτέ, οι άλλοι θα είναι πάγκο. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα προχωρήσουμε σε σκληρά πράγματα μετά την εκπομπή. Και από ότι θα έχουμε ένα ηχητικό το οποίο μπορεί να πειράξει πολύ κόσμο. Λοιπόν, κύριε Τσιράπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την για το συντονισμό της του πρώτου μισάωρου. Να πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμέρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα. Θέλω να είσαστε ηρεμοί για αυτό που θα ακούσετε. Γιατί, ξέρετε, όταν ξεχνάς πραγματικά τι έχει γίνει, κάποια στιγμή το βρεις μπροστά σου. Και επειδή έχουμε κάνει ούκο λίγες κουβέντες, όπως και εχθές που αποκαλύψαμε στον ΟΣΕ ότι δεν δουλεύει τίποτα, ο επιδοτούμενος ΟΣΕ, στο οποίο δεν δουλεύουν τα τρένα και δουλεύουν τα λεωφορεία του ΟΣΕ, θυμάστε που είχαν κυνηγήσει τότε τον ΟΣΕ που είχε τα λεωφορεία ΟΣΕ και έκανε ό,τι έκανε. Λοιπόν, είναι ένα από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τώρα το κάνει η Hellenic Train, δηλαδή η Ιταλή, η οποία επιδοτείται 50 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα ρωτάει ένας, θα μπορούσε να ρωτήσει ένας λακαμάς, τεράστιος λακαμάς, και να πει, καλά ρε φίλε, πώς ιδιωτικοποιήσατε κάτι το οποίο εσείς το πληρώνετε? Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το ΟΣΕ. Γιατί δεν είσαι 50 εκατομμύρια ρε φίλε, τέτοια, πώς το λένε, επιδότηση. Άξιο απορίας, έτσι δεν είναι? Για να μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτούς που κυβερνάνε, κυρίες και κύριοι. Να μην τσοκουνάτε το δάχτυλο περί ασφάλειας και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο την κυρία Μαρία Δόλκα, η οποία είναι η μητέρα της Αναστασίας Δόλκα. Δεν έχω να πω κάτι εγώ επ' αυτού. Τα λέει όλα σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε και σας παρακαλώ πολύ να ακούσετε πάρα πολύ καλά τι λέει μια μάνα, η οποία μάνα αντιπροσωπεύει προφανώς και τον πατέρα που δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε, Γιάννη.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουνε οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει, αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουνε απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.
0: Ξέρετε, είναι μερικές στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, όλη αυτή η κωμωδία η οποία υπάρχει. Τα έχουμε βάλει όλοι με τα πρόσωπα και όχι με το σύστημα. Είδατε πολύ έντεχνα ότι η δικαιοσύνη όχι μόνο νοσεί, σαπίζει μέσα στην νοσηρότητα και αυτήνει στη μη αντίδρασή τη. Και τι είπε ο ανακριτής, ότι ξέρετε, εγώ όταν σκοντάφτω το στέλνω στη Βουλή για να αθωωθούν. Παιδιά, ούτε οι συμμορίες θα κάνουν αυτό. Στο Goodfellas, ξέρετε πως απονεμήθηκε η δικαιοσύνη μεταξύ της συμμορίας όταν άρχισαν ο ένας να τρώει τον άλλον. Δεν τους στείλαν σε ειδικό δικαστήριο. Ακούσα τι είπα, για ποιο λόγο να υπάρχει ειδικό δικαστήριο? Γιατί ο βουλευτής, οποιοδήποτε να πηγαίνει σε ειδικό δικαστήριο? Παράδειγμα, να σας φέρω την υπόθεση τώρα του Μαζονάκη. Άρση απορρίτου, λέει, κατευθείαν στους γιατρούς του Καλονακίου. Τα Τέμπη υπήρξε κάτι τέτοιο? Έχουμε δηλαδή το κινητό του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού, του Μητσοτάκη, του Δημητριάδη? Εάν ζούμε σε μια χώρα που εύχομαι να είναι έτσι και να τη βλέπω εγώ στραβά, που δουλεύουν τα πάντα, να δουλεύει η δικαιοσύνη, να δουλεύουν όλοι οι θεσμοί μιας χώρας, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Ο κεντρικός άξονας των Ντεμπών, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έχει 2 δρομολόγια και αυτά υπό αμφισβήτηση. Τα ακούτε καθημερινά, τα ζείτε καθημερινά. Είσαστε παγωμένοι. Έχετε γίνει παγωτό από τη μη αντίδρασή σας. Η αντίδραση δεν έρχεται με τις εκλογές. Δεν θα τιμωρήσετε κανένα τις εκλογές. Απλά θα τους επιβεβαιώσετε τις εκλογές. Παντού ασυλία. Ασυλία οι δικαστές. Ασυλία οι δικηγόροι. Ασυλία οι γιατροί. Ασυλία όλα τα συστήματα εδώ για να μην δικαστεί κανένας, για να μπορούν να γίνονται όλες οι βρωμιές. Τώρα έχουμε καινούριο φρούτο, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Η κυβέρνηση εισηγείται ασυλία στους εκπαιδευτικούς. Έχει μείνει κανένας άλλος χωρίς ασυλία? Έχει μείνει, εσύ. Εσύ έχεις μείνει χωρίς ασυλία. Έχεις κάνει ασυλία στην αντίδραση. αυτή η ξεφτύλα, περί ξεφτύλας πρόκειται. Δεν συμμαζεύεται αυτό το πράγμα με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Νοσεί όλο το σύστημα. Και λέω τώρα εγώ. Εγώ πέστε ότι έρχεστε εσείς στην επόμενη μέρα του Καραμαλή, στην επόμενη μέρα του οποιοδήποτε ήταν στη θέση του Καραμαλή. Τι θα κάνατε διαφορετικό από τον Καραμαλή όταν ξέρει ότι προστατεύεται από το ίδιο το κράτος, από το ίδιο το σύστημα? Θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Δηλαδή το άφησε ο Σπίρτζης, τα ακούγαμε, τα διαβάσαμε. 3,5 χρόνια γίναμε επιστήμονες χωρίς να θέλουμε. 3,5 χρόνια! Και ακόμα είμαστε στις απολογίες. Οι οποίες απολογίες δεν φέρουν και κανένα αποτέλεσμα, να ξέρετε. Ο πόνος της μάνας, της οποιαδήποτε μάνας, που στέλνει ένα παιδί με ένα από τα ασφαλέστερα μεταφορικά μέσα. Και όλοι προσπαθούν να αθωώσουν τους ύποπτους. Την πρώτη ώρα, προσέξτε λίγο, όχι μετά, τους ύποπτους. Όλοι μας ξέρουμε ποιοι είναι οι ύποπτες και ποιοι φταίνε. Να σας ειρωνεύονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε στην τηλεόραση, είτε στα ραδιόφωνο, είτε στα site, ότι δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο, λες και το πρόβλημα ήταν αν υπήρχε. Γιατί θέλουν να καταδικάσουν τον μηχανοδηγό, θέλουν να καταδικάσουν τον σταθμάρχη. Είδατε πόσες δολοφονίες έχουν γίνει, δολοφονίες, τέλος πάντων ατυχήματα, και όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές έχουν αφαιρεθεί από την ατζέντα. Οι κρίσεις είναι δικές σας. Τα συμπεράσματα επίσης είναι δικά σας. Δεν ξέρω πού πιστεύει ο καθένας από εμάς. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας από εμάς όταν έρχεται η ίστατη ώρα. Η ίστατη ώρα είναι να μην βρεθείς προεκπλήξεως. Αν βρεθείς μετά την έκπληξη είναι αργά. Να φροντίσεις να μην βρεθεί αυτό το πράγμα. Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με αγωνιστείς. Μόνο σου. Ο ένας θα φέρει τον άλλον. Είδατε το κίνημα τότε πώς ξεκίνησε με την Καριστιανού? Τι κάνανε? Τη βρίζουν από πάνω μέχρι κάτω. Λίβελοι. Γιατί? Για να μην χαθεί από μπροστά μου το μέλι. Γιατί έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το πόλεμο εδώ και τόσο καιρό απέναντι στο πρόσωπο που εξέφραζε όλο αυτό το κίνημα των τεμπών? Η μετουσία σε ένα κόμμα, ηρωνίες, εκμεταλλεύτηκε τον πόνο, λέει, των γυναικών. Εντάξει, τον πόνο και το δικό της πόνο, ε. Δηλαδή χαίρετε Καριστιανού που είχα στο παιδί της? Εγώ είδα τα αντανακλαστικά μιας κυβέρνησης όταν ο γιος του κυρίου Θεοδωρικάκου, που με βρεθήκαν εκεί η παρεούλα του στη Μυτιλίνη με Ασής, πώς δούλεψε όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε ότι πήγε στον ανακριτή, σταμάτησε, δεν προχώρησε τίποτα και τώρα θέλουν ξανά να τη βγάλουν στην επιφάνεια. Μούχτι όλοι. Τα καλά και συμφέροντα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το αποδεχόμαστε όλοι. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Γιατί και εγώ να βρεθώ στη θέση τους, θα πάρω τηλέφωνο τον Θεοδωρικάκο, θα πάρω τηλέφωνο, θα πω: εσύ υπουργέ μου, ξέρεις εγώ δικό σου και τα λοιπά. Δεν συμβαίνει αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν συμβαίνει. Το οτιδήποτε και αν θέλουμε, απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για συγκεκριμένες δουλειές. Γιατί η Καριστιανού φοβήθηκε, η κυβέρνηση την Καριστιανού, και δεν φοβήθηκε σε καμία των περιπτώσεων να διορθώσει όλο αυτό το σκουπιδαριό του ΟΣΕ. Πώς να το διορθώσει, όταν είναι εχμάλωτη η κυβέρνηση, η σημερινή, η χθεσινή, η αυριανή? Αυτό δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ό,τι και να πει στον οποιονδήποτε, θα νομίζει άλλα πράγματα. Θα ζει στη δικιά του ουτοπία. Δεκτών. Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις και ζεις στη δικιά σου ουτοπία. Δεν είναι η ουτοπία της χώρας. Να μην μπορείς να πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα στους δρόμους. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα το βράδυ. Να κινδυνεύεις από πάσης φύσεως ατυχήματα. Και εμείς να λέμε ότι ο μήνας έχει 9. Το έχετε καταλάβει? Έχετε αντιληφθεί την κρισιμότητα αυτή που υπάρχει? Έχετε δει πως έχουμε καταντήσει όλοι? Και κανένας μας δεν το παραδέχεται. Δηλαδή δεν παραδέχεται κανένας αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, στα Τέμπη. Ασχετά άμα είσαι Νέα Δημοκρατία, δεν είσαι και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, πότε εσύ θα κάνεις μια αυτοκριτική, θα πεις ναι, ρε, φταίει το κόμμα που ψηφίζω. Γιατί δεν διόρθωσε τίποτα από το προηγούμενο κόμμα, που το, από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν πάλι οι ίδιοι. Βρήκαμε όμως ευκαιρία να στυλιτεύουμε και να λέμε πάντοτε ότι φταίει κάποιος άλλος εκτός από εμάς. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Φταίει ο Τσίπρας. Πριν τον Τσίπρα, ποιος ήταν? Πάλι Νέα Δημοκρατία. Πριν πάλι Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα, ρε φίλε? Τι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα? Εσείς τι δεν έχετε καταλάβει? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, αυτό θα συνεχιστεί και θα γίνει και χειρότερο. Σας είπα, γιατί οι επιλογές σας, όταν φτάνετε σε σημείο να μιλάτε δημόσια και να λέτε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Ποιο είναι αυτό που υπάρχει και είσαι επαναπαυμένος? Να μην μπορείς να πας σε μια εθνική οδό, όπου και να πιαστείς, με οτιδήποτε και να πιαστείς, λερώνεσαι. Καταρχήν έχεις λερωθεί πνευματικά. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από τον εγκεφαλικό αναλφαβητισμό. Δεν τα βάζεις τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια σειρά. Είσαι ευκαιριακός. Θα βρήσεις, επειδή είσαι Νέα Δημοκρατία, θα βρήσεις την Καριστιανού. Επειδή είσαι αριστερός, θα βρήσεις τη Νέα Δημοκρατία. Και το ζητούμενο ποιο είναι? Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Στη μέση. Εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε, ο οποίος δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη. Ένα κράτος ξεκινάει από τη δικαιοσύνη. Το έχουμε πει. Ο κακός ο ψηφοφόρος θα βγάλει κακή κυβέρνηση. Η κακή κυβέρνηση θα έχει ένα κακό κράτος. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Θα πεις, καλά τώρα, με συγχωρείς. Όλοι εμείς που ψηφίζουμε, ας πούμε, είμαστε κακοί? Είσαστε καλοί. Εγώ θα πω ότι είστε οι καλύτεροι. Που ψηφίσατε αυτό που ψηφίσατε και αυτό που βγαίνει, σας ενοχλεί καθόλου ή όχι? Προφανώς και όχι. Γιατί το ξαναψηφίζετε. Με ποια δικαιολογία το ξαναψηφίζετε? Για να έχετε τη συνείδησή σας, τι λέτε? Δεν υπάρχει άλλος. Τι λέτε, ρε? Γιατί αν υπήρχε άλλος, τι θα έκανε? Να υπάρξει, λέει, μια σταθερότητα. Σταθερότητα σε τι? Στο ότι πάνε τα πράγματα κατά διαόλου? Σε τι, σας ρωτάω? Να υπάρξει, λέει, μια σταθερότητα. Σταθερότητα σε τι? Στο ότι πάνε τα πράγματα κατά διαόλου?

ανέμακτα λέω. Άρα ήρθε το χαρτί, δεν με κάλεσε το παλικάρι. Προφανώς θα με καλέσει Δευτέρα. Παίρνει τηλέφωνο, μάλλον δεν παίρνει τηλέφωνο, με στέλνει μήνυμα. Μας κάλει άκυρο, γιατί μας ειδοποίησε η εταιρεία ότι πλέον δεν συνεργάζεται μαζί μας. Λέω, πότε σας ειδοποίησε, μου λέει σήμερα. Εμείς την έτσι, πότε την κάναμε, λέει την Τετάρτη. Την Παρασκευή δεν μου είπες, λέω, ότι θα απογράψουμε, μου λέει ναι. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί το παιχνίδι είναι τόσο όμορφα στημένο που εγώ δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου. Παραδείγματος χάρη, επικοινωνούμε με αυτόν που έπρεπε να επικοινωνήσουμε και μας λέει ότι το απέρριψε η συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να μας λέει για ποιο λόγο το απέρριψε. Προφανώς είναι και αυτή μέσα στην κομπίνα. Γιατί, θα σας πω τώρα. Εγώ πάω και κάνω μία παροχή, παραδείγματος χάρη, με ένα ευρώ την κιλοβατόρα, Γιάννη. Την Δευτέρα, την Τετάρτη η υπογραφή είναι με ένα ευρώ. Την Δευτέρα, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πέντε μέρες μετά, η συγκεκριμένη εταιρεία ανακοινώνει άλλη τιμή, φίλε, με προσάυξηση 100% πάνω το πάγιο και 40% πάνω η κιλοβατόρα. Και ρωτάει ο Αδαής, ο Πασχαλάκος, και λέει, πόσο μαλάκας είσαι ρε φίλε, και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται? Γιατί γίνεται όμως αυτό το πράγμα? Γίνεται γιατί το επιτρέπει το κράτος. Ανεξέλεγκτα στην εσχροκέρδεια, γιατί και η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη αυτών, αφού βρίσκεται αυτή πίσω από αυτούς. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Ο κροκόδηλος που μαθαίνει ξένη γλώσσα? Αυτοί βρίσκονται. Για να μην παίρνουν μέτρα καταστολής, γιατί εδώ δεν μπορεί να βγαίνει ρε φιλέ το οποιοδήποτε πάροχος και να κάνει ότι γουστάρει. Και από στιγμή που έχεις και δίκιο, πέστε μου εσείς τώρα, πού να βρεις το δίκιο σου ρε φιλέ? Να κάνεις αγωγή πού? Να δικαιωθείς πότε? Σκεφτείτε τώρα σε πιο σοβαρά θέματα, όπως και το θέμα της των τεμπών, 3,5 χρόνια. Να βρεις άκρη σε ποιον τομέα? Πέστε μου έναν τομέα όπου λειτουργεί το αίσθημα του δικαίου. Πού να φτάσεις και σε σημείο να πας στο δικαστήριο, εκεί που θα σε τελειώσουν κιόλας. Εκεί βρίσκεσαι με μια εντεκάδα η οποία σε αποτελειώνει ανά πάσα στιγμή. Και λες εσύ, αδερφέ, δεν μπλέκω. Έχεις γίνει ένας φτηνός δειλός. Θα μου πεις, γιατί να κάνω τον ήρωα? Όχι βέβαια. Γιατί να κάνεις τον δειλό, τον ήρωα? Να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου. Ο ελέφαντας όταν κρύβεται μια παπαρούνα, μερικοί τον βλέπετε, μερικοί δεν τον βλέπετε. Ξέρετε ποιοι δεν τον βλέπουνε? Αυτοί που νομίζουν ότι η παπαρούνα με τον ελέφαντα έχουν το ίδιο χρώμα. Όποιος το κατάλαβε. Πού να πάει να βρεις το δίκιο σου? Πες μου εδώ πέρα σήμερα στη χώρα μας, πες μου πού. Πού, να, με τους δικηγόρους για να δώσουν άρτον και θεάματα, παλιό κλασικό, για να δώσουν τροφή στον κόσμο στην υπόθεση του Μαζονάκη, έτσι κατευθείαν τους γιατρούς με τους οποίους οι ίδιοι συνεργαζόταν, προσέξτε λίγο. Τα επίτιμα μέλη της κυβέρνησης, του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, οι οποίοι είναι μπλεγμένοι και αυτοί σε αυτό το κόλπο. Και ο δημοσιογράφος σήμερα αποκαλύφθηκε και ο Κουσουλός. Πήγαινα και εγώ εκεί. Και ο Πλεύρης πήγαινε εκεί. Όλοι τους πήγαιναν εκεί. Γι' αυτό πήγε και ο Μαζονάκης εκεί. Και ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι είναι που έχουν πάει εκεί. Δεν σας θυμίζει λίγο αυτή την περίπτωση του Μίχα? Που αθώθηκε και ο Μίχας, έτσι. Όλοι τους παιδιά και με την παιδεραστία εξαφανιστήκαν τα πάντα. Ούτε η Κόζα Νόστρα θα τα έκανε αυτά. Θα έβγαζε και κάποιον για την βορά στον κόσμο. Αλλά βλέπετε, πολύ εύστοχα και πολύ ωραία, το πόσο αγγελικά πλασμένη είναι η χώρα μας. Σπανίζει η απονομή δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι οι δικαστές έχουν την ίδια άποψη, ίσως να έχουν και χειρότερη από εμάς. Αλλά αυτοί δικαιούνται και τα δώρα τα οποία σε εσάς τα απαγορεύσανε. Το σύστημα, για να μπορεί να με στηρίξει, θα πρέπει να του δώσω τις παροχές ή να το διατηρήσω στις παροχές. Ακριβώς αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Γκρινιάξατε, σας είπα και άλλη φορά, τα θαύματα στην Ελλάδα 3 μέρες κρατάνε. Γκρινιάξατε την πρώτη μέρα, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, ξεχαστήκατε. Είδατε πουθενά εσείς η Εκκλησία να παίρνει θέση? Για εσάς που πιστεύετε σε αυτό, εγώ σας λέω για αυτούς που πιστεύουν τμηματικά σε κάτι το οποίο θα τους δώσει η Ιθάκη. €50 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει η Hellenic Train. Να κάνει τι? Συντήρηση.

Τι, να φέρει βαγόνια, να μπει ποιος? Ούτε συμβίβαστα υπάρχουν. Ποιος είναι υπουργός για τα τρένα, Γιάννη? Ποιος είναι υπουργός για τα τρένα? Μήπως είναι αυτός που έχει και τον, την εποπτεία του την Εγνατία Οδό? Μήπως έχει και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών? Εγώ γιατί να φτιάξω ασφαλές σιδηρόδρομο, ασφαλή σιδηρόδρομο, ή πώς θα δουλέψουν μετά? Ε, πώς θα δουλέψει ο δρόμος μετά, όταν ξέρεις ότι θα πηγαίνεις με 40-50 ευρώ στην Αθήνα? Πολλά είπα, λίγα είπα, δεν ξέρω. Ενώ σήμερα για να πας να έρθεις στην Αθήνα θες 200 ευρώ, το λιγότερο. Το λιγότερο θες 200 ευρώ. Στην Αθήνα θα πηγαίνεις με 50 ευρώ, με 40. Καταλάβατε πόσο μικρή χώρα είμαστε με τόσα πολλά προβλήματα? Εμείς είμαστε αυτοί που κρίνουμε αυτούς. Εμείς δεν απαιτούμε, εμείς δεν αντιδράμε. Και όταν αντιδράει κάποιος, τον βάζουμε σε στόχαστρο. Αυτά. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Άντε ρε γούρι μου, άντε να δούμε. Το φτιάξαμε το κουμπί, άντε να δούμε, εντάξει. Αφού τα φτιάξαμε, να πούμε, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε από ότι είδαμε λίγο καθυστερημένα, βέβαια, γιατί πάντοτε συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Και εμείς ευτυχώς έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να τα διευθετούν. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία για καμόρ, παπάκι.gmail.com και το 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στο Χρήστο Γραβανόπουλο στο Πολυκάστανο Βοΐου Κοζάνης. Χρήστο, θα σούρθω, να ξέρεις. Καλησπέρα στο Χριστόδωρο το Σουρουτζίδη. Καλησπέρα από Ζούμερη. Όχι, από... Α, όχι, συγγνώμη. Ζουμερή εκπομπή, όπως μόνο εσύ ξέρεις, προσπαθούμε. Καλησπέρα στον Τάσο, τον Επιτροπάκη από την Πολύπαθη Εύβοια. Βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί, δηλαδή θα σε ακούσω και το πρωί και θα γυρίσω σπίτι. Γεια σου ρε Τασάρα, πιστοποιημένος εθελοντίζας πρεσβέστης Καρίστου. Εντάξει, είπαμε, θα λέμε σε λίγο, καταλάβεις. Θα απομακρυνθούμε για τα πολύ. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, την καλησπέρα μας και στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη και στον Κώστα τον Παπουλίδη. Κωμωδία μεγάλη είναι το τέτοιο. Το Super League είναι κωμωδία μεγάλη. Καλησπέρα στον Θεόφιλο τον Καρβουνίδη. Θεόφιλε, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Η διάβρωση δεν έχει να κάνει, παιδιά, μόνο με το πολιτικό σκέλος. Γιατί το κοινωνικό σκέλος τι είναι, δηλαδή καλύτερο, πιστεύετε εσείς? Ξέρετε γιατί είναι χειρότερο? Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, φίλε. Η αγορά είναι σφιγμένη. Οι οικογένειες είναι σφιγμένες. Δηλαδή, τι πιστεύει κάποιος, ας πούμε, αλλά πιστεύει από αυτά που τα οποία υπάρχουν? Αν πιστεύει κάποιος άλλος, να μας τα πει κιόλας. Ακούμε και κάτι περίεργα κάπου-κάπου. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά και αυτά δεν στοιχειοθετούνται. Απλά για να κάνουμε εντύπωση, ας πούμε, γιατί θίγεται το προφίλ μας. Είτε είναι δεξιό, αριστερό, κεντρό, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Μπομπονάρη. Και στον κύριο μας Θωμά. Καλησπέρα στον Αναστάση. Αμάν το σπα, πες μου ρε φίλε. Άρα αυτό το σπα, θέλω να έρθω στο σπα, να ξέρεις. Είναι η αγαπημένη μου πίστα είναι αυτή, άσχετα που δεν μπορείς να τη δεις ολόκληρη. Είναι η αγαπημένη μου πίστα. Πότε θα με αξιώσει ο Θεός, δεν ξέρω. Καλησπέρα στον Καρατζό, στην πρωτεύουσα της εκπομπής. Ξέρετε ποια είναι. Στο φίλο μου το Φώτη που ακούει, μας έστειλε και μήνυμα. Αυτό λέει κρατάω. Το κρατάς καλά, κράτα το καλά Φώτη να μην φύγει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που είπαμε. Όταν ξεχνάς τι έχει γίνει, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη. Πολύ χουβαρδά ο Σαββίδης λέει τρόμαξα. Εντάξει, και εμείς τρομάξαμε 100.000 μπουρμπουάρ. Δεν το λες και λίγο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου Γιώργη. Και στον Γιώργη τον άλλο. Το τι γίνεται μες στην Ευρώπη λέει με αυτό το Nations League. Μεγάλη δουλειά αυτό, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το συζητήσει αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Όταν διακυδεύονται τεράστια ποσά, μοιραία, υπάρχουν διοργανώσεις που πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα από αυτά. Δεν μπορεί να έχουν κάτι άλλο. Έτσι, να τα λέμε αυτά όλα. Παιδιά, για τα λεφτά γίνονται όλα. Όπως λέει και το τραγούδι, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Όταν έχεις λεφτά όμως, δεν σε νοιάζει να χρωστάς, φίλε. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, λέει, Πασχάλη, λέει χρωστά 300.000. Λέω, κόντεψα να πάθω λίγο εκείνη την ώρα ένα ισχυμικό, ας πούμε. Και λέω, καλά ρε, 300 και δεν φοβάσαι, με λέει, χάζω εσαι. Τώρα πήρα και άλλο, λέει, δάνειο, θα τους χρωστάω, αλλά λέει 30-40. Λέω, και τι θα κάνεις, φίλε, όσο χρωστάω, δεν με πειράζουν. Λέω, και τι, δηλαδή δεν σε κάνουν τίποτα, μου λέει, τι άμε κάνουν, με βάλουν φυλακή, θα με κλείσουν, λέει, τα μαγαζιά μου, ας με το κάνουν. Θα πάω φυλακή, θα πάρουν λεφτά. Ενώ τώρα τους πετάω κάτι της, ένα τυράκι τα κτλ. Τα λέω, και τελείωσε και είμαι έξω. Δεν χαλάει η ζωή του. Βλέπω τι ζει, ρε φίλε. Ρε Σιγιάννη, βλέπω τι ζει. Αν δεν έβλεπα, σου μιλάω τώρα για πολύ δικό μου άνθρωπο, ρε παιδί μου. Έτσι και σου λέει, θα πάρω λέει τώρα άλλα 30-40 χιλιάρικα και θα τους δίνω έναντι. Γιατί τόσα μπορώ να τους δώσω. Τίποτα, άμα τον πάρουν μέσα, θα πάρουν φράγκο αυτοί. Ξέρετε, απέχω 450 χιλιάρικα στην τράπεζα. Είναι τίποτα, θα κάτσει μέσα, ρε φίλε. Θα βγει κάποια στιγμή έξω. Δεν είναι καλό το μέσα. Μια χαρά είναι. Τζάμπα φαγητό, τζάμπα ύπνο. Δεν βλέπεις και αυτοί που μπαίνουν στη φυλακή τι δύσκολα περνάνε. Άσε μας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Άσε φλιαρίας, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον πρώτο φίλο ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, με κάνει εντύπωση γιατί δίνει ο Μητσοτάκης επιδότηση στους ολιγάρχες.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Ορίστε.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Όχι, δεν είμαι εκτός θέματος.
0: Καλό βράδυ, Νίκο, καλό βράδυ. Όχι, δεν θα κάνουμε συζήτηση τέτοια. Για τα θέματα τα οποία συζητούν στην εκπομπή, μόνο για αυτά θα μιλάμε. Επιδότηση γιατί δίνεις. Τι δίνεις επιδότηση. Είπαμε. Σε όλους δίνει. Τι ρωτάς γιατί δίνει. Γιατί προφανώς υπάρχει αυτή η εντολή από τους διευθύνοντες της χώρας. Δεν είναι διευθυντές η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Άλλοι διευθύνουν αυτή την ορχήστρα που λέγεται Ελλάδα. Αν το πούμε και έτσι. Παρακαλώ.
2: Πατσκαλή.
0: Ναι.
2: Έλα, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Γιώργος Παοκολλανδία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πώς τα βγάζεις πέρα, πρωί και βράδυ, ρε, μιλάμε.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
2: Πω, ευτυχώς που πήγες και το πρωί για να βάλεις σε κάποιους εντάξει, ναι, γιατί... Λοιπόν, τι θα έλεγα, τώρα που είπες για χρωστούμενα και αυτά που έλεγες και το χρωστάμε και κάνουμε, έχω ένα φιλαράκι το οποίο μου είπε κάποτε μία ατάκα την οποία λίγο με προβλημάτισε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, δανεικά λέει, χοντρά ποσά δεν παίρνω ποτέ, αλλά πάντα λέει φροντίζω να έχω να πληρώνω μια συσκευή κάτι... Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούρε, λέγε.
2: Ναι, ναι, γιατί έκανε λίγο αντίλαβο. Πάντα λέει, φροντίζω, λέει, να έχω να πληρώνω κάτι σε εδώ, εσύ ένα ψυγείο ή μία τηλεόραση κάτι.
0: Αυτό κάνει και
2: για
0: ο δικός
2: να μου. Βάζω, λέει, και τα υπόλοιπα έξοδα μου σε τάξη.
0: Μπράβο. Αυτό κάνει και ο δικός μου, αυτό σου λέω. Καλά, δεν φοβάσαι, του λέω, μη σε πάνω. Όχι, μου λέει, γιατί άμα τους κάνω εγώ, λέει.
2: Δηλαδή τώρα, τσακαρτί. Κοίταξα τη μια. Το σκέφτηκα, λέω, ρε, εσύ, τι εννοεί ακριβώς. Κι όμως το καλό σκέφτηκε, όντως δηλαδή έχοντας την άκρη του μυαλού του ότι ας πούμε παραδείγματος χάρη έχει να πληρώσει 100 ευρώ στο τέλος του μήνα, ναι, ναι. Δεν ξοδεύει και τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Α, βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις λοιπόν.
2: Κατάλαβες. Μπορεί ίσως να. Ναι, και μια λογική αυτό.
0: Του λέω καλά, γιατί. Πώς το σκέφτηκες αυτό, δεν πώς σκέφτηκε. Μου το έδειξε, λέει ο βουλευτής. Ο Τάδε μου είπε και το όνομα. Λέει γιατί. Αυτός λέει κοστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φίλος του.
2: Αυτό δεν μίλησε για χοντρά ποσά. Αυτό μιλάει ότι πάντα φροντίζει να έχει οτιδήποτε αγοράζει.
0: Ο τρόπος δεν μιλάει για τα ποσά. Ο τρόπος που συνδιαλάσσεται ο βουλευτής, ναι, λέει: εμένα μου άνοιξε τα μάτια.
2: Λοιπόν, ναι. Αυτό που θέλω. Το προσπερνάω αυτό και θέλω να το δηλώσω. Γιατί εγώ, έτσι, όταν είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, θέλω να το λέω, να το μοιράζομαι. Ας πούμε, δεν έχω πλέον θέματα. Όταν περνά στα 40-50 χρόνια και μετά, ούτε σε και με κατά. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, όσο υπάρχει χρόνος, θα προλάβουμε από εκεί, ναι, πέρα. Αυτό είναι το ρητό. Λοιπόν, με έκανε τρομερή εντύπωση η Λατινοπούλου, ρε εσύ, Πασχάλη.
0: Γιατί? Τρομερή,
2: δηλαδή, και δεν περίμενα αυτή τη δήλωση τώρα να ακούσω, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή. Την άκουσα πριν 1,5 μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην Ιταλία, που έκανε σε κάτι φοιτητές εκεί και τα λοιπά, που ήταν προσκεκλημένοι από το παρόμοιο κόμμα, τέλος πάντων δεν πρόκειται, ναι, ναι. Και τα επιχειρήματα που είχε ήταν αφοπλιστικά. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει μετά, κανένα δεν ξέρω, όλοι οι πολιτικοί λένε και μετά κάνουν άλλα, ας πούμε.
0: Πριν συνεχίσεις, Γιώργο, πριν συνεχίσεις, ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι, γιατί ξαφνικά δηλαδή θυμήθηκε η Λατινοπούλου ότι πρέπει να τα πει αυτά που είπε και τις προηγούμενες φορές στη Φόντερ Λάιν, ας πούμε, ή στο Ευρωβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Έχει αρθεί η ασυλία της, φίλε. Γι' αυτό ξεκίνησε και έκανε τώρα, κάνει τον, πώς το λένε, τον υπερπάντων αγώνα.
2: Ναι,
0: κατάλαβες, γιατί έχει πλαστές
2: για
0: υπογραφές,
2: για
0: πλαστά χαρτιά για το κόμμα της, το πώς βρέθηκε στην Ευρωβουλή κτλ. Κτλ. Έχει θέματα.
2: Okay.
0: Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε.
2: Αλλιώς. Ναι. Παρόλα αυτά, μη γνωρίζοντας και πάρα πολύ τα πράγματα πως είναι, αρχίζω και κλείνω προς τα εκεί. Γιατί πλέον ο Τσίπρας για μένα, τον οποίον είχα ψηφίσει και δύο φορές, τρομάρα μου το 2015,
0: ναι,
2: ως το νέο Μεσσία τότε, κάνοντας την δήλωση, και θα σου το εξηγήσω γιατί για να μην παρεξηγηθώ, υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, τελείωσε για μένα, καθάρισε, ναι, τα μπουγάδα. Δεν μπορώ Ισλαμολάγνους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να μοιράσει την τράπουλα και να πει ότι και οι Ισραηλινοί έχουν ψυχή, που τον Οκτώβριο του 23 μπήκε η Χαμάς μέσα στο πάρτι και καθάριζε και βίαζε και κρατούσε ομοίρους γυναίκες και παιδιά.
0: Καλά, άστο τώρα, Γιώργο, αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος,
2: λοιπόν,
0: πάντων.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις σε αυτόν τον τάσμο.
2: Το πιο σημαντικό από όλα είναι, επειδή ζω στην Ολλανδία και βλέπω τι γίνεται, πληροφορώ τον κόσμο ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν να μιλήσουν στο Άμστερνταμ, οι Άραβες, όλες πάντων, δεν παλεύουν για την Παλαιστίνη. Βγαίνουν παλαιστινιακές σημαίες και παλεύουν για το Ισλάμ. Όχι για την Παλαιστίνη.
0: Εντάξει, Γιώργο, τώρα αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ η χώρα μας.
2: Το
0: τι γίνεται, δεν έρχεται εδώ. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
2: Για πάρε στο δημοκρατικό σταθμό να δεις που κάνονται και που προσέχουν.
0: Η κυβέρνηση τι κάνει, τι κάνει, για πες μου.
2: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Τι κυβέρνηση έχει, Τσίπρα, έχει τώρα, τι έχει. Έχει αυτό που πρεσβεύει και η Λατινοπούλου. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, τι κάνουν αυτοί 8 χρόνια. Αυτοί τι κάνουν 8 χρόνια, αρισί, Γιώργο. Αυτό είναι πολύ ωραίο αλωθεί, γιατί έχεις μια ιδεολειψία συγκεκριμένη. Και λες ότι πιστεύεις αυτό το πράγμα. Δεκτών και το πιστεύουμε όλοι μας. Και το φοβόμαστε όλοι μας. Πες μου σε παρακαλώ, τι διαφορετικό κάνει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα. Τ' ακούω. Καλό βράδυ, Γιώργο. Έχεις 24 ώρες να απαντήσεις. Αν θες το πρωί κιόλας. Η διαφορά δεν υπάρχει καμία. Απλά τώρα δεν το μαθαίνεις. Το κρατάνε κρυφό, μόνο το μαθαίνουμε σε καμιά Σάμο που έχουν έρθει μέσα σε μια εβδομάδα 1500 άτομα, που ήρθαν καμιά 15.000 στην Κρήτη και τους διώχνουν κατευθείαν γιατί έχουν τουρισμό. Και στους φορτώνουν εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, οι δομές, επιδομές, σε λίγο θα γίνουν οικοδομές ή κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα σύνορα. Γιατί δεν θα υπάρχουν σύνορα, γιατί και ούτε αυτοί πρεσβεύουν σύνορα. Τώρα τη Αφροδίτη, και καλό κορίτσι είναι και ωραία μαρφά κτλ. Αλλά πρέπει να ασχοληθεί και με τα εσωτερικά. Με αυτά που ασχολείται δεν αγγίζουν κανέναν. Αγγίζουν αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι θυμωμένοι τάχα μου δήθεν, και θα ψηφίσουν κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε από πού ξεκίνησε η Αφροδίτη. Λοιπόν, αυτό. Και καλή της επιτυχίας ό,τι και αν κάνει. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε άνθρωπέ μου, έλα ρε άνθρωπέ μου. Έλα βάζ μια τάξη.
3: Καλά είστε.
0: Πάντα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε καιρός. Να χαίρεσαι την οικογένειά σας όπως και όλοι οι ακροατές.
0: Επίσης.
3: Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα του Τεμπών.
0: Βεβαίως.
3: Για που ήταν και επίκαιρο στην εκπομπή σας. Συγκλονίστηκα από τα λόγια της μητέρας που.
0: Κυρία Ντόλκα, ναι.
3: Μακάρι ο Θεός να μην δώσει γονιός να νιώσει τέτοιο πόνο.
0: Απ' σοβαρά, μιλάμε, βέβαια.
3: Δεν το συζητάμε τώρα, είναι κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το. Όταν χάρη στο παιδί σου, άστο να πάει, άστο να πάει.
0: Δεν συζητά, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς καν να το συζητήσεις το θέμα.
3: Τίποτα,
0: αυτό,
3: τίποτα. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Κλείνουν όλες οι βάνες και δεν βγαίνει τίποτα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό το τελευταίο καιρό που ακούγεται για το θέμα της ηλεκτροκίνησης.
0: Ναι.
3: Που λέει η κυβέρνηση ότι απεκατεστάθηκε η ασφάλεια.
0: Η τηλεδιοίκηση.
3: Ναι, της τηλεδιοίκησης, συγγνώμη. Αυτό το σύστημα που, γιατί εγώ ασχολήθηκα πολύ με το σιδηρόδρομο και τα ξέρω, αυτό το σύστημα είναι σαν να έχω παπούτσια χωρίς σόλες, να πατάω στα νερά και να πάω να αγοράζω κορδόνια.
0: Ωραίο αυτό το παράδειγμα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Για να λειτουργήσει 100% η ασφάλεια του σιδηροδρόμου, πρέπει ο σιδηρόδρομος να κλείσει για ένα χρόνο. Να μην κυκλοφορεί τρένο. Γιατί? Θεσσαλονίκη, Αθήνα, υποτιθέσω ότι υπάρχουν 20 σταθμοί από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα. Μεταξύ των σταθμών υπάρχουν τα ενδιάμεσα φωτόσημα. Η τηλεδιοίκηση βλέπει ένα τρένο ότι πάει από Κατερίνη για Λιτόχωρο π.χ. Εάν παραβιάσω εγώ το κόκκινο γιατί έτσι μπουρλάθηκα, θα πάω να σκοτώσω κόσμο. Ενώ το νέο σύστημα που θα έμπαινε η κυκλοφορία, με το που άναβε κόκκινο στο φωτόσημο, οποιοδήποτε φωτόσημο, στα 20 μέτρα θα υπήρχε ένας εκτροχιαστής. Οπότε εγώ, εάν με έπιανε παραβομάρα και ήθελα να παρεβαίω στο κόκκινο, στα επόμενα 20 μέτρα θα βρισκόμουν στα χωράφια. Δεν θα μπορούσα να πάω να πέσω αντίθετη από στοιχεία αντιθέτου φοράς. Αυτό το ξέρουν όλα τα κόμματα. Έχουν πάρει όλα τα κόμματα χρήματα για αυτό το σύστημα από το 90.
0: Γιατί δεν το κάνουν όμως εδώ, είναι το θέμα, γιατί δεν γίνεται κάτι, κύριε Γιαγκούλα.
3: Γιατί δεν θέλουν να κλείσουν το σιδηρόδρομο για ένα χρόνο.
0: Γιατί τώρα που είναι ανοιχτό, σαν κλειστό δεν είναι.
3: Εντάξει, αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο. Ναι, αλλά τα λεφτά τα πήραν όμως.
0: Τα λεφτά τα τσεπώνουν, βέβαια.
3: Παίρνουν, πήραν και θα παίρνουν λεφτά για αυτό το σύστημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλεγε, γελάτε εδώ, ρε Δελβισιά. Εμείς εδώ σε αυτό τι κάνετε. Όλα τα κόμματα μέχρι και σήμερα, κύριε Πασχάλη μου, είναι συνένοχοι σε αυτό το τεράστιο έγκλημα που στάθηκε αφορμή να χαθούν 57 αθώες ψυχούλες. Και να σας πω και το άλλο, ότι εάν μπει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορεί να γίνει το παραμικρό ατύχημα. Το παραμικρό, γιατί όποιος παραβιάζει κόκκινο θα βρίσκεται στα χωράφια. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κλείνουν το σιδηρόδρομο για να βάλουν αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω κι εγώ ίδιος.
0: Τι είπε ο Κυρανάκης τότε προχθές?
3: Τίποτα. Σας είπα. Με έφερε κορδόνια για τα παπούτσια που δεν έχω σόλες. Το έκανε. Αυτό έκανε ο Κυρανάκης. Ότι βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι σύστημα. Μα δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς τους αυτόματους εκτροχιαστές. Η πλήρη ασφάλεια είναι αυτή. Ο οποίος ενεργοποιείται, δηλαδή μπαίνει πάνω στη ράγια με το που είναι το φωτόσημο κόκκινο, στα 20 μέτρα μπαίνει και ο εκτροχιαστής. Ο εκτροχιαστής είναι ένα πέδιλο μεταλλικό, το οποίο μόλις το πατήσει η γραμμή, ο τροχός φεύγει το τρένο στα χωράφια. Εκτροχιάζεται. Και δεν μπορεί να πάει να πέσει πάνω σε άλλο τρένο αντιθέτου χωράς. Γι' αυτό έχουν πάρει του κόσμου τα λεφτά όλες οι κυβερνήσεις, μα καμιά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και δυστυχώς, για να σας πω και κάτι, ο Θεός ψεύτη να με βγάλει, να με φτύσει ο Θεός, αλλά περιμένουμε κι άλλο ατύχημα. Εγώ έτσι, σαν γιαγκούλας, το βλέπω, γιατί δεν κάναν τίποτα απολύτως. Εγώ είπα ότι είναι τώρα ότι είμαι μηχανικός. Παίρνω ένα τρένο από Θεσσαλονίκη και να πάω για Αθήνα. Στον δρόμο με παίρνει τηλέφωνο η φιλενάδα μου και μου λέει: ξέρεις, γιαγκούλα, χωρίζουμε. Και τώρα τρελαίνομαι. Και τα κόκκινα που έχω μπροστά μου, παρότι τηλεδείξη με έχει κόκκινο για να σταματήσω, εγώ τα περνάω, τα θεωρώ για πράσινο. Και πάω και πέφτω απέναντι στην άλλη από στοιχεία. Ενώ αν υπήρχε αυτό το σύστημα που σας λέω, δεν θα μπορούσα να παίζω πίσω πάνω σαν από στοιχεία. Καταλάβατε. Yeah. Αυτή είναι η Ελλάδα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ξέρουν αυτό, αλλά κανένας δεν μιλάει.
0: Συμμετέχουν και αυτοί.
3: Όλοι βάλαν το χέρι στο μέλι και φάγανε λεφτά από τις επιδοτήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαινώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. Αλλά τα στραβά της θα τα λέω.
0: Μάλιστα.
3: Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, όταν πρόκειται, όταν έγκυται κάποιος κίνδυνος να χαθούν πάλι αυτές τις ψυχούλες. Τίποτα δεν κάναν απολύτως κανένας, κύριε Πασχάλη μου.
0: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Γιαγκούλα.
3: Καλώς σας βράδυ.
0: Καλώς σας βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Τα στραβά της Νέας Δημοκρατίας τα λέει ο Γιαγκούλας. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, πάει τους ξαναψηφίζει.
0: Ναι, βέβαια, 100%.
4: Και έχουν δώσει 3.000 ευρώ με ένα δημοτικό και μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
4: Και βγαίνει στα ραδιόφωνα τώρα και μου και καλαμπορίζει με την ψυχή της Μανούλας που έκλαιγε πριν. Παραμυθιάζοντάς μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Μιλάμε για θράσος. Και δεν είναι μόνο για Γιαγκούλας. Έτσι είναι όλοι αυτοί. Αυτοί που τα έχουν πάρει. Γιατί συμμετοχή στα ατυχήματα δεν έχουν μόνο αυτοί που τα έχουν πάρει χοντρά, φίλε Πασχάλη. Έχουν και αυτοί που τα έχουν πάρει ψηλά. Και ένας αφαθινός είναι ο Γιαγκούλας. Γιατί τους στηρίζει. Βγαίνει και σε παραμυθιάζει εσένα και τους ακροατές σου, δίθεν λέγοντας την αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί και να
0: πει. Αυτό που λέμε είναι αλήθεια όμως.
4: Αλλά μόλις έρχεται η ώρα όμως, πάει τους ξαναψηφίζει.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά σου λέει όμως για τον ΟΣΕ τι γίνεται.
4: Αυτό
0: δεν γίνεται τίποτα.
4: Την αλήθεια, ναι. Αλλά την αλήθεια τη λέει για να την λέει.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει και
4: κάπου.
0: Μισό λεπτό. Χωρίς να θέλω να δικήσω. Περίμενε λίγο, περίμενε. Χωρίς να θέλω να δικήσω ούτε εσένα. Άκουσε με λίγο. Χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν. Είναι από τις σπάνιες φορές που τον πιάνει ειλικρίνεια για να σου μιλήσει για τον ΟΣΕ. Γιατί έχει ξαναμιλήσει για τον ΟΣΕ και μας έχει πει και άλλα πράγματα. Κάποια καλούδια που δεν τα ξέραμε. Λοιπόν, το να βγαίνει κάποιος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να σου μιλάει για ακριβώς αυτό το είναι φούμαρα με το εξωτερικό κορδέλι στο σύστημα που φέρανε. Γιατί το ακούς κάθε μέρα αυτό? Άσχετα αν πάει και ψηφίζει και κάνει και ρανευτό. Σε αυτό συμφωνούμε, είπαμε.
4: Ρε φίλε, λέει τίποτα. Άκου ρε Πασχάλη.
0: Ναι.
4: Άκου Πασχάλη.
0: Ναι.
4: Λέει τίποτα να καταγγείλεις του βιαστή σου το πρωί και το βράδυ να τον καλείς να κοιμηθείτε μαζί?
0: Όχι βέβαια. Συμφωνούμε σε αυτό. Είπαμε.
4: Σε ρωτώ.
0: Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά εγώ μιλάω για το κομμάτι του ΟΣΕ. Α, το άλλο το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
4: Λοιπόν, βγαίνει και καλαμπουρίζει τώρα ο Γιαγκούλας με τις ψυχές αυτών που χαθήκανε. Ακούσαμε τη μάνα και βάλαμε τα κλάματα. Ναι, και βγαίνει ναι, ο Γιαγκούλας τώρα να μας πει τι, τα αυτονόητα. Ενώ όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας, πάει και ψηφίζει αυτούς που στείλανε στον τάφο αυτά τα παιδάκια, ρε.
0: Γιατί δεν θα γίνει, δεν μου λες, α, το Γιαγκούλα, το Γιαγκούλα τον ακούς. Ναι, το Γιαγκούλα τον ακούς και στο λέει. Οι άλλοι σιωπηροί ψηφοφόροι δεν έχουν την ίδια ευθύνη. Δηλαδή μόνο ο Γιαγκούλας θα τους βγάλει. Αυτοί που δεν μιλάνε, που δεν στο λένε ευθέως. Που δεν στο λένε ευθέως. Γιατί ο άλλος.
4: Κάτσε
0: ρε παιδί. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο Γιαγκούλας να βγάζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει. Αυτοί όλοι δεν είναι στο ίδιο τέτοιο. Στον ίδιο δογματισμό. Δεν με νοιάζει τι έγινε στα Τέμπη. Εμένα με ενδιαφέρει.
4: Ρε φίλε, όταν ονοματίζουμε τον Γιαγκούλα.
0: Ναι.
4: Ρε Πασκάλη. Όταν ονοματίζουμε τον Γιαγκούλα, τον ονοματίζουμε γιατί αυτόν ακούσαμε στην εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί, το καταλαβαίνω.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι αμνηστεύουμε όλους τους υπόλοιπους. Για όνομα του Θεού, ναι. Οι ίδιοι είναι όλοι.
0: Οι ίδιοι είναι όλοι, οι αλλά απλά δεν στο λένε. Δεν στο λένε
4: το
0: δημόσια, αυτό λέμε.
4: Είναι, ότι ακούγοντας σήμερα εσένα,
0: ναι.
4: Δεν μπορούν να βγουν όλοι στην εκπομπή σου με τη μία, ρε φίλε, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Εγώ δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω ότι αυτοί.
4: Τα ίδια με τον Γιαγκούλα.
0: Αυτοί που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα με τον Γιαγκούλα. Που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα με τον Γιαγκούλα, αυτή είναι η διαφοροποίησή μας. Που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα, κρατάνε μικρόφωνα, πένες ή εκτίθονται στην τηλεόραση, έχουν χειρότερη άποψη. Αν πιστεύεις ότι είναι κακή άποψη του Γιαγκούλα, έχουν χειρότερη. Που δεν τους νοιάζει καν το τι έχει γίνει στα Τέμπη, αλλά δεν το λένε.
4: Για τους επαγγελματίες.
0: Αυτοί όλοι οι επαγγελματίες είναι που τα παίρνουν όμως. Οι επαγγελματίες και οι διαμορφωτές γνώμης είναι αυτοί.
4: Οι οποίοι είναι μέλη. Δεν μιλάμε, αυτοί είναι μέλη.
0: Έλα.
4: Φίλε, αυτοί είναι μέλη του συστήματος.
0: Το ξέρω ότι είναι μέλη.
4: Δεν είναι ψηφοφόροι.
0: Και επειδή, αν είναι μέλη, δεν είναι και ψηφοφόροι. Εντάξει, okay. Ναι, αλλά διαμορφώνουν απόψεις. Διαμορφώνουν απόψεις όμως. Γιατί αυτό δεν είναι, δεν ισχύει αυτό.
4: Αλλά αυτοί μας παραμυθιάζουν επαγγελματικά. Ο Γιαγκούλας μας παραμυθιάζει ερασιτεχνικά.
0: Γιατί, γι' αυτό και μπορεί και αυτός να τα παίρνει από αυτούς.
4: Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Εντάξει. Απλά.
0: Πάμε για αυτό που πήρε.
4: Εντάξει,
0: ωραία. Πάμε για αυτό που πήρε.
4: Εγώ πήρα τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο ακούγοντας. Ακούγοντας εσένα και μου έδωσε την εντύπωση ότι ήρθες στο τελευταίο μισάωρο στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δηλαδή το σάπιο ποιο είναι, ρε φίλε Πασχάλη, όταν λες το σύστημα είναι σάπιο. Το σάπιο είναι το σύστημα ή αυτός που στηρίζει αυτό το σάπιο. Ποιος το στηρίζει το σάπιο, ρε φίλε. Ο λαός δεν το στηρίζει στην Ελλάδα. Ο λαός είναι ο σάπιος, ρε φίλε.
0: Αυτός
4: δεν δίνει τα δικαιώματα σε αυτούς να τα πείσουνε.
0: Ο κακός ο ψηφοφόρος.
4: Λοιπόν,
0: αυτό το αποτέλεσμα
4: δεν το καταλαβαίνω. Πασχάλη, ναι. Όταν σε μια χώρα... Πασχάλη, ναι. Ακούστε με, ρε φίλε, να τελειώνουμε. Έτσι τα κατάκα, μην κρατάω και τη γραμμή. Ναι. Όταν σε μια χώρα σκοτώνουν τα πρόβατα για να σωθεί η φέτα, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, φίλε. Όλοι κατηγορούν το σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι κατηγορούν τους πολιτικούς που δεν κάνουν κάτι, λέει, για τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα αποποιούνται την ευθύνη της δημιουργίας τους. Χωρίς να παίρνουν χαμπάρι ότι η πολιτική είναι ο καθρέφτης τους. Πασχάλη, όταν πάψεις να παραδίδεις την ευθύνη της ζωής σου έξω από σένα, τότε πάψεις να παραδίδεις και τη δύναμή σου, φίλε. Ανέλαβε λοιπόν την ευθύνη της ατομικής σου δημιουργίας, μπας και γλιτώσεις από το σύστημα του σάπιο, φίλε. Αναλαμβάνει κανείς, ρε φίλε, αναλαμβάνει κάτι τέτοιο ο λαός?
0: Όχι.
4: Όχι, ρε φίλε. Και εφόσον δεν αναλαμβάνει ο λαός κάτι τέτοιο, ξέρεις τι λένε αυτοί οι πολιτικοί. Αφού σου λέει έχουμε να κάνουμε πρόβατα, σαν πρόβατα θα τους συμπεριφερθούμε.
0: Σωστό.
4: Για να μας ξαναψηφίσουν.
0: Ακριβώς.
4: Γιατί αν τους συμπεριφερθούμε σαν πραγματικούς ανθρώπους, ενδεχομένως να τους κακοφανεί. Και την επόμενη φορά να μας ψηφίσουν, φίλε. Οπότε η συνταγή θα παραμένει ίδια και θα μας κάνουν πλαγιά μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, Πασχάλη? Ότι μαζί με τους Γιαγκούλες την πληρώνουμε και εμείς. Την πληρώνουν οι μανούλες που γίνουν στην εκπομπή και κλαίνε. Mm. Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Κόμψω και επιστρέφουμε.
5: Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαιρνώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. 2.972 σύνταξη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και όρια καμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στην διακριτική ευχαίρεια πάντοτε. Μετά από την ασυλία που παρέχουμε σε όλους, η Ελλάδα έχει καταντήσει άσυλο εγκληματιών. Μάλιστα. Πασχάλη, σήμερα άκουσα ότι το κόστος επισκευής στη σύραγγη στις Εγνατίες θα τις δώσει το κράτος. Ερώτηση, τότε γιατί πληρώνουμε διόδια και όχι για διόδια? Τότε γιατί επιδοτείται ο Γεραπετρίτης και η Τέρνα? Εκεί ανήκει η Εγνατία Οδός. Αυτοί πληρώσανε για να πάρουν την Εγνατία Οδό, όπως και την Εθνική Οδό, και στις περιμένει να γίνει σιδηρόδρομο. Βρε καλά κρασιά. Είπαμε, κορδευόμαστε μεταξύ μας, ρε φίλε. Η ιδιωτικοποίηση, αν είναι η ιδιωτικοποίηση να στοιχίζει στο κράτος όσο ήταν δημόσιο και είχε και κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνική πολιτική, έχω την εντύπωση ότι έχει αποτύχει το σύστημα. Απλά, είπαμε, οι τσέπες έχουν ανοίξει, από τη μία τσέπη έχουν γίνει 5, 10, εξού και η ΔΕΗ. 2 εκατομμύρια το 19 για διαφημίσεις, 178 εκατομμύρια το 2025 για διαφημίσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πολύ σωστά το είπε ο Πυραιώτης. Φίλε, δεν μπορεί ο τρόσας και η άσετε. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Δεν γίνεται. Ή το να πολεμάς από μέσα. Αυτό όταν το ακούω, Χριστέ μου, δεν μπορώ να κατέβα κάτω. Πώς έλεγε ο Πολυχρονιάδης, αν ξανακατεβείς ποτέ στη γη, μην ξανακατεύεις, ρε φίλε. Άστο το ρημάδι, άστο. Πάμε στο κρατήριο. Γιάννη, παρακαλώ.
9: Έλα.
8: Έλα.
9: Τι έχουμε, καλά είσαι?
8: Καλά είμαι, εσύ?
9: Καλά, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Δεν θα έπαιρνα, αλλά επειδή ξέρεις τώρα έχει τις τελευταίες μέρες ακούω έτσι για το Αφροδιτάκι, ήθελα να υπενθυμίσω, Πασχάλη, διέψευσέ με κιόλας αν κάνω λάθος. Η Λατινοπούλου δεν έβαλε μπλόκο στη συζήτηση για τα Τέμπη στην Ευρωβουλή?
8: Ναι.
9: Ισχύει κάτι τέτοιο?
8: Ισχύει, ναι.
9: Ή όχι?
8: Ισχύει, ναι.
9: Ισχύει. Η Λατινοπούλου δεν ήταν αυτή που πριν από κάποια χρόνια που την είχες κάνει συνέντευξη, θυμάσαι, Πασχάλη?
8: Ναι.
9: Εκθίαζε τον Νετανιάχου,
8: ναι,
9: ως έναν ηγέτη.
8: Ναι.
9: Σε ερώτημα που της τέθηκε για το παλαιστινιακό ζήτημα.
8: Ναι.
9: Ισχύει. Αυτά. Άρα τι να πούμε να ψηφίσουμε? Τα παχιά τα λόγια που βγαίνει και λέει τώρα.
8: Καλά, εντάξει.
9: Ξεκάθαρα δεν κάνει και της Νέας Δημοκρατίας.
8: Εντάξει,
9: δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Να έχει μαλώσει φωτογραφίες με τη Μαρέβα, δεν ανέβαζε.
8: Ναι.
9: Και ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ, δεν ανέβαζε. Αυτή τα ανέβαζε, όχι εγώ. Έτσι για να, επειδή δυστυχώς ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, Πασχάλη, να προσέχετε, παιδιά, ποιον εκφράζεται και τι ψηφίζετε. Αυτή είναι η άποψή μου.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, όσον αφορά, επειδή είπες για τη ΔΕΗ, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Ναι.
9: Υπάρχει σε κάποια δημόσια υπηρεσία, έχει βγει κάποιο απαγορευτικό για να σου εκτυπώνουν χαρτί όσον αφορά κάποιο χαρτί της ΔΕΗ ή κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ τις προάλλες που πήγα να κάνω διακοπή του ρεύματος επειδή άλλαξα σπίτι, το ζήτησα και σε εκτυπωμένο χαρτί και αρνήθηκα να μου το βγάλουν.
8: Μπορεί να μην είναι και λόγω κόστος. Το στείλανε με mail, σε PDF.
9: Προφανώς. Το στείλανε με mail, αλλά το ζήτησα και σαν έγγραφο έτσι.
8: Άρα, αν είναι επίσημο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σκοπός ναι, είναι όχι. Να είναι επίσημο.
9: Όχι, επίσημο είναι. Απλά το λέω έτσι επειδή το ζήτησα, επειδή αρνήθηκα να μου το βάλουν. Ενώ στην ΕΙΔΑ που έκανα διακοπή του νερού, μου το δώσανε οι άνθρωποι κανονικά. Γι' αυτό
8: είναι ρωτάω. Πιο large στην ΕΙΔΑ.
9: Α, μάλλον, ναι, ναι. τώρα μπορεί να γίνουν και εκεί λίγο, ξέρεις.
8: Εκεί τώρα που δεν θα του δώσουν.
9: Επειδή πουλήθηκε και το νερό.
8: Σωστό. Καλά, ναι. Μπορεί.
9: Χαίρομαι πολύ να είσαι αληθινός και στις πρωινές εκπομπές. Όποτε μπορώ, σε ακούω λόγω βάρδια.
8: Να είσαι καλά.
9: Και να είσαι πάντα
8: καλά. Καλό βράδυ, Ζωσ.
9: Καληνύχτα.
8: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα. Πασχάλη, σ' ακούω χρόνια. Ναι. Δεν πήρα ποτέ τηλέφωνο. Σήμερα κόντυψα να σκάσω.
8: Γιατί?
10: Και αυτό το πρωινό, τι το θέλεις, βέβαια. Εκεί που κοιμόμαστε το πρωί τώρα. Μια χαρά, πάλι 2 ώρες το βράδυ εκεί πέρα. Μια χαρά.
8: Πάλι 2 ώρες το βράδυ, τι έκαναμε, δηλαδή. Εδώ 8 ώρες θα είμαστε.
10: Τώρα.
8: Να μας δουν και το σπίτι μου.
10: Κοίτα να δεις. Διπλές εκπομπές θα αρχίσουν να συζητάνε δανεικά. Πρόσεξε να δεις.
8: Έχουν να πάρουν δανεικό, θα πάει σύννεφο.
10: Λοιπόν, λίγο να σοβαρέψουμε. Δούλεψα 40 χρόνια στο σιδηρόδρομο. Ούτε ένα ούτε δύο. 40 χρόνια.
8: Μάλιστα.
10: Άκουγα τον Γιαγκούλα να μου λέει για ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Εκτροχιασμός τρένο, λέει, σηκώνεται το πέδιλο και εκτροχιάζει το τρένο.
8: Έτσι είπε.
10: Εκτροχιάζει το τρένο 140 χιλιόμετρα.
8: Εκεί
10: και
8: που λέει όταν περνάς το κόκκινο, λέει. Αυτό κατάλαβα. Όταν περνάς, λέει, ένα κόκκινο σηματοδότη, πώς το είπε.
10: Ωραία.
8: Όταν το περνάς αυτό, λέει, δεν έχει ταχύτητα με 140 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πόσο έχει τώρα. Εσύ είσαι στα τρένα, εγώ ξέρω πόσο χιλιόμετρα τρέχει.
10: 140 είναι σήμερα.
8: Μάλιστα.
10: Το όριο.
8: Πάνε 140.
10: Βέβαια.
8: Μάλιστα.
10: Υπάρχουν ορισμένα σημεία στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου δηλαδή που πάνε 140.
8: Μπράβο.
10: Αυτή τη στιγμή.
8: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Και άσε να λέω για γκούλα στα τριφαβγή, θα εκτροχιάσουμε το τρένο μου 140. Με 100 σου λέω, με 80 να εκτροχιάσει.
8: Ναι.
10: Και να φύγουμε στα χωράφια πάλι να σκοτωθεί τον κόσμο. Αν είναι δυνατό, θα γίνει ένα κουβάρι το τρένο όλο. Λοιπόν, όλοι
8: τι, τι ειδικότητα έχεις εσύ, Κύπα, τι ειδικότητα
10: έχεις. Εγώ ήμουν προϊστάμενος επάνω στα τρένα. Δούλεψα μια ζωή στα τρένα, επάνω. Στα τρένα.
8: Νόμιζα λοιπόν, πως είσαι κάποια τεχνικός και τέτοια.
10: Όχι, αλλά ξέρω τόσο καλύτερα και από τους τεχνικούς και από όλα.
8: Μάλιστα.
10: Και ξέρω ότι στο σιδηρόδρομο υπήρχε εργολάβος που είχε ένα φτιάρι και ένα καροτσάκι από αυτό που κολλάνε τσιμέντο και στο τέλος έγινε εργολάβος.
8: Στην Ελλάδα είσαι.
10: Άμα θες και ονόματα, σου πω και ονόματα.
8: Καλά, εντάξει, εγώ δεν κόφτομαι σε αυτά τα πράγματα.
10: Εντάξει.
8: Okay.
10: Λοιπόν, αλλά ό,τι έγινε στα Τέμπη φταίνε πάρα πολύ. Φταίνε πρώτα και οι συνδικαλιστές ακόμα. Και θα σου πω γιατί. Υπήρχαν συμφέροντα ανάμεσα στο προσωπικό κίνηση, το προσωπικό που ήταν πάνω στο τρένο και τους μηχανοδηγούς. Υπήρχε στο τρένο προϊστάμενος, ο οποίος αποφάσιζε για όλα. Αν στη Λάρισα είχε προϊστάμενο, δεν θα γίνονταν αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο μηχανοδηγός μπορεί να έκανε τη βλακεία να πήγαινε παντού όπου ήθελε με το τρένο, σε όποια γραμμή και να πήγαινε. Ο προϊστάμενος από πίσω, βλέποντας να πάει σε αντίθετη γραμμή, ήταν υποχρεωμένος να το σταματήσει και να του πει πού πας. Εγώ έχω άλλο χαρτί στα χέρια μου που λέει να πάμε από την άλλη γραμμή. Λοιπόν, τον προϊστάμενο τον καταργήσαν. Και ποιος τον κατήργησε? Τον καταργήσαν οι μηχανοδηγοί, ο σύνδεσμος των μηχανοδηγών. Γιατί? Για να παίρνουν μόνο αυτό το επίδομα κίνησης το οποίο δίνονταν.
8: Μάλιστα.
10: Να μην το παίρνει ο προϊστάμενος. Δηλαδή υπήρχαν συμφέροντα τεράστια.
8: Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια.
10: Λοιπόν,
8: το κακό έχει
10: και
8: γίνει.
10: Κάτι άλλο, ναι. Για να μην σε κουράζω.
8: Ναι.
10: Μπορούσαν να βρουν τι έχει το εμπορικό τρένο από την πρώτη στιγμή. Φεύγει ένα τρένο από τη διαλογή από εδώ από Θεσσαλονίκη και να πάει Αθήνα και είναι εμπορικό. Γίνεται η σύνθεση, κολλάνε τα βαγόνια το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχει ο σημειωτής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός που ελέγχει το τρένο, γιατί κάποια φορτία πρέπει να απενεργοποιήσει τα φρένα όταν έχουν έφλεκτο υλικό επάνω.
8: Ναι.
10: Αυτός ελέγχει όλο το τρένο και έχει τα λογιστικά από το κάθε βαγόνι και ξέρει το κάθε βαγόνι.
8: Άρα έχουν κρυφτεί αυτά, έχει γίνει απόκρυψη στοιχείων.
10: Βέβαια. Και αυτά μένανε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον εμπορικό σταθμό.
8: Μάλιστα.
10: Μέναν εκεί τα χαρτιά. Μπορούσαν να πάρουν τα λογιστικά από το τρένο και να ελέγξουν το τι είχε το κάθε βαγόνι. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Εξαφανίστηκε και ο τέτοιος. Και σημειωτής. Ο ελεκτής δηλαδή που έλεγε τα βαγόνια. Λέγεται σημειωτής.
8: Μάλιστα. Μπαούλο, έχω ένα μήνυμα. Μπαούλο, ποιον λέτε στον ΟΣΕ?
10: Μπαούλα λέγανε οι μηχανοδηγοί. Λέγανε το προσωπικό της κίνησης, τους οποίους ήταν πάνω στα τρένα.
8: Παρατσούκλι είναι αυτό.
10: Τα κάνανε. Ναι, προσπαθούσαν οι μηχανοδηγοί να μειώσουν το προσωπικό της κίνησης.
8: Κατάλαβα. Μάλιστα.
10: Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν εντολές από τον προϊστάμενο πίσω. Αυτοί θεώρησαν τον εαυτό του αρχηγό.
8: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ακούμε πιο συχνά. Μην μας παίρνεις μια στις τόσες και σε τέτοια άσχημα γεγονότα.
10: Θα σε παίρνω, ρε Πασχαλή. Όταν δεν μπορώ να ακούω.
8: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
10: Δανεικά θα ζητάνε. Πάκουμε που το λέω.
8: Καλό βράδυ.
10: Γεια. Καλό σου βράδυ.
8: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Γιάννη, οι φίλοι που είναι στις γραμμές. Ορίστε.
11: Χαίρετε.
8: Γεια σας.
11: Λοιπόν, έχω μπροστά μου το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ζωή, λίγο πιο δυνατά, λίγο σε παρακαλώ.
11: 2023-27.
8: Ναι.
11: Έντυπο τυποποιημένο προεκλογικά. Προχωράμε μπροστά, σταθερά και τορμηρά. Και θα σταθώ μόνο στις υποδομές, μεταφορές και δημόσιες συγκοινωνίες. Και θα κάνω ανάγνωση να ακούτε. Αφού το επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε τους σιδηροδρόμους, γιατί για ένα χρόνο θα πρέπει να κλείσουν οι σιδηρόδρομοι. Για να κάνουμε το flyover, αυτά τα λίγα μέτρα εδώ πέρα, δείτε τι ταλαιπωρία υπέστη η Θεσσαλονίκη, κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα, τη δυσπραγία, τη τροχέα.
8: Ωστόσο, σε όλα, σε όλα.
11: Και το κάναμε. Άρα λοιπόν ήταν τόσο τρομερό, έστω για ένα χρόνο προκειμένου να γλιτώσουμε, γιατί το παραδέχτηκε και μόνος του ο φίλος ακροατής, ότι θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά. Άρα μυρολατρικά αποδεχόμαστε το γεγονός ότι αποτύχει θα ταξιδέψουμε Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ακούτε λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το έντυπο αυτό. Θα το έχει προφανώς ο κάθε Έλληνας πολίτης και οφείλει κάθε Έλληνας πολίτης όταν κατεβαίνει και ψηφίζει και ψηφίζει και στηρίζει ένα κόμμα να έχει και τις προγραμματικές δηλώσεις μπροστά του και να υπογραμμίζει και να σβήνει κάθε έργο που έχει γίνει ή θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη. Και θα σταθώ μόνο στους σιδηροδρόμους. 719 χιλιόμετρα νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Μόνο από αυτό το έργο δημιουργούνται 178.000 νέες θέσεις εργασίας. 719 χιλιόμετρα νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ακούσατε για ένα χιλιόμετρο νέας σιδηροδρομικής γραμμής?
8: Όχι.
11: Κάποια χιλιόμετρα από αυτά Θεσσαλονίκης Αθηνών παράλληλα δεν θα μπορούσαν με αυτά τα χρήματα που δοθήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, βήμα βήμα, μέτρο μέτρο να είχαν γίνει μέσα σε αυτά τα χρόνια, ένα χιλιόμετρο το μήνα, όχι να αποκατασταθούν, να γίνουν νέες σιδηροδρομικές γραμμές.
8: Ναι.
11: Για το δεύτερο, σύνδεση σιδηροδρόμου με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Αφού αυτός ο σιδηρόδρομος δεν γίνεται Θεσσαλονίκης Αθηνών. Θα ταξιδεύουμε με πλωτά μέσα. Αυτοί οι σιδηρόδρομοι που πρέπει να συνδέουν τα λιμάνια της χώρας ξεκίνησαν να γίνονται?
8: Όχι.
11: Τι έχουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης?
8: Τίποτα.
11: Τίποτα. Άρα δεν κάνουμε, άρα δεν κάνανε τίποτα.
8: Ζωή, πόσοι εκτός από σένα πιστεύεις που σε ακούνε ξέρουν αυτό που είπες? Είπες, κάτι πολύ, είπες κάτι πολύ σοβαρό στην αρχή. Οφείλουν, είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν τι ψηφίζουν. Βλέπεις ότι δεν διαβάζουν τι ψηφίζουν?
11: Ναι, έστω έκανα μία κίνηση και ψήφισα ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα.
8: Ναι, ναι.
11: Μου είπε 1, 2, 3, 5, 10 πραγματάκια. Δεν πρέπει να εγώ να βλέπω μέσα σε αυτή την τετραετία τι απ' όλα αυτό έχει πραγματικά υλοποιηθεί? Και να μιλάμε τώρα για συντάξεις των 2000, έτσι προκλητικά, των 2792 δραχμών, στις δραχμές έχουμε μείνει ακόμα.
8: Δραχμάς.
11: Πόσο έχουμε μεγαλώσει λοιπόν και ζούμε ακόμα με τον
8: ευρώ. Εσείς μεγαλώσατε, όχι.
11: Αυτόν τον ευρώ, όταν το 25% των συνταξιούχων έχουν πάρει τα φάρμακά τους και περιμένουν να πληρωθούν τη σύνταξή τους και να την πληρώσουν τον άλλο μήνα.
8: Έτσι.
11: Κάθε μέρα ακούτε και στις πρωινές και στις βραδινές εκπομπές, θα πάρει ένας εργαζόμενος, θα πάρει ένας συνταξιούχος και θα σας πει είναι 20 του μηνός και έχουν τελειώσει τα λεφτά μου, που σημαίνει ότι χρεώνεται από τον επόμενο μήνα. Και να έχουμε το θράσος και την αγένεια, Δηλαδή είναι πολύ θλιβερό να εκφιάζουμε τη μεγάλη σύνταξη που παίρνουμε. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Αν μη τι άλλο, τη μισή τη σύνταξη πρέπει να κάνουμε έργα φιλανθρωπικά. Και να έρθουμε τώρα στην ενέργεια. Ο τόνος στο ξύλο.
8: Και κλείσε με αυτό, Ζωή, για να προλάβω και τους υπόλοιπους.
11: 150 ευρώ πήγε ο τόνος στο ξύλο. Να. Που μέσα στις πόλεις, όσοι έχουν παλιές οικοδομές και έχουν καπνοδόχο, ξεκινάνε να αγοράζουν ξύλα γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ενέργεια. Δεν θα έχουν θέρμανση το χειμώνα στο σπίτι τους. Και λέμε τώρα κι εμείς προκλητικά με το επιχείρημα. Τι θέλετε να έχουμε τη ΔΕΗ με το Φωτόπουλο?
8: Έλατε.
11: Δηλαδή, ή του ύψους ή του βάθους. Ή σκύλα ή χάριβε. Δεν μπορούμε να υπάρχει έλεγχος αυτών των παρόχων της ενέργειας, να μην υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός και να προστατεύεται από αυτό το ηλεκτρικό σύστημα που ακολουθούν όχι μόνο, γενικότερα οι πολιτικοί σε βάρος των πολιτών και των καταναλωτών. Δηλαδή εκεί θα έχουμε μια δημόσια ΔΕΗ, θα έχουμε τους κυφήνες, θα έχουμε τις βέλες να απομυζούν το αίμα ή θα έχουμε τώρα τους παρόχους να μας χορεύουν Τσάρλεστον και να τρέχει ο Κοσμάκης δεξιά και αριστερά. Όλοι έχουν αλλάξει από 2-3 παρόχους και είναι όλοι στα ίδια. Όλοι είναι απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος σε μια σοβαρή κυβέρνηση.
8: Όχι.
11: Και να πει παιδιά, εδώ.
8: Δεν θέλουμε, στη ζωή
11: δεν θέλουμε. Υπάρχει μια διατίμηση. Το προϊόν είναι διατιμημένο. Ξέρετε τι πάει να πει το προϊόν είναι διατιμημένο? Σπίρτα ελληνικά, το προϊόν είναι διατιμημένο. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει μια διατίμηση να μην υπάρχει αυτή η σχροκέρδεια. Αυτό λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός.
8: Ευχαριστώ, Ζωή.
11: Σαφώς και το δίκαιο καλύπτει και τον αθέμητο ανταγωνισμό.
8: Ζωή, ευχαριστώ πολύ.
11: Καλό υπόλοιπο βάρος.
8: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Γιάννη, μην μπαίνει άλλο, είπα, Γιάννη. Παρακαλώ. Μην μπαίνει άλλο, είπαμε. Ορίστε. Δεν προλάβουμε, ρε φίλε. Έχουμε μιλτσακάκι, να ξέρεις. Παρακαλώ.
12: Πασχαλή.
8: Ναι.
12: Μακούς, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, γιατρέ.
12: Λοιπόν, ο Γιαννκούλας είναι εντολοδόχος.
8: Προχωράνε μπροστά τώρα. Γιατρέ, σε παρακαλώ, γιατρέ. Έχεις να πεις κάτι, άστο Γιαννκούλα, άστο ήσυχο τώρα. Ο Γιαννκούλας είναι αυτός που είναι. Εσείς πείτε αυτά που θέλετε.
12: Και το πενέφθετο ότι τα λέει ωραία.
8: Εντάξει, γιατρέ, τώρα τα λέει ωραία. Εσύ βγήκες να πεις ότι τα λέμε ωραία. Εντάξει, γιατρέ, καλό βράδυ. Άστο, γιατρέ, άστο. Άμα βγήκες να λες τώρα για τον Γιαννκούλα, κάθε φορά το ίδιο κάνεις. Καλό βράδυ.
12: Εγώ.
8: Ναι, ναι, εσύ, αυτό κάνεις. Κάθε φορά που μιλάει ο Γιαννκούλας, βγαίνεις από πίσω για να κάνεις το για τον Γιαννκούλα. Άσε τι λέει ο Γιαννκούλας, πες εσύ κάτι διαφορετικό. Αυτό λέμε. Εσένα σε ενοχλεί ο Γιαννκούλας.
12: Πασχάλη, αυτή την τακτική την έχει και η άλλος. Εμένα δεν την έχει κάνει ποτέ. Εγώ δεν έχω κάνει αυτό που λέει.
8: Κάθε φορά αυτό κάνεις, γιατρέ. Κάθε φορά, το τελευταίο διάστημα, όποτε βγαίνει ο Γιαννκούλας, βγαίνεις να πεις για τον Γιαννκούλα. Σε παρακαλώ τώρα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα, κάθε φορά το κάνεις το ίδιο πράγμα. Είσαι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ασχολείσαι με τον Γιαννκούλα. Ασχολήσου με αυτά που λέει ο Γιαννκούλας και πες ότι λέει ψέματα και αυτά εδώ. Παρακαλώ.
13: Ναι, καλησπέρα.
8: Χαίρετε.
13: Καλησπέρα. Πασχάλη.
8: Ναι.
13: Θέλω να ρωτήσω, έτσι, να πω μόνο για τις τιμές γενικά, τι γίνεται.
8: Τις τιμές.
13: Δηλαδή, δεν ξέρω άμα. Εγώ έχω πρόβλημα, πάω συνεργείο, πληρώνω σέρβις στο αυτοκίνητο 400 ευρώ, 500 ευρώ. Ο κουρέας μου λέει σήμερα που πήγα και κουρέθηκα, μου λέει έκανα μια μικρή αύξηση από τα 10 ευρώ, με το πήγε στα 13.
8: Ο κουρέας?
13: Ναι, ο κουρέας, ναι.
8: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο.
13: Από το 10 στο 13, αυτή είναι η μικρή αύξηση.
8: 30%.
13: Ναι, 30%. Εμείς τι γίνεται όμως για...
8: Τι θες, αύξηση εσύ?
13: Εγώ δεν πήρα αύξηση.
8: Γιατί να πάρεις αύξηση? Αυτή είναι η ανάπτυξη στη χώρα. Παίρνει από σένα και τα δίνει αλλού. Αυτό πουλάει στον κόσμο. Την υπερφορολόγηση.
13: Άλλη, τα αυτιά μου κατέβηκαν πολύ, συναχωρέθηκα. Με έπαιρνε και ο γιος μου τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Να φτιάξω το μηχανάκι, ξέρω εγώ, τέτοια αυτά. Πάω στο Μάστορα, έβαλα πετρέλαιο το αυτοκίνητο, χθες είχε ένα 96, σήμερα 2.12, 2.15. Τι γίνεται, δεν ξέρω, μόνο εγώ έχω αυτό το πρόβλημα.
8: Όλοι μας, απλά δεν το παραδεχόμαστε.
13: Δεν ξέρω, άρχισε κάτι γίνεται, δηλαδή, κι εγώ Πασχάλη, είμαι από τους... υψηλόμισθος στην Ελλάδα, έτσι. Υψηλόμισθος λέγοντας ότι παίρνω 1.500-1.700 ευρώ και κάνω και δεύτερη δουλειά, παίρνω άλλα 400, βγάζω γύρω στα 2.000. Άρα άρχισα δεν βγαίνω.
8: Μόνος σου δουλεύεις, η σύζυγος?
13: Είμαι χωρισμένος, Πασχάλη, και έχω ένα παιδί.
8: Μάλιστα, να το χαίρεσαι. Εύχομαι, δύσκολα είναι. Πώς δεν θα είναι δύσκολα?
13: Ναι, δύσκολα, δύσκολα.
8: Άμα έχεις και νίκιο?
13: Ναι, έχω και νίκιο και τέτοια, αλλά και το
8: νίκιο. Πείτε από τον μπαλκόνι τότε.
13: Ναι, άνα μπράβο, ναι.
8: Καλό βράδυ, μπαλκόνι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Yeah. Παρακαλώ.
14: Εγώ είμαι.
8: Εσείς είστε.
14: Δεν ήθελα να πάρω, αλλά...
8: Πήρες όμως, Κορνέλια μου, πήρες.
14: Είπες, μας έκανες να κλαίμε και όλα και να συζητάμε και να... Και είπες ότι το δικαστήριο πόσα χρόνια είναι.
8: Ναι, 3,5 χρόνια.
14: Και μου θύμισες στη Γερμανία που ήμουνα. Είχα μία περίπτωση και 8 ολόκληρα χρόνια κράτησε το δικαστήριο. Και για να βρω το δίκιο μου, ξέρεις που βρέθηκα, στο ψυχιατρίο. Άλλο δεν έχω να σου πω.
8: Αυτό που είπες είναι, αυτό που είπες είναι αρκετό.
14: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Να σε καλά, Κορνιλία, να σε καλά. Να σε καλά. Στο τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, εσείς είστε, κύριε.
15: Πασχάλη, πας στην έκθεση, πληρώνεις 12 ευρώ εισιτήριο για να δεις το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο...
8: Όλα τα Υπουργεία.
15: Κοινωνιών, το Υπουργείο... Ναι. Πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Πόσα λεφτά τρώγονται. Χρεώνουν ένα Υπουργείο...
8: Πιάτσικο, ένα περίπτωρο, πιάτσικο.
15: Πόσα, δηλαδή συνεχίζεται τόσο πολύ μεγάλη διαφθορά. Πόσα λεφτά τρώγονται. Χρεώνουν ένα Υπουργείο...
8: Πιάτσικο,
15: ένα
8: ρε, πιάτσικο.
15: Πόσα, δηλαδή συνεχίζεται τόσο...

0: προχθές μιλούσε ένας ενεργειακός σύμβουλος και είπε, ρε παιδιά, από τις ανεμογεννήτριες, να ξέρετε, μόνο το 9% της κατανάλωσης του ρεύματος στην Ελλάδα πρόκειται από τις ανεμογεννήτριες. Επίσης, λέει, μία ανεμογεννήτρια, το πόσο κοστίζει το ρεύμα που θα δώσει, ούτε τα μισά λεφτά, λέει, δεν θα πάρει. Δηλαδή, το κόστος είναι διπλάσιο από την παραγωγή της. Πόσο κοστίζει μια ανεμογεννήτρια. Έτσι ώστε μέχρι να γίνει η συντήρησή της και να χαλάσει, δηλαδή μέχρι να χαλάσει θα έχει δώσει τα μισά λεφτά, ούτε απόσβεση καν δεν θα κάνει. Όλα αυτά γίνονται για το Γεραπετρίτη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κλείσε για να προλάβουμε να κλείσουμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη φίρμα της εκπομπής. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμον.
2: Στα κουρία έγινε αύξηση σε αυτούς που έχουν μεγάλα μαλλιά, πολλά μαλλιά. Σε αυτούς που έχουν φαλάκρα έγινε μείωση, από 10 έγινε 7.
1: Θες να πεις κάτι,
2: θες
1: να αφήσεις κάποιο επενδυμένο, θες να φας κόψιμο, πώς το βλέπεις τώρα. Στο ζέσταμα είσαι τώρα.
2: Θα διπληρώσω εγώ.
1: Εγώ φίλε έλυσα το πρόβλημά μου.
2: Α, μπράβο. Γι' αυτό πληρώνετε 7
1: ευρώ. Αγόρασα μετά από 25 χρόνια μια καινούργια Philly Save. Τις θυμάστε τις Philly Save? Με τρεις κεφαλές.
2: Μηχανία τέτοια.
1: Ναι ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: έχω
1: και έχω λύσει το πρόβλημά μου.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ο Κουρέας δεν με μιλάει πλέον. Ούτε γεια μου λέει.
2: Ούτε γεια σου λέει. Το καλύτερη λύση είναι αυτή.
1: Τι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
2: Απλώς ήθελα να πω για το, μάλλον με την Νόβα Χαλάντζα θα έχουμε θέμα με τα μάτς του χρόνου και από φέτος μάλλον. Με την Νόβα μάλλον δεν τα βρίσκει ο Αλαφούζος. Και
1: καλά είναι νωρίς ακόμα.
2: Σήμερα μίλησα, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα να κλείσει εκεί και η πλατφόρμα που ετοιμάζει και είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος να μπει στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού, να ξέρεις.
1: Το ξέρουμε, αυτό το είπε ο Μαρινάκης, δεν άκουσες τι είπε ο Μαρινάκης σήμερα.
2: Α, το είπε.
1: Σήμερα άκουσες Μαρινάκη καθόλου, διάβασες?
2: Όχι, καθόλου όχι. Εγώ με Αθήνα μίλησα.
1: Πώς βγαίνεις ρε φίλε,
2: και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να
1: πει. Πώς βγαίνεις στην εκπομπή ρε φίλε, χωρίς να ξέρεις τους διαλόγους της Super League σήμερα το απόγευμα που γίνανε?
2: Είχανε σήμερα, μου φαίνεται τέτοιο, σύσκεψη.
1: Αυτό δεν λέμε. Χαμός. Και τον Αλαφούζο τον έβαλε χέρι και τον Σαββίδη τον έβαλε χέρι. Ξέρεις τι είπε στο Σαββίδη? Του λέει, κοίτα να δώσεις τα 100.000 που αφήνεις, λέει Μπουρμπουάρ.
2: Ακούς ρε,
1: γιατί εσύ Νίκο, μιλάω και μιλάς. Άντε, μίλα.
2: Τελικά. Γιατί να μην πάει αυτός που λες.
1: Νίκο, με ακούς, αγόρι μου, το μιλάω.
2: Δεν
1: ακούς ρε φίλε, αφού μιλάς πάνω σε μένα, πώς θα ακούς? Λοιπόν, να ακούς το διάλογο. Λέει ο Σαββίδης, εμείς κάναμε, λέει, το ΠΑΟΚ TV. Και λέει ο Μαρινάκης, με μεγάλη επιτυχία. Λέει και ο Σαββίδης, βεβαίως λέει μεγάλη. Λέει ο Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Και λέει ο Σαββίδης, εγώ λέει τα 100.000 τα αφήνω Μπουρμπουάρ σερβιτόρα. Και τι λέει, του λέει ο Μαρινάκης, μη τα δίνεις τη σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να μην πληρώνει, για να μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
2: Δηλαδή γυρίζανε το επεισόδιο.
1: Ναι, φίλε, και στο καπάκι πιάνει τον Αλαφούζο και τι του λέει. Εγώ ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω το Μονεβασιώτη και να του δώσω για παράδειγμα 500.000 παραπάνω ή 1 εκατομμύριο ευρώ, και ή να πάω στο Σαββίδη και να του πω πάρε 2,5 με 3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησε με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League. Κατά πάντων ο Βαγγελάρος.
2: Υπόθηκαν πολλά.
1: Χοντράπα, έχει και άλλα τώρα.
2: Α, γι' αυτό πάει δηλαδή η δουλειά για να πάει στην πλατφόρμα
1: τον
2: Λαφούζο.
1: Ναι, ναι, βρε, κάτσε.
2: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να καταλήξω ότι θα την πληρώσει ο κόσμος. Γιατί θα αναγκαστούν και άλλη συνδρομή. Αυτή είναι η ουσία.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
2: Σε λίγο, άσε που δεν σηκώνει η Ελλάδα 5 πλατφόρμες, έτσι.
1: Ρε φίλε, θα κόψουν πλατφόρμες, αυτό θα γίνει.
2: Δεν σηκώνει, απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Πού βρίσκονται τα λεφτά και τα δίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις, ρε φίλε?
2: Ποιοι, ο κόσμος εννοείς?
1: Όχι, ρε φίλε, οι πλατφόρμες. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά και τα δίνουν σε ομάδες τόσο πολλά λεφτά?
2: Τι
1: έσοδα έχουν, ρε φίλε?
2: Τι έσοδα έχουν,
1: ναι.
2: Καταρχήν, αυτή είναι αυτή η εταιρεία η οποία παίρνει τα δικαιώματα από σένα, από τις ομάδες και τα πουλάει μετά τις πλατφόρμες. Άκου τώρα τι γίνεται. Αυτή πουλάει τα δικαιώματα, έτσι. Κονομάει δηλαδή.
1: Άλλο ρώτησα. Δεν είπα τι διαδρομή. Λέω. Πώς φαίνεται, ας πούμε.

0: πούμε, η Κοσμοτέ ή η Νόβα ναι. δίνει τόσα πολλά λεφτά στις ομάδες ενώ δεν υπάρχει τέτοια ανταποδοτικότητα. Μα το προϊόν της είναι για τα σκυλιά.
1: Πασχάλη, πας μόνο στις ομάδες. Πάρ' το πιο πλάτια. Αυτά που έχουν και πληρώνουν, υπάρχουν μερικά κανάλια τα οποία θέλουν να κάνουν λεφτά για να τα δείξει το, η πλατφόρμα. Έτσι, ξέρεις πολύ καλά ότι ο BBC, National Geographic, αυτά.
0: Τι δείχνουν, ρε, ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνει το BBC.
1: Ρε, εσύ σου λέω πλατφόρμα ολόκληρη, Πασχάλη. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά. Γι' αυτό ο Αλαφούζος θέλει να πάρει τον Νόβα που έχει τα πάντα μέσα για να βάλει και τα ποδοσφαιρικά. Αλλά έχει άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Θέλει να αγοράσει την Νόβα ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κοντά. Αλλά στραβώνει γιατί εκεί είναι ο Βαρδινογιάννης, είναι ο Κυριακού, ο Μαρινάκης και ένα Στέγος.
0: Ο Βαρδινογιάννης όμως έκανε.
1: Είναι τέσσερις.
0: Ρεπετησιόν με την ΑΕΚ.
1: Βλέπεις τι γίνεται. Χάνει, έχει χαθεί μπάλα. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν πλέον τι ομάδα είναι.
0: Ο ένας εξαγοράζει τον άλλον, φίλε.
1: Αυτοί κάνουν πλάκα και μα τρελάνουν εμάς. Και στο τέλος θα ζητάνε σε κάθε παθό
0: λοιπόν,
1: 25 ευρώ.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε γρήγορα στα
0: γρήγορα. Γρήγορα να κλείσουμε.
1: Γιατί ναι, το ένα μάτς μας έχει μείνει στα αγγλικά σήμερα. Μόνο η Μπρόμλεϊ, όπως θέλει Κασάρι, άμα πει κανένα γκολ. Ένα μάτς έχει μείνει. Πάμε αύριο 11 η ώρα το πρωί. Ιαπωνία, Τζαπάν, Κύπελο. Βίσελ Κόμπε, Ακάντο Σου, over 2,5 και τα τρία μάτς είναι over 2,5.
0: Ναι.
1: 6,92 Κάμπα Οσάκα του Κουσίμα Βέρτης, over 2,5. 6,94 Κασίμα Βενφόρετ Κοφού, over 2,5. Βίσελ Κόμπε, Γκάμπα Οσάκα και Κασίμα, over 2,5 και τα 3. Και πάμε μεθαύριο, επειδή δεν έχει μάτσα αύριο αρκετά, μεθαύριο 1 και 5 μεσημέρι έχει δύο φιλικά και 2 η ώρα, Ιαπωνία, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα σημερινός. Έχω παρατηρήσει ότι θα παίζουν φιλικά αυτοί οι Ιάπωνες και Νότιο Κορεάτες για το θέαμα και για τον κόσμο. Από δύο γκολ στο κάθε μάτσο δίνει ένα 50. Over 1,5 αγώνα, over 1,5 αγώνα. Ιαπωνία, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα σημερινός. 3 over στην Ιαπωνία αύριο και 2 ματσάκια μεθαύριο μεσημέρι στα δύο φιλικά. Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Βλέπω το χρόνο.
0: Ωραία.
1: Τελειώσαμε, θα με κλείσεις. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και ησύχαση, ηρέμη, τα
0: λεφτά. Αντεγιά. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από μένα για τον Γιάννη Τσιράπη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για ό,τι ακούσατε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε. Τα λέμε σε λίγο το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Λίγο μετά τις 11.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετροπολίς!

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα, καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα μετά τις 11. Για πάμε στο πτωχό πλυντήμιο τριωράκι, με ό,τι ήθελε βρέξει και κατεβάσει από τις ουκολίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας εδώ. Που, τι να πας, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, τι έγινε, 20 σχόλια με το ξεκίνημα. Είδατε Μητσοτάκη και φινιάσατε μάλλον, ωραία. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα και αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για λίγο να σας δω εδώ πέρα, γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα με το καλημέρα. Ναι. Απλά μη στέλνετε καμιά δεκαριά ο καθένας, ναι. Ένα ζουμερό να είναι, άντε το πολύ δύο άμα χρειαστεί. Λοιπόν, βέβαια, έχουν στείλει, κάποιοι στείλανε πολλά. Μη στέλνετε βρε πολλά. Λοιπόν, ωραία, καλησπέρα στους πρώτους, έρχομαι να μαζευτούμε λίγο και έρχομαι να σας δω. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος, αν έχει κάτι σημαντικό, δεν βλέπω να έχει κάτι σημαντικό. Μάλλον όχι, οπότε φεύγουμε και από αυτό. Και βλέπω λίγο και τις τελευταίες στιγμές τώρα εδώ πέρα. Άντε πάλι. Αυτό το πιάσουμε κάποια στιγμή. Δεν είχα σκοπό, αλλά βλέπω τώρα τη δήλωση Ερντογάν. Το έχω ξαναρωτήσει. Το έχω ξανααναρωτηθεί. Τώρα ανοίγω κάτι site εδώ. Ναι, ανοίγω κάτι site να δω λίγο τα τελευταία. Ερντογάν λέει στον ΟΗΕ: επίλυση ζητημάτων, πέρα από το τι είπε για την Κύπρο, να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, της Τουρκίας. Της Βόρεια, μάλλον η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, για το Αιγαίο. Επίλυση, λέει, ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Με βάση, επαναλαμβάνω, το διεθνές δίκαιο. Έτσι, για το οποίο εμείς λέμε, ρε παιδί μου, ότι πατάμε εκεί και ότι έχουμε όλα τα δίκαια με το μέρος μας 1500%. Εδώ ο ποιητής τώρα τι μπορεί να εννοεί και να επικαλείται το διεθνές δίκαιο που υποτίθεται ότι συμφέρει εμάς. Τα αφήνουμε σε μια γωνίτσα να υπάρχει. Κάποια στιγμή θα τα πιάσουμε αυτά λίγο. Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα και στα πρώτα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ. Για κάτσε λίγο να δω τι μας λέτε και να ξεκινήσουμε και εμείς να δούμε τι έχουμε να πούμε εδώ πέρα και πώς θα το πάμε. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον Άγγελο. Καλώς τον, Παοκάρα ρε. Ο Κωνσταντίνος εδώ ανεβάζει διάφορα με αφορμή την ανάρτηση. Έχουμε το Μητσοτάκη εκεί που κάνει το high five με το ρομπότ. Έχουμε και τέτοια. Και ανεβάζει εδώ διάφορα ο Κώστας. Ο οποίος δεν πρέπει να είναι Νέα Δημοκρατία. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιώργο. Από το Ελσίνκι ποιοτική, τι έχει. Ποιοτική ενημέρωση σήμερα, τι έχει. Θεραπεία με δονητές. Ας το διάλο. Έχουμε τέτοια καταγγελία. Ποιος αυτός ο γιατρός, ο εναλλακτικός, ο κουβαντικός. Τι έκανε, λέει. Είχε κάνει πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Δεν λέει παραπάνω, πρέπει να πούμε μέσα. Καλά. Είχε δώσει, λέει, βαλίτσα με ιατρικά βοηθήματα. Ναι. Τι θα έκανε παιδί με ιατρικά βοηθήματα. Τι μας κρύβουν. Μάλιστα. Ωραία. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη που μας ανεβάζει το φίλο μας τον Τραμπ, ο οποίος ανοιχτό λέει το ενδεχόμενο τον Μουμουέ που θα είχαν σπάσει ένα αναμονή δικαστικής απόφασης, λέει, και λοιπά. Είδα, λέει, κάτι φωτογραφίες από τον Μιχάλη Ιγνατίου μέσα από το Λευκό Οίκο. Ήταν άδειος από δημοσιογράφους, ναι, επειδή είχε γίνει το εμπάργκο, έτσι, των καναλιών. Ωραίο ήταν αυτό. Μιλούσε και δεν είχε ήχο. Καλό. Λοιπόν, ωραία, και ο Δημήτρης εδώ ανεβάζει διάφορα. Απλά, παιδιά, άμα ανεβάζετε καμιά δεκαριά, δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να τα περιγράφω ένα προς ένα, ναι. Πάρτε μια, έτσι, βγάλτε λίγο ένα που θεωρείτε σημαντικό, ανεβάστε το, πείτε μια κουβέντα. Οκ. Και λίγο σεβασμός και στους υπόλοιπους, ναι, να μπορούμε να βρίσκουμε λίγο τη σειρά, Δημήτρη, το έχω πει και άλλες φορές. Το κάνεις συχνά. Σε παρακαλώ, ένα μήνυμα, το πολύ δύο, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο φίλος που υπογράφει ως Χόρν, όχι Χόρχε. Δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε, αυτά. Ναι. Λέει για το ρομπότ ότι κακός κάθεται και τον κοιτάει τον Κυριάκο. Έπρεπε να τον δαγκάσει, λέει. Στο λαιμό κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάτσε λίγο να τα δω τα υπόλοιπα μετά. Έχετε στείλει αρκετά. ο Μένιος εδώ την καλησπέρα του, ο Χρήστος εδώ από Παλαιόκαστρο, από Πολυκάστανο μάλλον Κοζάνης. Ο Κικέρων είχε δίκιο, τι είχε πει ο Κικέρωνας? Α, έτσι είχε πει. Ήλιος Κικέρων είχε πει: ο φτωχός δουλεύει και δουλεύει. Ο πλούσιος εκμεταλλεύεται τους φτωχούς. Ο στρατιώτης, λέει, προστατεύει και τους δύο. Ο φορολογούμενος πληρώνει για τους τρεις. Ο τραπεζίτης ληστεύει τους τέσσερις. Ο δικηγόρος εξαπατά τους πέντε. Ο γιατρός χρεώνει τους έξι. Ο ληστής εκφοβίζει τους επτά. Ο πολιτικός ζει ευτυχισμένος εις βάρος των οκτώ. Ναι. Όλα αυτά τα έχει πει ο Κικέρων. Μπράβο τον Κικέρων. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Είναι αυτό. Α, ναι, έχουμε και το γιατρό που είναι ειδικευμένο στην φραγκαφαίρεση, έτσι, μετά την πλασμαφαίρεση. Αυτά μπείτε να τα δείτε, είναι ωραία. Λοιπόν, οκ, okay, τα υπόλοιπα τα δούμε μετά. Έχετε κεφάκια, βλέπω σήμερα. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα, για τον Τραμπ που μου είπες πριν, Γρηγόρης, ο Γρηγόρης ήτανε, κάτσε να δω, για τον Τραμπ, γιατί βλέπω τώρα η Δησούλα πάλι, ναι, ναι, ο Γρηγόρης. Για το θέμα των ημερών, που απασχολεί όλο τον κόσμο, εμάς δεν ξέρω αν μας απασχολεί βέβαια, δεν έχει έρθει κουβέντα καθόλου, αλλά τέλος πάντων, για το θέμα αυτό που έχει ανοίξει με την τεχνητή νοημοσύνη ξαφνικά, που θυμηθήκαμε ότι είναι επικίνδυνη, ο Τραμπ άλλαξε, λέει, το όνομά της, την έκανε από τεχνητή νοημοσύνη AI, θα λέγεται πλέον στην Αμερική τουλάχιστον, υπερνοημοσύνη, SI. Επειδή πρώτα έχει, εντάξει, όντως το επίπεδο έχει αλλάξει, και δεύτερον, λέει, επειδή η λέξη τεχνητή, έτσι το έθεσε, κάνει τη νέα τεχνολογία να ακούγεται ψεύτικη, οπότε το άλλαξε και αυτό. Και το άλλο που ετοιμάζεται να κάνει είναι να φτιάξει ομάδα ελέγχου, λέει, και παρακολούθησης, για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Μακάρι να το εννοεί, γιατί μέχρι σήμερα από ό,τι φαίνεται το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσει ότι το χρήμα θα ρέει άφθονο, τέλος πάντων, έτσι, και ότι θα είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, οκ. Okay. Μητσοτάκης, αυτό είναι στην Τέσλα. Παναγιώτη. Σημερινό είναι, ναι, ναι, αληθινό είναι. Στην Τέσλα. Μετά τις κούκλες, λέει, και ρομπότ. Η κούκλα ήταν, τελικά δεν ήταν, βρε, είπαμε. Είχε βγει βίντεο και απάλι λήψη, είχε μαγαζάτορα πίσω από την κούκλα. Δεν τη χαιρέτησε τελικά την κούκλα. Το ρομπότ όμως το χαιρέτησε. Τη μία το χαιρετάει, την άλλη έκανε χειραψία, κάνανε και high five. Ήταν, ναι, πήγε εκεί πέρα στις εγκαταστάσεις της Τέσλα, και είδε, είχε και Έλληνες εργαζόμενους εκεί, συνομίλησε και γνώρισε και το ρομπότ αυτό της Optimus, που είναι το καινούργιο του Musk, το καλό. Έτσι, και του έκανε και χειραψία και του έκανε και high five. Πώς λέμε, point five, καμία σχέση. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Ναι. Εντάξει, τώρα αρχίσω πάλι με αυτά. Καλά, μια κουβέντα και πάμε στα άλλα. Έβλεπα πριν, επειδή είπαμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, θυμήθηκα τα εδότητα της τεχνολογίας, για τα chip της Nvidia, έτσι, τη γνωστή εταιρεία μεγάλης, που βγάζει κάρτες γραφικών και τα διάφορα. Λοιπόν, μόνο, λέει, η κατασκευή των τσιπακίων της συγκεκριμένης εταιρείας αντιστοιχεί σε εκπομπές ρήπων που ισοδυναμούν με εκείνες που βγάζει, ξέρω εγώ, η ρωσική εταιρεία Άνθρακα. Μόνο, η συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τις κατασκευές των chip. Έτσι. Το λέω γιατί πολλές φορές συζητάμε εδώ και για την κλιματική αλλαγή, ας πούμε. Έχει πάρει, λέει, 725% επάνω έχουν πάρει οι ρήποι στη συγκεκριμένη εταιρεία από το 2020 και μετά. Εντάξει, τσιπάκια πλένονται για δείγμα, Τα μάθατε, αν έχετε δει, οι υπολογιστές έχουν φύγει στο Θεό και αυτοί. Δηλαδή, αναμένεται να πάνε διπλάσια τιμή σχεδόν, αν συνεχιστεί το έργο αυτό. Έτσι, τσιπάκι ούτε για δείγμα, σε λίγο δεν θα έχουμε να βάλουμε ούτε στα εμβόλια. Ναι, δεν θα μείνει τσιπάκι ούτε γι' αυτό να έχουμε να βάλουμε. Ας δούμε τα πάνω κάτω. Λοιπόν, και μιας που είμαστε σε αυτά, ξεκινούν σιγά σιγά, λέει, και οι εργασίες στο data center εκεί πέρα που πάει να γίνει στην περιοχή Αγίου Δημητρίου προς Κοζάνη μεριά. Είμαστε, λέει, σε φάση που εγκρίθηκαν οι μελέτες για να κατεδαφιστούν κάτι πύργοι ψύξης, κάτι τέτοια πράγματα που έχουν μείνει από τις λιγνητικές μονάδες που ήταν εκεί, τις οποίες να ζήσουμε να θυμόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, τώρα προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις για το data center. Ναι, αυτά τα νέα. Τα οποία data center έτσι τραβούν πολύ ενέργεια, ρουφάνε πολύ νερό, τα έχουμε πει αυτά. Υπήρχε μια έτσι προσομοίωση κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος το είχε κάνει, το είχαμε αναφέρει, που έβγαζε ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη ήταν χώρα, θα έβγαινε, είπαμε, στην 10η ή 11η, νομίζω 10η. Θα ήταν η 11η μάλλον χώρα παγκοσμίως ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή, όση ενέργεια τραβούν έτσι, αυτά τα data center κτλ., θα ήταν, αν ήταν χώρα αυτό το πράγμα, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν η 11η χώρα παγκοσμίως. Και μόνο λέει, ας πούμε, τώρα που τα ανοίγω πάλι για να το δω, μόνο πέρσι τα data centers που υποτίθεται είναι και ακόμα λίγα, έτσι. Τώρα άρχισε αυτό το βιολί να πτήσεται. 448 τεραβατόρες, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας είναι παραπάνω από όσο όλη η Σαουδική Αραβία. Έτσι, που εκεί και αν δεν έχουν, εκεί και αν δεν τρεβάνε. Και 4,5 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού κατανάλωσαν. Αυτό είναι παραπάνω από όσο θα χρειάζονταν 600 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική, λέει, που δεν τους περισσεύει κιόλας στο νερό. Και τέλος πάντων, με τους ρυθμούς που πηγαίνει το πράγμα, οι οποίοι ρυθμοί προφανώς είναι ακόμα χαμηλοί, θα αυξηθούν κι άλλο, υπολογίζεται ότι αν μιλάμε για το νερό, θα φτάσει να καταναλώνει το νερό το οποίο θα αντιστοιχεί στις ετήσιες βασικές ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ή αλλιώς, το υπολόγισαν και με τον άλλον τον τρόπο, μέχρι το 2030 θα φτάσει να καταναλώνει πόσιμο νερό συγκεκριμένα, όχι νερό γενικά, πόσιμο, παραπάνω από ό,τι θα χρειάζεται όλος ο πλανήτης. Καταλαβαίνουμε, έτσι, είναι και σε μια εποχή που υπάρχει και πρόβλημα με το νερό και αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Και αν πάμε και στο αποτύπωμα άνθρακα που είπα πριν, με αφορμή τώρα αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ναι, 189 εκατομμύρια τόνους, λέει, μέσα στο 25 βγάλανε τα data center. Δεν ξέρω τι να πω, μακάρι να έχουν υπολογιστεί σωστά κάποια πράγματα, να μην πηγαίνουμε έτσι κουτουρού στη λογική του πάμε και όπου βγάλει. Λοιπόν, θα μας το πει κάποια στιγμή αυτό εκείνος ο ιστορικούλης του μέλλοντος. Τώρα τι να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρας και στα υπόλοιπα εδώ τα παλικάρια. Α, κουπόνι είδαμε. Δεν θυμάμαι, δεν πρέπει να είδαμε. Α, είδαμε αλλά δεν έχει τίποτα, είπαμε. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, άρα, για να μας κάνει Ζούκεμπερκ εδώ καμιά επανεμφάνιση, να δούμε λίγο έτσι 2-3 ακόμα. Έλα. Τάκ. Τάκ. Τάκ. Νάτσο. Λοιπόν, ωραία. Άρα, έχουμε μείνει. Καλησπέρες στον ο Χάρης εδώ. Ο Νίκος, καλή εκπομπή, μας εύχεται. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφια. Ναι, ανεβάζει αυτό που, εντάξει. Α, πήγε και στην Nvidia, όχι μόνο στην Tesla. Ναι. Στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Για την Ελλάδα, λέει ο Αστέριος, σημαίνει να γίνουν data centers που καμία χώρα δεν θέλει, λόγω μεγάλης κατανάλωσης, ναι. Έχουν ως αποτέλεσμα να εκτοξεύουν τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά μετά, λέει, θα σας δώσει ο Κυριάκος επιδότηση αναδρομικά 100 ευρώ ανά οικογένεια για να βγάλετε το χειμώνα. Ναι. Αυτό πλάκα-πλάκα να το ψάξουμε λίγο. Εννοείται ότι ανεβάζουν τη ζήτηση. Αλλά να δούμε λίγο πώς βγαίνει αυτό. Σωστά, καλά κάνεις και το βάζεις, να το δούμε λίγο. Να δούμε λίγο τι έχουν κάνει οι χώρες που έχουν ήδη αρκετά data center για το θέμα αυτό. Έτσι. Ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνει και η τιμή, σου λέει. Βέβαια, έχει βάση. Λοιπόν, ωραία, κλείνουμε με το Στέλιο. Καλησπέρες από Λεμεσό, καλή εκπομπή. Και ο Χρήστος από την άλλη. Κάτσε λίγο να το δω αυτό. Ναι, έχει κάποια καινούργια για το Μαζονάκι, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό για την υπόθεση για το Μαζονάκι. Για τους γιατρούς ουσιαστικά. Ναι. Ότι ήταν και ο υπνοθεραπευτής, λέει, στο κόλπο, με την έννοια ότι και αυτός, λέει, αυτός τον έστειλε, ναι. Ναι. Τι είναι αυτό? Άσε, θα τον συγχυρίσω εγώ, τώρα το βλέπω αυτό. Έτσι είχε γράψει, είχε πει. Αχα, στα μηνύματα αυτό βρήκα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα. Ναι. Α, του έλεγε η γιατρός ότι ο Μαζονάκης δεν ψήνεται και είπε αυτός άσε θα τον συγγυρίσω εγώ, θα τον ψήσω εγώ. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα έτσι τυχαία το πέτυχα. Αυτά είναι λίγο τώρα έτσι, ξέρεις, λίγο περίεργα τώρα. Είναι λίγο τα ψυχο, ξέρω εγώ, τέτοια. Γιατί λέει πολλοίς κόσμος στρέφεται σε τέτοιου τύπου θεραπείες εναλλακτικές που είναι αμφιλεγόμενες. Τώρα δεν το έχω βέβαια ακριβώς γιατί ήταν πολύ έτσι μπλεγμένο και σύνθετο το άρθρο. Ίσως θα έπρεπε να κρατήσω δύο πράγματα να τα διαβάσουμε λίγο, να τα πούμε. Τέλος πάντων, αυτό που λέει μέσα σ' άκρες είναι ότι πολλές φορές όταν κόσμος ας πούμε υιοθετεί τέτοιου είδους πρακτικές εναλλακτικές που είναι και αμφιλεγόμενες, δείχνει ότι υπάρχουν από πίσω διάφορα έτσι, κάποιοι πολυδιάστατοι ας πούμε ψυχικοί μηχανισμοί, υπαρξιακές ανάγκες, συναισθηματικές ας πούμε ανάγκες, συναισθηματικά κενά, δεν ξέρω πώς αλλιώς το έλεγε, και έβαζε ότι η έννοια κλειδί είναι ας πούμε το πώς λεγότανε, ανάκτηση. Ανάκτηση της χαμένης αυτενέργειας. Τώρα πια σταυρό και κούρευτο, αλλά πιστεύω καταλαβαίνουμε λίγο πολύ πώς το εννοούν. Και εντάξει, υπάρχει και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Τώρα που επειδή είπε ο ακροατής και μου είπε και ο Γιάννης από μέσα τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί δεν το ήξερα. Η επικοινωνιακή προσέγγιση, δηλαδή οι εκπρόσωποι, εντάξει, κάποιοι ρε παιδί μου αρκετοί, σε γενικές γραμμές, ο μέσος όρος ας πούμε, ο μέσος όρος των εκπροσώπων αυτών των αμφιλεγόμενων ιατρικών μεθόδων, συνήθως τραβάνε πολύ κόσμο, γιατί επενδύουν πολύ περισσότερο στην προσωπική επαφή σε σχέση δηλαδή με τους παραδοσιακούς γιατρούς, έτσι, με τους γιατρούς παραδοσιακής ιατρικής. Αυτοί αφαιρώνουν πολύ χρόνο να μιλούν στον πελάτη, να τον κάνουν να νιώθει ρε παιδί μου ότι ενδιαφέρονται, έτσι φεύγουν από το πλαίσιο της ψυχρής επαφής της τυπικής ας πούμε, και αυτό ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά που είπαμε νωρίτερα έτσι στην ψυχοσύνθεση του ασθενή, ξέρω εγώ αν είναι πραγματικά ασθενής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι καν, δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή τους κάνουν να νιώθουν ότι υπάρχει ρε παιδί μου ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για σένα, ότι έχεις μια πλάτη να κουμπίσεις, ένα νόμο, και έχει αποτέλεσμα, πολλές φορές έχει αποτέλεσμα η προσέγγιση αυτή, και αποτέλεσμα όχι μόνο γιατί γίνεται, περνάει του γιατρού και κονομάει ή του υποτιθέμενου γιατρού, αλλά πολλές φορές πιάνει κιόλας. Δηλαδή παρότι μπορεί να είναι μια θεραπεία που είναι κομπογιανίτικη, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που επί της ουσίας, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο φάρμακο ή μια ουσιαστική θεραπεία, έτσι, να γίνεται δουλειά, να γίνεται, γιατί το μυαλό έρχεται και θεραπεύει. Δηλαδή συμπτώματα μειώνονται, μπορεί να φεύγουν και τελείως, και πιστεύεις ότι γίνεται δουλειά, έτσι, μόνο και μόνο από το μυαλό, το οποίο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση βεβαίως, από όπου και αν το πιάσουμε. Τέλος πάντων, ναι. Εν τω μεταξύ βγήκαν και κάτι στοιχεία τώρα που είχαμε σε αυτό για τον τομέα της υγείας. Εντάξει, μην τα διαβάσουμε τώρα ένα προς ένα. Γενικά βελτιωμένοι, λέει, περισσότεροι δείχτες στα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έβλεπα για τα χειρουργεία, επειδή είχε γίνει και μεγάλη κουβέντα για τα απογευματινά χειρουργεία. 11.000 λιγότεροι από πέρσι, λέει, αναμένεται αναμένουν να χειρουργηθούν. 25.890 ήταν. Τώρα είναι 14.948. 42% μείωση, 42,3. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία το 2025, το 9,4 των περιστατικών που περίμεναν να χειρουργηθούν ήταν σε αναμονή από το 2022 ακόμα. Τώρα αυτά τελειώσανε, δηλαδή η μεγάλη πλειονότητα που περίμενε καιρό, από χρόνο και πάνω, έχει βγει από τη μέση, έχει εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα κανονικά δεν πρέπει να λέμε καλές ειδήσεις, γιατί όποιος λέει καλή είδηση είναι του Μητσοτάκη, έτσι, το έχω μάθει τώρα πλέον, αλλά τέλος πάντων να μας ξέφυγε, συγγνώμη. Λοιπόν, κάτσα που μια κακή τότε, να το ισορροπήσουμε. Πρωτιά έχουμε, λέει, στο εργασιακό άγχος και στην κατάθλιψη, ένας στους δύο εργαζομένους βιώνει έντονη ψυχολογική πίεση και προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον. ένα στους δύο, 50% χοντρικά. Ενώ στην Ένωση το αντίστοιχο είναι 29%. Και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, 44% που μιλά για σωματική κόπωση έντονη στην εργασία και ένα 43% άλλα συμπτώματα, πόνο κεφάλους και προβλήματα στην όραση κτλ. Συν ότι ένα 57% βλέπω πιέζεται από υπερβολικό φόρτο εργασίας και στενά χρονικά περιθώρια. Αυτό είναι μια έρευνα που βγήκε τώρα πριν από λίγες μέρες, πιθανό να το πετύχατε. Δεν ξέρω, πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί έχει και κάποια άλλα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο από Ελλάδα σε σχέση με τα εργασιακά. Ας πούμε για παράδειγμα, αυτό έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ένα στους δύο, θα πούμε μετά το διάλειμμα αν είναι, για να πάμε και στα της επικαιρότητας, τα πιο φρέσκα. Ένα στους δύο, λέει, εργαζομένους, έτσι, μιλάμε για τα εργασιακά, βιώνει burnout που λέμε και στην καλή ράχη σου. Έτσι, ένα στους δύο. Συν ένα 44% μελαγχολία, συν ένα 47% απεσιοδοξία για το μέλλον, συν ένα 4% έχει φτάσει, λέει, να σκεφτεί μέχρι και να βάλει τέλος στη ζωή του εξαιτίας των προβλημάτων στη δουλειά. Χώρια τα συμπτώματα που σχετίζονται με άγχος, 80% λέει νευρικότητα και έτσι ταραχή, 50% υπερένταση, 13% κρίση πανικού κτλ. Αυτά τα έχει βγάλει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Συν κάποια άλλα του τύπου ότι ένα 80% αισθάνεται εκνευρισμό, 32% ανεξέλεγκτο θυμό, ξέρω εγώ, ξεσπάσματα, 14% θέλει να βλάψει κάποιον χτυπώντας τον και τέτοια πράγματα. Ας να τα πούμε μετά το διάλειμμα. Έχουν βγει έτσι κάνα δυο καινούρια σε σχέση με τα εργασιακά γενικώς. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κουβέντα που εμείς την έχουμε κάνει βέβαια εδώ και κάνα 2-3 χρόνια. Το πώς μπορεί να εξηγείται το γεγονός ότι ενώ είμαστε μια χώρα με πολλά προβλήματα, ενώ πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν βγάζει το μήνα, να υπάρχουν τόσες κενές θέσεις εργασίας. Η εύκολη απάντηση είναι η κλασική: κακές συνθήκες εργασίας, μικρή μισθή, όλα αυτά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι μόνο αυτό, έτσι κρίνοντας λίγο ευρύτερα την κατάσταση. Γιατί κάποια πράγματα που συμβαίνουν εδώ δεν συμβαίνουν μόνο εδώ. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και μετά μπορεί να τα δούμε και αυτά, και να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας για να δούμε πώς θα πορευτούμε μέχρι τις 2. Έχει μπόλικα εδώ, βάλτε και εσείς τα θέματά σας αν έχετε, να το βγάλουμε παρεούλα και απόψε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η AfroLine με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
3: Ναι, το ξέρουμε.
2: Η ξεκούραση όμως.
3: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η AfroLine κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. AfroLine, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Έλα και πάλι πίσω, καλησπέρες και στον... Πού έχουν μείνει? Ποιοτική ενημέρωση θέλεις από τον Ελσίνκι? Έστειλε, να μπες να δεις. Καλησπέρα στον 350. Τι λες? Το Facebook με το ονομάστηκε σε Ζούκεμπερκ. Ναι, επειδή είπαμε ότι τεχνητή νοημοσύνη με το ονομάστηκε από τον Τραμπ σε υπέρνοημοσύνη. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλά μια... ξέρεις, μια αλλαγή στην ονομασία. Αυτό σημαίνει και κάποια πράγματα, έτσι. Και το λέω γιατί το συνδυάζω με δηλώσεις ανθρώπων της τεχνητής νοημοσύνης που είπανε, τα είχαμε αναφέρει πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ότι και ο Ζούκεμπερκ μεταξύ άλλων, που λέει τώρα για το Ζούκεμπερκ εδώ, ότι έχουν βγάλει κάποια μοντέλα τα οποία έχουν φύγει από τη λογική και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και πλέον είναι, ρε παιδί μου, υπέρνοημοσύνης. Και μάλιστα ένας της Microsoft, που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, υψηλό βαθμό στέλεχος, είχε πει, πέρα από τα αυτά ότι θα μας καταστρέψουν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, είχε πει το εξής, ότι ο μεγαλύτερος πραγματικός κίνδυνος είναι αυτή η τεχνολογία η νέα, έτσι τώρα πλέον που πάμε στην υπέρνοημοσύνη σιγά σιγά, να φτιάξει την επόμενη. Κατάλαβες, την τεχνητή νοημοσύνη την κάναμε οι άνθρωποι 100%. Έχουμε πλήρη γνώση του τι φτιάξαμε και αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τις δικλείδες ακόμα. Την υπέρνοημοσύνη επίσης πάνω κάτω, αλλά αν η υπέρνοημοσύνη φτιάξει, γιατί θα μπορεί να, έτσι, να κλωνοποιεί και να δημιουργεί και μόνη της καταστάσεις. Αν φτιάξει κάτι πιο προηγμένο, εκεί δεν γράφει πουθενά ότι δεν θα κρατήσει πράγματα κρυφά από τον άνθρωπο, οπότε δεν θα υπάρχει η ίδια τεχνογνωσία, δεν θα υπάρχει η ίδια δυνατότητα παρέμβασης. Εκεί σου λέει είναι το επικίνδυνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Καλησπέρες και στον Νίκο. Καλή εκπομπή. Τον Αστέριο τον είδαμε. Ο Τζόρνταν. Καλώς τον ακιασάργησε. Ρώτα, λέει, τον Μπριζάκια. Τι να το ρωτήσω, μήπως κοιμάται Λοξά? Θα το ρωτήσω μετά, άμα βγει. Ο Κυριάκος. Οι αριθμοί που ανέφερες για τα data center είναι τρομακτική, μακριά από αυτό το τέρας κατανάλωσης. Κοίταξε τώρα, εδώ θα συμφωνήσω με κάποιον που είπε ότι τι γίνεται επειδή θα ανεβάσουν το ενεργειακό κόστος, τι γίνεται με τον απλό κόσμο, μήπως μετακυληθεί, έτσι, αντί να το πληρώσουν αυτοί, το μεγάλο κομμάτι της ανόδου, της επιπλέον ανόδου, μήπως το μοιραστούν με τον κόσμο, για παράδειγμα, τον απλό που δεν φταίει σε τίποτα. Αυτό το δέχομαι, το ασπάζομαι, το φοβάμαι κι εγώ. Το άλλο, με το αυτό που λέει τώρα ο φίλος εδώ μακριά, γιατί οι αριθμοί είναι τρομακτικοί, νομίζω ότι είναι... δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, ντε και καλά, γιατί είναι το ένα κομμάτι. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί, υπάρχουν και οι αριθμοί των κερδών, παιδιά, τα κέρδη, έτσι... δηλαδή τα λεφτά που φέρνει αυτή η ιστορία θα είναι κάποια στιγμή αστρονομικά και γενικότερα τα ωφέλη. Έτσι, είναι ζυγαριά, είναι συμπλήν. Δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις. Για μένα, εκεί που δεν χωράει καμία, ας πούμε, κουβέντα, είναι το κομμάτι της υποκρισίας που υπάρχει ως προς την περιβόητη κλιματική αλλαγή. Έτσι, για το οικονομικό, μπορεί επειδή θα μεγαλώσει η παραγωγή και γενικώς, έτσι, υποτίθεται ότι πέρα από τους κινδύνους θα φέρει κάποια πράγματα που θα παραπέμπουν σε ευημερία, εκεί μπορεί να καλυφθεί το κομμάτι το οικονομικό. Η αριθμή εδώ που λέει και ο φίλος για τα data center που είναι τρομακτική. Το θέμα είναι τι γίνεται σε σχέση με το άλλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Έτσι, για το οποίο έχει γίνει τόσο μεγάλη κουβέντα και μας λένε και μας ξαναλένε. Παρεπιπτόντως, τώρα που είπα για πλανήτη, κάπου το είχα δει νωρίτερα αυτό. Βγάλανε τώρα τη μέρα που πέρασε, κάτσε να σου πω τώρα, κάτι βγάλαν σχετικό, να το θυμηθώ λίγο γιατί δεν το έχω. Ναι, ότι η Γη έχει, ρε παιδί μου, κάποια πλανητικά όρια, έτσι έχουν ονομαστεί. Είναι κάποιοι τομείς οι οποίοι παρακολουθούνται για να βλέπουμε λίγο πώς πηγαίνει το πράγμα, ας πούμε, και πότε ο πλανήτης πηγαίνει στα κόκκινα. Βγήκε μία έκθεση νωρίτερα από ένα φορέα που κάθε χρόνο βγάζει τέτοιες εκθέσεις. Έχει να κάνει με την υγεία, ξέρω εγώ, του πλανήτη, κάπως έτσι, health, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, planet, health, planetary, health, πώς λέει, κάπως έτσι. Και το έβλεπα νωρίτερα, μέσα στα διάφορα που έβγαλε, έβγαλε και το εξής. Σε σχέση με τα data center, τώρα το λέω, και γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι 7 από τα 9 κρίσιμα συστήματα υποστήριξης, έτσι τα ονομάζουν, της ζωής στη γη, καταγράφουν πρωτοφανή υπέρβαση. Έτσι, ότι 7 από τους 9, 7 από τα 9 όρια, ρε παιδί μου, που έχουν έτσι μπει, ας πούμε, που αφορούν τον πλανήτη, έχουν ξεπεραστεί. Δηλαδή, ας πούμε, τα βλέπα νωρίτερα. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω ποια είναι. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, έτσι γενικά όπως το θέτουν, έτσι που ορίζεται ότι η μακροχρόνια, ας πούμε, με αλλαγή της θερμοκρασίας, των καιρικών συνθήκων κτλ. Εντάξει, το κύριο. Μετά μιλάει για κάτι, για τη βιόσφαιρα, ότι έχει μεταβολή και εκεί, το πώς λειτουργούν τα οικοσυστήματα, η ανθεκτικότητά τους έτσι λόγω των καταστάσεων ή κάποια τέτοια πράγματα. Τα προβλήματα που βγαίνουν στους ωκεανούς και στα γλυκά νερά, επειδή τροποποιούνται, ξέρω εγώ, λόγω των βιοχημικών και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, το pH, ξέρω εγώ, των ωκεανών, κάτι τέτοια έβλεπα. Από τα 9 που έχουν ορίσει, τα 7 τα έχουμε ξεπεράσει. Έχουν παραβιαστεί τα όρια αυτά. Τα μόνα που δεν είχαν παραβιαστεί ήταν το όζον επάνω, και το άλλο ποιο ήτανε. Τα αερολύματα, ότι σε σχέση με την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει το όριο των αερολυμάτων, όπως ονομάζονται. Αυτά τα άλλα όλα έχουν ξεπεραστεί, έτσι. Το λέω τώρα, το συνδυάζω με τα data center που έστειλε και το μήνυμα ο φίλος. Νομίζω ότι αν μιλάμε για κάποιο πρόβλημα, πραγματικά, ας πούμε, δεδομένο πρόβλημα, είναι αυτό σε σχέση με τον ίδιο τον πλανήτη. Το οικονομικό, επειδή είναι σύμπλην, μπορεί και να καλύπτεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Τι έχουμε, και άλλη ποιοτική ενημέρωση. Άντε πάλι. Τι είναι αυτό? Κάτι ήξερε για το Μαζονάκι? Κάτι ήξερε η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία? Ναι. Α, επειδή είχε κάνει μια δήλωση. Την είχε κάνει αυτή, όντως, το είχα διαβάσει και εγώ, ισχύει. Ότι είχε αφήσει. Όχι, είχε αφήσει, είχε πει στα ίσια ότι κάποιοι σχεδιάζουν τη δολοφονία μου. Το είχα διαβάσει κάπου, αλλά δεν έψαξα να δω πώς και τι. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι και λίγο διαφορετικά. Ωραία, λοιπόν. Τι θέμα, βγήκε θέμα. Ότι. Ναι, το άκουσα. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Α, και κολλάει το τρία. Α, πού σε ρε διτσιράπη, γιατί δεν μιλάς. Μίλα ρε, μ' αφήνεις τώρα, δεν έχω τι να πω εδώ, λέω τόση ώρα και δεν μιλάς, γιατί δεν μιλάς. Μίλα, μίλησε παιδιά. Άκου τι είπε. Επειδή με αφορμή εδώ τα πρωτοσέλιδα εδώ, τα συνωμοσιολογικά. Α, έχει λέει το εξής. Πέρα από το ότι είχε βγάλει ένα τραγούδι που μιλούσε μέσα για θάνατο κτλ. Πέρα από. Ναι, τι άλλο μου είπες, πέρα από το ότι. Από επιπτώσεις λέγεται το τραγούδι. Οχ, ναι, είχε βγάλει τραγούδι, λέει, με τίτλο Επιπτώσεις, και στο βίντεο κλιπ φαίνονταν σαν άγγελος. Έτσι. Α, και δεν ήθελε όμως να πάει να κάνει τη θεραπεία αυτή. Τρεις μήνες πριν πεθάνει το έβγαλε. Μάλιστα. Άρα οι επιπτώσεις της θεραπείας, δηλαδή. Αλλά γιατί πήγε και την έκανε αφού το ήξερε? Ναι, το καλύτερο. Ναι. Ναι. Το 33, τι σχέση έχει με το Μαζονάκι, δεν θυμάμαι. Τι είπες? Ναι, αυτό το άκουσα. Το 33 που κολλάει με το Μαζονάκι. Αν είναι στρια... Τι είναι στα 33 χρόνια καριέρας, γι' αυτό το λες, τι? 33 είναι. Να το, βγήκε η εκπομπούλα. Λέει ότι οι σιωνιστέ υποστηρίζουν ότι στα 33 χρόνια είναι που πουλάς την ψυχή σου. Κάνεις μια θυσία πουλώντας την ψυχή σου. Ναι. Και ο Μαζονάκης ήταν. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Τα γράφουν αυτά. Ναι. Και ο Μαζονάκης ήταν, λέει, στα 33 χρόνια καριέρας. Μάλιστα. Θέμα, να μας πούν οι ακροατές τι πιστεύουν για αυτά. Να πιάσουμε τέτοια, λες. Κοίταξε, αυτά εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε τώρα είναι πολύ πιο πιασάρικα από αυτά που λέω εγώ τόση ώρα. Δηλαδή, άμα ανοίξουμε γραμμές για αυτά που λέω εγώ τόση ώρα, μπορεί να μην πάρει και κανένας. Έτσι, αυτά που περιγράφεις εσύ έπρεπε να έρθεις από εδώ να το ετοιμάσεις, να το ντύσεις, να το φτιάξεις για να το... Ναι, άρα δηλαδή το θέμα πώς να το θέσουμε, πώς, τι τίτλο να βάλουμε. Όχι μωρέ, μην το κάνουμε τώρα συγκεκριμένα για τον άνθρωπο τώρα που εντάξει τώρα. Να το πάμε γενικότερα. Πώς, ναι. Ναι, μην το μπλέξουμε με το Μαζονάκι, γενικά ας πούμε έτσι, περί σιωνισμού. Και... Ναι ρε παιδί μου, δεν το λέμε εμείς αυτά που γράφουν, ναι, ναι. Απλά μην το, μην ξεφύγουμε τώρα και πάμε. Ναι, ναι, ναι, μάλιστα, εντάξει. Ναι. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε και αυτά εντωμεταξύ. Πάντως, να το πούμε για άλλη μια φορά, τα περιβόητα πρωτόκολλα της ΙΟΝ που έχει γίνει τόση ιστορία, έχει αποδειχθεί, δεν υπήρξαν ποτέ έτσι, ότι ήταν κατασκευασμένα από τους Ρώσους γιατί είχαν σκοπούς τότε. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει για τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Το ότι αποδείχθηκε ότι ήταν κατασκευασμένα, δεν ξέρω πώς το άκουσαν. Γιατί συνήθως, ξέρεις, αυτά που κυκλοφορούν παίρνουν έκταση, οι απαντήσεις όμως δεν παίρνουν. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, ναι. Κάτι θέλανε να κάνουν εκεί, κάτι παρεμβάσεις τότε οι Ρώσοι στα πράγματα και είχαν γράψει όλα αυτά. Λοιπόν, okay. Τώρα. Βασικά, είχα πει ότι θα λέγαμε κάποια πράγματα σε σχέση με τα εργασιακά, αλλά δεν πειράζει, άστο τώρα, πέρασε η ώρα, μπορεί να τα πούμε μετά. Πέρα από αυτά που λέει ο Γιάννης εδώ, αν θέλει κανείς να σχολιάσει. Ναι ρε παιδί μου, πέρα από αυτά που λες εσύ, επειδή τα γράφουν, όχι επειδή τα υποστηρίζεις εσύ. Πέρα από αυτά που μας είπε εδώ στην εδώ επικοινωνία, και αν θέλει κάποιος να σχολιάσει, εντάξει εδώ είμαστε. Έχει και δύο άλλα ζητήματα. Το ένα το είδα πριν με αφορμή τον Ερντογάν, στα οποία νομίζω αξίζει να σταθούμε κάποια στιγμή, ίσως λίγο πιο αργά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Το ένα είναι αυτό που είπαμε για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, ο Ερντογάν βγήκε από το βήμα του ΟΗΕ και μίλησε για επίλυση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, για επίλυση ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Τι εννοεί ο ποιητής όταν το διεθνές δίκαιο είναι υποτίθεται 1500% υπέρ μας? Παρεπιπτόντως έχει και μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει ότι το 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο. Αυτά τα πράγματα βέβαια τα ακούμε χρόνια, απλά έχω την αίσθηση ότι τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί πρώτον, για να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, ένα λεπτάκι αν θέλει να τηλεφωνήσει κανείς για αρχή. Εδώ είμαστε και τα περισσότερα τα βλέπουμε και μετά τις 12. Νομίζω ότι σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρώτον, επειδή εκκρεμούν οι περιβόητες έρευνες υδρογονανθράκων. Δεύτερον, επειδή εκκρεμεί το περιβόητο καλώδιο σύνδεσης με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τρίτον, επειδή εκκρεμεί η γαλάζια πατρίδα η ψήφιση του νομοσχεδίου στο δίπλα Μαχαλά. Και τέταρτον και πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου συντελούνται τεκτονικές, ας πούμε, γεωπολιτικές αλλαγές. Έτσι. Οπότε κάποια πράγματα που μπορεί να τα ακούγαμε και να τα ξανακούγαμε και να, okay, να λέγαμε εντάξει μωρέ, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εντάξει μωρέ. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και δεύτερο ζήτημα, το οποίο βέβαια και αυτό χιλιοσυζητημένο και τι να πεις, αλλά δεν πάβει να έχει μεγάλη σημασία, βγήκανε κάποια νέα στοιχεία, έχουν να κάνουμε το δημογραφικό. Μόνο αυτό λέω και ανοίγουμε γραμμές. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στα τελευταία χρόνια, ενώ τα χρόνια από τα μνημόνια και μετά. Θα πούμε λεπτομέρειες μετά. 6 νομοί, πτώση 50% ή και παραπάνω. Και επίσης η Θεσσαλονίκη μας εδώ, η ερωτική υποτίθεται, στο 50% αγγίζει το 50% η μείωση των γεννήσεων. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Θα πούμε δύο πράγματα παραπάνω ίσως μετά. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, αν θέλει κανείς να περάσει εδώ παρέα με τον κύριο Διτσιράπη που είμαστε για αρχή. 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έρχομαι να δω τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Μόνο αυτό να πω και πάμε στον πρώτο. Ο 558 λέει, στην τελευταία εταιρεία που δούλευα, και ενώ μέσα σε λίγους μήνες δημιούργησα τμήμα εισαγωγών, πήρα μετά από δύο περίπου χρόνια απόλυση. Απολύεσαι και μη ρωτάς, γιατί μου είπε Ο Γαμπρούλης είναι διευθυντής, λέει, εκπαιδευτικός. Α, εκπαιδευτικός είναι εσύ, δεν κατάλαβα. Με μπέρδεψε τώρα. Καλά, κάτσε να πάρουμε το φίλο γιατί δεν περιμένει η ώρα και να το διαβάσουμε μετά, να σταθούμε κιόλας αν είναι. Λοιπόν, έλα φίλε, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλημέρα.
0: Οι φίλοι, καλησπέρα. Καλημέρα σε λίγο, ναι.
1: Ναι.
0: Γεια.
1: Θα πω και στον μέντορά μας, αλλά θα πω και στη ΣΤΟΑ.
0: Ποιος, τι είπε, ΣΤΟΑ. Τι είπατε, ΣΤΟΑ.
1: Βέβαια.
0: Αμάν, μ' αρέσουν αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τι, γιατί ΣΤΟΑ, τι είπαμε, δεν άκουσα.
1: Θα γίνουμε, σιγά σιγά θα γίνουμε όλοι τέκτονες.
0: Τέκτονες, έτσι. Τι γνώμης γι' αυτά.
1: Εννοείται, αστειεύομαι κύριε Βρανά, εντάξει, μη τσιμπάτε για να το πω έτσι λαϊκιστή.
0: Εντάξει, ακούγονται πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχουν, ας πούμε, κάποιο πάτημα, είναι...
1: Ναι, πιστεύω, επειδή συναντιόμαστε με πολύ καλούς φίλους και φίλες,
0: ναι.
1: Και δεν γίνεται, κύριε Βρανά, να μην τα συζητάμε, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, νομίζω, κατά κόρον. Συζητιούνται όλα αυτά τα θέματα, γι' αυτό σας ονομάζω και μέντορα. Γιατί, εντάξει, όσο να είναι, μας μορφώνεται.
0: Άντε βρε, σταμάτατε αυτά. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, λίγο τι θέλαμε να πούμε. Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε, θα βάλω ένα θέμα στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω να μην κακοχαρακτηριστώ.
0: Ναι.
1: Θα έχετε ακούσει και όσον αφορά την επικαιρότητα και, και όλες τις εξελίξεις. Ετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης ο γιατρός. Ο γιατρός του ζεύγους.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πούνε τη γνώμη τους. Περιμένω βέβαια και τη γνώμη ιδιαίτερα του Ταύρου. Εάν αυτό θα είναι σωστό να γίνει, κατά τη γνώμη μου, με τίποτα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποφυλακιστεί,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή να είναι με βραχιολάκι κατοίκον έτσι η κράτηση.
0: Έχουμε δει τι επικαλείται και το ζητάει.
1: Ότι δεν έλαβε καμία, δεν είχε καμία συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση, σε αυτό που έκανε η σύζυγός του,
0: ναι.
1: Και για να... Και αποστασιοποιείται κατά κάποιο τρόπο, δηλώνοντας ότι εγώ της έλεγα ότι το έχει παρακάνει το θέμα.
0: Σας ναι, το αλλά το δικό, του, το δικό του ιατρείο δεν,
1: ναι,
0: δεν έκανε όλα αυτά.
1: Δεν
0: ναι.
1: Το. Μα δεν το καταλαβαίνετε, δηλαδή τι μας ρίχνει.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω αν θέλει να τον αφήσουν οριστικά ότι είμαι αθώος και τέλος, ή αν ζητάει να... Να μην κρατηθεί μέχρι να γίνει δίκη. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εξ αρχής το δηλώνει αυτό. Ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό που συνέβη στο ιατρείο της γυναίκας.
0: Ναι, ναι, το αίτημα αποφυλάκησης λέω με πια...
1: Βάλω,
0: ναι, ναι, για πείτε.
1: Το θέμα που θέλω να βάλω στο τραπέζι και νομίζω θα το θεωρήσετε αρκετά σημαντικό, επειδή εχθές ακούγαμε τα όσα σημαντικά λέγατε, όσον αφορά την... εγκληματική οργάνωση, έτσι. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για παραπάνω από 2 ή 3 μέλη, διότι εδώ πέρα έχουμε 3 μέλη και μιλάμε για μια διεπιστημονική σύμβαση,
0: ναι.
1: Θα τα έχετε ακούσει αυτά, πιστεύω.
0: Mm-hmm, ναι. Θα πρέπει να θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση. Θα πρέπει να θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση, λέτε.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι μην πάμε μόνο στη Χρυσή Αυγή και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή να βλέπουμε και σε άλλους τομείς τι
0: ναι.
1: συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Για
0: Ωραία.
1: Μένα οι άνθρωποι αυτοί είχαν ιδρύσει μία εγκληματική οργάνωση και άλλωστε δεν το έκρυψε ο ίδιος ο υπνοτιστής, ο υπνοθεραπευτής, ότι τις έστελνα πελάτες και μου έστελνε πελάτες. Αλλά το ζεύγος του έστελνε πελάτες, όχι μόνον
0: ναι.
1: η γιατρός. Και είχαν σε 2 διευθύνσεις, δηλαδή και στην Καρνεάδου 11 και στην Πατριάρχου Ιωακήμα 6, τέλος πάντων, κάπως αυτές είναι οι οδοί, αυτός έκανε συνεδρίες υπνοτισμού ακόμα εκτός από την Πατριάρχου Ιωακήμ, που είναι το γραφείο ή ιατρείο, το δεύτερο ιατρείο του γιατρού ή των γιατρών, ακόμα και στον κύριο χώρο τους έχει κάνει συνεδρίες ο υπνοθεραπευτής.
0: Ναι.
1: Και είχαν αποφασίσει ότι όταν σου στέλνω εγώ πελάτη θα έχω 40 ευρώ. Όταν μου στέλνεις θα παίρνεις από μένα 40 ναι, ναι. ευρώ. Εκ της αμοιβής, κύριε Βρανά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε βέβαια για μαύρη. Για μαύρη έτσι δεν υπήρχαν παραστατικά.
0: Το τραβήξαμε πολύ όμως τώρα. Έπεσε, είχα μάλλον ένα κρατημένο και έπεσε όμως.
1: Θα κλείσω αμέσως.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα μπει το θέμα στο τραπέζι για μένα και όχι μόνο για μένα, για μας αρκετά άτομα είμαστε, αποτελούν εγκληματική οργάνωση και θα πρέπει να μιλάμε για ισόβιες καθήρξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πιστεύουμε, κύριε
0: Ευχαριστώ
1: Πανά.
0: Πολύ. Για να έχουμε μία εικόνα...
1: Και πρέπει να είναι σε όλη την επικράτεια πολύ τέτοιοι παραγιατρικοί χώροι
0: ναι.
1: που πιστεύω πρέπει να κινείται πολύ μαύρο χρήμα, κύριε Βρανά.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά εκείνο που είναι...
0: Ευχαριστώ, όμως δεν γίνεται άλλο. Ναι, ναι.
1: Όχι, η ηρωνία, ξέρετε ποια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο αφελείς άνθρωποι. Λυπούμαστε πάρα πολύ, γιατί πιστεύω κατά βάθος, εφόσον ο ίδιος το δήλωνε ότι είχε βαθύτατη πίστη στο θείο και άλλωστε με πράξεις του το δήλωνε όλο αυτό ή το έδειχνε όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ λυπηρό, έτσι, αλλά και ένας απλός συνάνθρωπός μας να ήταν και να είχε χαθεί με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν, τι να σας πω, έτσι, αλλά και ένας απλός συνάνθρωπός μας να ήταν και να είχε χαθεί με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν, τι να σας πω.
0: Ναι.

0: λέει, ένα, να υπάρχει η δομή επιχειρησιακή και καλά, ρε παιδί μου, με ρόλους διακριτούς και ιεραρχίες και συντονισμό κτλ. Τρίτη προϋπόθεση για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι εγκληματική οργάνωση, να υπάρχει διαρκής εγκληματική δράση, όχι να γίνει μία φορά κάτι. Και σκοπός, το 4. Επιδίωξη διάπραξης βλέπω συγκεκριμένων αξιόπινων πράξεων, κακουργημάτων κτλ. Οπότε αυτοί είναι οι τέσσερις προϋποθέσεις. Τώρα, αν με τη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει, είναι άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, αν θέλει κανείς να βρει. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, επίσης.
1: Καλό θα ήταν, σαν την προηγούμενη κυρία που μίλησε έτσι με πολύ πάθος και με πολύ, δεν θα πω πόρος, ρε παιδί μου, να μας απασχολούσαν και θέματα όπως χτες που έστειλε ο φίλος σε ποια θέση βρισκόμαστε, που είμαστε στο μείον 22% της Ευρώπης.
0: Σε σχέση, για ποιο πράγμα? Α, για τους μισθούς μιλάμε.
1: Για τους μισθούς που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Που είναι πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, Λιθουανία, Ρουμανία, τρίτη Βουλγαρία, και εμείς αντί να είμαστε σε σύν έστω λίγο, είμαστε σε μείον 22, στην τελευταία θέση.
0: Ναι.
1: Επειδή είπες και κάτι χθες, δεν μπόρεσα να σε πάρω, ήμουν στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Είχε πει ένας φίλος, έστειλε ένα μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος, και του απάντησες, που σε είχε πει νομίζω για το ότι υπερασπίζεσαι την κυβέρνηση, κάτι τέτοιο, και του είπες από πού το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Προσπαθούσες να δικαιολογήσεις λίγο το ότι είχαμε την κρίση από το 2009, και γι' αυτό μάλλον σου το είχε αναφέρει ο φίλος.
0: Όχι, δεν έκανα καμία τέτοια κουβέντα, αλλά αν με ρωτάς, εννοείται ότι παίζει ρόλο. Πού θα έπρεπε δηλαδή, με 15 χρόνια κρίση, θα περιμέναμε οι μισθοί να είναι πού?
1: Δεν με κατάλαβες, ναι. Επειδή αναρωτιόσουν εκείνη τη στιγμή και ήταν κοντά στο μήνυμα που έστειλε ο φίλος με τα ποσοστά, με το μείον 22.
0: Όχι, δεν το θυμάσαι καλά. Άλλο πράγμα είχα πει. Είχα πει ότι βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία λέμε κατά καιρούς δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί και πού ωφελούμε εγώ. Δηλαδή, μας αναβαθμίζουν οι οίκοι. Αποπληρώνουμε προώρα κάποια χρέη, ξέρω εγώ κτλ. Γιατί μίλησε κάποιος φίλος για τους μισθούς χθες στην αρχή. Και λέω ότι για να ανεβαίνουν οι μισθοί, πέρα από όλα αυτά, το ότι ήμασταν στο πηγάδι και προσπαθούμε τώρα να βγούμε, υπάρχουν και κάποια δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο. Θυμάμαι ακριβώς πώς τα είχα αναφέρει. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που είμαστε εκεί που είμαστε και που δεν είμαστε πιο πάνω. Αυτά είχα αναφέρει, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν το είπα για να του πω κάτι. Απλά, επειδή αναρωτήθηκε σε εκείνη τη στιγμή, και εγώ το θυμάμαι, γι' αυτό το ανέφερα τώρα.
0: Ναι. Όχι, δεν αναρωτήθηκα κάτι, φίλε, τις ξέρω αυτές τις λογικές.
1: Ωραία, λάθος.
0: Τις ξέρω αυτές τις λογικές, ότι όποιος, ας πούμε, λέει κάτι που δεν είναι ευχάριστο, του κολλάνε μια ταμπέλα. Αυτά τα έχω σπουδάσει τόσα χρόνια. Με επιχείρημα κανένας δεν θα πει. Ναι, εντάξει. Πες μου λίγο τι άλλο ήθελες, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
1: Τίποτα. Πήρα γι' αυτό εδώ, τίποτα άλλο.
0: Α, okay. Είπα λοιπόν και το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, ότι, γιατί έτσι ξεκίνησε, κάποιος φίλος είπε για τους μισθούς. Και λέω, τα συζητάμε αυτά κάθε μέρα. Πέρα από το να κάνουμε τις διαπιστώσεις, πρέπει να βρούμε γιατί είμαστε εκεί που είμαστε και γιατί δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Έτσι, και εκεί πάνω πιάσαμε να πούμε το πώς μπορεί, ρε παιδί μου, μια κατάσταση να εξελιχθεί σε σχέση με τους μισθούς. Έτσι. Και αναφέραμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Το παραγωγικό μοντέλο που είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι πως είναι στημένο, είναι βασικός λόγος που οι μισθοί είναι χαμηλοί και που δεν ανεβαίνουν γρήγορα, και κάποια άλλα πραγματάκια, έτσι, που μπορεί να παίζουν το ρόλο, το θετικό ή τον αρνητικό. Τώρα τι κάνουμε, Γιάννη? Άμα είμαστε πιεσμένοι. Φίλε, έλα, αλλά δύο λεπτάκια σε παρακαλώ, δεν μιλάω καθόλου. Πες τα εσύ, γιατί είμαστε ψιλοακριβώς. Έλα. Γεια.
2: Έλα.
0: Ναι, γεια. Ορίστε.
2: Γεια σου, Φωνάρα.
0: Άπα, καλώς, Τινά.
2: Καλώς και σέντα.
0: Τι γίνεται? Για πες τα λίγο στα πεταχτά, γιατί είμαστε πιεσμένοι. Πρέπει να κάνουμε την αλλαγή του στουδίου.
2: Ναι, ήθελα να σου πω, ακούω. Κοντεύω να τα παίξω.
0: Γιατί? Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάς το Γιάννη, τη μουσική μου.
0: Ναι.
2: Ακούς, Κωστάκη?
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι λέμε, δεν κατάλαβα.
2: Μην ξεχάσεις τη μουσική μου, το Γιάννη.
0: Ποια, ποια, α,

0: Το Γιάννη τον, το Γιάννη τον, όχι αυτόν που προκοπεί, δεν κάνει τον άλλον. Με το μουστάκι. Αυτόν τη Λίντα Εύαν. Και εγώ λέω ποιον Γιάννη. Είδα μου και πολλού Γιάννηδε. Έχω και το Διτσιράπη και λέω. Ναι.
1: Κοντεύει, δεν τα παίξει, όχι ακόμα.
0: Δεν ξέρω τώρα, να δούμε λίγο. Άμα μου το θυμίσει πιο αργά, να βάλουμε ρε, το κοτσάρουμε και το Γιάννη. Βάλουμε ένα νοσταλγία εκεί πέρα, είπαμε που είναι και ωραίο. Εντάξει.
1: Τι πιο αργά, ρε, παιδί μου, έχετε στο νου σου.
0: Καλά, ένα μυαλό είναι αυτό. Έχουμε χρόνο ακόμα. Εντάξει, θα προσπαθήσω να το θυμηθώ. Έγινε.
1: Έγινε,
0: τα λέμε, τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αλλαγούλα που λέγαμε σε λίγο. Να τους, ωραία, βά. Να βρε, αμέσως άμεση ανταπόκριση. Έλα, πάμε, ωραίο, νοσταλγία. Αυτό το είχα μάθει από τον Καμόρα το τραγούδι. Δεν το ήξερα. Όταν ήταν στο Λίπερο ακόμα και το άκουσα στο ραδιόφωνο και μ' άρεσε και του στείλα μήνυμα. Δεν τον ήξερα τότε. Του λέω, πολύ καλό, ποιο είναι, και μου απάντησε στον αέρα. Έλα, πάμε. Ο Γιάννης είναι αυτός, παιδιά, ο Γιάννης.

Έλα με τα πολλά. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα 7 μετά τις 12, άντε πάμε να τρέξουμε λίγο και ακόμα δεν πρόλαβα να τα ανοίξω όλα τα κοιτάπια. Τι δεν ανοίξαμε? Το φουμπού δεν προλάβαμε να σας βρω. Τώρα θα σας βρω. Λοιπόν, πάμε 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Λοιπόν, ωραία, τα ανοίξαμε όλα. Άντε, πάμε. Λοιπόν, λίγο τη μέρα να δούμε τι έχει πριν απ' όλα. Σεπτεμβρίου. Από γιορτές Ξανθήπη, Ξάνθηπος και Πολυξένη. Από επιτίους Διεθνής ημέρα λέει νοηματικής γλώσσας. Ευρωπαϊκή Βδομάδα Αθλητισμού. Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα Αμφισεξουαλικότητας. Όπα, woke agenda πάλι. Σαν σήμερα το 42 ξεκινούσαν και οι εκτελέσεις των Εβραίων εκεί στο Auschwitz με τα θανατηφόρα αέρια. Και σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιούνταν το κουκουέ με διάταγμα της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και τι άλλο, και σαν σήμερα είχαμε και το σκάσιμο της φούσκας του χρηματιστηρίου. Ωραία, γλέντια. Μεγάλες στιγμές, πόπο, θυμάστε. Και η Κουτσή Μαρία είχε παίξει. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. Τεταρτούλα, δίνει βροχή, μπορεί και καταιγίδα τώρα το βράδυ. Και μετά θα ανοίξει, θα έχουμε μπόλικο ήλιο. Θερμοκρασίες μέχρι 23. Αυτά. Αυτά σε γενική γραμμή. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Αμάν, εξωγή είναι, ναι, ανεβάζουν. Λοιπόν, κάτσε λίγο επειδή πέρασε η ώρα. Α, τα δω μετά το διάλειμμα των KMC, ναι. Να ανοίξουμε γραμμές ένα λεπτάκι αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει και πάλι για οτιδήποτε. Να πω λίγο μια κουβέντα αφού να πιαστώ λίγο από το φίλο που πήρε πριν το διάλειμμα και είπε ότι καλό είναι να, πέρα από κάποια πράγματα που έθιξε μία κυρία νωρίτερα, να συζητάμε λέει και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, για τους μισθούς, έτσι, που είναι χαμηλοί. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έτσι, το θέμα δεν είναι όμως να βγαίνουμε και να λέμε ότι η μισθή είναι χαμηλή. Απλά το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς μπορεί να φταίει γι' αυτό και τι μπορεί να γίνει για να πάψουν να είναι χαμηλή. Έτσι, άρα τι πρέπει να περιμένουμε να μας πούνε τώρα που έρχονται εκλογές. Τι πρέπει να πιστέψουμε και τι όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να σκαμπάζει λίγο περισσότερο από οικονομικά, μιας που το θίξατε το θέμα και προτρέπετε να το συζητήσουμε. Εγώ θα πω και πάλι, εννοείται, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη αυτό ή οτιδήποτε, εννοείται ότι όποια χώρα έχει πέσει τόσο πολύ στο πηγάδι, δεν μπορεί έτσι να είναι σε καλή κατάσταση. Το θέμα είναι αν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται, για να είναι στην κατάσταση που μπορεί να είναι έστω. Λοιπόν, κάποια πράγματα γίνονται, κάποια πράγματα δεν γίνονται. Ωραία, και επαναλαμβάνω, το ότι φτάνουν να μας ανεβάζουν βαθμίδα ή και αξιολόγησης μπορεί να μην παίζει κάποιο ρόλο για μένα, για σένα, στην τσέπη μας, ας πούμε. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε δεν μας ενδιαφέρει, διότι έστω αυτές οι αυξήσεις που έγιναν στους μισθούς μπορεί να μην είχαν γίνει αν δεν υπήρχε όλο αυτό. Έτσι, ή αν δεν αποπληρώναμε προώρα το κομμάτι του χρέους που και γι' αυτό μπορεί να γίνει μεγάλη κουβέντα, υπάρχει και η λογική που σου λέει ρίξτα στην κοινωνία. Έτσι, που όμως είπαμε ότι, εντάξει, τώρα είναι σύνθετο, μην το ανοίξουμε παραπάνω. Λοιπόν, πάντως πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε, ειδικά εν ώψη εκλογών, επαναλαμβάνω, γιατί τώρα θα αρχίσουν όλοι να τάζουν, τι πρέπει να περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε και μέσα από ποιο δρόμο μπορεί να έρθει το καλύτερο αύριο. Και λέω και το εξής για να το κλείνω, γιατί συνέχεια το αναφέρω. Είναι από αυτά όμως βέβαια που ξέρεις τώρα, τα ακούς και είναι σαν να μην τα ακούς. Δεν ανοίγει ποτέ κουβέντα γι' αυτό. Θα το πω λοιπόν άλλη μια φορά αφού προέτρεψε ο φίλος. Αν θέλουμε να μιλάμε για ουσία, έτσι, και όχι απλά να λέμε ρε παιδί μου για να λέμε και απλά να ξέρεις, να βγάζουμε το θυμό και την οργή και μέχρι εκεί. Και από το επόμενο λεπτό να είμαστε και πάλι εκεί που ήμασταν και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξαναλέω και ανοίγω γραμμές για όποιον θέλει. παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας. Ο φίλος είπε πριν για τον πίνακα που μας βγάζει, ξέρω εγώ, στα ψιλοτελευταίους, από τους τελευταίους τους μισθούς. Λοιπόν, παραγωγικότητα, εγώ θα επιμείνω. Ανά ώρα εργασίας, τώρα με κάνετε τα άνοιξα. Σταθερά στις τελευταίες θέσεις. 60 με 65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα και πώς σχετίζεται με τους μισθούς, για παράδειγμα, έτσι, και γενικά τι περιορισμούς φέρνει και τι προβλήματα φέρνει. Έτσι, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας εργαζόμενος που είναι σε μια χώρα προηγμένη παράγει περισσότερες μονάδες αγοραστικής δύναμης, έτσι το θέτουν εδώ πέρα αυτοί που ξέρουν τα πολλά και ο νους τους κατεβάζει, έτσι, με λιγότερες ώρες εργασίας. Εμείς, παρότι εργαζόμαστε περισσότερο, γιατί θυμάμαι μια άλλη φορά μου το έχει πει κάποιος, το είχα πει μάλλον εγώ, και κάποιος βγήκε και μου είπε, λες τον Έλληνα τεμπέλη. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Έτσι, σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που με λιγότερες ώρες εργασίας, με περισσότερες μάλλον ώρες εργασίας, παράγει λιγότερο από ότι ο ξένος. Γιατί αυτό? Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση, έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε κλάδους που δεν μπορούν να φέρουν υπεραποδόσεις, έτσι, υπηρεσία, εμπόριο και Άγιος ο Θεός, ελάχιστη βιομηχανία, λίγη μεταποίηση, λίγη τεχνολογία, καινοτομία, έρευνα και όλα αυτά, έτσι. Επίσης, το 90% παραπάνω, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές. Αυτό σημαίνει χαμηλά κέρδη, χαμηλή επένδυση, άρα χαμηλό ταβάνι και εδώ, δεν παίρνουμε ούτε από εκεί πολλά. Και βέβαια υποδομές. Καμία σχέση δικές μας με χώρες άλλες του εξωτερικού. Ο Γερμανός, ας πούμε, μπορεί να παράξει το ίδιο προϊόν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Εντάξει. Και βεβαίως έλλειψη επενδύσεων. Έτσι, αν δεν έρθουν επενδύσεις, δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί η κατάσταση. Λοιπόν, συν κάποια άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γραφειοκρατία, ρυθμοί δικαιοσύνης που είναι αργοί, όλα αυτά αποτρέπουν τον επενδυτή. Λοιπόν, αυτά είναι παθογένειες. Συν το φορολογικό σύστημα που δεν είναι σταθερό, τώρα αυτά, γιατί τα λέω? Γιατί είπε ο φίλος να μιλήσουμε για μισθούς. Εάν δεν αλλάξουν κάποια τέτοια πράγματα, που φαινομενικά μπορεί να φαίνονται και άσχετα με τους μισθούς, δεν θα ανέβουν οι μισθοί εκεί που θα έπρεπε να ανέβουν. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τη διαφορά με τις άλλες χώρες. Θα πω το εξής τώρα που το θυμάμαι και πάμε γραμμές. 2310-90-90-90. Προσέξτε κάτι που έχει βγει, την είχαμε πει κάποια στιγμή, είναι μία έκθεση. Είχε βγει πριν καιρό. Έχει κάνει κάποιες εκτιμήσεις για το 2030. Σε σχέση με το πού θα πάει ο πλούτος των χωρών. Λοιπόν, εμείς, παρότι λένε οι κυβερνώντες ότι πάμε καλά, οικονομία, δημοσιονομικά κτλ., θα πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά από ό,τι είμαστε σήμερα. Γιατί? Όχι γιατί θα πάμε χειρότερα από ό,τι είμαστε σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε γρηγορότερα από τους άλλους, ώστε να κλείσουμε την ψαλίδα. Έτσι, για αυτούς τους λόγους που αναφέρουμε και κάποιους άλλους. Αυτά είναι τα σοβαρά που πρέπει να ξέρουμε. Έτσι, αυτά βέβαια, επαναλαμβάνω, πολλές φορές μπορεί να τα λέμε, αλλά τα λέμε, ρε παιδί μου, έτσι, να, ακούγονται για να ακούγονται. Δεν είναι όμως για να ακούγονται απλά. Έτσι, μπορεί να μην, ξέρεις, φέρουν μηνύματα, τηλεφωνήματα, αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι η ουσία να βγούμε να γκρινιάζουμε γιατί έχουμε χαμηλό μισθό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε γιατί έχουμε χαμηλό μισθό, τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αλλάξει το πράγμα και τι να παίρνουμε τις μετρητής, τι να πιστεύουμε και τι να μην πιστεύουμε από αυτά που μας λένε και θα μας πούν από εδώ και πέρα εν ώψη εκλογών. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές μέχρι και μισή για όποιον θέλει μία περασιά ακόμα. Και έρχομαι μετά και στα μηνύματα που δεν πρόλαβα. 2310-90-90-90. 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να κοτσάρουμε κάποιους πρώτους. Καλημέρα, ορίστε.
1: Έλα, Κώστα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, καλά.
1: Κοίτα τώρα, πώς μεταφράζεται ότι είμαστε πρώτοι-τελευταίοι σε μισθούς και μάλιστα η αγοραστική μας δύναμη είναι κάτω από τους τελευταίους που είναι οι Βούλγαροι. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη? 6 στους 10 Έλληνες δανείζονται για να καλύψει υποχρεώσεις τους. Αυτό δεν το περνάω εγώ, βγήκε σήμερα έρευνα. 6 στους 10 Έλληνες. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν βγαίνει ο μήνας για το 50% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι ευαγγελίζονται ανάπτυξη. Φαίνεται βέβαια ότι μετά την ανάπτυξη μόνο με τα ποσά που εισπράττουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι κουμπάροι και οι άλλοι δεν πάνε να πεθάνουν σε πεδίο, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, αυτό που λες είναι, όντως υπάρχει αυτό που ευαγγελίζονται, έτσι, απλά είναι το ένα κομμάτι του κάδρου.
1: Ναι, αλλά αυτό το κομμάτι του κάδρου είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που παρόντι να δουν, Κώστα. Παρ' όλα αυτά, ενώ έχουμε κόψει μισθούς, συντάξεις, επιδοτήματα, κοιτάμε να κόψουμε μέχρι και... γιατί πρέπει να σκύψουμε πιο πολύ το χατζαβάτι, να καλοπιάσουμε τον επιχειρηματία να επενδύσει. Πρέπει να κόψουμε μέχρι το Ταμείο Ενεργείας, λέει. Παρ' όλα αυτά, σκέψου ότι η Ελλάδα έχει περίσευμα και προπληρώνει το δάνειο. Μάλλον γι' αυτό μας έχουν αναβαθμίσει οι τράπεζες και έχουμε τριπλάσιο χρέος από την αρχή, αλλά έχουμε μια αναβαθμισμένη οικονομία. Εντάξει, for the festivals, πραγματικά είναι αστείο αυτό που συμβαίνει πλέον. Κωμικό, τραγικό, δεν έχει συνέχεια. Εντάξει, ας χρεοκοπήσουμε, τελειώνουμε, εκεί μας πιάνουν. Ειλικρινά δεν μένει κάτι χειρότερο. Τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό, μεταναστεύουν, μέρα με τη μέρα βλέπεις τους ανθρώπους να σαλτάρουν, μαλώνουν για μια κόρνα στον δρόμο. Έχεις ακούσει ότι σκότωσε 76χρονο στον 82χρονο,
0: ναι,
1: γιατί ήθελε να το παίξει Playboy σε ένα κοριτσάκι 20 χρονών, το οποίο ήταν και αμαία. Φαντάζεσαι, κάνω το συνειρμό πως το αμαία το κοριτσάκι έφυγε να πάει με έναν Μπρούκλι 76 χρονών και να το παίξει και μάλιστα και να σκοτώνει τον άλλο στον δρόμο. Δηλαδή τι κοινωνία πλέον μας περιτριγυρίζει, που έχουμε φτάσει πλέον.
0: Μία ερώτηση μόνο για να πάμε και στον επόμενο. Λες, ας χρεοκοπήσουμε για να τελειώνουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει πριν από αυτό? Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια λύση τέλος πάντων από κάπου?
1: Έχει φτάσει την κατάσταση στο να κάνει την Ελλάδα καρτέλ.
0: Γιατί και να χρεοκοπήσουμε, πάλι πρέπει να από το μηδέν να το ξαναχτίσουμε. Έχουμε κάποιο δρόμο που πιστεύεις ότι μπορούμε να το ξαναχτίσουμε? Έχεις κάποια προοπτική?
1: Δεν έχεις πλέον να κάνεις με πολιτικούς, έχεις να κάνεις με βαρόνους. Βγάλε τα πέρα με αυτούς τώρα. Δεν δικάζεται κανείς, όλα καλά.
0: Άρα δεν θα αλλάξει κάτι αν χρεοκοπήσουμε, πάλι τον ίδιο κύκλο θα κάνουμε.
1: Θα αναστρεφεί μια πυραμίδα, Κώστα, εγώ σας έχω πει πολλές φορές νομίζω. Η πυραμίδα αναστρέφεται και η κορυφή μένει πάντα ανέγγιχτη. Γι' αυτό και άμα δεις το μασονικό το σύμβολο, έχει την πυραμίδα μετέωρη την κορυφή της και η βάση είναι σταθερή.
0: Μάλιστα.
1: Να σου το πω, Άγγελο, αυτό που σου αρέσει.
0: Ναι, ψοφάμε για τέτοιο.
1: Ωραία. Τι πυραμίδες που πάνω στην κορυφή είναι μετέωρη κορυφή και η βάση αναπάστη μπορεί να ανατραπεί, αλλά η κορυφή μένει πάντα ίδια. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Οκ, καλή συνέχεια και σε σένα. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
1: Θα ξεκινήσω με την ομιλία της πρώτης αγαπητής ακροάτριας. Δεν ξέρω αν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε εγκληματική οργάνωση. Πιστεύω ότι θα το κάνει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, διότι με το προκάλεμα της ιατρικής ιδιότητας έχουν γίνει εγκλήματα. Δεν είναι μόνο ο θάνατος του Γιώργου, συγχωρεμένο, είναι η κατεπανάληψη πράξης τους, οι οποίες διατελέστησαν όχι από ένα άτομο, αλλά πάνω από τέσσερις. Ακόμα και ο υπνοθεραπευτής, άκουσον, υπνοθεραπευτής, τον οποίον είχαν βαπτίσει αυτοί. Ενώ ο κύριος ήταν πρώην μπογιατζής, δηλαδή να τρελαθείς. Μιλάμε για μια προκάλυψη της ιατρικής ιδιότητας, δεν υπήρχε ιατρική ιδιότητα. Το πτυχίο της κυρίας Γκάκα είναι μαϊμού, δεν υπάρχει στη Χαβάη πανεπιστήμιο που να δίνει πτυχία κβαντικής ιατρικής. Πρόκειται πραγματικά για εγκληματίες.
0: Όχι, νομίζω υπάρχει ένα, αλλά δεν αναγνωρίζεται.
1: Δεν αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού ήταν μεγάλη πατάτα. Δεν υπάρχει, σύμφωνα με σοβαρούς επιστήμονες του πλανήτη, όλου του πλανήτη, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία.
0: Ναι. Βγάλαν και ανακοίνωση η κβαντική φυσική ότι μην βγάζετε.
1: Όχι.
0: Μην παίζετε με τους όρους κβαντικής. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Είναι μαϊμόροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να καταδικαστούν σε κάθειρξη. Εδώ το κλείνω το θέμα. Γιατί στοά που ανέφερε που γέλασε, έκανε ένα λάθος όμως, γιατί δεν έχει σημασία η στοά, σημασία έχει τι εξυπηρετεί η εκάστοτε στοά. Οι πρωτεργάτες της ελληνικής επαναστάσεως υπάγονται σε στοά και συγκεκριμένα στη στοά της Κέρκυρας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι αν έχουν εθνικά ιδεώδη
2: ή αν έχουν τάσεις να διαλύσουν τον Ελληνισμό. Εκεί είναι το θέμα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι όλοι μασόνοι κακοί.
2: Δεν είναι θέμα μασονίας. Είναι θέμα τι σκοπό και τι κίνητρο έχει κάθε στοά και πού αποβλέπει. Εκεί είναι το θέμα όλο. Έτσι μην τα γενικεύουμε όλα όπως κάνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Έτσι που οι μισοί είναι Γαλιλαίοι και άλλοι είναι Μακαβαίοι και ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι και τι κίνητρο έχουν και για ποιο στόχο έχουν ιδρυθεί κάποια στοά.
0: Αυτό ισχύει, έτσι, για τους Έλληνες εκεί πέρα της φιλικής εταιρείας και τέτοια και όλα αυτά. Έχει λίστα που άμα την ψάξουμε να τη βρούμε, έχει μέσα πρόσωπα που είναι δηλωμένοι, υποτίθεται, ελευθεροτέκτονες που θα πάθουμε πλάκα. Αλλά είναι αξιόπιστα, λες αυτά.
2: Φυσικά, ναι, είναι. Αν τα ψάξεις από έγκριτα όμως, από έγκριτη βιβλιογραφία, έτσι, όχι από σαν διάφορα που γράφει ο καθένας ό,τι να είναι. Τώρα, αυτό που βλέπω εγώ. Σήμερα ήρθαν SMS σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες για επιστράτευση. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Το διάβασα, συμβαίνει όμως, δεν είναι κάτι. Ανά κάποια χρόνια, ναι.
2: Το Υπουργείο όμως Εθνικής Άμυνας καθησύχασε τον κόσμο ότι ήταν μια επιχείρηση ηλεκτρονικής αναβάθμισης του Υπουργείου. Ετοιμάζονται, κατά τη γνώμη μου φυσικά, ότι πιθανόν όταν θα γίνει κάτι να είμαστε έτοιμοι αμέσως να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά. Το ΔΕ Ισραήλ ζήτησε, αν το έχεις διαβάσει και αυτό, ζήτησε, αυτό το αναγράφει επίσημο site, σοβαρό όχι της πλάκας, κάτι από την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Προφανώς πρέπει να έχει σχέση με το θέμα του νέου καλωδίου σύνδεσης που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε στο παραένα αυτή τη στιγμή. Τώρα, το θέμα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι δεν συμφέρει με τίποτα στο ΝΑΤΟ να διαραγίνει ότι η Ανατολική Πτέρυγα. Εκεί είναι όλο το θέμα και από εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι το εβραϊκό λόμπι έχει τεράστια επιρροή μέσα στην Αμερική. Και θα περάσει αυτό που θέλει. Τη γραμμή του θα την περάσει. Είναι ισχυρότερο από το τουρκικό λόμπι και το ελληνικό. Και στο τέλος θα επικρατήσει αυτονόητη γνώμη. Έτσι. Διότι τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ισραήλ άπτονται του συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα. Το ζήτημα είναι τώρα. Όχι το θερμό επεισοδίου. Μην ανοίξει μεγάλη ιστορία η οποία δεν θα κλείσει εύκολα. Και αν θα το επιτρέψουν οι Αμερικανοί, από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Έτσι, από
0: ωραία,
2: εκεί είναι
0: ωραία.
2: Όλο το κουμπί της Αλέξανδρας. Αυτά τα λέμε.
0: Ευχαριστώ, τα λέμε. Αυτό με τα ελληνοτουρκικά σίγουρα θα απασχολήσει. Να πάρουμε ένα ακόμα, θα πω κι εγώ κάτι λίγο μετά. Θα επαναλάβω. Ο Ερντογάν νωρίτερα είπε, ξαναείπε μάλλον, ότι θέλει να βρεθεί μια λύση για το Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Πάει το μυαλό κανενός γιατί το επικαλείται από τη στιγμή που υποτίθεται πως είναι 100% υπέρ μας. Παρακαλώ. Όπα. Χαμήλωσε λίγο, φίλε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Δεν ακούω. Έλα εσένα τώρα. Πάμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Γεια.
3: Είναι πολύ απλά τα πράγματα για το Αιγαίο. Μη δημιουργείται ένταση. Το δημιουργούν οι ψευτοεθνικιστές Τούρκοι. Διεθνιστές του Μπαρές. Μην το κάνετε κι εσείς οι εθνικιστές σε εισαγωγικά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο και να θέλει να χοροπηδάει ο Ερντογάν, δεν του περνάει αυτό που έχουν αποφασίσει οι Αμερικάνοι στο σύνολό τους για την διέλευση του 25ου παραλίλου. Είναι εθνική ασφάλεια για τις ίδιες, για την ίδια την Αμερική. Οπότε το Ερντογανάκι είναι απλά Ερντογανάκι. Η υπόθεση αφορά εμάς και τους Αμερικάνους. Γι' αυτό αυτοί οι ανεγκέφαλοι και χωρίς ουσία παλικαριά των Τούρκων. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά αύριο. Σήμερα έχουμε άλλο θέμα. Εχθές βγήκε ο φίλος ο Χρυσαυγίτης και είπε ότι εμείς δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση και ότι όλα αυτά ήταν σκευωρία. Να το δεχτούμε. Να κάνουμε μια υπόθεση και να το δεχτούμε. Δεν είναι έτσι. Παντού συμβαίνουν αυτά. Σας είχαν στο μάτι δηλαδή και σας καθάρισα σαν αυγό. Και δεν ήσασταν εγκληματική οργάνωση. Γιατί όμως, ποιος ο λόγος να σας βάλουν στο μάτι και να γίνει όλη αυτή η σκευωρία, όλα αυτά τα παραμύθια, τα ψέματα και να πάτε τόσα χρόνια στη φυλακή? Για να δούμε λοιπόν. Ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής λέγεται Γερμενής, ο οποίος είναι χευμεταλλάς black metal κιόλας, σατανιστές δηλαδή.
0: Αν θα πρόσεχε, όμως δεν μπορούμε να υπονοούμε ότι όποιος ακούει black metal είναι σατανιστής. Έτσι, πίσω, μιλάς συγκεκριμένα για πρόσωπα, δεν βρούμε καμπελά τώρα επειδή...
3: Πίσω από την black metal, κύριε Βρανά...
0: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι όποιος ακούει black metal είναι σατανιστής. Εντάξει, μην τον συνδυάζει με ονόματα και φωτογραφίζεις, πάμε.
3: Λοιπόν...
0: Μιλάμε δημόσια, ναι.
3: Έχει γράψει, είχε ένα συγκρότημα, ο ίδιος, μαζί με έναν συνιδρυτή, τον οποίο θα πούμε αργότερα ποιος ήταν αυτός.
0: Έχουμε 1,5 λεπτό, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
3: Μείνουμε στο Γερμενή και δώσε λίγο παραπάνω χρόνο. Εχθές ο άλλος απολογήθηκε 10 λεπτά. Γιατί ότι δεν είναι φασιστική οργάνωση και εγκληματική. Λοιπόν, ο Γερμενής έγραψε ένα τραγούδι. Δικού του στίχους και δική του εκτέλεση, όπως θέλεις πάρτο. Τι λένε τα λόγια? Ακούστε καλά. Οι εκκλησίες μπορεί να αποφασίσουν τι θα απογίνει ο άνθρωπος στον άλλο κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο, εμείς το τάγμα του black metal θα αποφασίσουμε για το λαό μας. Για μισό εκατομμύριο χρόνια ο Θεός καθόταν και έβλεπε τον έναν να βγάζει το μάτι του αλουνού. Και μόνο τότε είχε τη λαμπρή ιδέα να στείλει τον μπάσταρδο γιο του, τον γαμημένο Ιησού.
0: Επειδή το έγραψα, το πούμε στον αέρα. Εγαμότο ρε, δηλαδή έλεος. Τι να πω ρε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Α, το πληρώσεις εσύ άμα έρθει κανένα 3.000 κάπου το χιλιέρο.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Και σε ένα τρίλεπτο ανοίγουμε και πάλι αν θέλετε. Παιδιά, μιλάμε δημόσια. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνετε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και το καταλαβαίνω, υπάρχουν κι αυτοί. Αλλά κάποιοι που έχετε τη στοιχειώδη νοημοσύνη, έτσι φίλε μου μπριζάκια, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό μία, δύο, τρεις. Να μην σε κόβει ότι πρέπει να μην μπει στη λέξη στον αέρα. Επειδή την έγραψε κάποιο άλλος και το επικαλείσαι. Λοιπόν, καλησπέρες στον Κώστα. Τι λες, για το Μητσοτάκη και την τεχνητή νοημοσύνη που μιλούσα με το ρομπότ εκεί που έκανε χειραψίες. Ναι, γνώρισε η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σιγουρεύτηκε ότι, τώρα επειδή τον γνώρισε έτσι, ότι πρέπει να εξαλείψει την ανθρωπότητα. Μέχρι τώρα είχε αφιβολίες. Σκάκι κάτι χαμογελάκι. Δημήτρης, άλλη μία βραδιά σκέψης, λέει. Νομίζω πως αυτό το παιχνίδι με το AI είναι πολύπλοκο και κάπου το χάνουμε και μας απροσπερνάει η εξέλιξη αρκετούς από εμάς, λέει. Καλή εκπομπή. Χριστιανό, εξωγήινα νέα. Να τα, τώρα πηγαίνουμε καλά. Ορίστε, εξωγήινα νέα. Άνω κάτω τέλεια. Το 2004 ένας αστεροειδής ή κομμάτι κομίτη, πιθανώς λέει στο μέγεθος μικρής πολυκατοικίας, χτύπησε τη Σελήνη και άφησε ένα κρατήρα 222 μέτρων. Κανείς δεν είδε την πρόσκουρση όταν έγινε. Ο κρατήρας εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του 25, όταν οι επιστήμονες συνέκριναν παλιές και νέες φωτογραφίες και η NASA αποκάλυψε, λέει, την ανακάλυψη πριν από λίγες μέρες. Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα συμβεί στη Σελήνη, ότι συμβαίνει στη Σελήνη, μία φορά περίπου, λέει, κάθε αιώνα. Έγινε δίπλα μας χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι και εμείς νομίζουμε ότι βλέπουμε τα πάντα. Καλημέρα. Δημήτρης λέει, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα θα. Πάλι για η πολιτική, Και εμείς αναρωτιόμαστε τι έγινε χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Μα να σου πω κάτι, Δημήτρη. Και φίλε, πριν που μου είπες για τους μισθούς, που είπες ότι καλά είναι να μιλάμε και για άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε και αυτά. Βλέπεις όταν αναδεικνύουμε κάποια πράγματα με τον τρόπο που πιστεύουμε, τέλος πάντων, ότι πρέπει. Έτσι, είπαμε πριν δύο πράγματα σε σχέση με τους μισθούς. Δεν ήταν για τους μισθούς 100%, ήταν το πώς φτάνουμε να έχουμε ή να μην έχουμε καλούς μισθούς. Βλέπεις ότι δεν περνάει και δεν ακουμπάει. Και αυτά που είπαμε πριν, τώρα μην επαναλάβω, όποιος άκουσε, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μισθούς. Έχουν να κάνουν και με το γιατί πληρώνουμε τόσο ψηλούς φόρους. Έτσι, εμείς θα βγούμε να γκρινιάξουμε που πληρώνουμε ψηλούς φόρους. Έτσι, αλλά το από πού ξεκινάει, για να δούμε τι φταίει και για να δούμε και ποιος μπορεί να είναι αυτός που έχει το σχέδιο για να πάμε κάπως διαφορετικά, πολύ αμφιβάλλω να το γνωρίζουμε. Εντάξει, το γιατί έχουμε επενδύσει στην υπερφορολόγηση ως χώρα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Εγώ, παιδιά, έχω κάνει μια επιλογή από κάποια στιγμή και μετά συνειδητά. Και ξέρω ότι η επιλογή αυτή, στο κομμάτι τουλάχιστον των ανθρώπων που παίρνουν τηλέφωνο, θα μου κάνει ζημιά. Έτσι, με την έννοια ότι θα κάνει πολύ κόσμο που μπορεί να ήθελε να πάρει να μην παίρνει τηλέφωνο. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι γίνεται μεγαλύτερη ζημιά όταν τέλος πάντων μένουμε απλά στο να εκφράζουμε τη διαφωνία ή το θυμό και τελεία εκεί. Γι' αυτό προσπαθούμε να το πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω όταν μπορούμε και να προτρέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν που να μπορούν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω όταν μπορούν. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι αντί για 20 τηλέφωνα θα φτάσουμε να έχουμε 10 και μπορεί να φτάσουμε να έχουμε 5, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Τώρα είπατε πολλά και... Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 για όποιον θέλει. Επαναλαμβάνω, πέρα από όλα αυτά τώρα που πάμε από το ένα στο άλλο, υπάρχουν και κάποια θέματα. Θα επαναλάβω για το ελληνοτουρκικό. το οποίο, okay, κάπου μπορεί να ακούμε διάφορα να λέγονται από διάφορους, αλλά δεν τα δίνουμε σημασία και είναι και λογικό, γιατί χρόνια και χρόνια πάει αυτό το βιολί. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι υπάρχουν τα κοιτάσματα που πρέπει να βγουν πρώτον, διότι υπάρχει αυτό το περιβόητο καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο που θα μπει μπροστά κάποια στιγμή δεύτερον. Έτσι, υπάρχει το νομοσχέδιο που έρχεται δίπλα με τη γαλάζια πατρίδα, είναι προς ψήφιση. Υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά και κυρίως, επαναλαμβάνω, υπάρχει η χρονική συγκυρία, η παγκόσμια. Έτσι, οι γεωπολιτικές αλλαγές που είναι, όπως είπαμε και πριν, τεκτονικές. Λοιπόν, επομένως, κάποια πράγματα που μπορεί να ακούμε σήμερα, αλλά να τα είχαμε ακούσει και χθες και προχθές και να λέμε έλα μωρέ, όχι, δεν είναι έλα μωρέ πλέον. Γι' αυτό είπα πριν, είδα τη δήλωση Ερντογάν και την ανέφερα στον αέρα, που είπε ότι θέλουμε να βρούμε μία λύση για το Αιγαίο βάσει διεθνούς δικαίου. Και δεν είναι, φίλε Μπριζάκια, που είπες πριν ότι κάποια πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και κακώς... όχι, δεν είναι τα πράγματα τόσο συγκεκριμένα και απλά, και δεν είναι ότι κακώς σηκώνεται σκόνη. Όποιος θέλει, για να μπω τώρα για να πάρουμε κάποιες γραμμές, όποιος θέλει να ψάξει λίγο, εγώ δύο πράγματα που τα έχω ψάξει και τα έχουμε πει και παλαιότερα σε ανύποπτο χρόνο, μπορούμε να τα ξαναπούμε αν θέλετε, αλλά για να βοηθήσω λίγο τώρα για να μην φάω άλλο χρόνο, μπορεί λίγο να κάνει μια αναζήτηση τι σημαίνει καθεστώς ειδικής περίστασης. Έτσι, η ερώτηση ήταν γιατί ο Ερντογάν επικαλείται το διεθνές δίκαιο και λέει θέλει μια λύση με βάση αυτό. Αν το λέει απλά για να το πει, δεν το έχει πει πρώτη φορά. Έτσι, και σας λέω επάνω σε αυτό, αν θέλουμε να καταλάβουμε δύο πράγματα παραπάνω και πού μπορεί να βρίσκονται κάποιοι κίνδυνοι, ας πούμε, ή όχι, κάντε ένα ψαχτηράκι καθεστώς ειδικής περίστασης σε σχέση με τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών κλπ. Τώρα, από εκεί πέρα, το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα που επίσης το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δεν ξέρω αν έμεινε κάτι άλλο, αυτό με το δημογραφικό. 42% κάτω οι γεννήσεις, είπαμε, από την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια. Έτσι, έχω κάποια στοιχεία εδώ πολύ συγκεκριμένα, τα οποία μπορούμε να δούμε, αν βαριέστε να μην τα δούμε κιόλας, εντάξει. Λοιπόν, 117.000 ήταν το 2009, έχουν φτάσει πλέον στις 67.000, έρχομαι γραμμές. 6 νομοί με πτώση στο 50% και βάλε. Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία, Φλόρινα, η Θεσσαλονίκη μας αγγίζει το 50% και αυτή στο κομμάτι των γεννήσεων, της μείωσης γεννήσεων. Βέβαια, για να μην κάνουμε εύκολα συμπεράσματα, η δημογραφική υποχώρηση, αν μιλάμε για την Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Έτσι, απλά μέσα στα μνημόνια, εκεί είχαμε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς και από εκεί πέρα, έτσι, τα 15 αυτά χρόνια, πόσα είναι τέλος πάντων, και λίγο παραπάνω συνεχόμενων κρίσεων, έπαιξαν το ρόλο τους. Ένα διάλειμμα είχαμε, λέει, στις γεννήσεις. Την περίοδο, ένα διάλειμμα με την έννοια ότι πηγαίναμε λίγο καλύτερα, την περίοδο 2003-2009. Εκεί είχαμε μία ανακοπή της πτώσης στις γεννήσεις. Και ξέρετε τι λένε, αυτά τα λέμε χρόνια και κάποιοι φυσικά μόνο που τα ακούνε χοροπηδάνε και δεν καταλαβαίνουν γιατί τα λέμε. Ξέρετε, αυτά που σας λέω είναι μία έκθεση, τα έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που κάθε χρόνο, είπαμε, κάνει εκθέσεις για το θέμα αυτό. Ξέρετε που αποδίδει την πτώση, την μείωση της πτώσης των γεννήσεων την περίοδο 2003-2009 το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο εκεί που κάνει τις έρευνες του κυρίου Κοντζαμάνη? Στην μαζική είσοδο αλλοδαπών. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τώρα κάποιος κλασικά θα καταλάβει ότι το λέω γιατί αυτό θέλω να γίνει, ας πούμε, εντάξει, okay. Εμείς λέμε κάποια πράγματα για να δούμε πού πηγαίνει η ιστορία. Να μην θυμίσω ότι γινόταν πέρσι το καλοκαίρι με τις δηλώσεις της Λαγκάρτ και των τραπεζιτών που έλεγαν ότι χωρίς μετανάστες δεν θα καταφέρει καμία χώρα να τα απεξέλθει. Μπορώ να τα βρω, να σας ξαναπώ αν θέλετε. Λοιπόν, ελληνοτουρκικά, δημογραφικό. Δύο ζητήματα πολύ σοβαρά που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Έλα, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Αλό.
0: Αλό.
1: Έλα, αλό.
0: Πόσες μέρες πήγες διακοπές φέτο?
1: 18.
0: Του χρόνου μην πας 20 γιατί δεν θα παλεύετε.
1: Όχι, ναι. Όχι, του χρόνου δεν έχει διακοπές. Έκανα 2 χρονιές συνεχόμενες μαζί.
0: Ωραία.
1: Ναι, του χρόνου δεν έχει διακοπές. Έχει άλλα πράγματα.
0: Για πες.
1: Τι να πρωτοπώ, ρε Κώστα, τι να πρωτοπώ. Τι πραγματικά έχω χαζέψει. Δηλαδή, θέλω να με αφήσει και να μιλάω. Τίποτα άλλο. Για οικονομία, για Τουρκία. Για...
0: αφού σε αφήνω και μιλά, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο.
1: Κυρία, εγώ συγγνώμη, συγγνώμη. Αφεντικό, περίμενε. Καταρχήν πρώτον, ναι. Γιώργο, και Γιώργη, Μπριζάκια, με βάζει να δουλεύω και άλλες υπερορίες για την εκπομπή. Να πληρώσουμε υπερορίες να δουλέψω.
0: Εγώ παραπάνω μισθό δεν δίνω πάντως. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου.
1: Δεν το ξέρω, και
0: μπράβο.
1: Νομίζω ότι υπερορίες, τζάμπα, εδώ αυτή στο αίμα.
0: Πάμε, δες το ρολόι, ξεκίνα. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα για την κυρία. Χαιρετίζω να δω την κυρία, δεν ξέρω και το όνομά της να την πω. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια θέματα, αλλά θα κάνω ένα σχόλιο. Η αυτή η Ελλάδα, αγαπητή μου κυρία, είναι το τέλος. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, πρόσεξε κυρία μου, τι φυσιογνωμίες τρώνε τα λεφτά των πλουσίων μας. Κόκκινο παντελόνι, ροζ σακάκι, μουστάκι να ταρτανιάν, και αυτός ο άνθρωπος τρώει τα λεφτά των εφοπλιστών μας. Βγήκε η εφοπλίστρια και είπε βάλτε τους σε καλό κελί. Τι να πούμε, είναι η σύψη της κοινωνίας. Αυτή η φιγούρα να σου φάει εσένα που υποτίθεται ότι έκανες λεφτά με την αξία σου, αυτή η φιγούρα να σου φάει εσένα λεφτά. Αυτή είναι η κατάρτια μας. Κινδυνεύει ο απλός Έλληνας, ο φτωχός εγώ, μη πέσω σε κανένα κρατοφάγο νεοσύλλεκτο στο Ιπποκράτιο. Ένα λίπωμα έβγαλα 3 χρόνια, 3 χειρουργία έχω κάνει για ένα λίπωμα. Και οι πλούσιοι κινδυνεύουν με τους φίλους και τους γνωστούς, μη πέφτουν σε άσχετους. Σε άσχετους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οικονομία, στην οικονομία θα την έχουμε με τώρα ελληνοτουρκικά. Κώστα, όλα κρίνονται τώρα. Τώρα, δηλαδή κακά τα ψέματα τώρα. Κάποτε είχα βγει και σου είχα πει ότι θα βρεθούμε μπροστά σε ένα επεισόδιο. Θα έρθει η ώρα που θα μας πάνε, θα μας οδηγήσουν. Δηλαδή, γίνονται τέτοιες αλλαγές στον κόσμο όλο που δεν υπάρχει περίπτωση η Ανατολική Μεσόγειος να μείνει έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεχάσετε. Είμαστε 10 χώρες εμπλεκόμενες. Δεν γίνεται. Αυτό θα κοπεί. Τέλος, κάπως πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η Ανατολική Μεσόγειος. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς σαν Ελλάδα τώρα που χειριζόμαστε. Βγαίνει ο Ερντογάν. Μιλάει για όλα αυτά που μιλάει. Έχει στείλει στρατό απέναντι. Έρχεται Τούρκος σήμερα, πάει απέναντι από το νησί και λέει: εδώ οι Έλληνες πίνουν καφέ και εμείς από πίσω απέναντι έχουν 40.000 κομμάτων να τους πάρουμε. Αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι, λέει τι γίνεται. Σήμερα βγήκε Τούρκος εκεί στη Σάμο. Ήταν, όχι Σάμο που ήταν σε ποιο νησί απέναντι. Εμείς όλα αυτά πού τα λέμε? Είδες εσύ να παίζει πουθενά αυτό? Ρε εξωτερική πολιτική μας, πού δουλεύει ρε παιδιά? Βγήκατε αυτό να το πείτε, να γίνει χαμός σήμερα στον ΟΗΕ για αυτό το πράγμα? Αλλά στην Ευρώπη ξέρεις τι παίζει Κώστα για μας? Πάλι ρεζιλίκια. Για ακόμη μια φορά ρεζίλη στην Ευρώπη παίζει πάλι το θέμα τους γιατρούς. Γιατί για τις μαϊμούδες γιατρούς που έχουν στην Ελλάδα. Για το πώς δουλεύει το ιατρικό σύστημα στην Ελλάδα, πάλι ρεζίλη γινόμαστε. Αντί να μιλάμε για αυτά. Όπου όλα αυτά Κώστα κάπου αποσκοπούνε. Παραδείγματος χάρη. Τον Οκτώβριο που είπα ότι έρχεται το σοβαρό το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι θα κάνουμε την πόντιση του καλωδίου. Ο Ερντογάν είπε αν κάνεις πόντιση του καλωδίου θα δεις τι θα πάθεις. Βγαίνουν οι δικοί μας αναλυτές και λένε αν στείλει όπως την προηγούμενη φορά 5 φρεγάτες και μας διώξει, εμείς πρέπει να στείλουμε 6 φρεγάτες. Ορίστε κύριε, πέστε μου, αν στείλουμε 6 φρεγάτες τι γίνεται? Τι θα έρθει να μας σώσει, το Ισραήλ? Είμαστε έτοιμοι στις 6 φρεγάτες που λέτε εσείς, είμαστε έτοιμοι? Ή στο τέλος θα πούμε ότι α, δεν πειράζει, ας το αφήσουμε το καλώδιο, χάσαμε 300 εκατομμύρια. Κώστας στο Ισραήλ, και επειδή χτες αναφέρθηκε ο φίλος μου Κλίφ στην ασπίδα του Αχιλέα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε ενοπλικό σύστημα κένταυρος, το οποίο είναι πιο μπροστά απ' όλα, οι Ισραηλοί ήταν να πάρουν το κένταυρο το τεθωρακισμένο, το κένταυρο το σύστημα που ρίχνει τα ντρόουν, να πάρουν την τεχνογνωσία μας και αντί να επενδύσουμε εμείς τα 3 δισεκατομμύρια στην ελληνική βιομηχανία που μας το επιτρέπει και η Ευρώπη, εμείς πάμε να τα δίνουμε στους Ισραηλινούς. Όπου από εκεί ξεκίνησε τι? Από εκεί Κώστα ξεκινάει όλο το πανηγύρι. Γιατί βάζουμε το Ισραήλ στο κόλπο. Όταν μπαίνει το Ισραήλ στο κόλπο, Κώστα ξέρει τι γίνεται. Έχει καταλάβει τι γίνεται? Ενεργοποιούνται ξέρει πόσες χώρες. Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ιράν. Η Αραβία πήγε και υπέγραψε με την Τουρκία και το Πακιστάν συμμαχία, συμμαχία της ΜΕΚΑ. Γιατί το κάνανε όλη αυτή τη συμμαχία? Για ποιον? Για την Ελλάδα? Για το Ισραήλ. Γιατί βλέπουν τις επεκτακτικές τάσεις πίσω του Ισραήλ. Και εμείς πάμε μετά την ασπίδα του Αχιλλέα, τι να κάνουμε? Εδώ ο στρατηγός Ο στρατηγός του Ισραήλ βγήκε προχθές και είπε: έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία πρέπει κύριε να τα κλείσουμε. Δεν μπορεί να πολεμάει το Ισραήλ σε 10 μέτωπα. Εμείς τι θα βασιστούμε στο Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ Κώστα, και κλείνω με αυτό, υπάρχει ένα σενάριο. Το οποίο σενάριο λέει, για να το καθησυχάσουν το Ισραήλ, να παίξει μεγάλο ρόλο ξέρεις ποιος. Αυτός ο Άισις, ο Τσουλάνι με το Μητσοτάκι που είχε συναντηθεί με τα μουσια δύνατος, που ξέρεις τι λέει αυτό το σύστημα, τι λέει το κόλπο εκεί, τι λένε οι Αμερικάνοι. Ότι ξεκινάει από την Ελλάδα, ενεργοποιεί το πόλεμο στην Τουρκία και η Τουρκία μέσω του Τσολάνι και το Ιράν στέλνουν βόμβα στο Λίβανο και στη Συρία για να πολεμήσουν το Ισραήλ. Τα έχετε ακούσει αυτά τα σενάρια, τα έχετε διαβάσει. Ο Τσολάνι κράτησε τους Κούρδους και στο Ιράν.
0: Φίλε, δεν γίνεται καθ' ξέρεις πόσο η ώρα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Κάνε ρε στο κουμάδι, μη σε κυνηγάω καθ'. Περάσαμε το πεντάλεπτο πάλι.
1: Ναι, τι να κάνω, ξεχνήμερα, βεντικό, εντάξει, παίρνω φόρο.
0: Έλα, πάρε ένα ρολογάκι, βλέπε το λίγο για να τα κάνεις τα κουμάντα. Έλα,
1: πάμε. Πάρω ρολόι, τώρα να κάνω και αυτό τι άλλο θα κάνω.
0: Εν τω μεταξύ, είσαι εντάξει, δεν πλατιάζεις, δηλαδή, δεν λες κάτι περίτω, αλλά βάζεις πολλά ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται σε ένα τηλέφωνο όλα αυτά.
1: Τι να κάνουμε, έτσι ναι. Είσαι εσύ να με βάζεις, φέρνω και να πω
0: ναι, εγώ. Έλα, έλα, πάμε για να προλάβουμε και τους τελευταίους για το μισάδο.
1: Τίποτα, δεν βάζουμε, τέλος λέμε καλό, ξέρουμε.
0: Να σε καλά.
1: Είπαμε πολλά, τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
0: Καλημέρα, χαίρετε, ορίστε.
2: Έλα, Κώστα,
0: καλημέρα, γεια. Ναι.
2: Λοιπόν, Κώστα, με κάνει εντύπωση που όλοι τρώνε το παραμύθι της Τουρκίας. Έχουμε εκλογές. Ο Ερντογάν, το Μητσοτάκη συνεννοούνται. Επίτηδες δημιουργούν μια κατάσταση με την Τουρκία. Είναι λυμμένο το πρόβλημα της Τουρκίας. Δηλαδή όλα αυτά είναι ο Μεν Μητσοτάκης για τις εκλογές να εμφανιστεί ότι υπερασπίζει την Ελλάδα. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα θέλει να την ξαναπάρει με το Μητσοτάκη στην τρίτη τετραετία για να την ξεπουλήσουν όλοι. Εντάξει, αυτό δεν καταλαβαίνω. Είμαστε τελευταίοι στους μισούς. Η Βουλγαρία μας πέρασε. Ήμουνα 15 μέρες στην Ιταλία και παθαίνει ψυχολογικό. Άκου οι Ιταλοί τι κάνανε. Απλά πράγματα. Λόγω της ακρίβειας κατήργησε τα τέλη κυκλοφορίας η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Εντάξει, και οι Ιταλοί χρωστάνε. Πιο πολλά χρωστάνε από εμάς. Μιλάμε για τρεις χρωστάνε. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό. Είπε τους ξένους όλους ότι στο σχολείο δεν θα πηγαίνει καμία με μπούρκα. Εδώ δεν τα κάνουν αυτά τα απλά πράγματα, εντάξει. Και το τρίτο, οποιοδήποτε ξένος πληρώνει εκεί πέρα για να αποκτήσει δικαιώματα να δουλεύει και να εργάζεται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή αυτά που συναντήσα μπροστά μου. Για να κάνεις λογαριασμό στην τράπεζα πρέπει να δώσεις 25 ευρώ στο κράτος. Ένας ξένος υποχρεωτικά πρέπει να κάνει λογαριασμό. Πόσα έσοδα είναι αυτά. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για μια χώρα την οποία την έχουν παραδώσει στους ξένους. Και ποιοι είναι οι ξένοι, που δεν μας λένε ποιοι είναι οι δανειστές. Το Ισραήλ είναι οι τράπεζες. Στην Ελλάδα ήταν η διέξοδος η Ελλάδα για το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να έχουμε το στρατό του τίποτα. Μας καλύπτει το Ισραήλ. Ο Ερντογάν τρέμει. Τα F-35 να πετάξουν από πάνω, την Άγκυρα θα την κάνουν σε μια ώρα, θα την ισοπεδώσουν. Και όλες αυτές τις βάσεις που έχει κάνει. Το Ιράν το κάνουν. Δεν κάνουν την Τουρκία. Αυτά είναι παραμύθια. Η Τουρκία δεν μπορεί να κουνηθεί. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι 89 εκατομμύρια και άμα κάνει πόλεμο με την Ελλάδα θα χωριστεί σε 5 κομμάτια. Δεν είναι καθαρή. Οι Τούρκοι είναι γύρω στα 25 με 30 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι Κούρδοι, είναι πολλές ράτσες μέσα. Άρα είναι τεχνητό το θέμα. Με την παλιά βάζανε τα αεροπλάνα και λέγανε ήρθε στην έκανε τέτοια κτλ. Κτλ.
0: Γιατί τότε δεν κάνουμε τα 12 μίλια να τελειώνουμε.
2: Τα 12 μίλια
0: για να πάρουμε και το μεγάλο κομμάτι της εκμετάλλευσης της θάλασσας και τώρα θα τρέχουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε γεωτρήσεις σε κοινότητα της Κρήτης.
2: Έχουν συμφωνήσει γιατί αν τα κάνουμε ο λαός τους θα πιέζει τον Ερντογάν. Έτσι θα πάει η κατάσταση. Το Αιγαίο είναι έτσι αλλιώς δικό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση Αμερικά να το χαρίσουν, οι Εβραίοι δηλαδή. Γιατί τι θα πει Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει την Αμερική από το λαιμό και κουνιέται ό,τι θέλει κάνει. Για μας είναι καλό αυτά τη στιγμή. Εδώ στην Κύπρο η Μακαμπή έγινε έδρα της Κύπρου. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζουν όλοι οι Εβραίοι και πάνε στην Κύπρο.
0: Το Αιγαίο δικό μας είναι κύριε Δημήτρη, αλλά όσο κάποια πράγματα δεν διασφαλίζονται με συμφωνίες.
2: Κοίταξε.
0: Άκουσε τι θέλω να σου πω λίγο. Το Αιγαίο δικό μας είναι. Αλλά το μικρό εκείνο νησάκι που λέγεται Καστελόριζο, αν δεν γίνει δικό μας και στον ενεργειακό χάρτη, δεν μιλάω ελληνικό, είναι τελείως αυτό. Αν δεν γίνει δικό μας και στον ενεργειακό χάρτη, δεν θα πάρουμε το μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου που είναι δικό μας. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εντάξει, μήπως... στο αν τα όρια δηλαδή θα μπουν με την ευθυδικία ή τη μέση γραμμή που είναι οι δύο μέθοδοι οριοθέτησης.
2: Τα λένε εδώ και 50 χρόνια, δεν τα λένε τώρα. Αυτά...
0: Ναι, αλλά τώρα πρέπει να γίνει συμφωνία για να βγουν τα ορυκτά. Φτάσαμε, έφτασε η ώρα.
2: Αποκλείεται να βγει ορυκτό. Αποκλείεται.
0: Και τι μπήκαν οι ξένες εταιρείες, κάναν συμφωνία τι για τα μάτια.
2: Θα βγάλουν κάτω από την Κρήτη. Αυτό αν θα βγάλουν. Αν θα βγάλουν. Λοιπόν, ό,τι πει το Ισραήλ θα γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πουλήσανε τη βιομηχανία όπλων και την πήρε το Ισραήλ. Γι' αυτό μας το χύνανε. Μας το χύνανε διότι έπρεπε την Ελλάδα να τη βάλουν στο χέρι. Έχουν τις τράπεζες εδώ πέρα, έχουν τη φορολογία μας. Έχουν βάζουν κυβερνήσεις. Εδώ στέλνουν στο Μητσοτάκι και το μάρκετινγκ και μυστικούς πράκτορες. Τι να κάνουμε. Γίναμε με το Ισραήλ τώρα ένα. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι να παραμυθιάζονται με την Τουρκία. Εδώ ο κόσμος έχει τους τελευταίους μισθούς στην Ευρώπη. Δεν έχει παιδεία, δεν έχει υγεία. Και δεν μιλάει κανένα. Αυτά θέλουν να αλλάξουν το πλάνο. Εντάξει, αφήστε την Τουρκία. Με την Τουρκία δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το Ισραήλ από πίσω. Τελείωσε αυτή η υπόθεση. Εντάξει, Κώστα, ευχαριστώ.
0: Έγινε και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με την Τουρκία, εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν κάποια πράγματα μπορεί να είναι συμφωνημένα. Έτσι, και αν θα λυθούν, γιατί και εγώ πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα λυθούν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά, και αν θα λυθούν με συμφωνία πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ή θα πρέπει να οδηγηθούμε στο θερμό επεισόδιο και να πάμε στα δικαστήρια και να πάμε πάλι σε αυτά που ήδη είναι προμελετημένα και προδιαγεγραμμένα. Έτσι, για να μην τέλος πάντων υπάρχει το πολιτικό κόστος ότι κάναν υποχωρήσεις οι κυβερνήσεις ή όποια από τις δύο κυβερνήσεις κάνει υποχώρηση. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
3: Εγώ κατά τη γνώμη μου το πιο επικίνδυνο πράγμα που βλέπω και κρίνω είναι το να φύγει ένας βουλευτής από το ένα κόμμα να πάει στο άλλο και να ξεκατηνιάσει που και κρίνω. Είναι το να φύγει ένας βουλευτής από το ένα κόμμα να πάει στο άλλο και να ξεκατηνιάσει.

0: Θεών. Δεν υπάρχει τόχη πολιτική παράταξη. Όλες οι πολιτικές παρατάξεις είναι εύρωστες οικονομικά. Μιλάμε για τους απλούς πολίτες. Αυτό το πληρώνουμε ακριβά. Αυτό νομίζω κατεμένει το πρόβλημα. Όταν βγαίνουν πάλι ξεκατηνιάσκαν. Πάλι ξεκατηνιάσκαν. Και πώς το επιτρέπουν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ψήλο πίδευμα φέγει από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο, πάει στο παραάλλο, ξανά.
1: Δουλειά το έχουν, εσύ, το βρήκανε τώρα. Αυτοί όλοι είναι από μικρή στην πολιτική, το αντιμετωπίζουν σαν δουλειά, κανονικά.
0: Τι σαν δουλειά. Μα ο άλλος κάνει δηλώσεις, να πούμε, ο Τσίπρας λέει τι δουλειά, δεν ξέρω. Ποια δουλειά ξέρεις. Δουλειά είναι η πολιτική.
1: Αν είναι δουλειά.
0: Το πολίτευμα το έχουν καταντήσει, όπως λένε, κουρελόχαρτο. Για πάρτε τους. Διευθέτη συμπληρώνω, μα αυτό είναι το επικίνδυνο. Και λένε θα κάνουμε, θα τι να κάνουμε, θα ράνει.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο εχθρός για μένα είναι εσωτερικός, φίλε. Δεν είναι εξωτερικός.
1: Να.
0: Έχουν διχάσει τον κόσμο. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα με τη αριστερή πλευρά και τη δεξιά πλευρά, τις ακραίες πλευρές αυτές, είναι επικίνδυνο. Και θα το πληρώσουμε εμείς αυτό. Που κάθε ένας αυτός βγαίνει, τα σπάει, κάνει ράνι. Κάτσε, τι, δεν υπάρχει κράτος. Για μένα δεν υπάρχει κράτος, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να το βολεύει το κράτος αυτό που γίνεται? Γιατί ο καπιταλισμός χρειάζεται και τα άκρα για να μπορεί να σε σπυρώνεται και να γίνεται και ανοιχτός, αν θες να το πω και έτσι.
0: Αυτό το παραμυθάκι, καπιταλισμός και κομμουνισμός, έχει λήξει εδώ και χρόνια κόστα. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καπιταλισμός, ούτε κομμουνισμός, ούτε τίποτα. Υπάρχει συμφέρον και να είναι καλά η τσιπούλα μου και η χρέωσή τα στο λαό. Αυτό γίνεται παντού. Βέβαια σκοτώνει τον κόσμο σαν βέρδα. Τι έγινε στην Ουκρανία. Μακελιό. Το δείχνουν. Ξέρεις τι έγινε στην Ουκρανία. Μακελιό. Ισοπεδωθήκαν τα πάντα. Καταστρέψαν μια χώρα για συμφέροντα. Ενώ μπορούσαν. Γιατί δεν τα βρίσκουν αυτοί. Δεν τα βρίσκουν αυτοί μεταξύ τους και τα συμφέροντά τους και την πλήρωσε ο κόσμος.
1: Να. Ωραία. Να προλάβουμε και ένα τελευταίο.
0: Ναι, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ορίστε. Ναι.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Μ' ακούς.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Το ήξερα ότι θα με κόψεις.
1: Αλλά το πες.
2: Για να καταλάβουν κάποιοι χριστιανοί τι σημαίνει κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Με το όνομα... Άμα έρθει το 5.000 ευρώ, μας το πληρώσεις εσύ, έτσι.
2: Και θα το πληρώσω.
1: Μπράβο.
2: Και κάνεις τόσο ντόρο για αυτά που είπα εγώ, θέλω να δω τι θα πεις για αυτούς που εκφράζονται έτσι. Γιατί αυτά είναι συναισθήματα που γράφονται στην πένα, στο χαρτί και τραγουδιούνται και τα πιστεύουν. Είναι το πιστεύω τους. Και πάμε λίγο παρακάτω στο ίδιο τραγούδι. Μην ξανακλείσεις. Αλλά τώρα διαβεύει ο διάβολος. Γερμενείς, ε. Θα αφήσουμε την εκκλησία να σαπίσει και θα σφάξουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα τους ηλιθίους. Οι λύθοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, που κατά σύμπτωση τυχαίνει, εκτός από χριστιανοί, να είμαστε και Έλληνες. Δεν είστε μόνο αντίχριστοι, είστε και ανθέλληνες. Και αν δεν σφάξατε κανέναν, προετοιμαζόσασταν με τα τάγματα εφόδου να σφάξετε εμάς τους ηλίθιους πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το καταλάβατε? Και θέλετε σε έναν τέτοιο κόσμο στην Ελλάδα, ο οποίος είναι κατεξοχήν θρησκευόμενος χριστιανικός, ο κόσμος της, να σας αφήσουν ανενόχλητους, να μην σας μαζέψουνε? Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιοι πραγματικά είστε, αφού είστε αντίχριστοι και ανθέλληνες, να δούμε και την καταγωγή σας. Είναι πολύ απλό πράγμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία.
1: Οκ, okay, μην το άνοιξουμε παραπάνω, μίλησες και πριν, έτσι. Οκ, okay, πάμε να πρέπει να πάμε διάλειμμα.
2: Είστε και στη Γερμανία, είστε και στη Γαλλία, είστε και στη Ρωσία, είστε παντού. Οι ίδιοι είστε.
1: Ωραία.

0: Χαιρετώ.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Ναι, και μην μου το ξανακάνεις αυτό όμως. Στο λέω και πάλι, από σένα έχω κάποιες απαιτήσεις, γιατί γνωρίζω ότι καταλαβαίνεις και ξέρεις τι κάνεις και τι λες. Σε παρακαλώ, έτσι. Λίγο σεβασμό, αν δεν σέβεσαι εμένα, το βήμα που σε φιλοξενεί. Επιτέλους. Πάμε ένα διάλειμμα. Μπαμ, μπαμ, γυρίζουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Άντε πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Λίγα μηνύματα. Σε λίγο θα ανοίξουμε και πάλι αν θέλει κανείς να περάσει. Να σας πω λίγο, κοιτάτο σαν σήμερα έχει δύο πάσες. Αν θέλετε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι στα τελειώματα όσο θα βλέπουμε τα τελευταία εκεί τα καθιερωμένα, καμιά στροφή έτσι ό,τι μπορούμε, και να ακούσουμε και ένα ολόκληρο ξέρω εγώ. Δύο επιλογές έχουμε, μία από ξένο ρεπερτόριο, μία από ελληνικό βλέπω. Από τις γεννήσεις μας έρχονται και οι δύο. Η μία είναι Bruce Springsteen 1949, αν θέλετε βάλουμε κανένα έτσι ροκάκι τέτοιο στυλ. Και η άλλη είναι από ελληνικό ρεπερτόριο Κώστας Τούρνας την ίδια χρονιά 1949. Άμα θέλετε να βάλουμε κανένα ελληνικό έτσι λίγο σε ρετρό ξέρω εγώ κτλ. Σκεφτείτε και αν θέλετε μου λέτε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον... Κάτσα μεγαλώσω γιατί με έχει βγάλει τα μάτια εδώ η ανάλυση. Το 558. Η μουσική... Α, του Γιάννη που βάλαμε την πρώτη ώρα στα τελειώματα. Που ήθελε η κυρία. Η μουσική λέει αυτή του Γιάννη γράφτηκε για την ταινία... Ναι, ναι, του που, τέτοιο, του Βαγγέλη. Chariots of Fire. Α, η Αθηνά είναι, καλώς την. Από το Αχλαδοχώρι. Πού είναι αυτό το Αχλαδοχώρι τελικά? Όλο το... Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον τον Κριστιάν τον είδαμε, Δημήτρης εδώ. Ο Γιώργος λέει καλή δύναμη, ο καιρός γάρε γκής. Κάτι εννοεί τώρα αυτός. Ο άλλος ο Γιώργος ανεβάζει τον υπνοτιστή αυτό να. Νέα μαρτυρία λέει για τον υπνοθεραπευτή. Είπε ότι στον υπνοτισμό... Ναι. Βγήκε ότι ήταν ο Elvis Presley. Αυτή ήταν σε άλλη ζωή, ήταν ο Elvis Presley. Τι, ναι. Α, έτσι της είπε ο υπνοτιστής. Ο υπνοθεραπευτής. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Δημήτρη, όχι πολλά μηνύματα και εσείς το λέω γιατί έτσι μην κάνουμε κατάχρηση για να βρίσκουμε και τη σειρά γρήγορα. Καλημέρα και στον Τάσο. Εταιρεία με 500 εργαζόμενους λέει τζίρο 300 εκατομμυρίων το χρόνο, καθαρά κέρδη 11 εκατομμύρια. Αν δώσει αύξηση 450 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, τα καθαρά κέρδη θα είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια. Το θέμα είναι εκτός από την παραγωγικότητα λέει, με πόσα είναι ικανοποιημένος ο επιχειρηματίας. Ναι ρε Στάσο, αλλά πιάνεις το παράδειγμα το ακραίο, το βολικό. Όταν σε μια χώρα ο μισθός, ο μέσος ας πούμε ή ο κατώτατος είναι τόσο, αυτό δεν αφορά μόνο τον επιχειρηματία που λες με τα πολλά κέρδη, αυτό αφορά και το μαγαζάκι το μικρό. Το ρωτάς το μαγαζάκι το μικρό αν αντέχει. Γι' αυτό λέμε ότι για να αντέξει είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ανέβει η παραγωγικότητα. Αυτή είναι που θα φέρει. Έτσι, δεν είναι δική μου θέση αυτή, το λένε άνθρωποι ας πούμε, που γνωρίζουν πολύ παραπάνω από μένα. Το μοντέλο, όποιον οικονομολόγο να ρωτήσεις που ξέρει πέντε πράγματα, θα σου πει ότι ποτέ δεν ξεκινάς από τους μισθούς και μετά να περιμένεις να ανέβει η κατανάλωση και τα υπόλοιπα όλα. Έτσι, πρώτα ξεκινάς από τα υπόλοιπα, τα οποία φέρνουν σιγά σιγά την αύξηση της κατανάλωσης, έτσι, και φτάνει τελικά και καταλήγει στους μισθούς. Αν το κάνεις ανάποδα, παίζεις κορώνα γράμμα εποχές μνημονίων και πάλι. Αυτό λέμε. Έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια βήματα που θεωρούνται, ρε παιδί μου, ότι στην οικονομία ξέρω εγώ ότι είναι αυτά. Αν πας διαφορετικά, ρίχνεις ζαριές. Εντάξει, άρα το θέμα είναι... ωραία το έβαλες με την έννοια ότι εμείς ας πούμε τώρα που παίρνουμε κάποια λεφτά που θεωρούμε ότι είναι λίγα γιατί δεν βγάζουμε το μήνα εύκολα, κοιτάμε την πλευρά μας, έτσι. Την πλευρά του εργοδότη που έχουμε ας πούμε μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, έτσι, μεγάλα ζητήματα τέτοια, πολλά έξοδα και για τον εργοδότη. Και μην πάει στο μυαλό, επαναλαμβάνω, μόνο στον πλούσιο, έτσι, μην παίρνουμε το κομμάτι αυτό που είναι το βολικό σε εισαγωγικά. Πάρε το μαγαζάκι της γειτονιάς που έχει, ξέρω εγώ, ένα υπάλληλο, δύο υπαλλήλου. Και δεν βγάζει καλά-καλά τον νίκη και τα ρεύματά του. Δεν είναι έτσι απλό. Έτσι δεν είναι. Το να πεις ανεβάζω τους μισθούς έτσι, Δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο και το υπόβαθρο δημιουργείται. Γι' αυτό είπαμε πριν για την παραγωγικότητα και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πολύ βασικό είναι το ένα κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Ωραία. Ας ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά αν θέλει να περάσει κανείς μέχρι και 25 προς και μισή. Και αν έχετε καμία προτίμηση, αν θα βάλουμε κανένα ξένο ροκάκι, ξέρω εγώ, ή κανένα ελληνικό ψιλορετρό επειδή έχει τουρνά. Bruce Springsteen ήταν η μία επιλογή, τουρνά είναι η άλλη, μου λέτε, ναι. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να κοτσάρουμε μερικούς. Ωραία. Έλα, καλημέρα, ορίστε.
1: Ναι, καλημέρα και...
0: Χαίρετε, γεια.
1: Λοιπόν, αν και είχα σταθμό και κάπου βγάλω ξένα τραγούδια, θα ήθελα να ακούσω τον Κώστα Τουρνά, πρώτον, και δεύτερον, θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Όποιο θέλω εγώ να βάλω ή θέλετε κάποιο συγκεκριμένο.
1: Πώς?
0: Όποιο θέλω εγώ να βάλω ή θέλετε κάποιο συγκεκριμένο.
1: Δεν έχω πρόβλημα, λοιπόν, δεν με πειράζει, δεν έχω δυσκολία. Και ένα άλλο που ήθελα να σου πω, εντάξει, που βγήκαν τώρα αυτοί οι τρεις κύριοι, να πούμε, αυτός που βγαίνει πάντα που βγαίνει μια παρά 20, που λέει ωραία ότι δηλαδή άμα κάνει και δεύτερη και κάνει και διπλάσια ώρα καθυστέρηση εκεί που βγαίνουν 3 λεπτά και μιλήσει και 6 λεπτά, δεν μας πειράζει μας. Προσωπικά μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος
0: το μετά... θέμα είναι ότι όποιος πιστεύει ότι τα λέει ωραία θα θέλει μετά 6 λεπτά. Και αν περιμένουν, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα στις γραμμές, ο τελευταίος θα μιλάει σε μισή ώρα και αν γίνει αυτό μία-δύο φορές, δεν ξαναπάρει και τηλέφωνο μετά.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μία ώρα, ένα μέσο χρόνο και δίνω και πάρα πολύ ώρα, να ξέρετε. Ναι.
1: Μισό του κοινάλου, γιατί την έβαλε στην βγήκε και δεν ξέρω. Έχει ξαναβγεί, γιατί σ' ακούω πολλές φορές. Σ' ακούω καθημερινά να πούμε. Τώρα είναι στο Λιτόχωρο. Αυτό που. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν. Σ' ακούω κάθε μέρα. Θα πούμε και η γυναίκα που μου λέει. Α, λέει βγαίνει ωραία, λέει αυτός ο Βρανάς που βγαίνει κλπ. Δεν έχω ακούσει καμιά φορά τον θειό σου να βγει.
0: Τον ποιον?
1: Δεν έχει ένα θείο που τον λένε Μανώλη.
0: Τον θειό μου? Α, είσαι τι, το ξέρεις?
1: Πολύ καλά και τη μάνα σου την ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Αντούλα δεν τη λέγανε τη μητέρα σου?
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε τη γυναίκα μου στο για γαμήλιο ταξίδι, πέρασα από τη Θεσσαλονίκη. Την είδα τη μητέρα σου και θυμάμαι τότε σε ένα πολύ μικρό φυσικά. Λέω πού είναι ο γιος σου? Μου λέει ο Μπουμπουλάκος, μου λέει είναι έξω και πες. Και τη γιαγιά.
0: Ο Μπουμπουλάκος.
1: Τα πόδια και τον παππού σου και τον.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι, όποιος είναι συγγενής θα βγαίνει στο ραδιόφωνο, δεν είναι όλοι. Ναι, okay, εντάξει.
1: Δεν την έχω ακούσει καμιά φορά.
0: Τι να το έχεις, στο ραδιόφωνο μπορεί να τον ακούσεις.
1: Όπως σου βγήκα εγώ, ας πούμε, και σου λέω μια φορά την άποψη.
0: Okay.
1: Τα ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν τον άκουσα μια φορά.
0: Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε τουρνά, έτσι. Έχουμε κάτι άλλο για να πάρουμε λίγο κανένα ακόμα.
1: Όσο είδαμε μαζί εδώ στη Λάρισα τους Σόκρατες. Του ξέρεις Σόκρατες?
0: Το παλιό, το συγκρότημα.
1: Ναι, του Σόκρατες είναι το Σόκρατες Λάκη Λεπόνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά η μάνα σου ερχόταν κάθε μήνα και ήμασταν εδώ στην Άρσα. Ερχόταν στο σπίτι μου γιατί
0: είναι μια
1: συγγένεια. Μπορεί να μην θυμάσαι. Έχω ξαναβγεί, δεν ξέρω αν κάνεις πως δεν θυμάσαι. Έχω ξαναβγεί ξανά.
0: Όχι, κατάλαβα, αλλά δεν θυμάμαι τη φωνή. Την ακούω διαφορετική σήμερα, γι' αυτό δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ.
1: Ποιες φορές πουλιά που έπαιρνα στο Χελική, είχαμε να σου καταλάβει. Να λέει ο Γιάννης θα πουλάει, θα με τα πουλάει εγώ.
0: Εντάξει.
1: 14 εγγόνια. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ κι εγώ, θα ακούμε συνέχεια γιατί μας αρέσει ο τύπος σου.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε τίποτα, την αλήθεια λέμε και αυτό το λίγο. Και εμείς ξενυχτάμε στο φινάρι. Έχω σπίτι να πούμε. Και κάθε μέρα σε ακούνα. Και τώρα για να σε ακούσω για να μην ξυπνήσω και την κερά, βγήκα λίγο προς τα έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Θα βάλουμε και τραγουδάκια τέτοια που θες τότε. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε την αγάπη μας.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ορίστε. Ναι.
2: Μπουράκι. Μπουράκι.
0: Πώς.
2: Μπουράκι.
0: Θα τα πάρω εγώ τα βαρέα μια μέρα. Θα δείτε. Ναι. Για πες.
2: Ήθελα να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Θα γίνει σύραξη στην Ελλάδα, ναι.
0: Θα γίνει.
2: Κατά τον Άγιο Παΐσιο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έχουμε πολλές απώλειες, θα υπάρξουν απώλειες, αλλά θα βοηθηθούμε από την Ξανθή Φυλή.
0: Α, σίγουρα, έτσι τόσο καλά που τα έχουμε τώρα ειδικά.
2: Από την Ξανθή Φυλή γράφει. Μπουμπουράκι.
0: Μάλιστα.
2: Που το βρήκε.
0: Έλα, μπουμπουλάκος, έτσι.
2: Βουνό με βουνό δεν
0: ωραία.
2: Βουνό με βουνό δεν ζυγεί. Μπουμπουράκι,
0: βουμπουλάρα
2: μου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θα πάμε σε σύραξη, εκεί καταλήγουμε.
2: Θα, ναι, δεν θα αποφευχθεί. Και θα μας βοηθήσει η ξανθή φιλή.
0: Μάλιστα. Μην μας δώσει καμιά κλωτσιά η ξανθή φιλή, έτσι που τα έχουμε κάνει, να μας ρίξει ακόμα πιο κάτω.
2: Για πιάνεσαι, τι.
0: Ναι.
2: Αλήθεια, ποια είναι η ξανθή φιλή.
0: Α, δεν είναι στάνταρ ποιος είναι, εγώ νόμιζα η Ρωσία.
2: Και εγώ αυτή νομίζω.
0: Α, μπορεί να είναι καμία άλλη ξανθιά φιλή και να νομίζουμε εμείς ότι είναι η Ρωσία.
2: Εγώ νομίζω τη Ρωσία.
0: Ναι. Αυτή θα είναι, γιατί έχουμε και πολύ καλές σχέσεις. Αυτή σίγουρα θα μας βοηθήσει αν γίνει κάτι.
2: Εμάς μας αγαπάει η Ρωσία.
0: Το ξέρω, αυτό λέω, ναι.
2: Αλλά δεν αγαπώ λέει τι ξέρεις.
0: Οπωσδήποτε. Τα τελευταία χρόνια ειδικά μας αγαπάει και πάρα πολύ.
2: Αλήθεια.
0: Ου. Ο Μητσοτάκης βρε, είπε, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Τι μου λες τώρα. Δεν λέγανε Κιντόρα και όλοι αυτοί. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Δεν φταίμε εμείς όμως, σαν Έλληνες.
0: Δεν φταίμε εμείς, αλλά...
2: τον πάμε.
0: Να. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Εντάξει, φωνάρα μου.
0: Γεια σας, καλημέρα. Παρακαλώ. Μας πάμε στο ψηλό. Μπουμπουλάκος, πώς το είπε, Μπουμπουλάκης. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, γεια.
3: Καλημέρα. Θα πω το ψηλό να σου δώσει βαρέα αμφιγεινά.
0: Να μου τα δώσει, γιατί από εδώ δεν βλέπω τα παίρνω.
3: Θα πω τον Διονύση να σε δώσει βαρέα αμφιγεινά. Να βγεις από τώρα σύνταξη, από αύριο το πρωί. Καλά είσαι, Κώστα.
0: Καλά, καλά. Είσαι το ίνδαλμά μου με αυτά που λες. Προώθησε το αίτημα. Για πες.
3: Λοιπόν, ρε φίλε, επειδή όλοι τα ξέρουν, αλλά δεν είναι μια-δυο μέρες πίσω. Πίσω, ας πούμε, βγαίνουν, μιλάνε για Τουρκία, για. Ο Τούρκος έπεσε την παγίδα όμως, ρε φίλε.
0: Δηλαδή...
3: Γιατί μας τη λένε την παγίδα που έπεσε. Ότι υπέγραψε με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία ζήτησε βοήθεια λόγω Χούθη επιθέσεων. Δεν τη δώσανε. Αλλά επειδή ζωρίσαν τα πράγματα, ο Τούρκος είπε θα σας δώσω βοήθεια. Άρα θα πάει κατά των συμφερόντων του. Κατά τον Χούθη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Ας πούμε, ναι. Μετά, παρακάτω όσον αφορά εμάς.
3: Ναι, έπεσε στην παγίδα αυτών. Όσο αφορά εμάς για τα ήρεμα νερά, για το διεθνές δίκαιο που είπε, αλλά μετά το διεθνές δίκαιο κάτι άλλο είπε. Μετά ακριβώς. Ότι για να πάμε στο διεθνές δίκαιο πρέπει να γνωριστεί Κύπρος.
0: Έθεσε προϋπόθεση ότι για να λυθεί το θέμα του Αιγαίου μέσα από το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να αναγνωριστεί το κομμάτι της Κύπρου ως τουρκικό.
3: Α, μπράβο, Κώστα.
0: Έτσι το είπε.
3: Διεκδικεί κάτι κι αυτός.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν το άκουσα. Διάβασα έτσι και το διάβασα δύο διαφορετικά κομμάτια. Ένα αυτό για την Κύπρο που λες και ένα το άλλο. Αλλά αυτό θα κολούσε αν έκανε μια παραχώρηση να πει ότι για να δεχτώ εγώ το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να ξέρω εγώ. Δεν μου κάθεται αυτό το πράγμα.
3: Θα πάμε για ΑΟΣ και ιστορίες.
0: Ναι.
3: Το Αιγαίο είναι αυτό που λέμε τώρα. ΑΟΣ και ιστορίες. Θα πάμε εκεί βάσει διεθνούς δικαίου. Και θέλουμε και αναγνώριση της Κύπρου.
0: Εγώ, φίλε, το λέω και το ξαναλέω. Ακόμα και το διεθνές δίκαιο έχει κάποια ψηλά γράμματα που ταιριάζουν με αυτά που ζητάει η Τουρκία. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που έχουν αποφασιστεί με βάση αυτά τα ψηλά γράμματα που θέλει η Τουρκία. Γι' αυτό με πονηρεύει που λέει για διεθνές δίκαιο.
3: Και οι δικοί μας δεν είναι και πολύ σίγουροι για το διεθνές δίκαιο, άμα...
0: Βρε, μιλάμε σε μια εποχή τώρα που γίνεται κουρελόχαρτο για πλάκα τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε, ποιο διεθνές δίκαιο.
3: Α, μπράβο.
0: Ναι. Ό,τι θέλουν οι γεωπολιτικοί άνεμοι, πώς φυσάνε θα πάει.
3: Να σε προβληματίζει ότι δεν έγινε τότε ραντεβού με τον Τραμπ.
0: Ναι.
3: Για χι λόγους. Δεν έγινε το ραντεβού με τον δικό μας που ντεμέκ είχαν άλλα ραντεβού να κάνουν και δεν προλαβαίνανε. Δηλαδή να σε προβληματίζουν όλα αυτά, γιατί το λόμπι στην Αμερική, το δυνατό, είναι του Ισραήλ και της Ελλάδος. Το δυνατό δυνατό. Κογκρέσο, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Τώρα όσο για την ασπίδα που πήραμε, να ξέρετε ότι ο ένας στόλος είναι ο κένταυρος.
0: Ναι.
3: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ είμαι υπέρ στο να εξοπλιστούμε και να γίνουμε νταμάρι. Αλλά και ο Τούρκος δεν έχει, ο Τούρκος έχει 100 μέτωπα. Όταν λέμε 100 μέτωπα, έχει Κούρδους, έχει Συρία, έχει τη Χούθη τώρα που πάει να μπλέξει με τους φίλους του, τους Χούθη, που τους τάιζε. Εάν μπλέξει, γιατί είδα και κάτι βιντεάκια πριν, ότι κατέβασε και άρματα προς τα κάτω. Μπλέκει ο Τούρκος, να ξέρεις. Και μπλέκει καλά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Okay. Να είσαι καλά.
3: Αυτά που έχω ενημερωθεί, όχι με αυτά που...
0: Ναι, ναι, όχι με αυτά που θέλεις να γίνουν, αυτά που καταλαβαίνεις πως τα έχεις αναλύσει, βέβαια.
3: Α, μπράβο.
0: Okay, ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ. Μια μέρα, θα τα πιάσουμε λίγο και αυτά να πούμε για τις λεπτομέρειες αυτές. Επαναλαμβάνω, αν θέλει κανείς να βρει, μπορεί, έρχομαι στον επόμενο, ας ψάξει λίγο έτσι για το φόβο των Ιουδαίων που λέμε, ρε παιδί μου. Επειδή ακριβώς είπαμε ότι είμαστε και στην εποχή του Τραμπ, που κάποια πράγματα γίνονται κουρελόχαρτο. Φαντάσου να υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα που λέμε αυτά στο διεθνές δίκαιο. Που είναι στη λογική της Τουρκίας. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, υπάρχει μια. Τώρα καθυστερώ τον επόμενο. Λέμε ότι έχουμε μια υποχωρητικότητα κτλ. Εγώ τόσα χρόνια καταλαβαίνω το γιατί παίζαμε κατενάτσιο. Έτσι, περιμέναμε να έρθει η ώρα που θα φυσήξει ο γεωπολιτικός άνεμος προς τα εκεί που θα μας βόλευε για να βάλουμε τότε τα θέματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι τα πράγματα και με τη σχέση που έχει ο Τραμπ με την Τουρκία, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά δεν γίνεται, πιστεύω, να πάει και πιο πίσω, γιατί πρέπει να βγουν τα ορυκτά. Ψάξτε λίγο, αν θέλετε, για να καταλάβετε, γιατί τα λέω και συνθηματικά, μια μέρα τα πούμε και καλύτερα, αυτό που ανέφερα και πριν, το καθεστώς ειδικής περίστασης. Τι σημαίνει, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν αποφασιστεί θαλάσσια σύνορα μέσα από αυτό, έτσι, και ίσως καταλάβουμε τότε γιατί η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Γεια.
4: Θα ήθελα και εγώ ένα τραγούδι να πω, αν επιτρέπετε.
0: Για πείτε.
4: Από Τουρνά, το άνθρωπε αγάπα.
0: Ωραίο. Εννοείται. Το βάλουμε. Το βάλουμε και πρώτο τώρα που θα γυρίσουμε.
4: Αν και το στέλνει το Φιδαλέφια και αυτό καλό είναι από Bruce Springsteen. Ταιριάζουν και τα δύο.
0: Ναι.
4: Τα νοήματα που λένε αυτά.
0: Κοίταξε, μπορούμε να βάλουμε ένα Bruce Springsteen τώρα που θα βγούμε για το διάλειμμα που θέλω 2-3 λεπτά να κάνω μια λίστα γρήγορη και να πούμε με Τουρνά. Bruce Springsteen, ποιο να βάλουμε?
4: Street of Philadelphia.
0: Street of Philadelphia, έτσι, όχι το Born USA. Street of Philadelphia. Εντάξει, θα κλείσουμε με αυτό τώρα το μισάωρο και να πούμε μετά με ελληνικά τέτοια. Τουρνά και ρετρουδάκια ελληνικά. Ωραία, εντάξει.
4: Και μια ερώτηση. Το διεθνές δίκαιο που πρέπει να λύσουμε εμείς, θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν πρέπει να λύσουμε πρώτα το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας και μετά να πάμε στο διεθνές?
0: Δεν είναι η δική μας επιλογή όμως αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι κάποια πράγματα που φαίνεται ότι πρέπει να τρέξουν. Για να βγουν τα ορυκτά που έχουν πέσει υπογραφές, για να ρισκάρει μια εταιρεία αμερικανική, ξέρω εγώ, να κάνει την επένδυση που είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και μακροχρόνια, θα πρέπει να έχει διασφάλιση ότι δεν θα γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τα έχουμε βρει σε κάποια βασικά, όπως λέμε εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο, δηλαδή, το πάμε και άλλο πίσω. Η προτεραιότητα εννοείται είναι αυτή που λες, αλλά καμιά φορά τα γεγονότα σε προλαβαίνουν.
4: Δεν το ξέρω και εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, γιατί σου το έγραψα. Συγγνώμη που γράφω έτσι, απλώς και αργεί τώρα, το παίρνω 30-40 λεπτά.
0: Ναι. Πού είσαι, ποιο, στο Facebook το έγραψες?
4: Ναι, στο έγραψα.
0: Ποιος είσαι, το μικρό?
4: Δημήτρη με λένε.
0: Ο Δημήτρης. Α, που σου είπα να μην γράψεις πάρα πολλά μηνύματα.
4: Ναι,
0: καλά. Εντάξει, λίγο μαζεμένα. Εντάξει, Δημήτρη, τώρα σε κατάλαβα ποιος είσαι. Ναι.
4: Δημήτρη, Ευαγγελία, έτσι είναι.
0: Ναι, σε κατάλαβα τώρα. Τώρα έμαθα και τη φωνή. Ωραία. Να σε καλά. Θέλουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
4: Όχι, εντάξει, απλώς πρώτα να σα το ξαναρωτήσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να λύσουμε πρώτα το εσωτερικό δίκαιο?
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, θεωρητικά πρώτα τα δικά μας πρέπει να λύσουμε, αλλά όταν τα γεγονότα έρχονται και τρέχουν.
4: Να ενωθούμε όλοι μαζί, και όταν ενωθούμε όλοι μαζί, θα βρούμε μια άκρη. Τώρα, άμα είμαστε, ξέρω, 15, ξέρω εγώ, νοματέοι και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο για τον Έλληνα να ενωθεί.
4: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό που λες, Δημήτρη, να σου πω κάτι, τι σκεφτόμουν ακριβώς πάνω σε αυτό που λες. ότι κάποια ζητήματα, όπως ας πούμε τα ελληνοτουρκικά, τα τραβάμε και ένας λόγος που γίνεται είναι και γιατί ακριβώς δεν είμαστε ενωμένοι. Και αν πάει να γίνει κάποια συμφωνία για να αποφύγουμε τα χειρότερα, θα γίνει χάμος. Έτσι, θα έχουμε σκοτωμό. Έτσι όμως, μπορεί να διακινδυνεύουμε μια χειρότερη συμφωνία μετά, όπως ακριβώς έγινε και με τη Μακεδονία. Είχαμε ευκαιρίες να το λύσουμε το θέμα με πολύ λιγότερο κακές συμφωνίες και τελικά πήραμε τη χειρότερη, ακριβώς γιατί κανείς δεν τολμούσε. Έτσι, επειδή ήξερε θα γίνει χαμός, όπως λες. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Μπα, όχι γι' αυτό. Πιστεύω γιατί μας έβαλαν στα μνημόνια και άλλη πτώχεια και φτώχεια και φτώχεια και φτώχεια το πιστάνε. Κι άλλα λέγαμε κι άλλα. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν μπορούσε. Και τότε ξεκίνησαν και φεύγανε όλοι. Εξωτερικό.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, έτσι, να πάρουμε ένα τελευταίο, να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας μετά. Έγινε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα, γεια. Παρακαλώ, ορίστε. Εδώ δεν ακούω κάτι. Έπεσες. Οπότε έλα και εσύ, φίλε, μπες και εσύ και να πάμε να βάλουμε και τα τραγουδάκια και ό,τι άλλο. Παρακαλώ, ναι.
5: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Στο 90 σήμερα.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά είμαστε.
5: Καλά, ωραία, ωραία. Ναι, εγώ πάντα στο 90 βγαίνω. Τελευταίος εκεί.
0: Για βάλε και τον γκολ στις καθυστερήσεις τώρα να σε παραδεχτώ.
5: Ας πήρα το Αχιλλέα, το οποίο είναι ένα σύστημα που ως πυρήνα σκέψης ελέγχου είναι κατά κόρον τεχνητή νοημοσύνη, AI. AI όχι το ChatGPT. Λοιπόν, συστήματα προηγμένα τα οποία αναγνωρίζουν πρότυπα επίθεσης, εντάξει, αεράμινας. Λοιπόν, είναι το νέο εθνικό λοιπόν σύστημα αεράμινας, το οποίο αυτό το λογισμικό, αυτό τον πυρήνα, τον κάνουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, το γράφουν δηλαδή Έλληνες αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και προγραμματιστές. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα μόνο όπλο, αλλά για ένα γιγαντιαίο δίκτυο άμυνας που συνδυάζει δεκάδες διαφορετικά συστήματα. Συνδυάζονται δηλαδή πολλά συστήματα της άμυνάς μας κάτω από την αιγίδα, ας πούμε, της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι βασισμένο στο Iron Dome. Το Iron Dome που είχε το Ισραήλ που δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν και δέχτηκαν μόνο ένα πύραυλο τελικά, όλα τα άλλα τα πεκρούσαν. Κάτι τέτοιο πάμε να κάνουμε και εμείς. Είναι δηλαδή μια πολυεπίπεδη άμυνα. Το λέει Air Defense που λέει, χωρίζει την άμυνα της χώρας σε στρώματα. Διαθέτει ραντάρ, πυράβλους για μεγάλες αποστάσεις, βαλιστικούς πυράβλους, συστήματα για μεσαίες αποστάσεις. Λοιπόν, όλα τα ραντάρ από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο συνδέονται με έναν κεντρικό υπολογιστή όπου τρέχουν αλγόριθμοι αναγνώρισης της επίθεσης, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Εντοπίζουμε αμέσως μέσω των αλγόριθμων, ας πούμε, το τι είδους επίθεση έχουμε, πλησιάζει. Αν είναι δηλαδή πύραυλος, drone, αν είναι 50 drone, έγινε. Υπολογίζουμε την πορεία και προσπαθούμε, ας πούμε, να προτείνουμε στους χειριστές, ας πούμε, πώς θα το καταρρύψουμε μέσω των αλγορίθμων.
0: Ταξίζει τα λεφτά του δηλαδή.
5: Είναι ένα σύστημα το οποίο αλλάζει γενικά όλη την ισορροπία, Κώστα, γιατί η ασπίδα αυτή, ας πούμε, εξαφανίζει το τουρκικό πλεονέκτημα της μαζικότητας μιας επίθεσης. Αν η Τουρκία δηλαδή στείλει 50 drone ταυτόχρονα, δεν θα μπερδεύεται η ελληνική αεράμινα, θα μπορεί να τα εγκλωβίσει όλα αυτά και να τα καταρρύψει. Γιατί συνδυάζουμε αυτό και τεχνητή νοημοσύνη από πίσω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο αξίζει, και είναι και, δηλαδή μου το εξηγούσαν και αξιωματικοί στην έκθεση και πραγματικά νιώσα περήφανο. Και έχω και ένα υπόβαθρο να καταλάβω τι πραγματικά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί και εγώ ένα μηχανικό τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοίταξε, αν έχουμε στην θάλασσα υπεροπλία που την έχουμε. Έτσι, αν μας δίνει μια ασφάλεια έτσι όπως το περιγράφεις αυτό, είναι πολύ καλό, ακούγεται πολύ καλό σε περίπτωση που γίνει κάτι.
5: Είναι ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις που μας έδωσε η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, να κάνουμε κάποια, ας πούμε, διπλωματία κατά τους. Εκεί φανήκαμε λίγοι για άλλη μια φορά σαν χώρα. Πιστεύω ότι είναι πλεονέκτημά μας ότι έχουμε αυτό το είδος τη συνεργασία και τη συμμαχία σε εισαγωγικά και εμείς με το Ισραήλ. Okay. Και είναι η συγκυρία υπέρ μας, γιατί σε αυτή τη φάση το Ισραήλ βλέπει και ένα στρατηγικό εχθρό σε όλα τα επίπεδα την Τουρκία. Αλλά διπλωματικά δεν παίζουμε σωστά. Διπλωματικά είμαστε σαν τον ΠΑΟΚ, μπαλώματα. Στην δεκάδα. Σχεδιασμό στο πόδι. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ.
0: Κάνα τραγουδάκι ρετρό έχουμε, καμία ιδέα, κανένα ελληνικό.
5: Επειδή χθες γεννήθηκε ο Κοβερντίν να ζητήσω White Snake.
0: Αχ, τώρα δεν προλάβουμε γιατί έχω Bruce Springsteen για το κλείσιμο και μετά είπαμε να βάλουμε ελληνικά τουρνά και τέτοια.
5: Bruce Springsteen, άμα είναι, βάλει τον Born in the USA.
0: Μου έχουν πει τραγούδι πριν από λίγο. Είναι άλλο, ναι, ναι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να βάλουμε αυτό.
5: Τι θες, ποιο καλλιτέχνη να βάλουμε?
0: Ένα ελληνικό ρετρό, ρε παιδί μου, έτσι, τουρνά, ξέρω εγώ, τέτοιο έτσι, Olympians, τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, τι σου έρχεται, κάποιο που σ' αρέσει?
5: Ελληνικό ρετρό.
0: Άμα δεν σου έρχεται, δεν πειράζει.
5: Ξέρω και εγώ, ρε γάμο το τώρα.
0: Εντάξει,
5: μου
0: έρχεται.
5: Είναι ρετρό οι τρύπες.
0: Πώς, τρύπες? Όχι, ρε, εντάξει, τρύπες, είναι ελληνικό ρετρό. Όχι, μαλακά πράγματα. Αυτά είναι βάρβαρα που λες.
5: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
5: Στην Ακρόπολη που τα ακούγα παιδάκι και μ' άρεσε.
0: Ποιο?
5: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Κάτω από την Ακρόπολη, τι είναι αυτό?
5: Ναι. Τουρνάς.
0: Τουρνάς, έχει τέτοιο τραγούδι. Καλά. Οκ, okay, έγινε. Α, βάλουμε κάνα τέτοιο.
5: Τα λέμε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάω να κάνω μια λίστα μπαμπαμ. Από Bruce Springsteen που γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα, αλλά προτιμήσατε τουρνά και ελληνικά τέτοια τέλος πάντων. Ποιο είπαμε, το Streets of Philadelphia. Μάλιστα, εκεί που έγινε και το πείραμα, έτσι με το πλοίο τάχα, ότι το εξαφανίσανε. Να, μην πούμε πάλι τι έχει γίνει, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε, έλα πάρε μερικές στροφές από Bruce και πάω να κάνω τη λίστα και ερχόμαστε. Λοιπόν, όχι σε βρεσί, σε Plastic Dreams. Από εδώ μεριά, έλα πάμε.

Αυτό είναι δεκαετία 70, να είναι τώρα, πότε είναι? Δεν ξέραμε αν 80-70 πρέπει να είναι. Το λέω γιατί άμα ήταν σήμερα να γραφτεί, δεν υπήρχε περίπτωση να γραφτεί τέτοιο τραγούδι. Χθες τα λέγαμε. Τα έλεγα μόνος μου δηλαδή, γιατί μόνος μου τα άκουγα κιόλας από ό,τι φαίνεται. Πώς το λέγαμε? Περί μιλιταρισμού πλέον, ότι έχουμε μπει στην εποχή του μιλιταρισμού, στην οικονομία των πολέμων. Πόλεμοι παντού, απειλές πολέμων παντού. Άνθρωπο αγάπα, λέει ο άλλος, τη φωτιά σταμάτα. Καλά. Τώρα που βρήκαμε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, σιγά μην τη σταματήσουμε τη φωτιά. Εδώ δεν μας ενοχλεί καν η φωτιά, τι ψάχνεις να βρεις? Εδώ ακόμα και τώρα μιλάμε για την ακρίβεια, έτσι. Α, βγει ο άλλος, από συνήθεια, βρίζει το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σωστό σε ένα βαθμό. Για τον Τραμπ που κάνει ένα πόλεμο για πλάκα που και ο ίδιος, ας πούμε, δεν ξέρει καλά καλά γιατί τον κάνει. Έτσι. Ή για τον Πούτιν που 5 χρόνια σκοτώνει κόσμο και κοσμάκι. Και σκοτώνται και Ρώσοι, βέβαια, πάρα πολύ. Χωρίς, ας πούμε, να πιστεύω έχει πιστεί και ο τελευταίος ότι οι λόγοι που επικαλούνταν για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι αυτοί. Και φτάσαμε όλοι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε τώρα. Επειδή έτσι, ρε παιδί μου, το θέλησαν, ξέρω εγώ, κάποιοι ισχυροί του πλανήτη.

0: Λοιπόν, έχουμε καμία ιδέα, κανένα τραγουδάκι έτσι, ένα καλό για το κλείσιμο? Καμιά έτσι ρετρουδιά ελληνική? Έβαλα εγώ 2-3 από τουρνά που γεννήθηκε σαν σήμερα και πήραμε την μπάσα. Έβαλα και κάτι σγιόγαλες, έβαλα και κάτι διάφορα έτσι, και το γαρίφαλο εκεί με το γαρίφαλο με τον, πώς το λένε, με τον Μπονάτσο. Τέλος πάντων, έχω βάλει κάποια. Αν θέλετε κάτι κι εσείς έτσι, αν έχετε κάποια σκέψη, ένα τραγουδάκι ωραίο για το κλείσιμο, να το ακούσουμε ολόκληρο. Μου λέτε έτσι, για να πάμε λίγο και στα του σαν σήμερα και στα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, υποπτεύομαι ότι ο φίλος που έχει μπει στη γραμμή θα είναι για τραγούδι λογικά, οπότε αν είναι να μας το πει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Γεια σας.
1: Μόλις γύρισα από τη δουλειά, εκτάτως σήμερα δούλευα. Τουλάχιστον να βάλουμε
0: ένα... Εκτάτως δούλευες ή δούλευες βράδυ εκτάκτως?
1: Δούλευα εκτάκτως βράδυ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν άκουσα την εκπομπή, πρέπει να ήταν φανταστική όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
1: Με τον Κώστα Τουρνά έχω τραγουδήσει και το Μίδι στο Πις. Είχε έρθει στο τραπέζι μας κάποτε στο ακρόαμα. Με είδε με ένα λίγο κάπως τρελάρα.
0: Ανέβηκες πάνω και το είπατε?
1: Ναι.
0: Να το ετοιμάσω δηλαδή?
1: Βέβαια εγώ πήρα για το IT, Paul, αλλά εντάξει.
0: Το, ποιο?
1: IT, Paul.
0: IT? Α, δεν το ξέρασα. Πολ, IT. Άμα το βρω, βάλουμε αυτό. Οκ, okay, γιατί τουρνά έχω και άλλα 2-3.
1: Αγάπα.
0: IT, Πολ. Ωραία.
1: IT, Πολ.
0: Οκ, εντάξει λοιπόν.
1: Είναι κομμάτι το οποίο είναι για τις μέρες μας.
0: Ναι. Εντάξει, εντάξει.
1: Τις όμορφες που περνάμε.
0: Ωραία. Α, κλείσουμε με αυτό άμα είναι.
1: Εντάξει.
0: Good.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα. Κρατάμε το ότι η εκπομπή ήταν φανταστική όπως πάντα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό, το απάβγασμα της κουβέντας που κάναμε. Ωραία, πάμε να βάλουμε και τους αητούς εδώ πέρα από Πολ. Ωραία, μια μέρα τι έχω πάθει τώρα να το πω, δεν κάνει. Αν το πω είναι προχωρημένη ώρα. Κάτσε, βάλω τους αετούς, με το ξεχάσω και ας το πω. Έχει να κάνει με ρετρό καταστάσεις. Με ρετρό συγκρότημα.

0: Πώς το είπε πριν, εμείς τιτλούχοι κακής εποχής, έτσι. Δεν σκάμε πολύ για την ώρα. Τα ρίχνουμε όλα στην εποχή σου, λέει. Οπότε, να. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, τι είχα πάθει μια μέρα, άντα το πω τώρα, δεν θα πω το συγκρότημα. Μην το ξεφτελίσουμε εντελώς. Ήμουνα στα πρώτα χρόνια εδώ, Μετρόπολης, απόγευμα τότε κάναμε. 7 η ώρα. Άλαλα και μπάλαλα η εκπομπή. Τίτλος τέτοιο, προφητεία αυτό, έτσι, κοσμάτισε το λόγο. Θα έρθει η ώρα που θα μας κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάλαλα. Αυτό ήταν, εννοούσε ότι θα μας κυβερνάνε, από ό,τι κατάλαβα, έτσι, η τεχνολογία, ρε παιδί μου, τεχνητές νοημοσύνες και τέτοια. Υποτίθεται, πριν βγουν αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν λογοπαίγνιο ότι μιλάμε για άλλα, μιλάμε και για μπάλα. Από τότε μιλούσαμε για άλλα. Και είχε έρθει μία διαφημιστική, ας πούμε, κατάσταση. Έπρεπε να βγάλουμε στον αέρα έναν εκπρόσωπο από ένα πολύ γνωστό συγκρότημα παλαιών χρόνων, 70 δεκαετία. Δεν ξέρω, προλάβαν και 60. Το οποίο ήταν να τραγουδήσει στο καζίνο. Υπήρχε μία εκδήλωση. Και έπρεπε να βγουν εδώ πέρα, ρε παιδί μου, να πούνε δύο πράγματα, να ρωτήσω κι εγώ δύο πράγματα. Έτσι, για να προωθηθεί η εκδήλωση. Με Θανάση Πολίτη τότε, ηχολήπτη. Αριανάκι μας εδώ. Λοιπόν, και έλεγε το σποτάκι ότι οι θρηλυκοί τάδε έρχονται, ξέρω εγώ, να τραγουδήσουν κλπ. Και λέω κι εγώ, έλα να υποδεχθούμε τους θρηλυκούς τάδε, τον τάδε, ας πούμε, που. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Και να προσπαθούμε τώρα εμείς να κάνουμε το promotion, έτσι, να το σμπρώξουμε λίγο να πάει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν πραγματικά, πρέπει να ήταν πολύ ηλικιωμένος. Έβγαινε και περίεργος ο ήχος από τη μασέλα. Και τον πιάνουν τον άλλον από μέσα, τον ηχολήπτη, κάτι γέλια. Και τον βλέπω και αρχίζω και γελάω και εγώ. Εν τω μεταξύ είμαι στον αέρα και συνομιλώ, έτσι, κάνουμε τη συνέντευξη. Και τον βλέπω να με βλέπει που. Τον βλέπω εγώ που γελάει, γελάω κι εγώ. Με βλέπει που γελάω και εγώ, γελάει πιο πολύ. Γελάει ο ένας, γελάει ο άλλος, μας πιάνουν τα κλάματα από τα γέλια. Μεταξύ την ώρα που κάνουμε συνέντευξη live. Να προσπαθώ να το κρύψω εγώ, γιατί μιλούσα με τον άνθρωπο, θα γινόμαστε αρεζίλοι. Και τέλος πάντων, ναι, είχαμε μια κατάσταση τέτοια που, εντάξει τώρα, όσο και να το πω, άμα δεν είσαι εδώ να δεις τι έχει γίνει. Τελικά ελπίζω να το σώσαμε, δεν πρέπει να μας κατάλαβε. Ούτε το ακροατήριο, ούτε αυτός. Αλλά ναι, ήταν λίγο. Περίεργη η κατάσταση. Λοιπόν, τι είναι αυτό, walk agenda. Να τι πάλι walk agenda. Δάκτυλος walk agenda. Πάμε. Αραγγελιά είναι, να ξέρετε, έτσι. Το Δημήτρη θα. Το Δημήτρη θα ψάξετε να βρείτε, όχι εμένα. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο.
1: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια.
0: Αυτό το έγραψε, σας το δίνω σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Για τον Μαρίνο. Λόγω όσων τραβούσε από την ιδιαιτερότητα που είχε στον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Αυτός ήταν ο Αχιλλέας από το Κάιρο.
2: Και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς.

0: αφού δεν είναι παιδιά μας, δεν πειράζει. Ας πάνε να, να ζήσουν κάτω από καμία, σε καμιά τρύπα εκεί, να μην βλέπουν το φως του ήλιου.
1: Ζωή.
0: Λοιπόν, έλα. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Τελευταία μηνύματα και φύγαμε. Από τραγούδια είμαστε εντάξει, μη στείλετε άλλα, γιατί βλέπω πάμε παρατέταρτο.

Λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου είπαμε. Χρόνια πολλά λέμε την Ξανθήπη, Ξάνθηπος και η Πολυξένη. Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Κάτι παλικό κατζέντα.

Λοιπόν, το σαν σήμερα είπαμε πριν, Auschwitz είχαμε σαν σήμερα, οι πρώτες δολοφονίες Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Εντάξει, λέει, πειραματικά ξεκίνησαν. Τι πειραματικά? Να δούμε θα πεθάνουν από τα θανατηφόρα αέρια. Τέτοια μέρα το 1974 νομιμοποιούνταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που είχαμε τότε. Και τέτοια μέρα το 99 η πτώση του χρηματιστηρίου άρχισαν να σκάνε οι πρώτες φούσκες μετοχές. Λοιπόν, πήγαμε σε τέτοια τραγούδια γιατί σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς. Θα μπορούσαμε να πάμε και με Bruce Springsteen, αλλά τον έφαγε στη γωνία ο Τουρνάς. Ακούσαμε και ένα όμως από Bruce. Οπότε δεν μπορεί να μας πει τίποτα.

0: είναι δική μου.
1: Λοιπόν, τι έμεινε, Καιρούλης. Πριν πάμε στα μηνύματα. Ναι, υποτίθεται μπορεί να ρίξει και καταιγίδα, λέει, τώρα το βράδυ. Προς το πάνω δεν βλέπω κάτι έξω. Τέλος πάντων, δίνει πιθανότητα για καταιγίδα, δίνει και καμία βροχούλα, μπορεί ψηλή από ό,τι φαίνεται. Αν θα πάει μέχρι καταιγίδα δεν ξέρω. Δεν το βλέπω, να πω την αλήθεια. Τη μέρα πάντως θα έχουμε μπόλικο ήλιο, θα ανοίξει ο καιρός, θερμοκρασίες από 14 μέχρι 23. Η 24 δίνει για την Πέμπτη, 23 για την Παρασκευή, έτσι περίπου και το σουκού.

Λοιπόν, δεν μετανιώνει αυτός. Πού ήτανε? Ποιος το είχε ζητήσει? Ένας το... Αμάν, και το φυσάει ο άνεμος, ρε, ξέχασα. Κάτσε λίγο να το κουτσάρω και αυτό περίμενα. Λοιπόν, το μετανιώνω ήτανε παραγγελιά. Α, βρούμε ποιος το ζήτησε. Πάμε λίγο και τον άνεμο για να προλάβουμε τουρνά. Φυσάει, έλα. Φυσάει. Φυσάει. Φυσάει, δεν φυσάει. Θα φυσήξεις. Τουρνάς. Α, με τη Ζουγανέλη μαζί το βρήκα. Το βάλουμε. Για κάτσε, ωραίο θα είναι αυτό. Περίμενε. Τσακ. Έλα να κλείνουμε και με τουρνά. Τώρα το είδα αυτό, θα με έφευγε. Λοιπόν, ο Δημήτρης το είχε ζητήσει. Ταιριάζει, λέει, και με τον καιρό και με την καθημερινότητά μας. Όπου φυσάει ο άνεμος είμαστε. Ναι. Ο άλλος, ο Δημήτρης, τώρα κατάλαβα, λέει, το όνομα της εκπομπής. Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ναι. Κάτσε, μην το κάνουμε παράνοια στο τέλος. Για εκεί πάμε.

Καλημέρα και στον Αστέριο. Α, είπα πριν κάτι είδαμε για Φιλαδέλφια και είπα εκεί που έγινε το πείραμα. Ναι, στεναχωρέθηκε γιατί λέει, γιατί δεν λες ο Αστέριος από... Ναι, αυτός είναι από Φιλαδέλφια. Δεν λες λέει εκεί που μένει ο Αστέριος για το τραγούδι. Λες εκεί που έγινε το πείραμα. Ναι, με το πλοίο, στη Φιλαδέλφια. Δεν είπα εκεί που μένει ο Αστέριος γιατί αυτό είναι γνωστό ρε φίλε. Τι να λέμε, τα αυτονόητα να λέμε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει που μένει ο Αστέριος. Ένας είναι ο Αστέριος.

Καλημέρα και τώρα, παιδιά, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Τώρα μου λέτε εδώ και πανούσε και λοιπά. Εντάξει, Δημήτρη, εσύ έστειλες έτσι αυτό που ήθελες, νομίζω ακούστηκε. Οπότε εντάξει, είμαστε. Τώρα είναι και παραπέντε σχεδόν. Καλημέρα και στην Μαρία. Καλημέρα, καλησπέρα κιόλας λέει. Κωστή, δεν υπάρχει σωτηρία δυστυχώς. Τι σωτηρία? Σωτηρία μόνο εδώ και ο Σωτήρης θα φύγει σε λίγο, έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα. Τι συζητάς?

Λοιπόν, κλείνω και τα πια σιγά σιγά. Άντε, και αύριο λέμε και τα περισσότερα. Αν είστε εδώ. Αν δεν είστε, εσείς θα χάσετε.

Κάτσε να δεις τώρα με αυτόν τον Νίνιο που έρχεται, που λένε ότι είναι Godzilla, έτσι λένε. Διαστάσεις λέει Godzilla θα έχει. Κάτσε να δεις τι άνεμο έχουν να φυσήξουν τώρα σε κάνα δύο μήνες, τρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι είναι αυτό. Α, η Ακρόπολη, ε. Τουρνάς και αυτό που ήθελε ο Cliff. Μήπως είσαι του Αθηναϊκού κατεστημένου εσύ και μας βάζει εδώ πέρα να βάζουμε τραγούδια με Ακρόπολη και τέτοια πράγματα, αθηναϊκές πινακίδες. Ήποπτον.

0: Τι μονόπολη βρε, παίξτε κανένα στρατέγκο, κανένα σου πούτε ο κάτι μονόπολη τώρα. Σιγά το παιχνίδι. Λοιπόν, άντε, φεύγω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Ακροπολή.
0: Άντε πάλι.
1: Παίζουνε μονόπολη.
0: Αγώθηκες. Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, φύγαμε. Κύριος Νεζίπας ακολουθεί. Α, πείτε και θα ακούσετε τα περισσότερα. Λοιπόν, εμείς κλείσαμε με Πολ και τους αετούς είπαμε, έτσι. Που τι κάνουν αυτοί, πεθαίνουν σε κανέναν αέρα. Για να δούμε τι κάνουν αυτοί οι αετοί. Δεν ξέρω ποιο είναι. Άιντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο και πάλι, 11 ντάν. Γεια και χαρά.

0: Yep. Yep. Schnell. Arbeit. Schnell. Arbeit. Bezahlen. Warum? Η απόλυτη δημοκρατία, αγαπητοί ακροατές. Εδώ συστηματικά, συστηματικά και οψόμεθα. 95,5 εδώ από τα κεντρικά της Βιρτζίνια. Αλλά όχι από το Λάγκλεϊ, αλλά από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει...

σιγά τώρα να μην ασχοληθώ. Κάλεσε αρσενική γριά τις κλήσεις της εθνικής. Ρωτά ένα στην ίντερνετ απόψη, λέει, για κλήσεις του Γιωβάνοβιτς στην εθνική. Άσε μας ρε παίχτη, του λέω, ας ασχοληθώ με την μπάλα της Ελλάδας. Όλη αφρόκρεμα που είχες τώρα εδώ και δεν μπόρεσε να πάει Μουντιάλα, Euro και τέτοια. Shake it all around. Ποιον κάλεσε? Κάτσω εγώ τώρα να δω τον Πέντρο Μάνταλο και τον Τάσιο Μπακασέτα.

Τζίπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια σας. Ότι η επίσημη σελίδα Μετρόπολης, σε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν διακατέχουμε τους κωδικούς και δεν τους ζητήσαμε ποτέ, διότι τα σκαλιά από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου της Madame Mademoiselle Lenoir είναι πεντήκοντα 4 μέχρι τα σκαλιά της ΔΥΠΑ. Παλιά το λέγανε ο ΑΕΔ, παλιά το λέγαμε Νταϊλίκη, τώρα το λένε Μπούλινγκ. Τώρα λένε OMG, έχουμε μπιφ.

Ουλαλά και τρεις λαλό. Πρωί αυτή. Εμείς τα λέμε όλα λαλά και όλα λαλά. Και δε λαλά. Ο πουλί δε λαλά θέλει καναβούρι.

0: Πάμε γρήγορα στα καυτά ζητήματα της εκπομπής, όπου είναι όλο το ρεζουμέ.
1: Ήμουνα παπά στα Φάρσαλα, με καθαρέσανε διότι αγάπησα και πήρα τη γυναίκα του νεκροθάφτη.
2: Πήγαμε σε μια εκταφή έξω από τα Φάρσαλα. Εκεί ήταν η πρώτη γνωριμία.
3: Και αυτήν κακό έκανε και παπά κακό έκανε.
1: Ήτανε νεκροθάφτησα.
3: Παπαρατήσαν τις οικογένειές τους.
4: Αυτό έχει γίνει σόσουλο σε όλη την Ελλάδα.
2: Έσκαβε τόστα. Εγώ πήγα να τα πλύνω. Όταν τελειώσαμε, το κάθισα με τον Κώστα πάνω σε ένα μάρμαρο.
5: Για ένα πουλίκι πάει κάνει μια ζημιά και λένε τα πουντίκια. Τα πουντίκια έκαναν τη ζημιά.
2: Εκεί ξεκινήσαμε την πρώτη μας αγάπη.
5: Καταλάβατε.
2: Εκεί είχαμε φιληθεί πρώτα. Εκεί ήταν το πρώτο ζέσταμα που κάναμε.
4: Έχει φτάσει μέχρι Αυστραλία αυτή η συζήτηση.
3: Και εκείνη τα άψησε με τον παπά. Τα άφτιαξε με τον παπά.
4: Έχουμε κάτι παιδιά από τα Φάρσαλα που είναι στην Αυστραλία και μας τα έχουν πει.
3: Και για μια δόση πήγε μέσα στο δωμάτιο εκεί πέρα στο σπιτάκι εκείνο έξω την εκκλησία εκεί και κλειστήκαν μέσα.
6: Και εγώ του είχα δει, αλλά και πολλοί άλλοι εδώ στο νερό ναό και ειδικά στο μέρος του νεκροταφείου.
3: Εμείς φεύγαμε. Πώς φεύγαμε, είδαμε, έκλεισαν το παντζούρι.
6: Και σε διάφορες πράξεις, ερωτικές πράξεις.
3: Παραπέρα τι να είδουμε, δεν ξέρουμε παραπέρα.
1: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς.
4: Πού είναι ο παπάς, ρε παιδιά, πού είναι ο παπάς.
7: Πήγαινε και στη μάνα της με τον παπά. Από εδώ έφυγε και πήγαινε και στη μάνα της.
2: Οπότε δεν αισθάνομαι τίποτα γι' αυτό.
3: Μέσα στο στάφο, στο νεκροταφείο.
4: Και το αυτοκίνητό του ήταν οδική.
3: Εδώ γύριζαν μαζί, άκουβαν τα χόρτα, παρέα. Μέσα στο αυτοκίνητό του το παπά πήγαιναν Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ξέρω εγώ, την πήγαινε σε γιατρούς.
4: Πάει μέσα στην εκκλησία ο επίτροπος, κοιτάει λίγο από την πόρτα μέσα, βλέπει τον παπά να έχει την κουπέλα. Ξυμπλέζονται.
3: Παραπέρα τι να είδουμε, δεν ξέρουμε παραπέρα.
4: Εντελώς ξυμπλέζονται.
3: Συγγλέντια, ξέρω εγώ που πήγαιναν αυτοί.
1: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς που είναι ο παπάς.
3: Α, παπάς να κάνει τέτοια δουλειά. Πολύ κακό το βρίσκω, όχι σωστό το βρίσκω. Ιερέως άνθρωπος είμαστε μέσα στην εκκλησία, μέσα στα Άγια εδώ.
2: Όλοι προσπάθησαν για να μας καταστρέψουμε.
3: Α, κακό μεγάλο.
2: Δυστυχώς δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα, ε.
3: Και που ήταν και παντρεμένη, ήταν μάνα, μητέρα με παιδιά.
2: Τον αγαπάς. Πολύ.
3: Είσαι παντρεμένη, έφτιαξες παιδιά.
2: Πολύ.
3: Να φτιάξουμε το καλό, να δεις τι αξίζει τα παιδιά.
1: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς που είναι ο παπάς.
5: Είμαι να εδώ, ξέρω εγώ, είμαι αλλού, δεν είμαι εκεί.
2: Το λατρεύω.
3: Α, παπά.
4: Δεν ήρθε παπάς ακόμα εδώ.
7: Ήταν πυρπατιάρα, γιατί την είχαν πει και τότε που είχαμε κάνει το διάστημα αρβουνιασμένη. Μου είπαν, αποτραβήξου. Γιατί θα στο κλείσει, λέει, το σπίτι αυτή. Δεν κάνει.
4: Η συζήτηση αντί έχει φτάσει μέχρι Αυστραλία.
1: Τραχανά ξινών.
8: Ντολμαδάκια.
4: Όχι εσύ που είσαι αεραίας.
3: Όλοι έρχομαστε εδώ, λέμε, γελάμε, ένα καλαμπούρι, τη δουλειά μας, αυτά μας, όχι τέτοια πράγματα.
7: Τα σημαζώνει ο κόσμος και τα κοιτάζει και τα κάταπολοι με τις στράτες αυτού και έκαναν ιέραν εδώ στα Φάρσαλα 10 φορές να τα σημάσουν και να τα βοηθήσουν και αυτός γερνάει σε πέρα.

απόφοιτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στα μικρόφωνα. Και εσείς τριγύρω να στέλνετε στα μεσεντζουέρια. Πάμε να διαβάσουμε μερικά. Ο Βανζέλ γράφει: γεια σου Αλάνη. Γεια σου παιδί μου Βανζέλ.

0: Καλημέρα σας στη πιο μίζερη και μη ερωτική πόλη. Σας παρακαλώ τρελό αγόρι, για πλέξιμο για ένα πουλόβερ, ποιο νούμερο βελόνες? Ο Another Vanzel. Good Abend και Good Morgen κάθε μέρα. Καλημέρα δάσκαλε Στεφ. Aus Auschwitz-Birkenau. Schnell, schnell. Arbeit. Arbeit. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν σε ένα θέμα που μας καίει. Θα αφιερώσω αυτή τη συνομιλία σε όλους τους σόγαμπρος στην Ελλάδα. Σόγαμπροι, τα αυτιά σας τσιτωμένα.
1: Στεμπέλης, κλασικότατο Στεμπέλης είναι. Κλασικότατο Στεμπέλης, με όλη τη σημασία της λέξεως. Και τον δίνει η μητέρα του. Τον δίνει η μητέρα του. Τα ρούχα όλα που φοράει ο άντρας μου, τον δίνει η μητέρα του. Μέχρι και το εσώρουχό του, του το αγοράζει η μητέρα του με δικά της λεφτά.
2: Να σου πω, μπορεί να ηρεμήσεις. Γιατί τόση ώρα
1: εγώ έχω βρει τον άντρα της ζωής μου. Έχω βρει τον άντρα της ζωής μου.
2: Δικό σου θέμα είναι.
1: Έχω βρει τον άντρα της ζωής μου. Τον Αντώνη μου
3: έχεις βρει άλλος.
1: Μπροστά δεν αξίζει ούτε μία.
3: Έχεις βρει άλλον.
1: Δεν αξίζει ούτε μία. Έτσι. Έτσι. Το σπίτι μου το έχεις κάνει γη σου μαδιά. Το σπίτι μου το έχεις κάνει γη σου μαδιά. Κάθε μέρα είσαι μεθυσμένος.
2: Εγώ είμαι μεθυσμένος.
1: Μένεις στο σπίτι της μητέρας σου, στα νεόχτιστα σπροπύργου.
2: Δικό μου θέμα είναι.
1: Και δεν σε νοιάζει για το παιδί μας καλά.
2: Τι λες, κυρία.
1: Και δεν σε νοιάζει για το παιδί μας.
2: Τι λες.
1: Είτε για τα παπούτσια του, είτε για το φαγητό του, είτε για το σχολείο του, είτε για τίποτα. Εμένα δεν μου έχεις προσφέρει και εμένα τίποτα. Ούτε ένα σουτιάν δεν μου έχεις αγοράσει ποτέ. Δεν δουλεύεις. Μεθυσμένος είσαι καθημερινός βάσεως. Εγώ και το παιδί μας υποφέρουμε από σένα.
2: Υποφέρετε.
1: Εγώ και το παιδί μας υποφέρουμε και δεινοπαθούμε από σένα. Τα πάθη του Χριστού περνάω μαζί σου. Μουσια τα έχεις μόνο για ομορφιά τα έχεις.
2: Πάρε το Γιάννη και το Δημήτρη.
1: Τα μουσια που έχεις εδώ τα έχεις μόνο για ομορφιά τα έχεις. Για φιγούρα και τίποτα άλλο τα έχεις. Τα μουσια σου τα έχεις στο σαγόνι σου μόνο για φιγούρα. Και νομίζω ότι εσένα ή νομίζω ότι θα σε ταΐσουν οι γονείς μου.
0: Πηδάς ή δεν πηδάς κατευθείαν να το πύργο τότε με τη μία. Ονάσου.
1: Δεν με πήρες άπρικη.
0: Ονάσου.
1: Άπρικη με πήρες ούτε με χωρίς σπίτι. Με πήρες πρικισμένη. Με πήρες με τα όλα μου. Με πήρες τίμη.
4: Ευχαριστώ.

Καλημέρα Στεφ, δώσε λέει, έχεις καμιά συνταγή τραχανά στη σούβλα? Θα σε βάλω και από αυτά. Αβόκο, ε. Άνοιξε φωνή. Έχεις καμιά καλή ηχιάρα? Τσίτωσέ την κι άλλο.

0: Γεια σου αδελφέ μου Στεφ, για ακόμα ένα βράδυ ηλέκτρο.
1: Βανάρα!
0: Γεια σου Δημήτρη. Κυρία Μαρία μας γράφει καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μας την που έλεγε καλημέρα σας κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Έλα ρε Βάνζελ. Ψηλός με το γυαλί. Βγάλαμε το κουμπάρο τον Αριανό από τη θάλασσα. Μπάρε, βάμος. She's crazy. Μας όρμηξε αυτός ο Παοξής και Σόνι και καλά. Έλα, βγούμε, έλα σου λέω. Γεια σου ρε Βάνζελ.
2: Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται.

1-0. Καλημέρα πατρίδα Στεφ. Από το ιστορικό Καμαρωτό, καλό ξημέρωμα. Γεια σου Μένιος.

Δουλεύουμε βράδυ για να μην ακούμε τέτοια, ρε Στεφανάρα. Καλημέρα σας. Καρτοματζίδης, ακυρών. Καρτοματζίδης, αρμπάιτ, φτιάξε εκεί τις τερόπιτες, τα ζαμπονοκασέριας, τα ψωμιά, πιάσε τα σάλια εδώ πέρα. Καρτοματζίδης, ακυρών. Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε από εδώ, φωνάζει ο Ντάλλας ο Φούρναρης. Αυτά είναι σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία, φίλε Στεφ. Αν όχι ή αν η βενζίνη φτάσει 2,5. Τελικά τι έγινε με το κορίτσι και τον μπαμπά? Χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Μα είναι μαζί στη ζωή κανονικά. Ήταν επάνω στα στασίδια, ξεμπλέτσωτοι. Ζουν ακόμα τον έρωτά τους μέχρι και σήμερα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάρκο από τη Φιέρη. Ready Expressio. Κώστα, τη μυστρία. Τσίφσα μότρα. Τι ξέρεις, ποιος ξέρεις τι είμαι εγώ.

0: Μίξαρ.
1: Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής εδώ στα ΔΕΚ. Εσείς από εκεί πέρα από την άλλη μεριά του ραδιοφώνου σας στην Τρανζίστορ. Και όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα όλοι μαζί να βγάλουμε τη νύχτα. Όπως λέει ο φίλος μου Ανάτος, ο τεκνολόγια είναι εδώ. Γκούντε νάμπεν Στεφανάρα, δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια, βούντα μπα, βούντα. Αρμπάιτ, γκάστ αρμπάιτ, Γιαννάκο, τεκνολόγια. Εκεί πέρα τα χαιρετίσματά μου στην Germania Lager, στα άδυτα του Βούπερταλ.
2: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

αγαπητός κοκακόλας που με βρίσκει με μία κοκακόλα στο χέρι αυτή τη στιγμή. Λες και ήταν βαλτός. Μπορώ να γλύψω, λέει, τον κύριο Τέλη από το πρωί ως το βράδυ δωρεάν ή με 5,5 χιλιάρικα. Τι εννοεί ο ποιητής? Μου αρέσει η ποιήση. Τρεις φορές την ημέρα μετά το φαγητό. Καλημέρα στο φίλτατο, αγαπητό Coca-Cola. Arbeit, arbeit. Αυτό το τελευταίο είναι σαν να συμβρίζουν την αδελφή. Όχι, είναι σαν αυτό που λες. Έχει γίνει σήμερα κάτω, δεν θέλεις την πιάτα. Στάδα. Ξέρεις. Παντού ρε, TikTok, YouTube, Facebook, όλο αυτό παίζει. Επιτυχημένο. Είναι κάτι παραπάνω από το σήμα κατά τεθέν που λέμε εδώ λακαμάς. Δεν μπορώ να το πω ερτζιανικά. Σου μπιμπιπ. Ναι φίλε Μάρκο, έτσι ακριβώς είναι. Κωνσταντίνος εκεί, Κιλκής, τι λέει εδώ? Τι Freddy Expressio λέει? Τώρα στέλνει και κάτι ηχητικά, θα τα ακούσουμε μετά. Alles Gute, Hook is bezahlt. Aus? Δούλευε. Δούλευε. Volkswagen. Δεν πειράζει. Στα γερμανικά τα καταλαβαίνεις. Απλό ελληνικά τα λέμε. Ιελστάτ. Η οικονομολόγη. Το δρομολόγιο. Τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο των Τεμπών? Κατηγορούμενοι δεν παρευρέθησαν. Έχουν άλλα ειδικά δικαστήρια. Πήγαν μόνο οι μανάδες με ένα μάτσο κόκαλα στα χέρια. Αν τα βρήκαν τα παιδιά τους. Τι έγινε? Δεν θέλω να επεκταθώ. Πάμε, η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη και τυφλή εδώ στην Ελλάδα. Η δικαιοσύνη είναι μία. Έτσι πάει. Τώρα πώς γίνεται στην Ελλάδα να υπάρχει και Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανεξάρτητη δικαστική και δικαιοσύνη δημόσια αρχή? It's another priest holy bible. Πολύ μ' αρέσει η ποίηση. Τρεις φορές την ημέρα μετά το φαγητό. Δεν θέλω να βάλω το ηχητικό της μάνας έτσι. Αλλά τρίχιασαν τα κόκαλά μου και δεν μπορώ να τα ξανακούσω.

0: Καλημέρα μου στο πιο παλιό ακροατή και φίλο. Γεια σου Στεφ, κανονικά από 2 παρατέταρτο πρέπει να αρχίζεις. Ναι, με παίρνει 5, 6, 7 λεπτάκια. Βγάζουν φωτιές στα δάχτυλά μου εδώ πέρα. Όχι, μη φανταστείτε τίποτα, καμιά ταινία ερωτικού περιεχομένου. Αλλά το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να ταιριάξω μια κουβέρτα που λένε εδώ σε εντόνι, ένα χαλάκι, να αναπτύξω τα ηχητικά μουσικά θέματα εδώ. Θέλω ένα μισάωρο για να φτιάξω μια εκπομπή, ας πούμε, για να πάει ένα τρίωρο και να γουστάρουμε. Αλλά όσο μπορώ το πάω το έργο, ρε παιδί μου. Να με συγχωράς δηλαδή που μπαίνω και 6 και 7 και excuse μου, δηλαδή. Θα με συγχωρέσεις, ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω. Με ποιον είναι?

Άκου τώρα πάω ξύστη γράφει την Instagram. Ξύσου για κανένα τερλέγκα και θα ήθελα να ακούσω για το Σκορπιό σήμερα. Γεια σου Στεφανάρη. Όδωρος Παοξή, τερλέγκα θες. Μπορούσες να θες τέτοια ώρα βρε Παοξή. Ή μπορεί τέτοια ώρα να θες βρε.

0: Χάσε κανένα 40 λεπτο στον αέρα εδώ στο Μετρόπολης και δεν ακούστηκε. Πακ, πακ, πακ. Τα λίμματα, το οικοφορτίο. Παρακαλώ, που χτυπάς μισή ώρα το τηλέφωνο, ποιος είναι, ναι.
1: Βράδυ καλό, Στέφανε.
0: Καλό βράδυ, πουλάκι μου, ποιος είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ είμαι ο Αιγλής, ο Έτσι.
0: Ο Έτσι είσαι, ο αλλιώς ποιος ναι. είναι.
1: Ο αλλιώς και ο αλλιώτικος.
0: Ποιος είναι ο αλλιώς, παιδί μου, Αιγλής.
1: Ο ίδιος είμαι εγώ.
0: Καλό στο φίλο τον Αιγλής, για πες.
1: Για μια καταγγελία πήρα να σε κάνω.
0: Κατήγγειλέτονα.
1: Κατήγγειλε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, αυτόν τον καλό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον πολύ καλό άνθρωπο αυτό να δω.
0: Ναι, τι καταγγελία, τι
1: ένα καρτί του ΕΟΠΗ που βγαίνει σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε ένα παππού από ένα νοσοκομείο, να τον πάμε σε ένα κέντρο αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Το νοσοκομείο είναι πανέτοιμο.
0: Ναι.
1: Κάνει και κάποια μπαϊμουνιά, τον κρατάει κάνα δύο μέρες παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί άμα αφήσω σπίτι θα χάσουμε την ασφάλεια.
0: Σωστά.
1: Και το χαρτί δεν βγαίνει το ΕΟΠΗ με τίποτα.
0: Θα πας τον παππού στο σπίτι για να χάσεις την ασφάλεια.
1: Ναι, άμα φέρω τον παππού στο σπίτι, όμως μετά πρέπει να βρω τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ακούτε, αλλά δύσκολα. Εκείνη την ώρα είστε με πιτζάμες μεταξωτές. Κάποιος που να ακούει να το μεταβιβάσει τον κύριο Γεωργιάδη, ένα χαρτί χρειαζόμαστε. Νόμιμο.
1: Νόμιμο το έχουμε κάνει.
0: Έτοιμο.
1: Ο διευθυντής, ο χειρούργος, όλο το νοσοκομείο το έχει κάνει. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία, η γραφειοκρατία της.
0: Μάλιστα, ακούτε κύριε Γεωργιάδη, ένα χαρτί που δικαιούται ο κύριος και δεν το δίνεται. Μια υπογραφή τώρα, τώρα να σηκωθεί ο διευθυντής.
1: Και τώρα το πρωί να το κάνει, δεν
0: όχι, όχι το πρωί, όχι τώρα να το κάνει. Όχι τώρα να το κάνει, τι 8 η ώρα το πρωί.
1: Όχι αδελφέ, δεν θέλω να ξυπνάω καλούς ανθρώπους.
0: Όχι ρε, να του ξυπνήσει, εσένα πώ αφήνω να περιμένει δύο εβδομάδες.
1: Όχι, άσο να κοιμάται.
0: Άντε είμαστε καλοί, κύριε Άδωνη, ακούει, κοιμήσου. Κοιμήσου.
1: Μέχρι και ένα όριο.
0: Το όριο θα μάθουμε μέχρι που είναι, θα το μάθουμε κάποια στιγμή.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Αϊκάρα και να ξέρεις ότι θα συνεχίσω να λέω για το έγγραφο.
1: Καλή συνέχεια, Στέφανε.
0: Γεια σου παλίκαρε, γεια.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλημέρα Στεφανάδα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή πορεία ακόμα.
0: Ποια είναι η πορεία, πού θα πάμε?
1: Μέχρι να τελειώσει πάλι να κοιμηθούμε.
0: Α, έχουμε 50 βολή πορεία ή σκέτο πορεία?
1: Ελαφρύ, Arbeit.
0: Arbeit, Arbeit.
1: Arbeit.
0: Arbeit.
1: Jawohl, jetzt. Sofort. Τι θέλω να σου μιλήσει ο γιος μου.
0: Να μου το δώσεις τώρα.
1: Μην τρέπεσαι,
0: μην τρέπεσαι, τελείωνε λέει, ακούς. Μην τρέπεσαι, τελείωνε.
1: Έλα.
0: Πού είσαι αγόρι μου? Αλιγαράκι μου. Πού είσαι ρε Arbeit?
1: Κάτω εδώ και μίλαμε.
0: Έλα ρε, αφού ντρέπεται το παιδί ρε.
1: Ναι, κανονικό άνθρωπο ρε.
0: Αφού ντρέπεται το αγόρι ρε.
1: Α, περίμενε ρε.
0: Τι εγώ να περιμένω?
1: Έλα ρε Δημήτρη.
0: Τι ρε Δημήτρη? Μπήκαν μέσα, έχουν φτάσει Σάμο, έχουν βγει Μύκονο και έχουν μπει Σαντορίνη μέχρι ο γιος να αποφασίσει να σηκώσει το ακουστικό. Καλό βράδυ. Όχι 3,5, 6,5 το ντίζελ. Λέλε Μάικο τι γίνεται. Καταλαβαίνει τι παίζει. Θα περπατάμε όλοι όσοι έχουμε να απομείνει, γιατί το 80% του κόσμου το κάνει. Σας το έχω πει, περπατάει σαν ζόμπι στο δρόμο και με ένα σκυλί στο χέρι και κοιτάνε το υπερπέραν.

0: 5 χρόνια πριν. Αυτός που κρατάει το μικρόφωνο το θυμάται και θα βρω και τις εκπομπές. Το έλεγα σερί. Θα έρθει η ώρα, αν δεν καταλάβατε, ότι επειδή οι φυλακές δεν φτάνουν, θα είναι πολυτελείας. Δηλαδή θα πληρώνεις το ενίκιο όσο απλά και θα μένεις μέσα. Δεν θα μπορείς να κουνηθείς. Γίναν τα πειράματα με τα λύματα. Κάτσε τώρα σε ένα ακριβό ενίκιο με ένα ακριβό ρεύμα που δεν το καλύπτει ούτε η δουλειά σου η δεκάωρη. Και κατάλαβε λίγο τη ζωούλα σου εσύ που πληρώνεις το ενίκιο και το ρεύμα, για ποιο λόγο τα πληρώνεις? Για να πηγαίνεις πρωί και να έρχεσαι απόγευμα από τη δουλειά χωρίς να μπορείς να κουνηθείς να κάνεις κάτι άλλο έστω για ένα καφέ. Θα βγεις μπροστά στο χαζοκούτι που το πληρώνεις και αυτό, θα αναρκωθείς μέχρι να ξυπνήσεις την άλλη μέρα άρων τον άρων, να φας την κίνηση, το πετρέλαιο, τα λεφτά σε ΦΠΑ, να πας να δουλέψεις για να πληρώνεις το σπίτι και το ρεύμα σου. Άκου τώρα εσύ την Ελστάτ, η ρυθμή ανάπτυξης της Ελλάδας. Ρε τράβα τώρα καλά, άκου Ελέκτρο, τώρα θες να πιάσω εγώ και συζήτηση ραδιόφωνο? Άσε με εμένα 2-3, γιατί άλλη ώρα είμαι επικίνδυνος. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα Στέφανη.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Έχω κάνει δουλειές της αρκούδας μέχρι τώρα.
0: Τι έχεις κάνει δουλειές της αρκούδας? Πουρκουά, μαντάμ, ματμαζέλ, μονσέρι.
1: Τι πουρκουά? Γιατί σε έχουμε και...
0: Εμένα με έχετε εδώ για να κάνετε... Εμείς με έχετε εδώ για να κάνετε εσείς οι ωραίες και...
1: Εγώ το δίνω σε σένα.
0: Το πενιντάρικο πουλάκι μου, εγώ στο επιστρέφω να πάρεις χλωρίνη.
1: Άντε πατριώτη.
0: Έλα παιδί.
1: Καλή παρέα αγόρι μου.
0: Γεια στο αχλαδοχώρι.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια στο αχλαδοχώρι βιλιά.
1: Γεια χαρά.
0: Στηρίζει το Σεραίου και εδώ τον Ακανέ, τον απόφυτο βοηδοσγολή. Η ανίκανη, τη χάρπαστη.

0: Καλησπέρα μου Στέφανε, Τάσος Γιάννενα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και σε εσάς κύριε Τάς.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.

0: Στράτος λέει καλημέρα, Ελγιανοί τέτοια ώρα ακούνε. Τι ακούνε, δεν καταλαβαίνουν τι γράφεις από κάτω. Σήμερα πέρασα, λέει, 2.20 θα βάλω. Μας έστειλε και την απόδειξη. Πω, πω, πω. Καλησπέρα, δάσκαλε, τζάμπα τον ντίζελ, λέει, πάρει μια χθεσινή γεύση. Θα σου στάθει επτάλοφο. Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε, ναι.
1: Θα ήθελα να πω, το έχω ξαναπεί, τα 54 δασκαλιά είναι δικά του. Για να σε κρατούνε.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι είστε καλός.
0: Πάει να πει ότι
1: κάθε βράδυ.
0: Αναγκαστικά είμαι καλός.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεκτή, δεκτή. Καλαμπούρι κάνουμε, βέβαια.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Μέσα από το χιούμορ πάντα βγαίνει η αλήθεια. Από την τραγωδία βγαίνει ο πόνος. Αλλά μέσα από το χιούμορ βγαίνει πάντα η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου.
0: Και η δικιά μου αυτή είναι.
1: Ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Και πιστεύω ότι είστε πολύ καλός. Και όχι κατά τη γνώμη μου μόνο, και για να σας κρατάνε. Δεν, και επιχειρηματικά που το βλέπει ο κύριος αυτός που το έχει το...
0: Επιχειρηματικά που το βλέπει έχει ένα δίκιο, γιατί μπορώ να κάνω πολλά μαζί ταυτόχρονα, εντάξει. Βολεύω.
1: Πολύ καλά κάνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού μπορώ και το κάνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Και ακούω και κάποιες αλήθειες. Και καλά κάνετε και με κάποιους άλλους συναδέλφους σας. Και σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, κύριε. Καλησπέρα και εγώ για την υπομονή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γερός.
1: Καλή πάμε. Συνέχεια.
0: Γεια σας. La la la la la. La la la. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Έλα, καθαρόι μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το παιδί από τα Φάρσαλα που άφησε ξεμπλέτσω τη γυναίκα του νεκροθάφτη.
2: Αυτό το είδα. Ο δικός μας εδώ στη Βέρη όμως που πήρε την πιτσιρίκα από το κατηχητικό δεν τον έβαλες.
0: Δεν το έχω. Θα το κάνω κι αυτό.
2: Όμως. Ήταν η ψήφερη καρδιά.
0: Ναι, ρε,
2: την
0: ναι.
2: Πήρε και την πήγε σε νησί. Βέρια, ολέ.
0: Βέρια,
2: έρχονται δεύτερη αυτή.
0: Έρχονται δεύτερη καρδίτσα.
2: Μεγάλωσε την πιτσιρίκα στο κατηχητικό και μόλις την ηλικιώθηκε την πήρε και την κάνω στα νησιά.
0: Ναι.
2: Έρχεται δεύτερη. Δεύτερη. Έγιναν τον ίδιο καιρό αυτό τότε με τους ψήφερους καρδιά. Είχαν ξεσηκωθεί.
0: Έλα, ρε.
2: Πόσο επηρεάζει τηλεόραση, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Τι θέλει κάτι, γεια σα. Το πιζει και άλλο εκεί πέρα.
0: Ερατόζα, μας,
2: Ναι, ναι, ναι. Και έγιναν και τον καιρό και τα δύο ύστερα μου λέει, δεν επηρεάζει τηλεόραση. Τι λες.
0: Και από τότε το όνομα Βιλανάκηδης. Από τότε, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, ναι. Του λες, βρίσκεται το Βεργιώτη εδώ. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προηγούμενο κύριο, ήθελα να θέσω το θέμα αυτό, ότι αυτό που λες με τις ενέργειες και αυτά. Εχθές ο Τζίγκος ο Αλέξανδρος προχθές λέει ο αλγόριθμος που κανονίζει την τιμή του ρεύματος γενικά στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
2: Κανονίζει ένας αλγόριθμος. Δεν μπορείς να επέμβεις εσύ. Αυτά που λες εσύ. Που λες τα. Θυμάμαι εγώ και βάζουν τα ζελέσκια μπροστά και ρίξε τα άλλα εδώ και 2-3 χρόνια. Ξυπνάτε.
0: Ναι.
2: Που μαζί σου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα έλεγε και μια Εύα. Ήταν Αθηνική. Αθήνα έχει βγει στον Καρβουνόπουλο. Θα κλείσω με αυτό. Έχει βγει στον Καρβουνόπουλο στο Μιλιτέρ. Και λέει, αυτή είναι η άντρα και ονόκανο. Και λέει, και όσος γιατρός του κόσμου παίζεται μεγάλη απατεωνιά. Εκεί να δεις το έργο Επίμονος και Υπουρός. 10 στέλνεις, ένα φτάνει.
0: Ναι.
2: Ναι, το έδωσε κανονικά. Και όλα αυτά λέει, που λέει η Μέρκελ, οι Έλληνες σαν πολλά σπίτια δεν έχουν. Στην Αγγλία, ξέρεις, δεν υπάρχει κατοικία. Είναι...
0: Ναι, είναι 99 χρόνια ιδιοκατοίκηση.
2: Ναι, ναι, και μετά γυρνά στη Βασίλισσα και θα διαχειρίζονται μεγάλες εταιρείες στα σπίτια.
0: Βέβαια.
2: Και λέει αυτήν η Εύα, λέει, αυτά είναι όλα αναρτημένα, λέει, στις Βρυξέλλες, λέει. Η ενέργεια, η οικονομία πολέμου και θα σου πούνε σιγά σιγά, ο αλγόριθμος θα κανονίζει τη τιμή του ρεύματος. Εσύ το σπίτι σου δεν μπορείς να το κάνεις καλά ενεργειακό να το συντηρήσεις. Ούτε τα νερά που λέει και ο Κωστής ο φίλος μας μπορείτε να τα διαχειριστείτε καλά. Αφήστε να τα διαχειριστούμε εμείς και θα τα έχετε on demand. Εσείς θα τα ζητάτε, εμείς θα σας δίνουμε.
0: On demand, έτσι.
2: Πρόσεξε την αυτή την κουβέντα και βρέσουν την κοπέλα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Βασίλη, στον Τερό και σε όλους.
0: Γεια σου, Ντάφ.
2: Γεια.
0: Ναι, Γιαννάκου, αυγολέμονος ήταν αυτόν που ρώτησες. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλά, Στεφανάκο, φτιάξει, Στεφανάκο, καλά και...
0: Καλά είμαι εσύ.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, ναι. Κρύο κάνει, κρύωσε ο καιρός. Θέλω να πει στον αέρα, το Σαββατοκύριακο μας τρομάζουν πολύ, λέει, θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Θέλω να δεις εκεί στα site πόσο θα είναι η μικρή θερμοκρασία και πόσο η μεγάλη, να τα πει στον αέρα.
0: Σε νοιάζει η μικρή ή η μεγάλη?
3: Η μεγάλη, η μεγάλη. Αλλά και η μικρή.
0: Η μικρή δεν σε απασχολεί ακόμα.
3: Η μεγάλη.
0: Ναι.
3: Να τα δεις εκεί στο site και να τα πεις πόσο θα είναι το Σαββατοκύριακο η μικρή και η μεγάλη.
0: Ναι.
3: Να χαιρετήσω την κυρία Ευαγγελία που μας ακούει.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, και την κυρία την άλλη, ξέχασα το όνομά της, που είναι οδηγός ταξί.
0: Ναι, ναι.
3: Την κυρία, και εδώ τα ραδιόφωνο που με χαιρετάει.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, και την ακρίβεια ταξί.
0: Ναι, ναι.
3: Την κυρία, και εδώ τα ραδιόφωνο που με χαιρετάει.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, και την ακρίβεια.

0: Και κάποτε
1: ναι.
0: φωνάζανε να φύγουν όλες οι επιχειρήσεις από το δημόσιο να πάνε στον ιδιώτη. Να τι μας κάνουν τώρα οι ιδιώτες.
1: Είδες τι έπαθες τώρα, κάθεσαι τέτοια ώρα εδώ πέρα και κουράζεσαι για να μας πεις τα αυτονόητα. Δίκιο έχεις. Έλα, πάμε όλοι πεζοδρόμιο με ένα σκυλί στο χέρι και να κοιτάμε το υπερπέραν. Σαν χαπακομένοι μετά από την κλινική στη Σταυρούπολη.
2: Ζέστη. Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
1: Αυτά για το Σαββατοκύριακο που ρώτησε ο κύριος.

0: θα μας κάνω όλους γιο-γιο. Εντεσάω, φόρα τη γραβάτα, ταξωτή κάλτσα, σκαρπίν δέρμα γυαλιστερό 6.000 ευρώ. Η μεταρρύθμιση. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Έλα, ρε, Στεφ.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Έλα, καλά είσαι, παλικάρι μου.
0: Παλιά, καλά, παλικάρι μου, εσύ.
1: Ε.
0: Τι και εσύ, οχ, τι, και εσύ ζόρια έχεις. Τα λεφτά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, έχεις και εσύ στεναχώρια. Ένας μεγάλος παρθολόγος τσαρτσαφλής χορεμένος πριν 3 χρόνια με είπε: αν ξυπνούσες κάθε πρωί και κάτω από το μαξιλάρι, λέει, είχες 3 πενηντάρικα κάθε μέρα, δεν θα ερχόσουν ποτέ εδώ να σε δώσω συνταγή για τίποτα. Μεγάλος παθολόγος. Σε εξέταζε χωρίς ακουστικό και έβρισκε τα πάντα. Αν μπράβο. Τώρα τα ονόματα τα λέω γιατί ξέρουν εκεί στις αίρες τι λέω. Έτσι μην πέ. Αγόρι μου, λέει, 3.50 όταν ξυπνάς το πρωί, λέει, κατά τις 10 η ώρα δεν θα έχεις ποτέ προβλήματα.
1: Και τα βρίσκεις κάτω από το μαξιλάρι σου.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θες, αγόρι μου.
0: Ούτε, λέει, να έρθεις να σε γράψω βιταμίνες, τίποτα, ούτε σίδηρο, τίποτα. Με λέει, κάμα του, άμα γίνει αυτό καμιά βδομάδα συνεχόμενο, θα ξυπνάς και με το πουλί ζόρδιο.
1: Γαμώτο, δεν μ' αφήνεις να πάρω και μια τζούρα από το τσιγάρο.
0: Πάρε μια τζούρα από το τσιγάρο και πες τα να. Ρίχτα.
1: Βρεάσε με να τα πω.
0: Πες τα.
1: Γαμώτο.
0: Βρε, μη βρίζεις.
1: Τι, εντελώς, πώς το λένε, αχάπαρος εντελώς.
0: Αχάπαρος.
1: Έτσι, στερέος, έτσι, βόρεια στερέος.
0: Γάζορο, Ζύχνη, Άγιο Χριστόφορο, από εκεί τα μέρη, Δαφνούδη. Τα κατάλαβα.
1: Α, ναι. Γάζορο, ναι, προς τα πάνω.
0: Ναι. Understand.
1: Εντάξει, αδερφέ μου.
0: Τι αδερφέ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος που ενίοτε σου στέλνω.
0: Τι με στέλνεις.
1: Ενίοτε είναι καρδούλες.
0: Τι με στέλνεις, καρδούλες ή dick pic, τι με στέλνεις.
1: Ναι, ρε, σου στέλνω κάποια μηνύματα που και που.
0: Α, ναι, καλά κάνεις. Εγώ τα απαντάω.
1: Όχι.
0: Ναι, τι γράφει μέσα να
1: πω. Ωραία, φίλε.
0: Δεν μου λες τίποτα, λοιπόν, φαγουρίζεσαι τίποτα σε ειδικές περιοχές και δεν το γνωρίζω.
1: Ειδικές περιοχές όχι, δεν ούτε παγουρίζομαι.
0: Κάνει μια τζούρα. Σε αφήνω, κάνει μια τζούρα. Κάνει.
1: Είσαι γαμάτος.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, οι παραψυχολόγοι που με μελετήσανε. Ναι, δώσαν αγωγή στον Παύλο τον Ανδρώνη, λέει, αυστηρά μετά τις 2 αυτόν θα τον αφήνεις μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, αυτός ο Ανδρώνης είναι, να ξέρεις ότι είναι...
0: είναι γάτος.
1: Είναι απαράδεκτος.
0: Αμάν, ρε. Ω, oh man, πάει τα αφεντικό, τον ορμήξανε.
1: Επίκος, απαράδεκτος. Επίκος.